ώρα. Στη Ζρίχη, η σφοδρή καταιγίδα διήρκησε περίπου 30 λεπτά και ο απολογισμός ανέρχεται σε 40 τραυματίες. Τη ζωή του έχασε ένας 84χρονος στην κρυοπηγή Χαλκιδικής όταν υπό συνθήκες που ερευνώνται καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 χθες το βράδυ στην αυλή του σπιτιού του. Στο σημείο μετέβησαν πυροσβέστες για να απεγκλωβίσουν τον ηλικιωμένο και τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του. Παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Κασάνδρας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η Ουκρανία διαθέτει πληροφορίες ότι η Ρωσία σχεδιάζει νέες χερσαίες επιθέσεις κατά του Κιέβου και του Τσερνίχιβ την ώρα που η Μόσχα κλιμακώνει τις επιθέσεις με ντρόουν σε ουκρανικές πόλεις, αναφέρει το πολιτικό επικαλούμενο δηλώσεις Ουκρανών αξιωματούχων. Την Ρωσία πρόκειται να κατονομάσει ο καγκελάριος Φρέντριχ Μέρτς ως υπεύθυνη για τις πρόσφατες απόπειρες επιθέσεων με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Κυριακάτικης Βέλτ και του περιοδικού Πολιτικό. Μέχρι στιγμής πάντως η γερμανική κυβέρνηση δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ειδικός φρουρός συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης. Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία το μεσημέρι της Παρασκευής ο κατηγορούμενος ακολούθησε ανήλικη με το όχημά του και προέβη σε πράξεις προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος της. Πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιές κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Σάμο και Ικαρία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θέτει σε κατάσταση συναγερμού τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Η Ουάσιγκτον απέλεσε τον ακροδεξιό Ελληνοβρετανό πολιτικό σχολιαστή Μάιλο Γιαννόπουλος, ο οποίος είχε προτείνει να δημιουργηθούν σημεία ελέγχου της Αμερικανικής Αστυνομίας Μετανάστευσης στα σούπερ μάρκετ και να απελάβνονται με συνοπτικές διαδικασίες από τις ΗΠΑ οι παράτυποι μετανάστες. Συνελήφθη στη Νέα Ορλεάνη και απελάθηκε γιατί παραβίασε την νομοθεσία μετανάστευσης, καθώς είχε λήξει η άδεια παραμονής του στις ΗΠΑ. Στην αθλητική ενημέρωση, η ιστορική πρόκριση στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία άφησε εκτός τελικού στο Τάραντο τη διοργανώτρια Ιταλία νικώντας την με 3-2 σετ. Απέναντι στη Γαλλία, η Ελλάδα θα διεκδικήσει απόψε στις 9 το χρυσό μετάλλιο. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, Βόλος και Ηρακλής αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 και ο Πανετολικός επικράτησε της Καλαμάτας με 2-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά τις πρωινές ώρες και στα υπόλοιπα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμορωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στις παλιές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό εισέβαλαν την Παρασκευή άγνωστοι δράστες και έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών που προορίζονταν για το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής. Τα υλικά που εκλάπησαν φέρονται να συνδέονται με το έργο αναβάθμισης στα κέντρα ελέγχου Αθηνών και Μακεδονίας. Χωρίς νομικό αίρισμα και υπόσταση, είναι σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ο αβάσιμος και απαράδεκτος ισχυρισμός που επαναλαμβάνει η Τουρκία κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Αφορμή αυτή τη φορά το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες με την Άγκυρα να υποστηρίζει ότι στο Αιγαίο υπάρχουν γεωγραφικοί σχηματισμοί των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από το ξαφνικό μπουρίνι και τη θαλασσοταραχή στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου που είχε ως αποτέλεσμα δύο σκάφη να βυθιστούν. Τη ζωή του έχασε ένας 84χρονος στην κρυοπηγή Χαλκιδικής όταν υπό συνθήκες που ερευνώνται καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του στην αυλή του σπιτιού του. Τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την Ουκρανία πρότεινε στους Ρώσους ο διευθυντής της CIA κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μόσχα την περασμένη Τρίτη σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος, αναφέρει ο αμερικανικός ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε προτείνει την ιδέα και στο παρελθόν, ενώ όμως ο Ουκρανός πρόεδρος ήταν σύμφωνος, ο Ρώσος πρόεδρος την απέρριψε. Ειδικός φρουρός συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης. Ιστορική πρόκριση στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων για την εθνική μας ομάδα βόλη των ανδρών, η οποία άφησε εκτός τελικού στο Τάραντο τη διοργανώτρια Ιταλία, νικώντας την με 3-2 σετ. Απέναντι στη Γαλλία, η Ελλάδα θα διεκδικήσει απόψε στις 9 το χρυσό μετάλλιο. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στις παλιές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο ελληνικό Ισέβαν, λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής, άγνωστοι δράστες και έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών που προορίζονταν για το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής. Το νέο σύστημα βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και τα υλικά που εκλάπησαν φέρονται να συνδέονται με το έργο αναβάθμισης στα κέντρα ελέγχου Αθηνών και Μακεδονίας. Το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής θεωρείται υποδομή κρίσιμη για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίες και συγκεκριμένα της απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα αεροσκάφη. Πηγές της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχολιάζουν ότι η κλοπή δεν θα επηρεάσει την πορεία του έργου. Η κλοπή καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας που είχε εγκαταστήσει η ιδιωτική εταιρεία φύλαξης. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν από το υλικό της κάμερας ασφαλείας πως δύο άτομα έκοψαν μέρος της περιφράξης και αφού εισήλθαν στις εγκαταστάσεις αφαίρεσαν τα καλώδια οπτικών ινών. Οι δράστες έχουν καταγραφεί να διαφεύγουν με ένα λευκό φορτηγάκι. Τις έρευνες έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Ελληνικού Αργυρούπολης. Χωρίς νομικό αίρισμα και υπόσταση είναι σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ο αβάσιμος και απαράδεκτος ισχυρισμός που επαναλαμβάνει η Τουρκία κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Με αφορμή αυτή τη φορά το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για την βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες στην Παρασκευή, η Άγκυρα υποστήριξε ότι στο Αιγαίο υπάρχουν γεωγραφικοί σχηματισμοί των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχία στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό, καταλήγει στην ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ένας Ελληνοκύπριος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη άτομα νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώς του μετά την προσάραξη δύο σκαφών σε βράχια και τη βύθισή του στη θαλάσσια περιοχή Αγίων Αναργύρων στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου από το ξαφνικό μπουρίνι και τη θαλασσοταραχή. Συνολικά 6 άτομα ανασύρθηκαν κατά την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από 3 σκάφη που βρίσκονταν σε κίνδυνο. Παράλληλα, η πυροσβεστική υπηρεσία του νησιού δέχθηκε περισσότερες από 357 κλήσεις για άντληση υδάτων και παροχή βοήθειας από Πάφο και Λεμεσό. Στην Ελβετία, ισχυρή χαλαζόπτωση προκάλεσε ζημιές και τραυματισμούς. Μαθητές δημοτικού σχολείου υπέστησαν εκδορές και μόλοπες από το χαλάζι που είχε μέγεθος μπάλας του τένις, σύμφωνα με μαρτυρίες. Από τη Βέρνη έως την Ζηρίχη αναφέρονται σοβαρές υλικές ζημιές, καθώς η καταιγίδα συνοδευόταν με ρηπές ανέμου έως και 130 χιλιόμετρα την ώρα. Στη Ζηρίχη, η σφοδρή καταιγίδα διήρκησε περίπου 30 λεπτά και ο απολογισμός ανέρχεται σε 40 τραυματίες. Τη ζωή του έχασε ένας 84χρονος στην κρυοπηγή Χαλκιδικής όταν υπό συνθήκες που ερευνώνται καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 χθες το βράδυ στην αυλή του σπιτιού του. Στο σημείο μετέβησαν πυροσβέστες για να απεγκλωβίσουν τον ηλικιωμένο και τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του. Τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την Ουκρανία πρότεινε στους Ρώσους ο διευθυντής της CIA κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μόσχα την περασμένη Τρίτη σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος, αναφέρει αμερικανικός ιστότοπος Άξιος. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε προτείνει την ιδέα και στο παρελθόν, ενώ όμως ο Ουκρανός πρόεδρος ήταν σύμφωνος, ο Ρώσος πρόεδρος την απέρριψε. Η Ουκρανία διαθέτει πληροφορίες ότι η Ρωσία σχεδιάζει νέες χερσαίες επιθέσεις κατά του Κιέβου και του Τσερνίχιβ την ώρα που η Μόσχα κλιμακώνει τις επιθέσεις με ντρόουν σε ουκρανικές πόλεις, αναφέρει το πολιτικό επικαλούμενο δηλώσεις Ουκρανών αξιωματούχων. Ειδικός φρουρός συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης. Προηγήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία το μεσημέρι της Παρασκευής ο κατηγορούμενος ακολούθησε ανήλικη με το όχημά του και προέβησε πράξεις προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος της. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Σάμο και Ικαρία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θέτει σε κατάσταση συναγερμού τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Η Ουάσιγκτον απέλασε τον ακροδεξιό Ελληνοβρετανό πολιτικό σχολιαστή Μάιλο Γιαννόπουλος, ο οποίος είχε προτείνει να δημιουργηθούν σημεία ελέγχου της Αμερικανικής Αστυνομίας Μετανάστευσης στα σούπερ μάρκετ και να απελάβνονται με συνοπτικές διαδικασίες από τις ΗΠΑ οι παράτυποι μετανάστες. Συνελήφθη στη Νέα Ορλεάνη και απελάθηκε γιατί παραβίασε την νομοθεσία μετανάστευσης, καθώς είχε λήξει η άδεια παραμονής του στις ΗΠΑ.
Στην αθλητική ενημέρωση, ιστορική πρόκριση στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία άφησε εκτός τελικού στο Τάραντο την διοργανώτρια Ιταλία, νικώντας την με 3-2 σετ. Απέναντι στη Γαλλία, η Ελλάδα θα διεκδικήσει απόψε στις 9 το χρυσό μετάλλιο. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, Βόλος και Ηρακλής αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 και ο Πανετολικός επικράτησε της Καλαμάτας με 2-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βόρειο, βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά τις πρωινές ώρες και στα υπόλοιπα πυρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούνται μεταφορά αφρικανική σκόνη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότιο-ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στις παλιές εγκαταστάσεις στις υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας στο ελληνικό εισέβαλαν την Παρασκευή άγνωστοι δράστες και έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών που προορίζονταν για το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής. Τα υλικά που εκλάπησαν φέρονται να συνδέονται με το έργο αναβάθμισης στα κέντρα ελέγχου Αθηνών και Μακεδονίας. Χωρίς νομικό αίρισμα και η υπόσταση είναι σύμφωνα με το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ο αβάσιμος και απαράδεκτος ισχυρισμός που επαναλαμβάνει η Τουρκία κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Αφόρμη αυτή τη φορά το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες με την Άγκυρα να υποστηρίζει ότι στο Αιγαίο υπάρχουν γεωγραφικοί σχηματισμοί των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από το ξαφνικό μπουρίνι και τη θαλασσοταραχή στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου που είχε ως αποτέλεσμα δύο σκάφη να βυθιστούν. Τη ζωή του έχασε ένας 84χρονος στην κρυοπηγή Χαλκιδικής όταν υπό συνθήκες που ερευνώνται καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του στην αυλή του σπιτιού του. Τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την Ουκρανία πρότεινε στους Ρώσους ο διευθυντής της CIA κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μόσχα την περασμένη Τρίτη σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος, αναφέρει ο Αμερικανικός ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε προτείνει την ιδέα και στο παρελθόν, ενώ όμως ο Ουκρανός πρόεδρος ήταν σύμφωνος, ο Ρώσος πρόεδρος την απέρριψε. Ειδικός φρουρός συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης. Ιστορική πρόκριση στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία άφησε εκτός τελικού στο Τάραντο τη διοργανώτρια Ιταλία νικώντας την με 3-2 σετ. Απέναντι στη Γαλλία, η Ελλάδα θα διεκδικήσει απόψε στις 9 το χρυσό μετάλλιο. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Αύριο ξεκινάει η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, η αρχική λίστα με τους περισσότερους από 1.500 κωδικούς έχει διευρυνθεί και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες προσεγγίζει πλέον τους 1.660 κωδικούς. Οι μειώσεις κυμαίνονται από 5% έως και 30%. Χωρίς νομικό αίρισμα και υπόσταση είναι σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ο αβάσιμος και απαράδεκτος ισχυρισμός που επαναλαμβάνει η Τουρκία κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Με αφορμή αυτή την φορά, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες την Παρασκευή, η Άγκυρα υποστήριξε ότι στο Αιγαίο υπάρχουν γεωγραφικοί σχηματισμοί των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό, καταλήγει στην ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στις παλιές εγκαταστάσεις, τις υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας στο Ελληνικό εισέβαλαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής άγνωστη δράστια και έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών που προορίζονταν για το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής. Το νέο σύστημα βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και τα υλικά που εκλάπησαν φέρονται να συνδέονται με το έργο αναβάθμισης στα κέντρα ελέγχου Αθηνών και Μακεδονίας. Το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής θεωρείται υποδομή κρίσιμη για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας και συγκεκριμένα της απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα αεροσκάφη. Πηγές της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχολιάζουν ότι η κλοπή δεν θα επηρεάσει την πορεία του έργου. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι το υλικό της κάμερας ασφαλείας ως δύο άτομα έκοψαν μέρος της περιφραξής και αφού εισήλθαν στις εγκαταστάσεις αφαίρεσαν τα καλώδια οπτικών ινών. Οι δράστες έχουν καταγραφεί να διαφεύγουν με ένα λευκό φορτηγάκι. Τις έρευνες έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Ελληνικού Αργυρούπολης. Ένας Ελληνοκύπριος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη άτομα νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώς του μετά την προσάραξη δύο σκαφών σε βράχια και τη βύθισή του στη θαλάσσια περιοχή Αγίων Αναργύρων στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου από το ξαφνικό μπουρίνι και τη θαλασσοταραχή. Συνολικά 6 άτομα ανασύρθηκαν κατά την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από 3 σκάφη που βρίσκονταν σε κίνδυνο. Παράλληλα, η πυροσβεστική υπηρεσία του νησιού δέχθηκε περισσότερες από 357 κλήσεις για αντλήση υδάτων και παροχή βοήθειας από Πάφο και Λεμεσό. Στην Ελβετία, ισχυρή χαλαζόπτωση προκάλεσε ζημιές και τραυματισμούς. Μαθητές δημοτικού σχολείου υπέστησαν εκδορές και μόλοπες από το χαλάζι που είχε μέγεθος μπάλας του τέννις, σύμφωνα με μαρτυρίες. Από τη Βέρνη ως τη Ζηρίχη αναφέρονται σοβαρές υλικές ζημιές, καθώς η καταιγίδα συνοδευόταν με ρηπές ανέμου έως και 130 χιλιόμετρα την ώρα. Στη Ζηρίχη, η σφοδρή καταιγίδα διήρκησε περίπου 30 λεπτά και ο απολογισμός ανέρχεται σε 40 τραυματίες. Τη ζωή του έχασε ένας 84χρονος στην κρυοπηγή Χαλκιδικής όταν υπό συνθήκες που ερευνώνται καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 χθες το βράδυ στην αυλή του σπιτιού του. Στο σημείο μετέβησαν πυροσβέστες για να απεκλωβήσουν τον ηλικιωμένο και τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του. Τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την Ουκρανία πρότεινε στους Ρώσους ο διευθυντής της CIA κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μόσχα την περασμένη Τρίτη σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος, αναφέρει ο Αμερικανικός ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε προτείνει την ιδέα και στο παρελθόν, ενώ όμως ο Ουκρανός πρόεδρος ήταν σύμφωνος, ο Ρώσος πρόεδρος την απέρριψε. Η Ουκρανία διαθέτει πληροφορίες ότι η Ρωσία σχεδιάζει νέες χερσαίες επιθέσεις κατά του Κιέβου και του Τσερνίχιβ την ώρα που η Μόσχα κλιμακώνει τις επιθέσεις με ντρόν σε ουκρανικές πόλεις, αναφέρει το Πολίτικο, επικαλούμενο δηλώσεις Ουκρανών αξιωματουχών. Ειδικός φρουρός συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης. Προηγήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία το μεσημέρι της Παρασκευής ο κατηγορούμενος ακολούθησε ανήλικη με το όχημά του και προέβη σε πράξεις προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος της. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Σάμο και Ικαρία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θέτει σε κατάσταση συναγερμού τις περιοχές υψηλού κινδύνου.
Στην αθλητική ενημέρωση, ιστορική πρόκριση στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία άφησε εκτός τελικού στο Ταράντο την διοργανώτρια Ιταλία, νικώντας την με 3-2 σετ. Απέναντι στη Γαλλία, η Ελλάδα θα διεκδικήσει απόψε στις 9 το χρυσό μετάλλιο. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, Βόλος και Ηρακλής αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 και ο Πανετολικός επικράτησε της Καλαμάτας με 2-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά τις πρωινές ώρες και στα υπόλοιπα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούνται με αφορά αφρικανική σκόνη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότιο-ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Νίκος Μαλιαράκης και Ευαγγέλης Κοκολάκος με την εκπομπή «Η Αξιμερώτη».

0: Καλημέρα σας, είμαι ο Βαγγέλης Κοκολάκος και απέναντι μου έχω τον Νίκο Μαλλιαράκη. Τώρα το πώς φτάσαμε εδώ Νίκο οι δυο μας να καθόμαστε πίσω από τα ίδια μικρόφωνα Κυριακή πρωί είναι μια ιστορία από μόνη της.
1: Μια κωμικοτραγική ιστορία και μιλάω για το μεταξύ μας, δεν μιλάω για την εκπομπή βέβαια. Θα καταλάβετε στη συνέχεια νομίζω καλύτερα το γιατί.
0: Με τον Νίκο, φίλες και φίλοι, γνωριστήκαμε πριν από περίπου 2 χρόνια εδώ στους διαδρόμους του Sky, τέτοια εποχή. 2 ρεπόρτερ είμαστε που βρεθήκαμε στα ίδια γεγονότα, στα ίδια ρεπορτάζ, πολλές φορές στα ίδια πεζοδρόμια, Νίκο, να περιμένουμε ένα ζωντανό και για κάποιον ανεξήγητο λόγο. Θα πω εγώ, μέχρι σήμερα κολλήσαμε, γίναμε φίλοι κυρίες και κύριοι, αρχίσαμε να μοιραζόμαστε ιστορίες από τη δουλειά, να συμφωνούμε σε αρκετά, να διαφωνούμε σε περισσότερα θα έλεγα, και κάπου στην πορεία προέκυψε η ιδέα. Το είπαμε για πλάκα στην αρχή.
1: Οπα. Θα διαφωνήσουμε και τώρα, εσύ το είπες για πλάκα, εγώ από την αρχή το είχα πάρει πολύ στα σοβαρά.
0: Και αυτό είναι το ανασυγητικό νομίζω, Νίκο.
1: Ναι, τώρα πάει όμως, έγινε, δεν μπορείς να κάνεις πίσω. Οπότε από σήμερα και κάθε Κυριακή θα είμαστε εδώ, θα είμαστε μαζί σας, να σας λέμε την πρώτη καλημέρα, 5 με 7 το πρωί. 2 ώρες τις οποίες θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλύτερα. Να σας μεταφέρουμε όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν, αλλά με τον δικό μας διαφορετικό τρόπο.
0: Γιατί στην τηλεόραση ένα ρεπορτάζ μπορεί να κρατήσει 1,5 λεπτό, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Πίσω από αυτό το 1,5 λεπτό όμως υπάρχουν πολλές φορές ώρες στον δρόμο, άνθρωποι που γνωρίσαμε, πράγματα που είδαμε, κουβέντες που ακούσαμε και ιστορίες που δεν μπήκαν ποτέ στο ρεπορτάζ. Εδώ θα έχουμε χρόνο να τις πούμε, Νίκο, επειδή εμείς ξέρουμε πολύ καλά γιατί είμαστε ξύπνοι τέτοια ώρα. Θέλουμε όμως να μάθουμε γιατί είστε εσείς ξύπνοι και ποιοι είστε εσείς που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Καταρχάς καλημέρα, δεν έχω πει καλημέρα, καλημέρα και από μένα, Νίκος Μαλλιαράκης, και θέλω από την πρώτη εκπομπή να κάνουμε αρκετά ξεκάθαρο κάτι. Αυτή η εκπομπή δεν θέλουμε να είναι μόνο δική μας, θέλουμε να είναι και δική σας, θέλουμε να είναι κυρίως δική σας. Οπότε όπου και αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, στείλτε μας ένα μήνυμα, πείτε μας από πού μας ακούτε και κυρίως γιατί είστε ξύπνοι τέτοια ώρα. Είτε είστε οδηγοί ταξί, οι οποίοι είστε στη μέση της βάρδιας, είτε ετοιμάζετε τον πρώτο καφέ στο μαγαζί, είτε γυρνάτε τώρα στο σπίτι από το Σαββατόβραδο την έξοδο, σας ζηλεύουμε, θέλουμε να πούμε, εμείς δεν θα μπορούμε να το κάνουμε κάθε Σάββατο βράδυ, ή απλώς είστε από αυτούς που είπαν θα κάτσω για ένα ποτό και κάποια στιγμή κοίταξαν έξω και είχε αρχίσει να βγαίνει ο ήλιος. Έτσι ξεκινάνε οι πιο ωραίες ιστορίες, Βαγγέλη, για ένα χαλαρό ποτό.
0: Αυτούς νομίζω ειδικά τους θέλουμε.
1: Ναι, γιατί αυτό θέλουμε να μας στέλνετε. Θέλουμε να μας στέλνετε ιστορίες, πράγματα που σας έχουν συμβεί. Ποια είναι η πιο περίεργη ιστορία που έχετε ζήσει ξημερώματα. Και όχι μόνο αυτό, αν υπάρχει ένα πρόβλημα στη γειτονιά σας, στη δουλειά σας, στην καθημερινότητά σας, κάτι το οποίο πιστεύετε ότι δεν έχει ακουστεί και αξίζει να το ψάξουμε, ξέρουμε να το ψάχνουμε, αυτό κάνουμε στο ρεπορτάζ. Θέλουμε λοιπόν να μας το πείτε. Γιατί μπορεί ένα μήνυμά σας σήμερα να γίνει το ρεπορτάζ της επόμενης εβδομάδας. Κάθε Κυριακή θα έχουμε φυσικά σε πρώτο πλάνο την επικαιρότητα, όλα σας συνέβησαν μέσα στη νύχτα, αλλά θα μιλάμε και με ανθρώπους που δουλεύουν όταν η υπόλοιπη πόλη κοιμάται, ιστορίες από τα δικά μας ρεπορτάζ, αυτά που κόπηκαν στο μοντάζ, αυτά που δεν είδατε ποτέ στην τηλεόραση, και φυσικά το δίλημα της ημέρας. Θα έχουμε 2 επιλογές, ο Βαγγέλης από τη μία, εγώ από την άλλη. Νομίζω ότι η επιλογή θα είναι πολύ εύκολη.
0: Τι θεωρείς δεδομένο ότι θα έχω άδικο, ας πούμε?
1: Δεν είπα κάτι τέτοιο, γιατί φαντάζεσαι πράγματα.
0: Έλα, το υπονόησες τώρα, κάτσε.
1: Τέλος πάντων, 5 λεπτά εκπομπής και ξεκινήσαμε. Την απάντηση όπως και να έχει δεν θα τη δίνουμε εμείς, θα τη δίνετε εσείς με τα μήνυματά σας. Οπότε, δεν θέλουμε να γίνουμε αυτοαναφορικοί, αλλά πρέπει να συστηθούμε. Είμαστε ο Βαγγέλης Κοκολάκος και ο Νίκος Μαλλιαράκης. Πάνω απ' όλα είμαστε 2 φίλοι, 2 ρεπόρτερ, 2 ελευθερατζίδες, όπως συνηθίζουν να μας λένε στην πιάτσα, γιατί καλύπτουμε το ελεύθερο ρεπορτάζ για την τηλεόραση του Sky τα τελευταία 2 και κάτι χρόνια. Αυτό που έχουμε μάθει είναι να βρισκόμαστε στα σημεία όπου συμβαίνουν οι εξελίξεις. Πάνω απ' όλα όμως έχουμε μάθει να παίρνουμε θέματα της επικαιρότητας και να τους δίνουμε τη δική μας οπτική γωνία. Αυτό νομίζω μας κάνει να διαφοροποιούμαστε και αυτό θέλουμε να κάνουμε και σε αυτή την εκπομπή.
0: Καλή μας αρχή λοιπόν, καλημέρα σε όλους και πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα τι συνέβη όσο εσείς κοιμόσασταν.

0: Είπαμε λοιπόν, θα ξεκινάμε με όλες τις ειδήσεις που μπορεί να έχετε χάσει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και συγκεκριμένα, Βαγγέλη, η ειδησιογραφία μας πάει στην Κύπρο για μια πολύ δυστάρεστη είδηση.
1: Είδαμε εικόνες από την Κύπρο, από την σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Κύπρο και είχε τελικό τραγικό απολογισμό στο Κάβο Γκρέκο. Νικό, ο γνωστός επιχειρηματίας από τη Λεμεσό και πρώην οδηγός αγώνων ράλι, Ντίμης Μαυρόπουλος, ανασύρθηκε νεκρός από σκάφος που καταστράφηκε στα βράχια. Ενώ η κόρη και η σύντροφός του μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώς του.
0: Και είναι πραγματικά συγκλονιστικές οι εικόνες που παίρνουμε και από τα τοπικά μέσα. Δεν έχει μείνει τίποτα από τα συγκεκριμένα σκάφη. Το περιστατικό, να πούμε, ότι σημειώθηκε στον κόλπο μεταξύ Αγίων Αναργύρων και Κόνου στο Κάβο Γκρέκο. Είχαμε λοιπόν την προσάραξη τριών σκαφών στα βράχια. Λόγω του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας, στήθηκε άμεσα μια γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης των επιβενόντων στα σκάφη από ελικόπτερο, το οποίο έσπευσε άμεσα στην περιοχή, καθώς υπήρχαν από την πρώτη στιγμή αναφορές για τρεις αγνοωμένους.
1: Η κόρη και η σύντροφός του, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τοπικά μέσα, κατάφεραν να πέσουν στη θάλασσα και να δεχθούν βοήθεια από τα ελικόπτερα που βρίσκονταν στην περιοχή. Πάμε όμως, Νίκο, και σε κάτι χρηστικό. Αφορά την καθημερινότητά μας, τι γίνεται με την τηλεματική?
0: Κοίτα, αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι δεν υπάρχει και δεν υπάρχει για τρεις μέρες. Πριν λίγο μπήκα στην εφαρμογή του ΑΣΑ, συνεχίζει να μην υπάρχει τηλεματική, να μην λειτουργεί και υπάρχει πολύ ταλαιπωρία στον κόσμο. Γιατί τι σημαίνει όταν δεν υπάρχει τηλεματική? Ότι δεν ξέρουν πότε περνά το επόμενο δρομολόγιο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να περιμένει στη στάση του λεωφορείου για αρκετή ώρα. Ξέρουμε ότι δεν είναι ιδιαίτερα πυκνά, ιδιαίτερα συχνά τα δρομολόγια και δεν ξέρουμε τι το έχει προκαλέσει όλο αυτό. Η τελευταία επίσημη ενημέρωση που έχουμε από τον ΑΣΑ είναι από την Πέμπτη, που απλά ενημέρωσε το επιβατικό κοινό ότι το σύστημα βρίσκεται εκτός λειτουργίας και ότι τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια εργάζονται για την αποκατάσταση της λειτουργίας τους. Να πω ότι σύμφωνα με δικές μου πληροφορίες έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση και κάνουν αυτές τις εργασίες αποκατάστασης. Να δούμε πότε θα ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για τον κόσμο.
1: Είναι πράγματι πολλοί φίλοι δικοί μου, Νίκο, μου ανέφεραν ότι και στο κινητό, δηλαδή προσπαθούσαν να δουν πότε θα έρθει το λεωφορείο που τους ενδιαφέρει, δεν μπορούσαν να δουν την ώρα που φτάνει, με συνέπεια να πηγαίνουν προς την στάση και εκεί να περιμένουν για πολλή ώρα, που μπορεί να ξεπερνούσε τα 40 λεπτά, τα 50 λεπτά, ακόμα και την μία ώρα. Πάμε λίγο όμως, Νίκο, και στην τσέπη μας τώρα, γιατί έχουμε τρία πράγματα που μας αφορούν όλους. Καύσιμα, μισθή και σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, ό,τι πληρώνουμε, με λίγα λόγια, από τη στιγμή που θα βάλουμε μπροστά το αυτοκίνητο μέχρι τη στιγμή που θα επιστρέψουμε το

0: έχουμε δει να συμβαίνει, γιατί και εκεί είναι το πρόβλημα, νομίζω. Μπορεί να αποφασίσει σήμερα, ας πούμε, ένα μέτρο και σε λίγες ημέρες να έχει αλλάξει ξανά η εικόνα στις διεθνείς αγορές και να μην έχει γίνει τίποτα. Να ξεκινάμε από την ίδια αφετηρία ουσιαστικά.
1: Και το ερώτημα λοιπόν δεν είναι μόνο εάν θα παραταθεί η επιδότηση, είναι και για πόσο και αν θα παραμείνει για 10 λεπτά.
0: Ναι, να δούμε λοιπόν και τι σημαίνουν αυτά τα 10 λεπτά στην πράξη. Σε ένα γέμισμα 50 λίτρων μιλάμε περίπου για 5 ευρώ.
1: Εντάξει, δεν σου αλλάζει τη ζωή.
0: Όχι, δεν την αλλάζει σε καμία περίπτωση και καταλαβαίνουμε και τον κόσμο που το αναφέρει αυτό. Αλλά σε περίπτωση που βάζεις καύσιμα ξανά και ξανά μέσα στο μήνα, ειδικά αν κάνεις πολλά χιλιόμετρα για τη δουλειά σου, αρχίζει κάπως και μετράει.
1: Και κάπου εδώ πάμε στο δεύτερο κομμάτι, κυρίες και κύριοι, που είναι οι μισθοί, γιατί υπάρχει πλέον ξεκάθαρη συζήτηση για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού.
0: Ναι, και δεν μιλάμε απλώς για να φτάσει ο κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ, όσο ήταν μάλιστα και η προεκλογική δέσμευση, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, από την Κοζάνη ο Πρωθυπουργός άνοιξε ουσιαστικά τη συζήτηση για υψηλότερο ποσό και στη συνέχεια ο Υφυπουργός Οικονομικών πήρε τη σκητάλη και πήγε ένα βήμα παραπέρα, μιλώντας για κατώτατο μισθό τουλάχιστον 1000 ευρώ πριν από τις εκλογές, Νίκο.
0: Το τουλάχιστον θα κρατήσω εγώ.
1: Το κρατάμε. Το κρατάμε, γιατί πολιτικά έχει τη σημασία του. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ο εργαζόμενος θα σου πει κάτι πολύ απλό. Ωραία η αύξηση του μισθού, αλλά σημασία έχει τι μπορείς να αγοράσεις με αυτό το μισθό.
0: Ναι, και ο εργαζόμενος θα σου μιλήσει μόνο για το σούπερ μάρκετ. Νομίζω βασικά θα ξεκινήσει από το σούπερ μάρκετ.
1: Εκεί που νομίζω ότι όλοι έχουμε πιάσει τον εαυτό μας να κοιτάει την απόδειξη, να λέει πότε τα πήρα εγώ όλα αυτά. Την Παρασκευή βρέθηκα στο σούπερ μάρκετ, 5 πράγματα πήρα, 33 ευρώ.
0: Ναι, και νομίζω ότι αν παίρναμε ένα ευρώ κάθε φορά που ακούγαμε κάτι τέτοιο από τον κόσμο με τον οποίο μιλάμε έξω, θα ήμασταν πολύ πλούσιοι. Και ακόμα χειρότερα, αυτό που λένε είναι ότι αφού δεν πήρα όλα αυτά, πώς φτάσαμε τόσο. Δηλαδή, μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ, δίνεις 30-40 ευρώ και δεν έχεις πάρει τίποτα. Αυτό νιώθει ο κόσμος, αυτό βιώνει.
1: Αυτό είναι το χειρότερο. Και από τη Δευτέρα ενεργοποιείται το πρόγραμμα για μειώσεις τιμών, όπως ενημερωθήκαμε από το ρεπορτάζ, τουλάχιστον 1.700 κωδικούς προϊόντων πρώτης ανάγκης.
0: Ναι, 1.700 προϊόντα μοιάζουν αρκετά. Το θέμα βέβαια είναι ποια προϊόντα είναι αυτά, έτσι.
1: Και κυρίως πόσο θα πέσουν οι τιμές τους, Νίκο. Στόχος που έχει τεθεί είναι η μέση μείωση να βρίσκεται περίπου στο 7%. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως μπορεί να φτάσει ακόμα και το 20%.
0: Ναι, και φαντάζομαι ότι εκεί θα πρέπει να δοθεί βάρος σε προϊόντα τα οποία έχουν πάρει σημαντικές αυξήσεις το προηγούμενο διάστημα. Δίνω δύο ενδεικτικά παραδείγματα, γαλακτοκομικά και μοσχαρίσιο κρέας, το οποίο είναι απλησίαστο.
1: Ακριβώς, προϊόντα στα οποία έχουν καταγραφεί μεγάλες ανατιμήσεις, αλλά και είδη για τα οποία υπάρχουν συχνά παράπονα τους καταναλωτές. Το έχουμε βιώσει από πολύ κοντά στο ρεπορτάζ.
0: Τη λίστα την έχουμε όμως?
1: Όχι, οριστική λίστα δεν έχουμε και αυτό έχει ενδιαφέρον. Η λίστα θα διαμορφώνεται μέχρι την τελευταία στιγμή. Οπότε από Δευτέρα θα έχουμε και γι' αυτό εξελίξει. Θα ξέρουμε πολύ περισσότερα ποια προϊόντα μπαίνουν, ποια είναι η πραγματική μείωση στο ράφι και κυρίως αν αυτή η μείωση θα γίνει αισθητή στο τελικό καλάθι του καταναλωτή.
0: Κοίτα, και επειδή έχουμε και προεκλογική περίοδο, μπαίνουμε άτυπα στην προεκλογική περίοδο. Αυτό νομίζω ότι είναι τελικά και το τεστ. Όχι το πώς οι κωδικοί θα ανακοινωθούν, αλλά το τι φτάνει να πληρώνει τελικά ο καταναλωτής όταν φτάνει στο ταμείο.
1: Πολύ σωστά, γιατί μπορεί να ακούσει 7%, 10%, 20% νούμερα συνεχώς, 1700 προϊόντα. Ο πολίτης όμως κάνει έναν πολύ πιο απλό υπολογισμό.
0: Ναι, το πόσα είχε στην τσέπη του όταν μπήκε στο σούπερ μάρκετ και πόσα του έμειναν όταν βγήκε.
1: Σωστά, και κάπως έτσι συνδέονται και τα τρία μέτρα που συζητάμε: να πληρώνεις λιγότερο στο πρατήριο, να παίρνεις λίγο περισσότερα στο μισθό και να αφήνεις λίγο λιγότερα στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, το λίγο το είπες τρεις φορές πάντως, έτσι.
1: Γιατί μέχρι εδώ να δούμε τα μέτρα στην τάξη, καλό είναι, Νίκο, να κρατάμε και μικρό καλάθι.
0: Ναι, αρκεί να είναι από αυτά που θα έχουν τη μείωση 20%.
1: Από τη Δευτέρα λοιπόν θα έχουμε πιο καθαρή εικόνα, Νίκο, τόσο για το πετρέλαιο κίνηση όσο και για τη λίστα των προϊόντων και φυσικά θα τα παρακολουθούμε.
0: Ξέρεις τι σκεφτόμουν όμως καθώς ερχόμουν, να σε πάω και σε ένα λίγο πιο καλοκαιρινό θέμα, σε ένα πιο αυγουστιάτικο θέμα. Πέρα από το γεγονός ότι κάπου έπρεπε να βρω να πάρω καφέ, αυτό που σκεφτόμουν είναι το πόσο διαφορετικό είναι, γιατί έχουμε μεγάλη επιστροφή εκδρομέων, πόσο διαφορετικό είναι να ανοίγει μπουκαπόρτα, ας πούμε, και να φτάνεις στον προορισμό της αρεσκίας σου, να φτάνεις στο αγαπημένο σου νησί, να ξέρεις πως έχεις μπροστά σου κάποιες ημέρες προκειμένου να ξεκουραστείς και πόσο διαφορετικό είναι. Κάποιοι θα φτάνουν σε λίγη ώρα, φαντάζομαι, μπορεί να μας ακούν και από τα υπόγεια γκαράζ των πλοίων, πόσο διαφορετικό είναι να ανοίγει αυτή η πόρτα και να βλέπεις τον Πειραιά, να ξέρεις ότι επιστρέφεις στη δουλειά σε λίγες μέρες. Και η πρώτη εμπειρία που βιώνεις να είναι αυτή η κίνηση γύρω από το λιμάνι. Νομίζω ότι είναι δύο βήματα αντίθετοι, δηλαδή τελείως.
1: Και αν μας ακούν και συνάδελφοι δημοσιογράφοι και εικονολήπτες, πόσο διαφορετικό είναι το ρεπορτάζ όταν το κάνουμε με τον κόσμο να φεύγει, να επιβιβάζεται στο καράβι, και όταν το κάνουμε με τον κόσμο να επιστρέφει. Δηλαδή,
0: το έχεις κάνει ποτέ. Δεν το έχω κάνει ποτέ να επιστρέφει, δεν το έχω κάνει ποτέ νομίζω.
1: Είναι

0: ό,τι χειρότερο υπάρχει να κάνεις κόσμο που επιστρέφει από διακοπές. Δεν πρόκειται.
1: Σου άρεσε το μυαλό. Νομίζω ότι μόνο εσύ θα μπορείς να το σκεφτείς αυτό. Αλήθεια σου λέω.
0: Δεν πρόκειται να κάνεις δήλωση άνθρωπο που επιστρέφει από τις διακοπές και να είναι χαρούμενος. Δεν υπάρχει αυτό. Όταν φεύγουν όλοι, το βλέπουμε πολλές φορές στις εκπομπές, στα δελτία ειδήσεων. Όλοι χαρούμενοι. Πάμε Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη. Όταν επιστρέφουν, δεν λένε ούτε καν από πού έρχονται.
1: Και νομίζω, Βαγγέλη, ότι οι περισσότεροι βιώνουν το δεύτερο, το κακό σενάριο, έτσι.
0: Οι περισσότεροι επιστρέφουν, αποτυπώνεται αυτό και στα στοιχεία από τα λιμάνια. Η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά τόσο στα λιμάνια όσο και στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, καθώς όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες επιστρέφουν στην Αθήνα.
1: Και ξεκινάει πάλι ο ίδιος εφιάλτης. Εγώ στο λέω εδώ και μια εβδομάδα ότι η Αθήνα γεμίζει και μιλάμε για το κυκλοφοριακό. Να πάμε όμως και σε κάτι άλλο, πολύ αγαπημένο μας, το ψωμάκι μας θα μπορούσαμε να πούμε. Έχουμε, Βαγγέλη, σπαρταριστούς διαλόγους.
0: Μιλάμε για το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, κυρίες και κύριοι, που εξαρθρώθηκε και είχε έδρα τον Πειραιά. Ένας διακινητής με το προσωνύμιο Μανόλο, ένας ψυχολόγος που προμήθευε τα σκευάσματα και πελάτησε μια λαϊκή τραγουδίστρια.
1: Σαν σειρά του Netflix ακούγεται. Μέσα σε 1,5 μήνα ο ντίλερ είχε προχωρήσει σε 90 αγοραπολισίες ναρκωτικών ουσιών στη Δυτική Αττική. Θα ακούσουμε τους χαρακτηριστικούς διαλόγους για τους οποίους σας έχουμε πει ήδη. Θα ακούσουμε στον πρώτο τον διακινητή να μιλάμε πελάτη, στον δεύτερο να μιλάμε κάποιον που θέλει να στρατολογήσει στο κύκλωμα και στον τρίτο διάλογο να μιλά με την τραγουδίστρια στην οποία και αναφέρθηκες.
2: Άσυντε, έχει ο γιατρός.
3: Έχει τα πάντα αυτός, ναι.
2: Ωραία, όταν έρθει πες μου.
3: Τη Δευτέρα έρχεται, του έχω κάνει κάτι έκσταση παραγγελία, κάτι μουντού. Υγρό δεν έχει, δεν μου έχει δώσει γιατί μου έχει δώσει ένα μπουκάλι με 500. 500 ή 200 σταγόνες, αλλά είναι σπασμένα αυτά ρε, τα φτιάχνει αυτός. Εγώ θέλω καθαρά άτομα, γι' αυτό σκέφτηκα εσένα που σε ξέρω χρόνια. Εγώ πάω 10 με 20 πελάτες την ημέρα. Άμα έρθεις, σε μένα θα δουλεύεις. 10 πελάτες θα παίρνεις, 50% ευρώ την ημέρα φεύγεις. Δουλεύεις 5-6 ώρες, φεύγεις μετά. Αλλά δουλεύω και βράδια, φίλε, εγώ. Κατάλαβες, μπορεί να σε πάρουν για βραστό και να σε πάρω για 5 κομμάτια, για 4 κομμάτια. Βγάζεις λεφτά εκεί, ρε φίλε, δεν είναι αστεία.
2: Ναι.
4: Ωραία, έλα από εδώ τώρα. Ξέρεις, τα κλασικά. Ένα πολύ καλό και βάλε κανένα λίγο δωράκι, έτσι, για τον deal που κάναμε, ξέρεις.
3: Ναι, δεν κάναμε κάτι. Μόλις το κάνουμε θα κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε. Έλα, γεια.
4: Δεν κάναμε μαζί deal για το καλοκαίρι. Εγώ από πού θα παίρνω, από αλλού.

0: Και ακούσατε τους διαλόγους από το ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Και πρέπει να σας μεταφέρουμε τι γίνεται όταν σπικάρουμε αυτούς τους διαλόγους οι δημοσιογράφοι εδώ στο δελτίο, και πόσο μάλλον όταν σπικάρουμε αυτούς τους διαλόγους εγώ και ο Νίκος Μαλιαράκης.
1: Ακριβώς, γιατί σας έχουμε τάξει παρασκήνιο και αυτό πρέπει να σας δώσουμε. Να σας δώσω λίγο το πλαίσιο. Όταν ένας συνάδελφος κάνει βίντεο, όπως ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, έχει πολλές φορές κάποιους διαλόγους από παρόμοια κυκλώματα και έρχεται και μας ζητάει να του χαρίσουμε τις φωνές μας και να κάνουμε, για παράδειγμα, τον διακινητή ή τον τραγουδιστή ή οποιονδήποτε, τέλος πάντων. Αυτό που παθαίνουμε όμως με τον Βαγγέλη, πραγματικά εγώ δεν το έχω ξανασυναντήσει. Δεν μπορούμε να σπικάρουμε τίποτα μαζί. Νομίζω εγώ το έχω εγκαταλείψει το άθλημα με τον Βαγγέλη. Και γιατί μας πιάνει σπαστικό γέλιο, έτσι. Δεν σταματάμε να γελάμε.
0: Εσείς ακούσατε τώρα 40 δευτερόλεπτα. Αυτό εμείς, για να το βγάλουμε στο δελτίο ειδήσεων, θα χρειαστούμε τουλάχιστον 1/4. Και αυτό γιατί συμβαίνει. Σε αυτό ευθύνεται φυσικά ο Νίκος.
1: Βέβαια.
0: Γιατί άμα τον παρακολουθήσετε πως σπικάρει μέσα στο booth του δελτίου ειδήσεων του Sky, σταυρώνει τα χέρια, χάνει μια πυραμίδα και αλλάζει τη φωνή του.
1: Συγγνώμη, σε ακούσαμε πριν λίγο. Θες να την ξαναβάλουμε το διάλογο, θες να τον ξαναβάλουμε? Δεν άλλαξε τη φωνή σου πριν?
0: Περιγράφω,
1: δεν σε αναγνώρισε ο κόσμος?
0: Περιγράφω, κυρίες και κύριοι, τον Νίκο τον Μαλιαράκη κάθεται μπροστά στο μικρόφωνο, κάνει πυραμίδα τα χέρια του, αλλάζει τη φωνή του και εκεί από ένα γλυκό παιδάκι με γυαλιά, φοράει τώρα και γυαλιά εδώ στο στούντιο του Sky, από ένα γλυκό παιδάκι μετατρέπεται σε μια βροντερή φωνή, αλλάζει τελείως η φωνή του, με συνέπεια να μην μπορείς να κρατηθείς από τα γέλια.
1: Γι' αυτό ξεχωρίζω, Βαγγέλη μου, και γι' αυτό και με ζητάνε όλοι, νομίζω, για τους διαλόγους. Ωστόσο, εγώ να σου πω ότι νιώθω άσχημα, γιατί πολλές φορές η χρόνη είναι πιεστική στο δελτίο ειδήσεων και έξω από εμάς, και νομίζω γι' αυτό γελάμε στην τελική. Νομίζω έτσι μας πιάνει σπαστικό γέλιο. Έξω από εμάς περιμένει ο συνάδελφος, ο οποίος περιμένει να σπικάρει και ο ίδιος για το θέμα του, το θέμα για το οποίο κάνουμε τους διαλόγους, και βλέπει δύο τύπους να είναι μέσα στο booth και να γελάνε για 10-15 λεπτά.
0: Έμπλεξε, τι να κάνει, εντάξει. Καμιά φορά, βέβαια, έτσι όπως είμαστε, κλείνουμε τα φώτα ο ένας στον άλλον, σταματάει, δεν μπορεί να ξανασπικάρει τις κάρτες. Είναι μικρές ιστορίες, εντάξει, κάνουμε και λίγο χιούμορ ανάμεσα στα ρεπορτάζ για να βγει η μέρα, αλλά πραγματικά αυτά τα 40 δεύτερα δεν βγαίνουν τόσο εύκολα.

0: Και έχουμε και τα πρώτα μηνύματα στην εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας το ζητήσαμε άλλωστε να συμμετέχετε και εσείς ενεργά. Έχουμε το μήνυμα από την Άννη. Καλημέρα και καλωρίζει. Και εμείς πάντως, μια και ρωτήσατε, σας ακούμε επειδή στο Μεξικό που ζούμε είναι ακόμα 8 το βράδυ του Σαββάτου. Καλή αρχή, να πούμε καλό βράδυ στο Μεξικό που μας ακούει η Άννη.
1: Έχουμε τον Γεράσιμο από τη Μάλτα. Καλή αρχή, πρωί-πρωί. Περίεργο που είστε στο στούντιο στη δροσιά αντί σε φωτιές. Παναγία μου, δεν θα ήθελα τώρα. Σε πλημμύρες κτλ. Πώς αισθανόμαστε, πώς αισθάνεσαι, Ευαγγέλη?
0: Αισθάνομαι πολύ ωραία. Αισθάνομαι άνετα γιατί έχω δίπλα μου έναν φίλο. Οπότε μπορούμε να συνεργαζόμαστε. Έχουμε συνεργαστεί άλλωστε πάρα πολλές φορές. Και όντως είναι και λίγο περίεργο αυτό που λέγαμε έξω στο ρεπορτάζ, πως είναι διαφορετικό να είσαι μέσα στο στούντιο, στη δροσιά και όχι σε φωτιές, πλημμύρες, τις οποίες βρεθήκαμε δυστυχώς για ακόμα ένα καλοκαίρι εδώ στην Αττική Βιωτία, εγώ στη Σαλαμίνα και την Σκύρο εσύ.
1: Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά και νομίζω ότι γι' αυτό μου έκανε και εντύπωση το μήνυμα αυτό. Δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Θα δούμε στη συνέχεια και το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Πριν πάμε όμως αυτό, να πούμε λίγο για τα ποδοσφαιρικά, Βαγγέλη. Γιατί ήταν ένα πολύ όμορφο βράδυ για το ελληνικό ποδόσφαιρο, βλέποντας τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια να διδάσκουν ποδόσφαιρο. Θα το πω, δεν ξέρω αν είναι υπερβολικό στους Γερμανούς. Ωστόσο, ήταν ένα όμορφο βράδυ μέχρι να μάθουμε για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια.
0: Δυστυχώς, είδαμε δύο Ελληνόπουλα, δύο νεαρά παιδιά που διαπρέπουν αυτή τη στιγμή στο γερμανικό ποδόσφαιρο και την Bundesliga με τη φανέλα της Dortmund, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Είδαμε τον Κωνσταντέλια μάλιστα να σκοράρει και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να δίνει την assist στον Γκυρασί και να σκοράρει και αυτός με τη σειρά του. Δυστυχώς όμως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, παρότι χόρευε όπως είδαμε όλοι μέσα στο γήπεδο, πραγματικά έβλεπες έναν παίκτη του ΠΑΟΚ ο οποίος ήταν στην Ελλάδα και έκανε αυτά που έκανε και έλεγες μπορεί να τα κάνει στο εξωτερικό. Και όμως βρέθηκε στην Bundesliga, τον είδαμε και στο Super Cup και έδειχνε σαν να είναι παίκτης τέτοιου επίπεδου και ίσως να το ξεπερνάει. Δυστυχώς όμως τραυματίστηκε στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Υπάρχουν φόβοι για ρήξη πρόστιχη αστό, όπως ανέφερε και ο προπονητής του. Περιμένουμε να μάθουμε τα νεότερα σήμερα.
1: Όσο σοβαρά και να είναι, πάντως είναι πολύ νέος, έχει όλη την καριέρα του μπροστά του, οπότε είμαστε σίγουροι ότι θα επανέλθει. Εμείς, επειδή όμως είμαστε αισιόδοξοι άνθρωποι, ας μείνουμε στο αισιόδοξο κομμάτι και θέλω να φανταστείς το 2028 για παράδειγμα ότι θα έχουμε από τη μέση και μπροστά Δουβίκα, Τζόλι, Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Νομίζω περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία να δούμε αυτή την ομάδα.
0: Πάμε να δούμε την εθνική στο Euro λοιπόν.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αύριο ξεκινάει η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Η αρχική λίστα με τους περισσότερους από 1.500 κωδικούς έχει διευρυνθεί και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες προσεγγίζει πλέον τους 1.660 κωδικούς. Οι μειώσεις κυμαίνονται από 5 έως 30%. Χωρίς νομικό αίρισμα και υπόσταση είναι σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ο αβάσιμος και απαράδεκτος ισχυρισμός που επαναλαμβάνει η Τουρκία κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Αφορμή αυτή τη φορά το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, με την Άγκυρα να υποστηρίζει ότι στο Αιγαίο υπάρχουν γεωγραφικοί σχηματισμοί των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Στις παλιές εγκαταστάσεις, στις υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας του Ελληνικού εισέβαλαν την Παρασκευή άγνωστοι δράστες και έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών που προορίζονταν για το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής. Τα υλικά που εκλάπησαν φέρονται να συνδέονται με το έργο αναβάθμισης στα κέντρα ελέγχου Αθηνών και Μακεδονίας. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από το ξαφνικό μπουρίνι και τη θαλασσοταραχή στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου που είχε ως αποτέλεσμα δύο σκάφη να βυθιστούν. Τη ζωή του έχασε ένας 84χρονος στην κρυοπηγή Χαλκιδικής όταν υπό συνθήκες που ερευνώνται καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του στην αυλή του σπιτιού του. Στους 691 ανήλθαν οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στο Νεπάλ και την Κίνα, ενώ περίπου 3.000 είναι οι αγνοούμενοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων στο Νεπάλ. Η ιστορική πρόκριση στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία άφησε εκτός τελικού στον Τάραντο τη διοργανώτρια Ιταλία, νικώντας την με 3-2 σετ. Απέναντι στη Γαλλία, η Ελλάδα θα διεκδικήσει απόψε στις 9 το χρυσό μετάλλιο. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Και επιστρέψαμε, όπως σας είπαμε κάθε Κυριακή θα σας βάζουμε και το δίλημα της ημέρας. Βαγγέλη, σημερινό δίλημα, αγαπημένο, τα χειρότερα κλισέ μετά τις διακοπές.
1: Δύο επιλογές, οι δυο μας θα παίρνουμε θέση πιθανότητα διαφορετική και εσείς θα αποφασίζετε με τα μηνύματά σας ποιος έχει δίκιο.
0: Για το χειρότερο κλισέ όμως, Βαγγέλη, νομίζω έχω σιγουράκι, σε έχω, το άντε και καλό χειμώνα. Είναι οι λεγόμενοι καλοχειμωνάκηδες, σε αυτό θα εντάξω και το καλό από καλό καιρό και θα σου πω τι βιώσαμε, τι βίωσα εγώ. Γιατί εσύ έλειπες 15 Αυγούστου. Με 40 βαθμούς έξω να ψινόμαστε όταν βγαίνουμε για να κάνουμε ρεπορτάζ. Το άκουγα όλη την προηγούμενη εβδομάδα από συναδέλφους οι οποίοι γύριζαν από τις διακοπές τους. Εγώ δεν ξέρω, θα το, ακόμη και έλλειψη σεβασμού μπορούσα να το πω από τους προνομιούχους όπως εσύ που έλειπαν και γύρισαν γεμάτη όρεξη και νέες ιδέες. Ενώ εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε τα πόδια μας, Βαγγέλη. Δεν υπάρχει νομίζω κάτι πιο ενοχλητικό.
1: Εντάξει, εγώ να πω όμως ότι θυσίαζα 4 μέρες από την άδειά μου για να έρθω να προετοιμάσουμε τη ραδιοφωνική μας εκπομπή, κάτι που δεν έκανες εσύ.
0: Δακρύσαμε.
1: Εσύ ήσουν στην Κρήτη για κάνεις τα μπάνια σου, αλλά νομίζω
0: δράμα.
1: Σε έχω,
0: ναι.
1: Θα το πω θεσσαλονικιώτικα, σε έχω και στο δίλημα και νομίζω το άντε και κάθε κατεργάρι στον πάγκο του είναι το απόλυτο καταθλιπτικό σλόγγαν. Ακούω να παίζει από πίσω μου το Hello darkness my old friend. Σε κάθε περίπτωση εσείς αποφασίζετε, στείλτε μας μηνύματα, επιλέξτε ή δώστε μας άλλες απαντήσεις που σας ανεβάζουν το αίμα στο κεφάλι.
0: Να πούμε και χρόνια πολλά σε όσους και είναι αρκετοί αυτοί γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 30 Αυγούστου και επειδή είναι αρκετοί βάλτε μια σημείωση, στείλτε χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο και την Αλεξάνδρα αλλά και τον Ευλάλιο και την Ευλαλία. Ξέρεις κάποιον Ευλάλιο, Βαγγέλη?
1: Ευλάλιο δεν έχω ακούσει ποτέ. Αλέξανδρο έχω τον αδερφό μου, να το πούμε χρόνια πολλά.
0: Και τον κουμπάρο μου, να πούμε χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν.
0: Άρα δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες να μας ακούει κάποιος που να το λένε Ευλάλιο. Αν μας ακούσει ωστόσο, στείλε μήνυμα, στείλε και κανένα γλυκό, έτσι είμαστε ανοιχτοί σε αυτά τα πράγματα.
1: Ελπίζω ότι μπορεί να μας ακούει, γιατί όπως βλέπω στα μηνύματα μας ακούνε από το Μεξικό, τη Μάλτα, τη Γερμανία και το σουλάρι Αρκαδίας.
0: Ευνοεί και η ώρα νομίζω, όχι για την Αρκαδία, για τις άλλες χώρες που είπες, για τις άλλες περιοχές. Αν μας ακούς λοιπόν, στείλε μήνυμα, θα σε βγάλουμε στην εκπομπή μας.
1: Πριν μπούμε στη βαριά ειδησιογραφία όμως, Νίκο, από τις 6 μέχρι τις 7 πάμε να δούμε την τρελή είδηση της ημέρας, μια είδηση η οποία μας έχει τρελάνει ο Νίκος, καλύτερα την είδηση που έμεινε κάτω από τα ραντάρ, ενώ θα έπρεπε να έχουμε δώσει περισσότερο βάση.
0: Είναι η δυσάρα, μιλάω για αυτή δεν ξέρω πόσες μέρες, 5-6 μέρες τώρα. Μιλάμε για το μυστήριο στη Νέα Υόρκη με τους ανθρώπους τυφλοπόντικες. Αν είσαι site και σε αυτόν τον τίτλο έχεις κερδίσει το κλικ μου, δεν ξέρω σε πόσα έχω πατήσει, οι οποίοι έχουν καταγραφεί να βγαίνουν από τα φρεάτια της πόλης. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, είσαι και πιο παλιός, είσαι και πιο μεγάλος. Κάποιες θεωρίες συνωμοσίας που υπήρχαν παλιά για τους υπονόμους ότι ζουν κάποια ερπετόμορφα τέρατα. Τέλος πάντων, δεν το πάμε εκεί εμείς όμως.
1: Κροκόδιλοι,
0: μπράβο. Βλέπουμε λοιπόν στα βίντεο που συνοδεύουν το άρθρο στο sky.gr τρεις άνδρες οι οποίοι φορούν κανονική στολή εργασίας, ολόσωμες φόρμες, φακούς στο κεφάλι και βγαίνουν βιαστικά και ύποπτα από ένα φρεάτιο γεμάτο ατμούς λίγα μόλις τετράγωνα μακριά από το Madison Square Garden σε ένα πολύ κεντρικό σημείο. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι ζητούν εκεί.
1: Μην ενθουσιάζετε κυρίες και κύριοι, χελονοτζάκια δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα, ούτε ο Splinter. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης εκτιμά ότι πίσω από τα παράξενα αυτά περιστατικά που έχουν κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση στον Νίκο, φαίνεται να βρίσκονται άνθρωποι που ψάχνουν στους υπονόμους αντικείμενα αξίας που έχουν καταλήξει κατά λάθος στο αποχετευτικό δίκτυο της πόλης. Ένα πορτοφόλι, ένα κόσμο, οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας μπορεί να αποτελέσει κίνητρο και ψάχνουν σε αυτό το δίκτυο, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο δίκτυο συνολικού μήκους περίπου 12.000 χιλιόμετρων, όχι 12 χιλιόμετρων, 12 χιλιόμετρων.
0: Βρίσκουν τίποτα, ξέρουμε.
1: Δεν ξέρουμε αν έχουν βρει τόσο.
0: Για να ψάχνουν, κάτι θα βρίσκουν, έτσι.
1: Δεν μπορεί, ναι. Ένα πορτοφόλι, ένα ρολόι, εντάξει, Νέα Υόρκη είναι.
0: Ναι. Και ελπίζουμε, μόνο θα πούμε, να μην υπάρξει μιμητισμός. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα αυτά. Έχω κάνει αυτοψία προσωπικά. Έχω βρεθεί σε παρόμοιες κλειστοφοβικές καταστάσεις. Έχω βρεθεί στην υπόγεια Κήτη του Ηλισσού. Τότε που ήταν της μόδας, δεν ξέρω αν θυμάσαι, με τις λίμνες που είχαν βρεθεί. Μια λίμνη είχε βρεθεί στον Κυφισό.
1: Πρέπει να το ψάξετε αυτό το ρεπορτάζ στο site του sky.gr, στο κανάλι του στο YouTube, να δείτε τον Νίκο Μαλλιαράκη μεγαλότσα στον Λυσό.
0: Τρομερό ήταν, τρομακτικό ήταν, γιατί αυτό που είδαμε είναι ότι η Διάβρωση έχει κάνει την εμφάνισή της σχεδόν παντού. Ωστόσο,
1: και τρομακτικό είναι... ήταν, και τρομακτικό ήταν, όχι το λέω εγώ, ήταν τρομακτικό.
0: Για μένα ήταν τρομακτικό.
1: Να βλέπουμε εσένα μεγαλότσα στον Λυσό ήταν τρομακτικό.
0: Γιατί περπάτησα εκατοντάδες μέτρα κάτω στην υπόγεια εκεί του Λυσού. Προφανώς δεν έχετε βρεθεί εκεί πέρα. Απόλυτο σκοτάδι, δεν υπάρχει ψυχή. Περπάτησα μόνος μου γιατί ο πελατέρ προφανώς δεν θα έρχονταν. Είναι φυσιολογικός άνθρωπος. Δεν κάνει αυτά που κάνουμε εμείς. Θέλω μόνο να σας πω ότι αρκούσε ένας ήχος εκείνη τη στιγμή μέσα σε αυτό το απόλυτο σκοτάδι, προκειμένου να πάθω καρδιακό.
1: Γενικά τους ταλαιπωρείς λίγο τους εικονολήπτες. Να πούμε καλημέρα και στους συναδέλφους μας εικονολήπτες και ηχολήπτες που δουλεύουν αυτές τις ώρες. Νομίζω είναι ο Νίκος ο Μπασής, ο Γλογιάννης ο Μαϊδάνης και ο Στεριός Παπαναστασίου αυτές τις ώρες.
0: Καλή τους μέρα και καλή δύναμη.
1: Θα σας αναφέρουμε και γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα όμως, Νίκο, και νομίζω ότι σήμερα ξεχωρίσαμε κάτι που με έναν τρόπο είναι και πολύ επίκαιρο, ειδικά μετά από ένα ακόμη δύσκολο καλοκαίρι.
0: Σαν σήμερα λοιπόν, η κυβέρνηση Βενιζέλου αναθέτει στον χημικό μηχανικό Αλκιβιάδη Κοκκινάκη, Έλληνα πρόσφυγα από τη Ρωσία και πρώην διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Αγίας Πετρούπολης, τη μελέτη και την οργάνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην Ελλάδα. Και κάπου εδώ είπαμε ότι αξίζει να μείνουμε λίγο περισσότερο, Βαγγέλη.
1: Γιατί, Νίκο, εμείς φέτος το καλοκαίρι τους συναντήσαμε πολλές φορές και συνήθως τους συναντάμε στις χειρότερες στιγμές τους πυροσβεστές. Εγώ στις φωτιές στην Αττική και τη Βιωτία, εσείς στη Σκύρο και τη Σαλαμίνα. Και ξέρεις τι μου έχει μείνει περισσότερο, Νίκο. Δεν είναι τα εναέρια μέσα, δεν είναι οι τεράστιες φλόγες που συνήθως βλέπουμε στα πλάνα. Είναι οι άνθρωποι.
0: Εμένα μας συγκινεί πάρα πολύ το γεγονός ότι νοιάζονται για μας πραγματικά. Ξέρεις πολύ καλά ότι υπάρχουν άνθρωποι που για 5 λεπτά δημοσιότητας θα έκαναν τα πάντα. Θα μπορούσαν λοιπόν εκεί που έχουμε στημένες τις κάμερες να έρθουν μπροστά, να κάνουν κάποιον ηρωισμό προκειμένου να παίξουν στην τηλεόραση. Όχι, μας βλέπουν εκεί και μας διώχνουν και μας λένε να φύγουμε από τα σημεία που είμαστε, γιατί δυστυχώς καλώς και κακώς στην τηλεόραση κυνηγάμε την εικόνα προκειμένου να είμαστε ασφαλείς. Γιατί στην τηλεόραση βλέπουμε μόλις λίγα δευτερόλεπτα κάποιους πυροσβέστες να κρατούν τη μάνικα. Αυτό που δεν βλέπουμε όμως και αυτό που βλέπουμε εμείς στο ρεπορτάζ είναι το πόσες ώρες βρίσκονται εκεί, πόσες φορές έχουν ανέβει και κατέβει τις ίδιες πλαγιές, πόσο μεγάλο θερμικό φορτίο έχουν φάει στο πρόσωπό τους, πόσο βαριά είναι η στολή τους και ότι πολλές φορές όταν εμείς φεύγουμε από ένα μέτωπο για να πάμε στο επόμενο, για να κυνηγήσουμε την εικόνα, εκείνοι μένουν πίσω.
1: Μένουν πίσω, μένουν για πολλές ώρες, δεν φεύγουν σχεδόν ποτέ από εκεί. Νομίζω έχετε δει και εσείς, φίλοι ακροατές, πως πολλές φορές οι πυροσβέστες κοιμούνται κάτω στον δρόμο, κοιμούνται στα καράβια, κοιμούνται οπουδήποτε μπορούν, ελάχιστα λεπτά να πάρουν λίγες δυνάμεις και να συνεχίσουν ξανά τον αγώνα τους στο πύρινο μέτωπο.

0: Κάθε εβδομάδα θα βρίσκουμε μια αφορμή, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, για να σας παρουσιάσουμε το τραγούδι της ημέρας. Και επέλεξα εγώ, σαν σήμερα στις 30 Αυγούστου του 1986, γεννήθηκε ο Θείο Χάτσκραφτ, η χαρακτηριστική φωνή των Χάρτς, ένας καλλιτέχνης που για πολλούς σημάδευσε μια ολόκληρη εφηβεία και τη δικιά μου, με ένα τραγούδι που δύσκολα ξεχνιέται. Το Wonderful Life έγινε μεγάλη επιτυχία του βρετανικού ντουέτου και ένα από εκείνα τα κομμάτια που μόλις ακουστούν οι πρώτες νότες σε γυρίζουν χρόνια πίσω.
1: Και αφού έχει σήμερα γενέθλια Βαγγέλη, η συνέχεια μπορεί να είναι μόνο μία, λαϊκή απέτηση, Hearts και Wonderful Life.

0: Βαγγέλη, έχουμε δει διάφορα στους δρόμους της Κρήτης. Νομίζω ότι, επειδή το βλέπαμε το πρωί μαζί, κάτι τέτοιο δεν έχουμε ξαναδεί. Τι βλέπουμε λοιπόν σε ένα βίντεο? Οδηγός των ΒΟΑΚ να ξυλώνει κολονάκια και να βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα προκειμένου να κάνει προσπέραση. Λίγο έξω από τα μάλια συνέβησαν όλα αυτά. Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός, θέλοντας να προσπεράσει προπορευόμενο όχημα, φαίνεται ότι είναι εκνευρισμένος με το όχημα, το οποίο δεν πάει με τους ρυθμούς που ορίζει, με τους ρυθμούς που θέλει. Βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ξαναλέω, ξυλώνει κολονάκια τα οποία βρίσκονταν στο σημείο, προκειμένου να κάνει την προσπέραση την οποία ήθελε. Και μάλιστα μένει για αρκετή ώρα.
1: Είναι μια εικόνα που βλέπω και εγώ πραγματικά πρώτη φορά. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Έναν οδηγό να διαλύει στην κυριολεξία τα κολονάκια που βρίσκονται αριστερά του, για να σας περιγράψουμε και την εικόνα. Ένας οδηγός κόκκινου αυτοκινήτου έχει μπροστά του ένα άλλο αυτοκίνητο επίσης κόκκινο και πίσω του ένα λευκό. Ξαφνικά, ενώ κινούνται όλα τα οχήματα με χαμηλές ταχύτητες, κάνει μια προσπέραση από αριστερά, διαλύει τα κολονάκια, περνάει τα προπορευόμενα οχήματα με μεγάλη ταχύτητα, μπαίνει μπροστά τους. Έχουμε δει προσπεράσεις και προσπεράσεις στην Κρήτη. Είχαμε δει και σε άλλες περιοχές, για να μην λέμε μόνο για την Κρήτη. Ήταν χαρακτηριστικός οδηγός φορτηγού, ο οποίος και προσήχθη στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, ο οποίος λίγο έλειψε να πέσει πάνω σε οδηγό μηχανής και να τον τραυματίσει θανάσιμα. Πρέπει κάποια στιγμή να βάλουμε όλοι μυαλό.
0: Και ειδικά η Κρήτη, επειδή τυχάνει να κατάγομαι, να έχω καταγωγή και να έχω μεγαλώσει την Κρήτη. Η Κρήτη έχει πληρώσει πολύ βαρύ φόρο αίματος και μιλάμε για πολλούς νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους στην άσφαλτο. Και αν μη τι άλλο, αυτές οι εικόνες μας κάνουν να μην ελπίζουμε ότι κάτι θα αλλάξει. Λέμε πολλές φορές για τα μέτρα, λέμε για τους δρόμους. Ωστόσο, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να αλλάξει πρώτα απ' όλα είναι η νοοτροπία μας, έτσι, και το περιστατικό, να πούμε ότι έχει καταγραφεί από κάμερα αυτοκινήτου το οποίο ακολουθούσε το όχημα και το βίντεο έχει περιέλθει στα χέρια των αρχών, οι οποίες και αναζητούν τον οδηγό για να διαπιστωθούν τα στοιχεία του και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

0: Εδώ, Νίκο, είπαμε θα μιλάμε και για πράγματα τα οποία δεν θα δείτε καθημερινά, κυρίες και κύριοι, στα πρωτοσέλιδα και τα δελτία ειδήσεων. Αν και το επόμενο θέμα για το οποίο θα μας μιλήσει κάποιος που το ζει από πρώτο χέρι, ίσως θα έπρεπε να είναι, Νίκο.
1: Δεν ξέρω πώς το έχουμε καταλάβει, αλλά ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος μπαίνει στην πέμπτη του χρονιά. Για εκατομμύρια ανθρώπους, λοιπόν, αν και δεν είναι πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων, ο φόβος δεν έχει σταματήσει ούτε για μια μέρα. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Το τελευταίο διάστημα είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Ο Ιούλιος ήταν εξαιρετικά θανατηφόρος. Μιλάμε για 437 θανάτους και 2.610 τραυματισμούς άμαχων πολιτών. Μόνο στην Ουκρανία είναι ο υψηλότερος μηνιαίος αριθμός θανάτων από τον Μάιο του 2022.
0: Και ήταν συγκλονιστικό, Νίκο, το αιματοκύλισμα της 21ης Αυγούστου, 21 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι, διπλό χτύπημα σε τεράστιο εμπορικό κέντρο στην πόλη Κρίβι Ριχ, γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τουλάχιστον 16 άμαχοι νεκροί, περισσότεροι από 120 τραυματίες.
1: Αποκαρδιωτικές εικόνες, ειδικά αν σκεφτούμε ότι το δεύτερο χτύπημα ήρθε δυστυχώς μισή ώρα μετά το πρώτο, όταν στο σημείο είχαν φτάσει, όπως καταλαβαίνουμε, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, διασώστες, ήταν σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Δυστυχώς ήταν όλα τα θύματα ήταν πελάτες στο εμπορικό. Χτυπήματα όμως έχουμε και από την Ουκρανία, η οποία φτάνει όλο και πιο βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Μόνο τον Αύγουστο έχουμε 18 επιθέσεις σε βάρος ρωσικών δηληστηρίων.
0: Στην Οδυσσό τώρα, μια πόλη με έντονο ελληνικό στοιχείο, με ελληνικό όνομα. Μια πόλη που προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή την καθημερινότητά της, Νίκο. Ο πόλεμος είναι εκεί και οι κάτοικοι προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανή την καθημερινότητά τους, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Λίγο δύσκολο, αλλά εκεί οι άνθρωποι πραγματικά μας δείχνουν πώς μπορούν να τα καταφέρουν.
1: Ναι, είναι μια πολύ δύσκολη ισορροπία. Αν κάποιος ξέρει από ισορροπία, είναι ο Έρικ Νούρ, ο οποίος θα μας μιλήσει. Είναι χορευτής κλασικού μπαλέτου, είναι Έλληνας, ο οποίος διαπρέπει στην όπερα της Οδυσσού. Αποφάσισε να κυνηγήσει τον ήρωό του και να χτίσει την καριέρα του σε μια πόλη η οποία, όπως είπαμε, βρίσκεται στη σκιά του πολέμου.
0: Θα μιλήσουμε μαζί του όχι μόνο για τον χορό, την καριέρα και την επιλογή του να βρεθεί στην Οδυσσό, θα μιλήσουμε για μαζί του για το πώς είναι να ζεις τον πόλεμο από μέσα, κυριολεκτικά δίπλα σου.
1: Είναι συγκλονιστικά τα όσα μας έχει περιγράψει στο παρελθόν. Έρικ, είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι μαζί μας. Θέλω να μας πεις πώς βιώνεις όλη αυτή την κλιμάκωση του πολέμου. Είναι, όπως είπαμε, η μεγαλύτερη από το 2022.
2: Την αγάπη μου σας θέλω από την όμορφη Οδυσσό, αλλά την εμπόλεμη Οδυσσό. Είναι έτσι όπως τα λέτε τα πράγματα. Ο πόλεμος έχει γίνει ακόμα πιο δυσάρεστος και ακόμα πιο έντονος σε όλες τις πτυχές και γραμμές. Εγώ όταν πρώτο ήρθα εδώ πριν από 3,5 χρόνια περίπου στην Οδυσσό, υπήρχε ο πόλεμος, αλλά ήταν σε μια φάση, να το πω, κάπως ελεγχόμενη. Μέσα σε αυτά τα 3,5 χρόνια που δουλεύω και εργάζομαι στην Οδυσσό, στην Εθνική Όπερα της Οδυσσού, ο πόλεμος έχει ενταθεί και πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η καθημερινότητά μου είναι πάρα πολύ δύσκολη, και όχι μόνο δική μου, και των Ουκρανών, αλλά και των συναδέλφων μου. Είναι όλα πολύ δύσκολα τα πράγματα σε ένα πόλεμο. Να φανταστείτε, πολλές φορές δεν έχω, σε προσωπικό επίπεδο θα μιλήσω, δεν έχω ούτε φώτα, δεν έχω ρεύμα, δεν έχω νερό, λόγω των επιθέσεων που γίνονται σε εγκαταστάσεις, όχι μόνο σε στρατόπεδα και σε στρατιώτες, αλλά και σε εγκαταστάσεις ενεργειακές, νερού και πάει λέγοντας. Οπότε αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Οδυσσός να μένει χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα, και πολλές φορές και χωρίς τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ, διότι χτυπάνε για τη Μαύρη Θάλασσα. Τα εμπορικά πλοία που έρχονται, που προσπαθούν να έρθουν στο λιμάνι, έρχονται με πολύ μεγάλη δυσκολία, γιατί χτυπάνε και το λιμάνι.
0: Κύριε Νούρε, εμείς δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε εύκολα, δεν το ζούμε. Το βλέπουμε κι εμείς από τις οθόνες, το ακούμε στα δελτία ειδήσεων, το βλέπουμε από μακριά. Τι περνάει από το μυαλό κάποιου τη στιγμή που ακούει τις σιρήνες αυτές, αυτόν τον τρομακτικό ήχο που ακούμε εμείς, ή τις εκρήξεις πολύ κοντά από αυτόν, δηλαδή δίπλα στο σπίτι του ενδεχομένως, δίπλα στην όπερα που εργάζεστε κι εσείς στην Οδυσσό?
2: Καταλαβαίνω απόλυτα την ερώτηση, γιατί ζω αυτή την ερώτηση που μου κάνεις, τη ζω στο 100%. Έχουν συμβεί πράγματα και θαύματα Η πρώτη εικόνα που περνάει για να φανταστείτε, να δώσω και στους ακροατές μας να καταλάβουν το τι σημαίνει το να ζεις ένα πόλεμο και να περνάς ένα πόλεμο, να φανταστείτε ότι πολλές φορές την ώρα που κάνουμε πρόβες πάνω στη σκηνή, έχει τύχει σε μένα να βαράνε το λιμάνι, να πέφτουν βόμβες και drones και να χτυπάνε το λιμάνι. Και εκείνη τη στιγμή ως καλλιτέχνες να είμαστε πάνω στο στούντιο και να προσπαθούμε να κάνουμε την πρόβα μας. Το πρώτο πράγμα που κυριαρχεί στα μυαλά των ανθρώπων και στο δικό μου εγκέφαλο όταν χτυπάει η σιρήνα, αυτός ο τρομακτικός ήχος που κάνει το είναι να πάμε κάπου να κρυφτούμε, κάπου που να είναι ασφαλής. Ασφαλής στην Εθνική Όπερα της Οδυσσού είναι τα καταφύγια κάτω που πάμε στα υπόγεια, τέλος πάντων. Είναι η πρώτη εικόνα που περνάει από το μυαλό του, να φύγεις, να πας κάπου να σωθείς, να σώσεις τον εαυτό σου. Η δεύτερη σκέψη είναι να μιλήσεις και να πάρεις τους δικούς του ανθρώπους και να τους πεις, ξέρεις τι, είμαι καλά. Οι συνάδελφοί μου να πάρουν τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους εκείνη τη στιγμή, να δουν αν είναι καλά και αν είναι σε καταφύγιο. Από εκεί και πέρα, όταν τελειώσει η σιρήνα, μας ειδοποιούν ότι, ξέρετε, τελείωσε η σύνενα και επιστρέφουμε ξανά στις πρόβες μας και τα λοιπά. Τα βράδια που δεν είμαστε στο θέατρο και δεν είμαστε στη δουλειά μας, έχει τύχει πολλές φορές, εγώ μένω δίπλα στην Εθνική Όπερα της Οδυσσού, το σπίτι μου είναι ακριβώς δίπλα, ακριβώς από την Οδό Ελλήνων, που είναι και η Φιλική Εταιρεία. Οπότε μένω δίπλα στη Φιλική Εταιρεία. Πολλές φορές έχει τύχει να πέφτουν drones και να καταστρέφονται σπίτια, δύο τετράγωνα πιο πάνω από μένα, δύο τετράγωνα πιο κάτω από μένα, και να νομίζω πως είναι το δικό μου το σπίτι από το θόρυβο και τους θορύβους. Τα βράδια τα παράθυρα να τρίζουν, ξέρεις, από το οστικό κύμα που έρχεται από το όταν σκάει μια βόμβα ή ένας βαλιστικός πύραυλος ή ένα drone. Να πηγαίνω να κρύβομαι και να κατεβαίνω να είμαι κάτω από τα σκαλιά. Τα υπνία. Κούραση μεγάλη, να μην μπορείς να κοιμηθείς σωστά. Το κρύο το χειμώνα, γιατί πολλές φορές, όπως είπα, δεν υπάρχει ρεύμα. Δεν έχουμε ρεύμα, ούτε νερό. Οπότε καταλαβαίνετε όλη τη δυσκολία του πράγματος, του πολέμου. Δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά αυτό δεν μας πτωεί. Είμαστε δυνατοί. Βέβαια, ο ουκρανικός λαός, ακόμα και εγώ μπορώ να πω, έχουμε κουραστεί πάρα πολύ από αυτόν τον πόλεμο. Έχουμε κουραστεί πάρα πολύ. Σκοτώνονται άνθρωποι.
1: Έρικ, ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο, ωστόσο θα ήθελα, αν μπορείς, να επιλέξεις μια ανθρώπινη ιστορία, μια στιγμή η οποία να σου έχει μείνει χαραγμένη. Ενδεχομένως είναι κάποια δύσκολη νύχτα, ένας ήχος, μια έκρηξη ενώ κοιμόσουν, μια εκένωση. Κάθε φορά λοιπόν που τη θυμάσαι αυτήν την ιστορία, να συνειδητοποιείς ότι ο πόλεμος δεν είναι κάτι που βλέπεις στις ειδήσεις όπως βλέπουμε εμείς, είναι κάτι που είναι πραγματικά δίπλα σου.
2: Έχω πάρα πολλές τέτοιες εικόνες και καταστάσεις και τραγιλαφικές και κωμικές, αλλά ως καλλιτέχνες πάντα το αντιμετωπίζω, ως καλλιτέχνης το αντιμετωπίζω έτσι με λίγο χιούμορ. Θα σου πω μια στιγμή που ήμουνα έτσι, όχι και στα καλύτερά μου, γιατί ήμουνα λίγο στεναχωρημένος, και είχε έρθει ένας συνάδελφος στο σπίτι μου, το παλικάρι ήρθε, ξεκινήσαμε να συζητάμε τα προβλήματά μας, τα άγχη μας, τα όνειρά μας, και τέλος πάντων κάποια στιγμή μυρίζω καπνό. Δεν είχα καταλάβει από πού έρχεται αυτή η μυρωδιά. Βγαίνω έξω στο μπαλκόνι, μου λέει, Έρικ, μου λέει, ακούς. Του λέω, τι. Μου λέει, χτυπάνε οι σιρήνες, μου λέει. Του λέω, για δες το κινητό, επειδή εγώ δεν έχω αυτό το πρόγραμμα, δεν το είχα, τώρα το έχω, που λέει πότε έχουμε συναγερμό και τέτοια. Μου λέει, έρχονται στην Οδυσσό αυτή τη στιγμή, μου λέει, μου δείχνει εδώ η εφαρμογή, γύρω στα 40 drones. Πάμε μέσα στην κουζίνα, γιατί η κουζίνα μου είναι πιο ασφαλής. Αφήνω τα παράθυρα ανοιχτά για το οστικό κύμα, μην μου σπάσουν, τέλος πάντων. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τραβήξαμε εκείνο το βράδυ. Νομίζαμε ότι αυτό ήρθε το τέλος μας. Ήρθε το τέλος μας. Και το σπίτι ασύεται. Και κάποια στιγμή του λέω, Ποιες, του λέω, να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Μπορεί να είναι το τελευταίο μας. Ποιες, του λέω. Τέλος πάντων, ήταν λίγο, γι' αυτό λέω, κωμικό-τραγικό ως το αυτή η νύχτα.
1: Είναι καταστάσεις που μπορεί να, όντως, να προκαλέσουν και γέλιο μέσα στον φόβο, μέσα σε όλη αυτή την αγωνία, όντως.
2: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και όπως πίναμε, τα ντρόνς δεν σταματάγανε, τα πυροβόλα δεν σταματάγανε και κάποια στιγμή κατά τις 3 η ώρα το βράδυ δεν είχε σταματήσει ο συναγερμός, ακούγαμε μπαμ πουμ, μπαμ πουμ, μπαμ πουμ. Και έτσι πέρασε το βράδυ μας. Είναι μια από τις πολλές εικόνες που έχω, όπως και την άλλη φορά, που κάποιοι συνάδελφοί μου, ενώ πήγα να βγω από το θέατρο, με κρατάει ένας φίλος και μου λέει: «Έρικ, πού πας?» μου λέει. «Έχεις συναγερμό τώρα?» Λέω: «Πάω σπίτι μου.» «Κάτσε», μου λέει, «ρε, εσύ, να πιούμε ένα σφινάκι.» Ξέρεις, μετά το θέατρο πολλές φορές πίνουμε ένα σφινάκι. Έτσι για το καλό σε έχει. Και του λέω: «Άσε με, είμαι κουρασμένος, άσε με, δεν θέλω.» Του λέω: «Θα πάω σπίτι.» Μου λέει: «Κάτσε», μου λέει, «έλα», μου λέει, «έλα, πάμε στο καμαρίνι.» Και με το που βάζω το σφινάκι, κατεβάζω, το πίνω, πέφτει η βόμβα ακριβώς στο δρόμο για το σπίτι μου.
0: Συγκλονιστικό, και εκεί, συγκλονιστικό.
2: Και προς τα εκεί εγώ θα πήγαινα για το σπίτι μου. Μέσα σε 3 λεπτά έγινε όλο αυτό.
1: Αυτό το σφινάκι, δηλαδή, σου έσωσε τη ζωή.
2: Αυτό το σφινάκι ακριβώς, αυτό το σφινάκι μου έσωσε τη ζωή και όπως το πίνα μου βγήκε από τα μάτια, από το θόρυβο. Είναι πόλεμος, όπως και να έχει, ο πόλεμος δεν είναι ευχάριστος σε όλες τις μορφές. Δεν σημαίνει ότι είναι ήπιος ή δεν έχει να κάνει. Είναι πόλεμη κατάσταση. Κινδυνεύει άμεσα η ζωή σου.
0: Έρικ, ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω η περιγραφή σου ήταν συγκλονιστική. Έρικ Νούρ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χορευτής κλασικού μπαλέτου που διαπρέπει στην όπερα του Οδυσσού.
1: Και τι κρατάμε από τον Έρικ? Είναι αυτό που κρατάω εγώ, είναι το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει κάποιος για να κυνηγήσει το όνειρό του. Αυτό έχει κάνει ο Έρικ και γι' αυτό τον θαυμάζουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Και τώρα θα πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Γεωργαρή.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Αύριο ξεκινάει η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Η αρχική λίστα με τους περισσότερους από 1.500 κωδικούς έχει ήδη ευρυνθεί και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες προσεγγίζει πλέον τους 1.660 κωδικούς. Οι μειώσεις κυμαίνονται από 5 έως και 30%. Χωρίς νομικό αίρισμα και υπόσταση είναι, σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο αβάσιμος και απαράδεκτος ισχυρισμός που επαναλαμβάνει η Τουρκία κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Με αφορμή αυτή τη φορά το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, την Παρασκευή η Άγκυρα υποστήριξε ότι στο Αιγαίο υπάρχουν γεωγραφικοί σχηματισμοί, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής. Βασίζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Καταλήγει στην ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στις παλιές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό εισέβαλαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής άγνωστοι δράστες και έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών που προορίζονταν για το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής. Το νέο σύστημα βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και τα υλικά που εκλάπησαν αναφέρονται να συνδέονται με το έργο αναβάθμισης στα κέντρα ελέγχου Αθηνών και Μακεδονίας. Το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής θεωρείται υποδομή κρίσιμη για τον έλεγχο της αέριας κυκλοφορίας και συγκεκριμένα της απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα αεροσκάφη. Πηγές της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχολιάζουν ότι η κλοπή δεν θα επηρεάσει την πορεία του έργου. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο διαπιστώσαν ότι το υλικό της κάμερας ασφαλείας, πως δύο άτομα έκοψαν μέρος της περιφραξής και αφού εισήλθαν στις εγκαταστάσεις αφαίρεσαν τα καλώδια οπτικών ινών. Οι δράστες έχουν καταγραφεί να διαφεύγουν με ένα λευκό φορτηγάκι. Τις έρευνες έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Ελληνικού Αργυρούπολης. Ένας Ελληνοκύπριος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη άτομα νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου μετά την προσάραξη δύο σκαφών σε βράχια και τη βύθισή του στη θαλάσσια περιοχή Αγίων Αναργύρων στο Γκάβο Γκρέκο της Κύπρου από το ξαφνικό μπουρίνι και τη θαλασσοταραχή. Συνολικά έξι άτομα ανασύρθηκαν κατά την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από τρία σκάφη που βρίσκονταν σε κίνδυνο. Παράλληλα, η πυροσβεστική υπηρεσία του νησιού δέχθηκε περισσότερες από 357 κλήσεις για αντλήση υδάτων και παροχή βοήθειας από Πάφο και Λεμεσό. Τη ζωή του έχασε ένας 84χρονος στην κρυοπηγή Χαλκιδικής όταν υπό συνθήκες που ερευνώνται καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 χθες το βράδυ στην αυλή του σπιτιού του. Στο σημείο μετέβησαν πυροσβέστες για να τον απεγκλωβίσουν και τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του. Τους 691 ανήλθαν οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις μετά την κατάρρευση Παγετώνα στο Νεπάλ και την Κίνα, ενώ περίπου 3.000 είναι οι αγνοούμενοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων στο Νεπάλ. Τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την Ουκρανία πρότεινε στους Ρώσους ο διευθυντής της CIA κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μόσχα την περασμένη Τρίτη σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος, αναφέρει ο Αμερικανικός ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε προτείνει την ιδέα και στο παρελθόν, ενώ όμως ο Ουκρανός πρόεδρος ήταν σύμφωνος, ο Ρώσος πρόεδρος την απέρριψε. Η Ουκρανία διαθέτει πληροφορίες ότι η Ρωσία σχεδιάζει νέες χερσαίες επιθέσεις κατά του Κιέβου και του Τσερνίχιβ την ώρα που η Μόσχα κλιμακώνει τις επιθέσεις με ντρόουν σε ουκρανικές πόλεις, αναφέρει το πολιτικό επικαλούμενο δηλώσεις Ουκρανών αξιωματουχών. Ειδικός φρουρός συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας σε αξιοπρέπειες ανήλικες. Προηγήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία το μεσημέρι της Παρασκευής ο κατηγορούμενος ακολούθησε ανήλικη με το όχημά του και προέβη σε πράξεις προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος της. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Σάμο και Ικαρία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θέτει σε κατάσταση συναγερμού τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Στην αθλητική ενημέρωση, η ιστορική πρόκριση στον τελικό των μεσογειακών αγώνων για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία άφησε εκτός τελικού στο Τάραντο την διοργανώτρια Ιταλία, νικώντας την με 3-2 σετ. Απέναντι στη Γαλλία, η Ελλάδα θα διεκδικήσει απόψε στις 9 το χρυσό μετάλλιο. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, Βόλος και Ηρακλής αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 και ο Πανετολικός επικράτησε της Καλαμάτας με 2-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταυλιτή 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά τις πρωινές ώρες και στα υπόλοιπα επιρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούνται με τα φορά αφρικανική σκόνη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότιο-ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Νίκος Μαλιαράκης και Ευαγγέλης Κοκολάκος με την εκπομπή «Η Αξιμερωτή».
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όσους έχουν ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο τους. Πού θα πάμε, Βαγγέλη?
2: Φάκελος φοιτητική στη Γινίκο. Οι τιμές έχουν ξεφύγει. Οι γονείς ψάχνουν σπίτια για τα παιδιά τους και δεν βρίσκουν.
0: Πριν πάμε όμως στον καλεσμένο μας, θα αρχίσουμε με ένα quiz. Βαγγέλη, σε θέλω έτοιμο.
2: Είμαι έτοιμος.
0: Να μου πεις πόσο πιστεύεις ότι κοστίζει το ενίκιο για μια γκαρσονιέρα έως 35 τετραγωνικά μέτρα στη Ζωγράφου.
2: Πόσο να κοστίζει, Ρενίκο? Άντε, το πολύ 400 ευρώ τώρα, 35 τετραγωνικά.
0: Θα ήθελες. Νομίζω μπορεί να φτάσει έως και τα 750 ευρώ. Ενώ το 2017 ένας φοιτητής θα πλήρωνε μόλις 190 με 230 ευρώ. Είναι απίστευτη η αύξηση. Εσύ έχεις μια δεύτερη ευκαιρία. Θέλω να μου πεις για το ίδιο σπίτι στην Καλλιθέα.
2: Καλλιθέα 350, 370. Εντάξει, Καλλιθέα είναι, δεν έχει τόσο ζήτηση.
0: Εντάξει, κάτι αμάθες, έπεσες πιο κοντά εδώ πέρα. Οι τιμές ξεκινούν από 450, ενώ ήταν 200 έως 300 ευρώ το 2017. Στα Πετράλωνα, θέλω να σου πω, εκεί είναι ακόμα χειρότερα η κατάσταση. Οι ζητούμενες τιμές μπορεί να προσεγγίζουν ακόμη και τα 1000 ευρώ.
2: Εντάξει, ας μιλήσουν όμως οι ειδικοί. Για το θέμα αυτό έχουμε σήμερα μαζί μας, κυρίες και κύριοι, τον Κοσμά Θεοδωρίδη, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσιστών. Νομίζω δεν υπάρχει πιο ειδικός, Νίκο. Κύριε Θοδωρίδη, θέλουμε να μας πείτε καλημέρα καταρχάς. Πόσο πολύ έχουν ξεφύγει τα πράγματα τώρα, γιατί μιλάμε και για φοιτητές οι οποίοι ψάχνουν σπίτι εδώ στην Αθήνα αυτές τις ημέρες.
3: Ναι, είναι τώρα η σεζόν, ξέρετε, που έχουμε το μεγάλο κύμα των φοιτητών που έρχονται για να γραφτούν στα πανεπιστήμια. Σίγουρα υπάρχει μια αυξημένη κινητικότητα και σίγουρα υπάρχουν και ελαφρώς αυξημένες τιμές. Βέβαια, οι τιμές δεν ανεβαίνουν όσο ανεβαίναν τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, από τα βάθη της κρίσεως. Έχουν πιο λελογισμένες αυξήσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι φθηνά τα διαμερίσματα των λίγων τετραγωνικών, ειδικότερα και ακόμα πιο ειδικά αυτά που είναι κοντά στα πανεπιστήμια. Έχουμε δηλαδή, όπως σε κάθε περίπτωση που έχουμε περιορισμένη προσφορά και αυξημένη ζήτηση και ένα χρονικό παράθυρο συγκεκριμένο, έχουμε και ακρότητες σαν αυτές που αναφέρατε. Δεν είναι όλη η αγορά έτσι όμως. Δεν μιλάμε για γκαρσονιέρες που είναι στα 700 ή στα 1000 ευρώ γενικά στην αγορά. Έχουμε και γκαρσονιέρες οι οποίες είναι στην περιοχή των 400, συμπλήν και 500 ευρώ, αν λάβουμε υπόψη και τον όροφο. Γιατί γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει να τονίσουμε. Συνήθως μιλάμε για τιμές για ακίνητα πρώτου ορόφου και πάνω. Δεν μιλάμε πολύ για τα ισόγεια και τα ημιυπόγεια, προφανώς, γιατί κανένας που έχει τη δυνατότητα δεν θα ήθελε να μείνει εκεί. Ωστόσο, σε αυτά που είναι λίγο πιο μειονεκτικά διαμερίσματα, εκεί έχουμε και τις καλύτερες τιμές.
2: Κύριε Θοδωρίδη, επειδή έχουμε κάνει αρκετές φορές αυτό το ρεπορτάζ, είχαμε συζητήσει και μαζί. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο του μιμητισμού, τι εννοούμε, για να εξηγήσουμε και στους φίλους ακροατές, δηλαδή ένας ιδιοκτήτης διαμερίσματος να βλέπει ότι ο διπλανός του έχει νοικιάσει την καρσονιέρα του 35 τετραγωνικά 500-600 ευρώ και να λέει σε εσάς που είστε ο μεσίτης ότι ο δίπλα του έχει νοικιάσει 500-600, ενώ εσείς να του λέτε ότι η αξία του σπιτιού σου είναι 350-400 και ο ίδιος, ας πούμε, για να μην αισθάνεται κορόιδο σε εισαγωγικά, να θέλει να πουλήσει και αυτός το διαμέρισμα του σε αυτήν την τιμή.
3: Δυστυχώς αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο το συναντάμε κάθε μέρα και πολύ σωστά κάνετε για το θίγετε. Ξέρετε, εγώ προσπαθώ και στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο μπορώ τέλος πάντων με τις μικρές μου δυνάμεις, να μην κανονικοποιούμε την παλαβομάρα. Δηλαδή, βλέπουμε και είναι λογικό τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τώρα, άμα δουν μια γκαρσονιέρα 25 τετραγωνικά, την οποία τη ζητάει ο άλλος 1.200 ευρώ, σου λένε ρε φίλε, εδώ τι γίνεται. Όμως αυτά είναι παλαβομάρες, δεν είναι, είναι ακρότητες. Και θα πρέπει σιγά σιγά να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Δηλαδή, ότι παιδιά, δεν μπορεί να ζητά ένα χιλιάρικο για 25 τετραγωνικά ή για 30. Εκτός αν είναι τέλος πάντων κάτι το οποίο. Αλλά δεν, όχι, δεν, σε αυτή τη φάση της αγοράς νομίζω ότι δεν δικαιολογείται από τα πράγματα. Και ξέρετε ότι όταν ακούει ο ιδιοκτήτης ότι δεν υπάρχει τίποτα σε φοιτητικό κάτω από 5 εκατοστάρικα και εμείς του λέμε ότι μεγάλε, ξέρεις, το ακίνητό σου κάνει 3,5 με 4 εκατοστάρικα, γιατί είναι ένα ισόγειο στα Πατήσια. Δεν είναι ούτε θέα έχει, ούτε πάρκινγκ, ούτε τίποτα.
0: Υπάρχει όμως, υπάρχει τεράστια ζήτηση, οπότε καταλαβαίνουμε ότι νιώθει και αυτός ότι έχει πλεονεκτικό, είναι σε πλεονεκτική θέση, έχει το πάνω χέρι έχει. Δηλαδή. Νομίζω έχει. Ότι υπάρχει αυτή η αίσθηση γενικότερα.
3: Έχει το πάνω χέρι έτσι, στα ενίκια, γιατί δεν υπάρχουν αρκετά ακίνητα. Ειδικά είπαμε στα λίγα τετραγωνικά, έχει ο ιδιοκτήτης, έχει μια πρωτοβουλία κινήσεων, να το πούμε έτσι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλοι οι ιδιοκτήτες κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος. Έχουμε και πολύ λογικούς ιδιοκτήτες και επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι στα λίγα τετραγωνικά, δηλαδή στα πολλά τετραγωνικά. Όταν πάμε στα μεγαλύτερα σπίτια που θα μπορούσε να υπάρξει συγκατοίκηση, απλώς δεν είναι στην κουλτούρα μας αυτό πολύ. Τώρα αρχίζει και ξαναμπαίνει. Εκεί έχουμε και καλύτερες τιμές ανά τετραγωνικό και πολύ πιο οικονομικές καταστάσεις, βέβαια, οι οποίες μπορεί να φτάσουν και στο μισό αυτού που πληρώνει κάποιος που θέλει να ζήσει μόνος του.
0: Μας ακούει κάποιος γονιός, ο οποίος ψάχνει σπίτι για το παιδί του που έχει περάσει ενδεχομένως στην Αθήνα. Ποια είναι η συμβουλή που θα του δίνατε?
3: Η συμβουλή είναι να ψάξει πάρα πολύ προσεκτικά. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θέλει υπομονή και σόλες. Δηλαδή θέλει πολύ τρέξιμο. Όπως σωστά αναφέρατε κι εσείς, οι ευκαιρίες πλέον είναι πολύ λίγες. Υπάρχουν, αλλά είναι περιορισμένες. Η δική μου η άποψη, και είναι το δημοσίευω και σχετικά άρθρα κάθε χρόνο, είναι ότι μιλήστε με επαγγελματίες, με σίτες, οι οποίοι θα μπορούσαν να σας καλύψουν χωρίς να έχετε παρατράγουδα. Γιατί δυστυχώς κάθε χρόνο έχουμε κάποιους απατεώνες οι οποίοι αποφελούνται από την ανάγκη των ανθρώπων να βρουν σπίτι και κάνουν τα δικά τους και παίρνουν προκαταβολές και κάνουν τέτοια πράγματα, τα οποία είναι καταδικαστέα βεβαίως, έτσι. Αυτό. Το πρώτο είναι να μην κουραστούν και να μην δουν 2-3 σπίτια και να διαλέξουν αμέσως. Θέλει, είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι μαραθώνιος, δεν είναι κατοστάρι.
2: Ήταν ο Κωσμάς Θοδωρίδης. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θοδωρίδη, για αυτήν τη συζήτηση. Νομίζω βοηθήσαμε αρκετό ο κόσμο. Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσιστών. Επειδή όμως, όπως είπαμε, εμείς θα σας δίνουμε πάντα εναλλακτικές, πάμε στην καλή συνάδελφο Βιβί Γιγκά, η οποία βρίσκεται στην Κεσαριανή, Νίκο.
0: Χρόνια πολλά, Βιβί, είχε χθες τα γενέθλιά της, να τα εκατοστήσεις, καλή σου μέρα. Βρίσκεσαι στην Κεσαριανή, ακριβώς για το θέμα που συζητάμε. Τι μπορούν να βρουν εκεί οι νέοι φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν στην Αθήνα?
4: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Να σας ευχηθώ κι εγώ, λοιπόν, καλή αρχή. Εμείς είμαστε, όπως είπατε, στην Κεσαριανή, όπου μπορούμε να προτείνουμε εναλλακτικές όσον αφορά τώρα στους γονείς που ψάχνουν να βρουν κάποια φοιτητική στέγη για τα παιδιά που έχουν περάσει. Και όπως είπε και ο κύριος Κοσμίδης προηγουμένως, όπως είπε και ο Κοσμάς Θοδωρίδης, είναι δυσέβρετη η φοιτητική στέγη. Οι γονείς πρέπει να ψάξουν πάρα πολύ καλά, να λιώσουν σε όλες. Υπάρχουν ευκαιρίες, αν είναι λίγες. Μία εναλλακτική την οποία θα μπορούσαν οι γονείς έτσι να απευθυνθούν είναι τα φοιτητικά σπίτια, τα all inclusive που λέμε. Και τι είναι αυτά τα φοιτητικά σπίτια? Είναι τα σπίτια τα οποία είναι διαμερίσματα ή μικρά στούντιο σε διάφορα τετραγωνικά, δηλαδή ξεκινούν από 30, μπορούν να φτάσουν μέχρι και 60 τετραγωνικά μέτρα, όπου στο μηνιαίο ενίκιο περιλαμβάνονται και τα βασικά έξοδα, το ρεύμα, το νερό, το ίντερνετ. Υπάρχουν και επιπλέον παροχές σε ορισμένες περιπτώσεις, δηλαδή υπάρχουν και φοιτητικά σπίτια, all inclusive, τα οποία έχουν και μέσα και γυμναστήριο, έχουν και πλυντήρια και στεγνοτήρια. Αυτά, ξέρετε πώς ήταν, κυρίως αυτά ήταν μόντα στο εξωτερικό. Δεν ξέρω αν.
0: Τα βλέπουμε στα social media.
4: Ακριβώς και στις ταινίες, ναι.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, οι τιμές που κυμαίνονται, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα, νομίζω.
4: Οι τιμές κυμαίνονται από τα 600 ευρώ έως τα συνήθως από τα 600 έως τα 800 ευρώ και όπως είπαμε είναι όλα μέσα, συμπεριλαμβάνονται όλα στην τιμή, το ρεύμα, το τηλέφωνο, το ίντερνετ, το γυμναστήριο, η καθαριότητα, καθώς υπάρχουν και συνεδρία καθαρισμού που καθαρίζουν τους κοινόχρηστους τους χώρους αλλά και τα σπίτια, υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι για διάβασμα, για χαλάρωση, τα περιλαμβάνουν όλα αυτά και το θετικό, ένα από τα θετικά που είναι και πρακτικό, που βοηθά έτσι τους γονείς, είναι ότι οι γονείς γνωρίζουν από την αρχή το ποσό που θα πληρώνουν κάθε μήνα. Δεν θα είναι δηλαδή τον ένα μήνα 600, την άλλο μήνα θα έρθει λίγο πιο ακριβά το ρεύμα, θα είναι στα 800. Γνωρίζουν από την αρχή ποια θα είναι τα πάγια έξοδά τους. Θα είναι 600 ευρώ. 600 ευρώ λοιπόν θα είναι το ενίκιο, το ρεύμα, το ίντερνετ, θα περιλαμβάνονται όλα μέσα. Έτσι μπορούν να κάνουν και τον προγραμματισμό τους καλύτερα, καθώς γνωρίζουν από την αρχή τι θα πληρώνουν. Το παιδί τους να έχει έναν άνετο χώρο, το οποίο θα τα περιλαμβάνει όλα μέσα. Θα μπορεί και να γυμνάζεται και όπως είπαμε προηγουμένως, γιατί πολλά από αυτά τα σπίτια έχουν μέσα και γυμναστήριο. Και μία άλλη εναλλακτική βέβαια εκτός από αυτά τα σπίτια. Αρκετοί γονείς αυτού που μας έλεγαν, που συνομιλήσαμε και πριν από μία εβδομάδα, καθώς είχαμε ασχοληθεί και με το ρεπορτάζ για την φοιτητική στέγη, είναι αρκετοί αυτοί οι παιδιά που ψάχνουν και την συγκατοίκηση. Ψάχνουν δηλαδή και κάποιον άλλων φοιτητή που να έχουν περάσει ενδεχομένως την ίδια σχολή, έτσι ώστε να μπορέσουν να μοιραστούν τα έξοδα.
2: Είναι πρακτικό βέβαια.

0: απόφαση για να κατέβουν με τα τρακτέρ τους στο κέντρο της πόλης το ερχόμενο Σάββατο πήραν οι αγρότες στη Γενική Συνέλευση που είχαν χθες στα Μάλγαρα.
1: Και στο επίκεντρο της συζήτησης και πάλι το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι πληρωμές και οι ενισχύσεις, αλλά και συνολικά τα προβλήματα που όπως υποστηρίζουν εδώ και αρκετούς μήνες, γιατί είχαμε πολύ μαζικές αγροτικές κινητοποιήσεις φέτος, απειλούν τόσο τη βιωσιμότητα των ίδιων όσο και των οικογενειών τους.
0: Πάμε λοιπόν στον πολύ καλό συνάδελφο από την Θεσσαλονίκη, τον Παναγιώτη Αχλατλή. Παναγιώτη, καλημέρα. Παρακολούθησες από πολύ κοντά την συνέλευση αυτή των αγροτών στα Μάλγαρα. Περιέγραψε μας, πες μας όσα δεν είδαμε, τι αποφάσισαν οι αγρότες και πώς ήταν αυτή η συνέλευση.
2: Παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα και καλή αρχή. Καλό πρωινό. Με όσο γίνεται ευχάριστες ειδήσεις, λέμε, συνηθίζουμε να λέμε καμιά φορά. Ξέρετε, βέβαια, νομίζω ότι κατά βάθος τις κυνηγάμε και τις άσχημες ειδήσεις. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είμαστε μάντες κακών. Πάμε λοιπόν στην σύσκεψη στα Μάλγαρα. Πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στο πνευματικό κέντρο με συμμετοχή μελών της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Είδαμε δηλαδή αγρότες από κάθε γωνιά της Ελλάδος, από Ρεβενά, από Λάρισα, από Σέρες. Τα ψέματα τελείωσαν. Σε μία εβδομάδα οι αγρότες αποφάσισαν ότι θα ξαναβγούν στους δρόμους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Και όπως λένε, η ατζέντα αυτή δεν έχει αλλάξει. Στο πλαίσιο λοιπόν της Διεθνούς Εκθέσεως, το επόμενο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, οργανώνουν μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο μαζί με τα τρακτέρ τους. Θα κατέβουν στο κέντρο της πόλης. Τι θα δούμε δηλαδή? Θα δούμε λοιπόν αγρότες με τα τρακτέρ τους μαζί με άλλα εργατικά σωματεία που θα διαδηλώνουν, ενώ θα είναι σε εξέλιξη τα εγγένεια φυσικά της Διεθνούς Εκθέσεως. Η συμμετοχή σίγουρα θα έχει να κάνει με τη Θεσσαλονίκη, που το πιο λογικό είναι ότι θα χρησιμοποιηθούν τα τρακτέρ των Θεσσαλονικαίων αγροτών, σίγουρα από Λάρισα, από Καρδίτσα, από Πιερία, από Ημαθία, από Πέλα, από Σέρες, από Γρεβενά. Όπως έλεγαν χαρακτηριστικά χθες, δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα που έχουν θέσει επιτάπητος. Είναι αυτά τα προβλήματα που τους οδήγησαν στους δρόμους τον περασμένο χειμώνα. Μιλάμε για κινητοποιήσεις που διήρκησαν πάρα πολλούς μήνες, το θυμάστε, όλοι το θυμόμαστε. Όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, πάρα πολλοί συνάδελφοί τους παραμένουν απλήρωτοι. Έλλειψη ρευστότητας φυσικά. Κάποιοι δεν έχουν πάρει τις επιδοτήσεις μέχρι και σήμερα, ενώ δεν έχουν ενημέρωση για ποιον λόγο δεν γίνονται αυτές οι πληρωμές. Σύμφωνα με τους ίδιους, θεωρητικά πάντα όσοι κάνουν ολοκληρωμένη δήλωση ΟΣΔΕ μέχρι 15 Σεπτέμβρη θα πληρωθούν την προκαταβολή του τσέκ στα τέλη του Οκτώβρη. Όμως δεν μπορούν να κάνουν δηλώσεις, ακόμη δεν είναι έτοιμο το σύστημα και κόβονται για νέες καθυστερήσεις. Όπως τόνισαν στο τέλος, αρκετοί από τους συναδέλφους τους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον κλάδο της παραγωγής, γιατί το μέλλον είναι αβέβαιο. Και νομίζω ότι σε αυτό θα πρέπει να σταθούμε, ότι είναι το πιο θλιβερό, ότι άτομα που αποφάσισαν να αφιερώσουν τη ζωή τους στον πρωτογενή τομέα, γιατί αν μου επιτρέπετε, επειδή κατάγομαι για από αγροτική οικογένεια, η ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα, παιδιά, είναι αφιέρωση. Είναι ένας ολόκληρος τρόπος ζωής. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο θλιβερό, ότι πάρα πολλοί πλέον δεν είναι βιώσιμοι, γι' αυτό και τα παρατάνε. Βγαίνουν στο εξωτερικό, κάνουν κάποια άλλη εργασία για να μπορούν να βγάλουν ένα κομμάτι ψωμί.
0: Ακριβώς, Παναγιώτη, το παρακολουθείς από πολύ κοντά. Θα δούμε το ρεπορτάζ σου και στο δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
2: Καλή αρχή και πάλι.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Τη συμπάθειά μου την ξέρετε και οι δύο.
1: Και εσύ το ίδιο.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά.
1: Και έχουμε πει ότι θα μιλάμε για θέματα της επικαιρότητας από τη βδομάδα που μας πέρασε, στα οποία θεωρούμε ότι πρέπει να εμβαθύνουμε περισσότερο. 23 Αυγούστου στη Νέα Σμύρνη, μια 45χρονη γυναίκα βγαίνει από την πολυκατοικία της χωρίς να γνωρίζει πως την περιμένει από κάτω ο πρώην σύντροφός της. Εκείνος την πλησιάζει, την αναγκάζει να γονατίσει και την πυροβολεί στο κεφάλι, στερώντας της τη ζωή. Ακριβώς μετά από αυτήν την αποτρόπαια πράξη αυτοκτόνησε. Δεν είχε δεχθεί τον χωρισμό τους, σύμφωνα με συγγενείς του θύματος, την πίεζε και την παρακολουθούσε. Της είχε στείλει ακόμη και φωτογραφία στην οποία κρατούσε όπλο.
0: 26 Αυγούστου, 44χρονη γυναίκα που εργαζόταν σε ζώνη, επιστρέφει στη Ροδόπη για τα γενέθλιά της, κόρης της, και να καταθέσει αίτηση διαζυγίου. 53χρονος εν διαστάσει σύζυγός της κατηγορεί

0: λέγεται ότι τη μαχαίρωσε θανάσιμα.
1: Δύο γυναίκες νεκρές μέσα σε λίγα 24 ώρα, δύο διαφορετικές υποθέσεις, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά η μία από την άλλη, με ένα κοινό ανατριχιαστικό στοιχείο, και στις δύο οι δράστες δεν μπορούσαν να δεχθούν ότι οι γυναίκες αυτές μπορούν να αποφασίζουν για την ίδια τους τη ζωή.
0: Αποτελούν, Νίκο, την πιο βάναυση έκφραση της έμφυλης βίας και καταδεικνύουν με τον πιο σκληρό τρόπο την αποτυχία της κοινωνίας μας να προστατεύσει τις γυναίκες.
1: Γιατί πάντα ψάχνουμε τι έχει συμβεί πριν, το ζητούμενο όμως είναι να μπορούμε να βλέπουμε τι πάει λάθος.
0: Μαζί μας είναι η Ασπασία Θεοφίλου, καθηγήτρια φυσικής αγωγής, καλλιτέχνης και ιδιήτρια του Strong Me, μιας οργάνωσης που βρίσκεται εδώ και χρόνια, Νίκο, δίπλα σε γυναίκες που βιώνουν την κακοποίηση και αναζητούν βοήθεια για να φύγουν από αυτή.
1: Ενός κινήματος που παλεύει για την αφύπνιση της κοινωνίας και την αλλαγή του νομικού πλαισίου. Ασπασία, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Είσαι μια γυναίκα που μετέτρεψε τον πόνο και τον φόβο της σε δύναμη. Δεν θέλω να σταθούμε πολύ σε αυτό, αλλά θέλω να πούμε δύο λόγια για το τι ήταν αυτό που σε έκανε να βάλεις ως σκοπό της ζωής σου την προστασία των γυναικών.
2: Καλή σας ημέρα, θα ευχηθώ καλή αρχή και καλή δύναμη, γιατί η καθημερινότητα πια έχει γίνει πολύ σκληρή και μακάρι να ξεκινούσαμε την ημέρα μας με πιο ευχάριστες ειδήσεις, αλλά τουλάχιστον πρέπει να λέμε τις αλήθειες και να ενημερώνουμε σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Το μότο του Strong Me είναι το «κάνε το φόβο σου δύναμη». Εγώ είμαι επιζώσα εμφυλής βίας και νομίζω ότι αυτό είναι το στοιχείο που αποτελεί κινητήριο δύναμη για μένα, γιατί πραγματικά η κατάσταση είναι τόσο σκληρή και τόσο απογοητευτική από θέμα υποστήριξης των γυναικών και από το τι πραγματικά γίνεται και με τι ρυθμούς κινούμαστε προς την κατεύθυνση προστασίας των γυναικών και των παιδιών που ζουν μέσα σε κακοποιητικό περιβάλλον, που πραγματικά αν δεν είχα το προσωπικό μου βίωμα νομίζω ότι θα είχα αποχωρήσει. Θέλω να πω μόνο δύο πολύ σύντομα πράγματα για την δική μου περίπτωση που ίσως βοηθήσει τον κόσμο να καταλάβουν. Λοιπόν, εγώ ανήκω στην κατηγορία των γυναικών που πάντα με θεωρούσαν όλοι δυναμικοί, και όταν έγινε γνωστό ότι έχω υποστεί κακοποίηση είχαν πέσει όλοι από τα σύννεφα και μου έλεγαν ότι εσύ αποκλείεται. Αυτό λοιπόν καταρρύπτει αμέσως την αντίληψη ότι κακοποιούνται γυναίκες που δεν έχουν ισχυρούς χαρακτήρες, γυναίκες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, με οικονομική δυσχέρεια. Αυτό είναι ένας τεράστιος μύθος. Η έμφυλη βία δεν έχει ούτε οικονομικό target group, ούτε μορφωτικό. Αφορά όλες τις γυναίκες. Και επίσης να σας πω ότι εγώ, παρόλο που νοσηλεύτηκα, δεν θεώρησα ότι έχω κακοποιηθεί και ανήκω στην κατηγορία των γυναικών που δεν κατήγγειλαν, γιατί πίστευα ότι ήταν μια κακή στιγμή, ότι συμβαίνουν αυτά. Και το ενδιαφέρον στη δική μου περίπτωση είναι ότι δεν ήμουν σε μια σχέση. Εγώ έχω κακοποιηθεί από παιδικό μου φίλο.
1: Αυτό ίσως με συγχωρείς που σε διακοπτώ. Είναι εγώ προσωπικά από τις πρώτες φορές που το ακούω και για μένα δείχνει ότι δεν έχει να κάνει μόνο με την μορφή της σχέσης. Βασικά δεν έχει να κάνει με τη μορφή της σχέσης. Έχει να κάνει με το φύλο, καθαρά με το φύλο.
2: Έχει να κάνει με την αντίληψη της θέσης της γυναίκας και με το πόσο εύκολα η σωματική δύναμη ενός άντρα απέναντι σε μια γυναίκα η οποία είναι αδιαφεσβήτητη, δεν θα πάμε να ανατρέψουμε τώρα τη βιολογία, έτσι, πώς μας επιτρέπει να συμπεριφερθούμε, να επιβληθούμε και τι πιστεύουμε ότι έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε, και ουσιαστικά εκεί είναι και όλο το πρόβλημα, εκεί έρχεται και το θέμα της φύλων, εκεί έρχονται τα στερεότυπα και είναι και η ρίζα των γυναικοκτονιών στις οποίες θα αναφερθούμε και είμαι στη διάθεσή σας για να αναλύσουμε ό,τι θέλετε. Είναι το θέμα της κτήσης, της επιβολής και το ότι εξ αρχής δεν θεωρούμε ότι είμαστε ισότιμοι, ίσοι, οπότε έχουμε το δικαίωμα να συμπεριφερθούμε με όποιο τρόπο μας αρέσει, χωρίς να λογοδοτήσουμε. Είναι δηλαδή θέμα κτήσης.
0: Ασπασία, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Τι θα έλεγες στον εαυτό σου 10 χρόνια πριν και τι πρέπει να κάνουμε σαν κοινωνία και πολιτεία, τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα, τι πρέπει να αλλάξει. Ακούμε πολλές φορές ειδικούς, αλλά νομίζω είσαι η κατάλληλη που μπορεί να μας πει για αυτό το πράγμα.
1: Και ακούμε, συγγνώμη, και πάρα πολλές φορές το τι πρέπει να κάνουν οι γυναίκες. Δεν ακούμε τι πρέπει να κάνουν οι άνδρες, δεν ακούμε τι πρέπει να κάνει η πολιτεία. Νομίζω μπορείς να μας μιλήσεις γι' αυτά.
2: Αυτό είναι το πιο εύστοχο. Ακούμε σχεδόν, όχι σχεδόν, ακούμε μόνο τι πρέπει να κάνουν οι γυναίκες και το τρομακτικό στις γυναικοκτονίες που έχουν σημειωθεί. Καλά, πάντα συνέβαινε αυτό, αλλά το τρομακτικό στις γυναικοκτονίες με κορονίδα, νομίζω, την γυναικοκτονία της Βασιλικής στην Καλαμάτα, όπου ήταν αδιανόητο το πόση οργή και πόσα μηνύματα στα social κατά της γυναίκας αυτής, που να θυμίσουμε ότι είναι η περίπτωση της κοπέλας, της γυναίκας, που μαχαιρώθηκε μέσα στον ύπνο της ενώ κοιμόταν τα δύο ανήλικα κοριτσάκια στο διπλανό δωμάτιο, και ήταν φοβερό το κίνημα μίσους απέναντι σε αυτή τη γυναίκα, στο ότι τα είχε κάνει όλα λάθος, δεν ήταν σωστή η οικογενειάρχη, της άρεσε να χορεύει, ήθελε να ανεξαρτητοποιηθεί, και ότι ο δράστης, ο δολοφόνος ουσιαστικά, ήταν ένας εξαιρετικός οικογενειάρχης που ενδιαφερόταν για τα παιδιά του.
1: Σπασία μου, θα μου δώσεις 2 λεπτά, συγγνώμη, δεν θέλω καθόλου να το κάνω αυτό. Πρέπει για λίγο, για περίπου μισό λεπτό, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε όμως εδώ μαζί σου και με όσα συγκλονιστικά μας λες.
3: Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η αυτοκρατορία των πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Αύριο ξεκινάει η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Η αρχική λίστα με τους περισσότερους από 1.500 κωδικούς έχει διευρυνθεί και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες προσεγγίζει πλέον τους 1.660 κωδικούς. Οι μειώσεις κυμαίνονται από 5 έως 30%. Χωρίς νομικό αίρισμα και υπόσταση είναι, σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο αβάσιμος και παράδεκτος ισχυρισμός που επαναλαμβάνει η Τουρκία κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Αφορμή αυτή τη φορά το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία και τις ευωδιαστικές αλυσίδες, με την Άγκυρα να υποστηρίζει ότι στο Αιγαίο υπάρχουν γεωγραφικοί σχηματισμοί, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Στις παλιές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό εισέβαλαν την Παρασκευή άγνωστοι δράστες και έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών που προορίζονταν για το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής. Τα υλικά που εκλάπησαν φέρονται να συνδέονται με το έργο αναβάθμισης στα κέντρα ελέγχου Αθηνών και Μακεδονίας. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από ξαφνικό μπουρίνι και θαλασσοταραχή στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου, που είχε ως αποτέλεσμα δύο σκάφη να βυθιστούν. Στους 691 ανήλθαν οι νεκροί, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις μετά την κατάρρευση παγετών στο Νεπάλ και την Κίνα, ενώ περίπου 3.000 είναι οι αγνοούμενοι. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Σπασιά, δεν ξέρω αν είσαι μαζί μας, αν συνεχίζεις να μας...
2: Βεβαίως και είμαι μαζί σας και σας ακούω.
1: Και συγγνώμη τώρα για αυτή τη διακοπή. Θα ήθελα να μας πεις μια ιστορία γυναίκας που ενδέχεται να έχεις βοηθήσει και να έχεις ξεχωρίσει την ιστορία. Ξέρω ότι είναι πολλές, είναι πάρα πολλές. Ωστόσο, θέλω να ξεχωρίσεις μια ιστορία η οποία μπορεί να δώσει ελπίδα σε μια γυναίκα που μας ακούει, η οποία να βιώνει μια τέτοια κατάσταση και να νιώθει ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Να της δώσει λίγη αισιοδοξία ότι κάτι μπορεί να αλλάξει στην κατάσταση που βιώνει.
2: Είναι τόσα πολλά τα περιστατικά. Θα μιλήσω για ένα περιστατικό, δεν θέλω να το φωτογραφίσω πολύ γιατί είμαστε ακόμα στην νομική διαδικασία, δεν έχει ολοκληρωθεί, που θυμάμαι ότι είχα σοκαριστεί τόσο πολύ που δεν μπορούσα πραγματικά 3-4 μέρες να βρω τα πατήματά μου και να κοιμηθώ και προσπαθούσα να δω πώς θα συνέλθω εγώ για να μπορέσω να αντιμετωπίσω την κοπέλα και να... Λοιπόν, αυτό αφορά μια κοπέλα που... μια γυναίκα η οποία ήταν σε σχέση με υψηλό βαθμό στέλεχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μια φρικτή κακοποίηση 4 ετών. Να σας πω, είναι τόσο σκληρά τα περιστατικά. Θα σας πω 2-3 πράγματα. Υπήρχε πάγος στην κατάψυξη που ήταν για εκείνη και κάθε φορά που έκανε κάτι και τη χτυπούσε μέχρι τελική στόση. Δηλαδή αυτό είναι ένα περιστατικό που αποτύχει καθαρά, δεν ήταν γυναικοκτονία. Έμπαινε στο σπίτι και από το παραμικρό η κοπέλα ήταν σε απόλυτο έλεγχο, έτσι δεν μπορούσε, πήγαινε στη δουλειά της, ωστόσο δεν μπορούσε να καθυστερήσει ούτε ένα λεπτό, με ενεργοποιημένα GPS, με απόλυτο έλεγχο οικονομικό παρόλο που εργαζόταν, της έπαιρνε όλα τα χρήματα, είχε τον απόλυτο έλεγχο στο τι θα φοράει, με ποιον θα μιλάει, τα τηλεφωνήματα που γινόταν μέσα στο σπίτι της ήταν όλα σε ανοιχτή ακρόαση. Λοιπόν, τη χτυπούσε και της έλεγε ότι πήγαινε πάρε τον πάγο, γιατί αν δεν το χρησιμοποιήσεις σωστά και κάνεις μόνο πέση τέτοια θα σε χτυπήσω. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορώ να τα πω στον αέρα. Είχε σεξουαλική βία, είχε σωματική βία.
0: Σπασία, είναι συγκλονιστικά όσα μας μεταφέρεις. Θα θέλαμε όμως να μας πεις και λίγο για τις δράσεις του Strong Me. Τι ακριβώς κάνετε για να βοηθήσετε αυτές τις γυναίκες?
2: Θέλω όμως να σας πω κάτι για τη συγκεκριμένη υπόθεση, για να έχει μια εικόνα ο κόσμος. Όταν η γυναίκα αυτή πραγματικά αποτύχει, εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο από διερχόμενη άλλη γυναίκα που θέλησε να την βοηθήσει και ένα περαστικό περιπολικό την πήρε και την πήγε να κάνει καταγγελία. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός καθυστέρησε 2,5 χρόνια να περάσει ΕΔΕ και αφού πέρασε ΕΔΕ, η ποινή του ήταν 1 χρόνο σε αργία με μειωμένο μισθό. Δεν είχαν ξεκινήσει οι δίκες. Πηγαίναμε για παραγραφή της δίκης από συνεχείς αναβολές. Και αυτό γιατί το λέω? Γιατί πάρα πολλές φορές λέει ο κόσμος, γιατί δεν πάνε, γιατί δεν μιλάνε. Ακούμε πολλές φορές, μα είναι χαζές, μα είναι ηλίθιες, κάθονται και τρώνε ξύλο. Θέλω να Μιλήσω λοιπόν γι' αυτό και το αναφέρω για να δείξω την παθογένεια που υπάρχει σε όλη τη διαδικασία της καθυστερήσης, το πόσο όταν κάποιος είναι ισχυρός κοινωνικά είναι πάρα πολύ εύκολο να απαλλαγεί. Να σας πω ότι κάναμε πάρα πολύ μεγάλο αγώνα με το νομικό, γιατί είχαν αλλάξει τις ποινές σε ελαφρές σωματικές βλάβες. Μια γυναίκα που χειρουργήθηκε, που της έσπασε τη μύτη, που. Αυτά τα λέω όχι για να απογοητεύσω τις γυναίκες, αλλά για να αρχίσει να αλλάζει λίγο η νοοτροπία που έχουμε για το γιατί δεν μιλάνε. Θα έπρεπε η καταγγελία να είναι το τέλος μιας κατάστασης για τις γυναίκες. Δυστυχώς όμως η καταγγελία αποτελεί την αρχή και η καταγγελία και η απόφαση μιας γυναίκας να φύγει είναι η πιο επικίνδυνη στιγμή και εκεί ακριβώς ερχόμαστε εμείς και λέμε και στον κόσμο και στις γυναίκες, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος που έχουμε και σαν στρώγουμε και όλες οι οργανώσεις, το να κάνουμε ένα ασφαλές σχέδιο απομάκρυνσης από την κακοποιητική σχέση, που πρέπει να μπαίνει πριν και πάνω απ' όλα η ασφάλεια της γυναίκας. Οπότε δεν στέλνουμε μια γυναίκα να καταγγείλει εάν δεν έχουμε δομήσει τα επόμενα βήματα, διότι η στιγμή της αποχώρησης είναι το πιο επικίνδυνο σημείο. Αυτό λοιπόν, ο ρόλος ο δικός μας είναι ανάμεσα σε αυτά που γνωρίζουμε, τις καθυστερήσεις, όλα αυτά που μπορούν να συμβούν μετά την καταγγελία, να είναι προετοιμασμένη η γυναίκα, το περιβάλλον και εμείς να προσπαθούμε όσο το δυνατό περισσότερο, γιατί στο μυαλό κανενός δράστη δεν είσαι και δεν μπορεί κανείς να κάνει 100% αξιολόγηση κινδύνου. Εμείς όμως αυτό που συμβουλεύουμε και λέμε και έχουμε την εμπειρία είναι όσο το δυνατόν περισσότερο να προστατέψουμε τη γυναίκα και τα παιδιά σε αυτή τη μετάβαση που είναι και η κρίτη κίνδυνη.
1: Και αυτό κάνεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ασπασία, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δεσμευόμαστε ότι θα ξαναείμαστε εδώ. Θέλουμε πολύ να ξαναμιλήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να σου πούμε ότι θαυμάζουμε όλο αυτό που κάνεις και το ότι βίωσες, το γεγονός ότι ό,τι βίωσες το έχεις κάνει δύναμη και δίνεις τη δύναμη αυτή στις γυναίκες που το χρειάζονται. Σε ευχαριστούμε
2: πολύ. Σας ευχαριστώ
1: πολύ.
2: Εγώ πάρα πολύ και η ευχή δική μου είναι να μην χρειαζόμαστε πια και να πάμε στα σπίτια μας.

0: Πάμε τώρα σε μια στήλη από την οποία νομίζω ότι θα έχουμε πολύ περιεχόμενο. Ιστορίες της νύχτας. Σε κάθε μας εκπομπή θα φιλοξενούμε έναν επαγγελματία που εργάζονται ενώ όλοι οι άλλοι κοιμούνται.
1: Θέλουμε να μοιραστούν μαζί μας τις πιο αναπάντεχες ιστορίες τους, Νίκο, αλλά και το πώς μοιάζει η πόλη όταν όλοι κοιμούνται.
0: Και δεν μπορούμε να κάνουμε ποδαρικό με κάποιον άλλον εκτός από τον απόλυτο πρωταγωνιστή στους Άγιους Δρόμους. Έναν οδηγό ταξί.
1: Μαζί μας είναι σήμερα ο Γιώργος Σκρέμπος, ένας άνθρωπος που έχει καταγράψει αμέτρητα χιλιόμετρα στην άσφαλτο, έχει γίνει εξομολογητής, θεατής, αλλά και πρωταγωνιστής στις πιο ιδιαίτερες ιστορίες της πόλης.
0: Κύριε Γιώργο, καλημέρα, σε καλωσορίζουμε στην παρέα μας. Θέλω να ξεκινήσω από τα απλά, από την αλφαβήτα. Θέλω να μας πεις πώς είναι η αίσθηση να πιάνεις τη μόνη όταν όλοι οι άλλοι ετοιμάζονται για ύπνο. Αν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία προκειμένου να προσαρμοστείτε, να ξυπνήσετε και να βγείτε στον δρόμο.
2: Είναι ακριβώς μια διαφορετική αίσθηση από τη αίσθηση της πρωινής δουλειάς. Δεν έχει καμία σχέση. Η προετοιμασία είναι φυσικά τα κλασικά, να είμαστε ξεκουραστοί και να έχουμε τον καφέ μας και να ξεκινήσουμε τη βάρδιά μας.
1: Και πάμε λίγο στα πιο ενδιαφέροντα, στα πιο juicy, θα έλεγα, κύριε Γιώργο. Κάποια ιστορία που έχετε ξεχωρίσει όλα αυτά τα χρόνια. Κάτι αναπάντεχο, κάτι περίεργο, κάτι που δεν πιστεύατε ότι θα το ζήσετε ποτέ πίσω από το τιμόνι.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Μου έχουν τύχει πάρα πολλά. Εμείς δηλαδή θα μπορούσαμε να γράψουμε ολόκληρη βιβλία. Που σας πω έτσι ένα χαρακτηριστικό. Είχα επιβάτηση δύο κοπέλες στα 18 χρονών. Θα έπρεπε να τις επιστρέψω τέτοιες ώρα στο σπίτι. Μπαίνοντας στο ταξί μου λένε, κύριε, μπορείτε, σας παρακαλώ, να μας αφήσετε να αλλάξουμε. Λέω, βεβαίως. Βάζουν μια εσάρπα ανάμεσα σε μένα και στο πίσω κάθισμα. Άλλαξαν κανονικά και μόλις βγήκαν από το ταξί ήταν δύο διαφορετικές κοπέλες.
1: Ποια είναι η πιο ιδιαίτερη εξομολόγηση που σας έχει κάνει επιβάτης έτσι στις 3-4 το πρωί σας? Γιατί είχε κάποιο περιστατικό που ξεκίνησε περίγα ή επικίνδυνα, αλλά τελικά εξελίχθηκε σε μια αστεία ή συγκινητική ιστορία, θα λέει κανείς.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Θα μπορούσα να πω ιστορία. Συνήθως ξέρετε, το περισσότερο πελάτο λόγιο μας είναι κοπέλες, είναι κυρίες που μπαίνουν στο ταξί. Και ειδικά τώρα με τα αλκοόλ τεστ και με όλα αυτά. Είναι περισσότερο, ας πούμε, που θα πρέπει να τις επιστρέψουν στο σπίτι και δεν μπορούν να οδηγήσουν. Υπήρχαν και υπάρχουν πάρα πολλά και συγκινητικά και ξέρετε, νιώθει, ο πελάτης θέλει να νιώθει την εμπιστοσύνη που έχει στο ταξί, γιατί θα πρέπει να πάει με ασφάλεια και θα πρέπει να πάει χωρίς να του συμβεί κάτι στη διαδρομή.
0: Κάποιο περιστατικό που ενδεχομένως έχετε κινδυνεύσει, γιατί είναι δύσκολο να δουλεύεις νύχτα?
2: Είναι δύσκολο, έχει τύχει. Από άνθρωπο που δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι είναι μεθυσμένος, μπήκε στο ταξί και είχε το ακαταλόγιστο. Βέβαια σε όλα αυτά θέλει ψυχραιμία, να μην πανικοβληθείς και να μπορέσεις να διαχειριστείς την κατάσταση όσο γίνεται καλύτερα. Ναι, θέλει προσοχή.
0: Έχετε μεταφέρει ποτέ κάποιον σε κάποιο επίγον περιστατικό και αυτό πρέπει να είναι κάτι πολύ δύσκολο?
2: Έχει γίνει και αυτό φυσικά, φυσικά, και έχει γίνει και από ατύχημα, και από ατύχημα. Από δηλαδή που μου έχει τύχει στον δρόμο να χτυπήσει μηχανάκι και για να μην καθυστερούμε και το παιδί που ήταν στον δρόμο να το μεταφέρω με το ταξί κατευθείαν στον Ευαγγελισμό. Κατευθείαν. Ναι. Είναι ανθρώπινα. Είναι ανθρώπινα. Είναι εντελώς διαφορετική. Η νύχτα έχει τους δικούς της κανόνες, έχει το δικό της τρόπο λειτουργίας. Είναι διαφορετική.
1: Είναι πραγματικά μια... είναι ιστορίες που μας μεταφέρετε, κύριε Γιώργο, αυτές πίσω από το τιμόνι. που δεν ακούμε πολύ συχνά. Λέμε συνέχεια για τους οδηγούς ταξί, αλλά είναι μια δύσκολη δουλειά, έτσι. Τι θα λέγατε και σε έναν νέο οδηγό που θέλει να μπει στο επάγγελμα?
2: Για έναν νέο οδηγό που θα ήθελε να μπει στο επάγγελμα, θα του πρότεινα να ξεκινήσει από το πρωινό, την πρωινή του βάρδια, να μπορέσει να εγκλιματιστεί κανονικά στη λειτουργία του ταξί, και μετά από αρκετό καιρό θα το έλεγα σιγά σιγά να προσπαθήσει να μπει και στον νυχτερινό τρόπο δουλειάς. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Τη νύχτα το οποιοσδήποτε που τη δουλεύει θα πρέπει να τη ξέρει, και θα πρέπει να έχει και υπομονή και πάντα τις σκέψεις του σε εγρήγορση.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώργο. Ήταν ο Γιώργος Κερμπός, οδηγός ταξί. Μας μετέφερε όλες τις ιστορίες που δεν έχουμε ακούσει πίσω από το τιμόνι.

0: Νίκο, υπάρχει και μια είδηση που πραγματικά θέλουμε να έχει καλό τέλος. Ένα αγοράκι μόλις 10 ετών δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από παραλίγο πτυγμό στην παραλία Μαραθιά κοντά στην Αμαλιάδα.
1: Μια ιστορία που δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξουν όλα σε μια στιγμή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί ξέφυγε για λίγα λεπτά από την προσοχή των δικών του ανθρώπων ενώ βρισκόταν στη θάλασσα. Και δυστυχώς στη θάλασσα λίγα λεπτά είναι αρκετά.
0: Το παιδί ανασύρεται από το νερό και μεταφέρεται σπευμένα στο νοσοκομείο Αμαλιάδας και φτάνει εκεί χωρίς φυγμό. Ο γιατρός που το υποδέχεται, ο Βαγγέλης Δημητρόπουλος, περιγράφει μάλιστα μια εικόνα που δύσκολα μπορείς να βγάλεις από το μυαλό σου. Ήρθε μπλε στο νοσοκομείο.
1: Και κάπου εκεί αρχίζει μια πραγματική μάχη με το χρόνο. Το λέμε κάποιες φορές σαν κλισέ, εδώ δεν είναι. Εδώ κάθε δευτερόλεπτο έχει πραγματικά μεγάλη σημασία.
0: Και φαντάζομαι, Νίκο, το βάρος εκείνης της στιγμής. Έχεις μπροστά σου ένα παιδί 10 ετών χωρίς φυγμό και πρέπει εκείνη την ώρα να αφήσεις στην άκρη οτιδήποτε ανθρώπινο μπορεί να αισθάνεσαι και να λειτουργήσεις ως γιατρός.
1: Ναι, γιατί ο άνθρωπος εκείνη την ώρα δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Δεν μπορεί να σταματήσει, δεν μπορεί να σκεφτεί τι συμβαίνει. Πρέπει να ξέρει τι θα κάνει στο επόμενο δευτερόλεπτο.
0: Και ξεκινά αμέσως καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, μέχρι που κάποια στιγμή το παιδί αρχίζει να ανταποκρίνεται.
1: Και νομίζω ότι για όσους βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή, η εξέλιξη αυτή έφερε μόνο ανακούφιση.
0: Σίγουρα, βέβαια πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, η μάχη δεν έχει τελειώσει.
1: Το παιδί έχει διασωληνωθεί, έχει μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο του Πύργου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Πάτρας, όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
0: Υπάρχει όμως κάτι ακόμη, Νίκο, που σε αυτή την ιστορία που μου έκανε εντύπωση, η ανάρτηση που έκανε μετά ο γιατρός.
1: Ναι, και επειδή όλα αυτά εμείς μπορούμε να τα περιγράψουμε μέχρι ενός σημείου, νομίζω ότι έχει πολύ μεγαλύτερη αξία να τα ακούσουμε από τον άνθρωπο που ήταν εκεί, από τον άνθρωπο που έσωσε τη ζωή σε αυτό το παιδάκι.
0: Ακριβώς. Μαζί μας είναι ο Βαγγέλης Δημητρόπουλος, γιατρός στο νοσοκομείο Αμαλιάδας. Καλημέρα, κύριε Δημητρόπουλε.
2: Καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Καλημέρα, γιατρέ. Θέλουμε να μας περιγράψετε εκείνα τα κρίσιμα λεπτά, εκείνα τα κρίσιμα δευτερόλεπτα. Τι ακριβώς χρειάστηκε να κάνετε, τι συνέβη όταν το παιδί άρχισε τελικά να ανταποκρίνεται.
2: Ό,τι και να πω 24 ώρα μετά, εκείνο που έχει σημασία είναι αυτό που ζεις εκείνη τη στιγμή, παιδιά. Μην κοροϊδευόμαστε. Οι στιγμές αυτές είναι τόσο δυνατές, να το πω με αυτή τη λέξη και τίποτε άλλο. Είναι τόσο δύσκολες γιατί πρέπει μέσα στον ελάχιστο χρόνο, γιατί ακόμη και το δευτερόλεπτο έχει την αξία του, να προσφέρει ζωή σε αυτό το παιδί το οποίο βλέπεις να φεύγει. Όλα ξεκίνησαν όταν μια μικρή παρέα από πιτσιρικάδες της ηλικίας των 10 χρονών πήγαν για μπάνιο σε μια θαλάσσια περιοχή αφύλακτη, χωρίς διασώστες, χωρίς ναυαγοσώστη, χωρίς τίποτε. Κάποια στιγμή στο παιχνίδι του, στο ανέμελο, συνέβη το κακό. Το ένα παιδί είχε φάει, πιθανόν. Διέλαφε της προσοχής, πιθανόν. Δεν ξέρει κανένας τι έχει συμβεί. Το παιδί πνίγηκε. Οι λουόμενοι που το αντιλήφθηκαν το έβγαλαν εκτός, άρεσαν, ή όποιοι ήταν αυτοί οι λουόμενοι τέλος πάντων, άρεσαν προσπάθειες κάρπα, υποτυπώδεις χωρίς να γνωρίζουν. Κάποιος ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Για καλή του τύχη υπήρχε στην ευρύτερη περιοχή δύο ΕΚΑΒ εν κινήσει. Ειδοποιήθηκαν, πήγαν στην περιοχή, άρχισαν οι διασώστες, έβαλαν πιεδέτη, άφησαν κάρπα και το διακόμισαν, γιατί είμαστε πολύ κοντά το νοσοκομείο με τη θαλάσσια περιοχή, το διακόμισαν στο νοσοκομείο. Εκεί όντως ήταν όλα τα δυσάρεστα που αναφέρατε, χωρίς φίξεις, με προπαίτεια της κοιλιάς. Πείτε, ήταν δυσάρεστες στιγμές, τι να λέμε τώρα. Όταν πέφτεις πάνω κατά πάνω εκείνη τη στιγμή και θα πρέπει μέσα στον ελάχιστο χρόνο να περάσεις σωλήνες, να υποστηρίξεις την καρδιά, να βάλεις οξυγόνα, να κάνεις αναρροφήσεις, να βγάλεις τα υγρά της συσρόφησης που έχει το παιδί καταπώσει και όλα τα υπόλοιπα, είναι η ευχάριστη στιγμή όταν έγιναν όλα αυτά. Ξαφνικά να βλέπεις το παιδί να αρχίζει να κουνιέται, να ανοιγοκλίνει τα μάτια, να αντιδρά, να κλαίει. Να κάνει τις όποιες κινήσεις εκείνη τη στιγμή είναι σημάδια ζωής. Είναι αυτό που επιδιώκει ο κάθε γιατρός σε κάθε δραστηριότητα όταν έχετε αντιμετωπίσει ένα τέτοιο περιστατικό. Κάποια σημάδια ζωής. Τα οποία ήταν τόσο έντονα κάποια στιγμή, τα οποία μας έδωσαν τη χαρά, την ανακούφιση ότι κάτι κάναμε για αυτό το παλικαράκι.
0: Και γράψατε, γιατρέ, όταν όλα τελείωσαν, ότι απομονωθήκατε για να κλάψετε. Πώς διαχειρίζεται ένας γιατρός όλο αυτό το συνέστημα όταν πριν από λίγα λεπτά κρατούσε ουσιαστικά τη ζωή ενός 10χρονου παιδιού στα χέρια του?
2: Είναι γεγονός ότι όταν έγιναν όλες αυτές οι ενέργειες, το διακόμισα ο ίδιος το παιδί στο νοσοκομείο του Πύργου με το ΕΚΑΒ. Μετά, όταν χαλάρωσα, γιατί παρέδωσα το παιδί σε αναισθησιολόγους, σε παιδιάτρους, γιατί δεν είμαι παιδίατρος, δεν είμαι αναισθησιολόγος, γενικός γιατρός είμαι, που δουλεύω 40 χρόνια επίγοντα. Καταλαβαίνω τη θέση μου. Όταν πέρασα με ασφάλεια πλέον, κοίταξα λίγο προς τον ουρανό, έφυγε ένα δάκρυ να μας ειλικρινείς και εκείνη τη στιγμή θες να είσαι μόνος. Να είσαι μόνος εκείνη τη στιγμή για να αισθανθείς το μεγαλείο αυτό που έχεις κάνει. Πώς να το πούμε. Είναι ιδιαίτερες οι στιγμές εκείνες συναισθηματικού φόρτου. Και πολύ δε περισσότερο σε εμάς τα παραχιακά νοσοκομεία δεν έχουμε την πληθώρα των περιστατικών, το ένα να διαδέχεται το άλλο τόσο γρήγορα. Είναι κάποιες στιγμές οι οποίες μένουν για πάντα χαραγμένες.
1: Ξέρετε τι μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί πρώτα απ' όλα είστε άνθρωποι. Πώς λοιπόν το συνέστημα αυτό, ειδικά όταν βλέπεις ένα παιδί, πώς αυτό το συνέστημα έχετε μάθει εκείνη τη στιγμή να το βάλετε σε δεύτερη μοίρα, γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να είστε ψύχρεμοι και πρέπει να κάνετε όλα όσα έχετε μάθει, όλα όσα έχετε διδαχθεί όλα αυτά τα χρόνια. Πόσο δύσκολο είναι, πόσα χρόνια θέλει?
2: Δεν είναι θέμα χρόνου, είναι θέμα στιγμών πλέον, γιατί πρέπει να το παραμερίσεις όντως στην άκρη. Πρέπει να δράσεις άμεσα, να κάνεις ό,τι πρέπει, ό,τι χρειάζεται και να έχεις χρόνο σε δεύτερη μοίρα μετά να είσαι ο άνθρωπος. Εκείνη τη στιγμή πράσει ο ψυχρός, ο γιατρός που πρέπει να κάνεις ό,τι πρέπει, ό,τι έχεις διδαχθεί, ό,τι λένε τα πρωτόκολλα για αυτό τον άρρωστο ο οποίος όντως πάσχει.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Δημητρόπουλε. Ήταν η συγκλονιστική εξομολόγηση του Βαγγέλη Δημητρόπουλου, γιατρού από την Αμαλιάδα, για το περιστατικό με το 10χρονο αγόρι που συγκλώνησε όλη την Ελλάδα.

0: Και μπορεί το καλοκαίρι να φεύγει, Βαγγέλη, ωστόσο δεν φεύγουν οι επικίνδυνες καιρικές συνθήκες για την πρόκληση πυρκαγιάς. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε και αυτό.
1: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα. Πορτοκαλί συναγερμός επίπεδου κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της χώρας, στην Κρήτη, στα νησιά του Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.
0: Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης.
1: Και να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι από την Δευτέρα 31 Αυγούστου η Νάνση Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος υποδέχονται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στον Sky, Νίκο, με το ολοκένουργιο στούντιο στις 3. Καθημερινά στις 3, λοιπόν, οι δύο δημοσιογράφοι παρουσιάζουν ένα πολυθεματικό μαγκαζίνο που εστιάζει στην ουσία της επικαιρότητας, της καθημερινότητας και της ψυχαγωγίας. Μια εκπομπή γεμάτη κουβέντα για όλα όσα χωράνε στο απόγευμά μας και το κάνουν λίγο καλύτερο.
0: Πάμε τώρα να δούμε, έχουμε περίπου 1,5 λεπτό, θέλω να μου πεις πως σου φάνηκε.
1: Νομίζω ήταν μια ωραία εμπειρία, δεν το περίμενα και πολύ, αλλά εντάξει, νομίζω είχαμε.
0: Είχαμε και αυτό θέλαμε, ήρθε τώρα. Είχαμε τις καλημέρες μας, ο Σπύρος από Βοτανικό, η Βούλα από Παγκράτη, η Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, ο Στέφανος από το Γέρακα, ο Χαράλαμπος από την Πάτρα, ο Νίκος από το Μοσχάτο, η Μαρία από το Χαλάνδρι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ζητήσαμε άλλωστε, θέλουμε να είστε η παρέα μας, αν και είναι λίγο βάρβαρες οι ώρες 5 με 7, αλλά νομίζω ότι προσπαθήσαμε, κάναμε το καλύτερο δυνατό για να σας κρατήσουμε μια ωραία συντροφιά αυτές τις 2 ώρες.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή. Σε 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: συμμετέχουν φιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αύριο ξεκινά η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Η αρχική λίστα με τους περισσότερους από 1.500 κωδικούς έχει διευρυνθεί και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες προσεγγίζει πλέον τους 1.660 κωδικούς. Οι μειώσεις κυμαίνονται από 5% και 30%. Χωρίς νομικό αίρισμα και υπόσταση είναι σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ο αβάσιμος και απαράδεκτος ισχυρισμός που επαναλαμβάνει η Τουρκία κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Με αφορμή αυτή τη φορά το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες την Παρασκευή η Άγκυρα υποστήριξε ότι στο Αιγαίο υπάρχουν γεωγραφικοί σχηματισμοί των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στις παλιές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό εισέβαλαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής άγνωστοι δράστες και έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών που προορίζονταν για το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής. Το νέο σύστημα βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και τα υλικά που εκλάπησαν φέρονται να συνδέονται με το έργο αναβάθμισης στα κέντρα ελέγχου Αθηνών και Μακεδονίας. Το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής θεωρείται υποδομή κρίσιμη για τον έλεγχο της εναέρειας κυκλοφορίας και συγκεκριμένα της απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα αεροσκάφη. Πηγές της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχολίασαν πάντως πως η κλοπή δεν θα επηρεάσει την πορεία του έργου. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν από το υλικό της κάμερας ασφαλείας πως δύο άτομα είχαν κόψει μέρος της περίφραξης και αφού εισήλθαν στις εγκαταστάσεις αφαίρεσαν τα καλώδια οπτικών ινών. Οι δράστες έχουν καταγραφεί να διαφεύγουν με ένα λευκό φορτηγό. Τις έρευνες έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Ελληνικού Αργυρούπολης. Ένας Ελληνοκύπριος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμα άτομα νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώς του μετά την προσάραξη δύο σκαφών σε βράχια και τη βύθισή του στη θαλάσσια περιοχή Αγίων Αναργύρων στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου από ξαφνικό μπουρίνι και θαλασσοταραχή. Συνολικά 6 άτομα ανασύρθηκαν κατά την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από 3 σκάφη που βρίσκονταν σε κίνδυνο. Παράλληλα, η πυροσβεστική υπηρεσία του νησιού δέχθηκε περισσότερες από 357 κλήσεις για άντληση υδάτων και παροχή βοήθειας σε Πάφο και Λεμεσό. Τη ζωή του έχασε ένας 84χρονος στην κρυοπηγή Χαλκιδικής όταν υπό συνθήκες που ερευνώνται καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του στην αυλή του σπιτιού του χθες βράδυ. Στους 691 ανήλθαν οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις μετά την κατάρρευση παγετώνα στο Νεπάλ και την Κίνα, ενώ περίπου 3.000 είναι οι αγνοούμενοι. Οι αρχές του Νεπάλ παρότριναν σήμερα τις ομάδες έρευνας και διάσωσης που επιχειρούν να επιδείξουν σύνεση, καθώς σημειώνεται νέα άνοδος του επίπεδου των υδάτων στην περιοχή των συνόρων με το Θιβέτ. Τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την Ουκρανία πρότεινε στους Ρώσους ο διευθυντής της CIA κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μόσχα την περασμένη Τρίτη σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος, αναφέρει ο Αμερικανικός ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε προτείνει την ιδέα και στο παρελθόν, ενώ όμως ο Ουκρανός πρόεδρος ήταν σύμφωνος, ο Ρώσος πρόεδρος την είχε απορρίψει. Η Ουκρανία διαθέτει πληροφορίες ότι η Ρωσία σχεδιάζει νέες χερσαίες επιθέσεις κατά του Κιέβου και το Τσερνίχιβ, την ώρα που η Μόσχα κλιμακώνει τις επιθέσεις με ντρόουν σε ουκρανικές πόλεις, αναφέρει το περιοδικό Πολιτικό, επικαλούμενο δηλώσεις Ουκρανών αξιωματούχων. Ειδικός φρουρός συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου για το αδίκημα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης. Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία το μεσημέρι της Παρασκευής ο κατηγορούμενος ακολούθησε ανήλικη με το όχημά του και προέβησε πράξεις προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος της. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Σάμο και Ικαρία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θέτει σε κατάσταση συναγερμού τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ιστορική πρόκριση στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία άφησε εκτός τελικού στο Τάραντο τη διοργανώτρια Ιταλίας, νικώντας τη με 3-2 σετ. Απέναντι στη Γαλλία, η Ελλάδα θα διεκδικήσει απόψε στις 9 το χρυσό μετάλλιο. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, Βόλος και Ηρακλής αναδειχθήκαν ισόπαλοι 1-1 και ο Πανεταλικός επικράτησε της Καλαμάτας 2-0. Σήμερα παίζουν Άρης Όφη στις 7.30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8.15 και στις 9 παίζουν Αστέρας Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός θα έχει δυναμική στήριξη από τους οπαδούς του στον αγώνα κόντρα στο Λεβαδιακό το απόγευμα της Δευτέρας, καθώς εξασφάλισε περισσότερα εισιτήρια. Την απόκτηση του Σέρβου, ο Γκνινέν Ουγκρεσίτς από την Παρτιζάν για τα επόμενα 5 χρόνια, ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ.
0: Επόμενος.
2: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι, κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι βόρειο-ανατολική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά τις πρωινές ώρες και στα υπόλοιπα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο 6 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τμήματά του πρόσκαιρα θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιώργος Γοριάδης και Εμίνα Καραμήτρου.

0: Έλα πολύ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εδώ ρεπορτάζ στις 10 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Μάλιστα, και με την παρέα μας φυσικά, τη Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Οπότε, εάν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας το 210-48-0170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, κυρία Καραμίτρου. Σχόλια, παρατηρήσεις.
1: Κυρίως σχόλια.
0: Επισημάνσεις.
1: Επισημάνσεις.
0: Ρεπορτάζ.
1: Βεβαίως, ρεπορτάζ. Τι, θα βάλουμε τον κόσμο να κάνει και ρεπορτάζ και εμείς τι θα κάνουμε τότε.
0: Θα δεις ότι ο κόσμος κάνει το καλύτερο ρεπορτάζ.
1: Όχι, όχι. Ο κόσμος να μας στέλνει τις πληροφορίες του να είναι τα αυτιά και τα μάτια. Εμείς θα κάνουμε το ρεπορτάζ. Κάτι να κάνουμε κι εμείς. Τζάμπα θα πληρωθούμε τέλος του μήνα, ρε Γιώργο.
0: Έχεις... Αύριο πληρωνόμαστε, έτσι. Να ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα. Αύριο πληρωνόμαστε.
1: Αύριο πληρώνονται όλοι.
0: Όλοι, βέβαια.
1: Έτσι, μπράβο. Εντάξει.
0: Και μετά αρχίζει το hardcore.
1: Τώρα,
0: το,
1: βέβαια,
0: το ξύλο.
1: Τώρα, πρόσεξε. Αυτό ήθελα να σου πω. Αύριο, και μετά αρχίζει το ξύλωμα, το οποίο φτάνει μέχρι τις 10-15 του μηνός. Μέχρι εκεί.
0: Μέχρι το τέλος.
1: Μετά, γεια σας.
0: Λοιπόν, οφείλουμε όμως να είμαστε αισιόδοξοι.
1: Αισιόδοξοι, βέβαια, βέβαια.
0: Κυριακή.
1: Κυριακή, ναι.
0: Τελευταία ημέρα του καλοκαιριού και επίσημα.
1: Mm-hmm.
0: Τελευταία Κυριακή, έχουμε και αύριο τη μέρα του καλοκαιριού να τη γιορτάσουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Α, και μιας και είπες γιορτή, σήμερα είναι πολύ μεγάλη γιορτή.
0: Πολύ
1: να
0: μεγάλη.
1: Γιορτάζει ο Αλέξανδρος και η Αλεξάνδρα. Και να πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά, Αλέξανδρε. Χρόνια πολλά, Αλεξάνδρα.
0: Υγεία, αγάπη, ευτυχία.
1: Υγεία, αγάπη, ευτυχία. Και ό,τι θέλει ο καθής.
0: Και ποιος άλλος γιορτάζει.
1: Ποιος άλλος γιορτάζει, Γιώργο μου.
0: Ο Ευλάλιος και Ευλαλία.
1: I beg your pardon πάλι.
0: Ευλάλιος.
1: Ευλάλιος.
0: Και Ευλαλία.
1: Υπάρχει όνομα Ευλάλιος.
0: Για να γιορτάσει.
1: Ευλάλιος. Δηλαδή πας στην εκκλησία, ας πούμε, και λες θα το πω το παιδί Ευλάλιο.
0: Τουλάχιστον...
1: Θα το πω το παιδί Ευλαλία.
0: Ευλαλία.
1: Πώς σε λένε Ευλαλία.
0: Ευλαλία ήξερα.
1: Ευλαλία.
0: Ευλαλία ήξερα. Ναι.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Εντάξει.
1: Υπάρχει και κάποιος άλλος εκεί έξω που ξέρει Ευλαλία και Ευλάλιο.
0: Όποιος ξέρει
1: μήνυμα, ρε,
0: Ευλαλία ενημερώνει.
1: Ναι, και Ευλάλιο ενημερώνει.
0: Και,
1: όποιος ξέρει.
0: Και άμα το λένε Ευλάλιο το κάνει Λάκης.
1: Ευλαλία τι το κάνει.
0: Λία.
1: Λία.
0: Λία.
1: Okay.
0: Ο Λάκης και η Λία.
1: Okay. Εντάξει.
0: Λοιπόν, τι άλλο να πούμε. Καντίνε σήμερα. Χαμός.
1: Α, για πες, είδες τίποτα ενδιαφέρον.
0: Καντίνα Μιχαλακοπούλου.
1: Ναι.
0: Πάνω από 20 άτομα απολάμβαναν το βρώμικο τους.
1: Ναι. Τώρα που ερχόσουν.
0: Τώρα, ναι, έξω το πρωί.
1: Ναι.
0: Στο μπαρ που έχει εκεί στην Καλλιρόης, το γνωστό μπαρ στην Αρδιτού απέναντι, κόκκινα μπαλόνια και λευκά, μάλλον είχαν γαμήλιο πάρτι νωρίτερα.
1: Mm-hmm. Γαμήλιο πάρτι.
0: Κάτι θα είχαν.
1: Ναι.
0: Η γενέθλια ή κάποιος ερωτευμένος έκανε πρόταση γάμου.
1: Ναι.
0: Καντίνα συγκρού. Ψιλοψόφια,
1: ναι.
0: Είχε καμιά δεκαριά άτομα.
1: Ναι.
0: Και στις Ολυνουργίες.
1: Πας και παίρνεις παρουσίες κάθε πρωί.
0: Κάθε πρωί. Και θα σε ενημερώσω ότι από περίπου μέσα Οκτώβρη θα εμφανιστεί και ο τύπος με το μαύρο τζιπ που διπλοπαρκάρει.
1: Ναι.
0: Ο Λάρτζ που κατεβαίνει και παίρνει το βρώμικό του παρέα με.
1: Να πάμε να του πάρουμε συνέντευξη.
0: Το διπλοπαρκαρισμένο.
1: Το διπλοπαρκαρισμένο.
0: Μακάρι να κάτσει.
1: Γιατί όχι. Και ποια θα είναι η πρώτη ερώτηση που θα του κάνουμε. Γιατί διπλοπαρκάρεις ρε φίλε.
0: Αυτό.
1: Τι θέλει να το ρωτήσουμε.
0: Παιδί μου, ο άνθρωπος αυτός είναι large.
1: Αυτός, ο άνθρωπος αυτός.
0: Θέλει να κάνει το κομμάτι του, το βραδινό. Σου λέει θα κάτσω εγώ να περιμένω να φύγει ο άλλος να παρκάρω εγώ.
1: Διπλοπαρκάρω.
0: Εκεί, άστο.
1: Αχα, ωραίος. Γιατί κύριε διπλοπαρκάρετε. Εγώ αυτό θα του πω. Γιατί κύριε διπλοπαρκάρετε.
0: Και αυτός τι θα απαντήσει.
1: Θα προλάβει. Θα προλάβω να ρωτήσω καταρχάς. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, κυρία Μίνα, κατά τα άλλα, είπαμε τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, ναι. Αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες.
1: Αναμένονται καλές θερμοκρασίες.
0: Καλές.
1: Δηλαδή, άκουσα ένα κάτι. Δηλαδή, Γιώργο, άκου. Τι προτείνω εγώ σήμερα.
0: Τι προτείνω.
1: Να σου πω εγώ τι προτείνω.
0: Αυτό θέλω.
1: Θα σας πω εγώ, κυρίες και κύριοι. Τώρα. Ξέρω ότι εσείς έχετε βάλει ένα πρόγραμμα σήμερα να δούμε να μαζέψουμε λίγο το σπίτι, λίγο τις υποχρεώσεις, αυτό εκείνο. Ακούστε, τώρα εγώ επειδή είμαι και λίγο τεμπέλα, για να πω την αλήθεια μου, έτσι. Πάτε σήμερα για ένα τελευταίο ωραίο μπανάκι.
0: Ωραίος.
1: Ωραίος. Πάρτε τα παιδάκια σας να πάτε έτσι μια ωραία βολτίτσα.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Πάτε να φάτε έτσι ένα ωραίο φαγητούλι.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Ρίξτε έναν ωραίο υπνάκο το μεσημέρι. Και αφήστε τις δουλίτσες, ρε παιδί μου, για το απόγευμα.
0: Πάρα πολύ σωστά.
1: Πώς με βρίσκεις?
0: Σε βρίσκω όπως θα έπρεπε να είσαι.
1: Αυτό. Ναι, εγώ νομίζω, Γιώργο, ναι. Και αφήστε, ρε παιδιά, τώρα τις δουλειές και τα υπόλοιπα. Δηλαδή, να φτιάξετε τις ντουλάπες, τις βιβλιοθήκες, τα συρτάρια. Να πάρετε τηλέφωνο να δείτε αν ήρθε ο καθηγητής των γαλλικών, των αγγλικών, των μαθηματικών, των ελληνικών, της έκθεσης, τα αυτά κτλ. Να κλείσετε τα φροντιστήρια, τα αυτά κτλ. Εντάξει, θα τα κάνετε. Αφήστε το για το απόγευμα.
0: Για το απόγευμα.
1: Πάτε το πρωί, το μεσημέρι να κάνετε αυτά με τα παιδάκια σας, λίγο. Γουτσου γουτσου, γιατί μετά έρχονται δύσκολες μέρες, θα χαθείτε, θα μας πιάσουν υποχρεώσεις από κάτω,
0: τα
1: τρεχάματα και όλα αυτά, και μετά από το απόγευμα τα κάνετε όλα αυτά.
0: Και δεν ξεχνάμε, έτσι, 340 μέρες μείναν για να πάμε διακοπές.
1: Τίποτα.
0: Καλοκαίρι.
1: Τι είναι? Να, τίποτα. Να, το ήρθε το καλοκαίρι πάλι.
0: Λοιπόν,
1: τίποτα.
0: Ο άνθρωπός σου, για όλα αυτά που είπες ότι θα κάνουμε, τι,
1: ναι,
0: θα πρέπει να έχει?
1: Παναγιώτης Γιαννόπουλος, βέβαια, να μας πει. Καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλε.
2: Καλημέρα σε όλους. Να πω ότι το καλοκαίρι συνεχίζεται, άρα γιατί να μην συνεχίσουμε και εμείς το πρόγραμμα που λέμε.
1: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι αυτή, εμείς έχουμε και τον μπαλέτο στο πρόγραμμα.
1: Α, έχετε και μπαλέτο. Χορεύετε σε πουέντ, κύριε Γιαννόπουλε, η κόρη σας?
2: Δύο παιδιά έχουν στο μπαλέτο, οπότε πήραμε και εμείς να δούμε πότε αρχίζουν τα μπαλέτα από τα προγράμματα.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Πουέντ, έτσι. Λοιπόν. Πουέντ. Εμένα η αδερφή μου χόρευε σε πουέντ.
2: Δεν τα ξέρω καλά και εγώ.
1: Δεν τα ξέρετε, κύριε Γιαννόπουλε.
0: Ο κύριος Γιαννόπουλος μόνο τα πηγαίνει τα παιδιά εκεί, δεν συμμετέχει.
1: Α, τέτοιος είστε.
0: Να ξέρει τι.
1: Πάτε, τα αφήνετε και φεύγετε.
0: Όχι, κάθετε. Τους όρους. Εγώ, κύριε Γιαννόπουλε, έχω εγγραφές σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.
2: Αυτά είναι.
0: Και μία. Άκου το και σε αυτό, κυρία Μίνα μου. Και μία κρυφή βλάβη, λέει, στην ΕΙΔΑΠ. Μου ήρθε ο λογαριασμός 380 ευρώ το νερό.
1: Πώς έγινε αυτό?
0: Και λέω, τι πρέπει να κάνω, ρε παιδιά? Αλλά έχει κρυφή διαρροή. Και ναι, και τι?
1: Και
0: να έρθει πιστοποιημένος υδραυλικός να μας βεβαιώσει ότι είναι κρυφή η διαρροή και ότι δεν έχει διαρροή μέσα στο σπίτι, να το επισκευάσεις, να μας πληρώσεις, και αν διαπιστωθεί ότι όντως είναι κρυφή η διαρροή, θα σου κάνουμε, λέει, έκπτωση στο.
1: Μισό λεπτό.
0: Να
1: διαπιστωθεί δηλαδή ότι η διαρροή είναι της ΕΙΔΑΠ και όχι δική σου. Και μετά να.
0: Όχι, να διαπιστωθεί ότι η διαρροή είναι μετά το ρολόι της ΕΙΔΑΠ.
1: Ναι, αυτό λέω. Ναι.
0: Αλλά μέσα στο δικό μου δίκτυο, μέσα στις ολυνώσεις της πολυκατοικίας.
1: Α, μάλιστα. Και πόσο χρόνο θα πάρει αυτό?
0: Πόσα λεφτά θα πάρει?
1: Δεν είναι περίπου, αλλά αυτό θα πάρει και χρόνο. Ωστόσο, η διαρροή θα είναι η διαρροή, αυτό εννοώ.
0: Ναι, θα βγάλουμε, λέει, εξωτερικό σωλήνα να το επισκεφτούμε.
1: Ναι, μήπως να

0: στα δυτικά θα πάει και λίγο παραπάνω, πέσει 36 οπωσδήποτε. Δεν ξέρω στην Ήπειρο να φτάσει και κάνει 37. Από οι επόμενες μέρες θα είναι αντίστοιχες καιρικές συνθήκες, δηλαδή μόνο την Τετάρτη σε κάποιες ορεινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας θα βγάλει κάποιες μπόρες μεσημεριανές, απροκυματινές. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάζει ιδιαίτερα, δηλαδή εντάξει, το 34 της Αθήνας μπορεί να μην το έχουμε. Θα έχουμε 35, δεν ξέρω να πάει και 36, με τις βοριάδες σταθερούς στο Αιγαίο, ένα μελτέμι τυπικό, αλλά όχι όμως έντονο, θα είναι στα 5 με 6 μποφόρ όλες τις μέρες. Και κάποια σημαντική αλλαγή του καιρού μέχρι την Πέμπτη δεν προβλέπεται.
1: Άρα πάμε με σταθερά καλές υψηλές θερμοκρασίες, έτσι, όχι κάτι υπερβολικό. Και με ένα μελτεμάκι στο Αιγαίο, και αυτό χωρίς να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.
2: Για ένα μπανάκι αύριο να πάμε, κύριε Γιαννούλη.
0: Εμείς
2: που έχουμε ρεπό αύριο. Να πάμε έτσι. Να ρωτήσουμε και για μας κάτι.
1: 31 Αυγούστου να πάμε, φυσικά.
2: Γιατί να μην πάμε, Γιώργο, αφού αύριο έχουμε ρεπό.
1: Ας αδράξουμε την ευκαιρία.
2: Έτσι, να πάμε για ένα μπανάκι κι εμείς.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο, έτσι, που μου κάνει φοβερή. Το συζητούσαμε και με τη Μίνα νωρίτερα. Εκεί στην Ελβετία έχει 40 τραυματίες. Και στην Κύπρο είχε τέτοια κακοκαιρία που είχαμε και νεκρό και φοβερές ζημιές.
0: Κοιτάξτε, οι καταιγίδες στο μεσημέρι, αυτές οι καλοκαιρινές καταιγίδες δίνουν και χαλάζι. Είναι πολύ εντυπωσιακά τα φαινόμενα. Έχω δει αρκετές φορές. Έγινε πολλές φορές στην Ευρώπη φέτος και στη Γαλλία είχαμε έντονα φαινόμενα. Τώρα το πρωί που κάποιοι διάφορες τέχνες και στην Κύπρο να μπορεί.
2: Είναι η Κύπρο βέβαια έχει και ένα νεκρό.
0: Εμείς τη γλιτώσαμε φέτος από κάτι τόσο έντονο, αλλά είναι στο πρόγραμμα, έτσι, να έχουμε και χαλάζι, να έχουμε και έντονα φαινόμενα.
2: Τόσο έντονο. Το χαλάζι που βλέπαμε, κύριε Γιαννόπουλε, ήταν σαν μπάλα του τένις.
0: Τένις, ναι, όχι. Ναι. Και εμείς δεν έχουμε πολύ καιρό να δούμε. Θυμάμαι κάποια περίπτωση. Να σας πω τον Οκτώβριο, έναν Οκτώβριο, τώρα θυμάμαι ακριβώς ποια χρονιά, και έπεσε χαλάζι στην Αττική, σε μάντρες εκεί που είχαν τα αυτοκίνητα οι εταιρείες να τα παραδώσουν. Είχαμε κρυφτιές αυτοκίνητα που χαλάσαν από χαλάζι.
1: Σωστά, ναι. Τέλος πάντων, είναι τα φαινόμενα αυτά των
2: καιρών. Η φύση που μας εκδικείται, που λέμε.
1: Λοιπόν, κύριε Γιαννόπουλε, υπέροχη μέρα.
2: Να είστε καλά, κύριε Γιαννόπουλε. Να περάσετε καλά σήμερα κι εσείς.
1: Τη δουλειά για την πολύτεκνη οικογένειά σας. Πολύτεκνος ο κύριος Γιαννόπουλος.
2: Βεβαίως, το έμαθα.
1: Είπαμε τρεις στο Sky.
2: Βεβαίως.
1: Εγώ, ο Γιαννόπουλος και ο Δαυλός.
2: Βεβαίως.
1: Με πρώτο το Δαυλό, πέντε.
2: Πέντε.
1: Πέντε παιδιά. Λοιπόν.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλε. Και τώρα. Τώρα τα δύσκολα.
1: Τα δυσάρεστα.
2: Και τώρα ξυλωθείτε, που έλεγε σε μια ελληνική ταινία. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Φραγκιαδάκης, φοροτεχνικός. Καλημέρα σας, κύριε Φραγκιαδάκη.
3: Καλημέρα.
2: Αχ, κύριε Φραγκιαδάκη.
1: Θα μας κάνει την καρδιά περιβόλη.
2: Τώρα, κύριε Φραγκιαδάκη, ανοίγουμε το πορτοφόλι μας.
3: Γιατί έχω όλη την καλή πρόθεση, να ξέρετε.
2: Εσείς το ξέρω ότι έχετε καλή πρόθεση, έτσι. Αλλά εδώ εμείς τώρα πρέπει να ανοίξουμε το πορτοφόλι μας. Γιατί ο Σεπτέμβρης παραδοσιακά είναι, εγώ θα έλεγα, ίσως από τους πιο δύσκολους μήνες, έτσι, για τους Έλληνες. Γιατί είναι ο μήνας που έχουμε μπροστά μας πάρα πολλές υποχρεώσεις. Σωστά.
3: Και έχουμε έρθει και από διακοπές και δεν έχουμε φράγκο.
2: Αυτό είναι γεγονός. Και είναι και πολλές οι υποχρεώσεις, κύριε Φραγκιαδάκη, κάθε Σεπτέμβρη. Για πείτε μας λοιπόν, τι έχουμε μπροστά μας, για να ξέρουμε, έτσι, να έχουμε μια εικόνα.
3: Κοιτάξτε, το Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας ο οποίος έτσι όπως έχει δημιουργηθεί, έτσι όπως έχει χτιστεί όλο το σκηνικό, είναι ένας μήνας με την πολιτική διαταραχή. Δηλαδή έχει και υποχρεώσεις, πληρωμές, έχουμε να πληρώσουμε φόρο εισοδήματος, έχουμε να πληρώσουμε δόση έμφυα.
2: Κι αλλιώς. Όσοι έχουμε βάλει δηλαδή να πληρώνουμε σε δόσεις και τον έμφυα και το φόρο εισοδήματος, ξέρουμε ότι έχουμε αυτές τις δύο δόσεις.
3: Ακριβώς. Έχουμε οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις τον Σεπτέμβρη έχουν την ευκαιρία να αμφισβητήσουν το τεκμαρτό εισόδημα, άρα είναι ένας μήνας ο οποίος θέλει προετοιμασία. Από την άλλη μεριά έχουμε και τη ΔΕΘ, η οποία θα δώσει ουσιαστικά, από ό,τι ακούγεται, κάποιες ελαφρύνσεις και κάποια πράγματα τα οποία θα ανακουφίσουν ως ένα βαθμό τους φορολογούμενους. Πάντως ο Σεπτέμβριος, επειδή είναι μήνας ο οποίος έρχεται μετά από τον Αύγουστο, είναι μήνας δηλαδή ο οποίος έρχεται και είναι στενός, έχει σχολική χρονιά έναρξη, οπότε έχει αυξημένα έξοδα για τους, για τους φορολογούμενους και για τους
1: Για
3: τους γονείς και λοιπά. Είναι, και άκουγα πριν που λέγατε για το φίλο μου τον Κώστα τον Ταυλό που έχει πέντε παιδιά, εκεί είναι ένας μήνας ο οποίος είναι ζώρικος. Είναι ζώρικος.
2: Mm-hmm. Και μην ξεχάμε ότι πέρα από τους φορολογούμενους υπάρχουν και επιχειρήσεις που έχουν να πληρώσουν ΦΠΑ, έχουν και αυτές τις υποχρεώσεις.

0: τους.
1: Ακριβώς. Και οι επιχειρήσεις έχουν σε μηνιαία βάση οι περισσότερες την υποχρέωση του ΦΠΑ, που αυτή μαζί με οτιδήποτε άλλο φόρο μισθών υπηρεσιών, είτε δόσεις ρυθμίσεων που μπορεί να έχουν, είτε κάποιοι που έχουν μπει στην ρύθμιση των 72 δόσεων, που είναι σημαντικό πλέον, εφόσον έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση αυτή, να πληρώνουν υποχρεωτικά τις δόσεις στην ώρα τους, για να μην βρεθούν προδυσάρειες εκπλήξεως, είναι οι υποχρεώσεις αυξημένες.
2: Μάλιστα. Εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Φραγκιαδάκη, είναι στο θέμα που είπατε, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο και μάλλον είναι εξαιρετικά πιθανό να παρατείνει το μέτρο της μείωσης με αυτό το δεκάλεπτο στη τιμή των καυσίμων, της επιδότησης, για να το πούμε πιο σωστά, της επιδότησης, και 5 λεπτά στα δηληστήρια. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση ότι έχει πέσει στα 88 δολάρια το μήνα το βαρέλι, έτσι, στις διεθνείς αγορές, και το πετρέλαιο έχει όσο. Και τώρα, η βενζίνη, όσο όταν ήταν στα 115 τώρα, δολάρια το βαρέλι.
3: 88. Δεν το λες ότι έπεσε.
2: Όχι. Έτσι,
3: όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, θέλω να σου θυμίσω ότι το βαρέλι είχε 62.
2: Ναι, απλώς, αλλά έφτασε και 130.
3: Απλώς επειδή κάποια στιγμή, ακριβώς τώρα και 88, δεν το λες ότι είναι πεσμένο.
2: Όχι.
3: Αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Αλλά επειδή έκατσα και το ψάξα, λογικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που ήταν η τιμή γύρω στα 85 με 90 δολάρια το βαρέλι, θα πρέπει να πολλούνται τα καύσιμα, εν πάση περιπτώσει, να φτάσουν σε εμάς τους καταναλωτές γύρω στο 1,85 με 1,90. Τώρα και με την επιδότηση είναι στα 2,0 κάτι τώρα, χθες μέση τιμή.
1: Ακριβώς. Υπάρχει το εξής παράδοξο εδώ. Όταν τα καύσιμα ανεβαίνουν, η αύξηση στην Αντλία φτάνει με email. Όταν τα καύσιμα πέφτουν, η μείωση στην Αντλία φτάνει με ραμπά.
3: Βέβαια, είναι, παραδοσιακά συμβαίνει
1: είναι
3: αυτό.
1: Είναι νόμος. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό?
2: Γιατί έχει άγχος η αγορά, θα μας πείτε, και ταράζονται οι αγορές. Ναι.
1: Όχι, όχι.
2: Θα τους δώσουμε ένα χάπια ταράξ να ηρεμήσουν οι αγορές.
1: Δεν σημαίνει ότι αυτό γίνεται 100% επειδή κάποιοι κερδοσκοπούν. Συμβαίνει και αυτό, αλλά όχι 100%. Υπάρχει, είναι το τι αποθέματα έχει η αγορά, αγορασμένα με ποιες τιμές. Αυτό καθορίζει στο μεγαλύτερο βαθμό το πόσο θα πωληθούν τα καύσιμα στην Αντλία.
3: Αλλά και πάλι όμως, κύριε Φραγκιαδάκη μου, πώς γίνεται πάντοτε να έχει αγορασμένα πολλά καύσιμα όταν είναι να πέσουν οι τιμές και να μην έχει αγορασμένα πολλά καύσιμα όταν είναι,
2: ακριβά,
3: ναι, όταν είναι, ας πούμε, οι τιμές να ανέβουν?
1: Αυτό είναι
3: πολύ περίεργο πάντοτε.
1: Είναι το δεύτερο συστατικό. Το πρώτο είναι ότι τα συμβόλαια που κλείνονται για αγορές έχουν ένα χρονικό περιθώριο για να αναπροσαρμοστούν οι τιμές, είτε είναι προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Όταν είναι στο προς τα πάνω, αυτό γίνεται πιο γρήγορα, το ξέρουμε, το βλέπουμε όλοι. Θα θυμίσω ότι ο πόλεμος ξεκίνησε Σάββατο και τη Δευτέρα ήταν ήδη ανεβασμένα τα καύσιμα.
3: Βέβαια. Εκεί έχει τα ανακλαστικά πάντοτε, οι αγορές έχουν τα ανακλαστικά για τα επάνω.
2: Μετά λέει τα μελλοντικά συμβόλαια. Λέει τα μελλοντικά συμβόλαια.
3: Γι'
2: αυτό είναι ψηλά η τιμή, για τα μελλοντικά συμβόλαια. Εμείς, παιδιά, δεν θα πάρουμε πόντι, δηλαδή.
1: Και τα μελλοντικά συμβόλαια επηρεάζουν, γιατί το καύσιμο είναι χρηματιστηριακό προϊόν, commodity. Τώρα, αυτό με το δεκάλεπτο, όλα δείχνουν ότι 100% θα συνεχίσει. 90, για να μην είμαστε απόλυτοι, 99% θα συνεχίσει και το Σεπτέμβριο. Αυτό που δεν είναι σίγουρο, γιατί δεν είναι με νομοθετική ρύθμιση, είναι τι θα γίνει με το πεντάλεπτο από τα δηληστήρια. Δηλαδή, η κυβέρνηση θα εξετάσει και αύριο και την πορεία και πώς βλέπουν οι ειδικοί την αποκλιμάκωση, αν θα συνεχιστεί αυτή η αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές και αν θα έχουν την όρεξη, αν το θέλετε, εντός εισαγωγικών, τα δηληστήρια να συνεχίσουν να δίνουν αυτό το πεντάλεπτο. Γιατί δεν είναι μόνο η τιμή του καυσίμου στην Αντλία, στο αυτοκίνητο ή στο επαγγελματικό μας όχημα, είναι ότι όλα τα καύσιμα επηρεάζουν ακόμα και το τελευταίο προϊόν στο ράφι του σούπερ μάρκετ.
2: Μάλιστα.
3: Και κύριε Φραγκιαδάκη, και ξέρετε τι άλλο λένε από τα βενζινάδικα οι άνθρωποι που ασχολούνται καθημερινά έτσι με αυτό το θέμα. Ότι ακόμα και τα 10 και τα 5 λεπτά τα έχει καταπιεί η αύξηση της τιμής της βενζίνης πριν ακόμα εμφανιστούν.
1: Ακριβώς.
3: Έτσι.
1: Ακριβώς. Με αυτό το βλέπουμε και κάποιος ο οποίος δεν έχει ιδιαίτερες γνώσεις. Το βλέπει γεμίζοντας το αυτοκίνητό του. Το θέμα είναι ότι τα καύσιμα επηρεάζουν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και μία επιδότηση ή μία έστω μικρή έκπτωση στα καύσιμα αντικατοπτρίζεται παντού στην αγορά.
2: Έτσι. Μάλιστα.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Ευχαριστούμε, κύριε Φραγκιαδάκη.
2: Πολλά και τα μηνύματα των ακροατών μας. Σας διαβάσουμε μερικά. Παιδιά, καλημέρα. Σιδεροκέφαλοι. Όσο για το λογαριασμό νερού, μας λέει ο Μάνος, Το έχω περάσει. Ο Γιώργος σας πάει στο υδρόμετρο για να δει αν η ένδειξή του συμφωνεί με την ένδειξη του νέου λογαριασμού. Σε μένα δεν ήρθαν να μετρήσουν και έβγαλαν αυθαίρετο νούμερο, λέει. Δέστε το. Μάλιστα. Ο Τάκης. Είμαι ακόμα σε άδεια 1η Σεπτεμβρίου εργασιακό. Κορέτσι, λέγε κοντοσούβλη, με παγωμένα κορμάκια το μενού των 12. Παγωμένα ποτάκια εννοεί.
3: Ποτάκια θέλει να πει μάλλον.
2: Μάλιστα. Μιχάλης, καλημέρα από τα Χανιά. Θερμοκρασία τώρα στην περιοχή του αεροδρομίου είναι μόλις 20 βαθμοί. Ωραία. Καλημέρα κυρία Μίνα, λέει ο Παναγιώτης. Αν αυτά που λέτε τα κάνουμε αυτή την Κυριακή, θέλουμε 200 ευρώ. Άρα λοιπόν ο μισθός δεν θα φτάσει ούτε μέχρι τις 15 του μήνα. Άρα λοιπόν καθόμαστε στο μπαλκόνι και χαζεύουμε. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
0: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής, Disney Editor's Choice.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
11: Τι δροσιά του να έχετε.
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
14: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
13: Γιάννης Τζούνος.
15: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
16: Και τελείωσε η υπόθεση.
13: Νότης Παπαδόπουλος.
17: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
13: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100,3.
18: Πώς εδώ ήτανε.
19: Γεια σας.
20: Καταπληκτικό.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Αύριο ξεκινάει η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Η αρχική λίστα με τους περισσότερους από 1.500 κωδικούς έχει διευρυνθεί και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες προσεγγίζει τους 1.660. Οι μειώσεις κυμαίνονται από 5 έως 30%. Χωρίς νομικό έρισμα και υπόσταση είναι, σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο αβάσιμος και απαράδεκτος ισχυρισμός που επαναλαμβάνει η Τουρκία κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Αφορμή αυτή τη φορά, το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, με την Άγκυρα να υποστηρίζει ότι στο Αιγαίο υπάρχουν γεωγραφικοί σχηματισμοί, των οποίων η κυρίαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Στις παλιές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό, εισέβαλαν την Παρασκευή άγνωστοι δράστες και έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών που προορίζονταν για το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής. Τα υλικά που εκλάπησαν φέρονται να συνδέονται με το έργο αναβάθμισης στα κέντρα ελέγχου Αθηνών Αλβανίων και Μακεδονίας. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από το ξαφνικό μπουρίνι και τη θαλασσοταραχή στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου, που είχε ως αποτέλεσμα δύο σκάφη να βυθιστούν. Ξεπερνούν τους 730 οι νεκροί, σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις μετά την κατάρρευση Παγετώνα στο Νεπάλ και την Κίνα. Περίπου 3.000 είναι οι αγνοούμενοι. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, κυρία Μίνα, 7 και 35 πρώτα λεπτά και 45 δευτερόλεπτα η ώρα. Ατενίζουμε το μέλλον με συγκρατημένη αισιοδοξία.
1: Δηλαδή... Όχι μωρέ, η αισιοδοξία μας. Δεν θέλω να είναι καθόλου συγκρατημένη. Θέλω να είναι ασυγκράτητη η αισιοδοξία μας.
0: Ασυγκράτητη.
1: Βεβαίως. Θέλω να έχω αισιοδοξία συγκράτητη. Αν είναι να μου έχει συγκρατημένη και την αισιοδοξία μου, άσε με τώρα φρένο και στην αισιοδοξία μου θα βάλεις. Έλα σε παρακαλώ πολύ.
0: Και πού να ήμασταν τώρα, ρε Μίνα?
1: Εγώ που θα ήθελα να ήμουν τώρα.
0: Δρυμώνα. Το Δρυμώνα.
1: Αχ, τι ωραία. Ναι, θα ήθελα να ήμουν στο Δρυμώνα τώρα. Με την κουβερτούλα μου. Εκεί ψηλά στα ωραία βουνά. Να ακούω τον άνεμο μέσα από τις πευκοβελώνες.
0: Να βγαίνεις με το πουφανάκι σου μετά στην πλατεία.
1: Να βγαίνα με τη ζακετούλα μου στην πλατεία. Να έλεγα στον Κώστα μου: Κώστα, έναν ωραίο ελληνικό και το λουκουμάκι μου. Με το κρύο το νεράκι μου.
0: Ησυχία.
1: Ησυχία. Τέλεια εικόνα.
0: Τέλεια εικόνα.
1: Αχ. Να σου πω κάτι όμως και στη... Να, εδώ η κυρία Αλεξάνδρα που μας έστειλε καλημέρες. Καλημέρα και χρόνια σας πολλά, κυρία Αλεξάνδρα. Πολύχρονη από τη Λαμπρινή. Μας είπε ότι είναι από την Ανδρίτσανα, μας είπατε Πέτρο. Από την Ανδρίτσανα. Και στην Ανδρίτσανα είναι πολύ ωραία. Και εκεί θα ήθελα να ήμουν τώρα.
0: Α, το Φωλιές της Αρκαδίας.
1: Ιστορικό μέρος.
0: Φοβερό.
1: Βέβαια. Να πούμε και μία καλημέρα στην κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, στο Στέφανο από το Γέρακα, στη Μαρία από το Χαλάνδρι, ο Νίκος από το Μοσχάτο, η Βούλα από το Παγκράτη, ο Βασίλης από την Πεντέλη. Κοίτα πόσες πολλές καλημέρες. Όλος αυτός ο κόσμος καλημέρες για μας.
0: Όλος αυτός ο κόσμος καλημέρες για μας και πάρα πολλές καλημέρες και μέσω ίντερνετ, έτσι.
1: Ναι.
0: Να και ο Γιώργος εδώ, ο φίλος μας, μας στέλνει την καλημέρα του και ο Γιάννης λέει: Καλημέρα σας όλοι πίσω στα χωριά και τα νησιά μας που οι αποστάσεις είναι μικρές.
1: Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο οι αποστάσεις είναι μικρές. Είναι. Αχ, είναι αλλιώς τα πράγματα, ρε παιδί μου, στα χωριά μας και στα νησιά.
0: Τι μας έμεινε?
1: Ναι, τι.
0: 10 χρονάκια.
1: Τι 10 χρονάκια?
0: Για τη σύνταξη.
1: Εμένα είναι λιγότερα, Γιώργο.
0: Ναι, ακόμα καλύτερα.
1: Εμένα είναι λιγότερα, Γιώργο.
0: Και μετά.
1: Πλησιάζει ο καιρός, θα περάσω το κατόφλι του εργατολόγου, Γιώργο.
0: Μα τώρα επιτρέπετε να λες τέτοια λόγια?
1: Γιατί όχι, τιμή μου και καμάρι μου. Τα χρόνια μου είναι δικά μου, Γιώργο.
0: Άκου τώρα εδώ, θα σου αποκαλύψω κάτι.
1: Ναι.
0: Επειδή μπήκα και γκούγκλαρα και την ημερομηνία γέννησή σου.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρεις ότι είμαι πολύ διακριτικός.
1: Ναι.
0: Το κύριο χαρακτηριστικό μου είναι η διακριτικότητα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είσαι 2 μήνες μεγαλύτερη από μένα.
1: Ωραία, και λοιπόν.
0: Και ο Πιταράς ήταν 3 μήνες μικρότερος από μένα.
1: Ωραία, και τι θα πει αυτό?
0: Ότι είμαστε πάνω κάτω ίδια εσώ. Άμα πήγαινες φαντάρος, άσου 92 σίγμα τάφ.
1: Ωραία, και λοιπόν τι σημαίνει αυτό? Ετοιμάσου, Γιώργο.
0: Ετοιμάζομαι.
1: Συμβιβάσου λοιπόν, Γιώργο, με το γεγονός ότι σε λίγο θα περάσεις και εσύ το κατόφλι του εργατολόγου. Πού είναι το κακό? Πού είναι το πρόβλημα?
0: Γι' αυτό ζω και δεν έχεις καταλάβει. Αυτό περιμένω.
1: Θέλω αυτά τα ηλικιακά στερεότυπα να τα ξεπεράσεις. Λοιπόν.
0: Εννοείται.
1: Πάμε σε παρακαλώ πολύ σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι. Είναι γνώστης των διεθνών θεμάτων. Έτσι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το πρωινό. Είναι ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να καταλάβουμε τι γίνεται έτσι στο σκηνικό εδώ στην γειτονιά μας. Το οποίο, αν καταλαβαίνω καλά, κύριε Καρατράντο, ανεβάζει πάρα πολύ έτσι ρυθμούς. Δεν θα έλεγα ότι φτάνουμε στο κόκκινο, αλλά ότι η Τουρκία σιγά σιγά πάει να μας βάλει σε μια διαδικασία να είμαστε έτσι alert, μπορώ να το πω. Εσείς τι λέτε?
2: Ναι. Τουλάχιστον σε επίπεδο πρωτοβουλειών θεσμικών, όπως τα λέγαμε, δηλαδή κάποια ψηφίσματα τα οποία κάνει, κάποιες ανακοινώσεις οι οποίες έχουν θεσμική βαρύτητα σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο δηλαδή Τουρκίας, δεν επηρεάζουν το διεθνές δίκαιο, γιατί είναι σε κόντρα με αυτό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Τουρκία δεν κάνει μια ενέργεια η οποία είναι πιο αναβαθμισμένη συγκριτικά με το μια απλή δήλωση, να το πω έτσι, ενός υψηλά ισταμένου προσώπου. Αυτό το κομμάτι βέβαια δεν έρχεται σε αντιδιαστολή με τις πάγιες διεκδικήσεις και αμφισβητήσεις που κάνει η Τουρκία. Αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε τα τελευταία χρόνια στο δημόσιο διάλογο σύρεμα νερά, που επί της ουσίας είναι μια φάση αποκλιμάκωσης και δυνατότητας επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, όπου το 2020 όλοι θυμόμαστε σε τι δύσκολη συνθήκη είχαμε φτάσει, με μια κρίση στον Εύρο και με ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι στο Αιγαίο.
1: Εντάξει, δεν άλλαξε... θα βάλω και την Κάσο μέσα, δεν θα βάλω μόνο τον Εύρο.
2: Σωστά. Δεν άλλαξε τις αμφισβητήσεις. Η Τουρκία δηλαδή δεν οδηγήθηκε στο να πει ότι ναι, συμφωνώ με αυτό το οποίο λέει η Ελλάδα.
1: Όχι, όχι, το πεδίο αλλάζει κάθε φορά, κύριε Καρατράντο. Το πεδίο αλλάζει κάθε φορά.
2: Ακριβώς. Και αυτό το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή είναι να έρθει με μία εντός εισαγωγικών χρονική καθυστέρηση, γιατί πρέπει να βλέπουμε τις κινήσεις διαδοχικά μεταξύ των δύο πλευρών και να απαντά με το δικό της τρόπο, με τις δικές της διεκδικήσεις, αμφισβητήσεις, προσεγγίσεις, οι οποίες κάποιες φορές μπορεί να μην έχουν και απόλυτη λογική συνέχεια. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό το οποίο έκανε με την ανακοίνωση για την χωροθέτηση δύο πάρκων, έχει ατέλειες αρκετές, δηλαδή δεν έχει καθορίσει τι θα περιλαμβάνουν αυτά τα πάρκα, δηλαδή έχει αρκετά ζητήματα, άρα είναι περισσότερο μια κίνηση για να κάνει μια κίνηση και να βάλει στο τραπέζι, ας πούμε, τη δική της αμφισβήτηση.
0: Απλώς επειδή έχει γίνει πολύ, συγγνώμη που διακόπτω, πολύ συζήτηση για αυτή την κίνηση. Αυτή η κίνηση, επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει και στο παρελθόν, η Τουρκία δημιουργεί κάτι, το αφήνει εκεί να υπάρχει. Και όταν έρθει η κατάλληλη ώρα και στιγμή το χρησιμοποιεί, υπάρχει περίπτωση το πεδίο να δημιουργήσει πραγματικά προβλήματα, γιατί με βάση το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Αλλά στο πεδίο και στην ερμηνεία αυτών της χωροθέτησης των θαλασσίων πάρκων θα ενδέχεται να υπάρξουν προβλήματα.
2: Είναι ένα πιθανό σενάριο. Δηλαδή θα δούμε πώς θα εξελίξει από πλευρά της η Τουρκία, και η Ελλάδα ήδη κάνει τις δικές κινήσεις. Αυτά τα οποία περιμένουμε είναι να δούμε αν θα έρθει τελικά και το πιο εντός εικόνου βαρύ, να το πω έτσι, νομοθέτημα, το οποίο είναι αυτό το λεγόμενο περί της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο κινείται σε κατεύθυνση και πολλαπλασιαστικά. Και το δεύτερο είναι αυτό το οποίο είπατε ακριβώς στο πεδίο, δηλαδή να αρχίσει η Τουρκία αυτό το οποίο λέμε αρχικά τις ναυμαχίες των αλληλευτικών σκαφών, οι οποίες μπορούν να μετεξελιχθούν σε εντός εικόνου πάλι ναυμαχίες, σε κινήσεις και αποτροπές μεταξύ σκαφών του λιμενικού σώματος, δηλαδή να μεταφέρει αυτό που είχαμε συνηθίσει τα περισσότερα χρόνια να βλέπουμε κυρίως στον αέρα, να το μεταφέρει στη θάλασσα.
1: Ναι, γιατί να το πούμε απλά για να το καταλάβει και ο κόσμος καλύτερα, να το δώσουμε στον κόσμο να το καταλάβει καλύτερα, κύριε Καρατράντο. Η Τουρκία δηλαδή αυτό που έχει κάνει τώρα με τα θαλάσσια πάρκα και τους αλλήλους, τι μπορεί να πει και τι μπορεί να κάνει, να βάλει μπροστά το λιμενικό της. Ναι, την τουρκική δηλαδή ακτοφυλακή, και να πάει, ας πούμε, κάποιος από τους αλλήλους μας να ψαρέψει αυτό που κάνει. Και να εμφανιστεί ξαφνικά η τουρκική ακτοφυλακή και να πει: με συγχωρείτε, τι κάνετε και ψαρεύετε εδώ. Εδώ απαγορεύεται, μαζεύτεται και γυρίστε πίσω. Ούτε να εμφανιστούν τουρκικά πλοία, ούτε τίποτα. Η ακτοφυλακή. Άρα, εδώ, στην ουσία, να έχει κάνει την παρέμβασή της και να την έχει κάνει με αυτό τον τρόπο. Πάλι θα έχει ανεβάσει επίπεδο.
2: Σίγουρα, αλλά και αυτό, όπως ξέρετε πολύ καλά, δεν θα μείνει αναπάντητο.
1: Εννοείται, φυσικά. Φυσικά.
2: Και αυτό κάνει αυτό το οποίο είπατε.
1: Φυσικά.
2: Εδώ υπάρχει πάντα ένας κίνδυνος. Όταν έχουμε τέτοιες καθημερινές εμπλοκές, είτε αυτές γίνονται στον αέρα, είτε γίνονται στη θάλασσα, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρξει μια κλιμάκωση η οποία δεν μπορεί να είναι διαχειρίσιμη. Δηλαδή, δεν θα μείνει σε αυτό το πεδίο το οποίο περιγράψατε.
1: Φυσικά, γιατί το ελληνικό λιμενικό βρίσκεται εκεί. Και φυσικά δεν θα αφήσει το ελληνικό λιμενικό τίποτα τέτοιο αναπάντητο.
2: Και δεν το έχει αφήσει ποτέ. Και αν κάτι πρέπει να λέμε, ότι προφανώς πρέπει να το προσπαθούμε να ερμηνεύουμε τι θα κάνει η Τουρκία, προφανώς πρέπει να καταδικάζουμε πρωτοβουλίες τέτοιες συγκεκριμένες, προφανώς πρέπει να ετοιμαζόμαστε για κάθε ενδεχόμενο. Ωστόσο, θα πρέπει να λέμε ότι η Ελλάδα έχει διαχειριστεί διαχρονικά αυτές του τύπου τις προκλήσεις και τις ενέργειες από την Τουρκία και στον αέρα και στη θάλασσα. Και αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί υπάρχει η ετοιμότητα, η αποφασιστικότητα και η ψυχραιμία, η οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμη σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Αύριο υπογράφεται μια σημαντικότατη συμφωνία για την άμυνα της χώρας μας με το Ισραήλ. Αυτός είναι ο λόγος που αποφασίζει αυτή τη στιγμή η Τουρκία να ταράξει τα έρεμα νερά, ή οι γεωπολιτικές κινήσεις και στρατηγικές κινήσεις της χώρας μας το προηγούμενο χρονικό διάστημα και με τα όσα συνέβαιναν στο Ιράν?
2: Υπάρχει μια στρατηγική διαπίστωση που είναι, θα έλεγα, περισσότερο η αιτία, και υπάρχουν και διάφορες αφορμές. Μία εξ αυτών είναι και αυτή που είπατε. Η στρατηγική διαπίστωση είναι ότι αυτά τα περίπου 3 χρόνια που έχουμε αυτή τη συνθήκη της αποκλιμάκωσης, η Ελλάδα βρήκε τη δυνατότητα να ξεδιπλώσει μια σειρά από πρωτοβουλίες. Να προχωρήσει συμφωνίες, είτε αυτές έχουν να κάνουν με χώρες, είτε έχουν να κάνουν με εταιρείες για το κομμάτι της ενέργειας, που είναι και το πιο έτσι δύσκολο για την Τουρκία, γιατί συνήθως στη συμπληκτική πλειονότητα των δυνητικών ενεργειακών projects δεν συμμετέχει η Τουρκία.
0: Και υπάρχει και ο αμερικανικός παράγοντας μέσα, ο οποίος δεν είναι τα χέρια της Τουρκίας, έτσι.
2: Ναι, άρα λοιπόν εδώ, η Τουρκία είδε αυτή την παράμετρο ότι η Ελλάδα κατάφερε να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία της σταθερότητας, γιατί οι επενδύσεις κυρίως αυτό θέλουν, σταθερότητα. Και αν κάτι η Τουρκία προσπαθεί συνήθως με τον άσχημο τρόπο να δημιουργήσει συνθήκες, είτε τελεσμένο να πει είμαι και εγώ εδώ, ή δεν θα κάτσει κανείς στο τραπέζι αφού δεν κάθομαι εγώ, να το πω έτσι οπλουστευμένο, είναι με το να δημιουργεί συνθήκες αστάθειες. Το είχε κάνει και όταν είχαν ξεκινήσει οι έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΣ, τα πρώτα τότε οικόπεδα σε όλη αυτή τη διαδικασία, που όταν κινητοποιήθηκε και η γαλλική πλευρά, είχε λειτουργήσει αποτρεπτικά. Επομένως, υπάρχει πέρα από αυτή την στρατηγική διαπίστωση, υπάρχουν μία σειρά από γεγονότα, όπως είναι ότι τρέχουν οι εξελίξεις με τη συνεργασία με το Ισραήλ στον αμυντικό τομέα. Είχαμε τη συμφωνία με τη Meridian, η οποία δίνει νέες δυνατότητες στο ζήτημα του καλωδίου, ηλεκτρικής σύνδεσης και άλλα τέτοια γεγονότα, τα οποία δημιουργούν αυτή τη συνθήκη. Και επίσης πάντα υπάρχει, η Τουρκία διαβάζει αυτές τις πρωτοβουλίες της Ελλάδος με το λεγόμενο ζήτημα της περικύκλωσης και της απομόνωσης. Δηλαδή το διαβάζει σε ένα παίγνιο μηδενικού αθροίσματος. Κερδίζει η Ελλάδα, κάνω εγώ, ή τουλάχιστον δεν κερδίζω εγώ. Δεν είναι έτσι η σχέση μεταξύ των δύο χωρών, και κυρίως, όπως πολύ σωστά είπατε, και οι ΗΠΑ δεν τις διαβάζουν έτσι. Γιατί ναι, μεν βλέπουμε ένα εντός εισαγωγικών άνοιγμα του Προέδρου Τραμπ προς τον Πρόεδρο Ερντογάν, όμως αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή απτά κέρδη δεν έχει η Τουρκία, ενώ η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει τα ωφέλη αυτής της συνεργασίας, που είναι η συμμετοχή στα F-35, που είναι ενεργειακές συμφωνίες, που είναι η ενίσχυση και αναβάθμιση των βάσεων, δηλαδή σε όλο αυτό το γεωπολιτικό παίγνιο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η Τουρκία πάβει να είναι σημαντική.
1: Βάλουμε, ναι, να βάλουμε όμως, κύριε Καρατράντο, και κάτι άλλο στην εξίσωση. Ότι ο Ερντογάν θα πιεστεί πάρα πολύ στο εσωτερικό του και από την αντιπολίτευσή του. Γιατί όταν η Ελλάδα ενισχύεται τόσο πολύ, όταν η Ελλάδα υπογράφει τέτοιες συμφωνίες και για την ενίσχυσή της σε στρατιωτικό επίπεδο και σε διπλωματικό επίπεδο, καταλαβαίνουμε πόσο πολύ θα πιεστεί στο εσωτερικό από την αντιπολίτευσή του ο Ερντογάν. Άρα και πιέζεται σε επίπεδο διεθνές ο Ερντογάν και από την αντιπολίτευσή του στο εσωτερικό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ένας πιεσμένος Ερντογάν είναι ένας Ερντογάν ο οποίος συνήθως λειτουργεί και σπασμωδικά. Τον έχουμε δει.
2: Ότι υπάρχει πίεση, φυσικά και θα υπάρχει, γι' αυτό και είναι γνωστό ότι η λεγόμενη κεμαλική αντιπολίτευση, πέραν του Μπαχτσελή, ο οποίος είναι στο εθνικιστικό πεδίο, και η κεμαλική αντιπολίτευση είναι πολύ αυστηρή στα ζητήματα τα εθνικά, και το έχει κατά περιόδους κάνει αυτό που πολύ σωστά είπατε. Τώρα, αν ψάξουμε να βρούμε προηγούμενα, ας πούμε, θα μπορούσαμε κάποιος να πει ότι ένας οδηγός, που σημαίνει για μας επαγρύπνηση, είναι το πώς εξελίχθηκε η κατάσταση μετά την υπογραφή του περίφημου τουρκολιβικού μνημονίου. Ναι. Όπου μετά από λίγους μήνες φτάσαμε στην κρίση στον Εύρο, για παράδειγμα, στην όλη συνθήκη. Η Τουρκία το κάνει αυτό, εξάγει την πίεση σε πίεση στο Αιγαίο ή στον Εύρο στη συγκεκριμένη συνθήκη. Γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε όλη την εικόνα. Και επίσης στο ζήτημα αυτό το οποίο βάλατε, είναι και παράμετρος όχι Ελλάδα-Ισραήλ, αλλά Ισραήλ-Τουρκία. Όπου ναι, το βαρομετρικό είναι κάτι παρακάτω από χαμηλό αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εισαύριο τα σπουδαία.
1: Βεβαίως.
0: Να δούμε και πόσο, τι θα γίνει με αυτή την αμυντική συμφωνία.
1: Και να δούμε και την. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε την αντίδραση της Τουρκίας. Γιατί η Τουρκία ακόμη δεν έχει αντιδράσει, κύριε Καρατράντο, σε αυτή την συμφωνία, την αυριανή, στις υπογραφές που θα πέσουν αύριο. Ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η αντίδρασή της. Γιατί σίγουρα κάτι θα κάνει.
2: Συνήθως απαντά. Ναι. Δεν έχει διπλωματικό τάξη.
1: Δεν έχει, όχι. Δεν έχει. Είναι γνωστό αυτό. Σωστό.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Διεθνολόγος. Και μετά ξέρεις τι θα γίνει, έτσι. Μετά από όλα αυτά. Θα έρθει ο Ντόναλντ.
1: Ναι. Και τι θα κάνει.
0: Θα πάρει ένα χάρτη του Αιγαίου. Θα πάρει ένα μαρκαδόρο.
1: Όχι,
0: θα σβήσει αγάπη. Και θα γράψει Αμέρικα.
1: Όχι αγάπη.
0: Όχι.
1: Όχι αγάπη.
0: Όχι.
1: Αυτά δεν υπάρχουν. Όχι.
0: Θα μείνει μόνο στη λίμνη του Οντάριο, ε.
1: Όχι αγάπη μου. Εδώ δεν θα έρθει κανένας να γράψει τίποτα στο Αιγαίο.
0: Αμήν. Μακάρι.
1: Από
0: το στόμα σου και στο Θεό ταυτή. Να ακούσουμε κάτι.
1: Ναι. Λίγο μουσικούλα.

0: Λοιπόν, Facebook, μπαίνω Facebook.
1: Για μπες.
0: Και σου διαβάζω.
1: Μάλιστα.
0: Πρώτες δημοσίευσεις που μου βγάζει. Εφημερίδα Ερμής Ακίνθου. Παραδοσιακό πανηγύρι στην αναφορήτρια.
1: Μάλιστα.
0: Κάτσα βάλω και ήχο εδώ να το κάνουμε. Επόμενο. Πανηγύρι Αγίου Ιωάννου. Επόμενο. Σημερινά όλα, έτσι. Πανηγύρι, αυτό το είδαμε, ιερέας μονής αναφωνήτριας. Πανηγύρι Σιδηροκάστρου, άλλο.
1: Χαμός γίνεται ακόμη, με τα πανηγύρια.
0: Όλα είναι σιλοβραδινά.
1: Ωραία, βέβαια. Σάββατο βράδυ τι θες, να μην έχει πανηγύρι.
0: Εδώ. Σαρακίνα Γρεβενών. Και όλα τίγκα στον κόσμο, έτσι.
1: Δεν
0: πέφτει καρφίτσα. Αετόπετρα, έλα.
1: Θέρμο.
0: Θέρμο.
1: Αετόπετρα. Έλα. Θα
0: δώσουμε έμφαση.
1: Αετόπετρα, έλα.
0: Οπα,
1: ποιον είχε χθες η Αετόπετρα.
0: Κάτσε γιατί μία δουλειά μπορεί να κάνω. Το βάλω εδώ να ακούγεται.
1: Ωραίο κλαρίνο να έχει χθες η Αετόπετρα για να ακούσω. Α, βαρύ τσάμικο ακούω. Τέλειο.
0: Εκεί πάνω στην Ιδρυλοκαναλία.
1: Εκεί βαράνε βαριά τσάμικα. Ξέρεις να χορεύεις.
0: Επόμενο. Καλημέρα και του χρόνου το πανηγύρι μας εδώ δεν λέει. Νίκος Αρβανίδης. Βγήκα ψηλά και πλάγιασα.
1: Ήπειρος. Άστο λίγο να παίξει λίγο Ήπειρος, μ' αρέσει. Έλα.
0: Ράμια Άρτας.
1: Πω ρε παιδιά. Άκου πως κλαίει το κλαρίνο. Άκου.
0: Εδώ ξέρεις τώρα τι ώρα είναι, έτσι. Εδώ πρέπει να είναι 6 το πρωί.
1: Είναι 6 το πρωί.
0: Έχεις γλεντήσει.
1: Έχουν φύγει ίσα με 200 καφάσια μπύρες. Έτσι. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έχεις κουραστεί εντελώς.
1: 62 γλάστρες με. Πώς μας έδειξε χθες ο Βαγγέλης που δεν υπήρχαν άλλα λουλούδια και πηγαίνανε οι βασιλικοί.
0: Ναι. Τραγούδι Νίκος Αρβανίτης. Κλαρίνος Τέργιος Μετσοβίτης.
1: Μετσοβίτης.
0: Βασίλης Φωτίου στην κιθάρα. Γιάννης Νεοφώτης στα πλήκτρα. Κρουστά Γιώργος Μέγας. Βγήκα ψηλά και πλάγιασα.

0: Κοίτα, τώρα, τώρα που έγινες και εσύ Σαββατοκυριακάτικη πρωινή,
1: ναι.
0: Θα δεις ότι αυτά τα βλέπεις μόνο με στο Facebook.
1: Δεν έχω Facebook.
0: Στο Instagram.
1: Στο Instagram. Ναι.
0: Τέλος η κανονική διασκέδαση. Η διασκέδαση θα είναι
1: και
0: μέσω.
1: Τι δεν είναι αυτό κανονική διασκέδαση?
0: Καλύτερα να σου είναι εκεί, ρε Μίνα.
1: Είναι υπερκανονική διασκέδαση αυτή.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Social media. Δεν βαριέσαι. Μάλιστα. Και μέσα σε όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Διαβάζουμε εδώ και βλέπουμε, ναι, μια μικρή θαυμάστρια, λέει, της Ρίας Ελληνίδου,
1: ναι,
0: ανέβηκε στην πίστα και χόρεψε μαζί της το «Θα αλλάξω γειτονιά». Το νεαρό κορίτσι, λέει, ένα μικράκι, ένα 3, 4, 5.
1: Το είδα, ένα κουκλάκι.
0: Έκλεψε τις εντυπώσεις στο live της τραγουδίστριας στην Πάτρα την 5η 27 Αυγούστου.
1: Πολύ ωραίο, το είδα, ναι. Θα αλλάξω γειτονιά, λέει. Θα φύγω από τα παλιά.
0: Θα βρούμε καμιά ευκαιρία. Γίνεται τίποτα σε πανηγύρι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη?
1: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πανηγύρια, Γιώργο. Δεν έχει πανηγύρια Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ίσως Κυριακή, δεν ξέρω. Έχει Κυριακή πανηγύρια? Δεν ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω.
0: Τι να σου πω. Λοιπόν, αφού θα είμαστε που θα είμαστε σπίτι και θα εργαζόμαστε,
1: ναι,
0: να κάνουμε και μια ενδιαφέρουσα αναφορά που νομίζω για μια εξαιρετική εκπομπή που ξεκινάει, mm-hmm, από τη Δευτέρα 31
1: Νάνση
0: Αυγούστου.
1: Νάνση Ζαπετογλού Θανάσης Αναγνωστόπουλος, λοιπόν, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου υποδέχονται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Sky με το ολοκένουργο στούντιο στις 3. Καθημερινά, λοιπόν, στις 3, οι δύο δημοσιογράφοι παρουσιάζουν ένα πολυθεματικό μαγκαζίνο που εστιάζει στην ουσία της επικαιρότητας, της καθημερινότητας και της ψυχαγωγίας. Μία εκπομπή γεμάτη κουβέντα για όλα όσα χωράνε στο απόγευμα και ελπίζουν να μας κάνουν λίγο καλύτερα τα απογεύματά μας. Μην χάνετε, λοιπόν, την ευκαιρία, κυρίες και κύριοι. Στούντιο, λοιπόν, στις 3, στις 3 στον Sky, στην τηλεόραση του Sky.
0: Υπέροχα, λοιπόν, πολλές καλημέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας κάνουν εξαιρετικά χαρούμενους και οι απόψεις σας και τα σχόλιά σας και τα αρνητικά, βεβαίως τα διαβάζουμε όλα, εννοείται, έτσι?
1: Εννοείται, ναι.
0: Και γι' αυτό που είπα πριν για τον Τραμπ.
1: Τι είπες για τον Τραμπ? Α, που είπες για το που θα πάρει το μαρκαδόρο του.
0: Γράφει ο Κώστας, ναι, εμένα μου φαίνεται ότι θα πάρει ο Δονάλτιος,
1: ναι,
0: έναν χάρτη,
1: ναι,
0: θα τραβήξει μία γραμμή και θα πει: από εδώ εσείς με την Ακρόπολη, ναι, από εκεί εσείς με τις μπακλαβάδες. Τέλος, λέει, μην με ζαλίζετε, πάμε να κάνουμε καμιά άλλη δουλίτσα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και εμείς τι θα κάνουμε?
0: Εμείς, ότι ο Δονάλτιος.
1: Εντάξει τώρα, βρε παιδάκι μου, επειδή είναι συνηθισμένος, ας πούμε, ο Τραμπ να απλώνει τις χερούκλες του παντού πάνω στο χάρτη.
0: Ναι, τώρα σου λέει και τη Γρυλανδία τώρα, έχει δουλειές με τη Γρυλανδία.
1: Καλά, μόνο με την Κούβα.
0: Με τη Βενεζουέλα.
1: Και έχει και κουβανό υπουργό εντωμεταξύ. Πρόσεξε να δεις, εδώ κοίτα να δεις τι γίνεται.
0: Μάλιστα, λοιπόν.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε διαφημίσεις.
1: Πάμε διαφημίσεις.
0: Δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο. Και επιστρέφουμε.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
4: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ποιο μήνυμα έχει στείλει το Παρίσι για το καλώδιο? Πού έχουν κολλήσει 6 φάκελοι βαριάς εγκληματικότητας? Ποτηλιάρισμα στον αέρα από τα ιδιωτικά ελικόπτερα. Ποιος ελέγχει την ασφάλεια? Η διπλωματία των Λιψάνων διχάζει την Εκκλησία. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος, καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Μητέα.
9: Το κλίμα
8: αναπνευματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
13: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αύριο ξεκινάει η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Η αρχική λίστα με τους περισσότερους από 1.500 κωδικούς έχει διευρυνθεί και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες προσεγγίζει τους 1.660. Οι μειώσεις κυμαίνονται από 5 έως 30%. Χωρίς νομικό αίρισμα και υπόσταση είναι σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ο αβάσιμος και απαράδεκτος ισχυρισμός που επαναλαμβάνει η Τουρκία κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Με αφορμή αυτή τη φορά το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, η Άγκυρα ισχυρίστηκε ότι στο Αιγαίο υπάρχουν γεωγραφικοί σχηματισμοί των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό, κατέληξε στην ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στις παλιές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Ελληνικό εισέβαλαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής άγνωστοι δράστες και έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών που προορίζονταν για το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής. Το νέο σύστημα βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και τα υλικά που εκλάπησαν φέρονται να συνδέονται με το έργο αναβάθμισης στα κέντρα ελέγχου Αθηνών και Μακεδονίας. Το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής θεωρείται υποδομή κρίσιμη για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας και συγκεκριμένα της απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα αεροσκάφη. Πηγές της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχολίασαν ότι η κλοπή δεν θα επηρεάσει την πορεία του έργου. Οι κινήσεις των δραστών έχουν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Ένας Ελληνοκύπριος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμα άτομα νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου μετά την προσάραξη δύο σκαφών σε βράχια και τη βύθισή τους στη θαλάσσια περιοχή Αγίων Αναργύρων στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου από ξαφνικό μπουρίνι και θαλασσοταραχή. Συνολικά έξι άτομα διασώθηκαν από τρία σκάφη που βρίσκονταν σε κίνδυνο. Η πυροσβεστική υπηρεσία του νησιού δέχθηκε περισσότερες από 357 κλήσεις για άντληση υδάτων και παροχή βοήθειας κυρίως σε Πάφο και Λεμεσό. Τη ζωή του έχασε ένας 84χρονος στην κρυοπηγή Χαλκιδικής, όταν υπό συνθήκες που ερευνώνται καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του στην αυλή του σπιτιού του χθες βράδυ. Ξεπέρασαν τους 730 οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις μετά την κατάρρευση παγετώνα στο Νεπάλ και την Κίνα, ενώ περίπου 3.000 είναι οι αγνοούμενοι. Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή αλλά και ο υπουργός εξωτερικών του Νεπάλ έκαναν λόγο για εντυνόμενη απειλή εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής στα Ιμαλάια, όπου η κατάρρευση του παγετώνα πυροδότησε τις πολύ νεκρές πλημμύρες. Η υπερθέρμανση του κλίματος κάνει τραγωδίες όπως αυτή πολύ πιο πιθανές. Συχνές και σοβαρές, τόνισε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή. Τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την Ουκρανία πρότεινε στους Ρώσους ο διευθυντής της CIA κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Μόσχα την περασμένη Τρίτη, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος, αναφέρει ο Αμερικανικός ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε προτείνει την ιδέα και στο παρελθόν, ενώ όμως ο Ουκρανός πρόεδρος ήταν σύμφωνο, ο Ρώσος πρόεδρος την είχε απορρίψει. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Σάμο και Ικαρία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θέτει σε κατάσταση συναγερμού τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ιστορική πρόκριση στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία άφησε εκτός τελικού στο Τάραντο τη διοργανώτρια Ιταλία, νικώντας τη με 3-2 σετ. Απέναντι στη Γαλλία, η Ελλάδα θα διεκδικήσει απόψε στις 9 το χρυσό μετάλλιο. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, Βόλος και Ηρακλής αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 και ο Πανετολικός επικράτησε τη Καλαμάτα με 2-0. Σήμερα παίζουν Άρης Όφη στις 7.30, Ατρόμητος Πάουκ στις 8.15 και στις 9. Αστέρας Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά θα είναι βόρειο, βόρειο-ανατολική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά τις πρωινές ώρες. Στα υπόλοιπα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν. πνέουν τη μεταφορά αφρικανική σκόνη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο 6 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τμήματά του προς Κέρα θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά, θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά του 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά του 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας, Μίνα Καραμήτρου και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Μίνα Καραμήτρου, Γιώργος Γρηγοριάδης, ρεπορτάζ στις 7 και σε λίγο στην τηλεόραση του Sky, ρεπορτάζ στις 10. Σήμερα λοιπόν, μην ξεχνάμε, μεγάλη γιορτή είπαμε. Γιορτάζει ο Αλέξανδρος και η Αλεξάνδρα και εμείς είμαστε εδώ, Γιώργο, διότι σε λίγο θα μιλήσουμε και για τα πολιτικά, τα οποία αναμένεται να πάρουν και φωτιά φέτος. Προεκλογική χρονιά, έτσι, μην το ξεχνάμε.
1: Δεν το ξεχνάμε για κανένα λόγο, έτσι. Γιατί θα καθορίσει το μέλλον μας για την επόμενη τετραετία. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον ελπίζουμε να πάνε καλύτερα, όσο το δυνατόν καλύτερα τα πράγματα, έτσι.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Λοιπόν, κατά τα λοιπά, τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, το είπαμε και νωρίτερα. Ξεχυθείτε στις παραλίες, αδράξτε την μέρα.
0: Αυτό, αδράξτε την μέρα.
1: Να είναι η καλύτερη μέρα της ζωής σας μέχρι αύριο.
0: Ναι.
1: Που η αυριανή
0: και επειδή, να πω κάτι,
1: μέρα.
0: Επειδή έχω αφήσει ένα χρεωστούμενο, επειδή
1: μάλιστα.
0: Μια φίλη μας είπε ότι αυτά που είπα στην αρχή, δηλαδή το να πάρουμε τα παιδιά μας, να πάμε για ένα μπανάκι, αυτά εκείνα, και μετά τις δουλειές το απόγευμα θα μας τυχήσει κανένα 200, και μετά που το σκέφτηκα, μπορεί και αν έχει δίκιο η φίλη. Επανέρχομαι, έχω νέα πρόταση, αναθεωρημένη και πιο φθηνή. Να την πω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε, τι σας έχω. Λοιπόν, ξυπνήστε. Φάτε το πρωινό σας με τα παιδάκια σας. Έτσι, πως μέχρι εδώ εντάξει.
1: Μέχρι εδώ εντάξει.
0: Ήρεμα και ωραία στο σπίτι. Λοιπόν, και μετά πάρτε τα παιδάκια σας και πάτε μία ωραία βόλτα. Προτείνω Ακρόπολη.
1: Υπέροχα. Υπέροχα.
0: Λοιπόν, πάτε μία ωραία βόλτα Ακρόπολη. Ανεβείτε πάνω. Είναι ωραία σήμερα, γιατί θα έχει και δροσούλα, δεν θα έχει πολύ ζέστη.
1: Όχι πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ανεβείτε λοιπόν Ακρόπολη, κάντε τη βολτούλα σας, κατεβείτε, περπατήστε, φάτε ένα ωραίο παγωτό. Πώς με βρίσκετε?
1: Πολύ
0: πάρα
1: ωραία.
0: Πολύ ωραία. Πάρτε, φάτε για ένα σουβλάκι μετά, το μεσημεράκι.
1: Μια βολτίτσα.
0: Μια βολτίτσα.
1: Από το showroom,
0: έτσι,
1: μέσα.
0: Ναι. Πολύ ωραία με τα παιδάκια σας και γυρίστε μετά στο σπίτι. Δεν είναι πιο.
1: Γλιτώσαμε μπαμ, καταρχάς 150 ευρώ.
0: 150 ευρώ δεν γλιτώσαμε.
1: Είμαστε στις 150 ευρώ.
0: Δεν είναι πιο αναθεωρημένη η πρότασή μου.
1: Και ξέρεις τι, περπατώντας έτσι στην πλάκα και στην Ακρόπολη,
0: ναι,
1: και στο κέντρο της Αθήνας, ανακαλύπτεις γωνιές της πόλης οι οποίες σου μιλάνε και σου θυμίζουν πολλά πράγματα για το ένδοξο παρελθόν της.
0: Ωραία. Και έρχεστε και πιο κοντά με τα παιδάκια σας σήμερα. Πάτε και την ωραία τη βολτούλα σας. Έχετε ανέβει και στην Ακρόπολη, ωραία, ωραία. Πώς με βρίσκεις?
1: Τέλεια. Τέλεια.
0: Ορίστε, σας έφτιαξε λοιπόν και ένα ωραίο πρωινό με την οικογένεια.
1: Θα σου πω μόνο κάτι για αυτό που λέγαμε πριν κλείσουμε, που λέγαμε για τον Δονάλτιο, τον Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, έβγαλε AI βίντεο.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάλι τα ίδια.
1: Που είναι ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Το έχει ανεβάσει ο ίδιος στο δικό του social media.
0: Ναι, το κάνει συνέχεια.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και πάει λοιπόν στη λίμνη Οντάριο, παίρνει το μαρκαδόρο, βγάζει τη σημαία.
0: Ναι, και λέει Αμερική.
1: Και μετά τι κάνει?
0: Χορεύει.
1: YMCA.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: μάλιστα,
1: για να καταλάβουμε τη λογική του πλανητάρχη.
0: Μπορεί εμείς την έχουμε καταλάβει τη λογική του πλανητάρχη.
1: Γιατί αξίζει και αυτό.
0: Όχι, γιατί εμένα μου αρέσει που λέγανε κάποιοι ότι πήγε να κάνει και τον πόλεμο τώρα εκεί κάτω, επειδή τον έπιασε ο πόνος για το τι περνάνε οι Ιρανοί. Τον έπιασε ο πόνος.
1: Γι' αυτό τώρα, άμα θα σου πω, γιατί ναι, είχαμε φέρει εδώ
0: τον πέρυσι
1: Ιρανές γυναίκες αντικαθεστητικές.
0: Μαζί σου.
1: Και το συζητήσαμε το θέμα,
0: ναι,
1: και,
0: ναι,
1: και τις ρώτησα εάν όλα αυτά που λέει σήμερα ο Τραμπ δεν τα υλοποιήσει και βάλε τα κλάματα γυναίκα.
0: Και άλλαξε κάτι από το καθεστώς εκεί κάτω, Γιώργο?
1: Εκεί δεν άλλαξε, άλλαξε στη Βενεζουέλα που εξάρθρωσε όλα τα κυκλώματα ναρκωτικών.
0: Τα εξάρθρωσε.
1: Πήρε και μερικά εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, αλλά αυτό
0: εντάξει, δεν βαριέσαι. Εξάρθρωσε όλα τα κυκλώματα.
1: Λοιπόν,
0: πάμε.
1: Κερατσινίου ορμόμενος. Ζαχαρία Ζούπης, πολιτικός αναλυτής και διευθυντής ερευνών στην Opinion Poll, για να μας περιγράψει με το εξαιρετικό δικό του τρόπο πού βρισκόμαστε, κυρία Καραμήτρου, στα πολιτικά μας.
0: Καλημέρα, κύριε Ζούπη.
2: Καλή σας μέρα.
0: Κύριε Ζούπη, κοιτάξτε, εδώ πάντως ανεξαρτήτως που θα καταλήξουμε, ότι διαμορφώνεται ένα δίπολο, αυτό νομίζω ότι το έχουμε δεδομένο.
2: Ναι, έχουμε σαν όπλο τα αποτελέσματα των ερευνών του Ιουλίου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί σιγά σιγά θα αρχίσουν μετρήσεις και φαντάζομαι οι περισσότεροι θα δημοσιεύσουν αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος της, δεν θα δικειμενικά. Mm-hmm. Αυτό είχε φανεί στο 29-39 Δημοκρατία και με μια διαφορά σημαντική από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όμως έπαιρνε μια διαφορά 6 μονάδων από τον, από το ΠΑΣΟΚ.
1: Η Ελλάς λέτε.
2: Η Ελλάς από τον, από το ΠΑΣΟΚ είχε μια διαφορά 6 μονάδων.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό αντικειμενικά διαμόρφωνε ένα δίπολο και μια νέα πραγματικότητα. Θα δούμε στην πορεία, γιατί ο δρόμος μέχρι τις εκλογές είναι μακρύς, θα δούμε και στη ΔΕΘ, αλλά οπωσδήποτε 6 μονάδες διαφορά δεν είναι κάτι απλό. Mm-hmm. Θα το δούμε και με τις εξαγγελίες. Τώρα, μπαίνουμε σε πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο, γιατί και όλα τα κόμματα έχουν στόχους που πρέπει να πλησιάσουν, ας πούμε. Η κυβέρνηση αυτό το 29-30 δεν της αρκεί, είναι πολύ μακριά από το θέμα, από το στόχο της αυτοδυναμίας. Η Ελλάς πρέπει να δει τι θα κάνει, ας πούμε, θα έχει μια μικρή μείωση, θα έχει σταθεροποίηση, θα μπορέσει να δείξει ότι είναι ένας ανερχόμενος πόλος. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα και αυτό πάει και με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ήταν και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο εκεί στο 11% στην εκτίμηση ψήφου πάντα μιλάω. Mm-hmm, mm-hmm. Τώρα είναι ενδιαφέρον ότι είχαμε τουλάχιστον στις δικές μας μετρήσεις ένα 15% αναποφάσεις τους. Δηλαδή σκεφτείτε ότι ενώ υπάρχουν 14 κόμματα που μετράμε, υπήρχε ένα 15% αναποφάσιστη, άρα δείχνει ότι είναι ένας κόσμος σε προβληματισμό. Έχουμε ένα κόμμα που περιμένουμε, 5 κόμματα ήταν κάτω από το 1,5% μέχρι και 0,3. 2 κόμματα γύρω στο 3%, η Φωνή Λογικής και το Μέρα 25. Δηλαδή εκεί θα παρακολουθήσουμε μια ζήμωση και σημαντικές αντιπαραθέσεις στο επόμενο διάστημα για να δούμε ποιος παίρνει τι δυνάμεις και ποιοι κυριαρχούν.
0: Κύριε Ζούπη, εγώ ξέρετε τι απορία έχω και δεν ξέρω αν το έχετε ξεκαθαρίσει και εσείς οι αναλυτές. Εδώ λοιπόν έχουμε κόμματα τα οποία καλά όλα να κυβερνήσουν θέλουν και όλα θέλουν να κυβερνήσουν και μόνα τους μάλλον, έτσι, το δηλώνουν αυτό ξεκάθαρα, έτσι τώρα λένε, πώς θα γίνει, ναι. Έτσι λένε, δηλώνουν ότι θέλουμε να κυβερνήσουμε μόνοι μας, εν πάση περιπτώσει. Έχετε ξεκαθαρίσει εσείς από πού μπορούν να πάρουν ψηφοφόρους αυτά τα κόμματα? Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία, η οποία θέλει να ανέβει και να πάρει ένα ποσοστό αυτοδυναμίας, από πού μπορεί να πάρει? Η Ελλάς θέλει να ανέβει και να έχει ένα ποσοστό πάνω από αυτά τα ποσοστά που είχε ως ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Από πού μπορεί να τα πάρει αυτά τα ποσοστά, ξέρουμε? Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, που έχασε τα ποσοστά του γιατί τα πήρε ο Αλέξης Τσίπρας, από πού θα πάρει τα ποσοστά του? Έχουμε απάντηση για αυτό το ερώτημα? Γιατί το εκλογικό σώμα είναι ένα.
2: Μπράβο, έχετε δίκιο. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία, λάβετε υπόψη ότι υπάρχει, προφανώς απευθύνεται στους αναποφάσιστους, γιατί πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι των αναποφάσιστων είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, μην ξεχνάτε ότι έχασαν και 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους, έτσι. Δηλαδή το έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Και έχει πει στα στελέχη τους, σηκωθείτε τους καναπέδες και πάτε βρείτε τους έναν και φέρτε τους πίσω, τους έχει πει.
2: Ακριβώς. Άρα είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από τους αναποφάσιστους. Επίσης ένα κομμάτι από τους αναποφάσιστους είναι από την Νέα Δημοκρατία και από αυτούς ένα. Μπορεί βέβαια ένα κομμάτι να έχει πάρει διαζύγιο, να το πούμε έτσι. Ένα κομμάτι ταλαντεύεται αυτή τη στιγμή και περιμένει να δει από τον Πρωθυπουργό. Επίσης υπάρχουν διάφορες κοινωνικές ομάδες, όπως οι μεσαίοι, όπως οι αγρότες, το οποίο έχει σημειώσει σημαντικές φορές, μεγαλύτερες από το μέσο όρο εννοώ, το οποίο θέλει να απευθυνθεί. Και υπάρχει και ο χώρος του κέντρου που παρά τα προβλήματα που έχει σε αυτό το χώρο η κυβέρνηση συνεχίζει να προηγείται, ας πούμε. Άρα θα απευθυνθεί κοινωνικά. Ξέρετε, θέλει μια ανάλυση, γιατί το 23 συνέβη το εξής καταπληκτικό. Δεν ήταν ότι πήρε η Νέα Δημοκρατία 40-41%. Τότε συνέβη το εξής σε όλες τις επαγγελματικές, κοινωνικές.

0: ανάγκη από αυτά τα κρατήρια. Συν βέβαια να δει τι θα κάνει με το χώρο του κέντρου, και η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα στοχεύσει σε δυνάμεις ταλαντευόμενες που προέρχονται από το Πασόκ, ώστε να μπορέσει να ανέβει. Και θα μπορούσαμε να πούμε για ένα κόμμα βέβαια ότι οπωσδήποτε θα γίνει μια μάχη.
1: Με το κόμμα που αναμένουμε να δημιουργήσει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Ένα κρατούμενο. Και με τις πληροφορίες που μας έρχονται ολοένα και περισσότερες το τελευταίο διάστημα, ότι ενδεχομένως ο Κασιδιάρης, ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, σχεδιάζει τα επόμενα πολιτικά του βήματα και την ένταξή του σε ένα κόμμα που δεν θα είναι ο ίδιος βέβαια αρχηγός, αλλά θα το, εν πάση περιπτώσει, με κάποιο τρόπο θα είναι το μεγάλο όνομα, ας το πούμε. Πόση πίεση αναμένεται να δεχτεί από τα δεξιά της η κυβέρνηση? Και τι μπορεί να σημαίνει αυτό, θέλω να πω, μέσα στην πορεία μας προς τις εκλογές?
0: Κοίταξτε, ας πάρουμε από το τέλος που δεν έχει συζητηθεί πολύ και δεν έχουμε δει και τις κινήσεις. Ενώ το πιθανό κόμμα Κασιδιάρη που συζητιέται τις τελευταίες μέρες όλο και πιο έντονα. Από εκεί δεν νομίζω ότι θα έχει φθορές. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ακροατήρια που για διάφορους ιστορικούς λόγους σχεδόν τιμήσουν.
1: Σωστά, έχετε δίκιο, βεβαίως.
0: Για διάφορους λόγους. Για την εξάρτρωσή της, για.
2: Βέβαια, μα η Νέα Δημοκρατία και ο Αντώνης Σαμαράς ήταν που οδήγησε τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή.
0: Ακριβώς. Άρα από εκεί δεν θα έχει μικρά κρατήρια, θα τα δούμε.
1: Άρα αυτό το κόμμα, αν και όταν δημιουργηθεί, μάλλον από άλλα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας θα αντλήσει ψηφοφόρους, έτσι.
0: Κοιτάξτε, ζούμε
1: ή από αγανακτισμένους ή από...
0: Υπάρχει μια απορία. Υπάρχει μια κατάσταση στην οποία, ξέρετε, το πιο ενδιαφέρον σημείο δεν φαίνεται συχνές παρουσίας έρευνα στα κανάλια. Είναι όταν βλέπουμε τις μετατοπίες που με ρωτήσατε. Είμαστε μια εποχή που έχουν σπάσει τα ιδεολογικά και πολιτικά όρια που υπήρχαν ποτέ παλιά. Άρα γίνονται οι μετακινήσεις πιο εύκολα. Αν δείτε, γιατί και η Χρυσή Αυγή παλιότερα, και όταν άρχισαν να πέφτουν οι Σπαρτιάτες δημοσκοπικά, ας πούμε, και τα λοιπά, το που πήγαιναν οι ψηφοφόροι, πήγαιναν παντού. Πάντως η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν προορισμό.
2: Ναι.
1: Σωστά.
0: Τώρα, το κόμμα του κ. Σαμαρά είναι κάτι άλλο.
1: Εδώ είναι το σημαντικό, έτσι.
0: Περιμένουμε, μετράμε τη δυνητική του ψήφο, προσπαθούμε να καταλάβουμε τις δεξαμενές. Οπωσδήποτε θα επιφέρει κάποια ζημιά στη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, και η συζήτηση είναι αν η ζημιά θα είναι στο κρίσιμο, στις κρίσιμες μονάδες που μπορεί να χρειαστεί η Νέα Δημοκρατία για να πάρει τον πόνους, κύριε Ζούπη.
0: Κοίταξε, θα σας πω το εξής. Πρόσεχα στις έρευνες Ιουνίου Ιουλίου που είχαμε κάνει εμείς. Στο 29-30 βρίσκαμε τη Νέα Δημοκρατία, κάπου εκεί τη βρίσκαμε. Ξανά. Αυτό που πει ότι καθενόταν αλλάζει είναι ότι αυτοί που απαντούσαν στις έρευνες Νέα Δημοκρατία φαινόταν, ας πούμε, αυτή η δήλωση να έχει μεγαλύτερο βαθμό βεβαιότητας. Δεν λέω συσπήρωση των παλιών ακροατηρίων. Δηλαδή, ξέρετε, κάνουμε μια ερώτηση. Αυτό το κόμμα που λέτε ότι θα ψηφίσατε, μπορεί και να αλλάξετε, μέχρι τις εκλογές θα το ψηφίσετε σίγουρα. Αυτό το θα το ψηφίσω σίγουρα αύξανε ποσοστία σε αυτό που βλέπουμε στην απλή πρόθεση ψήφου. Αυτό νομίζω ότι στρέφει το κύριο Σαμαρά σε δυσαρεστούμενα, σε αναποφάσιστα τμήματα που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Θα δούμε τώρα εδώ που τα λέμε, θα δούμε την εξέλιξη. Γιατί ο κύριο Σαμαρά, άλλο είναι να έχουμε ένα κόμμα που ξέρουμε τη φήμη του ή από ρεπορτάζ μαθαίνουμε το τι συμβαίνει, θα πάρει αυτούς τους ανθρώπους ή περίπου έχει αυτή τη δύναμη. Και άλλο όταν εμφανίζεται ένα κόμμα, το είδαμε και με τον κύριο Τσίπρα, το είδαμε και με την κυρία Καρισιανού. Έχετε δίκιο όμως ως προς το εξής. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη να προσθέσει, δηλαδή, να το πω σχηματικά. Και μισό τα 100 να χάσει μπορεί να είναι κρίσιμο.
2: Ναι.
0: Άρα αυτό είναι κάτι σημαντικό.
2: Να βάλω και μία άλλη διάσταση, κύριε Ζούπη.
0: Ναι.
2: Υπάρχει ο άγνωστος Χ, νέοι που θα μπουν να ψηφίσουν για πρώτη φορά, και υπάρχει και ο άγνωστος Χ, κάθομαι στον καναπέ και δεν ξέρω αν θα σηκωθώ να πάω να ψηφίσω.
0: Ναι. Προσέξτε, έχετε δίκιο. Αυτό το πρώτο και τα δύο μας απασχολούν σε κάθε εκλογική μάχη.
2: Βέβαια.
0: Τώρα, μέχρι στιγμής

0: σε σχέση με την συμμετοχή, δεν έχουμε δει, αν και δεν μετράμε την αποχή, οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο που δηλώνει αδυναμία στην αποχή.
1: Mm-hmm.
0: Ωστόσο, στις ευρωεκλογές, όταν συνήθως μας δηλώνει 3-4% αποχή, όταν βρίσκαμε αποχή 10%, καταλαβαίναμε ότι έρχεται μια πολύ μεγαλύτερη αποχή. Και έφτασε στο 60%. Δεν έχουμε αντίστροφα σκεπτήματα μέχρι στιγμής ότι όπου υπάρχει εκεί ένα ρεύμα, ο κόσμος μαζικά να κατέβει να ψηφίσει. Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι αυτό θα καθοριστεί τη τελική ευθεία για τις εκλογές. Αυτό το κλίμα καθορίζει τον τελευταίο μήνα, το τελευταίο δίμηνο. Θα το δούμε. Οι νέοι, κοιτάξτε, είναι ένας άγνωστος χ, γιατί υπάρχουν δύο θέματα. Το πρώτο είναι ότι δεν συμμετέχουν αρκετοί. Άρα εκεί αποκτάει ιδιαίτερη σημασία το πόσοι θα συμμετέχουν. Και το δεύτερο είναι ότι κακά τα ψέματα. Εάν κατά λάθος, αντί να σας στείλω το συνολικό τεύχος μιας έρευνας, σας στείλω ένα τεύχος που έχω κάνει για μένα και για τις ανάγκες εταιρείας, για τους ανθρώπους μέχρι 30 ετών, θα νομίζετε ότι σας έστειλα έρευνα από άλλη χώρα.
1: Η μέρα με τη νύχτα,
0: Ναι, ναι, είναι εντελώς άλλα κριτήρια, άλλες τοπικά, άλλες προτεραιότητες, άλλες σειρές, δηλαδή είναι κάτι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση είμαστε μια περίοδο που έχουμε πολλά ερωτηματικά και που αυτό που θα καταγράψουμε μετά τη ΔΕΘ, η οποία εγώ δεν υπερβάλλω, δηλαδή εγώ περισσότερο...
1: Αφού μιλήσουν όλοι όμως, κύριε Ζούπη.
0: Όχι, μα εγώ είπα και πρέπει... Κοιτάξτε, να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Εμείς σαν εταιρείες μπορεί να αρχίσουμε να μέτραμε, δεν είναι για να δούμε τι συμβαίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι το κρίσιμο έβριμα, τα κρίσιμα έβριματα θα το δούμε αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος.
1: Ναι, ναι.
0: Αφού μιλήσουν όλοι.
1: Ναι.
2: Πάντως, επειδή τα συζητάμε πάρα πολλές φορές και πάρα πολύ συχνά μαζί, πάνω κάτω τουλάχιστον δημοσκοπικά, το πολιτικό σκηνικό διαμορφώνεται εδώ που είμαστε, χοντρικά. Εκτός και αν αλλάξει τραγικά κάτι μετά τη ΔΕΘ, αλλά κάποιο άλλο κομβικό σημείο για να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό εντυπωσιακά δεν...
1: Δημοσκοπικά πάντα.
2: Πάντα δημοσκοπικά. Με βάση... δεν βλέπουμε να υπάρχει, έτσι.
0: Δημοσκοπικά αλλαγές θα δούμε. Και υπάρχουν πολλά ερωτήματα και για ένα κόμμα, δεν
1: είναι.
2: Δηλαδή,
0: η Νέα Δημοκρατία θα εισπράξει 1%, λέω τώρα εγώ, γιατί και εγώ δεν είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι μπορεί να υπάρχουν εκτινάξεις ή δεν ξέρω τι, να δούμε περίεργες καταστάσεις. Περισσότερο, ξέρετε, η ΔΕΘ δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο πολιτικής συζήτησης και διαμορφώνεται και την πολιτική ατζέντα της επόμενης περίοδου.
1: Και ένα κλίμα, ίσως. Και ένα κλίμα.
0: Και δείχνει και πιθανά οι διάφορες εξαγγελίες να ικανοποιούν κάποια τμήματα που, επειδή είναι δύσπιστα πια, περιμένουν να δουν
1: σωστό
0: το τι θα γίνει. Άρα αυτό θα δούμε, τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού, το οποίο για το όνομα του Θεού και πάλι. Από αυτή την εικόνα, αυτή η εικόνα θα έχει έναν αφετηριακό χαρακτήρα. Είναι μαραθώνιος ο δρόμος μέχρι τις εκλογές.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, 7 μήνες είναι
1: αιώνιοι. Εσείς το προεξοφλήσατε ότι θα είναι σε 7 μήνες, κύριε Ζούπη.
2: Τουλάχιστον έτσι λέει η κυβέρνηση. Λοιπόν, Ζαχαρία Ζούπης, πολιτικός αναλυτής και διευθυντής ερευνών στην Opinion Poll. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζούπη. Θα τα ξαναπούμε.
0: Καλημέρα.
2: Όμορφη Κυριακή. Λοιπόν, κυρία Μίνα, πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Φύγαμε.
3: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
4: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής, Disney Editor's Choice.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στον εξώστη?
12: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
11: Και σχολιάζεις τους πάντες.
12: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
11: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
12: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
13: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και με μείωση τιμών που κινείται σήμερα περίπου στο 7%, διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών. Η πρωτοβουλία που βρίσκεται σε εξέλιξη και παραμένει ανοιχτή σε νέες συμμετοχές αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Αναμένεται περαιτέρω διεύρυνση της λίστας μέχρι αύριο Δευτέρα. Χωρίς νομικό έρισμα και υπόσταση είναι, σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο αβάσιμος και απαράδεκτος ισχυρισμός που επαναλαμβάνει η Τουρκία κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Αφορμή αυτή τη φορά το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Με την Άγκυρα να υποστηρίζει ότι στο Αιγαίο υπάρχουν γεωγραφικοί σχηματισμοί, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Στις παλιές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό εισέβαλαν την Παρασκευή άγνωστοι δράστες και έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών που προορίζονταν για το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από ξαφνικό μπουρίνι και θαλασσοταραχή στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου, που είχε ως αποτέλεσμα δύο σκάφη να βυθιστούν. Τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την Ουκρανία πρότεινε στους Ρώσους ο διευθυντής της CIA κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μόσχα την περασμένη Τρίτη, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος, αναφέρει ο Αμερικανικός ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Ξεπερνούν τους 730 οι νεκροί, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις μετά την κατάρρευση παγετών στον Νεπάλ και την Κίνα. Περίπου 3.000 είναι οι αγνοούμενοι και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πειραγμένος ή καριώτικος?
1: Τέλειο.
0: Υπέροχο.
1: Πεθαίνω. Τρελαίνομαι.
0: Κάτι τέτοιο άκουγε και η Μαντόνα που εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, πήγε στα Επτάνησα βέβαια μεταξύ άλλων. Και ένιωσε, λέει, την παρουσία του Θεού. Κατάλαβες?
1: Κάτι κατάλαβα.
0: Εν τω μεταξύ,
1: ναι,
0: είχε πλακωθεί και έπινε μπύρες η Μαντόνα.
1: Και την μπύρες.
0: Και έπινε μια, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω αν, είναι, αν ήταν συμφωνημένο από πριν ή τυχαία προέκυψε.
1: Ναι.
0: Έπινε μια συγκεκριμένη μάρκα μπύρας.
1: Μπράβο της.
0: Και για μας την πήρα
1: είναι
0: και
1: ελληνική.
0: Ενώστε την πήρα ελληνική.
1: Τέλεια.
0: Ελληνικότατη.
1: Ωραία.
0: Και οι άνθρωποι που πουλάνε την πύρα,
1: ναι,
0: έχουν εξετρελαθεί από τη χαρά τους.
1: Και πολύ καλά κάνουν.
0: Φαντάζεσαι τώρα να έρθει η Μαντόνα, ας πούμε, και να πει,
1: ναι,
0: και να είναι στο αυτοκίνητο να οδηγάει,
1: ναι,
0: και να ακούει Sky και να ακούει ρεπορτάζ.
1: Και να ακούει μετά, και να καραβίτρια Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Ναι, και να πει. Ωραία. Μετά ένιωσα την παρουσία του Θεού.
1: Αφού μας άκουγε.
0: Γενικώς τώρα. Πάντως όσοι έρχονται στην Ελλάδα για κάποιο,
1: ναι,
0: λόγο,
1: ναι,
0: νιώθουν την παρουσία του Θεού. Βέβαια, εμείς ακόμα και την επίσκεψη στη Μαντόνα την πολιτικοποιήσαμε με κάποιο τρόπο. Εντάξει. Τέλος πάντων,
1: ναι,
0: το έχουμε στο DNA μας.
1: Εντάξει. Ωραία.
0: Ναι, συμβαίνουν και αυτά. Τέλος πάντων, εμείς ας μείνουμε στον Ικαριώτικο και στα ωραία που πέρασε η Μαντόνα και ήταν χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μηνύματα. Πάμε εδώ πέρα. Έχει ανάψει και η πολιτική. Κόντρα εννοείται πάντα και πάντα έχουμε και κάποια μηνύματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να διαβάσουμε για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Πολλές καλημέρα σας, ευχαριστούμε. Ο Κώστας, ο Γιάννης, ο Σωτήρης, ο Θανάσης. Ο Θανάσης μας γράφει και ένα μήνυμα που είχε ενδιαφέρον. Ο κύριος Τραμπ, λέει, μας έστειλε την καλύτερη πρέσβυρα που θα μπορούσε να μας στείλει. Προχθές, λέει, πήγε για μπέργκερ και δοκίμασε και σουβλάκι στο Μοναστηράκι. Δοκίμασε και γκρίκ μουζάκα σε ταβέρνα στην Πλάκα. Και γενικά όσοι αγαπούν το καλό φαγητό, εμένα μου αρέσουν. Ζήτω η κυρία Κίμπερλι, λέει, και αν ήταν εφικτό θα τη ζητούσα αυτόγραφο και θα τη πρότεινα για καλά πιατάκια με ωραία εδέσματα παραδοσιακά ένα καλό στέκι που ξέρω στα Πετράλωνα.
1: Να θα πάει, να της το προτείνει, να της το προτείνει
0: σήμερα.
1: Βεβαίως, να της το προτείνει, γιατί όχι.
0: Σωτήρης, καλημέρα. Τόσα χρόνια διάφοροι σχολιαστές και πολιτικοί μας παραμύθιαζαν, λέει, ότι η Τουρκία δημιουργεί ένταση για εσωτερική κατανάλωση επειδή έχει εκλογές. Απλά, λέει, εθελοτυφλούσαμε και κλωτσάγαμε τον Τενεκάκη
1: παρακάτω.
0: Ναι. Εντάξει, κοίτα, Σωτήρη, οι διεθνολόγοι και η διεθνής πολιτική σκηνή και οι γεωπολιτικές κινήσεις δεν είναι πάντα τόσο απλές ώστε να βγάζουμε τόσο εύκολα συμπεράσματα.
1: Εντάξει, την άποψή του λέει ο άνθρωπος.
0: Έγινε όμως, εγώ θεωρώ ότι τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι έγιναν κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Σε αυτό το κομμάτι, έτσι, στο διπλωματικό πεδίο.
1: Την άποψή του άνθρωπος. Εδώ διαβάζω μια έκτακτη είδηση όμως τώρα,
0: ναι,
1: εδώ,
0: ναι,
1: Γιώργο.
0: Ναι, ναι.
1: Ελβετία, λέει, πυροβολισμοί σε rave party, αναφορές για πολλά θύματα. Οι αρχές καλούν τον πληθυσμό να αποφεύγουν την περιοχή.
0: Ω, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Είναι πολύ σοβαρό, ακριβώς. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι το περιστατικό συνέβη τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή σε rave party. Καλούν τον πληθυσμό να αποφεύγει την περιοχή, ενώ μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν οι πυροβολισμοί, καθώς και η ταυτότητα του δράστη ή των δραστών. Είναι μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Όταν έχουμε βέβαια νεότερα θα πούμε ό,τι καινούργιο υπάρχει από αυτή την είδηση. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Μάλιστα, ναι, βεβαίως να πάμε παρακάτω και να πάμε στα της καθημερινότητάς μας, στα της οικογένειας, σε αυτά που μας περιμένουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Πολλές χιλιάδες συμπολιτών μας, οι οποίοι έχουν μικρά παιδιά, οι οποίοι ανήκουν στις πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίοι ετοιμάζονται για τη νέα σχολική χρονιά και για τα έξοδα που συνεπάγεται η νέα σχολική χρονιά και τα παιδιά. Αυτό το χειμώνα, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Και να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Δήμητρα Ινέση Αγγελή. Είναι προγραμματίστρια, αναλύτρια και γενική γραμματείας της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας. Καλή σας ημέρα, κυρία Αγγελή.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, και είμαστε όχι προς τα κάτω, προς τα πάνω. Γιατί η οικογένεια πάντα έχει προσθετική αξία στην κοινωνία.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Επειδή τελειώνει και η εκπομπή, αλλά τελειώνει και το καλοκαίρι, να τα πούμε πολύ γρήγορα. Να πω ότι εκτός από αυτά που είπες, αγαπητέ Γιώργο, είμαι μαμά 6 παιδιών από 29 χρονών μέχρι 16 και περιμένω και τρίτο εγγόνι από τη μεγάλη μου κόρη. Τελεία.
1: Oh.
2: Λοιπόν,
1: δηλαδή,
2: τώρα,
1: συγγνώμη, όταν μαζεύεστε να φάτε όλοι μαζί. Πόσοι είστε στο τραπέζι?
2: Ας το μήνα μου, γιατί μαζί με το φίλο της δεύτερης κόρης μου, του γιού μου, Είμαστε πάνω από μια ντουζίνα άνθρωποι.
1: Αχ, δηλαδή, τι ωραία, πώς μ' αρέσουν αυτά τα τραπέζια, τα οικογενειακά.
2: Δεν το παιδιάζουμε και αμφιβάλλουν τα πάντα όλα. Εχθές κάτι συζητάγαμε και μου λέει, επειδή ήταν μια ημέρα τέλος πάντων πατροπαράδοτης νηστείας, και μου λέει ο γιος μου, μην κάνεις πολύ φακή, βρε παιδιά, κρύβες να είχα, λιγότερο θα τρώγανε, δεν υπάρχει αυτό που συνέβη. Λοιπόν, πάμε λιγάκι να δούμε αυτό που ανέφερε και ο Γιώργος, ο αγαπητός Γιώργος. Ξεκινάει το σχολείο, ωραία, αρχίζουν τα σχολεία, αλλά εστιάζεται κυρίως σε ένα κόστος, με όλα αυτά τα αναλώσιμα που θα μπουν και στο καλάθι, όπως μας είπανε, από αύριο.
1: Ναι, θα είναι, θα είναι.
2: Στρες, τα τετράδια και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά λοιπόν, εμείς παρατηρούμε ότι έχουν ένα μικρό κόστος αύξησης, γύρω στο 2%, όχι όμως φέτος, με τα πέρσι είμαστε στα ίδια επίπεδα, αλλά δεν πάβει το συνολικό κόστος να είναι μεγάλο και η πολιτεία θα πρέπει να βάζει πλάτη σε αυτό. Θα ακούσετε λοιπόν τη δική μου έρευνα, τι λέει, γιατί έχω μια σχετική εμπειρία, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Φανταστείτε, ο εγγονός ο μεγάλος 2,5 ετών είναι στον παιδικό σταθμό, οπότε και εκεί πέρα υπάρχει, από εκεί ξεκινάει όλο το θέμα. Λοιπόν, θέλουμε στο νηπιαγωγείο περίπου ανά έτος 200 με 300 ευρώ.
1: Πόσα?
2: Που μπορούν 200 με 300 το έτος, έτσι, ανά έτος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: 200 με 300 ευρώ στο νηπιαγωγείο, το οποίο μπορεί να ξεπεράσει τα 3,5 έως 5,5 χιλιάδες ανά έτος στο λύκειο. Τώρα πάθατε, όλοι πάθανε στοπ. Αυτά δεν τα λέω για να τα ακούνε οι γονείς και να φοβούνται, γιατί οι γονείς έτσι και αλλιώς θα τα αντιμετωπίσουν. Τα λέω για να τα ακούσει η κυβέρνηση, που αυτά τα ρημάδια, τα vouchers, δεν πρέπει να είναι για τα ΚΔΑΠ. Πρέπει να πέσουν, να στηρίξουν και την επιχειρηματικότητα και στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, να πέσουν και στις δραστηριότητες, στη μουσική, σε όλα αυτά που έχουμε αδυναμία να μπορέσουμε να δώσουμε στα παιδιά μας λόγω κόστου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι περιλαμβάνει. Έχει τον αρχικό εξοπλισμό, έτσι. Τη σχολική τσάντα, την κασετίνα, το παγούρι, το δοχείο του φαγητού, ρούχα, παπούτσια για τη γυμναστική.
0: Ναι.
2: Τη σχολική λίστα, τη γνωστή σχολική λίστα. Τα κλασικά, τα τετράδια, τα σπιράλ, τα μπλοκ, τα μολύβια, στυλό, μαρκαδόρους. Την εξωσχολική εκπαίδευση και τις δραστηριότητες, όπως είπα και πριν. Δίδαστρα για ξένες γλώσσες, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, αν και εδώ Ευρώπη, Ελλάδα, Ευρώπη, Ευρωπαϊκό σχολείο δεν είμαστε. Να πιστοποιούμε ξένη γλώσσα, η CDL και όλα αυτά που είναι εφόδια ζωής για τον αυριανό πολίτη.
0: Και ό,τι λέει τώρα η κυρία Αγγελή, πολλαπλασίασέ το.
1: Επί
0: στη δική της περίπτωση, επί έξι.
2: Ναι, αλλά να σας πω, καλά, ήταν μια εποχή τραγική. Αλλά δεν έχετε βάλει ένα θετικό πρόσημο που έχουμε εμείς. Εμείς έχουμε την επανάχρηση. Δηλαδή, κάποιο ρουχισμό πάει στα επόμενα. Δηλαδή, χαρακτηριστικά η μεγάλη μου κόρη είναι φιλόλογος. 6 χρόνια είχε μια μάρκα τσάντα, γυμνάσιο λύκειο. Κλεινότανε και την χρησιμοποιούσε. Και τη χρησιμοποίησε και η τέταρτη αδερφή της, αλλά 6 χρόνια. Και γι' αυτό είχαν και υψηλή επιτυχία στις Πανελλήνιες χωρίς φροντιστήριο.
0: Πάντως, να σας πω κάτι. Εγώ που τα βλέπω από μένα, δεν νομίζω ότι το μεγάλο κόστος είναι τα αναλώσιμα στην αρχή της σχολικής σχολής. Είναι όλα τα υπόλοιπα που περιγράφεται τώρα.
2: Προσέξτε, είναι και το Δεκατιανό, είναι και, προσέξτε, αυτές οι σχολικές εκδρομές, τα εισιτήρια θέατρων, μουσείων, αγορά βοηθημάτων ξενόγλωσσων βιβλίων. Και σκεφτείτε τα ξενόγλωσσα, ότι λόγω της αύξησης του κόστου του χαρτιού, με όλο αυτό ξέρετε το θέμα του ενεργειακού, και επειδή δεν είναι σειρές οι οποίες χρησιμοποιούνται, έχουμε επανεκδόσεις, να την πω, έχουν πάει στο Θεό. Έχουν ξεφύγει. Στο δημοτικό το κόστος είναι από 600 έως 1500 ανά σχολική χρονιά. Έτσι,
0: σωστά.
2: Τα ίδια περίπου που αναφέραμε. Στη δευτεροβάθμια ανεβαίνουμε από 1200 έως 2,5. Και στο Λύκειο, που έχουμε και την προετοιμασία των παιδιών για τις όσα δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις, πάμε στο τριαράκι μας. 3 μέχρι 6 χιλιάρικα ανεβαίνουμε.
0: Πείτε μου κάτι, οι πολύτεκνες οικογένειες, γενικότερα οι οικογένειες με παιδιά, αλλά και οι πολύτεκνες ειδικότερα, περιμένουν κάτι από το καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, διότι κάποιες αναφορές έχουν γίνει, χωρίς όμως να έχουμε ακούσει κάτι πιο συγκεκριμένο.
2: Και εμείς ακούμε κάποια πράγματα. Κοιτάξτε, τώρα έχουμε μία παροχή.
0: Ενώ, συγγνώμη που σας διακόπτω, και ενώ να πούμε μήνα ότι φέτος πάνω από 20.000 λιγότεροι θα είναι οι μαθητές στα σχολεία της χώρας, έτσι.
2: Ναι, ναι. Και εμείς λοιπόν λέμε, Γιώργο και μήνα, αγαπητοί μου, ότι μπορεί να έχουμε σχολεία χωρίς παιδιά, αλλά έχουμε και πολύτεχνους εκπαιδευτικούς χωρίς δουλειά. Έχει μια αιμονή το Υπουργείο Παιδείας να μην εναρμονίζεται με τις προσλήψεις του δημοσίου που έχουμε ένα ποσοστό σαν ειδική κοινωνική ομάδα προσλήψεων. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Πάμε όμως να σας πω το εξής, ότι τι περιμένουμε. Ακούγεται φέτος ότι θα δοθεί μια αύξηση περίπου αρκετά καλή. Δηλαδή φανταστείτε ότι θα είναι περίπου ένα ποσό για μια οικογένεια που έχει 4 παιδιά στο οικογενειακό επίδομα, γύρω στα 100 ευρώ περίπου παραπάνω το μήνα, 100-120 κάπου τόσο, θα έρθει το λέμε πρακτικά. Αρκεί βέβαια να έχει 4 προστατευόμενα, γιατί εδώ πέρα έχουμε και μια διένεξη με το κράτος. Αλλιώς μας βλέπει ο πιτσιλής, μας βλέπει ως νοικοκυριά, οικογένεια, ναι. Μπορεί να είναι νοικοκυρεμένη, αλλά είναι κάτι άλλο. Επίσης, βλέπει μόνο τα παιδιά όσο είναι προστατευόμενα, όσο είναι δηλαδή ανήλικα ή σπουδάζοντες μέχρι 24 χρονών. Βρε παιδιά, με συγχωρείτε, εδώ υπάρχουν σπουδές που είναι και πενταετούς φοίτησης. Άντε να το κάνει 6 χρόνια. Πάει να είναι και προστατευόμενο όντας φοιτητής. Σκεφτείτε το, είναι τρελό αυτό που λέω, αλλά τι όντως συμβαίνει. Ή δεν μπορεί να κάνει μετά μεταπτυχιακό και είναι φιλοξενούμενο στο σπίτι του. Έχουμε λοιπόν θεματάκια. Θα αυξήσουν αυτό. Το θέμα είναι, θα πάμε σωστά με αυτά τα έρμα εισοδηματικά κριτήρια? Διότι έχουμε κρατήσει μία αποτύπωση, και αυτό ήταν και όλη η ιστορία πέρσι που έγινε με τα vouchers, με τους παιδικούς σταθμούς, των εισοδημάτων του 18. Το 18 με το 26 δεν έχει καμία σχέση. Το καταλαβαίνετε, το ξέρετε. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν να δούμε το κατακεφαλή εισόδημα. Αυτό είχαμε προτείνει πέρσι με το γαλλικό μοντέλο. Και μάλιστα είμαστε σε συνεργασία με το Υπουργείο. Λίγα-λίγα, μικρά-μικρά. Ο έμφυα, ξέρετε, στην πρώτη κατοικία είναι ένα ποσό που επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Δεν είναι τεράστιο, αλλά είναι. Υφίσταται. Αυτό είναι κάτι που διεκδικούμε. Δεν μπορεί να πληρώνει τώρα ο άνθρωπος για 100 τετραγωνικά σπίτι, για 130 τετραγωνικά σπίτι, τα ίδια λεφτά με κάποιον που έχει και 4-5 παιδιά. Ανακούφισε το να.
0: Και αν θέλουμε, εν πάση περιπτώσει, το δημογραφικό λίγο να το ανατρέψουμε και να ξαναδούμε τα σχολιά μας να γεμίζουν με μαθητές όπως τα προηγούμενα χρόνια, πραγματικά χρειάζεται στήριξη. Γιατί ξέρετε και τι άλλο, δεν το αναφέραμε τώρα. Όταν μια γυναίκα εργάζεται 8 ώρες σε μια δουλειά και εργάζεται και ο σύζυγός της, το παιδί κάποιος πρέπει να το κρατήσει. Βάλε μετά τα αντάδες, βάλε μετά το ένα, βάλε μετά το άλλο.
2: Έχουμε εξαιρετικό πρόγραμμα της δράσης της γειτονιάς, αυτό είναι βέβαια μια άλλη κουβέντα. Θα πω εγώ το εξής. Εγώ σήμερα, σας είπα, την οικογενειακή μου κατάσταση, με 36 χρόνια ένσημα, δεν έχω την ηλικία για να βγω σε σύνταξη.
0: Ναι, ναι.
2: Παλιά, ο νέος άνθρωπος έλεγε, α, έχω τον παππού και τη γιαγιά. Σήμερα ο παππούς και η γιαγιά δεν μπορούν να προσφέρουν στο παιδί του παιδιού του, γιατί είναι ακόμα εργαζόμενοι.
1: Πάντως, για να λύσουμε το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα, έτσι, θα πρέπει να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων που έχουν παιδιά στη χώρα να είναι άνετη και να μπορούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με τέτοιο τρόπο που να μην υπάρχει πρόβλημα στην οικογένεια και να μην υπάρχει και στέρηση στα παιδιά και στο ζευγάρι. Όταν θα λύσουμε αυτά τα δύο βασικά θέματα, θα μπορέσουμε να λύσουμε και το δημογραφικό στη χώρα. Τέλος.
2: Εμένα τα είχαμε. Έτσι. Τα μνημόνια ήταν, τα μνημόνια έφυγαν και μας αφήσανε σε αυτή την κατάσταση τη στέρηση των παροχών. Εγώ όταν αποκτούσα, είχα το πρώτο, το δεύτερο, απόκτησα το τρίτο. Ξαφνικά αντιλαμβάνομαι ότι με το τέταρτο ανοίγουν πόρτες. Ξέρετε ότι με την οικονομική κρίση είχα μία μείωση παροχών ή μία αύξηση υποχρεώσεων περί των 6.000 ετησίως, που σημαίνει τότε, στα τότε χρόνια, σαν να έχασε με μερική απασχόληση κάποιος τη δουλειά του. Ήτανε απόλυτη πανολεθρία. Και όμως τα καταφέραμε. Γιατί τα καταφέραμε? Γιατί εμείς δεν παίρνουμε έτοιμο γεύμα από το σούπερ μάρκετ, αλλά παρασκευάζουμε με τα βασικά υλικά, καταφέρνουμε και διακομωδούμε λίγο την κατάσταση και με φαντασία. Και πάνω απ' όλα, το πώς τα παιδιά, τα δικά μου παιδιά, επιλέξανε, γιατί χρήσιμοι άνθρωποι είναι σημαντικό να γίνονται οι άνθρωποι, επιλέξανε την πανεπιστημιακή οδό και τα καταφέρανε, τα 5, το μικρό πάει ακόμη σχολείο το 6. Καταφέρανε να πλαισιώσουν μια επιστήμη, να είναι επιστήμονες χωρίς τροντιστήρια. Εγώ είμαι, τι να σας πω, έχω μείνει μετέωρη με αυτό το επίτευγμα και είμαι πολύ περήφανη για αυτό που κάνανε. Αλλά δεν είναι όλοι έτσι. Θέλει μια στήριξη, θέλει να αισθανθεί ασφάλεια η οικογένεια με τα παιδιά της. Δεν μπορούμε να την κοιτάμε κατά περίπτωση, γιατί θεσπίζουμε πολλά, και αυτό θέλω να ακούσουν οι κυβερνώντες. Δεν στηρίζουν τον δικαιούχο, αλλά τον δικαιρό.
0: Γι' αυτό θεωρήσαμε και υποχρέωσή μας να σας βγάλουμε σήμερα στην ραδιοφωνική μας εκπομπή, να ακουστεί η φωνή των πολυτέκνων, να ακουστεί η φωνή των οικογενειών με τα πολλά παιδιά και να εμπνεύσουμε και άλλες οικογένειες να κάνουν πολλά παιδιά, αλλά εν πάση περιπτώσει με έναν τρόπο ώστε να μπορούν και να τα ζήσουν στη συνέχεια. Και γι' αυτό νομίζω ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω τις πολυτέκνες οικογένειες. Λοιπόν, ήταν η κυρία Δήμητρα Ινές Αγγελή, προγραμματίστρια, αναλύτρια ηλεκτρονικών υπολογιστών, συγγνώμη, και Γενική Γραμματέα της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, μητέρα 6 παιδιών και γιαγιά 3 εγγονιών. Να έχετε μια υπέροχη μέρα με την υπέροχη οικογένειά σας.
2: Και εσείς οι δημοσιογράφοι πολυτέκνοι, να κάνουμε μια ειδικό ηφιέρωμα σε όλους εσάς. Γεια σας.
0: Έχουμε μείνει τρεις και ο κούκος, ελάχιστοι
2: είστε, είμαστε. Είστε, σας ξέρω εγώ, είστε πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή δύναμη, γεια χαρά.
2: Γεια.

Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας και για αυτό το θέμα. Ο Άλκης μας γράφει τι ωραία φωνή και άποψη από την κυρία που μόλις ακούσαμε. Ο Χαράλαμπος μας γράφει εμπαιγμός με τα προστατευόμενα μέλη. Φορολογική δήλωση δεν γίνεται αποδεκτή γιατί ο 18 ετών φοιτητής γιος μου δήλωσε χαρτζηλίκι 3.000 ευρώ το 2025. Έπρεπε να τον διαγράψω, λέει, για να προχωρήσει η δήλωση. Και ο Χαράλαμπος αναρωτιέται πότε θα επανέλθουν οι μετεγγραφές πολυτέκνων χωρίς τα εισοδηματικά κριτήρια. Είναι πολλά τα προβλήματα σε ό,τι αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες και όχι μόνο, τις οικογένειες γενικότερα, και είναι και πολλά αυτά που θα μπορούσαν να γίνουν και θα λάβει σοβαρά υπόψη η κυβέρνηση και νομίζω ότι από το πουγγί αυτής της ΔΕΘ κάτι θα πρέπει να πάει στις οικογένειες, διότι οι οικογένειες, ειδικά αυτές με τα πολλά παιδιά, το έχουν και πραγματικά μεγάλη ανάγκη, γιατί κάθε παιδί σημαίνει κάποια εκτός από απέραντη χαρά και ευτυχία και κάποια σοβαρά έξοδα κάθε μήνα. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ 8 και 54 και 3 λεπτά τελειώσαμε. Ακολουθεί η τηλεοπτική μας εκπομπή, ρεπορτάζ στις 10 με συγχωρείτε. Στις 9 και 40 θα είμαστε στην τηλεόραση του Sky με πολύ ρεπορτάζ, με πολύ χαμόγελο όπως έχετε συνηθίσει, με πειράγματα, αυτοσαρκασμό, αστεία και βεβαίως εκεί που θα πρέπει θα είμαστε ενημερωτικότατοι. Και επίσης αξίζει να δείτε τη σημερινή μας εκπομπή, γιατί σήμερα θα έχουμε και τον κύριο Τσιούτσια, τον διευθυντή του γραφείου τύπου του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη του Σαμαρά, ο οποίος νομίζω θα μας δώσει πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις επόμενες κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού. Μέχρι τότε να περάσετε υπέροχα, να είναι η σημερινή μέρα η καλύτερη της ζωής σας μέχρι την αυριανή. Τα λέμε στις 9.40. Καλή δύναμη σε όλους.

0: δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η αυτοκρατορία των πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Χτίσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
8: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 9.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Περιστατικό με πυροβολισμού σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε rave party στην πόλη Αράου, στη Βόρεια Ελβετία, κοντά στη Ζηρίχη, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, κάνοντας λόγο για πολλά θύματα. Οι κάτοικοι καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες. Με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκινά αύριο Δευτέρα. Η πρωτοβουλία, που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και παραμένει ανοιχτή σε νέες συμμετοχές, αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μέση μείωση της τιμής ανέρχεται από 5 έως 30% ένα προϊόν. Στην πρωτοβουλία έχουν μέχρι στιγμής ενταχθεί περισσότερες από 90 προμηθευτικές εταιρείες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Η διαδικασία, σημειώνεται, παραμένει ανοιχτή και εκτιμάται ότι μέχρι αύριο θα ενταχθούν και 9 συμμετοχές. Χωρίς νομικό αίρισμα και υπόσταση, είναι, σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο αβάσιμος και απαράδεκτος ισχυρισμός που επαναλαμβάνει η Τουρκία κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Με αφορμή αυτή τη φορά το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία, η Άγκυρα υποστηρίζει ότι στο Αιγαίο υπάρχουν γεωγραφικοί σχηματισμοί, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής. Βασίζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό, τονίζει στην ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στις παλαιές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό εισέβαλαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής άγνωστοι δράστες και έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών που προορίζονταν για το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής. Υποδομή κρίσιμη για τον έλεγχο της εναέρειας κυκλοφορίας και της απρόσκοπτης επικοινωνίας με αεροσκάφη. Το νέο σύστημα βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και τα υλικά που εκλάπησαν φέρονται να συνδέονται με το έργο αναβάθμισης στα κέντρα ελέγχου Αθηνών και Μακεδονίας. Πηγές της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχολίασαν ότι δεν θα επηρεάσει την πορεία του έργου. Ένας Ελληνοκύπριος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμα άτομα νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Μοχός του μετά την προσάραξη δύο σκαφών σε βράχια και τη βύθισή τους στη θαλάσσια περιοχή Αγίων Αναργύρων στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου, από ξαφνικό μπουρίνι και θαλασσοταραχή. Συνολικά 6 άτομα διασώθηκαν από 3 σκάφη που βρίσκονταν σε κίνδυνο. Παράλληλα, η πυροσβεστική υπηρεσία του νησιού δέχτηκε περισσότερες από 357 κλήσεις για άντληση υδάτων και παροχή βοήθεια σε Πάφο και Λεμεσό. Ξεπέρασαν τους 730 οι νεκροί, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις μετά την κατάρρευση παγετώνα στο Νεπάλ και την Κίνα. Περίπου 3.000 είναι οι αγνοούμενοι. Τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την Ουκρανία, πρότεινε στους Ρώσους ο διευθυντής της CIA κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μόσχα την περασμένη Τρίτη, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος, αναφέρει ο Αμερικανικός ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε προτείνει την ιδέα και στο παρελθόν. Ενώ όμως ο Ουκρανός πρόεδρος ήταν σύμφωνος, ο Ρώσος πρόεδρος την είχε απορρίψει. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Κρήτη, το Δεκάνησα, Σάμο και Ικαρία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θέτει σε κατάσταση συναγερμού τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Ιστορική πρόκριση στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία άφησε εκτός τελικού στο Τάραντο τη διοργανώτρια Ιταλία, νικώντας τη με 3-2 σετ. Απέναντι στη Γαλλία, η Ελλάδα θα διεκδικήσει απόψε στις 9 το χρυσό. Και τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, Βόλος και Ηρακλής αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 και ο Πανετολικός επικράτησε της Καλαμάτας 2-0. Σήμερα παίζουν Άρης Όφης στις 7.30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8 και 4 και στις 9 Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα επίσης γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά τις πρωινές ώρες και στα υπόλοιπα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο 6 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τμήματα του πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά, θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά του 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά του 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πρωτοσάλτε.
1: Χορηγός ΔΕΗ.

0: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Εδώ είμαστε λοιπόν στην αφήγηση της ιστορίας του Πειραιά κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Προφανώς δεν είναι τόσο αυστηρό το χρονικό πλαίσιο. Την ιστορία του Πειραιά προσπαθούμε να περιγράψουμε στα αυτά τα 200 χρόνια συστάσεως του υπάρξεως του ελληνικού κράτους. Δύο οι προσκεκλημένοι μας. Ο Νίκος Διαμαντής είναι ο διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, σκηνοθέτης ο ίδιος, καθηγητής θεατρικών σπουδών, και ο Μάνος Στεφανίδης, γνωστός τους περισσότερους από εσάς, ενώ στο πλαίσιο αυτών των εκπομπών τον κύριο Διαμαντή τον φιλοξενήσαμε ήδη την πρώτη Κυριακή, σήμερα δεύτερη, και είναι φρέσκος σε αυτές τις εκπομπές. Ο κύριος Στεφανίδης, ομότιμος καθηγητής ιστορίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλημέρα σας, κύριε. Να κάνουμε την εξής σύνδεση τώρα. Στο τώρα με το χθες. Δεν απέφυγε δυστυχώς ο Πειραιάς, και αρχίζω με εσάς, κύριε Στεφανίδη, την πύκνο κατοίκηση. Δηλαδή, αδίκησε τον εαυτό του ο Πειραιάς έχοντας αυτή την πρόσωψη, ενώ και την πολύπλευρη θέα προς τη θάλασσα, κτίζοντας, επιτρέποντας να κτίζονται πολυκατοικίες η μία πάνω στην άλλη. Δυστυχώς, θα μου πεις, είναι μόνο ο Πειραιάς, εδώ είναι ολόκληρη η Ελλάδα.
1: Να δείτε, το μεγάλο πρόβλημα αυτό, δηλαδή δύο είναι τα γεγονότα που δημιούργησαν αυτή την εικόνα που έχουμε στο λεκανοπέδιο. Το ένα ήταν το 22, δηλαδή όλες αυτές οι καραβιές των προσφύγων.
0: Το πείτε, ήταν το 50 που έπρεπε να συγκροτηθεί η Ελλάδα.
1: Και μετά το επόμενο πολύ μεγάλο γεγονός, το λέτε πολύ ωραία, ήταν μετά τον εμφύλιο, αυτό ακριβώς που συνέβη, που έπρεπε να στεγαστούν.
0: Σωστά.
1: Ξέρετε, οπότε, ότι όταν σχεδίασε ο Σάουμπερτ και Κλέντσε την Αθήνα, προέβλεπαν την ανάπτυξη μιας πόλης 500.000 κατοίκων, δηλαδή μισό εκατομμύριο. Σήμερα ο Πειραιάς, με τις γειτονιές που ήδη έχουμε αναφέρει, είναι ήδη μισό εκατομμύριο. Ο δε τυπικά δήμος του Πειραιά είναι γύρω στις 150.160. Ο Γιώργος Ιωακιμίδης, που με επί μία 20 ετία ήταν ο δήμαρχος του Αγίου Ιωάννη Ρέντι καταρχάς και μετά της Νίκαιας, αυτός που ένωσε την Νίκαια με το Ρέντι, και νομίζω ότι υπήρξε ένας από τους πιο επιτυχημένους δημάρχους σε όλη την επικράτεια. Όμως το τρομακτικό πρόβλημα της στέγασης, αλλά και αυτή η τεράστια αξία γης, η οποία με εκτοξεύθηκε, δημιούργησε αυτό που βλέπουμε.
0: Και οι πελατειακές σχέσεις ενός κράτους που δεν ήθελε να τα χαλάσει με τους πελάτες του, επέτρεψε πάνω σε οικομενάκια να κτιστούν υπεραξίες.
1: Το μέτωπο του Πειραιά από την Πειραϊκή με αυτά τα οκταώροφα κτίρια, αν είναι δυνατόν, έτσι, όπως επίσης και στο παλιό Φάληρο, με ΓΟΚ του 80 κάτι επί Κώστα Λαλιώτη, που επέτρεψε οκταώροφα κτίρια, δημιουργεί ένα μέτωπο, λες και είσαι στο Μανχάταν. Και είναι μια στενή λωρίδα γης πάνω στα ιστορικά τείχη του Κόνωνα, όπου αυτή, τι να πω τώρα, η κουτοπονηριά, η βουλημία, η έλλειψη ιστορική συνείδηση δημιούργησε αυτό το.
0: Καλά τα είπατε. Συμφωνώ και με τους τρεις χαρακτηρισμούς. Η ιστορία εκτιλήσεται στο Νέο Φάληρο, που το Νέο Φάληρο είναι οι εξοχικές κατοικίες των αστών και των μεγαλοαστών. Κάτι γκρεμίδια από μινάρια υπάρχουν ακόμη, και όταν και εγώ βγαίνω να κάνω τον μικρό μου περίπατο για να ξεδώσω λίγο, εδώ ακόμη υπάρχουν. Ακόμη. Δεν είναι πολλά. Δυστυχώς έχουν απομείνει πολύ λίγα.
1: Ακταίων συνοικών.
0: Μπράβο, εδώ. Το ακταίο είναι το νοσοκομείο ακριβώς. Μετροπόλιταν. Δίπλα μας.
1: Το Ακταίων Συνοικών ήταν ένα εκλεκτικιστικού ρυθμού ξενοδοχείο που θύμιζε αυτά που βλέπουμε στο Μπάντερ Μπάντερ, που επιβιώνουν δυστυχώς ακόμα σήμερα.
0: Ευτυχώς επιβιώνουν, δυστυχώς δεν επιβιώνουν.
1: Για μας, ναι. Προφανώς, και το λέτε σωστά. Στην Νίκαια, Νις, έτσι. Ναι. Νίκαια, η ελληνική λέξη. Στην Ιταλική, τη Γαλλική Ριβιέρα, αλλά όχι σε εμάς. Εγώ μικρός έκανα μπάνιο στο Νέο Φάληρο, που ήταν μια μαγική, και μάλιστα ένας ιστορικός κόλπος. Δηλαδή εκεί έφτασαν οι Πέρσες για να καταλάβουν την Αθήνα. Εντάξει, από τους πιο πολύ, ας πούμε, τραγουδισμένους.
0: Μπράβο.
1: Και πολύ
0: εκεί λοιπόν θέλω να μιλήσω λοιπόν σε αυτόν τον κόλπο.
1: Συγγνώμη. Ναι. Εκεί λοιπόν έχουμε αυτή την τρομακτική καταστροφή σήμερα που δεν αναγνωρίζει τίποτε. Εκεί παρεύει με τον πιο χυδαίο φασιστικό τρόπο ο ανθρώπινος παράγοντας και έχει αλλοιώσει αυτό που είχε φτιάξει η φύση. Είχαμε μια ελπίδα το 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν εκεί, το στάδιο του Ταεκβοντό και τα λοιπά, και τα λεμβοδρόμια, και τα οποία σήμερα δυστυχώς επίσης είναι χρέπια.
0: Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν γης, για το οποίο συζητούμε τώρα, όπου εγκαθίστανται στο μέσον του 19ου αιώνα και μεγαλουργούν, έτσι, με τις κατασκευές τις υπέροχες και αισθητικά υπέροχες οι μεγαλοαστοί, από που δεν έχει μείνει τίποτα σχεδόν, εκεί προηγουμένως δίνεται η μεγάλη μάχη, και στην οποία βρίσκει τον θάνατο ο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
1: Εκεί ακριβώς που είναι το οστεοφυλάκιο έξω από το στάδιο Καραϊσκάκη, που είναι αυτό ο μικρός τύμβος με τις πέτρες που υποτίθεται ότι είναι τα οστά του ήρωα, εκεί ακριβώς ήταν το σημείο που
0: τον βρήκε το βόλι και
1: ακριβώς,
0: πίσω
1: ακριβώς. Άλλο, εντάξει, αυτή είναι η μία εκδοχή. Υπάρχει η εκδοχή ότι ευλήθη εκ των έσω. Μια στρατηγική ιδιοφία πραγματικά ο Καραϊσκάκης, ο οποίος, ο γιος της Καλογριάς, ρίζει και Ήπειρος και η Θεσσαλία που γεννήθηκε. Τουλάχιστον εμείς τον Πειραιά ξέρουμε ότι εδώ πέθανε και τον έχουμε τιμήσει όσο και όπως τον έχουμε τιμήσει. Πάντως τα ταμπούρια ήταν αυτό ακριβώς, όλο αυτό το λεκανοπέδιο από τον Πειραιά ως την Αθήνα ήταν γεμάτο πεύκα πρώτα, τα οποία καταστράφηκαν από τον πόλεμο, και ο περίφημος Ελαιώνας, ο οποίος ήταν μια μαγική σε χολωρίδα και πανίδα περιοχή, μοναδική σε όλη την Ευρώπη. Ανάμεσα στο λόφο του προφήτη Ηλία και το νυν γήπεδο του Καραϊσκάκη υπήρχε το πρώτο ταμπούρι, και το άλλο ταμπούρι ήταν προς βόρειο-ανατολικά, δηλαδή εκεί που είναι σήμερα τα Μανιάτικα και η περιοχή των ταμπουρίων, και έβλεπε στο πιάτο την Ακρόπολη, η γυμνή, φανταστείτε τώρα την τοπογραφία, από όπου και έτσι απέκλειαν τον Κιουταχή και έκαναν τις σποραδικές επιθέσεις. Μερικές ήταν και πολύ εντυπωσιακές και νικηφόρες. Ο Κιουταχής δεν είχε άλλο τρόπο παρά να παραμένει εγκλωβισμένος στην Ακρόπολη. Στην Ακρόπολη είχε νερό, από τη Μυκηναϊκή εποχή η Ακρόπολης έχει νερό, και άρα δεν απειλείται με εκπόρθηση, αλλά βέβαια δεν μπορούσε να κάνει

0: εδώ πάλι μιλώντας τώρα για το Μιαούλι, που ήταν ένας έτσι πολύ αψής Ιδραίος, μιλούσε αλβανίτικα, έρδε μπούμπουλης λέγανε το Πάσχα, για να κάνουν Ανάσταση αν ήρθε ο Προύχοντας. Έρδε μπούμπουλης, έρδε. Και Μιαούλ είναι μάλλον το πρώτο του πλοίο, το όνομά του ήταν Βόκος, Ανδρέας Βόκος. Της μητέρας μου το όνομα είναι Βόκου. Αλλά το πρώτο του πλοίο λεγόταν Μιαούλ, Ηρακλής, ένα τουρκικό πλοίο που το αγόρασε, και από το Μιαούλ είναι παρατσούκλι. Είχε ποδάγρα. Όταν είχε ποδάγρα, ουρικών οξύ, είχε τα νεύρα του, ήταν δηλαδή. Ο Ναπολέον έχασε το Βατερλό γιατί είχε στομαχικούς πόνους και δεν είχε καθόλου διάθεση να κατευθύνει το στρατό του. Το ίδιο συνέβαινε και με τον Μιαούλη, που όμως επίσης ήταν μια έτσι, ναυτική ιδιοφία, με μόνο του βέβαια παραστράτημα, αυτό το έσχος που έκανε
1: να
0: πυρπολήσει
1: το στόλο.
0: Τον εθνικό στόλο για να χτυπήσει τον Καποδίστρια. Αγόρασε μια μεγάλη έκταση εκεί δίπλα στον Άγιο Σπυρίδωνα, ανάμεσα στην Αγία Τριάδα και τον Άγιο Σπυρίδωνα. Τσακωνόταν με τους καλόγερους γιατί ήθελε να μην του κρύβουν τη θέα κτλ. Πέθανε το 35 και αντίστοιχα ο Κανάρης.
1: 1835.
0: Ναι. Και αντίστοιχα ο Κανάρης είχε πάρει εκεί που είναι σήμερα η πλατεία Κυψέλης, είχε πάρει ένα αγρόκτημα.
1: Στην οδό Κυψέλης, ναι.
0: Ναι, καθώς ανεβαίνεις.
2: Υπάρχει και πινακίδα σε μια πολυκατοικία.
0: Σε μια πολυκατοικία, αγαπητέ. Ναι. Έβλεπε τη Σαλαμίνα και το σπίτι του Μιαούλη. Γιατί ήταν γυμνό το τοπίο. Είχε
1: αναφέρεστε στο ύψωμα από τη Μαυροματαίων, που είναι το. Στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή. Έτσι, από εκεί εξορατώνεται. Γιατί είναι ύψωμα. Πραγματικά εκεί αρχίζουν τα ορεινά της Κυψέλης.
0: Τα τουρκοβούνια.
1: Και στην πλάτη εκεί τα τουρκοβούνια ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτός έβλεπε και τη Σαλαμίνα και το σπίτι του Μιαούλη και βέβαια ήταν αποψηλωμένο το τοπίο. Είχαν θερήσει τα δέντρα όλα και τον Πευκόνα που είχαμε. Ο Ελαιώνας επέζησε.

0: Αντιρρέα υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως αναφερθήκαμε στο λιμάνι, όπως η τρούμπα, όπως το δημοτικό θέατρο. Υπάρχουν λοιπόν σαφέστατα χαρακτηριστικά σε αυτό που ονομάζουμε Πειραιά, τα οποία ξεκινάνε από το Πέραμα, την Ιχθυόσκαλα, ας πούμε, από τα Γιώργια, τα Βούρλα, από την Τρούμπα αργότερα, το δημοτικό θέατρο.
1: Ναι, Πύργος, τώρα και το Κερατσίνι, τι είναι, είναι εργατογειτονιές, πώς συγκροτούνται αυτές.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Κοιτάξτε, αυτές όλες οι συνοικίες, η Ευγένεια, η Δραπετσόνα, το Πέραμα, τα Ταμπούρια, το Κερατσίνι.
0: Κορυδαλός, Αγία Βαρβάρα.
2: Επανδρώνονται, βέβαια, στελεχώνονται, πώς να πούμε, μάλλον.
1: Κατοικούνται.
2: Κατοικούνται, είναι πολύ πιο σωστό, μετά το 22. Όπου έχουμε εκεί φρικαλές καταστάσεις, δηλαδή ανθρώπους να μένουν σε βαρέλια κτλ. Μόλις τους άδειαζαν στο λιμάνι του Πειραιά, μετά ερχόντουσαν διάφορες υπηρεσίες, ας πούμε, περίθαλψης, αμερικάνικες κυρίως και λιγότερο οι ελληνικές, και προσπαθούσαν με σκηνές και με τα πιο πρόχειρα μέσα να τους, ειδικά για τα μικρά παιδιά, να τους δώσουν μια στέγαση.
1: Το άρα, δημοτικό λοιπόν, θέατρο αποτέλεσε στέγη για τους πρόσφυγες.
2: Όπως το δημοτικό
1: όπως
2: θέατρο
1: της Αθήνας.
2: Όχι.
1: Όχι,
2: όχι, δεν ήταν ποτέ. Όχι, γιατί το διαφύλαξε η Δημοτική Αρχή. Το Δημοτικό Θέατρο υπέστη ρήγμα όταν έγινε ο μεγάλος βομβαρδισμός του Πειραιά από τους Άγγλους. Ας πούμε, η δική μου οικογένεια, η Αθήνα είχε κηρυχθεί ανακύρωτη πόλη, ιστορική πόλη, και δεν βομβαρδίστηκε. Άρα λοιπόν όλοι μου οι συγγενείς, η οικογένειά μου, πήγανε στην Αθήνα για να γλιτώσουν τους βομβαρδισμούς, όπου δημιούργησαν πολλά από. Κατέστρεψαν το λιμάνι. Πρώτα οι Άγγλοι και μετά οι Γερμανοί φεύγοντας. Και εκεί τότε βομβαρδίστηκε και η Αγία Τριάδα, ο καθεδρικός ναός του Πειραιά, ένα από τα κομψοτεχνήματα.
0: Διπλός βομβαρδισμός ήταν. Και από τους Γερμανούς και από τους Άγγλους.
2: Ναι. Όπου έχουμε απλά φωτογραφίες, αλλά πρέπει να ήταν ένα κομψοτέχνημα. Ο Τσίλερ αγάπησε πολύ τον Πειραιά και, όπως είπαμε, έκτισε ολόκληρη συνοικία και πολλά μεγάλα κεντρικά κτίρια. Ο νυν καθεδρικός ναός, η Αγία Τριάδα, είναι φτιαγμένος πολύ αργότερα, ξεκίνησε από τη δεκαετία του 50, περατώθηκε το 60. Είναι νεοβυζαντινού ρυθμού. Αξίζει να πούμε 2-3 λόγια για αυτές τις εκκλησίες του Πειραιά. Μέσα έχει αγιογραφίες του Στέφανου Αλμαλιώτη. Ο Στέφανος Αλμαλιώτης είναι ο πατέρας της Γιγαντοαφίσας. Ο Γιώργος Βακυρτζής είναι μαθητής του. Δηλαδή αυτοί ήταν αγιογράφοι, αλλά έκαναν και επεβίωναν φτιάγοντας τις Γιγαντοαφίσες του σινεμά.
1: Στον κινηματογράφο. Στον κινηματογράφο.
2: Ναι, και ο Αλμαλιώτης. Και ο Στέφανος Αλμαλιώτης. Φωτογράφησα πρόσφατα την υπογραφή του σε αγιογραφίες του Πειραιά. Πολύ ωραίος ναός και ο νεότερος, αλλά φαντάζομαι ότι ο ναός του Τσίλερ πρέπει να ήταν μοναδικός, θα θυμίζει δηλαδή την Αγία Ειρήνη, κάτι τέτοιο.
1: Τη Βυζαντινή εννοείται.
2: Όχι, την Αγία Ειρήνη των Αθηνών.
1: Τον Αθηνών,
2: που έφτασε ο Λύσανδρος Καφτατζόγλου. Με την απελευθέρωση παίζουν δύο ρυθμοί. Ο νεοκλασικός και ο νεοβυζαντινός. Ας πούμε, η Μητρόπολη είναι ένα περίεργο πάντρεμα νεοκλασικού και βυζαντινού ρυθμού. Ο Πειραιάς έχει την Αγία Τριάδα. Έχει τον Άγιο Σπυρίδωνα που είναι νεοκλασικός. Έχει μέσα αγιογραφίες του Πελεκάση. Είναι πολύ σημαντικός ναός και αυτός. Κομψοτέχνημα. Ο Άγιος Νικόλαος που είναι στο λιμάνι.
1: Στο λιμάνι αυτό,
2: θεωρείται του Τσίλερ. Δεν είμαι σίγουρος. Α, και αυτός είναι επιβλητικότατος. Λίγο κρύος ως ναός. Είναι πιο πολύ δωρικός. Ο Άγιος Κωνσταντίνας. Αχ, τώρα η Αγία Σωτήρα. Ένα εκκλησιδάκι, η Αγία Σωτήρα. Έχει τώρα ενδιαφέρον, γιατί τώρα που το λέει ο Νίκος, όπου μέσα, εγώ δεν το ξέρα, πήγαινα πιτσιρικάς, ας πούμε, και εκ των υστέρων έμαθα ότι είχε έργα του Κόντογλου. Ο Κόντογλου δεν είχε δουλέψει σε πολλές εκκλησίες και μου είχαν τρομερή εντύπωση ότι ήταν στον Πειραιά Άγια Σωτήρα.
0: Ένα καμπαναριό είναι στην πραγματικότητα. Ένα ψηλό καμπαναριό δίπλα εκεί παίζαμε μπάλα. Από το
2: επί της Θηβών.
0: Πιο πάνω από τη Θηβών.
2: Και πίσω του Δηλαβέρη το φοβερό αυτό εργοστάσιο με το.
0: Του Σαπόρτα. Που περνάγαμε τις γραμμές για να πάμε ΔΕΗ και να πάμε Καμίνια και μετά Καραϊσκάκι. Είναι φοβερές διαδρομές στην πραγματικότητα που τις κάναμε σαν παιδιά και μας καθορίσανε με τα πόδια.
2: Είμαι ποδήλατα
1: πόδια. Μην χαθούμε όμως. Λοιπόν, Κερατσίνι, Δραπετσόνα, Πέραμα, Κορυδαλός, Κοκκινιά είναι εργατογειτονιές.
2: Συνοικίες. Ναι, προσφυγικές συνοικίες. Και βέβαια είναι η έδρα του Λαϊκού Τραγουδιού. Δεν το είπαμε αυτό και αξίζει να το πούμε. Ότι στον Πειραιά δημιουργείται το ρεμπέτικο τραγούδι. Αυτό που έρχεται από τη Σμύρνη με τα βιολιά και τα ντέφια, στον Πειραιά γίνεται πολύ πιο λιτό και δωρικό. Με...
1: Αρχή είναι τεκέντες ή δεν έχει καμία σχέση αυτό?
2: Ναι, θα το πούμε. Είναι στηριγμένο στον Μπουζούκι και τον Μπαγλαμά και τον Τζουρά. Ο μικρός Μπαγλαμάς, έτσι, ο Τζουράς. Και βέβαια είναι η περίφημη τετράδα του Πειραιός. Ο Μπάτης, ο πιο μεγάλος, ο Μπάτης.

0: Μάρκος Μαμακάρης που είναι τριαντάρης, ο Μπάτης ήταν πενιντάρης, ο Δελιάς και η μεγάλη φωνή του λαϊκού τραγουδιού, δηλαδή αυτός τον οποίον θαύμαζε και εμιμείτο ο Στέλιος Καζαντζίδης, που ήταν ο Στράτος Παγιουμτζής, περίφημη τετράς του Πειραιά.
1: Αναφέρεστε μετά τη μικρασιατική κατάσταση του 35.
0: Δεκαετία του 30, οι οποίοι εμφανίζονται ακόμα και στα Βούρλα, εμφανίζονται στην Τρούμπα, αλλά κυρίως ξεκινάνε από ένα, τώρα δεν θυμάμαι το όνομα, του καφενείου στην Ανάσταση, στο νεκροταφείο του Πειραιά. Η Ανάσταση είναι το αντίστοιχο πρώτο νεκροταφείο, δηλαδή είναι γεμάτο γλυπτά που τα υπογράφει ο Φιλιππότης, ο Βιτσάρης, μεγάλοι γλύπτες του 19ου αιώνα. Είπαμε, ο Πειραιάς είναι ένα μεγάλο αστικό κέντρο.
1: Διάλειμμα, συνεχίζουμε. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
0: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ποιο μήνυμα έχει στείλει το Παρίσι για το καλώδιο? Πού έχουν κολλήσει 6 φάκελοι βαριάς εγκληματικότητας? Ποτηλιάρισμα στον αέρα από τα ιδιωτικά ελικόπτερα? Ποιος ελέγχει την ασφάλεια? Η διπλωματία των Λιψάνων διχάζει την Εκκλησία. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
4: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
5: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
4: Γιάννης Τζούνος.
6: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
7: Και τελείωσε η υπόθεση.
4: Νότης Παπαδόπουλος.
8: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.

0: on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100,3.
1: Πώς εδώ ήρθανε.
2: Γεια σας.
3: Καταπληκτικό.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 5 τραυματίες είναι ο πρώτος απολογισμός από περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε rave party στην πόλη Αράου στη Βόρεια Ελβετία κοντά στη Ζυρίχη. Οι κάτοικοι καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή. Με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και μείωση τιμών που κινείται από 5 έως 30% διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών. Αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης και σχολικά είδη προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Αναμένεται περαιτέρω διεύρυνση της λίστας μέχρι αύριο Δευτέρα. Χωρίς νομικό έρισμα και υπόσταση είναι, σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο αβάσιμος και απαράδεκτος ισχυρισμός που επαναλαμβάνει η Τουρκία κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Αφορμή αυτή τη φορά το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Με την Άγκυρα να ισχυρίζεται ότι στο Αιγαίο υπάρχουν γεωγραφικοί σχηματισμοί, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Στις παλιές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό εισέβαλαν την Παρασκευή άγνωστοι δράστες και έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών που προορίζονταν για το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής. Τα υλικά που εκλάπησαν φέρονται να συνδέονται με το έργο αναβάθμισης στα κέντρα ελέγχου Αθηνών και Μακεδονίας. Ένας νεκρός και 2 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από ξαφνικό μπουρίνι και θαλασσοταραχή στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου, που είχε ως αποτέλεσμα 2 σκάφη να βυθιστούν. Τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την Ουκρανία πρότεινε στους Ρώσους ο διευθυντής της CIA κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μόσχα την περασμένη Τρίτη, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος, αναφέρει ο Αμερικανικός ιδιοσιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Παρακολουθείτε την αφήγηση της ιστορίας του Πειραιά μέσα από την εξιστόρηση της ίδιας της ζωής δύο ανθρώπων, κυρίες και κύριοι, δύο προσκεκλημένων. Είμαστε στη δεύτερη Κυριακή. Είναι η περιγραφή του Πειραιά για τα 200 χρόνια από την ύπαρξη ενό του νεότερου κράτους. Δύο ανθρώπων οι οποίοι γεννήθηκαν στον Πειραιά, κατάγονταν από τον Πειραιά και έχουν και τις αναμνήσεις τους. Περιγράφουν επί της ουσίας τη ζωή τους και τα τοπόσημα στα οποία πέρασαν τα νεανικά τους χρόνια. Είναι ο κύριος Νίκος Διαμαντής, είσαι εκ των προσκεκλημένων, σήμερα διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Είναι σκηνοθέτης ο κύριος Διαμαντής και ο κύριος Μάνος Στεφανίδης, καθηγητής ιστορίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλημέρα σας ξανά. Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Διαμαντή, στην έναρξη του δεύτερου μέρους?
1: Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η διαδρομή που ακολουθούμε είναι προφανώς μια προσωπική ματιά. Είναι η ματιά η δική μας πάνω στον Πειραιά που ζήσαμε, με τον τρόπο που τον έζησε ο καθένας και με τον τρόπο που χαρακτήρισε τις ζωές μας. Διαφορετικές ζωές με διαφορετικό τρόπο, αλλά με ορισμένα κοινά στοιχεία. Μόχθος, επιμένω, ταπεινότητα, ξεροκεφαλιά, επιμονή. Είναι ορισμένα από τα κεντρικά στοιχεία που διατρέχουν τις ζωές όλων μας. Άρα λοιπόν ο Πειραιάς είναι ένα τοπίο, εγώ θα το χαρακτήριζα, τολμώ να το πω αυτό μπροστά και στο Μάνο, ανεξερεύνητο. Είναι ανεξερεύνητο για πολλούς λόγους. Γιατί το λιμάνι είναι ανεξερεύνητο, γιατί ο Άγιος Διονύσης είναι ανεξερεύνητος. Έχει τρόπους, όχι ως τόπος, αλλά ως τρόπος, ως ήθος είναι ανεξερεύνητος. Η μουσική του είναι ανεξερεύνητη, οι γυναίκες του. Όλα αυτά που συζητάμε για τα βούρλα, την τρούμπα κλπ.
0: Μείνετε εδώ, μου αρέσει αυτό όπως το θέτε. Ο Κώστας Μουσελάς στα βαμμένα κόκκινα μαλλιά έπιασε κάτω από τον Πειραιά ή όχι?
1: Βέβαια, Μουσελάς, βεβαίως. Βαμμένα.

0: Κώστας έμενε ένα στενό πάνω από μένα. Είχαμε κάμια 15 χρόνια διαφορά. Δημητρακοπούλου, Μαυρομιχάλη, εγώ στα ταμπούρια.
1: Σπουδαίος συγγραφέας.
0: Ο Μουσελάς ως ιδιαιτερότητα. Καμπανέλης Μουσελάς Μάτεσης. Ποια είναι η.
1: Γιώγας.
0: Συγγνώμη.
1: Σκούρτης. Αναγνωστάκι.
0: Για πες,
1: δηλαδή θέλω να
0: για
1: πω ότι αν ανοίξουμε τη βεντάλια. Ανοίξουμε τη βεντάλια και Χαΐδης Χαβιάρα. Αν ανοίξουμε τη βεντάλια, θα μιλήσουμε για 7-8 πρώτης γραμμής συγγραφής εξαιρετικούς διαφορετικής θερμοκρασίας. Μουσελάς Καμπανέλης, Μάτεσης Γιώγας είναι τελείως διαφορετικές προσωπικότητες. Ποντίκας, Χρυσούλης, Αναγνωστάκι, Σκούρτης. Για θυμίσου του Σκούρτη.
2: Πολύ ωραίο αυτό που είπατε.
1: Μια τεράστια βεντάλια που ομοιά της δεν τη βλέπουμε. Και φτάνουμε σήμερα στον Κατσικονούρη. Ο Κατσικονούρης είναι μια τεράστια περίπτωση στο Ελληνικό Θέατρο το Γάλα. Αλλά και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα πρόσωπο ισχυρό, μια που πιάσαμε το θέμα των συγγραφέων, έτσι, γιατί είναι η γλώσσα μας. Το θέατρό μας είναι η μούρη μας, η φάτσα μας. Ενώ μην κοροϊδευόμαστε τώρα σε αυτά που λέμε. Καμπανέλης είμαστε εμείς. Ο Ποντίκας είμαστε εμείς. Ο Μουσελάς είμαστε εμείς. Με διαφορετικούς τρόπους, η Αναγνωστάκη το ίδιο κλπ. Βλέπουμε τον Κατσικονούρη ανθυρότατο, ζωντανότατο, ζωντανότατο να χτυπάει φλέβα. Αυτά λοιπόν τα πράγματα, η φάτσα μας τη βλέπουμε να αντέχει μέχρι σήμερα.
2: Και
1: ο ένας χτίζει πάνω στον άλλον.
2: Ο Μουσελάς τι έπιασε λοιπόν από τον Πειραιά?
1: Τις γυναίκες έπιασε, τη δύναμη και το μικροαστισμό ταυτόχρονα σε αυτά τα δύο και την τρομακτική του ηρωνία. Έχει αυτή τη φοβερή ηρωνία, τη διαφορετική ηρωνία έτσι στα πράγματα.
2: Είπα την προηγούμενη Κυριακή ότι ο Γιούγκερμαν εγκαθίσταται στην Καστέλα. Εκεί τον βάζει ο Καραγάτσης. Περιγράφει και πώς κτίζεται ο οικονομικός Πειραιάς.
0: Δηλαδή
2: πώς συγκροτείται σε
0: και
2: μια.
0: Και όχι μόνο, και
2: πόλη.
0: Το κίτρινο φάκελο αναφέρεται στον Πειραιά. Γενικά αυτό το μυστόρημα της γενιάς του 30 είναι μοιραίο. Όταν μιλάει για τον μεταξένιο ημιτό, να κοιτάει την Αίγινα, να κοιτάει τον Πειραιά, να κοιτάει.
2: Γιατί το 10 δεν παίζει. Το 10 δεν είναι περίπου Πειραιάς, το 10.
1: Θα μου επιτρέψετε.
2: Ναι, με εκείνη την πολυκατοικία που είναι μια γειτονιά ολόκληρη, δηλαδή μια κοινωνία ολόκληρη με τους ανθρώπους της.
1: Θα μου επιτρέψετε όμως απέναντι στο Γαραγάτσι, αγαπητό φίλο και ό,τι άλλο θέλετε, να βάλουμε το Χαριτόπουλο.
2: Σωστά.
0: Τώρα θα κάνουμε ένα name dropping, αλλά είναι ωραίο. Εμίλιος Βεάκης, έξω και το Βεάκιο, το θερινό θέατρο στο λόφο του προφήτη Λία.
1: Παξινού.
0: Συγκλονιστική προσωπικότητα. Αυτό το στοιχείο που λέγεται Κατίνα Παξινού. Αυτή η απίστευτη γυναίκα η οποία σάρωσε Όσκαρ, πράγματα, τρέλαινε το Χόλιγουντ, ας πούμε, ο Μινωτής. Μεγάλη προσωπικότητα. Δίπλα της ήταν σε μια ταινία του Χίτσκοκ. Πιέζει το Χίτσκοκ και το βάζει και παίζει τον Μπάτλερ. Τον Μινωτάκη. Τον Αλέκο Μινωτάκη. Για όνομα Θεού. Πολύ σπουδαία προσωπικότητα. Αλλά η Παξινού ήταν σαρωτική. Η Παξινού και η Παπαδάκη. Η Παπαδάκη και η Παξινού. Πικιώνης.
1: Ο Κωνσταντίνος Ζούμας. Πορφύρας. Άνθρωποι δηλαδή του πνευματικού Πειραιά.
0: Ο Λάμπρος Πορφύρας ο ποιητής. Αυτός ο φοβερός τύπος ο Κωνσταντίνος επίσης. Ο Κωνσταντίνος είχε βγάλει το δεύτερο γυμνάσιο στο Βριώνι.

βάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ.

0: κύριος Στεφανίδης είπε κάποια μείον στην προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Πειραιάς έπρεπε να κάνει μερικά πράγματα που δεν τα έκανε. Ωραία.
1: Δεν πειράζει. Να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Άλλο το δέον γενέστε. Άλλο η κριτική την οποία μπορείς να κάνεις με ελαφρά την καρδία, με βαριά την καρδία, με πολύ βαριά την καρδία, με ευθύνη τεράστια παίρνοντας ευθύνες που σου αναλογούν, και άλλο αυτό που συνολικά μια πόλη μικρή, ορατή, όταν έχεις στα χέρια σου την ακουμπάς από την Ιχθυόσκαλα μέχρι την Καστέλα και το Νέο Φάληρο, είναι ένα άπλωμα χεριών στην πραγματικότητα. Αυτό εννοώ όταν λέω είναι συνεκτικός, ορατός, ιστός. Το Δημοτικό Θέατρο το βλέπεις από παντού. Σε εισαγωγικά πάντα, έτσι. Το ίδιο και την Ιχθυόσκαλα, το ίδιο και το Νέο Φάληρο. Το βλέπεις και το ακουμπάς από παντού, όπως και το Καραϊσκάκι. Το ακούς. Το ακούτε το Δημοτικό Θέατρο. Αν δεν το ακούτε μέχρι εδώ που είμαστε, είναι λάθος μας. Εγώ θεωρώ ότι η πόλη ακούγεται στους ανθρώπους της. Προσωπικά το βλέπω και θα σας πω πού. Στην πλατεία μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο. Αυτή την εκπληκτική πλατεία που τα παιδιά όλα κάνουν σκέιτ, που φιλιούνται μεταξύ τους, που βρίζονται μεταξύ τους, που κάθονται από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί πέρα και, εν πάση περιπτώσει, συνυπάρχουν εκεί, όπως και στη Στάνη Διαγώνια, στη Στάνη στο ζωγραφοπλαστείο, είναι
2: καρδιά της πόλης. Είναι ζωντανή πόλη, εντάξει.
1: Είναι η καρδιά της πόλης, είναι συνεκτική πόλη, λοιπόν. Άρα λοιπόν ο Ροντήρης, για να επανέλθουμε, και όλα αυτά τα πρόσωπα που αναφέραμε, Παξινού είναι μπροστά τους όταν κάνουν σκέιτ. Ο Βεάκης το ίδιο. Το Δημοτικό Θέατρο το βλέπουν. Τους αφορά. Είτε μπαίνουν μέσα, με όποιο τρόπο μπαίνουν, είτε δεν μπαίνουν μέσα, είτε βλέπουν το Χουβαρδά, είτε δεν το βλέπουν το Χουβαρδά, ή το Τζένι Τζένι ή οτιδήποτε. Εκεί είναι αναφορά σε αυτά τα παιδιά.
0: Το Εθνικό Θέατρο της Αθήνας δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι, κύριε Στεφανίδη, όπως το λέει ο κύριος Διαμαντής?
2: Όχι, δεν μπορεί. Θα συμφωνήσω με τον Νίκο. Δεν έχει το δεσμό που έχει για την πόλη το Εθνικό μας Θέατρο, το οποίο αγαπάμε και υποληπτόμαστε όλοι, σε σχέση με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Γιατί το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά είναι σε ένα εξαιρετικά νευραλγικό σημείο στημένο, γιατί το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά χαρακτήρισε τον πολιτισμό του Πειραιά από την πρώτη στιγμή, με μια μικρή κάμψη στην περίοδο της Χούντας, μετά το 1974, επί Δημαρχίας Κυριακάκου, ο Μπιθικότσης, ο Θεοδωράκης, ο Χαζηδάκης. Εγώ πρώτο άκουσα κλασική μουσική σε αυτά τα πρωινά, τα ματινέ που γινόντουσαν στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, τα μουσικά πρωινά, με τον Βίρο να κολλάζει τη μικρή νυχτερινή μουσική του Μότσαρτ και την εισαγωγή από τον Φίγκαρο και
0: το Living Theater.
2: Μιλάω τώρα για το 1974 και το.
1: Επίτηδε σου τα λέω, διότι αυτές είναι μοναδικές στιγμές για το.
2: Είναι σωστή όμως η ερώτηση που υπέβαλε ο κύριος Πρωτοσάλτε. Το Εθνικό Θέατρο, λόγω θέσης πια, δεν παίζει τον συμβολικό ρόλο που θα δικαιούται να παίξει σε αυτό το χάος που λέγεται Αθήνα. Αυτή είναι η διαφορά. Στον Πειραιά γεννήθηκε, το είπαμε ήδη, ο Μιχάλης Νικολινάκος το 1924. Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, μεγάλος ηθοποιός. Ο Ανδρέας Μπάρκουλης, αδικημένος ηθοποιός. Το έλεγε και ο ίδιος. Λόγω της φθοράς το σινεμά, το μαζικό, αλλά ήταν μια αρχιετυπική φιγούρα. Για μας, ας πούμε, αυτό το πράγμα

0: θέλω να γυρίσουμε. Το θίξατε ότι είναι έργο τσίλερ, αλλά θα ήθελα να πούμε δύο κουβέντες ακόμη για το κτίριο το οποίο στεγάζει σήμερα εκεί που ήταν το Γαλλικό Ινστιτούτο και στεγάζει σήμερα το Ίδρυμα Λασκαρίδη.
1: Το Ίδρυμα Λασκαρίδη έχει 3-4 κτίρια στον Πειραιά. Τα έχει ανακαινήσει υποδειγματικά γιατί ήταν κτίρια του 19ου αιώνα. Έχει μια πολύπλευρη δραστηριότητα. Σε ένα, νομίζω αυτό που είναι στην οδό Αλκιβιάδου, στεγάζεται η δωρεά του Δημήτρη Περδικίδη, η δωρεά του Βάλια Σιμερτζίδη, δύο πολύ σημαντικών Ελλήνων ζωγράφων της Διασποράς, η βιβλιοθήκη γενικά το...
0: Η βιβλιοθήκη στην οδό Δευτέρας Μεναρχίας.
1: Εκεί που ήταν το Γαλλικό Ινστιτούτο, ναι. Αυτό το κτίριο που έχει ζωγραφίσει ο Γιάννης Τσαρούχης, είπαμε ότι ήταν πυρεολάτρης ο Τσαρούχης. Κοιτάξτε, οι εφοπλιστές τις πιο πολλές φορές είναι πάρα πολύ θετικοί απέναντι στην πόλη και την εκφράζουν την αγάπη τους και οφείλουμε αυτό να το υπογραμμίσουμε χωρίς έτσι ιδεολογικές παροπίδες.
0: Και χωρίς αστερίσκους.
1: Ακριβώς. Το Μνημείο των Ποντίων που είναι στην πλατεία της Αλεξάνδρας απέναντι από αυτό το ιστορικό καφενείο του Τσίλερ και τη συνοικία Τσίλερ είναι μια γέφυρα που ενώνει τις χαμένες πατρίδες με τον Πειραιά, εδώ τους έφερναν, φτιαγμένα από έναν πόντιο καλλιτέχνη, εξαιρετικό κατά την άποψή μου, τον Παναγιώτη Τανιμανίδη. Είναι μια μεταλλική γέφυρα 14 μέτρων, τη λέει το μεγάλο κύμα. Το γλυπτό έχει καταφέρει να γίνει το πόσιμο και πραγματικά, ας πούμε, για μένα, επειδή ακριβώς η δημόσια γλυπτική χυμάζεται, τα γλυπτά τα καταστρέφουν. Οι διάφοροι, ας πούμε, ευαίσθητοι αναρχοαυτόνομοι, ή το απειρφρονούν.
0: Αγενείς, αγράμματοι, αμόρφωτοι, απέντευτοι.
1: Και συγχρόνως με φασιστικό τρόπο προοδευτικοί. Δεν θέλουμε τέτοια πρόοδο.
0: Επειδή είμαι... Και με επιβολή της ψυχικής τους διαταραχής.
1: Ακριβώς. Ναι. Ζω τα τελευταία χρόνια σε διάφορες πόλεις, όντας υπεύθυνος δημοτικών πινακοθήκων. Στην Καρδίτσα, ας πούμε, είχε γίνει ένα εξαιρετικό υπαίθριο συνέδριο, συμπόσιο γλυπτικής. Εξαιρετικά γλυπτά του Ρόκου, του Χουλιαρά, του Παπαγιάννη, κατεστραμμένα. Τώρα στον Άλυμο υπάρχει πάλι ένα συμπόσιο γλυπτικής, πάλι με πολύ σημαντικά ονόματα. Είναι ρέκτης ο Δήμαρχος Αλίμου, κ. Ανδρέας Κονδύλης. Ελπίζω αυτά τα γλυπτά, τα ξέρετε, δουλεύουν για ένα μήνα οι γλυπτές, τους προσφέρει ο Δήμος τα υλικά και μετά μένουν τα γλυπτά δωρεάν στην πόλη. Έχουν γίνει καμιά κοσαριά τέτοια. Δηλαδή προσπαθεί η γλυπτική να.
0: Πηγαίνει όλη η ασέβεια.
1: Ακριβώς.
0: Η νεοελληνική ασέβεια και πάει και τα μουτζουρώνει.
1: Ξέρετε, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο όχι να φοβόμαστε, να μισούμε το ωραίο. Το ωραίο είναι τελικά προσβλητικό, είναι εχθρικό και επειδή δεν μπορούμε όχι να το προσεγγίσουμε, ούτε καν να το δούμε, το καταστρέφουμε. Αυτό είναι. Το να πας να γράψεις τώρα, το φαντάζεστε ότι είχαν χαράξει το Α, το σήμα της Αναρχίας πάνω στην κοιμωμένη του Χαλεπά. Αυτό το συγκλονιστικό έργο του 19ου αιώνα, το οποίο μας συνδέει, ας πούμε, με την αρχαία ελληνική γλυπτική. Ο ένας φιδίας είναι ο Χαλεπάς.

0: Διότι εγώ τελειώνω μιλώντας για αυτό το μνημείο των Ποντίων, δηλαδή τη σχέση του Πειραιά με τις χαμένες πατρίδες, έργο του Παναγιώτη Τενιμανίδη, και βέβαια θυμάμαι τον επίσης φίλο μου, τον Γιώργη Μέγκουλα, ο οποίος έχει κάνει το αντίγραφο του Λέοντα του Πειραιά. Μην ξεχνάτε ότι ο Πειραιάς λεγόταν Πόρτο Λεόνε.
1: Να γυρίσουμε λοιπόν ξανά στην ιστορία, με τους Λέοντες λοιπόν, την ιστορία των Λεόντων.
0: Αυτό το περίφημο λιοντάρι είναι ακόμα ένα ιστορικό πρόβλημα. Πότε φτιάχτηκε? Φτιάχτηκε τον 4ο αιώνα, γιατί οι Αθηναίοι απέκρουσαν τους Μακεδόνες και στη μνήμη των πεθαμένων, όπως συνέβη και με το Λέοντα της Χερώνης, γιατί κάτι ανάλογο είναι, ένα λιοντάρι στα 3 μέτρα. Πολλοί το τοποθετούν τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες, τρομακτικό αυτό, και βέβαια ξέρουμε ότι το 1687 ο Μοροζίνη, αυτός που βομβάρδισε την Ακρόπολη, το έκλεψε και το πήγαινε έξω από τα αρσενάλε, από τον άσταθμο της Βενετίας από τότε μέχρι σήμερα. Τα νεότερα χρόνια ο Γιώργος Μέγκουλας έχει φτιάξει το αντίγραφο που είναι, καθώς μπαίνουμε στο λιμάνι του Πειραιά, κάτω από τον Άγιο Νείλο, στο δεξί μας χέρι, είναι εκεί τοποθετημένο, αλλά το πρωτότυπο είναι καταπληκτικό, έχει ρουνικές επιγραφές. Οι ρουνικές επιγραφές είναι επιγραφές των Βίκινγκς, είναι η γλώσσα των Βίκινγκς. Λοιπόν, αυτές, υπάρχει μια θεωρία ότι ακόμα και οι Ατσαγιόλε, δηλαδή αυτοί οι τρομεροί πειρατές που ήρθαν από την Ισπανία και κατέλαβαν την Αττική κτλ., ότι επενέβησαν και έχουν χαράξει. Το 10ο αιώνα.
1: Τότε που είναι η Καταλανή κτλ.
0: Η Καταλανή, μπράβο, η Καταλανική εταιρεία. Υπάρχει μια πολύ ωραία ερμηνεία, το Ταμπούρια, επιστρέφω στην Γενέφη.
1: Ότι έρχεται από εκεί.
0: Αμπούριας, ο Δούκας των Αμπούριας. Τι είναι Αμπούριας? Κάτω από τη Βαρκελόνη υπάρχει η Αμπούριας. Το εμπορίον. Το εμπορίον. Είναι οι πόλεις παραρτήματα.
1: Είναι πάνω σε κορυφή βέβαια, που έχουν και Ακρόπολη.
0: Ακριβώς, οι πόλεις παραρτήματα που ίδρυαν η Κόρινθος, η Σικιώνα κτλ.
1: Το 600 π.Χ. τώρα μιλάμε.
0: Από το 700-600 έως και τον χρυσό αιώνα του Περικλή.
2: Θα μου επιτρέψετε να πω, κλείνοντας από τη δική μου πλευρά, εγώ βλέπω πραγματικά μια συγκινητική αγάπη των απλών ανθρώπων. Όχι μια τουριστική αγάπη, ούτε μια αγάπη περαστική με την έννοια θα έρθουν για να παραστήσουν κάτι. Αντίθετα βλέπω ένα πραγματικό νιάξιμο το να έρθουν σαν παιδιά, σαν μαθητές, σαν σχολεία, σαν θεατές, να περάσουν απ' έξω, να ερωτευτούν στο κέντρο του Πειραιά και στο Δημοτικό Θέατρο.
1: Πολύ ιδεαλιστικά τα είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Διαμαντή, για την γνωριμία. Κύριε Στεφανίδου, η επίλογό σας.
0: Να θυμίσουμε ότι οι Τούρκοι έλεγαν τον Πειραιά Ασλάν Λιμάν, δηλαδή.
1: Από το λιοντάρι.
0: Το λιοντάρι. Πόρτο Λεόν, έτσι, μια και αναφερθήκαμε σε αυτό. Ο Πειραιάς είναι κάτι πολύ ζωντανό, το βιώνουμε, το νιώθουμε, και ως επίλογο θα πω ότι ο Πειραιάς είναι το επίνευμα της Αθήνας, δηλαδή είναι ένα alter ego της. Ο Πειραιάς έχει περάσει από πάρα πολλά προβλήματα, αλλά νομίζω ότι δικαιούται να βλέπει το μέλλον με αισιοδοξία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από το παρελθόν στο σήμερα, κύριε Διαμαντή, ο Νίκος Διαμαντής είναι ο διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Κύριε Στεφανίδη, ο Μάνος Στεφανίδης είναι ομότιμος καθηγητής ιστορίας τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, την επόμενη Κυριακή με ένα άλλο κεφάλαιο της ιστορίας του 19ου αιώνα θα είμαστε απέναντί σας. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Καλημέρα.
3: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βόλεϊ.
7: Ποιο βόλεϊ?
8: Ποιο ματς?
7: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
11: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
12: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
13: Η ώρα είναι 10.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 5 τραυματίστηκαν από πυρά κατά τη διάρκεια της νύχτας σε rave party στο υποδρόμιο της πόλης Αράου στη Βόρεια Ελβετία, ανακοίνωσε η ελβετική αστυνομία. Ο δράστης ή οι δράστες της επίθεσης διαφεύγουν και αναζητούνται. Τα τυχόν κίνητρα και οι ακριβείς συνθήκες δεν έχουν διευκρινιστεί. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο rave party συμμετείχαν περισσότερα από 3.500 άτομα. Με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκινά αύριο Δευτέρα. Η πρωτοβουλία αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής ανέρχεται από 5-30%. Έχουν μέχρι στιγμής ενταχθεί περισσότερες από 90 προμηθευτικές εταιρείες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών, ενώ η διαδικασία παραμένει ανοιχτή και εκτιμάται ότι θα ενταχθούν και νέες συμμετοχές. Χαρακτηριστικά μείωση περίπου 10% καταγράφουν περισσότεροι από 450 κωδικοί σχολικών ειδών, ενώ στους 60 κωδικούς κρέατος η μέση μείωση ανέρχεται σε 7,2%. Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας πόσο κάνει. Η διάρκεια της πρωτοβουλίας διαφοροποιείται ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς και κυμαίνεται από 2 έως 4 μήνες. Χωρίς νομικό έρισμα και υπόσταση, είναι σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ο αβάσιμος και απαράδεκτος ισχυρισμός που επαναλαμβάνει η Τουρκία κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Με αφορμή αυτή τη φορά το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, η Άγκυρα υποστήριξε ότι στο Αιγαίο υπάρχουν γεωγραφικοί σχηματισμοί των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό, τονίζει την ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στις παλιές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό εισέβαλαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής άγνωστοι δράστες και έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών που προορίζονταν για το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής, υποδομή κρίσιμη για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας. Πηγές της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχολιάζουν ότι η κλοπή δεν θα επηρεάσει την πορεία του έργου. Ένας Ελληνοκύπριος έχασε τη ζωή του και 2 άτομα νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Μοχός του μετά την προσάραξη 2 σκαφών σε βράχια και τη βύθισή τους στη θαλάσσια περιοχή Αγίων Αναργύρων, στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου, μετά από ξαφνικό μπουρίνι και θαλασσοταραχή. Τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την Ουκρανία, πρότεινε στους Ρώσους ο διευθυντής της CIA κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μόσχα την περασμένη Τρίτη, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος, αναφέρει ο Αμερικανικός ιστότοπος Άξιος. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε προτείνει την ιδέα και στο παρελθόν, ενώ όμως ο Ουκρανός πρόεδρος ήταν σύμφωνος, ο Ρώσος πρόεδρος την είχε απορρίψει. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Σάμο και Ικαρία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ιστορική πρόκριση στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία άφησε εκτός τελικού στο Τάραντο τη διοργανώτρια Ιταλία, νικώντας τη 3-2 σετ. Απέναντι στη Γαλλία, η Ελλάδα θα διεκδικήσει απόψε στις 9 το χρυσό μετάλλιο. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, Βόλος και Ηρακλής αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Ο Πανετολικός επικράτησε τη Καλαμάτας 2-0. Σήμερα παίζουν Άρη Σόφη στις 7.30, Ατρόμητος Πάουκ στις 8.15 και στις 9 Αστέρας Ολυμπιακός και Κηφισιά ΕΚ. Ο Παναθηναϊκός θα έχει δυναμική στήριξη από τους οπαδούς του στον αγώνα κόντρα στο Λεβαδιακό το απόγευμα της Δευτέρας, καθώς εξασφάλισε περισσότερα εισιτήρια. Την απόκτηση του Σέρβου Όγνιεν Ούγκρεσιτς από την Παρτιζάν για τα επόμενα 5 χρόνια ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά θα είναι βόρειος 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά το πρωί και στα υπόλοιπα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα το πρωί στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο 6 μποφόρ, στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότιο-ανατολικά. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Λίγο μετά τις 10, σε ένα όμορφο πρωινό Κυριακής. Χθες κάναμε την πρώτη μας δοκιμή στη νέα ώρα. Σήμερα συνεχίζουμε λίγο πιο εξοικειωμένοι πλέον με το νέο μας σπίτι. Με 2 ώρες μπροστά μας, για να επιστρέψουμε σε ορισμένες από τις ιστορίες της εβδομάδας, να σταθούμε σε πράγματα που ίσως δεν πρόλαβα να πάρουν τον χώρο που τους άξιζε και να ψάξουμε όπως πάντα λίγο περισσότερο πίσω από αυτό που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Θα έχουμε καλεσμένους, διεθνή επικαιρότητα, κοινωνικά θέματα, ενδιαφέρουσες έρευνες, ιστορίες από τον κόσμο, πολιτισμό και φυσικά μουσική. Και σήμερα να θυμίσουμε πως είναι η τελευταία Κυριακή πριν μεγαλώσει και επισήμωση η παρέα μας, αφού από το επόμενο Σαββατοκύριακο, εδώ στο διπλανό μικρόφωνο, θα βρίσκεται και ο Πέτρος Κυρκυλής για να οδηγήσουμε μαζί αυτή τη νέα εκπομπή. Μέχρι τότε όμως έχουμε αρκετά να πούμε. Καλημέρα λοιπόν όπου και αν μας ακούτε, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, σε μια βόλτα ή κάπου με τον πρώτο ή ίσως ήδη και τον δεύτερο καφέ της ημέρας. Είμαστε εδώ λοιπόν μέχρι τις 12. Εδώ μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη και την χοληψία βρίσκεται η Δήμητρα Σταματίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Μελίνα Σαμαραδέλη. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης για να υποδεχθεί τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-4800-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Ξεκινάμε λοιπόν εδώ, παρέα.

Να δούμε λίγο με ποια θέματα ξεκινάει δισογραφικά αυτή η Κυριακή. Στην Ελβετία, μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα στην πόλη Αράου, μετά από πυροβολισμού στη διάρκεια ενός rave party στον χώρο ενός υποδρόμου. Οι πυροβολισμοί έπεσαν μέσα σε μεγάλο πλήθος, υπάρχουν αρκετοί τραυματίες, υπάρχουν αναφορές για νεκρούς, χωρίς να υπάρχει ακόμη επίσημος απολογισμός. Παραμένει επίσης άγνωστο ποιος άνοιξε πυρ και κάτω από ποιες συνθήκες, με όλα τα σενάρια και τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά. Στην Κύπρο, ένας 76χρονος επιχειρηματίας έχασε τη ζωή του στο Κάβο Γκρέκο, όταν το σκάφος το οποίο επέβαινε παρασύρθηκε από τη σφοδρή θαλασσοταραχή και προσέκρουσε στα βράχια. Η κόρη του και οι σύντροφός του κατάφεραν να πέσουν στη θάλασσα και διασώθηκαν, ενώ ο ίδιος φαίνεται ότι εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια δυστυχώς. Από αύριο αλλάζει η εικόνα σε αρκετά ράφια των ελληνικών σούπερ μάρκετ. Περίπου 1.660 κωδικοί προϊόντων μπαίνουν στη νέα πρωτοβουλία μειωμένων τιμών, με βασικά τρόφιμα, κρέας, γαλακτοκομικά και είδη καθημερινής χρήσης στη λίστα. Οι μειώσεις σε ορισμένα προϊόντα φτάνουν ακόμη και το 30%, με στόχο βέβαια να παραμείνουν σε ισχύ για τους επόμενους μήνες. Και παράλληλα μπαίνουμε και σε μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική εβδομάδα. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η 90η ΔΕΘ ανοίγει το επόμενο Σάββατο, ανεβάζει αυλαία, 5 Σεπτεμβρίου, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις οικονομικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και στο πολιτικό στίγμα που θα επιχειρήσει να δώσει η κυβέρνηση για το φθινόπωρο. Την ίδια μέρα όμως θα βρίσκονται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και οι αγρότες, οι οποίοι έχουν προγραμματίσει συλλαλητήριο με τρακτέρ στον Λευκό Πύργο.

Από τα γεγονότα που έχουν καταγραφεί στην ιστορία, μια μέρα σαν τη σημερινή, κρατάμε ένα που ξεκινά με ένα μάλλον παράξενο μήνυμα. 30 Αυγούστου του 1963, από την Ουάσιγκτον φεύγει προς τη Μόσχα μια αγγλική πρόταση για μια γρήγορη καφέ αλεπού που πηδά πάνω από έναν τεμπέλη σκύλο και ακολουθούν οι αριθμοί από το 1 μέχρι το 0. Δεν ήταν κάποιο κρυπτογραφημένο μήνυμα. Ήταν η πρώτη δοκιμή της περίφημης κόκκινης γραμμής ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σοβιετική Ένωση. Η συγκεκριμένη πρόταση είχε επιλεγεί επειδή περιείχε όλα τα γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου και μαζί με τους αριθμούς μπορούσε να επιβεβαιώσει ότι κάθε πλήκτρο του συστήματος λειτουργούσε σωστά. Και εδώ υπάρχει ένας μικρός μύθος. Η κόκκινη γραμμή δεν ήταν κόκκινο τηλέφωνο στο γραφείο του Αμερικανού Προέδρου και ένα αντίστοιχο στο Κρεμλίνο. Ήταν αρχικά γραπτή σύνδεση με τηλετύπους, ώστε τα μηνύματα να μεταφέρονται γρήγορα, αλλά και με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Η συμφωνία για τη δημιουργία της είχε υπογραφεί μόλις 2 μήνες νωρίτερα, στις 20 Ιουνίου του 1963, και ο λόγος βρισκόταν στην κρίση των πυράβλων της Κούβας. Τον Οκτώβριο του 1962, ο κόσμος είχε φτάσει επικίνδυνα κοντά σε πυρηνική σύγκρουση και οι δύο υπερδυνάμεις είχαν διαπιστώσει ότι ακόμη και η καθυστέρηση στην ανταλλαγή ενός μηνύματος μπορούσε σε μια τέτοια στιγμή να γίνει εξαιρετικά επικίνδυνη. Και είχε ενδιαφέρον ότι μέσα στην πιο σκληρή περίοδο του ψυχρού πολέμου, ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία αποτροπής δεν ήταν ένα νέο όπλο, ήταν ένας τρόπος να μπορούν οι δύο αντίπαλοι να επικοινωνήσουν γρήγορα πριν μια κρίση ξεφύγει από τον έλεγχο. Μια ιδέα που περισσότερο από 6 δεκαετίες αργότερα παραμένει σίγουρα εξαιρετικά επικαιρή.

Η σημερινή Διεθνής ημέρα μας πηγαίνει σε ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που μπορεί να συνδέθηκε ιστορικά με τις δικτατορίες της Λατινικής Αμερικής, αλλά δυστυχώς δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν. Η 30 Αυγούστου έχει οριστεί ως Διεθνής ημέρα για τα θύματα των βίων εξαφανίσεων. Και τι σημαίνει ακριβώς αυτό? Μιλάμε για περιπτώσεις ανθρώπων που συλλαμβάνονται, κρατούνται ή απάγονται και στη συνέχεια κανείς δεν αναγνωρίζει επίσημα που βρίσκονται ή τι έχει συμβεί σε αυτούς. Η πρακτική αυτή έγινε ιδιαίτερα γνωστή διεθνώς στις δεκαετίες του 70 και του 80, όταν σε αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής στρατιωτικά καθεστώτα χρησιμοποιούσαν τις εξαφανίσεις ως ένα μέσο καταστολής πολιτικών αντιπάλων. Και ήταν κυρίως οι οικογένειες των αγνωμένων εκείνες που ανάγκασαν το θέμα να βγει από τη σιωπή. Το 1981 δημιουργήθηκε η Λατινοαμερικανική Συνομοσπονδία Οικογενειών Εξαφανισμένων Κρατουμένων, ένα δίκτυο ανθρώπων που ζητούσαν κάτι απολύτως βασικό, να μάθουν τι είχε συμβεί στους συγγενείς τους και να υπάρξει λογοδοσία. Σταδιακά το ζήτημα πήρε διεθνή διάσταση και σήμερα οργανισμοί όπως ο ΟΗΕ, η Διεθνής Αμνηστία και ο Ερυθρός Σταυρός ασχολούνται συστηματικά με τέτοιες υποθέσεις. Η βίαιη εξαφάνιση δεν αφορά μόνο μια συγκεκριμένη εποχή ή μια μακρινή περιοχή του κόσμου. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο η κρατική αυθαιρεσία μπορεί να αφαιρέσει από έναν άνθρωπο, ακόμη και

Από αύριο, όσοι μπείτε σε ένα σούπερ μάρκετ, θα αρχίσετε να βλέπετε σε αρκετά ράφια μια καινούρια σήμανση. Θα δείχνει τα προϊόντα που μπαίνουν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκινά τη Δευτέρα με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Και εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς θα βρούμε ευθυνότερα. Περίπου 900 επώνυμοι κωδικοί έχουν αυτή τη στιγμή μέση μείωση γύρω στο 7%, με τις εκτόσεις ανά προϊόν να ξεκινούν από 5 και σε ορισμένες περιπτώσεις να φτάνουν ακόμη και το 30%. Στη λίστα υπάρχουν επίσης περισσότερα από 450 σχολικά είδη, περίπου 250 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και 60 κωδικοί κρέατος, ανάμεσά τους και το μοσχάρι. Για να έχουμε μια εικόνα της κλίμακας, σε ένα όχι πολύ μεγάλο σούπερ μάρκετ εκτιμάται ότι περίπου 1 στα 9 προϊόντα μπορεί να έχει ενταχθεί μέχρι στιγμή σε αυτή την πρωτοβουλία. Υπάρχει όμως και μια λεπτομέρεια που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον καταναλωτή. Στις μειώσεις των προμηθευτών μπορούν να προσθεθούν επιπλέον εκπτώσεις και από τις ίδιες τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Αυτό σημαίνει ότι το ίδιο ακριβώς προϊόν μπορεί να έχει διαφορετική τελική τιμή από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, και για να μπορούμε να το ελέγχουμε ευκολότερα, από αύριο οι μειωμένες τιμές θα φαίνονται με μια ειδική σήμανση στα ράφια, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να βλέπουν και ψηφιακά ποια προϊόντα συμμετέχουν και ποιες μειώσεις εφαρμόζονται μέσω της γνωστής μας πλέον πλατφόρμας, το Πόσο Κάνει. Οι μειώσεις θα διαρκέσουν από 2 έως 4 μήνες, ανάλογα με την επιχείρηση και το προϊόν, και τελικά αυτό θα είναι και το πραγματικό τεστ μάλλον της πρωτοβουλίας, όχι μόνο πόσοι κωδικοί μπαίνουν στη λίστα, αλλά πόσο θα μειωθεί στην πράξη ο λογαριασμός ενός συνηθισμένου νοικοκυριού στο ταμείο. Γιατί αυτό είναι και το νούμερο που ενδιαφέρει μάλλον περισσότερο τον καταναλωτή.

Μερικές φορές μια πολύ μικρή είδηση μπορεί να μας πει κάτι μεγαλύτερο για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τον χώρο γύρω μας. Στη Θεσσαλονίκη, η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά άνοιξε για το κοινό την Πέμπτη, με 5 ολοκένουργιους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, την Αρετσού, την Νέα Κρίνη και Μίκρα. Και πριν καλά-καλά συμπληρωθούν 2 ημέρες λειτουργίας, ήρθε ο πρώτος βανδαλισμός. Στον σταθμό της Αρετσού, άγνωστος έγραψε με κόκκινο σπρέι σε εξωτερικό τοίχο του σταθμού. Οι εικόνες καταγράφηκαν και από κάμερα ασφαλείας, ενώ η μουτζούρα καθαρίστηκε στη συνέχεια από την διαχειρίστρια εταιρεία. Δεν είναι ασφαλώς το μεγαλύτερο πρόβλημα μιας πόλης, αλλά έχει ενδιαφέρον η ταχύτητα. Ένας δημόσιος χώρος που μόλις παραδόθηκε πριν προλάβει σχεδόν να γίνει κομμάτι της καθημερινότητας των κατοίκων, έχει ήδη αποκτήσει την πρώτη του φθορά. Και εδώ δεν μιλάμε για τη συζήτηση γύρω από το γκράφιτι ως μορφή τέχνης.

Στην περίπτωση πρόκειται για μια ταγκιά, όπως λένε, πάνω σε μια καινούρια δημόσια υποδομή. Το μικρό αυτό περιστατικό ανοίγει και μια μεγαλύτερη κουβέντα για το πόσο εύκολα αισθανόμαστε ότι κάτι που είναι δημόσιο είναι και δικό μας. Γιατί συχνά συμβαίνει το αντίθετο. Το σπίτι μας, το αυτοκίνητό μας, ακόμη και ένα καινούριο κινητό, τα προσέχουμε σχεδόν υπερβολικά, αν μου επιτρέπετε. Ο τείχος ενός σταθμού, ένα παγκάκι ή μια πλατεία μοιάζουν κάπως κανενός. Κι όμως τα έχουμε πληρώσει όλοι και τα χρησιμοποιούμε όλοι. Η μικρή λεπτομέρεια που ίσως αξίζει να κρατήσουμε από την Αρετσού είναι πως ένα καινούριο έργο δεν χρειάζεται μόνο να κατασκευαστεί και να παραδοθεί. Χρειάζεται και μια κοινωνία που όταν το παραλαμβάνει να το αντιμετωπίζει πραγματικά σαν δικό της.

0: Και πριν ολοκληρώσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, μια είδηση επί του πιεστηρίου. Μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση έχει ξεσπάσει στο Δημήμιο Κορινθίας. Για το έργο κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί και ένα ελικόπτερο. Για οποιοδήποτε νέο στοιχείο, νέα πληροφορία, θα σας ενημερώσουμε. Δίνουμε σκητάλη για τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην παρέα μας.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής ποιο μήνυμα έχει στείλει το Παρίσι για το καλώδιο. Που έχουν κολλήσει 6 φάκελοι βαριάς εγκληματικότητας, ποτηλιάρισμα στον αέρα από τα ιδιωτικά ελικόπτερα. Ποιος ελέγχει την ασφάλεια? Η διπλωματία των Λιψάνων δικάζει την Εκκλησία. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Χειροπιαστή ανακούφιση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την κυριακάτικη ανάρτησή του, την πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά είδη όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών αφορά μέχρι στιγμής περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων με μείωση τιμών που κινείται από 5 έως 30%. Αναμένεται περαιτέρω διεύρυνση της λίστας μέχρι αύριο. Ένας νεκρός και 5 τραυματίες είναι ο απολογισμός από περιστατικό με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας σε rave party στη Βόρεια Ελβετία. Ο δράστης ή οι δράστες αναζητούνται, δεν έχει ξεκαθαριστεί το κίνητρο. Στις παλιές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Ελληνικό εισέβαλαν την Παρασκευή άγνωστοι δράστες και έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών που προορίζονταν για το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στο Δημηνιό Κορινθίας. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο. Άμεσα, μέσα σε 30 λεπτά, τέθηκε υπό έλεγχο φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στη Βραβρώνα Αττικής. Σοβαρό επεισόδιο με έναν τραυματία χθες τα ξημερώματα στα Γιαννιτσά. 26χρονος γρονθοκόπησε 27χρονο μετά από φραστικό επεισόδιο που είχαν σε κλαμπ. Με αποτέλεσμα ο δεύτερος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει το έδαφος. Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο δράστης του ξυλοδαρμού συνελήφθη από τις αρχές. Τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την Ουκρανία πρότεινε στους Ρώσους ο διευθυντής της CIA κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Μόσχα την περασμένη Τρίτη, αναφέρει ο Αμερικανικός ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

Μισή ώρα μετά τις 10, Κυριακή προς πρωί στον Sky 100,3. Καλημέρα και σε όσους συντονιστήκατε τώρα. Συνεχίζουμε με ιστορίες που έρχονται από πολύ διαφορετικές πλευρές της επικαιρότητας, αλλά συχνά έχουν κάτι κοινό. Ένα μικρότερο γεγονός που μπορεί να μας οδηγήσει σε μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα όμως να ανταποδώσω καλημέρες σε όσους μπήκατε και στον κόπο να μας στείλετε τα γραπτά σας μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα λοιπόν στην φίλη την Εύα, εδώ από την Αθήνα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στον φίλο τον Πέτρο, στην Χριστίνα. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Στην Κωνσταντίνα από την Ραφίνα, στο Λευτέρη από την Γλυφάδα, στον Βαγγέλη από τη Νέα Σμύρνη. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή σε όλους εδώ στην παρέα μας.

0: Πριν από περίπου 20 χρόνια, τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπήκαν στη ζωή μας σχεδόν αθόρυβα. Στην αρχή ήταν ένας καινούριος τρόπος να βρίσκουμε φίλους, να ανεβάζουμε φωτογραφίες, να μοιραζόμαστε στιγμές και να μαθαίνουμε τι κάνουν οι άλλοι. Και μέσα σε 2 δεκαετίες έγιναν κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ιδιαίτερα για τους νεότερους, έγιναν μέρος της καθημερινότητας, των σχέσεων, της ψυχαγωγίας, της ενημέρωσης, αλλά ακόμη και του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και τους άλλους. Και τώρα μια πολύ μεγάλη υπόθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες ξανά άνοιξε τη μεγάλη συζήτηση. Ο τεχνολογικός κολοσσός της Meta προχώρησε σε διακανονισμό με Αμερικανικές Πολιτείες που την κατηγορούσαν ότι Facebook και Instagram είχαν σχεδιαστεί με χαρακτηριστικά που μπορούσαν να ενθαρρύνουν αυτή την υπερβολική χρήση από παιδιά και εφήβους. Και εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον ερώτημα. Πόσο ευθύνεται τελικά ο χρήστης όταν δυσκολεύεται να αφήσει την οθόνη και πόσο ο ίδιος ο τρόπος με τον οποίο έχει σχεδιαστεί αυτό που βρίσκεται στην οθόνη του. Για να το συζητήσουμε μαζί μας είναι η ομότιμη καθηγήτρια ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, η κυρία Μένη Μαλιώρη. Κυρία Μαλιώρη, καλή σας ημέρα και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και ιδιαίτερα που αφορά αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός.
0: Να είστε καλά. Θέλω να το ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή, αν μου επιτρέπετε. Όταν εμφανίστηκαν τα social media, μπορούσε η επιστημονική κοινότητα να φανταστεί ότι μέσα σε 20 χρόνια θα επηρέαζαν τόσο βαθιά την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής των νέων? Η έκταση αυτού του φαινομένου ευνηδίασε και εσάς τους ειδικούς, αν μου επιτρέπετε?
1: Κάθε τεχνολογική εξέλιξη οπωσδήποτε είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο καταρχήν, και ως τέτοιο εισπράτεται από το κοινό, ανάλογα βέβαια με τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά που έχει. Mm-hmm. Πρέπει όμως να επισημάνω ότι πολύ πριν από τα 20 χρόνια που βρισκόμαστε σήμερα υπήρχαν ενδείξεις και φωνές από την επιστημονική κοινότητα ότι κάτι δεν πάει καλά. Όταν καθιερώθηκαν κριτήρια επιστημονικά για το τι συμβαίνει πλέον είτε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε με άλλες συμπεριφορές όπως είναι ο τζόγος ή με άλλες συμπεριφορές που αφορά ουσίες, όταν η επιστημονική κοινότητα ξεκίνησε να το επισημαίνει αυτό το πράγμα και να δημιουργεί και κριτήρια και να καθορίζουμε τις ώρες, τις ηλικίες, το αν πρέπει να μπει πράκτης και περιοριστικά μέτρα από τους μεγάλους όταν οι μικροί σερφάρουν και τα λοιπά. Δυστυχώς από εκείνη τη στιγμή που είχαμε ενδείξεις δεν υπήρχαν αντιδράσεις. Τώρα πια αναγκάζεται η ΜΕΤΑ, 20 χρόνια μετά αναγκάζεται η ΜΕΤΑ όχι να παραδεχτεί. Όχι να παραδεχτεί, και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Απλώς λέει ότι κάνουμε μια εξοδικαστική συμφωνία και θα δούμε για ποιο λόγο. Συμφωνώ να δώσω 17 δις στις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί δεν είναι άτομα που το έχουν καταγγείλει, που έχουν προσφύγει, είναι πολιτείες της Αμερικής, προκειμένου να παρθούν προληπτικά μέτρα.
0: Κύριε Μαλιώρη,
1: αργότερα σκεφτόμαστε την πρόληψη και τις συνέπειες. Το ίδιο γίνεται και με τον τζόγο, και τον ανέφερα.
0: Επειδή αναφέρατε και τον τζόγο, χρησιμοποιούμε πολύ εύκολα τη λέξη πάντως εθισμός. Επιστημονικά πότε μπορούμε πραγματικά να μιλάμε για προβληματική ή εξαρτητική χρήση, δηλαδή, αν το φέρουμε στο παράδειγμα των social. Ναι, πού τελειώνει το...
1: Είναι η διάρκεια, είναι η ποιότητα, εις βάρος ποιων άλλων λειτουργιών, αν μιλάμε για εφήβους. Δεν διαβάζω τα μαθήματά μου γιατί ήμουνα συνέχεια σε επαφή με τα social. Η ποιότητα, οι επιβλαβείς επιπτώσεις και ο καταναγκασμός που έχει κανείς. Μια επιθυμία δηλαδή που δεν μπορεί να την ελέγξει αν δεν την ικανοποιήσει. Άρα έχουν ακουστεί τα κριτήρια. Όταν δημιουργήθηκε το τμήμα εφήβων στο νοσοκομείο παιδών, που είναι μόνο για τέτοιου τύπου εξαρτήσεις, ενώ από τα social media και εθισμό στο διαδίκτυο, είναι χρόνια αυτό. Είναι χρόνια που έχει δημιουργηθεί. Άρα έχουμε εντοπίσει, ξέρουμε τα κριτήρια. Οι ειδικοί, παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά Και έχουν κοινοποιηθεί αυτά τα πράγματα και σε συνέδρια και σε, αν θέλετε, δικές μας τοποθετήσεις στον τύπο. Ότι πότε κανείς ξεπερνάει τα όρια.
0: Να επιστρέψουμε λίγο στους εφήβους, αν μου επιτρέπετε, γιατί φαίνεται τουλάχιστον και από όλες τις έρευνες και όλων εσάς των ειδικών ότι είναι περισσότερο ευάλωτοι. Πόσο όμως σημαντικό ρόλο παίζουν σε αυτή την ηλικία αυτό που λέμε η ανάγκη για αποδοχή, η σύγκριση με τους άλλους, αλλά και η εικόνα αποκτήζει κάποιος για τον εαυτό του?
1: Επιστρέψτε μου να σας πω ότι όταν χαλαρώνουν ή αλλοιώνονται θεσμοί, όπως είναι η οικογένεια, όπως είναι η σχολική κοινότητα, όταν αυτά παρακμάζουν και έχουν για διάφορους λόγους που εκφεύγουν τη σημερινή συζήτηση, αρχίζουν και εξαφανίζονται, τότε εννοείται θα βρεθούν υποκατάστατα. Τα υποκατάστατα δεν είναι πάντα τα σωστά. Διότι αυτό είναι και μια εικονική πραγματικότητα. Η μίμηση προτύπου, που μπορεί να γίνεται και έχουμε δει φαινόμενα και ακόμα και αυτοκτονιών μέσα από διαδικτυακές, αν θέλετε, συνομιλίες και ερεθίσματα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι συγκρίσιμα. Δεν είναι συγκρίσιμα. Ο άνθρωπος γίνεται μοναχικός, πολύ μοναχικός, το άτομο, ο έφηβος. Μοναχικό και σκυμμένο. Σκυμμένο πάνω από μία οθόνη, μικρή μεγάλη.
0: Αν μου επιτρέπετε να μείνουμε λίγο σε αυτή την αντίφαση, γιατί πραγματικά πώς έχουν αλλάξει και οι ίδιες οι ανθρώπινες σχέσεις. Ένας νέος μπορεί να είναι διαρκώς συνδεδεμένος, όπως μας το αποτυπώνεται, με δεκάδες ή εκατοντάδες ανθρώπους και ταυτόχρονα, όπως λέτε, να αισθάνεται μόνος. Πώς την εξηγείτε αυτή την αντίφαση?
1: Διότι δεν υπάρχει, δεν διακινείται το ίδιο συνέστημα, άλλο η εικόνα. Μπορεί να λέει ο λαός, μα εικόνα είναι χίλιες λέξεις και δεν το λέει πάντα για καλό, το λέει πολλές φορές για κακό. Αλλά δεν υπάρχει σχέση, με περιεχόμενο, με διαδραστικότητα πραγματική. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί το έμεσο με το άμεσο. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για σχέση.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε, πολλοί τους νέους ότι έχουν επηρεάσει τη ζωή των προσωπικών σχέσεων. Δηλαδή άντρες με άντρες, γυναίκες μόνο με γυναίκες και δυσκολία σχέσεων, εννοώ συντροφικών.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλη δυσκολία.
0: Δεν πρέπει...
1: Και όλοι είναι με ένα κινητό και μιλάνε, διασκεδάζουν, ενημερώνονται, μιμούνται.
0: Δεν πρέπει, φαντάζομαι, να δαιμονοποιήσουμε βεβαίως τα social media. Προσφέρουν επικοινωνία, έτσι. Προσφέρουν κοινότητες, πρόσβαση σε γνώση, δυνατότητα έκφρασης.
1: Ναι. Ότι η τεχνολογία και τα επιτεύγματά της τα υποδεχόμαστε και τα επικροτούμε.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι το μέτρο. Το μέτρο. Σε τι βαθμό. Και οι επιβλαβείς συνέπειες. Και σε αυτά τα θέματα, ξέρετε, πρέπει να λειτουργούμε προληπτικά και όχι πυροσβεστικά. Έρχεται τώρα η ΜΕΤΑ, κάνει εξωδικαστικό συμβιβασμό, γιατί ξέρει ότι αν πάει στα δικαστήρια θα έχει να πληρώσει πολύ περισσότερα. Και το κάνει εκ των υστέρων και λέει: ναι, δίνω αυτά τα λεφτά, όχι ότι έχω παραδεχτεί ότι προκάλεσα σκοπίμως εθισμό, αλλά για να κάνουμε προληπτικά μέτρα. Τώρα θα αρχίσουν οι ατομικές προσφυγές. Ήδη στην Αμερική έχει εκδικαστεί μια ατομική προσφυγή, με άτομο συγκεκριμένο που ανέπτυξε ψυχοπαθολογία, που αν θέλετε νοσηλεύτηκε κιόλα και επιδικάστηκαν 6 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Και θα πω ένα δευτερόλεπτο, δώστε μου, γιατί έχει
0: παρακαλώ
1: πολύ μεγάλη σημασία. Η βιομηχανία αυτών των εγνείων, αν θέλετε, των μέσων αυτών των επιτευγμάτων, να μην τα χαρακτηρίζω μόνο αρνητικά, έχει αρχίσει να μετακυλεί την ευθύνη από αυτούς, από τη βιομηχανία, στο άτομο. Το παίξε υπεύθυνα, βλάπτει σοβαρά την υγεία, προκαλεί εθισμό, το παίξε υπεύθυνα, είναι μια παγίδα ότι εγώ σου έχω πει. Είναι σαν το τη σήμανση στα τσιγάρα. Βλάπτει σοβαρά την υγεία, προκαλεί καρκίνο. Δηλαδή, και να προσφύγεις πλέον στη δικαιοσύνη ότι σου προκάλεσε, παραδείγματος χάρη, καρκίνο στον πνεύμονα, εγώ το έχω γράψει πάνω στα τσιγάρα. Άρα εσύ φταίς.
0: Σωστά.
1: Αλλά αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Πώς μετακυλίεται η ευθύνη στον καταναλωτή, στον πολίτη, στον χρήστη, πέστε το όπως θέλετε, ενώ τη βιομηχανία, οι άνθρωποι, οι επιχειρήσεις που τα παράγουν, αντιλαμβάνεστε ότι για να εξωδικαστικά να δέχονται να δώσουν 17 δις, έχουν βγάλει 3.
0: Αν μου επιτρέπετε, η ευθύνη είναι πολυπαραγωγική. Είναι η πολιτεία, είναι εταιρείες, είναι οικογένεια, είναι σχολείο, είναι το ίδιο το άτομο. Αν βάλουμε, αν μου επιτρέπετε και κάτι λίγο χρηστικό, αν βάλουμε και τους γονείς στην εικόνα, πόσο εύκολο είναι να πει σε έναν έφηβο, άφησε το κινητό, όταν πολλές φορές βλέπει και τους ίδιους τους ενήλικες γύρω του να κάνουν ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, πόσο καθοριστικό είναι τελικά το παράδειγμα μέσα στο σπίτι?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Η εικόνα σήμερα, η εικόνα παλιά ήταν να συνυπάρχουν οι τρεις γενναίες και να διασκεδάζουν ταυτόχρονα. Είτε ακούγοντας ραδιόφωνο, βλέποντας τηλεόραση, σαν το όλοι μαζί. Πριν από 15 χρόνια που δεν έχουμε δυνατότητα πια να ζουν οι τρεις γενναίες μαζί, παππούδες, γιαγιάδες, εννοώ γονείς, παιδιά, και είναι μόνο η πυρηνική οικογένεια, γονείς με παιδιά, τους βλέπουμε κάπως να συνυπάρχουν. Τώρα, ακόμα και αν κάθονται δίπλα, οι τέσσερις, σαν δύο γονείς, έχουν δύο παιδιά. Όλοι είναι σκημένοι πάνω από μία οθόνη. Δεν υπάρχει συζήτηση μεταξύ τους. Δεν υπάρχει σύνδεση. Δεν υπάρχει σχέση στην ουσία. Σχέση. Κάθε ένας είναι βυθισμένος σε αυτό που εκείνη την στιγμή παρατηρεί. Έχετε δίκιο. Και ένα παιδί θα κάνει μίμηση προτύπου. Και όσο πιο πολύ αγαπά τους γονείς, τόσο πιο πολύ θα τους μιμηθεί σε όλα. Δεν έχει τη διακριτική ικανότητα να πει αυτό είναι κακό, δεν το κάνω. Άρα, ναι, πρέπει από την αρχή να μπουν κανόνες αυτό το πράγμα. Κανόνες. Εγώ δεν θέλω να δαιμονοποιήσω, όπως λέτε, το διαδίκτυο. Θα δείτε όμως ότι και όταν θα μπουν, πάντα οι επιχειρήσεις, η βιομηχανία, όπως είπα, των μεγνήνων θα είναι μπροστά. Ακόμα και αν μπουν περιοριστικά μέτρα για το Instagram τώρα, για το διαδίκτυο, θα βγει το TikTok. Ναι. Θα δούμε τις αρνητικές συνέπειες του TikTok, θα βρεθεί κάτι άλλο. Είναι πάντα μπροστά. Είναι πάντα μπροστά. Πάτε το παράδειγμα με το τσιγάρο. Όταν αποζημιώθηκε ο πρώτος καρκινοπαθής από τη Μάρμπορο στην Αμερική, γιατί του προκλήθηκε καρκίνο στο πνεύμα, δεν ήταν τυχαίο το παράδειγμα που ανέφερα πριν, τότε η βιομηχανία η ίδια είπε σήμανση στα τσιγάρα και κάποιο άλλο προϊόν πρέπει να έχουμε. Και έβγαλε το ηλεκτρονικό τσιγάρο.
0: Ναι.
1: Εγώ κάνω μια προφητεία, μακάρι να πέσω έξω. Μετά από κάποια χρόνια και το ηλεκτρονικό τσιγάρο θα έχει συνέπειες.
0: Αυτό, ναι, επαφείται υποθέτω στους ειδικούς, στις έρευνες που κάνουν συνέχεια, ναι.
1: Διαισθάνομαι ότι θα κοινοποιηθούν οι συνέπειες, θα δημοσιοποιηθούν οι
0: συνέπειες. Αν μου επιτρέπετε, για να επιστρέψουμε και να κλείσουμε και με το θέμα που ανοίξαμε, γιατί μιλάμε πολύ για τον θόρυβο του διαδικτύου, των social media, δεν μιλάμε για τη σιωπή. Υπάρχει και κάτι που έχει αλλάξει σχεδόν χωρίς να το καταλάβουμε, νομίζω. Κάποτε υπήρχαν στιγμές μέσα στη μέρα που απλώς, να το περιγράψω, δεν συνέβαινε τίποτα. Σήμερα κάθε κενό γεμίζει αμέσως με το κινητό. Έχει σημασία για την ψυχική μας λειτουργία το γεγονός ότι χάνεται σταδιακά ακόμα και η ανία, η αναμονή ή ακόμη και η σιωπή?
1: Θα έλεγα και η ψυχική ανθεκτικότητα. Και καλούμαστε στους προκλητικούς καιρούς που ζούμε, και επειδή έχουμε πολλούς περιβαλλοντικούς επιβαρυντές, αυτοί είναι οι περιβαλλοντικοί επιβαρυντές. Παλιά είχαμε τα ψυχικά νοσήματα, τουλάχιστον και τα σωματικά σε έναν βαθμό, να προκαλούνται από γονίδια, από γεγονότα ζωής, από οικογενειακές καταστάσεις. Τώρα αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι οι περιβαλλοντικοί επιβαρυντές. Σε τι κοινωνίες ζούμε,
0: ναι.
1: Σε τι κοινωνίες βλέπουμε τις επιθετικότητες, βλέπουμε νεοφαινόμενα. Άρα μιλάτε το αν κανείς πρέπει να δει μόνος, απομονωμένος, στη σιωπή ή να έχει πολλά ερεθίσματα. Σας λέω ότι σήμερα κανείς καλείται να είναι παντός καιρού, να είναι συνούκ και να έχει ανθεκτικότητα. Και βεβαίως το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει.
0: Εξαιρετική η σύγκριση σας και με το ελικόπτερο Σινούκου, αν μου επιτρέπετε, για να το αντιληφθούμε πολύ καλύτερα. Κυρία Μαλλιώρη, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Και εσάς, τους συνεργάτες και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γιατί 20 χρόνια μετά την είσοδο των social media στη ζωή μας, το ερώτημα, όπως φαίνεται, δεν είναι πλέον απλώς πόσες ώρες περνάμε μπροστά σε μια οθόνη, είναι πόσο έχουν αλλάξει τις συνήθειες, τις σχέσεις και τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνει μια ολόκληρη γενιά. Αλλά και πόση ευθύνη πρέπει να αναλαμβάνουν οι ίδιες οι πλατφόρμες για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν τα προϊόντα τους. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλή Κυριακή να έχουμε όλοι. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Συνεχίζουμε.

Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μια ιστορία εδώ από την αίθουσα σύνταξης. Πριν από λίγες ημέρες η μητέρα ενός συναδέρφου έπεσε θύμα απατεώνα που παρουσιάστηκε ως υπάλληλος του ΒΒΕ. Και όσο το συζητούσαμε εδώ μεταξύ μας, τόσο περισσότεροι εμφανίζονταν και μας ανέφεραν παρόμοιες ιστορίες. Άλλος είχε δεχθεί τηλεφώνημα δίθεν από τράπεζα, άλλος μήνυμα για κάποιο πρόστιμα, άλλος κλήση από κάποιον που παρίστανε το λογιστή ή τον υπάλληλο μιας δημόσιας υπηρεσίας. Οι απάτες αυτές δεν είναι καινούργιες. Αυτό που φαίνεται όμως να αλλάζει είναι πόσο συχνά τις συναντάμε και πόσο οργανωμένες έχουν γίνει. Μόνο τον προηγούμενο μήνα η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε, αν θυμάστε, ένα κύκλωμα που χρησιμοποιούσε το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΒΒΕ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει 117 περιπτώσεις, υπολογίζουν ότι το παράνομο όφελος ξεπερνούσε τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Τον Ιούλιο εξαρθρώθηκε και άλλο δίκτυο με παρόμοια μέθοδο, κέρδη άνω του 1,6 εκατομμυρίου. Και τώρα επανέρχεται δυναμικά μια διαφορετική εκδοχή, γι' αυτό θέλω να το αναφέρω λίγο έτσι συμβουλευτικά, προειδοποιητικά, να το έχουμε όλοι στο κεφάλι μας. SMS που εμφανίζονται σαν να προέρχονται από την τροχέα και ενημερώνουν για δίθεν απλήρωτο πρόστιμο. Το μήνυμα μπορεί να αναφέρει ότι η προθεσμία λύγει, ότι υπάρχει έκπτωση αν πληρώσουμε άμεσα ή ότι θα υπάρξει προσάυξηση, και πάντα υπάρχει ένα σύνδεσμος, ένα link. Η συγκεκριμένη απάτη έχει εμφανιστεί επανειλημμένα μέσα στη χρονιά, με την ελληνική αστυνομία να εκδίδει προειδοποιήσεις μάλιστα ήδη από τον Φεβρουάριο, ξανά τον Μάρτιο, τον Μάιο και πάλι τώρα. Η βασική συμβουλή είναι απλή. Δεν πατάμε το link. Η αστυνομία και δημόσιες αρχές δεν στέλνουν SMS με συνδέσμους για άμεση πληρωμή προστίμων. Να το έχουμε αυτό καλά στο μυαλό μας. Δεν δίνουμε στοιχεία κάρτας, κωδικούς e-banking ή PIN σε κάποιον που μας τηλεφωνεί ή μας στέλνει ένα παρόμοιο μήνυμα. Και αν κάποιος μας πει ότι καλεί από τον ΒΒΕ, την τράπεζα ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμό, κλείνουμε και επικοινωνούμε εμείς με τον επίσημο αριθμό του φορέα. Γιατί όλες αυτές οι απάτες, όσο διαφορετικές και αν φαίνονται, να θυμάστε ότι πατούν πάνω στο ίδιο πράγμα. Στο φόβο ότι κάτι επήγει και στην παρόρμηση να αντιδράσουμε πριν προλάβουμε να το ελέγξουμε.

Σας ενημερώσαμε νωρίτερα για ένα πύρινο μέτωπο στο Δημηνιό Κορινθίας. Ευχάριστα τα νέα από εκεί. Πλέον χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη συγκεκριμένη περιοχή. Όλα καλά προς το παρόν.

Και να κλείσουμε, επιτρέψτε μου, αυτό το ημίωρο με καλημέρες προς εσάς. Τις καλημέρες που μας στείλατε είτε από το τηλεφωνικό μας κέντρο είτε από τα γραπτά σας μηνύματα, και σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον φίλο τον Βαγγέλη από τη Νέα Σμύρνη και τον ευχαριστούμε πολύ για τα καλά του λόγια. Στην φίλη την Ανίτα, στον φίλο τον Λεωνάρδο, στην Ηρώ από Γκίζη, στον Νίκο από το Μοσχάτο, να είστε όλοι καλά. Στη Δέσποινα από τα Κάτω Πατήσια, στην φίλη την Αμαλία από την Κυψέλη, στην αγαπητή Βούλα από το Παγκράτη, στην Ελπίδα από την Αργυρούπολη, στην Βασιλική από τον Άγιο Μελέτη. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και τη συντροφιά. Θα δώσουμε τώρα εμείς σε λίγο σκυτάλι να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων, να ενημερωθούμε τι γίνεται σε Ελλάδα και εξωτερικό και επιστρέφουμε εδώ στην παρέα μας σε λίγα λεπτά.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
4: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Στα έργα και τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός την Κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι πλέον η Θεσσαλονίκη έχει ένα χρωστούμενο λιγότερο και σημείωσε ότι παράλληλα προχωρά η προετοιμασία για τις επεκτάσεις του μετρό προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Αναφερόμενος στη Δυτική Μακεδονία σημείωσε ότι η ΔΕΗ υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο 5,75 δισεκατομμυρίων ευρώ στο 2030. Τα έργα πρόσθεσε εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν πάνω από 1.800 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή και περίπου 700 μόνιμες θέσεις στη λειτουργία. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε επενδυτική ευκαιρία που χρησιμοποιήθηκε στο έπακρο την ολοκλήρωση του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ προανήγγειλε νέες εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία για τις χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά όπως τρόφιμα, είδη διαβίωση και σχολικά είδη, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για χειροπιαστή ανακούφιση. Ειδικά τώρα, όπως είπε, που ξεκινούν και τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς. Με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, διευρύνεται στο μεταξύ Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών, η οποία ξεκινά αύριο Δευτέρα. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής ανέρχεται από 5 έως 30% ένα προϊόν. Έχουν μέχρι στιγμής ενταχθεί περισσότερες από 90 προμηθευτικές εταιρείες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Η διαδικασία παραμένει ανοιχτή και εκτιμάται ότι θα ενταχθούν και νέες συμμετοχές. Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας πόσο κάνει. Η διάρκεια της πρωτοβουλίας διαφοροποιείται ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς και κυμαίνεται από 2 έως 4 μήνες. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 5 τραυματίστηκαν από πυρά κατά τη διάρκεια της νύχτας σε rave party στο υποδρόμιο της πόλης Σαράου στη Βόρεια Ελβετία, ανακοίνωσε η ελβετική αστυνομία. Ο δράστης ή οι δράστες της επίθεσης αναζητούνται, τα τυχόν κίνητρα και οι ακριβείς συνθήκες της ενέργειας δεν έχουν διευκρινιστεί. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο rave party συμμετείχαν περισσότερα από 3.500 άτομα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 10 σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο Δημηνιό Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν άμεσα οι πηγές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο. Μέσα σε 30 λεπτά τέθηκε υπό έλεγχο πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στη Βραβρώνα Αττικής. Σοβαρό επεισόδιο με έναν τραυματία τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Γιαννιτσά. 26χρονος γρονθοκόπησε 27χρονο μετά από φραστικό επεισόδιο που είχαν σε κλαμπ, με αποτέλεσμα ο δεύτερος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος. Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο δράστης του ξυλοδαρμού συνελήφθη από τις αρχές. Τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την Ουκρανία πρότεινε στους Ρώσους ο διευθυντής της CIA κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μόσχα την περασμένη Τρίτη, αναφέρει ο αμερικανικός ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε προτείνει την ιδέα και στο παρελθόν, ενώ όμως ο Ουκρανός πρόεδρος ήταν σύμφωνος, ο Ρώσος πρόεδρος την είχε απορρίψει. Ιστορική πρόκριση στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία άφησε εκτός τελικού στο Τάραντο τη διοργανώτρια Ιταλία νικώντας την 3-2 σετ. Απέναντι στη Γαλλία, η Ελλάδα θα διεκδικήσει απόψε στις 9 το χρυσό μετάλλιο. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, Βόλος και Ηρακλής αναδείχθηκαν ισόπαλοι χθες 1-1 και ο Πανετολικός επικράτησε της Καλαμάτας 2-0. Σήμερα παίζουν Άρης Όφης στις 7.30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8.15 και στις 9 Αστέρας, Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βόρειο, βόρειο-ανατολική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα επίσης γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά τις πρωινές ώρες και στα υπόλοιπα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο 6 μποφόρ και στα νότιο-ανατολικά τμήματά του πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότιο-ανατολικά, θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Δεκέμβριος του 2000. Ο Ρόμπι Ουίλιαμς κυκλοφορεί το Supreme, ένα από τα τραγούδια που θα χαρακτηρίσουν εκείνη την περίοδο της καριέρας του. Και μέσα στο Supreme υπάρχει κάτι που οι περισσότεροι αναγνωρίζουμε αμέσως. Η χαρακτηριστική μελωδία από το I Will Survive της Gloria Gaynor. Ο Ρόμπι Ουίλιαμς την είχε ακούσει ξανά να τραγουδιέται μαζικά και του κόλλησε στο μυαλό. Έτσι πήρε εκείνη τη γνώριμη μουσική φράση και την ενσωμάτωσε μέσα στο νέο του τραγούδι, δίνοντάς της διαφορετικό ρυθμό και εντελώς βεβαίως νέο πλαίσιο. Γι' αυτό και όταν ακούμε το Supreme, έχουμε από τα πρώτα δευτερόλεπτα εκείνη την παράξενη αίσθηση ότι το τραγούδι είναι καινούριο, αλλά κάπου το έχουμε ήδη ξανακούσει. Κυκλοφορεί στις 11 Δεκεμβρίου του 2000. Και εκείνες τις ημέρες η Αμερική ζει κάτι πρωτοφανές. Οι εκλογές έχουν γίνει περισσότερο από έναν μήνα νωρίτερα, αλλά ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο αν επόμενος πρόεδρος θα είναι ο George Bush ή ο Al Gore. Όλα κρίνονται στη Φλόριντα και στην επανακαταμέτρηση λίγων εκατοντάδων ψήφων. Μια ημέρα μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού που ακούτε, το ανώτατο δικαστήριο βάζει τέλος στην επανακαταμέτρηση και ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο για την προεδρία Bush. Στην Ελλάδα μετράμε αντίστροφα για μια ιστορική αλλαγή. Σε μόλις 3 εβδομάδες, την 1η Ιανουαρίου του 2001, η χώρα γίνεται το 12ο μέλος της Ευρωζώνης. Το ευρώ μπαίνει επίσημα στη ζωή της ελληνικής οικονομίας. Μέσα λοιπόν σε έναν κόσμο που αλλάζει, ακούγεται το Supreme, ένα τραγούδι που μοιάζει θριαμβευτικό, αλλά στο βάθος του μιλά για κάτι πολύ πιο απλό, για την ανάγκη να βρεις κάποιον με τον οποίο να μοιραστείς όλα όσα έχεις καταφέρει.

11 η ώρα, καλημέρα σας και πάλι από τον Sky 100,3. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας παρέας και καλημερίζουμε φυσικά όσους ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Κυριακή πρωί, λίγο πιο χαλαρή ρυθμή, ίσως για αρκετούς, αλλά η επικαιρότητα δεν σταματά να μας δίνει αφορμές για ενδιαφέρουσες ιστορίες και έχουμε ακόμη αρκετές μπροστά μας.

0: Την επόμενη εβδομάδα στη Γερμανία στείνονται κάλπες. Όχι σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά στην Σαξονία Anhalt, ένα κρατήδιο της πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Μια εκλογική διαδικασία με εξαιρετικά υψηλό διακύβευμα, γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η ακροδεξιά του AfD ετοιμάζεται για μια ιστορική νίκη. Και ίσως το πιο ενδιαφέρον δεν είναι μόνο πόσοι την ψηφίζουν, αλλά πώς κατάφερε να φτάσει μέχρι εδώ. Ένα κόμμα που για χρόνια βρισκόταν στο περιθώριο του γερμανικού πολιτικού συστήματος, καταφέρνει σήμερα να εμφανίζεται σε ένα σημαντικό κομμάτι των ψηφοφόρων ως η δύναμη της αλλαγής. Ταυτόχρονα όμως έχει αλλάξει και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί. Λιγότερη εικόνα του οργισμένου ακραίου πολιτικού, περισσότερα social media, καθημερινή γλώσσα, χαμόγελο και απλά μηνύματα για πολύ σύνθετα προβλήματα. Και εδώ βρίσκεται ίσως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, πώς ένα σκληρό πολιτικό μήνυμα γίνεται επικοινωνιακά ελκυστικό, γιατί λειτουργεί και τι μας λέει η άνοδος του AfD για μια ευρύτερη μετατόπιση που βλέπουμε όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για να το συζητήσουμε, μαζί μας είναι ο διεθνολόγος και πολιτικός αναλυτής, ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας. Κύριε Τσίκα, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Καρυπίδη.
0: Να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, λίγο με τα βασικά. Τι είναι η Σαξονία Anhalt και γιατί μια εκλογή σε ένα κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας έχει αποκτήσει τόσο μεγάλη πολιτική σημασία.
1: Ναι, πρώτα απ' όλα είπατε ένα στοιχείο στην ερώτησή σας. Είναι ένα από τα κρατήδια που προέρχονται από την παλιά Ανατολική Γερμανία. Για λόγους ιδιαιτεροτήτων, που μπορούμε ίσως κάποια στιγμή να τους συζητήσουμε, η ακροδεξιά σε αυτά τα κρατήδια έχει εδώ και αρκετά χρόνια ισχυρή δύναμη. Δηλαδή εμφανίζεται ως διεκδικήτρια νίκης ορισμένα από αυτά ή εν πάση περιπτώσει έχει βάση κοινωνική, σταθερή, υποστηρικτική σε πολλά από αυτά τα κρατήδια. Τώρα, ειδικά σε αυτό το κρατήδιο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πρώτον ότι είναι πρώτη δύναμη, θα έρθει πρώτο κόμμα, η AfD, εναλλακτική για τη Γερμανία. Το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι ότι έχει πολλές πιθανότητες να κερδίσει την αυτοδυναμία. Το λέω αυτό, αν επιτρέψετε λίγο, το λέω αυτό, διότι όπως ξέρουμε στη Γερμανία και σε επίπεδο κεντρικού κράτους, ομοσπονδιακού κράτους, αλλά και σε επίπεδο κρατηδίων, δεν υπάρχουν αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Λόγω του εκλογικού συστήματος είναι όλες κυβερνήσεις συνεργασίας.
0: Πολύ σωστά.
1: Άρα, το θέμα είναι το εξής. Εάν είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία, δεν δημιουργείται μείζον ζήτημα. Φυσικά τα προβλήματα υπάρχουν, διότι νομίζω ότι τα υπόλοιπα κόμματα έχουν επιδείξει στη Γερμανία και σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο την οριμότητά τους να σχηματίζουν κυβερνήσεις αφήνοντας απ' έξω την ακροδεξιά. Ναι. Αν όμως κερδίσει αυτοδυναμία, πράγματι αυτό θα είναι ένα ιστορικό προηγούμενο, αρνητικό φυσικά.
0: Να σταθούμε λίγο, αν μου επιτρέπετε, λίγο στην επικοινωνία. Βλέπουμε υποψηφίους του AfD να εμφανίζονται χαμογελαστοί, προσιτοί, πολύ ενεργοί στα social media επίσης, μακριά από την παραδοσιακή εικόνα αυτού του θυμωμένου ακραίου πολιτικού. Είναι αυτή μια νέα μορφή λαϊκισμού? Ένα πολύ δηλαδή σκληρό μήνυμα μέσα σε μια πολύ πιο φιλική συσκευασία, αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ακολουθούν και αυτοί τις μεθόδους της σύγχρονης πολιτικής, κύριε Καρυπίδη, έτσι. Ναι. Όλοι προσαρμόζονται στον πρώτο, στο μεγαλύτερο ή στο μικρότερο βαθμό σε αυτόν τον τρόπο με τον οποίο κινείται η πολιτική ζωή και φυσικά αξιοποιούν όλα τα εργαλεία που τους δίνονται και που τους δίνει και η δημοκρατία, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Δηλαδή αξιοποιούν τις δυνατότητες που δίνει η δημοκρατία σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις για να περνάνε το δικό τους μήνυμα. Το επικίνδυνο εδώ είναι το εξής, ότι ειδικά σε αυτό το κρατήδιο, όχι μόνο, αλλά ειδικά και σε αυτό το κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt, η υπηρεσία προάσπισης του συντάγματος στη Γερμανία, η Γερμανία το έχει αυτό με τα πολιτικά, ακριβώς λόγω του παλιού σκοτεινού παρελθόντος της, για να μπορεί να παρακολουθεί ακραίες δυνάμεις που μπορούν να απειλούν το δημοκρατικό πολίτευμα. Έχει λοιπόν η υπηρεσία προάσπισης του συντάγματος στη Γερμανία πει, έχει περιπόβεση, ότι το AfD στη Σαξονία Anhalt είναι αποδεδειγμένα ακροδεξιά εξτρεμιστική οργάνωση.
0: Βεβαίως.
1: Δεν έχει φτάσει μέχρι του σημείου να ζητήσει την απαγόρευσή του, αλλά έχει πει ότι είναι αποδεδειγμένα ακροδεξιά ρατσιστική οργάνωση. Γιατί δεν είναι παντού ακριβώς το ίδιο. Ο δε επικεφαλής του, ο οποίος είναι πολύ πιθανό, όχι πολύ πιθανό, είναι πιθανό εάν πάρει αυτοδύναμη κυβέρνηση να είναι ο πρωθυπουργός του τοπικού κρατηδίου, yeah. είναι άνθρωπος ο οποίος έχει συνεργάτες που προέρχονται από φιλονεοναζιστικές οργανώσεις, κυρίως από την νεολαία του κόμματος, η οποία έχει απαγορευτεί, διότι έχει θεωρηθεί ανοιχτά νεοναζιστική. Άρα εδώ πέρα συνδυάζουμε το γελαστό πρόσωπο, την χρήση των social media, την στρογγυλή κατά κάποιο τρόπο διατύπωση απόψεων, με συνεργασία με ανθρώπους που είναι πραγματικά επικίνδυνοι για το δημοκρατικό πολίτευμα στη Γερμανία.
0: Αν μου επιτρέπετε, πόσο μεγάλο μέρος της επιτυχίας της όμως του ΕΦΔΕ βασίζεται τελικά σε αυτή την απλοποίηση, δηλαδή στο να προσφέρει πολύ εύκολες και καθαρές απαντήσεις για ζητήματα όπως το μεταναστευτικό, όπως είναι η οικονομία, όπως είναι το γενικότερα το πλαίσιο Ευρώπη, που στην πραγματικότητα όμως είναι εξαιρετικά σύνθετα.
1: Είναι ακριβώς. Κοιτάξτε, οι επιτυχίες που έχουν γενικά οι λαϊκιστικές δυνάμεις, και εδώ πέρα στην περίπτωσή μας η ακροδεξία, είναι ακριβώς ότι προσφέρουν απλουστευτικές λύσεις, υπεραπλουστευτικές λύσεις. Σου λένε τι φταίει για την ανεργία, ο ξένος, ο μετανάστης, ο πρόσφυγας. Τι φταίει για την οικονομία, οι κακές ελίτ που διοικούν μόνες τους, επωφελούνται μόνες τους. Δεν σου αφήνουν εσένα τη δυνατότητα, ας πούμε, να προχωρήσεις. Τι φταίει για τη δυσπραγία, φταίει η κακιά Ευρώπη, φταίει η παγκοσμιοποίηση, φταίει. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι πολύ εύκολο για ένα τμήμα φυσικά του εκλογικού σώματος, το οποίο όμως πολλές φορές σου δίνει τη δυνατότητα να παίξει σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή. Όταν λοιπόν υπάρχουν ορισμένες κοινωνικές συνθήκες ιδιαιτερότητας, όπως στην Ανατολική Γερμανία, στην οποία υπάρχουν άνθρωποι που αισθάνονται ότι είναι σε δεύτερη μοίρα, ότι δεν τους υπολογίζουν οι υπόλοιποι Γερμανοί, δηλαδή της παλιάς Δυτικής Γερμανίας, παρότι και εδώ θέλω να το τονίσω, δεν έχει σημασία εάν αυτή η φόβη, εάν αυτό το αίσθημα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η πρόσληψη που έχουν οι άνθρωποι. Ναι. Διότι πρέπει να σας πω ότι στην Ανατολική Γερμανία έχουν πέσει πάρα πολλές επενδύσεις, τεράστια κεφάλαια, προκειμένου να προχωρήσει. Όμως το αίσθημα ότι είναι σε δεύτερη μοίρα, ότι δεν έχουν προχωρήσει τόσο όσο στα παλιά δυτικογερμανικά, ας πούμε, κρατήδια κτλ., είναι ένα εργαλείο στα χέρια της ακροδεξιάς να μπορεί να το αξιοποιεί.
0: Και δείχνει και αυτό το αποτύπωμα του σύγχρονου λαϊκισμού που χρησιμοποιεί, αν μου επιτρέπετε, το μότο «Εγώ είμαι σαν εσένα, καταλαβαίνω όσα οι άλλοι αγνοούν». Κάπως έτσι ναι. Προσπαθούν να πει στον κόσμο.
1: Έτσι, ναι. Είμαι ένας από εσάς.
0: Έτσι,
1: είμαι ένας από εσάς. Ναι.
0: Να δούμε λίγο και την επόμενη μέρα. Τα υπόλοιπα γερμανικά κόμματα εξακολουθούν να αρνούνται βεβαίως μέχρι αυτή τη στιγμή συνεργασία με το AfD. Αν όμως ένα κόμμα φτάσει σε τόσο υψηλά ποσοστά, μπορεί αυτή η στρατηγική να συνεχιστεί ή κινδυνεύει και η ίδια η απομόνωσή του να ενισχύσει, για παράδειγμα, το αφήγημα ότι όλοι έχουν συνασπιστεί εναντίον μας και του δώσει δηλαδή επιπλέον δυναμική μια τέτοια πρακτική.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό που αυτοί το λένε στη Γερμανία, σε διάφορες χώρες υπάρχουν ειδικές ορολογίες για το πώς, ας πούμε, δεν συνεργαζόμαστε με την ακροδεξιά. Στη Γερμανία το λένε τείχος προστασίας για τη δημοκρατία, που σημαίνει ότι κανένα από τα κόμματα του δημοκρατικού πολιτικού τόξου δεν δέχεται να συνεργαστεί με την ακροδεξιά και ειδικά με την AfD. Κοιτάξτε, αυτό νομίζω ότι θα συνεχιστεί, διότι η Γερμανία έχει και το σκοτεινό νεοναζιστικό παρελθόν πρώτου πολέμου και είναι ακόμα ταμπού για πολλές. Νομίζω ευτυχώς είναι ταμπού για να μην συνεργάζεσαι, για να μην τη φέρνεις, ας πούμε, στην εξουσία την ακροδεξιά. Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ότι ορισμένες πολιτικές δυνάμεις, κυρίως στα δεξιά του πολιτικού φάσματος, το συντηρητικό πολιτικό τμήμα, να μπαίνουν σε πειρασμό να μετατοπίζουν τις πολιτικές θέσεις τους, πηγαίνοντάς τες πιο κοντά στις θέσεις της ακροδεξιάς, φοβούμενες να μην χάνουν ψήφους από τα ακροδεξιά.
0: Ή να αντιγράφουν, αν μου επιτρέπετε, τουλάχιστον επικοινωνιακή πολιτική.
1: Ναι, επομένως καταλαβαίνετε ότι δια αυτού του τρόπου περισσότερο νομιμοποιείται η ακροδεξιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν μπορεί και περνάει την ατζέντα της, π.χ. στο μεταναστευτικό προσφυγικό ή να κλείνουν τα σύνορα ή την επανεθνικοποίηση ευρωπαϊκών πολιτικών κλπ. Αυτό νομίζω ότι είναι μεγαλύτερος κίνδυνος. Διότι έτσι νομιμοποιεί την ατζέντα της και ουσιαστικά φαίνεται και η ίδια νομιμοποιημένη. Διότι άμα σου λέει, να, και άλλα πολιτικά κόμματα εφαρμόζουν αυτά που εγώ έλεγα και παλιότερα νιώθουσαν. Αυτό το θεωρώ πολύ, πολύ πιο σημαντικό και το έχουμε δει σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Σε αυτό ήθελα να σταθούμε, κύριε Τσίκα, και να το φέρουμε και για το τέλος της κουβέντας μας και πιο κοντά σε εμάς. Γιατί πρέπει να ενδιαφέρει έναν Έλληνα πολίτη τι συμβαίνει σε ένα κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας, τι θα μπορούσε να σημαίνει μια ακόμη ισχυρότερη ΑΕΦΔΕ για τη στάση της Γερμανίας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη μετανάστευση, στο Ουκρανικό, να πούμε, αλλά και συνολικά για τις ισορροπίες στην Ευρώπη.
1: Βεβαίως, έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, τον ενδιαφέρει. Πρώτα απ' όλα διότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την απειλή της Ρωσίας, το σκληρό ανταγωνισμό της Κίνας και την πίεση του Προέδρου Τραμπ από τις ΗΠΑ. Άρα η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα βήματα προς τον μπρος. Δηλαδή θέλουμε περισσότερη Ευρώπη, να το πω έτσι. Επιτάχυνση και βάθηση της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Η άνοδος της ακροδεξιάς και μάλιστα σε μια σημαντική χώρα, την πιο σημαντική ίσως που είναι η Γερμανία, αλλά και σε άλλες χώρες που βλέπουμε, ουσιαστικά οθεί προς το να κάνει η Ευρώπη βήματα πίσω. Διότι η ακροδεξία είναι εναντίον της ευρωπαϊκής ενοποίησης και σου λένε μόνο το εθνικό κράτος θα μας σώσει. Δεν είναι αλήθεια αυτό.

0: πίεση στο να αφήσουμε την Ουκρανία να κάνει που έχει δειχθεί τη ρωσική επίθεση ανυπεράσπιση απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Τσίκα, για τη συζήτηση και κυρίως γιατί μας βοηθήσατε να δούμε τι υπάρχει πίσω από τα ποσοστά και τις δημοσκοπήσεις. Και νομίζω ότι το ενδιαφέρον όλων μας θα πρέπει να στραφεί την επόμενη Κυριακή και σε αυτές τις κάλπες που στείνονται σε ένα γερμανικό κρατήδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

Παραμένοντας λίγο εκτός συνόρων, σήμερα συμπληρώνονται 6 μήνες από την έναρξη του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν. Και ίσως τώρα που τα μεγάλα στρατιωτικά πλήγματα έχουν περιοριστεί και η Ουάσιγκτον επιστρέφει περισσότερο στην οικονομική πίεση, μπορούμε να δούμε λίγο καθαρότερα τι άφησε πίσω του αυτό το εξάμηνο. Γιατί στην αρχή ο Ντόναλντ Τραμπ μιλούσε για μια σύντομη επιχείρηση, είχε προβλέψει ακόμη ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει μέσα σε 4 εβδομάδες. 6 μήνες αργότερα, όμως το Ιράν δεν έχει συνθηκολογήσει και το στενό του Ορμούς παραμένει σοβαρά διαταραγμένο. Η Τεχεράν έχει υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές. Έχουν πληγεί στρατιωτικές εγκαταστάσεις, η αεράμινα και οι πυρηνικές υποδομές του, ενώ η οικονομία της βρίσκεται σε ακόμη μεγαλύτερη πίεση. Αλλά το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει πυράβλους και ντρόν, να μπορεί να απειλεί την αυσιπλοεία και να προκαλεί προβλήματα στις αμερικανικές δυνάμεις και στους συμμάχους τους στην περιοχή. Με απλά λόγια, τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά δεν εξουδετερώθηκε. Υπάρχει βέβαια και ένα αποτέλεσμα που η Ουάσιγκτον θεωρεί σημαντικό. Οι επιθέσεις φαίνεται ότι καθυστέρησαν το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Οι Αμερικανικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι ο χρόνος που θα χρειαζόταν το Ιράν για να συγκεντρώσει αρκετό πυρηνικό υλικό για ένα όπλο μπορεί να έχει πλέον αυξηθεί. Κανείς όμως δεν γνωρίζει με βεβαιότητα την πραγματική κατάσταση, γιατί οι διεθνείς επιθεωρητές δεν έχουν επιστρέψει στις εγκαταστάσεις και εκατοντάδες κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου παραμένουν εκτός του πλήρους ελέγχου. Και ο πόλεμος βεβαίως δεν έμεινε μέσα στα σύνορα του Ιράν. Το στενό του Ορμούζ, από όπου περνούσε περίπου το 1 πέμπτο της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας, αναστατώθηκε. Το πετρέλαιο ακριβένει, οι μεταφορές κοστίζουν περισσότερο και οι οικονομίες του κόλπου έχουν δεχθεί πολύ ισχυρό πλήγμα. Το Brent έφτασε κάποια στιγμή, να θυμίσουμε, και πάνω από τα 120 δολάρια και φέτος κινείται κατά μέσο όρο περίπου 20 δολάρια υψηλότερα από πέρυσι. Υπάρχει όμως και ένας λογαριασμός που πληρώνουν οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες και δεν είναι άλλο από το πολιτικό κόστος. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται για μια προεκλογική μάχη στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και σίγουρα οι κάλπες στείνονται με φόντο αυτόν τον πόλεμο στο Ιράν.

Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας, για τις καλημέρες σας. Καλημέρα Άση Μίνα που μας στέλνει στη δική σου καλημέρα από το Πέραμα. Ευχαριστούμε τον φίλο τον Χρήστο και τον φίλο τον Ιωάννη για το δικό τους πολιτικό σχόλιο πάνω στην συζήτηση που κάναμε πριν για την άνοδο του ΑΕΦΔΕ και την επόμενη μέρα ακόμη και της Ευρώπης με μια πιθανή νίκη σε αυτές τις κάλπες, τις κρίσιμες κάλπες που στείνονται στη Γερμανία. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ.

0: πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
2: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε B-Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην B-Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
12: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
13: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
12: Γιάννης Τζούνος.
14: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
15: Και τελείωσε η υπόθεση.
12: Νότης Παπαδόπουλος.
16: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
12: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
17: Πώς εδώ ήτανε.
18: Γεια σας.
19: Καταπληκτικό.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Χειροπιαστή ανακούφιση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την κυριακάτικη ανάρτησή του, την πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών αφορά μέχρι στιγμής περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με μειώσεις που κυμαίνονται από 5-30%. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 5 τραυματίες είναι ο απολογισμός από περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε rave party στην Ελβετία. Ο δράστης ή οι δράστες αναζητούνται, δεν έχει ξεκαθαριστεί το κίνητρο. Χωρίς συνεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 10 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο Δημηνιό Κορινθίας. Άμεσα, μέσα σε 30 λεπτά, τέθηκε υπό έλεγχο φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στη Βραβρώνα. Σοβαρό επεισόδιο με έναν τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Γιαννιτσά. 26χρονος γρονθοκόπησε 27χρονο έπειτα από φραστικό επεισόδιο που είχαν σε κλαμπ. Με αποτέλεσμα ο δεύτερος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος. Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο δράστης του ξυλοδαρμού συνελήφθη από τις αρχές. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει μαζικές επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας. Οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις ξεκίνησαν τις προετοιμασίες, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Η Ισλανδία δεν αναμένεται να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το χθεσινό δημοψήφισμα το όχι έχει αποκτήσει προβάδισμα που φαίνεται πολύ δύσκολο να ανατραπεί. Συγκεκριμένα, το όχι προηγείται του ναι κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, με ποσοστό 52,5%. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

11 και 33 πρώτα λεπτά εδώ στον Sky 100,3. Το Κυριακάτικο πρωινό προχωρά και εμείς έχουμε ακόμη μισή ώρα παρέα μπροστά μας. Καλημέρα και σε όσους μας συναντάτε τώρα, όπου και αν βρίσκεστε. Κρατήσαμε για αυτό το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μερικές ακόμη ιστορίες που αξίζει να ακούσουμε χωρίς βιασύνη. Άλλωστε, πολλές φορές δεν χρειάζεται μια είδηση να είναι η μεγαλύτερη της ημέρας για να είναι ενδιαφέρουσα, αρκεί να μας βοηθά να καταλάβουμε λίγο καλύτερα κάτι που αλλάζει γύρω μας. Πάμε λοιπόν παρακάτω.

Ακούσατε πριν και στους τίτλους ειδήσεων πως η Ισλανδία είπε τελικά όχι. Όχι όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γενικά και αόριστα. Οι πολίτες κλήθηκαν να αποφασίσουν αν η χώρα πρέπει να ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με την καταμέτρηση ουσιαστικά ολοκληρωμένη, το όχι επικράτησε με περίπου 52,5% έναντι 47,5% του ναι. Η διαφορά δεν ήταν μεγάλη, αλλά το αποτέλεσμα έχει πολιτικό βάρος. Η Ισλανδία, να θυμίσουμε, είχε υποβάλει αίτηση ένταξης το 2009, μέσα στην οικονομική κρίση, όμως οι συνομιλίες σταμάτησαν λίγα χρόνια αργότερα. Και τώρα, παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, την αυξανόμενη ένταση στην Αρκτική και τη γενικότερη αβεβαιότητα στις σχέσεις Ευρώπης και ΗΠΑ, οι Ισλανδοί επέλεξαν να μην ξανανοίξουν αυτή την πόρτα. Το βασικό επιχείρημα όσων ψήφισαν όχι ήταν η κυριαρχία. Και κυρίως ο έλεγχος της αλίας, ενός τομέα κρίσιμου για την οικονομία και την ταυτότητα της χώρας. Πολλοί φοβούνται ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είχαν μικρότερο έλεγχο στις θάλασσες και στους αλιευτικούς πόρους τους. Και εδώ βρίσκεται, αν μου επιτρέπετε, το παράδοξο. Η Ισλανδία είναι ήδη πολύ κοντά στην Ευρώπη, συμμετέχει στην ενιαία αγορά μέσω του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και εφαρμόζει μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, χωρίς όμως να έχει ψήφο στα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και ο μεγαλύτερος εμπορικός της εταίρος. Για τις Βρυξέλλες το αποτέλεσμα είναι ένα μικρό αλλά σαφές πλήγμα. Η ένταξη της Ισλανδίας θα ενίσχυε την ευρωπαϊκή παρουσία στον Βόρειο Ατλαντικό και στην Αρκτική και σίγουρα θα έδινε και ένα θετικό μήνυμα σε μια περίοδο που η διεύρυνση της Ένωσης έχει ξαναμπεί δυναμικά στην ατζέντα. Η Ισλανδία λοιπόν παραμένει πολύ κοντά στην Ευρώπη, αλλά προς το παρόν επιλέγει να μείνει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από αύριο η ελληνική πολιτική μπαίνει ουσιαστικά σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης. Το επόμενο Σάββατο ανοίγει η 90η Διεθνής Έκθεση και όπως συμβαίνει κάθε Σεπτέμβριο, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στην ίδια την έκθεση. Η ΔΕΘ λειτουργεί εδώ και χρόνια σαν την ανεπίσημη έναρξη της νέας πολιτικής περίοδου και φέτος έχει ακόμη μεγαλύτερο βάρος, καθώς πλέον η απόσταση από τις εθνικές εκλογές του 2027 μικραίνει αισθητά. Η πρώτη παράμετρος είναι φυσικά το κυβερνητικό πακέτο. Στο Οικονομικό Επιτελείο μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές τις παρεμβάσεις που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο. Το συνολικό κόστος μπορεί να ξεπεράσει το 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ και στο τραπέζι βρίσκονται φορολογικές ελαφρύνσεις, αλλαγές για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρεμβάσεις για οικογένειες, συντάξεις, μισθούς, αλλά και το στεγαστικό. Το τελικό μείγμα όμως είναι αυτό που θα δείξει και ποιες κοινωνικές ομάδες επιλέγει η κυβέρνηση να βάλει περισσότερο στο επίκεντρο. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη μάχη που αρχίζει πριν ακόμη ανέβει ο Πρωθυπουργός στο βήμα. Την Τετάρτη, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, επιλέγοντας ουσιαστικά να ανοίξει πρώτος τη συζήτηση για την οικονομία. Και μια μέρα αργότερα, στο Ηράκλειο, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχειρεί να δώσει ένα ισχυρό πολιτικό συμβολισμό στη φετινή επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, πριν από την δική του παρουσία στη ΔΕΘ. Έτσι, η εβδομάδα που ξεκινά δεν έχει μόνο μια αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, έχει και μια ξεχωριστή μάχη μέσα στην αντιπολίτευση για το ποιος μπορεί να εμφανιστεί πιο πιστικά ως εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Και γι' αυτό φέτος η ΔΕΘ ίσως μας πει περισσότερα για το πολιτικό φθινόπωρο που αρχίζει, παρά μόνο για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν από το βήμα της.

στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν και δύο πολύ διαφορετικές εικόνες. Από την μια, ο Πρωθυπουργός στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης να παρουσιάζει τις οικονομικές και πολιτικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, και λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα, τρακτέρ στους δρόμους και αγρότες συγκεντρωμένοι στο Λευκό Πύργο. Οι αγρότες αποφάσισαν να κατέβουν στη Θεσσαλονίκη με τρακτέρ. Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο, την ίδια ημέρα με τα εγκαίνια της έκθεσης, και δεν πρόκειται για μια ξαφνική κινητοποίηση. Να θυμίσουμε πως όταν αποχώρησαν από τα μπλόκα τον περασμένο χειμώνα, είχαν ήδη προειδοποιήσει ότι εάν τα προβλήματα παρέμεναν, θα επέστρεφαν στη ΔΕΘ. Τώρα μιλούν για υψηλό κόστος παραγωγής, χαμηλές τιμές, πεκρεμείς πληρωμές και προβλήματα στις αγροτικές ενισχύσεις. Και κάπως έτσι η Θεσσαλονίκη θα γίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο ένα ενδιαφέρον πολιτικό σκηνικό. Μέσα στην έκθεση θα ακούμε τι σχεδιάζει η κυβέρνηση για την οικονομία. Έξω από αυτήν, διαφορετικές κοινωνικές ομάδες θα επιχειρούν να εξηγήσουν τι δεν λειτουργεί ακόμη στην καθημερινότητά τους. Και ανάμεσα σε αυτές τις δύο εικόνες θα βρίσκεται ένα μεγάλο μέρος της πολιτικής συζήτησης που σίγουρα θα μας απασχολήσει όλο το φθινόπωρο.

μια τηλεοπτική πρόταση από εμάς, για εσάς. Από αύριο Δευτέρα, 31 Αυγούστου, η Νάνση Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος υποδέχονται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Sky με το ολοκένουριο στούντιο στις 3. Καθημερινά λοιπόν, 3 η ώρα το απόγευμα, οι δύο δημοσιογράφοι παρουσιάζουν ένα πολυθεματικό μαγκαζίνο που εστιάζει στην ουσία της επικαιρότητας, της καθημερινότητας και βέβαια της ψυχαγωγίας. Μια εκπομπή γεμάτη κουβέντα για όλα όσα χωράνε στο απόγευμά μας και το κάνουν λίγο καλύτερο.

Να ρίξουμε για μια ματιά στο ουκρανικό μέτωπο. Εκεί, όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος, τόσο μεγαλύτερη γίνεται για τη Ρωσία, όπως φαίνεται, μια πολύ πρακτική ανάγκη. Να βρίσκει συνεχώς νέους ανθρώπους για το μέτωπο. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι πλέον πού τους αναζητά. Τα προηγούμενα χρόνια η Μόσχα στράφηκε σε κρατούμενους, σε ανθρώπους με οικονομικά προβλήματα, μετανάστες, ακόμη και φοιτητές, προσφέροντας χρήματα, διαγραφή ποινών ή άλλα κίνητρα για να υπογράψουν στρατιωτικά συμβόλαια. Τώρα η δεξαμενή φαίνεται πως ανοίγει ακόμη περισσότερο. Αλλαγές στη ρωσική νομοθεσία επιτρέπουν τη στρατολόγηση καταδικασμένων για ακόμη περισσότερες κατηγορίες σοβαρών αδικημάτων. Ανάμεσά τους, άνθρωποι με καταδίκες για λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών, συμμετοχή σε εγκληματικές οργανώσεις, οργανωμένες ληστείες, ακόμη και παράνομη διακίνηση μεταναστών. Και σύμφωνα με τις Ουκρανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, εξετάζεται πλέον και η στρατολόγηση ορισμένων κατηγοριών γυναικών που βρίσκονται στις φυλακές. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι πίσω από αυτές τις κινήσεις βρίσκεται ένα πολύ μεγαλύτερο σχέδιο. Η Ρωσία φέρεται να θέλει να εξασφαλίσει ακόμη 600.000 στρατιώτες μέσα στο 2026 και το 2027. Το ενδιαφέρον όμως βρίσκεται πέρα από τον ίδιο αυτόν τον αριθμό. Για χρόνια η Ρωσία προσπάθησε να αποφύγει μια νέα γενικευμένη επιστράτευση, επειδή ένα τέτοιο μέτρο μεταφέρει τον πόλεμο πολύ πιο άμεσα μέσα στη ρωσική κοινωνία. Έτσι αναζητά ανθρώπους όπου μπορεί να τους βρει. Και όσο οι παραδοσιακές δεξαμενές περιορίζονται, τα κριτήρια φαίνεται να διευρύνονται. Αυτό είναι και το πραγματικό μήνυμα αυτής της πληροφορίας και αυτής της είδησης. Έπειτα από τόσα χρόνια πολέμου, η Μόσχα δεν αναζητά απλώς περισσότερους στρατιώτες, αναζητά πλέον όλο και περισσότερους τρόπους για να βρει ποιος μπορεί να γίνει στρατιώτης.

Να σας μεταφέρω μια ενδιαφέρουσα έρευνα που αλλιεύσαμε αυτή την εβδομάδα και νομίζω ότι αφορά σχεδόν τους πάντες. Όσους έχουν παιδιά που σκέφτονται τι θα σπουδάσουν, όσους βρίσκονται ήδη στην αγορά εργασίας, αλλά και όσους αναρωτιούνται αν η δουλειά που κάνουν σήμερα θα υπάρχει με την ίδια μορφή σε 10 χρόνια. Οι νέες προβλέψεις λοιπόν του Αμερικανικού Γραφείου Στατιστικής Εργασίας για την περίοδο μέχρι το 2035 δείχνουν μια αγορά που αλλάζει σε τρεις κυρίως κατευθύνσεις. Γερνάμε, χρειαζόμαστε περισσότερη ενέργεια και παράγουμε όλο και περισσότερα δεδομένα. Και αυτό φαίνεται καθαρά στα επαγγέλματα που αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη. Στην κορυφή λοιπόν βρίσκονται επαγγέλματα υγείας. Νοσηλευτές με αυξημένες αρμοδιότητες, βοηθοί φυσικοθεραπείας, στελέχη υπηρεσιών υγείας. Συνολικά ο κλάδος της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας αναμένεται να δημιουργήσει περίπου το 1 τρίτο των νέων θέσεων εργασίας. Μεγάλη ανάπτυξη προβλέπεται και στην ενέργεια, εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, τεχνική ανεμογεννητριών βρίσκονται ανάμεσα στα ταχύτερα αναπτυσσόμενα επαγγέλματα και έχει ενδιαφέρον ότι για ορισμένες από αυτές τις δουλειές δεν απαιτείται απαραίτητα πανεπιστημιακό πτυχίο, αλλά τεχνική κατάρτιση. Και φυσικά υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη. Οι αναλυτές δεδομένων, οι ειδικοί κυβερνοασφάλειας και οι επαγγελματίες που σχεδιάζουν και υποστηρίζουν υπολογιστικά συστήματα αναμένεται να έχουν όλο και μεγαλύτερη ζήτηση. Η ίδια όμως η τεχνητή νοημοσύνη θα περιορίσει και αρκετές πιο επαναλαμβανόμενες διοικητικές και γραμματιακές εργασίες σύμφωνα με την έρευνα. Άρα η τεχνολογία δεν εξαφανίζει απλώς δουλειές, δημιουργεί καινούργιες ανάγκες γύρω από τα δεδομένα, τα κέντρα δεδομένων, την ενέργεια και την ασφάλεια των συστημάτων. Και υπάρχει και μια ακόμη ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Τα επαγγέλματα που αναπτύσσονται γρηγορότερα σε ποσοστό δεν είναι πάντα εκείνα που θα δημιουργήσουν τις περισσότερες θέσεις. Μεγάλο αριθμό νέων εργαζομένων θα χρειαστούν και πολύ πιο γνώριμα επαγγέλματα, όπως οι νοσηλευτές, οι φροντιστές στο σπίτι, οι προγραμματιστές και οι εργαζόμενοι στην εστίαση. Φυσικά πρόκειται για προβλέψεις που αφορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι δυνάμεις που τις δημιουργούν είναι πολύ ευρύτερες. Η γύριανση του πληθυσμού, η ενεργειακή μετάβαση και η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης δεν σταματούν στα αμερικανικά σύνορα. Το 2035 θα χρειαζόμαστε λοιπόν ανθρώπους που ξέρουν να δουλεύουν με την τεχνολογία, αλλά θα χρειαζόμαστε εξίσου ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν έναν ασθενή, να επισκευάζουν μια ανεμογεννήτρια ή να εγκαθιστούν ένα φωτοβολταϊκό. Και αυτή είναι μια πολύ χρήσιμη πληροφορία για όποιον σήμερα σκέφτεται το επόμενο επαγγελματικό του βήμα.

Και να κλείσουμε με λίγο πολιτισμό. Όταν σκεφτόμαστε την Πομπία, συνήθως έχουμε μπροστά μας εικόνες. Δρόμους, σπίτια, τοιχογραφίες, αντικείμενα και ανθρώπους που έμειναν παγωμένοι στο χρόνο μετά την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μετά Χριστόν. Τώρα όμως οι επιστήμονες επιχειρούν να ανασυνθέσουν και κάτι πολύ πιο δύσκολο, τις μυρωδιές της αρχαίας πόλης. Για πρώτη φορά ερευνητές ανέλυσαν τις τάχτες που είχαν παραμείνει μέσα σε μικρά οικιακά θυμιατήρια και κατάφεραν να εντοπίσουν τι έκαιγαν οι κάτοικοι της Πομπίας στις καθημερινές θρησκευτικές τελετουργίες τους. Βρήκαν ίχνη από τοπικά φυτά, ξύλο, δάφνη, καρπούς. Βρήκαν όμως και κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον. Αρωματικές ρητίνες που δεν υπήρχαν στην Ιταλία και είχαν φτάσει εκεί από πολύ μακριά, πιθανότατα από την Αραβική Χερσόνησο, από την Αφρική και την Ασία. Τα αρώματα αυτά ταξίδευαν μέσω μεγάλων εμπορικών δρόμων προς την Αλεξάνδρεια και από εκεί με πλοία στα λιμάνια της τότε Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σε ορισμένα θυμιατήρια εντοπίστηκαν ακόμη και ίχνη από σταφύλια ή κρασί που φαίνεται ότι χρησιμοποιούνταν επίσης στις οικιακές τελετές. Κάπως έτσι λίγη στάχτη που έμεινε μέσα σε ένα δοχείο για σχεδόν 2.000 χρόνια μας δίνει μια εντελώς διαφορετική εικόνα της καθημερινής ζωής. Δεν μαθαίνουμε μόνο τι είχαν μέσα στα σπίτια τους οι Ρωμαίοι, μαθαίνουμε τι έκαιγαν, τι μύριζαν και τι θεωρούσαν πολύτιμο. Και μαζί, αν μου επιτρέπετε, ανακαλύπτουμε κάτι ακόμη, ότι ακόμα και μια απλή τελετουργία μέσα σε ένα σπίτι της Πομπίας μπορούσε να συνδέεται με εμπόρους, με λιμάνια και διαδρομές που έφταναν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Και η μυρωδιά ενός αρχαίου σπιτιού γίνεται έτσι ένα μικρό ίχνος της παγκοσμιοποίησης της εποχής του.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας παρέα. Κλείνει έτσι και το πρώτο μας Σαββατοκύριακο στη νέα ώρα, εδώ στον Sky 100,3. Σας ευχαριστούμε πραγματικά πολύ που ήσασταν μαζί μας χθες και σήμερα σε αυτή την πρώτη δοκιμή του καινούριου μας ραντεβού. Εμείς κρατάμε όσα λειτουργήσαν, δουλεύουμε όσα μπορούν να γίνουν ακόμη καλύτερα και επιστρέφουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μέχρι τότε να έχετε μια όμορφη Κυριακή και μια καλή εβδομάδα. Να είστε καλά και καλή συνέχεια σε όλους. Καλή σας ημέρα.

0: καλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
10: Όλα σε θυμίζουν.
0: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Η ώρα είναι 12.

0: 102,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Στα έργα και τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναφερόμενο συγκεκριμένα στην επέκταση του μετρό, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι πλέον η Θεσσαλονίκη έχει ένα χρωστούμενο λιγότερο, λέγοντας ότι παράλληλα προχωράει η προετοιμασία για τις επεκτάσεις προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Χαρακτήρισε επενδυτική ευκαιρία που χρησιμοποιήθηκε στο έπακρο την ολοκλήρωση του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ προανήγγειλε νέες εξαγγελίες στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για χειροπιαστή ανακούφιση, ειδικά τώρα που ξεκινούν και τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς. Με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων διευρύνεται στο μεταξύ Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών, η οποία ξεκινά αύριο. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής ανέρχεται από 5% στις 30% ανά προϊόν. Την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, περιμέναμε από τον κ. Μητσοτάκη να εκθιάσει την πολιτική της κυβέρνησης για το ιδιωτικό χρέος και να μας πει πόσο ανεύθυνο είναι το ΠΑΣΟΚ με όσα προτείνει. Σιωπή από τον κ. Μητσοτάκη, ενδεικτική της αποτυχίας του όταν στα 7 χρόνια διακυβέρνησης σημειώνεται ρεκόρ πληστηριασμών και κατασχέσεων. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 5 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας σε rave party στην πόλη Αράου στη Βόρεια Ελβετία, όπως ανακοίνωσε η ελβετική αστυνομία. Ο δράστης ή οι δράστες διαφεύγουν και αναζητούνται, ενώ τα κίνητρα δεν έχουν διευκρινιστεί. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 10 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο Δημηνιό Κορινθίας. Άμεσα, μέσα σε μόλις 30 λεπτά, τέθηκε υπό έλεγχο φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στη Βραβρώνα. Σοβαρό επεισόδιο με έναν τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Γιάννητσα. 26χρονος γρονθοκόπησε 27χρονο μετά από φραστικό επεισόδιο που είχαν σε κλαμπ, με αποτέλεσμα ο δεύτερος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος. Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο δράστης του ξυλοδαρμού συνελήφθη από τις αρχές. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει μαζικές επιθέσεις εναντίον των εγκαταστάσεων του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας. Οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις ξεκίνησαν τις προετοιμασίες, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Παράλληλα, ο Ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξε στο Κίεβο μία μονάδα παραγωγής αμιάντου και τσιμέντου, στις αποθήκες της οποίας, σύμφωνα με τη Μόσχα, φυλάσσονταν εκρηκτικά. Χθες, ρωσική επίθεση σε αποθήκη πυρομαχικών στα περιοχώρα του Κιέβου προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 38 ανθρώπων. Από την πλευρά της Ουκρανία, επιτέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας με ντρόνς κατά δηληστηρίου πετρελαίου στη βόρειο-δυτική Ρωσία. Η Ισλανδία δεν αναμένεται να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το χθεσινό δημοψήφισμα το όχι έχει αποκτήσει προβάδισμα που φαίνεται σχεδόν αδύνατο να ανατραπεί. Συγκεκριμένα προηγείται του ναι κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες με 52,5%. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ιστορική πρόκριση στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία άφησε εκτός τελικού τη διοργανώτρια Ιταλία, νικώντας 3-2 σετ. Απέναντι στη Γαλλία, η Ελλάδα θα διεκδικήσει απόψε στις 9 το χρυσό. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, Βόλος και Ηρακλής αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 και ο Πανετολικός επικράτησε της Καλαμάτας 2-0. Σήμερα παίζουν Άρη Σόφη στις 7.30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8.15 και στις 9 Αστέρας Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός θα έχει δυναμική στήριξη από τους οπαδούς του στον αγώνα κόντρα στο Λεβαδιακό το απόγευμα της Δευτέρας, καθώς εξασφάλισε περισσότερα εισιτήρια.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς. Γενικά αίθριος και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά το πρωί και στα υπόλοιπα επιρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν 6 υποφόρ και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότιο-ανατολικά. Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά θα φτάσει στους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κωνσταντίνα Βαρσάμι με την εκπομπή «Μια Κυριακή από τη ζωή σου».
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
5: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη είναι κριτικός κινηματογράφου. Είναι επάγγελμα ο κριτικός κινηματογράφου?
6: Είναι, αρκεί να γίνεται.
5: Δηλαδή?
6: Να γίνεται σωστά. Και για να γίνει σωστά χρειάζεται μια σειρά προϋποθέσεων.
5: Εσείς πώς γίνατε κριτικός κινηματογράφου?
6: Εγώ έγινα κριτικός κινηματογράφου από πραγματικά θεία φώτιση. Στα 17 μου χρόνια, το καλοκαίρι που είχα τελειώσει τη Δευτέρα Λυκείου, που είχα μια μανία με το σινεμά, δεν ήξερα όμως τι θα κάνω ακόμα αυτό το πράγμα. Και επίσης δεν έβλεπα και κάποιο διέξοδο, δηλαδή να κάνω κάτι άλλο εκτός από σινεμά, αλλά τι θα ήταν αυτό. Εκείνο το καλοκαίρι μου ήρθε αυτό. Είδα κάτι. Παρακολουθούσα κριτικές και όλα αυτά, δεν ξέρω, ήταν η ώρα, γι' αυτό λέω, μιλάω για θεία φώτιση, και είπα αυτό θα κάνω.

0: Στον Πειραιά γεννήθηκε.
1: Πειραιά, γέννημα Θρέμα. Και τα βλέπα τώρα έτσι που ερχόμουν εδώ, η θάλασσα έφτανε μέχρι την πόρτα σας. Το 68 πήραν και τα επιχωματώσανε, όταν πήρε η Ελλάδα, επί Χούντας, να κάνει τους πανευρωπαϊκούς αγώνες Θήβου. Το 69 γίνανε στο Καραϊσκάκι, όπου ήρθανε όλες οι χώρες. Όλο το Ανατολικό Μπλοκ, μαζί με όλους τους Ευρωπαίους της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Θέλω να πω λοιπόν ότι και αυτό κάτι λέει.
0: Έχετε ζήσει μερικά ιστορικά γεγονότα.
1: Εντάξει.
0: Τα οποία θυμάστε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, γιατί έχω πολύ καλή μνήμη, πολύ δυνατή μνήμη, και αυτό που λένε ότι ο χρόνος όλα τα γιατρεύει, δεν ισχύει. Δεν ισχύει για τα άτομα με δυνατή μνήμη, δεν ισχύει καθόλου. Γιατί η καλή μνήμη, όπως όλα τα νομίσματα, έχει και αυτή τις δύο όψεις της. Δηλαδή, η μία όψη είναι ότι θυμάσαι τα πάντα, άρα αυτό σε μια δουλειά, ειδικά σαν κι αυτή, όχι απλώς με διευκόλυνε, δηλαδή που ήταν πρικιό. Απ' την άλλη όμως, θυμάσαι τα πάντα, μπροστά σου τα βλέπεις εκείνη τη στιγμή όπως γίνανε. Και με τα χρόνια αυτό όλο και επιβαρύνεται και δεν αλλάζει. Και πολλά από αυτά δεν υπήρχε κανένας λόγος να τα έχεις και να τα κουβαλάς. Γίνανε τότε, ρε παιδί μου, άστα να πάνε στην ευχή. Όχι, είναι εκεί.
0: Εσείς δεν μπορείτε να τα αφήσετε.
1: Ω, με τίποτα. Εγώ όχι. Προσπαθώ εγώ, αλλά έρχονται μόνα τους. Απλώς έχω αλλάξει τον τρόπο διαχείρισης.
0: Πώς το καταφέρετε αυτό, με ποιο τρόπο?
1: Με ψυχοθεραπεία πολλά χρόνια. Συστημική. Όχι ντιβάνια και γάπια και τέτοια.
0: Πληρώσετε ένα σπίτι ή ένα αυτοκίνητο?
1: Πόσα χρόνια κράτησε αυτό? 31.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που είναι σταθερή μέσα στον χρόνο και ίσως επιστρέφεται σε αυτή κάθε τόσο?
1: Ό,τι ωραία θυμάμαι έχει να κάνει πάντα με το σινεμά. Αυτό είναι το πιο ωραίο που έχω να θυμάμαι.
0: Με το σινεμά ως σκηνικό χώρο?
1: Ως τα πάντα, ως τα πάντα. Από τον αφιερώνω, είχε και πολλά σινεμά τότε, εντάξει. Βόλτες ολόκληρες ώρες και να πηγαίνω στα σινεμά και να χαζεύω τις φωτογραφίες. Και φυσικά που πήγαινα, γιατί πήγαινα πολύ τακτικά. Επειδή πήγαινα και δική μου, αλλά και από μόνος μου, επειδή πήρα και τα συνεργειακά, από μόνος μου άρχισα πολύ νωρίς να πηγαίνω σινεμά, στο κοντινό, ας
0: πούμε. Η πρώτη ταινία που είδατε ποια ήταν, τη θυμάστε?
1: Ναι, βεβαίως. Την θυμάμαι όλη μου την εικόνα. Ήμουν πολύ μικρός.
0: Και ποια ήταν?
1: Δεν ήμουν δύο. Η Μουζίτσα.
0: Με τη Βουγιουκλάκη.
1: Ναι.
0: Μια ελληνική ταινία λοιπόν ήταν η πρώτη.
1: Καλά, είναι ελληνικές. Και μετά και οι επόμενες μου αναμνήσεις ελληνικές είναι. Η πρώτη μου ξένη ανάμνηση, δηλαδή σε εκείνη την ηλικία, το 2-3, αλλά είναι μετά από κάποιες ελληνικές, είναι το «Σε επανάληψη, καλοκαίρι, γέφυρα από το Αμουκουβάη» και ο Σολομών και η Βασίλισσα του Σαββά με το Γιούλ Μπρίνερ και την Τζίνα Λόρο Μπριγκίδα, όπως τη λέγαμε εμείς. Τώρα τη σειρά που είχα δει πρώτα από τα δύο και θα σας γελάσω.

0: Φαντάζομαι οι περισσότεροι ρωτούν αν έχει αλλάξει το σινεμά μέσα στα χρόνια. Φυσικά. Νομίζω ότι είναι δεδομένο. Οι θεατές έχουν αλλάξει μέσα στα χρόνια ή είμαστε όλοι το ίδιο ονειροπαρμένοι όταν μπαίνουμε σε μια κινηματογραφική αίθουσα?
1: Νομίζω ότι είμαστε όλοι ονειροπαρμένοι. Γιατί από την ίδια τη φύση αυτό το πράγμα το προϋποθέτει. Δηλαδή, αν δεν είσαι ονειροπαρμένος, δεν μπορείς να ευχαριστηθείς την ταινία. Ιδάλλως, θα πας, αν είσαι έτσι της πολύ ορθολογικής σκέψης ή της διθενιάς, που είναι κάτι που φοριέται, όπου για να πεις ότι πήγες στον κινηματογράφο, όχι στο σινεμά, στον κινηματογράφο, και μάλιστα όταν ακούω και το διαχωρισμό «ο καλός κινηματογράφος», σαν να είναι και καλά, ας πούμε, το υπόλοιπο ένα μίασμα, εκεί εγώ θυμώνω, γιατί όλα είναι σινεμά. Λοιπόν, εάν σε όποια γενιά και να είσαι, σε όποια δεκαετία, ό,τι και αν συμβαίνει γύρω σου, για να πας στο σινεμά, για να δεις οποιοδήποτε έργο, εντάξει, είτε ένα blockbuster, είτε τη συναισθηματική αξία, αυτό το καταπληκτικό, το τροπικό, πρέπει να είσαι ονειροπαρμένος. Μόνο έτσι θα το απολαύσεις. Είτε άλλο θα σταθείς απέναντι και μετά θα αρχίσεις την κρίνια και ύστερα θα πας έξω και θα λες, α, δεν έχει πια ωραία έργα ενώ τότε είχε. Αυτό το άκουγα από την παιδική μου ηλικία, όχι μόνο για τα έργα και για τα τραγούδια. Δηλαδή, ας πούμε, δεκαετία 60 και το θυμάμαι διάφορους να λένε. Δεν λέγει σήμερα, λέει, ωραία τραγούδια, που τα παλιά και είναι η εποχή που γράφω κάτι δάξιο το δωράκι του και τότε στην Ελλάδα ο χαμός.
0: Πάντα υπάρχει μια γκρίνια από το κοινό, λέτε.
1: Υπάρχει μια γκρίνια απέναντι στον εναστώτα.
0: Α, απέναντι στο παρόν.
1: Στον εναστώτα, ναι. Στο παρόν. Γιατί είναι αυτό που δεν ζούμε. Το μεγάλο πρόβλημα των ανθρώπων, και αυτό το έχω μάθει καθοδόν και με την ψυχοθεραπεία, την ψυχανάλυση, τη συστημική, το τονίζω αυτό γιατί μου μάθε τα συστήματα πώς λειτουργούν, ήταν πραγματικά σαν να πήγα ένα πανεπιστήμιο. Το μεγάλο πρόβλημα ολονών μας είναι ότι έχουμε το μυαλό κολλημένο στο χτες και δεν το ξεκολλάμε, το οποίο χτες έγινε, τελείωσε, δεν αλλάζει, οπότε φύγει από εκεί. Είναι πολύ δύσκολο να φύγεις. Και το έτερο νήμιση του προβλήματος λέγεται μέλλον. Και όλοι αγωνιούν για ένα μέλλον που δεν το ξέρουν, το οποίο μέλλον είναι άδειλον και δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχολείσαι, γιατί αυτό που λένε δεν ξέρουμε τι θα φέρει το αύριο. Το μόνο που ξέρουμε είναι αυτό που ζούμε και είναι το παρόν και είναι το μόνο που δεν ζούμε. Γι' αυτό όλοι φοβούνται τον εναιστώτα, τίποτα δεν τους αρέσει που συμβαίνει στον εναιστώτα, τα έργα είναι χάλια στον εναιστώτα, δεν έχει όπως παλιά, και στο μέλλον τον εναιστώτα που έχει γίνει χτες, έχει γίνει παρελθόν όριστος, τότε τον επικαλούνται και λένε ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος και τι ωραία έργα από εκείνα που ήταν.
0: Νομίζω πως έχετε απαντήσει σε όλους μας γιατί μας αρέσουν τόσο πολύ τα παλιά πράγματα, τα παλιά φιλμ, τα παλιά τραγούδια.
1: Να σας πω, ναι. Γιατί δεν τολμήσαμε. Είναι μια συγγνώμη που χρωστάμε στο παρόν που δεν το ζήσαμε ως παρόν και του χρωστάμε κάτι. Αυτός εγώ θεωρώ ότι είναι ο λόγος που αγαπάμε τόσο πολύ τα παλιά και δίνουμε τόση ξέχωρη σημασία και αξία σε ό,τι παλιό και σε τραγούδι και σε ταινίες και στα πάντα, γιατί θεωρώ ότι κάπου μέσα μας ενδόμηχα τους οφείλουμε μια συγγνώμη, μας ψυχαγωγήσανε και εμείς φερθήκαμε λίγο αχάριστα.
0: Συγχωρούμε έτσι και τον εαυτό μας όμως.
1: Μα από εκεί ξεκινάει. Από εκεί ξεκινάει.

0: Όμως και πότε ίσως καταλάβατε ότι είστε κάπως διαφορετικός σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους? Ή δεν σας πέρασε καν τέτοια ιδέα? Το ίδιο με όλους τους άλλους?
1: Δεν διαχώρισα τον εαυτό μου από τους άλλους. Απλά ήξερα με κάποιους μπορώ να συνεθώ και κάποιους που δεν υπήρχε περίπτωση να συνεθώ ίσως. Και με αυτούς που μπορούσα να συνεθώ, ήξερα ότι σε κάποια πράγματα συνεννοούμε, το οποίο είναι βασικά για να μπορούμε να έχουμε μια σχέση, να είμαστε φίλοι κλπ. Και σε ποια διαφωνούμε, και εκεί σε αυτή την ποσόστοση πεζόταν σε το γεγονός ότι καθώς μεγαλώνεις και προχωράς, παίρνεις μαζί σου και ανθρώπους που μεγαλώνουν και αυτοί παράλληλα με σένα, ναι. Με την ίδια λογική, αφήνεις και άλλους ανθρώπους πίσω σου, γιατί ως εδώ ήταν ο Μάρκο μου το Γαλτερίμι. Που λέει λίγο στη ζώδια τσότου.
0: Και πώς ασχοληθήκατε επαγγελματικά με τον κινηματογράφο? Ωραία, είπατε, ναι, εκεί γύρω, ναι, στα 17.
1: Αμέσως. Αυτό. Στα 18 έχει γίνει.
0: Πώς?
1: Γι' αυτό σας λέω. Ήταν κάτι που, εντάξει, είμαι πολύ ευγνώμων. Γιατί
0: στη
1: μετά.
0: Στη ζωή, στο σύμπαν, στο Θεό, σε ποιον?
1: Σε όλο αυτό το πακέτο.
0: Στον καθένα... εαυτό σας, που ήσασταν ξεκάθαρος.
1: Εκεί είναι μια μετριοφροσύνη που μου βγαίνει, αλλά μου έλεγε πει ψυχοθεραπευτής και γενικά και άνετη. Από σένα ξεκίνησε όλο αυτό, εσύ τα έκανες. Εντάξει. Ναι, για να μην ακούγομαι έτσι πολύ εγωιστικά που δεν μ' αρέσει. Και μ' αρέσει να αποδίδω τιμές. Είσαι ανθρώπους, είσαι πράγματα, είσαι εμπνεύσεις. Ξεκινάω από εκείνους και όποιος θέλει να μου πιστώσει κάτι, θα το κάνει εκείνος.
0: Έχει ενδιαφέρον πάντως να μας πείτε, ειδικά εσείς, ποιος γράφει το σενάριο της ζωής μας.
1: Το σενάριο της ζωής μας το γράφουμε εμείς. Μόνο εμείς. Το υλικό όμως του σενάριου υπάρχει γύρω μας, έρχεται, μας δίνει έμπνευση. Πολλές φορές, ας πούμε, μας απογοητεύει μια εξέλιξη που βλέπουμε και που θα θέλαμε για τη ζωή μας. Άρα εκεί πρέπει να αλλάξουμε λίγο την πλοκή ή να ακολουθήσουμε το νέο δεδομένο, να δούμε τι θα κάνουμε με τον κεντρικό μας ήρωα που είναι ο εαυτός μας. Και να δούμε από τους γύρω, ας πούμε, πώς προχωράμε και σε ποια σημεία θα βάλουμε τα εμπόδια για να προχωρήσει η σχέση μαζί τους ή κάπου εδώ να τελειώσει με ένα συμπαθητικό φινάλε, να μην γίνει και εχθρικό. Εμείς το γράφουμε. Τα στοιχεία όμως μας έρχονται.
0: Και ποια ήταν τα δικά σας στοιχεία που ήρθαν και σας ώθησαν να ασχοληθείτε επαγγελματικά με το σινέμα?
1: Επειδή βλέπαν τη μανία μου και με ρωτάγανε, με αντιμετώπιζαν και λίγο σνομπίστικα. Σε στείλω ότι δεν ξέρω τι μου γίνεται, για να το πω χοντρικά. Και ένα μέρος του περιγύρου και αυτό σπίτι, ας πούμε, δηλαδή τώρα όλο αυτό το πράγμα τι είναι και κάτσε και καλά. Λοιπόν, όταν μου ήρθε αυτή η διαφώτιση περί κριτικής κινηματογράφου, άρχισα να σκέφτομαι και να βλέπω τα πράγματα ως έτσι. Ήταν, σας είπα, το καλοκαίρι της πρώτης τελευταίας τάξης, που τέλειωνα το σχολείο. Τελειώνω το σχολείο, περνάω στη νομική, ήμουν πάρα πολύ καλό στην καθαρεύουσα, λόγω νομικής και όπως σας γράφω, όταν τότε τα συγγράμματα. Και πήγαινα από πιτσιρί και από 14 χρονών δηλαδή, και ενώμενα Πειραιά στην ταινιοθήκη της Ελλάδος, στο Κολονάκι τότε, στην Κανάρη. Εκεί ήταν τα κεντρικά, ας πούμε, για αδερφές Μητροπούλου, για Αγλαία Κιμώνα. Και οι προβολές γινόντουσαν και εκεί μέσα, είχαν μια αίθουσα παλαιάς έτσι κοπής, και γινόντουσαν και σε κάποιους σηματογράφους, πήγαινα εκεί και την άραζα. Και με βλέπα σε ένα μικρό παλαβό που του αρέσει το σημαίνει. Με πολύ αγάπη όλο αυτό. Κάποια στιγμή λοιπόν που μπαίνω στην νομική, αντιπρόεδρος της ταινιοθήκης Ελλάδος ήταν ο Τόνης Τσιρμπίνος, κριτικός της Εστίας. Και μου λέει, θα σε ενδιέφερε να δουλέψεις σε εφημερίδα? Όχι όμως για κινηματογραφικά τώρα, γιατί ακόμα. Γιατί στην Εστία, εν πάση περιπτώσει, φεύγει ένα παιδί που είναι της νομικής όπως και εσύ, το οποίο δεν θέλει να συνεχίσει. Θέλει να γίνει δικηγόρος. Και παίρνει τώρα το πτυχίο και δήλωσε ότι θα φύγει. Και ότι αυτό το παιδί έκανε Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εγώ λοιπόν εκείνη τη στιγμή, με το που το ακούω αυτό το πράγμα, αντί να το βάλω στα πόδια, όπως έκανα παρομοίως, γιατί είχα δουλέψει και σε ένα δικηγορικό γραφείο,

0: Τσερμπίνος, εκεί μέσα στην Ταινιοθήκη. Ότι φεύγει αυτό το παιδί από την αιστεία που κάνει Υπουργείο Δικαιοσύνης και γι' αυτό το πράγμα θέλουν άνθρωπο, και βέβαια επειδή δεν έχει πολύ προσωπικό η αιστεία και επειδή και ο Κώστας ήταν όπως εσύ φοιτητής αλλά λίγο μεγαλύτερος από σένα, έκανε και διάφορα άλλα πράγματα μέσα στην εφημερίδα. Εγώ εκείνη τη στιγμή που άκουσα Υπουργείο Δικαιοσύνης, όχι δεν το έφερα στα πόδια, όχι δεν παραλύσατε όπως στον καλό τον άνθρωπο τον Κωτέα, το Φίλιππα. Ναι, είπα. Ξεκίνησα λοιπόν και έκανα. Τα φαρμακεία, το νερό της λίμνης, γιατί όχι αυτό η αιστεία. Κάθε μέρα μετράγανε τη στάθμη του Μαραθώνα. Ναι, παίρνανε τηλέφωνο, εγώ τα έκανα αυτά. Το αστεροσκοπείο, τα λαχεία. Έκανα όλα αυτά και μου είπα και για το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αυτό όντως, ας πούμε, για μένα ήταν ένα σφίξιμο στο στομάχι. Γιατί είχα πηγαίνει να συναντάω τώρα τον Υπουργό και να φοράω γραβάτα και να λέω για πράγματα που δεν με ενδιαφέραν. Αλλά είπα του εαυτού μου, θα πας και θα το κάνεις, γιατί είναι η πόρτα που είπαμε. Οπότε, αφού θα έκανα όλα αυτά. Και γρήγορα θα μου δίνανε και μου δώσανε κάποιες κριτικές για να γράφω να απαλλάσσετε. Μου τελειώνει γιατί είχε και το θέατρο ο άνθρωπος. Και έκανε και κάτι άλλο για όλο το Υπουργείο Πολιτισμού με ό,τι περιλάμβανε όλο αυτό. Τι θα έλεγα, όχι. Θα έλεγα όχι.
1: Όχι.
0: Και το ωραίο είναι ότι κατάλαβα πως στο Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν θα είχα πολύ μέλλον να προσφέρω. Βλέπανε μια προθυμία και μια αυτή, αλλά βλέπανε τη διαφορά μου απ' τα άλλα. Οπότε, με αυτή τη διαφορά από τα άλλα, σιγά σιγά, και όχι πολύ αργά, με απάλλαξαν από αυτό και μου δώσαν τα άλλα πράγματα. Μου δώσαν όμως το να κατεβαίνω τυπογραφείο και έτσι τα βοηθά όλους, όλων των ειδικοτήτων και το ξένο δελτίο και στα ρεπορτάζ και σε αυτά και έτσι γεμάτα και τη λειτουργία της εφημερίδας.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη είναι κριτικός κινηματογράφου. Η πρώτη κριτική που γράψατε για ποια ταινία ήταν?
0: Η πρώτη κριτική επισήμως που γράφω στην αιστεία είναι μια ιταλική ταινία, το Ας ξεχάσουμε τη Βενετία, του Φράνκο Μπρουζάτη, η οποία είχε προταθεί τότε και για το Όσκαρ ξενόκλειος ταινίας. Εκεί ήταν η πρώτη έτσι που έγραψα και υπέγραψα. Έγραψα και οι άλλες δύο-τρεις εκείνη της εβδομάδας, διότι γινόταν από την Ταινιοθήκη του Βελιγραδίου κάποιο συνέδριο βαλκανικών χωρών, ταινιοθηκών, κάτι τέτοιο, ήταν καλεσμένη η δική μας ταινιοθήκη, η Μητροπούλου, και θα ήθελε μαζί της και τον Τζερμπίνο, και ήθελε και εκείνος να πάει, το είχε πει του κύρου, και του είπε, ο κύριος πηγαίνετε, θα δοκιμάσουμε τον νεαρό. Και την κάλυψε όλη τη στήλη. Από τις ταινίες που βγήκαν και η εβδομάδα, δηλαδή κάτι δεύτερες αυτές, ένα σημαματάκι, δεν είχε και πολύ χώρο εστία, η πρώτη έτσι που έδωσα που μπήκε κεντρική ήταν το Ας ξεχάσουμε τη Βενετία.
2: Και υπάρχει κάποιος που διάβασε αυτή την πρώτη κριτική και σας είπε, ναι, σωστά, πρέπει να κάνετε κριτική κινηματογράφου?
0: Η αιστεία.
2: Η ίδια η εφημερίδα.
0: Έτσι σιγά σιγά μου απέσυρε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ναι, μέσα και έγινε. Δηλαδή αμέσως μετά άρχισαν πια και μου δίνανε. Και το ήθελε και ο Τσιρμπίνος αυτό το πράγμα, ας πούμε, επειδή και ο ίδιος πια απαλλασσόταν. Γιατί στην αιστεία ήταν πολύ σκληρή η όρη εργασία, στα ωράρια. Επειδή είχε λίγο προσωπικό, είχε βγάλει κάτι τυπογραφία, εκεί στην Αθήμου Γαζί, 7, και έπρεπε να δουλεύει μία βάρδια. Γι' αυτό και τους επέτρεπε, επειδή ήταν μονοβάρδια, να έχουν και δεύτερη δουλειά. Επισήμως. Και αυτό ίσχυε για όλους. Δηλαδή, όλοι δουλεύανε επισήμως και κάπου αλλού. Και όταν λέω κάπου αλλού, όχι σαν παρέργο. Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το να δουλεύει μονοβάρδια και να είναι 5 ώρα το πρωί που πιάνει δουλειά μέχρι τις 9 και μετά πας στο άλλο, είναι κοπιαστικό. Αυτό ήταν και ο λόγος που εγώ στη συνέχεια, μετά από κάποιο διάστημα, σταμάτησα την αιστεία. Γιατί μου βγήκε κάτι άλλο. Γιατί μέσα σε αυτό το διάστημα της εστίας, και ειδικά στο 1,5 χρόνο από την ώρα που πήρα τις κριτικές και έκανα και καλλιτεχνικό ρεπορτάζ και όλα αυτά, εκεί είχαν δει πια ποια είναι η κλίση μου και δεν είχα εγώ ζητήσει κάτι, εκεί πια άρχισαν και μου δίνανε πράγματα τέτοια. Στο 80 το καλοκαίρι πήγαινα και στην ΕΡΤΑ πάνω και έκανα για το τηλεοπτικό, ήταν το τρίτο πρόγραμμα με το Χατζηδάκη και θα έκανα το Μουσικό Αύγουστο. Και όπως καλέσανε τις άλλες εφημερίδες, καλέσανε και τη δική μας, δηλαδή εμένα. Μου λένε, θα πας, θα στέλνεις κάτι, αλλά θα χρεωθεί ως άδεια. Φυσικά και είπα ναι. Και πήγα κάτω και ο Δαβαράκης με τη Μαρίκα Τζιραλίδου που κάνανε το ραδιοφωνικό του Μουσικού Αυγούστου και για ένα τρίωρο κάθε μέρα συνδεόντουσαν με την ΕΡΤΑ και έφτιαναν από εκεί εκπομπές. Και εν πάση περιπτώσει μου είπανε ότι αν ήθελα να συνεργαστώ, το είπαν του Χατζηδάκη.

αυτά όλα πνευστία, έτσι. Δηλαδή δεν ήταν. Και είπε, ναι, πάρτε το να μας νομίζετε ότι. Και έκανα κάλυπτα τις κινηματογραφικές εκδηλώσεις του Μουσικού Αυγούστου, που ήταν αφιέρωμα μέρες του 36, και είχε τα πάντα, όλες οι εκδηλώσεις ήταν γύρω από τη δεκαετία του 30. Στα πάντα. Δηλαδή, τώρα ο Χέρτα Λευτέρης ο Βογιατζής, ας πούμε, με τη Λιμπεροπούλου και να απαγγέλουν ποίηση, ας πούμε, δεκαετίας 30, το Μπολιβάρ, το φοβερά πράγματα. Συναυλίες και με τραγούδια ελαφρά και του Γιαννίτη, που ταγκό, Χέρτα Πιατσόλα. Τον Νικόλα Πιοβάνη, τότε το γνώρισα, τον είχε φέρει ο Χατζηδάκης. Μόλις έχει αναλάβει στο Φελίνι, γιατί είχε πεθάνει η Νορότα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όλα ωραία.

0: τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής, Disney Editor's Choice.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
7: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
8: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Χειροπιαστή ανακούφιση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του την πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη. Η Εθνική Πρωτοβουλία αφορά μέχρι στιγμής περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων με μείωση των τιμών που κινείται από 5 έως 30%, ενώ αναμένεται περαιτέρω διεύρυνση της λίστας μέχρι αύριο. Στην Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού υπήρξε σιωπή για το ιδιωτικό χρέος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας, προσθέτοντας πως ενδεικτικό της αποτυχίας είναι πως τα 7 χρόνια διακυβέρνησης σημειώνεται ρεκόρ πληστηριασμών και κατασχέσεων. Τουρίστρια ενώ κολυμπούσε τραυματίστηκε μετά από αποκόλληση βράχων στη θαλάσσια περιοχή Κλέφτικο στη Μήλο. Η γυναίκα μεταφέρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της στο κέντρο υγείας Μήλου. Τους δράστες της ένοπλης επίθεσης που στήχησε τη ζωή σε μια 22χρονη και τραυμάτισε άλλους 5 ανθρώπους τη νύχτα κατά τη διάρκεια rave party στην πόλη Αράου αναζητά η ελβετική αστυνομία. Δεν έχουν ξεκαθαριστεί τα κίνητρα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 10 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο Δημηνιό Κορινθίας. Άμεσα μέσα σε 30 λεπτά τέθηκε υπό έλεγχο φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στη Βραβρώνα. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει μαζικές επιθέσεις εναντίον των εγκαταστάσεων του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν τις προετοιμασίες, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
8: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3.
12: Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη. Θα μπορούσα να πω και κινηματογραφάκι.
13: Πες το.
12: Ωραίο σαρδάμι είναι. Είστε ένα με το σινεμά, με το σινεμά στην Ελλάδα. Είστε ο μοναδικός Έλληνας κριτικός που έχει ταξιδέψει άπειρες φορές στην τελετή των Όσκαρ.
13: Στην τελετή των Όσκαρ, Εκεί στο συγκεκριμένο θεωρώ, γιατί είχα πια πρόσκληση από την Ακαδημία κανονικά. Και είχε ένα μέσα, δηλαδή κανονικά, όχι απ' έξω ή... Γιατί και εκεί χωρίζονται σε...
12: Κατηγορίες.
13: Σε κατηγορίες, όχι αξιολογικά, αρμοδιοτήτων. Δηλαδή, όταν είσαι φωτογράφος, σου επιτρέπουν να πας εκεί πέρα που φωτογραφίζουν. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν πήγα εκεί πέρα δημοσιογραφικά, πήγα ως καλεσμένος. Με κάλεσε από την Ελλάδα που με είχαν συστήσει οι αδερφοί Σπέντζη, της Πέντζος Φιλμ, ο Γιώργος ο Σπέντζος, στην αντιπρόσωπό τους, που τότε είχαν εταιρεία τη Fox, τη France L, η οποία ήταν μέλος Ακαδημίας Κινηματογράφου. Είχα γνωριστεί με αυτή την κυρία από τους Πεντζέους, είχαμε μιλήσει για σινεμά. Και της είχα εκφράσει την επιθυμία μας, ότι αυτό είναι ένα όνειρο που δεν ξέρω και θα πραγματοποιηθεί ποτέ. Σε 1,5 χρόνο αυτή έστειλε. Και εγώ νόμιζα ότι μου κάνανε και πλάκα και τους διαλόστηλα κιόλα. Εν πάση περιπτώσει δεν ήταν πλάκα και εκεί ήταν το δεύτερο κεφάλαιο, μεγάλη πόρτα της ζωής μας, που έφερε μια αλλαγή ή έναν εμπλουτισμό. Να αισθανθώ ότι τα όνειρα πραγματοποιούνται. Παρόλο ότι για να καταλήξω αυτό, χρειάστηκα πάλι τη βοήθεια του θέραπης, γιατί με πιάσε μια κρίση πανικού, ας πούμε τότε.
12: Τι να κάνω με την επιτυχία?
13: Όχι, ήρθε αυτό, τι σημαίνει, πεθαίνω? Είναι το τέλος, κάτι τέτοια. Ωραία.
12: Ότι όταν πραγματοποιούνται τα όνειρα, δηλαδή μπορεί κανείς να φτάνει και στο φινάλε.
13: Σκέψου λοιπόν, σου μιλάω τώρα στον ελληνικό, αυτό μέσα του πόση χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να κρύβει.
12: Φαντάζομαι όλοι μπορούμε να υποψιαστούμε, γιατί όλοι έχουμε περάσει από εκεί. Είναι πολύ λίγοι οι άνθρωποι που δεν θα το καταλάβουν. Απλώς είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης δεν ήταν πάντα ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης. Όλοι νομίζουμε πως ήσασταν πάντα αυτή η μυθική παρουσία.
13: Εγώ είπε. Απλά λέω τώρα τα στοιχεία. Τα ρούχα βαλεί με την ντουλάπα μου.
12: Που ενώνουν το. Α, είναι ντουλάπα,
13: Τα ρούχα μου είναι. Θέλω να σας δώσω και μια είδηση. Επειδή είναι πολύ πρόσφατο, μόλις προχτές υπογράψαμε τα συμβόλαια, οι εκδόσεις πεδίου μου βγάζουν ένα βιβλίο για τα Όσκαρ, αυτά όλα που λέγαμε, αυτά όλα που έζησα εκεί πέρα, με αυτόν τον τρόπο, γύρω από το σινεμά και από τις ειδικότητες κλπ.

0: Δεν έχετε δει τη ζωή σας σαν ταινία?
1: Όχι. Αχ, όχι τέτοια πράγματα.
0: Καθόλου. Γιατί πολλές φορές λένε ότι οι κριτικοί είχαν μια αιμονή και άλλος ήθελε να γίνει σκηνοθέτης, άλλος ήθελε κάτι άλλο. Και επειδή δεν τα κατάφερε, κάνει την κριτική και γι' αυτό είναι πολύ αυστηρός.
1: Αυτή ήταν η διαφορά μου. Αυτό έχω να το λέω.
0: Ναι.
1: Τώρα βέβαια έχει αλλάξει το πράγμα. Γιατί βγαίνουν και πολλά παιδιά που δεν έχουν διάθεση να γίνουν τίποτα σκηνοθέτες ή διάφορα τέτοια πράγματα. Απευθείας, γιατί πια και η κριτική είναι κάτι απλωμένο. Και ειδικά τώρα και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την κάλει και όποιος θέλει, ας πούμε, και χωρίς τα είδη και επισήμως. Τότε όμως, και αυτό ίσχυσε για πάρα πολλά χρόνια, κάπου όταν μιλάμε και για θεσμικό τύπο, μπορεί να ισχύει και ακόμα. Ότι τι πάει να πει κριτικός. Οι πιο πολλοί λένε ότι είναι αποτυχημένοι σκηνοθέτες ή που δεν τους βγήκε ή το ένα τ' άλλο. Το θέμα με μένα ήταν, γι' αυτό και πέρασα όσα πέρασα, αλλά μου ήρθαν και τα πράγματα τόσο γρήγορα, τόσο αίσια, δεν ήθελα να γίνω σκηνοθέτης. Με τίποτα. Δηλαδή δεν είχα φανταστεί ποτέ να φτιάχνω εγώ μια ταινία. Δεν ήθελα να γίνω συγγραφέας με αυτή την έννοια. Δεν είχα την υπομονή, δεν ήμουν με τέτοια πράγματα. Ηθοποιός δε, ούτε να το διαδεχτώ. Ότι θα έβγαινε, ας πούμε, να παίξω. Δεν ήθελα τίποτα. Τι διάολο ήθελα. Εκεί ήταν που απορούσαν και όλοι και μπορεί να με παίρναν πολύ στα σοβαρά και μου ήρθε η διαβότηση που είπαμε. Δεν είχα λοιπόν κάποιο αποθυμένο να ικανοποιήσω. Είχα αντίθετα να απολαύσω αυτό που μου συνέβη, ότι είναι τώρα θα το κάνω επάγγελμα. Και αυτό για το οποίο όλοι με κοροϊδεύανε, τώρα θα με δούνε ως επαγγελματία. Και στη συνέχεια είδα ότι μα σεβόντουσα πια και όλα, γιατί ως μια αναγνωρίσιμη κατάσταση και διάφορα τέτοια.
0: Γίνατε πλούσιος από τη δουλειά σας, εκτός από αναγνωρίσιμος.
1: Χρήματα έβγαλα, κέρδισα χρήματα, απλά ξόδεψα πάρα πολλά χρήματα.
0: Πάλι για τον ίδιο σκοπό.
1: Μόνο. Τι όμως. Ναι, γιατί ειδικά πια στην Αμερική, όταν έπλεξα εκεί πέρα που με καλέσανε στην Ακαδημία για τα Όσκαρ και άρχισα να έχω πια επαφές με τον κόσμο κινηματογράφο και να καταλαβαίνω το τι εστί η Ακαδημία, και δεν έχει σχέση με όλα αυτά που λένε κλπ. Αλλά τα έχω γράψει, τα γράφω. Η Ακαδημία είναι η κινηματογραφία. Είναι όλοι οι κινηματογραφιστές. Γι' αυτό 10.000 άνθρωποι ψηφίζουν στα Όσκαρ. Εγώ λοιπόν από εκεί πέρα, όποιον έβρισκα, θα άρχισα και το ρώταγα να μαθαίνω από την ειδικότητά του.
0: Είτε ήταν Μπούμαν, είτε ήταν σκηνοθέτης.
1: Ναι. Αυτό ήταν το μεγάλο μου που έκανα εκεί πέρα ως τρόπος λειτουργίας. Και αυτό τους έκανα να με δουν διαφορετικά.
0: Έχετε συνδυάσει τη ζωή σας με ταινίες?
1: Όλα τα έχω συνδυάσει. Όλα.
0: Μπορείτε να μου πείτε 4 τέτοιες ταινίες?
1: Μία είναι τα καλύτερα μας χρόνια.
0: Streisand Red.
1: Ναι. Είμαι στα 16-17, είμαι στη χρονιά εκείνη που γίνεται αυτό. Αλλά πιο μπροστά, κάτι μήνες, όχι πολλούς. Και αυτό, ναι, είναι η φηβεία μου στην κορύφωσή της. Το πώς αισθάνεσαι ως έφηβος. Και μέσα από αυτή την ταινία, με αυτή την αισθηματική ιστορία κλπ. Δεν είδα μια δική μου αισθηματική ιστορία. Δεν μου θυμίζει κάτι συγκεκριμένο τέτοιο. Επειδή πολλοί, ας πούμε, λες ότι αυτό το έργο μου αρέσει κλπ. Ναι, γιατί αυτό. Ούτε όταν γράφεις. Ακόμα και με τη story μας, σαν συγγραφέα, σε θεατρικό έργο ή σενάριο. Αυτό που γράφεις. Αυτό δεν διδάχτηκα εκεί. Σε αυτούς τους σοφούς. Γιατί αυτοί εκεί πέρα οι διάφοροι με στείλανε, μου βγάζανε πλέον επειδή βλέπανε ότι δεν είμαι ένας wannabe και το λέγανε. Και ήθελα να μάθω. Αλλά δεν είχα τις δυνατότητες, γιατί τώρα να γυρίζω, είχα δουλειά εδώ πέρα. Είναι αυτό που είπαμε, τι πλήρωσα. Μου βγάζανε συστατικές επιστολές και πήγαινα σε πανεπιστήμια που δίδασκαν αυτοί και παρακολουθούσα κορς. Όπου αυτά ήταν σύντομα σε χρόνο, αλλά εγώ για να μένω εκεί παραπάνω.
0: Έπρεπε να τα πληρώνετε.
1: Ναι, έπρεπε να τα πληρώνω και έπρεπε να δουλεύω και πάρα πολύ, γιατί η εφημερίδα το δεχόταν. Αλλά για να το δέχεται, τι έπρεπε να κάνω, να δίνω θέματα και να κυνηγάω θέματα. Οπότε αυτό το πράγμα κράτησε 21 χρόνια εγώ στα Όσκαρ, 21 χρόνια γιατί πια πήγαινα και ενδιάμεσα, επειδή ήταν τα κορς, μια το ένα, μια το άλλο. Πώς θα γινόταν όλο αυτό? Ήταν η επένδυσή μου. Αλλά εντάξει, έβγαλα, δηλαδή έχω ζήσει πάρα πολύ καλά, έχω ταξιδέψει, έχω γύρει στον κόσμο, το έχω προσφέρει σε ανθρώπους, δεν το έχω φάει μόνος μου, εντάξει, και σε πολλούς, μια χαρά.
0: Η δεύτερη ταινία που θα λέγατε ότι κουμπώνει στη ζωή σας, ποια είναι?
1: Η δεύτερη που κουμπώνησε, το πυρετό στο αίμα του Καζάν.
0: Γιατί?
1: Πάλι με την εφηβεία έχει να κάνει και αυτό. Δεν το κατάλαβα όταν το έβλεπα, αλλά δούλευε από μέσα αυτή η ανάγκη πια να τα συζητήσω με θέραπη στα διάφορα πράγματα. Και όταν τη βλέπω αυτή την ταινία, κάθε φορά που θα τη δω, που την ξέρω από έξω δυνατότητα, πάντα μέσα μου κάτι θα αναστατωθεί, γιατί τώρα καταλαβαίνω και ξέρω.
0: Τι συμβαίνει μέσα μας όταν κάτι αναστατώνεται? Είναι πολύ ωραία παρατήρηση, δεν την είχα σκεφτεί ποτέ.
1: Είναι ωραία πράγμα. Είσαι σωστός οργανισμός. Γι' αυτό και αναστατώνεται.
0: Είναι τόσο απλό.
1: Ναι.
0: Η τρίτη ταινία, ποια θα λέγατε ότι είναι?
1: Το όσα παίρνει ο άνεμος είναι η μαγεία του σινεμά για μένα. Ο κλέφτης των ποδηλάτων είναι η κοινωνική ευαισθησία. Όλες οι ταινίες της Φίνος Φιλμ, του παλιού κινηματογράφου, οι ταινίες με τη Βουγιουκλάκη, τα musical του Δαλιανίδη, τα κοινωνικά δράματα του Δαλιανίδη, οι ταινίες εκείνες με τον Κούρκλο, του Φόσκολου κλπ. Είναι όλοι με αυτή η περίοδος, η οποία θεωρώ ότι με διαμόρφωσε και έτσι με ευγνώμων. Κουβαλάω πράγματα δικά τους.

0: Η ελαφρότητα μιας εποχής σας κάνει πιο επίοικη στην κριτική σας.
1: Δεν ξέρω αν είναι επίοικια. Άλλοι λένε ότι είμαι αυστηρός. Άλλοι λένε, δεν ξέρω. Μπορεί να κάποιοι να αισθάνονται ότι είσαι αυστηρός σε κάτι.
0: Εγώ θα έλεγα ότι είστε αυστηρά καλός.
1: Εγώ αυτό θεωρώ ότι είμαι μάλλον. Δηλαδή ότι έχω μια αυστηρότητα, ας πούμε. Δεν έχω εχθρικές διαθέσεις. Δηλαδή απέναντι σε αυτό το πράγμα δεν έχω εχθρική διάθεση. Δεν πάω να το δω για να το ρημάξω. Η κριτική δεν είναι καταπάτηση και εξευθελισμός. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Η κριτική είναι μια ολόκληρη θεωρία, γιατί με τα μπήκα πολύ βαθιά σε αυτά. Χάρη σε εκείνα τα course και λοιπά, από τα πρώτα έτσι, βήματά μου μέσα στην Ακαδημία εκεί στην Αμερική, από εκεί ανακάλυψα κάτι από εδώ πέρα. Είναι εντελώς άγνωστο ακόμα και τώρα. Την ποιητική του Αριστοτέλη. Παντού για αυτή να μιλάγανε. Και από εκεί μπήκα πια μέσα στα σενάρια. Και δεν έχω βγει και ούτε σκοπεύω να βγω, γιατί κάποια στιγμή άρχισα πια να ασχολούμαι και πάρα πολύ με την ποιητική. Τα είδα εκεί μέσα όλα γραμμένα. Μετά άρχισα να μου βγαίνουν μέσα από αυτό και πράγματα στην νομική που είχα σπουδάσει και δεν είχα ακολουθήσει σε επάγγελμα. Διότι έμπλεξα αμέσως, ας πούμε, με αυτά όλα που είπα προηγουμένως.
0: Αυτός είναι ο λόγος που στην Ελλάδα έχουμε ένα κράτημα απέναντι στην κριτική. Έχουμε μια επιφύλαξη για να μην πω δυσανεξία. Επειδή δεν έχουμε διαβάσει σωστά την ποιητική του Αριστοτέλη.
1: Αν κάποιος δεν την έχει διαβάσει σωστά, αυτός δεν θα είναι ποτέ ο θεατής. Ο θεατής περιμένει να του δώσεις. Άμα πάει σε ένα σχολείο ένα παιδί και δεν του δώσω τίποτα και κάθεται όλη μέρα στο προάβλιο και νομίζει ότι αυτό είναι, κάποιος δεν του τα δίδαξε.
0: Έχω φίλους που ψάχνουν τα αστεράκια του Τιμογιαννάκη, του Α, του Β. Έχω νόημα τα αστεράκια.
1: Είμαι εχθρός των αστεράκιων. Δεν είμαι εχθρός των ταινιών. Ούτε έχω καλαμένος απέναντι στην κακή ταινία σε έναν άνθρωπο που εντάξει δεν ήταν ταλαντούχος και δεν θα το βάλω στην πύρα. Αλλά με τα αστεράκια βγαίνω από τα ρούχα μου. Έδωσα μεγάλη μάχη στην εφημερίδα να μην δίνω αστεράκια στο Αθηνόραμα. Γιατί θέλανε και για να διαφημίζονται και δεν θέλανε μόνο εκεί πέρα στο Αθηνόραμα, ας πούμε. Αλλά μετά μου ζητάνε να βάζω αστεράκια και στο έντυπο, δηλαδή κάτω από τις κριτικές. Στο Downtown, εκεί που ήταν και άλλο το κλίμα, εκεί βρήκαμε ένα τρόπο, εκεί πραγματικά, εκεί το χαρήκα κι εγώ, γιατί δεν πέραν αστεράκια, παρά ήταν ένας χαρακτηρισμός, θα το δούμε και στο βίντεο, ούτε στο αεροπλάνο, τρέξτε αμέσως, οπότε εκεί και εδώ ήταν παιχνίδι. Το οποίο μου άρεσε.
0: Εκείνη η εποχή της ζωής σας και πολλών άλλων που είναι τώρα στην ακρόαση, με ποια ταινία χαρακτηρίζεται?
1: Εκεί πια μπαίνουν πολλές ταινίες, γιατί έχει αλλάξει και η σχέση μου με το σινεμά, με την ταινία, ότι είναι πια και πάρα πολύ επαγγελματική και λέω και πράγματα, ας πούμε, που άλλοι δεν λένε και σηκώνω και ανάστημα. Περιλαμβάνω όμως τα πάντα, οπότε δεν θα έλεγα υποχρεωτικά ότι μια ταινία την καθορίζει. Όταν δω όμως, ας πούμε, ταινίες, μου έρχονται πράγματα και γεγονότα.
0: Ποια ταινία έγραψε μέσα σας εκείνη την περίοδο?
1: Μου είχε γράψει πάρα πολύ το Ghost. Τρελάθηκα με αυτό το σενάριο, με το πώς συνδύασε διάφορα είδη και τα έκανε όλα ένα ενιαίο πράγμα, με τόση φαντασία, δηλαδή τόση χαρά να σου δίνει στον κινηματογράφο. Δεν λέω, για να μην τα μπερδέψουμε, ότι είναι η ταινία της δεκαετίας ή κάτι τέτοια, που ένιωσα κάτι πέραν του κριτικού.
0: Άλλη μια ταινία θα ήθελα να μου πείτε για τη ζωή σας σήμερα. Ποια ταινία είναι αυτή που λέει κάτι για σας?
1: Τώρα εντάξει, αυτές τις μέρες η συναισθηματική αξία μου έχει αρέσει πάρα πολύ.
0: Ξέρετε να πείτε γιατί σας άρεσε πάρα πολύ? Εγώ δεν ξέρω να πω.
1: Έμαθα με τα χρόνια, επειδή τα αναλύω και επειδή εκεί πέρα διδάχτηκα και επειδή ήρθα σε επαφή με όλους τους κλάδους και από παντού πήρα πράγματα και πώς γίνεται αυτό το πολυσύνθετο πράγμα που λέγεται σινεμά και ότι είναι πολυσύνθετο πράγμα και δεν είναι ενός ανδρός αρχή, όσο κι αν ένας μπορεί να είναι αυτός που εκπονεί ίσως ένα σχέδιο, δεν φτάνει αν δεν έρθουν και όλα τα άλλα. Λοιπόν, οπότε εκεί απάνω, επειδή πήρα από όλα αυτά και ξέρω ότι είναι πολυσύνθετο, το βλέπω όλο αυτό διαφορετικά, καταλάβατε. Δεν πάω να αποφύγω κάτι να πω. Σε αυτό δηλαδή το αν ξέρεις ή δεν ξέρεις, νομίζω, θα σας πω τώρα μια παραβολή του κυρίου, πολύ μαγειρική. Νομίζω ότι ένας καλός μάγειρας ή κάποιος σε πάση περιπτώσει που το έχει με τη μαγειρική, μπορεί να ξέρει, δοκιμάζοντας ένα φαγητό, τι είναι αυτό που του άρεσε. Μπορεί να καταλάβει δηλαδή αν, ας πούμε, έχει μέσα διάφορα υλικά και τελικά δεν υπάρχει κάποιο που να καπελώνει τα άλλα και αυτό να το πιστώσει, όπως επίσης να διακρίνει ότι υπερτερεί ποσοτικά μια ουσία, κάπως έτσι.
2: Λοιπόν. lots want to carry the baby and come with.

0: Είδαμε φίλου μας. Μπορώ να λέω με Rachel Kemp.
1: Το τι είναι αντιστάτως δεν πρώτα του. Για τώρα.
0: Sen ce kanske där är tvångskramar.
1: Men jag vet att det har varit svårt för dig. Jag känner igen mig där.
0: Hur han blev en så bra person när han uppväxten var.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη. Είναι κριτικός κινηματογράφου. Έχετε αγαπημένο σκηνοθέτη?
3: Έχω πολλούς. Θα σας πω όμως κάτι. Ότι εγώ δεν ξεκινάω το σινεμά από τους σκηνοθέτες.
2: Αλλά?
3: Τα σενάρια. Το έργο. Το έργο. Και αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι αυτό που βλέπουμε και μας αρέσει δεν είναι απαραίτητο ότι μας θυμίζει κάτι συγκεκριμένο ή ότι έχουμε ζήσει αυτή την εικόνα, αλλά είναι αυτό που μας περνάει σαν συνέστημα. Όπως επίσης, στο έργο λοιπόν, που αυτά είναι του Αριστοτέλη, ότι είμαστε εργοκεντρικοί και όχι ποιητοκεντρικοί, αυτό το καταδίκαζε. Βλέπουμε δηλαδή το έργο και όχι τον ποιητή, διότι αυτό που έχουμε κατ' επέκταση να κρίνουμε, να αναλύσουμε το έργο. Το έργο τα λέει αυτά. Δεν τα λέει ο σκηνοθέτης πάνω να του χρεώσουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα έργο πολιτικά τοποθετημένο εκεί. Πάνω να το χρεώσουν στο σκηνοθέτη ή να το πιστώσουν ανάλογα τη διάθεση. Και όχι στον ήρωα. Αυτός με ενδιαφέρει. Αυτός με ενδιαφέρει και αυτός είναι του σεναρίου. Ο συγγραφέας τους έπλασε και τους έβαλε στο μύθο που έπιασε την ιστορία.
2: Ο πρωταγωνιστής που υποδίεται τον ήρωα.
3: Και από εκεί πέρα προχωράμε πια στο σινεμά και σε όλα αυτά που γίνονται. Δηλαδή είναι η σωστή διανομή, είναι η σκηνοθεσία τι θέλει να περάσει. Μέσα από την επιλογή των ηθοποιών, μέσα από τη συνεργασία με τους άλλους συντελεστές, με το σκηνογράφο που θα δώσει το χρώμα, με το διευθυντή φωτογραφία στα πλάνα και τα αυτά, με τον ενδυματολόγο, μια κατηγορία στην οποία έχω μεγάλη αδυναμία και εκτίμηση, που εκεί έπαθα πολλά πράγματα. Γιατί πώς παίρνεις και ντύνεις όλο αυτόν τον κόσμο, και δεν είναι απλώς, ας πούμε, του βάζω ένα ρούχο. Μετά το σενάριο είναι το μοντάζι, αγαπημένη μου, έτσι, ειδική κατηγορία, και τρίτα τα κοστούμια. Για τα κοστούμια είπα. Στο μοντάζ που είναι ραχοκοκαλιά, είναι αυτό όλο το πράγμα που από εκεί εξαρτάται και δεν φαίνεται. Αν θα γελάσω, εάν θα σκοτώ από την καρέκλα μου, αν θα κάτσω και θα το παρακολουθήσω χωρίς, ας πούμε, να συμβαίνουν πράγματα φοβερά εντός εισαγωγικών, αλλά με πάει η ροή του, μπορεί να είναι ένας πολύ αργός ρυθμός στο έργο. Και αυτό όλο ο μοντέρ να το έχει ρυθμίσει έτσι, γιατί έτσι θα σου περάσει. Του σκηνοθέτη. Και αυτό με συναρπάζει. Και όσο μεγαλώνω και τα μαθαίνω, τόσο πιο πολύ συγκλονίζομαι. Και αυτός ο έρωτας όλο και πιο πολύ φουντώνει, επειδή κάθε τι καινούριο που μαθαίνω έρχεται εκεί μέσα και προστίθεται, μου ανοίγει.
2: Δεν έχετε βαρεθεί δηλαδή?
3: Όχι. Όχι, όχι.
2: Πώς βλέπετε μία ταινία, σκεπτόμενος όλα αυτά τα μικρά κομμάτια που κάνουν τη μεγάλη εικόνα?
3: Μόνο του με πάει. Εγώ πάω να δω το έργο, θα το ευχαριστηθώ, ό,τι και να είναι.
2: Βλέπετε τα πάντα?
3: Τα πάντα. Τα πάντα, και δεν έχω κανένα πρόβλημα, και μάλιστα έχω και μία θεωρία την οποία την έχω γράψει, επειδή στα παραδείγματα που αναφέρω, σαφέστατα, και θα μπορέσουν κάποιοι, ακούγεται δηλαδή αιρετική ή ακραία ή οτιδήποτε. Έχω λοιπόν μέσα από όλη αυτή την πείρα και από όλη αυτή την ανασχόληση και την καταβίτηση. Ξεκινά που εμπάθησα, λέγεται καταβίτηση στο τέλος. Όχι όμως τα βάγιο. Το ότι αν δεις την κάθε ταινία στη σωστή της ώρα, που δεν ξέρουμε όμως ποια είναι, με την ανάλογη διάθεση, δηλαδή σωστή ώρα είναι και η σωστή διάθεση δική σου, τότε δεν υπάρχει κακή ταινία. Δηλαδή μπορεί και μια ταινία με τον ψάλτη, εάν τη δεις γυρνώντας σπίτι σου, μετά από μια κούραση ή μετά από μια ζόρικη μέρα ή μετά από δύσκολα πράγματα, και θελήσεις λίγο να συνέλθεις και πατήσεις την τηλεόραση και έχει, ξέρω εγώ, ένα τέτοιο, και γελάσεις σε μια αυτή που θα πει, που σε μια άλλη περίπτωση θα το χαρακτήριζε σαν χλαμάρα, και αρχίσεις και γαλαρώνεις, έχει κάνει τη δουλειά του.
2: Υπάρχουν τέσσερις ταινίες που πρέπει να δουν οι άνθρωποι του σύγχρονου κόσμου οπωσδήποτε?
3: Όχι. Πρέπει, δεν υπάρχει στο σίνεμα κανένα. Εάν αρχίσει το σύνδεμα.
2: Αυτά πρέπει να δεις οπωσδήποτε, τον πολίτη Κέιν κλπ.
3: Τίποτα δεν πρέπει. Αν είναι να τον δεις και είναι η ώρα, θα έρθει να σε βρει μόνο στον πολίτη Κέιν. Γιατί για να γίνει αυτό και να έχει αποτέλεσμα, μπορεί και εσύ να τον έχεις ψάξει επειδή άκουσες, επειδή αυτά μάλλον που άκουσες, κάπου σε παρακίνησαν να πεις, πού να το δω αυτό το έργο, παιδί μου, έχω ακούσει τόσα. Εάν δεν έχει συμβεί τίποτα από όλα αυτά, δεν υπάρχει κανένα πρέπει.
2: Υπάρχει όμως μία ταινία που πρέπει οπωσδήποτε να δει ένας άνθρωπος στη ζωή του?
3: Όχι.
2: Καμία.
3: Όχι. Όλες. Όποια θέλει. Όποια θέλει. Μόνο τότε είχε αξία το σινεμά, όπως μόνο τότε είχε αξία και το βιβλίο και το ανάγνωσμα και η θέαση και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι και η ομαλή λειτουργία για μένα, η ομαλή σχέση με αυτά τα αντικείμενα.
2: Ήσασταν πάντα έτσι χαλαρός απέναντι στη ζωή σας και απέναντι στη ζωή των άλλων.
3: Εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι στοιχεία χαρακτήρα. Απλά, ναι, τα καλλιέργησα. Αλλά είδατε ότι καλλιέργησα προς αυτή την κατεύθυνση γιατί αυτή μου τέριαζε. Δεν πήγα προς μία άλλη για να την καλλιεργήσω, γιατί αν πας προς λάθος μεριά, δεν θα τα αντέξεις, κάτι θα σου συμβεί, κάτι θα πάθεις ή θα το παρατήσεις.
2: Ήταν κάποιο τύπου κληρονομιά αυτή, να μπορείτε να αποφασίσετε έτσι για τη ζωή σας ή απλώς ήσασταν έτσι φτιαγμένος?
3: Αχ, εγώ είμαι αυτό. Αυτό είμαι εγώ. Έχω καμία κληρονομιά. Όχι, δικό μου είναι αυτό.

0: βασικό κίνητρο της ζωής σας?
1: Η ζωή το κίνητρό μου. Το ζωή το η ζωή.
0: Δεν χάνεστε λίγο μέσα στην ταινία? Δεν φεύγετε από τη ζωή? Δεν αποκόπτεστε?
1: Όχι, ποτέ. Ίσα ίσα που τα εναρμονίζω. Ακόμα και ένα έργο, ας πούμε, που είναι της απόλυτης φαντασίας, όχι, μέσα στη ζωή εγώ θα το τοποθετήσω και θα το ρυθμίσω.
0: Και πόσες ταινίες βλέπετε την εβδομάδα?
1: Έπαψα πια να ασχολούμαι.
0: Α.
1: Όχι καλέ, συνέχεια βλέπω. Εντάξει, θα δω και σειρές. Βλέπω και άλλα πράγματα, έχω και άλλα ενδιαφέροντα. Και ποδόσφαιρο βλέπω πολύ.
0: Τι ομάδα είστε?
1: Ολυμπιακός.
0: Και ανάμεσα στη μεγάλη οθόνη, τη μικρή, τις πλατφόρμες, τον υπολογιστή?
1: Υπολογιστή ποτέ. Όμπα. Στη τηλεόραση εντάξει.
0: Πεθαίνει το σινεμά με τα νέα δεδομένα, όπως λένε πολλοί?
1: Τους αρέσει όλα να τα πεθαίνουν. Μεταλλάσσεται, εξελίσσεται. Τίποτα δεν είναι το ίδιο, γιατί τα πάντα ρί, είπε ο άλλος μεγάλος. Εάν την εξέλιξη τη βλέπεις με το βλέμμα στραμμένο πίσω, είναι για κακό. Εάν τη βλέπεις με το βλέμμα στραμμένο μπροστά, είναι για καλό. Και σας πληροφορώ ότι βλέπω με πολλή συγκίνηση σε αυτό το σύριαλ του Αλφα, το Πόρτο Λεόλε, ένα πλάνο που δείχνουν συνέχεια, το ρολόι του Πειραιά. Αυτό που γκρεμίζανε. Γιατί αυτό είναι το ρολόι του Πειραιά, δεν είναι εκείνο που νομίζουν στην Αλεξανδρική, το μικράκι, στο Πασαλιμάνι. Το ρολόι του Πειραιά ήταν το παλιό τελωνείο, τεράστιο κτίριο, και το γκρεμίσαν τότε, το 68, που κάνανε τις αλλαγές. Δεν έχω κανένα τέτοιο θέμα, απλά αλλάζουν τα δεδομένα, οπότε και εμείς θα προσαρμοστούμε και στην κριτική μας και σε αυτά με τα νέα δεδομένα που έρχονται.
0: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας νιώθετε περήφανος?
1: Τώρα εντάξει, δεν έχω δεκαλύψει και κάνω νωρό για να ζω στην ανθρωπότητα. Δεν έχω κάνει τέτοιο για να ξεμιλάω για...
0: Δεν έχετε βοηθήσει όμως κάποιους ανθρώπους?
1: Εντάξει, αυτό ναι. Εντάξει, αλλά δεν είναι.
0: Ενώ τους έχετε ξεμπερδέψει με έναν τρόπο.
1: Εντάξει, πολλές φορές έχω τέτοια πράγματα, πολλά. Δε, αλλά,
0: αν δούμε μαζί μια ταινία, θα μου περιγράφετε εκείνη τη στιγμή κάτι που βλέπετε ή χάνεστε και μετά κάνετε έναν απολογισμό, μια προτίμηση?
1: Μπορώ και να σταματήσω και να συνεχίσω να παίζει για να κάνω, γιατί έχω και γρήγορη σκέψη. Μπορώ όμως και να τα αφήσω για το τέλος.
0: Αν δεν καταλαβαίνω κάτι, θα μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ πάρα πολύ.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη. Είναι κριτικός κινηματογράφου. Ηχογράφηση, επεξεργασία, μοντάζ, Νίκος Χατζιωαννίδης. Σύμβουλος περιεχομένου, Τζέννη Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής ποιο μήνυμα έχει στείλει το Παρίσι για το καλώδιο. Πού έχουν κολλήσει 6 φάκελοι βαριάς εγκληματικότητας. Ποτηλιάρισμα στον αέρα από τα ιδιωτικά ελικόπτερα. Ποιος ελέγχει την ασφάλεια. Η διπλωματία των Λιψάνων διχάζει την Εκκλησία. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Χόρεψε, λέβε το παιδό.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
11: Η ώρα είναι 1.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Στα έργα και τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη του ανάρτηση. Αναφερόμενος συγκεκριμένα στην επέκταση του μετρό, σημείωσε ότι πλέον η Θεσσαλονίκη έχει ένα χρωστούμενο λιγότερο, λέγοντας ότι παράλληλα προχωράει η προετοιμασία για τις επεκτάσεις προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε νέες εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία για τις χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για χειροπιαστή ανακούφιση, ειδικά τώρα που ξεκινούν τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών, η οποία ξεκινά αύριο Δευτέρα, περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής ανέρχεται από 5-30%. Έχουν μέχρι στιγμής ενταχθεί περισσότερες από 90 προμηθευτικές εταιρείες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Ενώ η διαδικασία παραμένει ανοιχτή και εκτιμάται ότι θα ενταχθούν και νέες συμμετοχές. Στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού υπήρξε σιωπή για το ιδιωτικό χρέος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Πρόσθεσε πως ενδεικτικό της αποτυχίας είναι πως τα 7 χρόνια διακυβέρνησής του σημειώνεται ρεκόρ πληστηριασμών και κατασχέσεων. 34χρονη υπήκοος Αυστραλίας τραυματίστηκε στην περιοχή Κλέφτικο, στη Νότια Μήλο, έπειτα από αποκόλληση βράχων. Η γυναίκα είχε μεταβεί στην περιοχή με επαγγελματικό τουριστικό σκάφος που πραγματοποιούσε περιήγηση γύρω από το νησί. Ενώ κολυμπούσε, σημειώθηκε η αποκόλληση βράχων με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της. Μεταφέρθηκε έχοντας τις θεσίσεις της στο λιμάνι της Μήλου και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο κέντρο υγείας Μήλου για παροχή ιατρικής περίθαλψης. Συναγερμό σήμανε σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο Δεώρας της Ρόδου, όταν αεροσκάφος της Ολυμικέρ που είχε απογειωθεί με προορισμό την Κάρπαθο αναγκάστηκε να επιστρέψει έπειτα από αναφορά του κυβερνητή για πιθανό μηχανικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Δεώρας χωρίς να αναφερθεί κάποιο πρόβλημα κατά την προσγείωσή του. Τεχνικοί πρόκειται να πραγματοποιήσουν τον προβλεπόμενο έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία που οδήγησε στην επιστροφή του. Ανάλογα με τα αποτελέσματα του ελέγχου θα αποφασιστεί αν το συγκεκριμένο αεροσκάφος θα συνεχίσει την πτήση προς την Κάρπαθο ή αν οι επιβάτες θα μεταφερθούν με άλλο αεροσκάφος στον προορισμό τους. Τους δράστες της ένοπλης επίθεσης που στήχησε τη ζωή σε μια 22χρονη γυναίκα και τραυμάτισε άλλους 5 ανθρώπους τη νύχτα κατά τη διάρκεια rave party στην πόλη Αράου αναζητά η ελβετική αστυνομία. Δεν έχουν ξεκαθαριστεί τα κίνητρα της επίθεσης. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει μαζικές επιθέσεις εναντίον των εγκαταστάσεων του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν τις προετοιμασίες, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Παράλληλα, ο Ρωσικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξε στο Κίεβο μια βιομηχανική μονάδα παραγωγής αμιάντου και τσιμέντου, στις αποθήκες της οποίας, σύμφωνα με τη Μόσχα, φυλάσσονταν εκρηκτικά. Χθες, ρωσική επίθεση σε αποθήκη πυρομαχικών στα περίχωρα του Κιέβου προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 38 ανθρώπων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών διεκδικεί απόψε στις 9 απέναντι στη Γαλλία το χρυσό μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στην Ιταλία. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σήμερα παίζουν Άρη Σόφη στις 7.30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8.15 και στις 9 Αστέρας Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς. Γενικά αίθριος και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά το πρωί και στα υπόλοιπα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν έως 6 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου πρόσκαιρα θα φτάσουν τα 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά. Στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά θα φτάσει στους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Κατερίνας Διδασκάλου. Είναι ηθοποιός. Δεν λέτε κάτι άλλο όταν χρειάζεται να συστηθείτε, να πείτε τι δουλειά κάνετε.
0: Καταρχάς θέλω να μιλάμε στον ελληνικό.
4: Για ποιο λόγο?
0: Έτσι, γιατί τα ελληνικά δεν έχουν πληθυντικό. Τα αρχαία ελληνικά δεν έχουν πληθυντικό.
4: Παρότι είστε γαλλοσπουδαγμένοι και οι Γάλλοι μιλούν κάθε τόσο για οτιδήποτε, με οποιονδήποτε, στον πληθυντικό.
0: Εντάξει. Απλώς μιλάω καλά γαλλικά. Πιο πολύ αγγλοσπουδαγμένοι, θα έλεγα, γιατί στη Νέα Υόρκη πήγα για σπουδές μετά το εθνικό. Αλλά απλώς τα γαλλικά έκατσαν μέσα μου έτσι. Ποιος ξέρει, στην προηγούμενη ζωή μάλλον ήμουν Γαλλίδα.
4: Α, ναι. Θέλετε να την αφήσουμε στην άκρη λοιπόν τη Γαλλίδα. Ωραία, να μιλάμε με την Ελληνίδα. Κατερίνα λοιπόν, ηθοποιός, όταν ρωτά κάποιος τι δουλειά κάνεις.
0: Ναι, ηθοποιός. Αυτό το ήξερα από τα 14, ότι αυτό θα είναι η ζωή μου. Ότι θα ζήσω και θα πεθάνω έτσι ως μια θεατρίνα.

0: γεννήθηκες?
1: Αθήνα.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σου ηλικία που μπορεί να παραμένει σταθερή μέσα στον χρόνο? Καμιά φορά είναι ένας άνθρωπος, είναι ένα σημείο στον προσωπικό μας χάρτη, είναι μια μυρωδιά?
1: Η γιαγιά μου που μας πήγαινε στην πλατεία Κουμουνδούρου να παίξουμε.
0: Πώς ήταν η πλατεία Κουμουνδούρου?
1: Δεν τη θυμάμαι πολύ καλά, αλλά θυμάμαι ότι το σπίτι μας έβλεπε την Ακρόπολη. Μέναμε σε ένα ρητήρε στη Μενάνδρου, στην Ομόνια. Γιατί ο πατέρας μου ήθελε να είμαστε κοντά στο Εθνικό Θέατρο. Ήταν πάντα, ήταν πολύ έτοιμος για αυτό που θα τον έβρισκε.
0: Τι δουλειά έκανε?
1: Ο πατέρας μας ήταν δικαστικός. Θέλω να το πω αυτό. Δικαστικός, όμως ήταν πολύ ανοιχτό μυαλό.
0: Συνήθως οι δικαστικοί δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι πολύ νομίζω. Αν κρίνω και από αυτά που βλέπουμε και το πόσο ελαστικά είναι τα πράγματα με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
0: Επειδή γνώρισα μια δικαστικό τώρα τελευταία, κατάλαβα ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να τηρούν το γράμμα του νόμου.
1: Το γράμμα, αλλά το γράμμα του νόμου, ο Απόστολος Παύλος έλεγε, το γράμμα του νόμου αποκτήνει, το πνεύμα του νόμου ζωοποιεί. Η αλήθεια βέβαια...
0: Αμήλικτη.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι έχω δικαστικούς φίλες, οι οποίες είναι πολύ ανοιχτόμυαλοι άνθρωποι, πολύ. Αλλά ναι, υποφέρουν γι' αυτό.
0: Πότε και πώς κατάλαβες ότι ίσως είσαι φτιαγμένη από άλλο υλικό σε σχέση με τους άλλους?
1: Ξέρεις, δεν θεωρώ ότι πρέπει να είσαι φτιαγμένος από άλλο υλικό για να γίνεις ηθοποιός, παρότι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο επάγγελμα, έτσι, κακά τα ψέματα. Θυμάμαι όμως ως παιδί να παίζω πάρα πολύ με τα αγόρια. Ήμουν ένα δύνατο κοριτσάκι που έτρεχε συνέχεια, έπαιζε συνεχώς κυνηγητό, έπαιζε συνεχώς κλέφτες και κακούς και καλούς. Πάντα ήταν αυτό το αγαπημένο θέμα. Έλεγα πάρα πολλά ψέματα στη μαμά μου.
0: Όπως?
1: Πολλά ψέματα, πολλά.
0: Γιατί άρχισες
1: παιδί μου από το σχολείο, ναι. Γιατί με κράτησε η δασκάλα πιο αργά. Και εγώ είχα πάει στο σπίτι της φίλης μου, ας πούμε. Και...
0: Ήταν ένα μικρό μονόπρακτο όμως αυτό.
1: Εντελώς. Έλεγα πολλά ψέματα. Και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά όταν μας πήγαινε η μαμά σινεμά και βλέπαμε ελληνικές ταινίες. Ξέρεις τώρα, Βουγιουκλάκη, Γαλανό, Αντωνόπουλο, αυτές τις κλασικές ταινίες της Βουγιουκλάκη. Εγώ γυρίζοντας στο σπίτι, όλη τη διαδικασία, βγάζω τα ρούχα τα έξω, κάνω μπάνιο, βάζω τις πιζάμες, πλένω δόντια, τις έκανα σαν να με παρακολουθεί ο ήρωας. Σαν να με έχει ακολουθήσει στο σπίτι μου και να με παρακολουθεί. Τα έκανα, ρε παιδί μου, σαν να με βλέπει κοινό. Είχε πολύ πλάκα. Το θυμάμαι
0: ήταν
1: πολύ
0: από τότε πολύ ξεκάθαρο. Άρα δεν έχει νόημα η ερώτηση πώς βρέθηκε στο θέατρο, πώς διάλεξες αυτή τη δουλειά.
1: Ναι, νομίζω ότι ήταν. Ναι, κατάλαβα από πολύ νωρίς ότι.

0: Και τι είναι το τόσο συναρπαστικό σε αυτή τη δουλειά?
1: Κάτι θα είναι, δεν μπορεί.
0: Είναι αυτό που σε βάζει στη διαδικασία να ζεις συνεχώς καινούργιες ζωές, να θεραπεύεις και να θεραπεύεσαι μέσα από αυτό. Στην αρχή αρχίζει μόνο σαν θεραπεία δική σου, νομίζω, όταν είσαι πολύ νέος. Είναι μια ανάγκη. Ανάγκα και θεοί πείθονται αυτό. Είναι μια ανάγκη αυτό. Μετά όσο περνάει ο καιρός και διαπιστώνεις έτσι πόσο πολύ ο ηθοποιός χρειάζεται αυτό τον αόρατο μη, την ψυχή που πρέπει να είναι σε διαρκή ετοιμότητα για να κλάψει, να γελάσει, να νευριάσει, να σκοτώσει στα ψέματα. Δεν είναι απλό πράγμα. Καταλαβαίνεις πόσο θεραπεία περνάει μέσα από αυτό, όχι μόνο για τον εαυτό σου αλλά και για τους άλλους.
1: Αντιλαμβάνεσαι και πόσα κομμάτια υπάρχουν μέσα σου τα οποία θα ήταν ανεξερεύνητα σε άλλη περίπτωση?
0: Μα φυσικά.
1: Δεν είναι τρομακτικό αυτό μερικές φορές?
0: Βεβαίως, ανακαλύπτεις τον καλό και τον κακό σου εαυτό, όλες αυτές. Και πάντα, όσο διαφορετικές ηρωίδες και αν στην προκειμένη περίπτωση που είμαι γυναίκα, πάντα ναι, υπάρχει ένα δικό σου στοιχείο που μπαίνει μέσα. Φτάνεις πολλές φορές έτσι, όταν είσαι στα όρια σου ως ηρωίδα, ανακαλύπτεις πολύ καινούρια μονοπάτια της ψυχής.
1: Είχα διαβάσει κάπου πως η Κατίνα Παξινού έπρεπε να υποδηθεί κάποια γυναίκα που έκλαιγε πάρα πολύ, που είχε χάσει έναν δικό της άνθρωπο, και έπαιξε φυσικά αυτή τη σκηνή, και μετά όταν πέθανε στα αλήθεια κάποιος δικός της άνθρωπος και έκλαιγε παρακτικά, δεν ξέρω αν το είπε στον εαυτό της ή σε κάποιον άλλον και απλώς το εξομολογήθηκε, «Α, σωστά το έπαιξα». Και μου φάνηκε από τη μία καταπληκτικό και από την άλλη απίθανο πώς μπορεί ένας άνθρωπος να παρατηρεί τον εαυτό του τη στιγμή που του συμβαίνει κάτι μεγαλειώδες. Νομίζω ότι συμβαίνει μόνο στους ηθοποιούς αυτό.
0: Ναι, αυτό δεν το ξέρω, δεν το έχω ακούσει γιατί Παξινού, ομολογώ. Αλλά έχω πιάσει τον εαυτό μου, ναι, σε στιγμές που κλαίει πραγματικά για κάτι, να πηγαίνω στον καθρέφτη να τρέχω για να κρατήσω αυτή την έκφραση ή την αλήθεια εκείνη τη στιγμή. Ναι, είναι τρομακτικό αυτό.
1: Είναι πιο εύκολο να κλαίς ή να γελάς?
0: Να γελάς βεβαίως.
1: Πιο σημαντικό για σένα ποιο ήταν πάντα και παραμένει ίσως? Η επαφή με το αντικείμενο ή με το θεατή? Έχει σημασία να έρθει να σε δει ο θεατής, να σε παρακολουθήσει στην τηλεόραση, στο σινεμά?
0: Μα φυσικά, μα υπάρχουν με χάρη στους θεατές. Χωρίς αυτούς δεν υπάρχει τέχνη. Αυτό το περίφημο γαλλικό l'art pour l'art, η τέχνη για την τέχνη, εγώ θεωρώ ότι είναι σαν κίνημα ουτοπικό. Δεν γίνεται αυτό. Η τέχνη απευθύνεται πάντα κάπου. Ακόμα και η πιο μοναχική τέχνη, η τέχνη, καλά, τη ζωγραφική σίγουρα απευθύνεται. Μπορεί να είσαι μόνος σου την ώρα που την κάνεις, αλλά σίγουρα θες να έχεις κοινό, σίγουρα θες να ρωτήσεις, από το πιο απλό να ρωτήσεις κάποιον πώς του φαίνεται το έργο σου μέχρι το να το πουλήσεις. Το να μπορεί ο άλλος να ζήσει με αυτό μέσα στο χώρο του, ας πούμε, επίσης. Τώρα το θέατρο είναι κατεξοχήν η επαφή με τον κόσμο, φυσικά. Ξεχωρίζεις διαφορετικές ηρωίδες. Σίγουρα έχουν υπάρξει στιγμές που χαίρομαι πάρα πολύ να κάνω μια συγκεκριμένη ηρωίδα. Όπως ας πούμε στην περίπτωση της Ερατούς με την Πόρνη από πάνω, που στην αρχή όταν το διάβασα, ναι, κατάλαβα ότι ήταν πάρα πολύ κόντρα σε μένα, γιατί εντάξει δεν έχω κακοποιηθεί από συντρόφους της ζωής μου, αλλά αυτή η ηρωίδα κάτι μου έκανε εμένα μέσα μου, και μόνο το γεγονός ότι με έσπρωξε σε καινούργια ερμηνευτικά μονοπάτια, αυτό με μάγεψε.
2: Στα αλήθεια είναι η κηδεία του σήμερα ή το ονειρεύτηκα? Ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα μόλις ξύπνησα. Ακόμα και τώρα που ξέρω καλά πως είναι βαθιά κάτω από το κόμμα, φοβάμαι μήπως ανοίξει η πόρτα και μπει μέσα. Επιστρέφοντας από το νεκροταφείο έλεγα πως θα με περίμενε σπίτι, πως μόλις έμενα θα τον έβρισκα εδώ μέσα. Και εκείνος θα γελούσε δυνατά με την αφελειά μου.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή της Κατερίνας Διδασκάλου είναι ηθοποιός. Την παράσταση πια μετρά 15 χρόνια, δεν κάνω λάθος.
0: Έχω μπει στο 15ο, ναι, πλέον, τελείωσαν τα 14.
1: Πριν από 15 χρόνια δεν υπήρχε αυτή η συζήτηση για το πώς είναι μια γυναίκα στη σχέση της, για το πώς η κακοποίηση μπορεί να δέχεται. Τα τελευταία χρόνια αρχίσαμε να μιλάμε και θεωρώ ότι αυτή η παράσταση ήταν μια αφορμή για να μιλήσουν οι γυναίκες διαφορετικά για αυτό που τους συμβαίνει ή για να αποδεχτούν, να παραδεχτούν. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα επίτευγμα του θεάτρου.
0: Α, ναι, σαφώς. Η τέχνη πάρα πολλές φορές ανοίγει καινούριους δρόμους, έτσι, και βοηθάει. Υπάρχουν γυναίκες, να καταλάβεις, που έρχονται στην παράσταση και μου λένε, μου αλλάξατε τη ζωή, αλλάζω ρότα από αύριο. Γι' αυτό που είπες τώρα στην αρχή της παράστασης, ας πούμε 11, 12, 13, έρχονταν γυναίκες και μου λένε στην αρχή, νομίζαμε ότι μπήκαμε σε λάθος θέατρο. Δεν με αναγνωρίζανε καταρχάς, επειδή, ξέρεις, με είχαν συνηθίσει από τα τηλεοπτικά σαν την ωραία και τη μοιραία της υπόθεσης και μου λέγανε, νομίζαμε ότι ήταν μια άλλη που έπαιζε. Σιγά σιγά, όταν η παράσταση έγινε πάρα πολύ γνωστή πια, ο κόσμος ήξερε ότι δεν κάνω την πόρνη, αλλά κάνω μια κακοποιημένη γυναίκα που της αλλάζει τη ζωή, μια πόρνη που μετακομίζει στο από πάνω διαμέρισμα. Ναι, θεωρώ ότι ο Αντώνης, ο Τσιπιανίτης, στην προκειμένη περίπτωση κατόρθωσε να γράψει ένα κλασικό έργο.

0: πόσο έχει αλλάξει το θέατρο στην Ελλάδα έτσι όπως το παρακολουθείς όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύεις, να ρωτήσω πόσα είναι αυτά τα χρόνια.
1: 40.
0: 40, ε.
1: Είναι 40
0: το χρόνια. Λες...

0: αυτό έλεγα, επειδή ξέρεις και στο εθνικό παίρνανε τους φοιτητές πολύ για χορό, όπως και στον Κουν, έλεγα όχι, εγώ θα αρχίσω την καριέρα μου με ηρωίδα, με ρόλο. Και έκανα τη Θεά Αθηνά στην Ιφηγένεια εν Ταύρη.
1: Αυτό σημαίνει πως το να είναι κανείς πολύ ξεκάθαρος πως θέλει τον πρωταγωνιστικό ρόλο θα του βγει και όλα στη ζωή.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι και τι θέλεις πολύ. Το πόσο πολύ θέλεις κάτι είναι πολύ σημαντικό. Το να έχεις ευγνωμοσύνη για αυτά που σου συμβαίνουν και να μην με ψημυρίζει συνεχώς. Πιστεύω πάρα πολύ ότι η σκέψη μας δημιουργεί την πραγματικότητά μας σε τεράστιο βαθμό και συμβαίνει. Εγώ το βλέπω, ας πούμε, να μου συμβαίνει. Επίσης βλέπω πάρα πολύ ότι όταν έχεις τη δυνατότητα, τη δύναμη μάλλον, να αλλάξεις τον τρόπο σκέψης, που δεν είναι πάντα εύκολο, πάντα μας έρχονται πρώτα τα αρνητικά πράγματα σκεφτόμαστε. Έλεγε η Μαντόνα κάπου που έχει έτσι εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, λέει βλέπω εκατομμύρια θετικά σχόλια, ένα αρνητικό να δω, μένω σε αυτό. Είναι τραγικό αυτό, είναι φαινόμενο, είναι της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης αυτό. Έχουμε μια αιμονή για το αρνητικό.
1: Εσύ αυτό όμως είναι δεν την έχεις, από ό,τι καταλαβαίνω. Πώς έχεις ξεπεράσει αυτό την ανθρώπινη.
0: Από που το καταλαβαίνεις αυτό.
1: Νομίζω πως είσαι αυτός ο ασκημένος άνθρωπος, το να παρακάμπτεις πως τα πράγματα.
0: Κοίταξε,
1: είναι λίγο δυσάρεστα.
0: Ναι. Ακούω μια θεραπεύτρια Αμερικάνα τα τελευταία 20 χρόνια. Αλλά πέραν αυτού πιστεύω ότι δεν είναι να ζεις σε γαλάζιους εθέρες. Όχι. Η πραγματικότητα είναι γύρω μας και υπάρχει αυτό. Αλλά το να ευγνωμονείς για αυτά που καταφέρνεις, για αυτά που κάνεις κάθε μέρα, για τα απλά πράγματα, δηλαδή το να ξέρουμε να λέμε ευχαριστώ για τα απλά πράγματα που έχουμε, για το ότι είμαστε υγιείς, για το ότι έχουμε τα πόδια μας στη θέση τους που μας πάνε βόλτα, για το ότι έχουμε ένα κρεβάτι να κοιμηθούμε, μια τουαλέτα να πάμε.
1: Ναι, δεν είναι λίγο.
0: Αν το καλοσκεφτείς, ας πούμε, πριν 100 χρόνια, που είναι πολύ λίγο,
1: ναι.
0: Πριν 100 χρόνια, οι βασιλιάδες δεν είχαν αυτή την άνεση.
1: Ζούμε καλύτερα από βασιλιάδες. Από τότε λοιπόν που στα 19 σου παίζεις τη Θεά Αθηνά μέχρι σήμερα, πόσο έχει αλλάξει το θέατρο καθώς το παρακολουθείς ούσα εντός του? Έχουμε καλύτερο θέατρο σήμερα?
0: Ξέρεις, εγώ δεν παρελθοντολογώ. Δεν νομίζω ότι ήταν καλύτερο παλιά ή καλύτερο είναι τώρα. Το θέατρο ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό τους ρυθμούς της εποχής, αλλά αυτό γινόταν πάντα. Υπήρχαν πάντα τα πιο ριζοσπαστικά θεάματα και τα πιο κλασικά. Πάντα υπήρχαν. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, μαθήτρια ακόμα στο γυμνασίου να τρέχω να δω Living Theater, που ήταν όλοι γυμνοί πάνω στη σκηνή. Εντάξει, και τώρα γίνονται αυτά. Και τότε γίνονταν. Και τότε υπήρχε το πολύ πολύ κλασικό θέατρο. Και τώρα υπάρχει.
1: Κατατάσσεις τον εαυτό σου σε κάποια κατηγορία? Είσαι του κλασικού, του μοντέρνου, του μεταμοντέρνου?
0: Εγώ πιστεύω ότι το σημαντικό στο θέατρο δεν είναι οι ετικέτες που βάζουμε. Είναι το πόσο μπορείς να συγκινήσεις. Η αποστολή του θεάτρου είναι η θεραπεία, είναι η ανταλλαγή, είναι η μετακίνηση του μέσα μας. Όταν μπορεί ένας άνθρωπος, φεύγοντας από μια παράσταση, να έχει μετακινηθεί ως ψυχισμός, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
1: Παρόλα αυτά υπάρχει ταξικότητα στο θέατρο, όχι τοξικότητα, ταξικότητα. Υπάρχουν αυτοί οι πρωτοκλασάτοι, οι δευτεροκλασάτοι, οι τριτοκλασάτοι, οι ηθοποιοί. Υπάρχει ένας ηθοποιός που είναι γεννημένος πρωταγωνιστής και ένας άλλος που θα είναι πάντα ο δεύτερος, τρίτος ρόλος.
0: Μωρέ, ξέρεις, αυτό είναι τόσο σχετικό για να το πει κανείς. Είναι τι θέλεις στην πραγματικότητα, πέραν του πώς είναι το φυσικό σου ή πώς είναι η φωνή σου, αν είσαι όμορφος και άσχημος. Υπάρχει το χάρισμα που ανεβαίνεις και υπάρχεις, που ανεβαίνεις και δεν υπάρχεις. Αυτό εγώ νομίζω. Και εκτός αυτών υπάρχει η δουλειά, η πολλή δουλειά. Δηλαδή ο ζήλος είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Ο Ταλεϊράνδος έλεγε «Pas trop de zèle», όχι υπερβολικό ζήλος. Αλλά αυτή η δουλειά δεν γίνεται χωρίς ζήλο.

0: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
1: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
0: Γιάννης Τζούνος.
2: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
1: Και τελείωσε η υπόθεση.
0: Νότης Παπαδόπουλος.
3: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
0: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
3: Πώς εδώ ήτανε.
1: Γεια σας. Καταπληκτικό.
4: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η αυτοκρατορία των πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
13: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
15: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Χειροπιαστή ανακούφιση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του την πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών αφορά μέχρι στιγμής περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων με μείωση τιμών που κινείται από 5 έως 30%. Στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού υπήρξε σιωπή για το ιδιωτικό χρέος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, προσθέτοντας πως ενδεικτικό της αποτυχίας είναι πως τα 7 χρόνια διακυβέρνησής του σημειώνεται ρεκόρ πληστηριασμών και κατασχέσεων. Συναγερμός το πρωί στο αεροδρόμιο της Ρόδου, όταν αεροσκάφος που είχε απογειωθεί με προορισμό την Κάρπαθο αναγκάστηκε να επιστρέψει έπειτα από αναφορά του κυβερνήτη για πιθανό μηχανικό πρόβλημα. Τεχνικοί πρόκειται να πραγματοποιήσουν τον προβλεπόμενο έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία που οδήγησε στην επιστροφή του αεροσκάφους. 34χρονη υπήκοος Αυστραλίας τραυματίστηκε ενώ κολυμπούσε στην περιοχή Κλέφτικο στην Νότια Μήλο έπειτα από αποκόλληση βράχων. Η γυναίκα μεταφέρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της στο κέντρο υγείας Μήλου. Τους δράστες της ένοπλης επίθεσης που στοίχισε τη ζωή σε μια 22χρονη κοπέλα και τραυμάτισε άλλους 5 ανθρώπους τη νύχτα κατά τη διάρκεια rave party αναζητά η ελβετική αστυνομία. Δεν έχουν ξεκαθαριστεί τα κίνητρα των δραστών. Μικρής έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν χθες βράδυ στην κλειστή δομή στο κλειδί του Δήμου Συντικής Σερών. Μετά από καταμέτρηση, διαπιστώθηκε ότι δεν έχει φύγει κανείς από τη δομή. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ιγρεβενών. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Κατερίνας διδασκάλου. Είναι ηθοποιός. Η γιαγιά σου ήταν Κατερίνα.
3: Ναι.
2: Και αυτή η μεγάλη πρωταγωνίστρια του θεάτρου υπήρχε ποτέ στο όραμά σου, υπήρχε ποτέ σε αυτό το σχέδιο που ήθελες?
3: Η γιαγιά μου ήταν σαν πρωταγωνίστρια, φερόταν εντελώς σαν πρωταγωνίστρια. Καταρχάς μέχρι την ώρα που έφυγε από τη ζωή είχε τα δόντια της όλα, είχε τα μαλλιά της μακριά που τα χτένιζε, μια μικρή λεπτή χτενούλα. Εφήβους θυμάμαι να μας ξυπνάει για να μας πάει στην εκκλησία. Και τη βαρεμάρε, εμείς ήταν αδύνατο. Όμως τη λέγαμε: σταμάτα, μην μας ξυπνάς. Και δεν ξέρω ποιος θα με συνοδεύσει σήμερα. Γιατί ρε, αφού πας μόνη σου, μια χαρά πας. Δεν μπορώ, θέλω βοήθεια. Και πήγαινε μπροστά, δεν την έφτανες. Εν τω μεταξύ, καμία βοήθεια δεν ήθελε. Ήτανε για να μας και να μας βάλει στο δικό της.
2: Πολύ πλάκα. Τα κατάφερε.
3: Εντάξει, η γιαγιά ήταν Μπερνάρντ Άλμπα. Ήταν τελείως αυτή η φυσιογνωμία, η γιαγιά μου.
2: Πιστεύεις στο Θεό?
3: Πιστεύω σε μια ανώτερη δύναμη που μας διέπει. Όχι, δεν είμαι της εκκλησίας παιδί. Δεν πιστεύω καθόλου σε αυτό το γέρο με τα γένια που μας κοιτάζει από ψηλά και τιμωρεί. Όχι καθόλου. Πιστεύω στην αγάπη που πρέπει να έχουμε για τον εαυτό μας καταρχάς και ύστερα για τους άλλους. Και αυτός ο Ιησούς, αυτός ο υπέροχος τύπος που πέρασε από αυτή τη γη, το είπε πάρα πολύ ωραία. Και να ξεπέραστο, αγάπη των πλησίων σου ως εαυτόν.

0: Η ομορφιά, το εσωτερικό κάλλος, το ήθος, η επιμονή. Ποιο είναι τελικά το καλύτερο εισιτήριο για
1: όλα,
0: τη ζωή?
1: Όλα αυτά που είπες ακριβώς. Όλα. Για ξαναπέστα, πέστα, είναι πολύ σημαντικά.
0: Ομορφιά, εσωτερικό κάλλος, ήθος, επιμονή.
1: Ήθος, επιμονή.
0: Νομίζω πως η επιμονή είναι ισχυρότερη της υπομονής.
1: Η επιμονή και η υπομονή είναι μεγάλες αρετές. Όπως μου έλεγαν τα παιδιά μου, ναι, ξέρω, η υπομονή είναι μεγάλη αρετή. Εντάξει, μην μας το ξαναλες. Ναι, είναι πολύ μεγάλη αρετή να ξέρεις να περιμένεις, αλλά και να επιμένεις φυσικά. Όσο για το εσωτερικό κάλλος, αυτό καλύπτει τον σεβασμό στον εαυτό σου και στους άλλους.
0: Ο εσωτερικός σεβασμός είναι ένα είδος εκπαίδευσης που παίρνει κανείς κατά τη διάρκεια της ζωής του, ενδεχομένως από το σπίτι του, στα παιδικά του χρόνια, ή εκπαιδεύει ο ίδιος τον εαυτό του μεγαλώνοντας?
1: Αυτά είναι συνυφασμός και των δύο τώρα, τι να λέμε. Είναι παράγοντες πολύ σημαντικοί και οι δύο. Ο Σωκράτης έλεγε χαλεπώνεστιν σε αυτόν γνώνει. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Και είχε δίκιο. Το να γνωρίσεις και να αγαπήσεις τον εαυτό σου είναι μεγάλη υπόθεση. Και όλοι οι μεγάλοι θεραπευτές θα ακούσεις να λένε ότι όταν κάνουν αυτή την περίφημη άσκηση με τον καθρέφτη που τους βάζουν τους πελάτες τους να κοιτάνε ένα καθρέφτη και να λένε «Σ' αγαπάω», σε κάποιους είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό στην αρχή. Είναι τρομερά δύσκολο. Άλλοι γελάνε, άλλοι λένε «Παναγία μου», άλλοι πετάνε τον καθρέφτη. Είναι τρομερό. Οι περισσότεροι άνθρωποι κοιτάζοντας ένα καθρέφτη λένε «Πω, πω, χάλια είμαι». Αυτό θέλει πολύ μεγάλη αγάπη στον εαυτό σου.
0: Το ξέρεις γιατί και σου το έχουν πει οι άλλοι ή γιατί και εσύ έχεις περάσει από εκεί? Καμιά φορά κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και λες «Χάλια είμαι».
1: Καλέ, εγώ και αυτό το είχα μικρούλα, τώρα λέω «Σ' αγαπάω». Μικρούλα, ναι, έβρισκα όλα τα... Δεν πίστευα ποτέ ότι είμαι όμορφη.
0: Αλλά
1: τίποτα. Πίστευα ότι είμαι ένα σχημόπαπο, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
0: Και ότι θα μεταμορφωθείς κάποτε.
1: Από τη γυμναστριά μου πρώτα άκουσα. Μα είναι πολύ όμορφη, πώς να το κάνουμε αυτό.
0: Και μετά αυτό το χρησιμοποίησες. Για τον εαυτό σου ενώ, όχι για τους άλλους.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Ξέρεις, είναι και αυτό δύσκολο να το πιστέψεις.
0: Ξέρεις, όταν είμαστε απ' έξω και βλέπουμε έναν πολύ όμορφο άνθρωπο, αντικειμενικά όμορφο άνθρωπο, είναι σαν να παγώνει λίγο ο χρόνος, σαν κάποιος να μας σταματά και να μας ζητά να κάνουμε μια υπόκληση σε αυτόν. Γιατί ίσως έχει κάτι που δεν το έχουν οι περισσότεροι. Οπότε νομίζουμε πως ο πολύ όμορφος άνθρωπος το ξέρει και συμπεριφέρεται αντίστοιχα, και διαπιστώνω πολλές φορές ότι ειδικά οι γυναίκες που έχουν υπάρξει καλονές δεν έχουν τέτοια σύνδεση με την ομορφιά τους. Όχι, δεν την αντιλαμβάνονται.
1: Ευχαριστώ για αυτό το έμεσο κοπλιμέντο. Αλλά όχι μωρέ, ξέρεις, καμιά φορά είναι πολύ... Εγώ έχω ακούσει την ατάκα, μα αυτή είναι όμορφη, είναι και καλή ηθοποιός.
0: Έχει ερωτηματικό στο τέλος, ναι. Ότι δεν μπορεί το ένα να πάει με το άλλο. Αυτό είναι περισσότερο μια φράση του παρελθόντος ή ισχύει και σήμερα? Και σήμερα αντιμετωπίζουμε τους όμορφους ανθρώπους σαν ατάλλαντους, ή δεν θέλουμε να πούμε ότι η όμορφη είναι ικανή και για κάτι άλλο?
1: Όχι, ναι, ξέρεις, όχι πάντα αυτό είναι, δεν θέλω να γενικολογούμε, γιατί όχι, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν το ωραίο, αλλά το ωραίο γενικά είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Για να πεις κάποιον ωραίο άνθρωπο, καταρχάς όμορφος είναι το σωστό. Ωραίος θα πει αυτός που είναι στην ώρα του. Είδες η φιλοσοφική που τέλειωσα για χάρη της μάνας μου, τι κάνει?
0: Δεν σε κέρδισε όμως.
1: Όχι. Αλλά ναι, και αυτά τα έχω ακούσει και από τις υπέροχες συζητήσεις μας με τον Νίκο τον Σταμπολίδη, που είναι ένας τρομερός αρχαιολόγος και γνώστης έτσι των αρχαίων, τρομερός. Και σε αυτόν τρέχω όταν χρειάζεται να παγγείλω αρχαία κείμενα. Αλλά ναι, πιστεύω ότι η ομορφιά δεν είναι μόνο ένα όπλο, είναι και ένα όπλο που μπορείς να το γυρίσεις πάνω σου και να αυτοκαταστραφείς.

0: Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σου διαδρομή. Δεν ξέρω αν παρακολουθώντας τα γεγονότα του κόσμου ή της χώρας έχεις την αίσθηση πως επηρέασαν τη διαδρομή σου, ότι θα μπορούσες να έχεις κάνει κάτι άλλο.
1: Όχι. Ό,τι έκανε ήταν πολύ συνειδητές επιλογές. Όσο πολύ ήθελα να φύγω τελειώνοντας το εθνικό, άλλο τόσο πολύ ήθελα να γυρίσω. Εντάξει, υπήρξαν συγκυρίες που σε πήγαν προς τη μια ή προς την άλλη κατεύθυνση, αλλά αν σκεφτούμε το σύμπαν, τι έχει συμβεί στο σύμπαν. Δηλαδή, εδώ μιλάνε για Ice Age και μετά που εξαφανίστηκαν ολόκληρες γενιές συγκεκριμένων θηλαστικών και ήρθαν άλλα τελείως καινούρια. Δηλαδή, είναι μέρος της εξέλιξης αυτό, νομίζω εγώ. Και του πόσο οι άνθρωποι δεν εκτιμούμε τον πλανήτη, το περιβάλλον που μας...
0: Αυτό που έχουμε.
1: Ναι, το περιβάλλον που μας φιλοξενεί. Το περιβάλλον που μας φιλοξενεί. Ακούμε ότι το νερό τελειώνει, το νερό τελειώνει. Και όλοι είναι έξω με τα λάστιχα και πλένουν τα αυτοκίνητα με τις ώρες. Και οι άλλοι οι οποίοι μαζεύουν το νερό από τα λουλούδια στα βάζια τους, ας πούμε, και τα ρίχνουν στα φυτά. Εγώ είμαι μια από αυτούς, να ξέρεις.
0: Φαίνεται.
1: Μαζεύουν τις μπανιέρες τους μετά το μπάνιο και το ρίχνουν στην τουαλέτα μετά.
0: Άλλαξες ποτέ την προσωπική σου ιστορία για χάρη ενός έρωτα?
1: Όχι. Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό.
0: Ποτέ.
1: Θυμάμαι. Όχι, ποτέ. Θυμάμαι με το πρώτο μου αγόρι όταν πήρα την υποτροφία εγώ για τη Νέα Υόρκη και μου λέει: σε παρακαλώ, αυτός ο αριστούχος του Πολυτεχνείου μου λέει: μη φύγεις. Εγώ πήρα υποτροφία για το Georgia Tech. Μη φύγεις και εσύ και πας στη Νέα Υόρκη, θα χωρίσουμε. Και του λέω: αν είναι να χωρίσουμε, επειδή θα πάω στη Νέα Υόρκη, ας χωρίσουμε. Δεν με κρατούσε τίποτα.
0: Υπήρξε τόσο σκληρή πάντα? Εννοώ σκληρή κατηγορηματική.
1: Κοίταξε, ήταν. Είναι τι βάζεις, βρε παιδί μου, στην προτεραιότητά σου, ναι. Επίσης και στα παιδάκια μου, τα τρία έχω πει, στα οποία τους έχω λείψει πάρα πολύ λόγω αυτής της δουλειάς, τους είπα ότι δεν θα ακούσουν ποτέ από το στόμα μου τη λέξη θυσία. Δεν θυσιάστηκα. Θυσιάστηκα για εσάς, αυτά ξέρεις τα τρομερά. Ποτέ. Επέλεξα να κάνω μια δουλειά και να είμαι μακριά σας. Επέλεξα να χάσω μια δουλειά και να είμαι κοντά σας. Τόσο απλά.
0: Πώς διάλεγες τις δουλειές σου, με ποιο κριτήριο, πώς εξακολουθείς και τις διαλέγεις?
1: Κοίταξε, είναι διαφορετικά τα κριτήρια που διαλέγεις στην αρχή μια δουλειά και όταν εξελίσσεσαι, άλλα τα κριτήρια που διαλέγεις.
0: Έχεις την πολυτέλεια δηλαδή όταν...
1: Ναι, είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Έχω την πολυτέλεια να διαλέξω και συνεργάτες και χρονικές στιγμές και μέρη και τοποθεσίες, έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια, υπάρχουν και φορές που είναι 2-3 πράγματα που θες να τα κάνεις πάρα πολύ και τα τρία, και το ένα τρώει αναγκαστικά τη θέση του άλλου και στην πορεία αποδεικνύεται ότι ίσως το ένα να είχε πιο μεγάλη αξία, αλλά αυτά ξέρεις είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δεν...
0: Έχεις παίξει στο θέατρο, στο σινεμά, στην τηλεόραση. Νομίζω ότι είναι περιττό να πούμε πως η τηλεόραση είναι το πιο δυνατό μέσο και είναι αυτό που...
1: Εγώ αγαπώ την τηλεόραση.
2: Έχεις παρεξηγήσει κάποια πράγματα και μάλλον... Φταίω εγώ γι' αυτό.
3: Εμείς οι δύο, δεν θυμάμαι.
4: Αυτός θα έπρεπε να φοβάται, όχι εμείς αυτόν. Και
2: δεν έχουμε... Ακόμα μιλάς με το εμείς.
3: Και εσύ δεν με κατηγορείς. Γιατί δεν με κατηγορείς, Δούκα? Πες κάτι. Με τους φίλους. Διώξε με. Επαφή να
2: κρατάω. Καλύτερα πηγαίνετε σπίτι σας να ξεκουραστείτε. Θα μείνω εγώ μαζί της.
5: Τη φωνή σου
3: πανεμέρας. Δεν υπάρχει για μένα.
5: Είμαι ακόμα
3: μόνο εσύ, ούτε θα υπάρξει ποτέ άλλος άντρας. Στορκίζομαι, δική σου είμαι.
1: Εγώ την αγαπώ πολύ την τηλεόραση. Σε κρατάει σε επαφή με την κάμερα, που είναι πολύ σημαντικό. Σε φέρνει σε επαφή με πολύ περισσότερους ανθρώπους την ίδια στιγμή. Επίσης είναι ένα πράγμα που σε βοηθάει αναγκαστικά και για το θέατρο. Βέβαια, όταν το θέατρο πάει τόσο καλά, όταν έχω δει με ένα μονόλογο να γεμίζει τώρα ένα θέατρο ανοιχτό, σαν να είναι συναυλία, όπως και να το κάνουμε, με συγκινεί ιδιαίτερα αυτό. Αν κάνεις το λάθος και ψωνιστείς, έχεις χάσει το 50% της καλής σου υποκριτικής. Τόσο απλά.
0: Το έχεις δει να συμβαίνει?
1: Βεβαίως. Φυσικά το έχω δει.
0: Είναι επάγγελμα υποκριτική, είναι ένα απλό τάξιμο σε κάτι?
1: Είναι και τα δύο.
0: Ασκητική, μοναχισμός.
1: Και αυτό και πράγματα, ναι, που κάνεις για το όργανό σου, πράγματα που θα στερηθείς ή είναι πάρα πολλές φορές που θέλω μετά την παράσταση να πάω να καθίσω μέχρι τις 3 το πρωί και να τα πούμε με τους φίλους, αλλά δεν το κάνω. Δεν το κάνω γιατί όταν την άλλη μέρα έχω γύρισμα και πρέπει να ξυπνήσω 6-6.30 το πρωί, δεν το κάνω.
0: Αλαισθησίες χρειάστηκε να κάνεις. Να μην τρως πολύ,
1: κοίταξε,
0: να τρως
1: εννοείται
0: πολύ,
1: αυτό, να μην τρως πολύ. Βέβαια, τα προσέχεις αυτά. Το αλκοόλ, το τσιγάρο, όλα αυτά για τη φωνή, φυσικά.
0: Εντάξει,
1: φυσικά.
0: Δεν το κάνουν όλοι. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι παραδομένοι στις αδυναμίες
1: τους. Είναι επιλογές όμως αυτές, έτσι. Ναι. Παραδομένη είμαι και εγώ στη δική μου αδυναμία, που είναι το η δουλειά μου και τα παιδιά μου. Και αυτό μια αδυναμία είναι, αλλά...
0: Κατερίνα, δεν ξέρω αν κάνω λάθος τώρα, διόρθωσέ με. Έχω την εντύπωση όμως ότι η μεγάλη σου απήχηση στο τηλεοπτικό κοινό έγινε με αυτή τη σειρά την περίοδο της πανδημίας, της μέλισσας του Λευτέρη Χαρίτου. Ίσως επειδή ήμασταν κλεισμένοι όλοι στο σπίτι, ήταν το σίριαλ που είδαμε μετά από πολλά χρόνια.
1: Που πρέπει να πούμε ότι ο Καραγιάννης επέμενε πολύ για αυτή τη σειρά, έτσι. Ο Καραγιάννης την πίστεψε, ναι, ο Γιάννης ο Καραγιάννης την πίστεψε πάρα πολύ αυτή τη σειρά. Και τα κανάλια του αρνούνταν όλα όταν τους πήγαινε. Του λέγανε τι καθημερινό, δραματικό, εποχής. Α, καμιά κωμωδία έχεις να μας δώσεις. Και όταν έγινε αυτή η τρέλα που συνέβη με τις μέλισσες, βλέπεις μετά τι άρχισε να γινόταν. Άλλαξε το.
0: Ναι, άλλαξε η ιστορία.
1: Άλλαξε η ιστορία της τηλεόρασης. Και θεωρώ, ναι, αυτόν πρέπει να ευχαριστήσουμε πρώτα από όλους.
0: Τον Γιάννη Καραγιάννη.
1: Τον Γιάννη Καραγιάννη, γιατί, ναι, είναι ένα παράδειγμα παραγωγού που δεν είναι ο κακός παραγωγός που θέλει μόνο να βάζει τα λεφτά στην τσέπη, που και αυτό θεμητό είναι. Δεν υπάρχει ενοχοποίηση απέναντι στο χρήμα και ούτε πρέπει να υπάρχει. Αλλά και αυτός που είχε όνειρο, είχε όραμα. Δεν είπε, α, ωραία, θα σας δώσω μια κόμμα. Είπε, αυτό θα κάνουμε. Αυτό θα γίνει. Και φυσικά δεν ήξερε ότι θα έρθει η πανδημία. Δεν είχε προβλέψει κανείς τέτοιο πράγμα. Έτσι. Αλλά και στο Χαρίτο οφείλω φυσικά το γεγονός ότι ήμουν η πρώτη και μοναδική του επιλογή για την τρομερή Μυρσίνη. Πάντα όμως υπάρχουν στο θέατρο άνθρωποι που έρχονται και μου λένε, α, σας θυμάμαι στο Χριστόφορο του Παπακαλιάτη. Πόσο ξεχωρίζατε, ξέρω εγώ, σε αυτό το πράγμα. Και...
0: Το ότι το κοινό μπορεί μερικές φορές να σε ταυτίζει με το ρόλο είναι κουραστικό. Μπορεί να σε φωνάξει κάποιος με το όνομα της ηρωίδας που παίζει στην τηλεόραση τώρα.
1: Δεν μου έχει συμβεί αυτό. Πάντα ξέρανε, δηλαδή μου λέγανε, α, να σας πω, κυρία διδασκάλου, μπορούμε να πάμε στο μπαμπά μου που θέλει με τη Μυρσίνη μια φωτογραφία. Και εντάξει, αυτό είναι, το καταλαβαίνω, μωρέ, το καταλαβαίνω. Και αυτό σημαίνει ότι έχεις κατορθώσει να μπουν μέσα σε αυτό και να θεραπευτούν, ξέρεις, μέσα από αυτό. Γιατί και η Μυρσίνη, που δεν ήταν ένα θετικό χαρακτήρα, δίδαξε πάρα πολλά πράγματα περνώντας από όλες αυτές τις τυχές, τις τρομερές του χαρακτήρα, έτσι.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Κατερίνας Διδασκάλου. Είναι ηθοποιός. Η μεγάλη επιτυχία πάντως για μένα είναι ότι στα δεδομένα της ελληνικής κινηματογραφίας αλλά και τηλεόρασης, μετά την Τασόκα Βαδία που ήταν μια φοβερά καλή κακιά, η επόμενη νομίζω ότι ήσουν εσύ.
1: Ναι, αλλά
0: μεγάλο διάστημα.
1: Εδώ υπάρχει μια τεράστια διαφορά, πρόσεξε. Η Τασόκα Βαδία όμως
0: έπαιζε μόνιμα τον ίδιο ρόλο.
1: Έπαιζε μόνιμα τον ίδιο ρόλο. Πρώτον, δεν ήταν καθόλου σεξι. Τη Μυρσίνη την έβαλαν η Μελίνα και ο Πέτρος, ο Καλκόβας.
0: Οι σεναριογράφοι,
1: να εχεραστεί. Τη Μυρσίνη έχουμε ζήσει ηρωικές στιγμές. Ερωτηταγυρίζει, ας πούμε, μελερωμένο το φορέμα της, το μαύρο, από τη συνέβρεση με τον εραστή και να της λέει τι είναι αυτό που έχει εκεί ο άντρας της και να λέει «Α, γυρνούσα από την εκκλησία και κάτσα σε ένα πεζούλι». Έκατσα σε ένα πεζούλι και λερώθηκα γιατί κουράστηκα.
0: Διαφώνησες ποτέ με κάτι ήταν... που σκέφτηκαν, όχι μόνο σε αυτή τη σειρά, αλλά και σε άλλες, με αυτό που σκέφτηκε κάποιος σεναριογράφος για σένα ή με αυτό που σε καθοδήγησε να κάνεις ένα σκηνοθέτης?
1: Φυσικά, και έχω ξεφύγει έξυπνα πολλές φορές.
0: Τι κάνεις?
1: Κάτι κάνω εκεί, χρησιμοποιώ τα μέσα μου πλέον, έχω και πείρα. Στην προκειμένη περίπτωση, στον Πέτρο και με την Πέτρο και τη μιλούσαμε πάρα πολύ. Και το λέω αυτό έτσι ως ένα μεγάλο μπράβο, διότι άκουγαν. Άκουγαν, γιατί εγώ κάθομαι και γράφω βιογραφία στους ρόλους. Δεν κάνω έτσι μια ηρωίδα, ό,τι να είναι, όπως έρχεται. Κάνω μια βιογραφία, γράφω με λεπτομέρεια. Τι ζώδιο είναι, πότε γεννήθηκε, με ποιους μεγάλωσε, αν ήταν ορφανή, με πόσα αδέλφια. Και ας μην φαίνεται αυτό στο σενάριο.
0: Τι ζώδιο ήταν η Μυρσίνη?
1: Η Μυρσίνη ήταν Ταύρος. Γήινη, τύπησα.
0: Της πήγαινε, νομίζω.
1: Πάρα πολύ.
0: Σε έχει επηρεάσει αυτή η σύγχρονη επικοινωνία πια μέσω διαδικτύου? Τα social είναι ένα κομμάτι της δουλειάς σου. Ναι, χρειάζεται να πουλάς τον εαυτό σου, δεν ξέρω, να τον παρουσιάζεις.
1: Κοίταξε να δεις, το Instagram είναι, τα social media τέλος πάντων, είναι ένα μέσο στο οποίο μπορείς να επηρεάσεις πολύ ωραία κόσμο, όπως και πολύ αρνητικά, έτσι. Και το σημαντικό είναι να γίνεσαι γνωστός μέσα από κάτι που έχει νόημα και όχι γιατί κάνεις φωτογραφίσεις μόνο με μαγιό. Ξέρεις, δείχνεις επίμαχα σημεία του σώματός σου. Γιατί ως μια ηθοποιός της γενιάς μου και ο αριθμός των followers, των περίφημων followers, είναι πραγματικά πολύ καλός. Αλλά εντάξει, ξέρεις ότι πάρα πολλές φορές διαλέγονται ηθοποιοί και σε σχέση με τους followers.
0: Έτσι. Το έχω ακούσει.
1: Το έχεις ακούσει αυτό.
0: Είναι κάτι που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια.
1: Είναι κάτι που συμβαίνει, όντως.
0: Όχι όμως μόνο στη δική σας δουλειά.
1: Όχι.
0: Και σε άλλες δουλειές συμβαίνει. Και στο ραδιόφωνο ακόμη.
1: Και στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι, ξέρεις, να μην το ξεφτελίζεις πια το πράγμα, να μην το κάνεις αυτό σκοπό.
0: Πιστεύεις ότι ο σύγχρονος σκηνοθέτης με έναν τρόπο παρακάμπτει τον συγγραφέα και τον ηθοποιό? Δεν έχει συμβεί από ό,τι καταλαβαίνω στην περίπτωσή σου. Έχεις δει όμως παραστάσεις,
1: ναι, μωρέ,
0: στις οποίες ο σκηνοθέτης είναι πάνω από όλους και απ' όλα?
1: Ναι, και εγώ διαφωνώ πολύ με αυτό. Διότι κακά τα ψέματα, στην αρένα με τα λιοντάρια είναι οι ηθοποιοί και πρέπει να το σεβόμαστε αυτό. Και φυσικά είμαστε συνάνθρωποι σε αυτή τη δουλειά. Υπάρχει αλληλοσεβασμός, αλλά εγώ πιστεύω ότι ένας καλός σκηνοθέτης είναι αυτός που κάνει και μια καλή ανάγνωση του έργου. Δεν μπορείς, θα σου δώσω τώρα ένα χοντρό παράδειγμα, δεν μπορείς, ας πούμε, στην τραγωδία να λέει ο χορός «Χτυπάω τα χέρια μου στη γη και με τα νύχια μου σκίζω τα μαγουλά μου» και να βάζεις το χώρο να κάνει πυρουέτες. Είναι αστείο. Θα πει, δεν ξέρεις να διαβάζεις.
0: Αυτά τα μεγάλα νοήματα, Κατερίνα, που ανακαλύπτει ένας ηθοποιός συνομιλώντας με το ρόλο του, τον κάθε ρόλο, τα αντιλαμβάνεται το κοινό? Δηλαδή αυτό που έλεγες προηγουμένως για μια τηλεοπτική ηρωίδα, είπες εγώ έψαξα τι ζώδιο είναι, από πού προέρχεται,
1: σε όλες.
0: Αυτό το αντιλαμβανόμαστε εμείς που σε βλέπουμε στη σκηνή ή το αντιλαμβανόμαστε και δεν μπορούμε να το κάνουμε λέξεις?
1: Το γεγονός ότι το κάνεις δίνει αυτή την ελάχιστη διαφορά, αυτή την απειροελάχιστη απόχρωση που θα συμβεί σε μια ατάκα, που θα πεις κάτι. Δεν έχει σημασία αν ακούγεται. Αλλά θυμάμαι, ας πούμε, πολύ χαρακτηριστικά που μιλούσαμε με τη Μελίνα ένα βράδυ και της λέω, βρε παιδί μου, αυτή την είδαμε στο 58, αρχίζουμε στην ιστορία της. Στα πολύ νιάτα της, το 29 που έγινε το crash, αυτό το οικονομικό, μήπως να έχει χάσει τον πατέρα της, που ήταν έκλωστο υφαντουργός, ας πούμε, και είχε εργοστάσιο. Και προς τιμήν της η Μελίνα μου λέει, μα τι ωραία ιδέα, βέβαια. Και αυτό μας έδωσε μια πάρα πολύ ωραία σκηνή, όπου κάθεται απ' έξω από το δωμάτιο του γιού της, του μικρού, μαζί με την ύφη της, και σε μια της μαλακή στιγμή της λέει, τον βλέπω πολύ να είναι ανταριασμένος, και της λέει μην ανησυχείς, είναι πολύ δυνατός, και λέει και ο πατέρας μου δυνατός ήταν, αλλά μόλις έγινε αυτό και σε μια νύχτα έχασε περιουσία και φίλους, σε εισαγωγικά, κρεμάστηκε στο σπίτι λίγο πριν μας το πάρουνε. Και φοβάμαι ότι και αυτός έχει την ίδια ευαισθησία με τον πατέρα μου. Ήταν ένα πράγμα που έδωσε, ξέρεις, ένα μικρό τουβλάκι στο όλο οικοδόμημα που έκανε αυτή την πολύπλοκη ηρωίδα.
2: Ποιος είναι ο αγαπημένος σου ρόλος αυτά τα 40 χρόνια, υπάρχει ένας?
1: Μωρέ, εγώ τα αγαπώ πάρα πολύ αυτά που κάνω, πρέπει να σου πω. Βέβαια η Μυρσίνη, εντάξει, ξεχωρίζει στα τηλεοπτικά. Και αυτή η βιολόγος που είχα κάνει με τον Τσαφούλια, στο Έτερος Εγώ.
3: Ελένη, τι συμβαίνει?
4: Δεν είναι τόσο απλό αυτό, πρέπει να συναντηθούμε από κοντά.
5: Μια φορά να πω κάτι και να μην με περάσεις από ανάκριση γίνεται.
2: Στο θέατρο?
1: Στο θέατρο Ιερατό, στην Πόρνη από πάνω.
2: Έχεις αντοχές και για τα επόμενα 15 χρόνια?
1: Ναι, άνετα. Μα ξέρεις, τις αντοχές σου τις δίνει το κοινό, μωρέ. Κακά τα ψέματα. Όταν έχεις ένα θέατρο τίγκα κάθε φορά που το παίζεις, αυτό σου δίνει, δεν σου δίνει ένα τρομερό εφαλτήριο να συνεχίσεις.
2: Δεν βαριέσαι να παίζεις κάθε βράδυ ίδιο?
1: Μα δεν κάνω ποτέ το ίδιο. Μπορεί να μένει το ίδιο το κείμενο, αλλά μου βγαίνονται πάρα πολλά καινούργια πράγματα. Είναι μαγικό. Και το κοινό είναι κάθε φορά καινούριο και είναι υπέροχο αυτό το αλυσβερίσι. Η Ελένη μου έχει μείνει στην Επίδαυρο με τον Αμπαζή, τον αγαπημένο.
2: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σου, γιατί ξυπνάς κάθε πρωί?
1: Στο να μπορώ να ανταλλάξω λόγια γνώσης και αγάπης με τα παιδιά μου και με το κοινό που χάρη σε αυτό υπάρχουμε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κι εγώ. Πολύ.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Κατερίνας Διδασκάλου. Είναι ηθοποιός. Ηχογράφηση, επεξεργασία, μοντάζ, Νίκος Χατζιωαννίδης. Σύμβουλος περιεχομένου, Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ. The whispers in the morning.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ποιο μήνυμα έχει στείλει το Παρίσι για το καλώδιο? Πού έχουν κολλήσει 6 φάκελοι βαριάς εγκληματικότητας? Ποτηλιάρισμα στον αέρα από τα ιδιωτικά ελικόπτερα. Ποιος ελέγχει την ασφάλεια? Η διπλωματία των Λιψάνων διχάζει την Εκκλησία. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
7: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
8: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
9: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σύγκρατη κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το
3: Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Πόσα τα λίρα γυρεύεις στο Περέα να με πας.
14: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 30 Αυγούστου και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του ΣΚΑ 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην αρχισυνταξία η Μελίνα Σαμαραδέλη, στην επιμέλεια παραγωγής η Σοφία Καλαβρού και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ελένη Μπουλιέρη. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Βίδου. Είμαστε στα 2 λεπτά μετά τις 2 και πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους έως αυτή την ώρα. Συναγερμός ανοιχτά της Κερίνιας στα κατεχόμενα. Επιβατικό πλοίο με 279 επιβάτες ανατράπηκε και βυθίστηκε λίγο μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι της Κερίνιας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από αέρα και θάλασσα με σκάφη της ακτοφυλακής και ιδιωτικά πλοία να έχουν σπεύσει στην περιοχή. Μία εβδομάδα πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στρέφει το βλέμμα στη Βόρεια Ελλάδα και προειδεάζει για νέες εξαγγελίες από το βήμα της ΔΕΘ. Στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός κάνει απολογισμό των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, με αιχμή το μετρό της Θεσσαλονίκης και τις επεκτάσεις του προς τα δυτικά, αλλά και τις επενδύσεις ύψους 5,75 δισεκατομμυρίων ευρώ που προωθεί η ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Με μειωμένες τιμές σε περισσότερα από 1.660 προϊόντα μπαίνει από αύριο σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Οι εκπτώσεις φτάνουν έως και το 30% και αφορούν τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής διαβίωσης, αλλά και σχολικά, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Για χειροπιαστή ανακούφιση των νοικοκυριών έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός. Στο μέτωπο της οικονομίας αναβαίνουν οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης, με το Πασόκ να κατηγορεί την κυβέρνηση για την αύξηση του ιδιωτικού χρέους. Θα πούμε στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, τους υπόλοιπους τίτλους, όμως για την είδηση, την πρώτη είδηση της, πριν από λίγο που έχει προκαλέσει συναγερμό, έχει σημάνει συναγερμός. Έχουμε ένα πλοίο επιβατικό ανοιχτά στα κατεχόμενα, αναχώρησε από το λιμάνι της Κερίνης. Την είδηση μας τη δίνει ο Μανώλης Κωστίδης που βρίσκεται στην τηλεφωνική γραμμή. Μανώλη.
1: Ναι, ένα καταμαράν που ξεκίνησε το ταξίδι του από την Κερίνια προς την Τουρκία, σε απόσταση 3 μιλίων από την Κερίνια, αναποδογύρισε κυριολεκτικά. Προφανώς λόγω της κακοκαιρίας, αυτό λένε τουλάχιστον οι πρώτες πληροφορίες. Επέβαιναν 279 άτομα. Οι τουρκικές αρχές μέχρι στιγμής ανακοινώνουν ότι έχουν προσεγγίσει και έχουν διασώσει 159 άτομα και βεβαίως αγνοούνται πολύ και τους προσπαθούν να τους βρουν. Έχουν σπεύσει στην περιοχή και ελικόπτερα και σκάφη της ακτοφυλακής και από τα κατεχόμενα αλλά και από την Τουρκία. Το πλοίο το οποίο παρά τις προειδοποιήσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας επέλεξε να ταξιδέψει προς την Τουρκία και αυτό προκάλεσε αυτό το ναυάγιο, ουσιαστικά, γιατί πραγματικά οι εικόνες είναι σοκαριστικές. Ένα καταμαράν αναποδογυρισμένο στη μέση της Μεσογείου.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί πέρα περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες από τις τουρκικές και από τις κατοικικές αρχές για να σας δώσουμε και τις περισσότερες πληροφορίες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη, κυρίες και κύριοι συναγερμός. Είναι σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Δεν είναι καθόλου καλές οι καιρικές συνθήκες. Είμαστε ανοιχτά της Κερίνιας. Από το λιμάνι της Κερίνιας αναχώρησε το συγκεκριμένο καταμαράν. Με, όπως ακούσετε και τον Μανώλη να λέει, με πολύ δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Και χθες, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, είχαμε άλλο ένα ναυάγιο. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Θα μας τα πει στη συνέχεια η Σοφία Καλαβρού. Πραγματικά όμως αυτή η κακοκαιρία, αυτό το ξαφνικό μπουρίνι, έχει βάψει με αίμα την Κύπρο. Πάμε πίσω στους τίτλους των ειδήσεων. Είμαστε στο θέμα της οικονομίας. Έπρεπε να διακόψουμε, γιατί είχαμε την ενημέρωση από τον Μανώλη Κωστίδη για την τελευταία έκτακτη είδηση. Το Πασόκ, λοιπόν, απαντώντας στην ουσία στη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού, λέει ότι εξής: στο μέτωπο της οικονομίας είμαστε. Ο εκπρόσωπος του κόμματος σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, λέγοντας ότι σιωπά για ζητήματα που έχουν να κάνουν, όπως σας αναφέραμε νωρίτερα, που έχουν να κάνουν με το ιδιωτικό χρέος. Υποστηρίζει μάλιστα ότι στα 7 χρόνια η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καταγράφεται ρεκόρ πληστηριασμών και κατασχέσεων. Εκτός συνόρων, για να πάμε στις υπόλοιπες ειδήσεις, ανθρωποκίνητο το έχει εξαπολύσει η ελβετική αστυνομία μετά την αιματηρή ένοπλη επίθεση σε rave party στην πόλη Αράο στη Βόρεια Ελβετία. Μία 22χρονη έπεσε νεκρή και ακόμη 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν άγνωστος ή άγνωστοι, ακόμα δεν είναι σαφές, άνοιξαν πύρ κατά τη διάρκεια της νύχτας στο υποδρόμιο της πόλης. Πίσω στα δικά μας, από αποκόλληση βράχων τραυματίστηκε μια 34χρονη τουρίστρια από την Αυστραλία ενώ κολυμπούσε στο κλέφτικο της Μήλου. Είχε φτάσει στην περιοχή με τουριστικό σκάφος. Τμήματα βράχων αποκολλήθηκαν και έπεσαν στη θάλασσα. Συναγερμός σήμανε το πρωί στο αεροδρόμιο της Ρόδου όταν αεροσκάφος της Olympic Air αναγκάστηκε να επιστρέψει λίγο μετά την απογείωσή του. Είχε προορισμό την Κάρπαθο. Ο κυβερνήτης ανέφερε πιθανό μηχανικό πρόβλημα και αποφάσισε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο Διαγόρα. Με μαζικά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας απειλεί η Μόσχα, προαναγγέλλοντας νέα κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ενόπλες δυνάμεις έχουν ήδη αρχίσει τις προετοιμασίες, επαναφέροντας τον κίνδυνο ενός νέου κύματος επιθέσεων στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας. Τα αθλητικά για το χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες παίζει απόψε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις 9 το βράδυ τη Γαλλία στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης που διεξάγεται στην Ιταλία. Στο ποδόσφαιρο συνεχίζεται η δεύτερη αγωνιστική του Super League. Στις 7.30 παίζουν Άρης Όφη, στις 8.15 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, ενώ στις 9 αρχίζουν οι αναμετρήσεις Αστέρας Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται επίσης έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά. Οπότε το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Αναλυτικότερη πρόγνωση του καιρού στο τέλος του μαγκαζίνου από τον μετεωρολόγο μας τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Εδώ λοιπόν αυτές ήταν κάποιες από τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Να δούμε μία-μία, να τις κωδικοποιήσουμε πάντα με τη βοήθεια των συναδέλφων. Είμαστε στην τελική ευθεία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο επιτέλειο του Πρωθυπουργού μπαίνουν τελευταίες πινελιές για τις εξαγγελίες. Ήδη κάποια πράγματα άφησε χθες να νοηθούν ο Παπακοσταντίνος Πρωθυπουργός. Και σήμερα μέσα από αυτήν την ανάρτηση φαίνεται ότι προειδεάζει για μέτρα που αφήνει να εννοηθούν, θα έχουν και άλλες εκπλήξεις.
2: Ναι, όπως το λέγαμε και χθες από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑ, υπάρχουν δύο μέτρα έκπληξη τα οποία ούτε έχουν περιγραφεί ούτε έχουν μπει στη δημόσια σφαίρα. Είναι μέτρα τα οποία προφανώς τα κρατάει στο μανίκι του ο Πρωθυπουργός για τη βραδιά στο Βελίδιο, αλλά σήμερα στην ανάρτησή του και μάλιστα στο κλείσιμο της ανάρτησης λέει ότι προβλέπεται ένα πολύ ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι το δεύτερο σήμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, που δίνει ο Πρωθυπουργός. Θυμίζουμε ότι από την Κοζάνη είχε προαναγγείλει τη μεγαλύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές και πάνω από τα 950 ευρώ που ήταν ο στόχος για το 2027.
0: Τώρα θα δούμε στη συνέχεια και τις αντιδράσεις, θα δούμε και τι είπαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Ξέρουμε όμως, για να σε αποδεσμεύσω κιόλας για να συνεχίσει το ρεπορτάζ σου για το βράδυ, ξέρουμε σε ποιες κατηγορίες στρέφεται, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, μέχρι τώρα δηλαδή τι μπορούμε να καταλάβουμε, ενδεχομένως να καταλάβουμε.
2: Ξέρουμε ότι θα αφορά οικογένειες με παιδιά, ξέρουμε ότι θα αφορά στους συνταξιούχους, ξέρουμε ότι θα αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη μεσαία τάξη ευρύτερα, ξέρουμε ότι θα αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνεπείς όμως. Αυτός είναι ο επιθετικός προσδιορισμός που χρησιμοποιούν κατά κόρον όλα τα κυβερνητικά στελέχη για το κομμάτι των τεκμηρίων, τα οποία δεν θα εξαφανιστούν, όμως θα υπάρξει μια προσαρμογή σε όσους, όπως μου έλεγε νωρίτερα κυβερνητικός παράγοντας, έχουν αποδείξει μετά την νομοθέτηση των τεκμηρίων ότι έχουν μια κατεύθυνση προς τη φορολογική συμμόρφωση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σήμερα, κύριε Συγκύριο, ο Υφυπουργός της Εργασίας, ο κ. Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας εδώ στον ΣΚΑΕ και ακολουθώντας και την τακτική και αυτό που έχουμε ακούσει τελευταίες ημέρες και από την πλευρά του Πρωθυπουργού, και το ότι ό,τι έχει δεσμευτεί να πράξει το έχει πράξει και ό,τι δεν μπορεί να πράξει δεν το προαναγγέλει, στην ουσία στοχοποιώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κ. Καραγκούνης λοιπόν σήμερα είπε ότι ο κόσμος έχει βαρεθεί να ακούει πράγματα που τελικά δεν έχουν αντίκρισμα στην καθημερινότητά του. Προανήγγειλε σημαντικά μέτρα στήριξης από την 1η Ιανουαρίου του 27, όπως θα τον ακούσετε να λέει, για ελεύθερους επαγγελματίες, όπως μας είπε τώρα και ο κ. Παπακοσταντίνου, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συνταξιούχους, τονίζοντας ότι στόχος είναι κάθε Έλληνας να δει κάτι στο πορτοφόλι του.
3: Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι ποια μέτρα θα ισχύσουν από 1η-1η 27, σημαντικά μέτρα στήριξης, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνταξιούχοι. Κάθε Έλληνας ο στόχος είναι να δει κάτι στο πορτοφόλι του. Ο κόσμος έχει βαρεθεί να ακούει πράγματα τα οποία τελικά δεν έχουν καμία αξία και καμία σημασία, διότι έρχονται και ανατρέπονται. Ότι εμείς έχουμε τα εχέγγυα της σοβαρότητας και της ασφάλειας, διότι οι πολιτικές μας έχουν ένα αναπτυξιακό πρόσημο. Ο Πρωθυπουργός ξέρει τώρα ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος. Τελειώνει υπό μία έννοια και η καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού, αλλά και τα έσοδα του τουρισμού. Θα έχει λοιπόν ένα συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο.
0: Από το ΠΑΣΟΚ τώρα η Βάση Αναστασίου βάζει ψηλά στην ατζέντα της δεύτερο στεγαστικό με έμφαση στην κοινωνική κατοικία και στους περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση.
4: Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει στα σοβαρά με το πρόγραμμά του, με τις προτάσεις τους. Εμείς στη ΔΕΘ, εκεί που θα επικεντρωθούμε, πέρα από το στεγαστικό που ήδη έχουμε προτείνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για τις κοινωνικές κατοικίες, για περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση, ώστε να μειωθούν τα ενίκια. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα με το νόμο 3869 του 10, που σε πολύ δύσκολες συνθήκες και με όλα τα κόμματα τότε απέναντι, είχε κατοχυρώσει την προστασία της πρώτης κατοικίας.
0: Και τέλος να δούμε από την πλευρά της Ελλάς. Θεσσαλονίκη με ένα ολιστικό και απολύτως κοστολογημένο σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης θα ανέβει η Ελλάς, σύμφωνα με την αναπληρώτρια τομέαρχη εργασίας του κόμματος, Νεκταρία Ελευθερία Αγγελάκη.
5: Ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη και κανονικά θα παρουσιάσει ένα σχέδιο ολιστικό παραγωγικής ανασυγκρότησης και διαφορετικού μοντέλου διακυβέρνησης της χώρας. Αυτό το σχέδιο θα είναι απόλυτα συνεκτικό, απόλυτα κοστολογημένο και σεβόμενο τους δημοσιονομικούς κανόνες τους ευρωπαϊκούς και της χώρας και ταυτόχρονα θα μου επιτρέψετε να πω, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια κοινωνική ακινησία. Δεν είναι ότι θα έρθει ο Αλέξης Τσίπρας και θα παρουσιάσει και θα λέει νούμερο ένα θα σας δώσω αυτό. Θα παρουσιάσει ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης του τόπου.
0: Η πολιτική αντιπαράθεση έχει στο τραπέζι πάνω τα της οικονομίας. Από αύριο Δευτέρα λοιπόν να πάμε και εμείς σε αυτό το κομμάτι της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι. Από αύριο Δευτέρα μπαίνουν στα ράφια νέες μειωμένες τιμές σε περισσότερα από 1.660 προϊόντα, τρόφιμα και βασικά είδη. Το μεγάλο στοίχημα είναι όμως αν αυτή τη φορά οι μειώσεις θα γίνουν πραγματικά αισθητές στο ταμείο. Αυτό λέει ο κόσμος. Γιατί πολλές φορές οι καταναλωτές, όπως καταγγέλουν, ακούν για μειώσεις τιμών, αλλά όταν φτάνει η ώρα του λογαριασμού, η διαφορά που βλέπουν είναι μικρή. Πάμε στον Πειραιά. Η Μέρη Τούμπα έχει κάνει ρεπορτάζ από το πρωί, έχει μιλήσει με κόσμο και να δούμε πώς περιμένουν αυτές τις μειώσεις. Αν το θεωρούν ότι είναι μέρη όντως μια πραγματική ανάσα ή αν είναι δύσπιστοι μέσα σε τέτοιες, απέναντι σε τέτοιες πρωτοβουλίες.
6: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Να πούμε γενικά και αρχικά πως η μείωση, η μέση μείωση υπολογίζεται στο 7%. Η πρωτοβουλία, όπως είπες και εσύ, αφορά βασικά είδη διατροφής καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, μια σχέση κοινάνε και τώρα και τα σχολεία και είναι αρκετά φορτωμένες οι οικογένειες, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Και αύριο, μέχρι αύριο, βασικά αναμένεται να υπάρξει και μια περαιτέρω διεύρυνση της λίστας. Στην οποία συμμετέχουν 90 προμηθευτές, 12 σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Στα ράφια επίσης θα υπάρχει ειδική σήμανση για να μπορούν οι καταναλωτές να εντοπίζουν αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα και να τα επιλέξουν σε περίπτωση που θέλουν. Ενώ θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Όπως είπες και εσύ, εμείς μιλήσαμε με αρκετούς καταναλωτές, οι οποίοι μας λένε πως ναι, μεν χαιρετίζουν αυτή την πρωτοβουλία και κάθε πρωτοβουλία που μπορεί να ανακουφίσει την τσέπη τους. Αναμένουν όμως να διαπιστώσουν αν πράγματι θα υπάρξει ουσιαστική διαφορά, καθώς κάνουν λόγο όλοι για μεγάλη ακρίβεια. Πολλοί βέβαια μας λένε πως δεν είναι αυτό που περιμένουν. Άλλοι θέτουν το θέμα του ΦΠΑ, ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Άλλοι λένε πως πρέπει να ανέβουν οι μισθοί, ότι ναι, μεν το περιμένουν, αλλά δεν είναι σίγουροι πως θα τους βοηθήσει, πως θα δουν κάποια αισθητή διαφορά στην τσέπη τους, Χριστίνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Μέρη Τούμπα, κυρίες και κύριοι, από τον Πειραιά, μίλησε με τον κόσμο. Εδώ στον Sky μίλησε ο Υφυπουργός Ιστορικών, ο κ. Πανάκης. Αναφέρθηκε στην αποτελεσματικότητα του μέτρου και κυρίως, όπως τον ακούσατε να λέει, στο αποτύπωμά του στο ράφι. Εδώ είναι και η συζήτηση για τις νέες μειώσεις τιμών.
7: Μια πρωτοβουλία που θα ξεπεράσουν τα 1.600 προϊόντα, 1.660 και πλέον κωδικοί και θα έχουμε μειώσεις τιμών που θα φτάσουν μέχρι και 30%. Εδώ πρέπει να δούμε και τις κατηγορίες προϊόντων. Τα είδη πρώτης ανάγκης, έχουμε τα σχολικά είδη. Η πρωτοβουλία είναι από 2 έως 4 μήνες. Έχουμε μεγαλύτερη αποδοχή στο να έρθουν προϊόντα από αυτά που περιμέναμε. Θα υπάρχουν δύο τρόποι ενημέρωσης των καταναλωτών. Πρώτος τρόπος είναι μέσα από την ειδική σήμανση που θα υπάρχει. Και δεύτερον, μέσα από την ψηφιακή εφαρμογή Πόσο Κάνει, που θα μπορούν να γνωρίσουν οι καταναλωτές ποια είναι αυτά τα προϊόντα.
0: Ας μείνουμε λοιπόν στους καταναλωτές. Ο Απόστολος Δραυτόπουλος βάζει τον πύχη εκεί που τελικά κρίνεται κάθε τέτοια πρωτοβουλία στην τιμή του προϊόντος στο ράφι. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος και σημειώνει το εξής: ότι δεν έχει σημασία αν θα συμμετέχουν 10, 20 ή 30 επιπλέον κωδικοί, αλλά αν αυτοί οι κωδικοί έχουν χαμηλότερες τιμές από αυτές που κατεγράφησαν, για παράδειγμα, το Σάββατο.
8: Το Υπουργικό Συμβούλιο μας είπαν ότι θα είναι 750 κωδικοί προϊόντων συν 300 κωδικούς σχολικών προϊόντων και 100 κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας, στην συμφωνία η οποία έγινε υπό την Προεδρία του Υπουργού Ανάπτυξης στο Μέγαρο Μαξίμου, ήταν ότι δεν θα συμμετέχουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και τα σχολικά. Δεν μας πειράζει μας ως καταναλωτές να συμμετέχουν όλα, και ας είναι και 10 και 20 και 30 χιλιάδες κωδικοί. Το θέμα είναι ποιο? Το θέμα είναι να δούμε χαμηλότερες τιμές την Δευτέρα από αυτές που αγοράσαμε το Σάββατο.
0: Η ακρίβεια όμως δεν σταματά στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Σταθερή πίεση στον οικογενειακό προπολογισμό ασκούν και τα καύσιμα, με την αμόλυβδη να κινείται και πάλι κοντά στο 2 ευρώ το λίτρο και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως οι Κυκλάδες να ξεπερνά κατά πολύ τα 2 ευρώ το λίτρο. Η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, η κυρία Μαρία Ζάγκα, μίλησε εδώ στον Sky.
9: Παρασκευή ήταν η τελευταία μου αγορά και πουλάω αμόλυβδη 1,99,9. Απλό πετρέλαιο 1,92,9. Πράγματι, η επιδότηση που δώσανε τα δηληστήρια και η κυβέρνηση βοήθησε. Θα πάρουμε πάλι την επιδότηση το Σεπτέμβριο, γιατί τα πράγματα δεν έχουν ηρεμήσει. Μία δήλωση από τον Τραμπ κάνει μπαμ το βαρέλι.
0: Εκτός συνόρων τώρα είμαστε, κυρίες και κύριοι, να βγούμε, γιατί είχαμε στην Ελβετία συναγερμό μετά από ένα περιστατικό το οποίο ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί περί τίνος πρόκειται. Σίγουρα ήταν πυροβολισμοί. Η Βάνα Κουτρουλού είναι μαζί μου στο στούντιο. Σίγουρα έγινε κατά τη διάρκεια ενός rave party κοντά στη Ζυρίχη όλα αυτά. Πολλά τα θύματα, δεν ξέρω αν τώρα πια έχουμε καλύτερη εικόνα, Βάνα.
10: Αυτά που ξέρουμε είναι τα εξής δεδομένα. Είναι ότι μία 22χρονη κοπέλα έχει σκοτωθεί, έχει χάσει τη ζωή της. 5 ακόμη άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από αυτή την ένοπλη επίθεση στο υπαίθριο πάρτι μουσικής rave στην περιοχή, στην πόλη Αράου, στην Ελβετία. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ακόμη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη ή τους δράστες. Δεν γνωρίζουμε από την ενημέρωση τουλάχιστον που υπάρχει από την αστυνομία αν αυτή η επίθεση έγινε από έναν άνθρωπο ή από περισσότερους. Ούτε γνωρίζουμε περισσότερα και για τα κίνητρα αυτής της ένοπλης επίθεσης, σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση της αστυνομίας. Όλα λοιπόν είναι ρευστά. Ξέρουμε ότι σήμανε συναγερμός λίγο μετά τις 2.30 το πρωί, όταν ακούστηκαν αυτοί οι πυροβολισμοί. Η μουσική σταμάτησε ξαφνικά, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της χώρας, και ξαφνικά ακούστηκαν αυτοί οι πολλαπλοί πυροβολισμοί. Από εκεί και πέρα στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψης του δράστη ή των δραστών, και μέχρι τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση του εντοπισμού και το ανθρωποκυνηγητό από τη Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών. Συμμετέχει σε αυτές τις έρευνες και ένα ελικόπτερο Super Puma του Ελβετικού στρατού. Είναι σε πλήρη εξέλιξη ακόμη όλο αυτό το ανθρωποκυνηγητό, αλλά και η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες.
0: Είναι σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πέριξ του συμβάντος?
10: Πέριξ του συμβάντος, ναι, όπως και επίσης και η σύσταση προς τους ανθρώπους που ήταν είτε αυτόπτες μάρτυρες είτε έχουν κάποιο οπτικό υλικό από κινητά, όλα αυτά να δοθούν στην αστυνομία, στις αρχές, προκειμένου να υπάρχει μια πιο γρήγορη διαλεύκανση της υπόθεσης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάνα. Θα συναντήσουμε και στη συνέχεια του μαγκαζίνου. Πάμε τώρα στη Μήλο. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Μία γυναίκα, τουρίστρια από την Αυστραλία, τραυματίστηκε στο κλέφτικο. Πώς, θα μας πει η Γεωργία Μαυρουδή.
11: Καλό μεσημέρι. Και πρόκειται για μια 34χρονη τουρίστρια, η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή Κλέφτικο, ενώ βρισκόταν στη θάλασσα για μπάνιο, μετά από αποκόλληση βράχων. Τώρα, η γυναίκα είχε μεταβεί στην περιοχή με επαγγελματικό τουριστικό σκάφος που πραγματοποιούσε περιήγηση από το νησί. Τραυματίστηκε κατά τις πρωινές ώρες, και οι πληροφορίες που έχουν, οι πρώτες πληροφορίες που μας ήρθαν, είναι ότι μιλούν για τραυματισμό στην περιοχή μεταξύ Αφιένα και Πλάτης. Να πούμε τώρα ότι η γυναίκα μεταφέρθηκε μέσω του ΕΚΑΒ, την πήγαν στην αρχή στο λιμάνι και μετά στο κέντρο υγείας της Μήλου, έχοντας τις αισθήσεις της. Δεν έχουμε ακριβή εικόνα των τραυμάτων της μέχρι στιγμής. Αναμένουμε. Παρ' όλα αυτά, η πληροφορία που έχουμε είναι ότι είχε τις αισθήσεις της. Τώρα, να πούμε όμως ότι υπάρχει και μια απαγορευτική ζώνη 25 μέτρων στη βάση εκεί στο Κλέφτικο, η οποία απαγορεύει στην ουσία την κολύμβηση, προσέγγιση και κυκλοφορία και παγκυροβολία μετέπειτα σκαφών σε απόσταση μικρότερη των 25 μέτρων από βράχια και βραχονισίδες. Οπότε είναι και αυτό ένα θέμα που θα τεθεί επιτάπητος.
0: Άρα υπήρχε προειδοποίηση ενδεχομένως να μην τήρησε αυτή την απόσταση ασφαλείας που μας είπε.

0: μηχανικό πρόβλημα. Και το πρόβλημα αυτό ήταν μια ένδειξη πιθανής δυσλειτουργίας στο σύστημα λαδιού ενός εκ των κινητήρων του αεροσκάφους. Να πούμε ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Διαγόρας, χωρίς να αναφερθεί κάποιο πρόβλημα κατά την προσγείωσή του. Τεχνικοί πραγματοποιούν τους απαιτούμενους ελέγχους, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας έχει ήδη ξεκινήσει από την Αθήνα άλλο αεροσκάφος που θα μεταφέρει τους επιβάτες στον τελικό τους προορισμό το συντομότερο δυνατό.
1: Και πάμε να δούμε τον τραγικό απολογισμό, για να είμαστε ειλικρινείς, το χθεσινό, γιατί σήμερα υπάρχουν φόβοι, έχει να κάνει με την εξέλιξη με το επιβατικό το οποίο έχει βυθιστεί ανοιχτά της Κερίνιας. Πάντως χθες είχαμε έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του.
0: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από το ξαφνικό μπουρίνι και τη θαλασσοταραχή στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου, που είχε ως αποτέλεσμα δύο σκάφη να βυθιστούν. Οι μαρτυρίες και οι περιγραφές είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Άμεσα στήθηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, κατά την οποία ανασύρθηκαν τα τρία άτομα που επέβαιναν στα σκάφη. Οι κυπριακές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες των αιτιών στο σημείο. Παράλληλα, η πυροσβεστική υπηρεσία του νησιού δέχθηκε περισσότερες από 357 κλήσεις για άντληση υδάτων και παροχή βοήθειας από Πάφο και Λεμεσό. Να πούμε ότι έπειτα από επικοινωνία και με την Κύπρο έχει υποχωρήσει τώρα η κακοκαιρία. Ωστόσο, 13 περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας είναι ακόμη χωρίς ρεύμα. Πιστεύετε ότι μέχρι το τέλος ημέρας θα έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και επίσης, στο σημείο της τραγωδίας, εκτός από τα αρμόδια κλιμάκια, βρίσκονται και αρχές για να δουν αν υπάρχει διαρροή πετρελαίου από τα σκάφη, γιατί καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να μιλάμε και για μια περιβαλλοντική καταστροφή, αν ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Καλαβρού στο ρεπορτάζ. Ξανά πίσω στα διεθνή μαζί με την Βάνα Κούτρουλου. Θα πάμε στο Νεπάλ, θα δούμε αυτήν την απίστευτη τραγωδία. Αυτό που με συγκίνησε βαθιά σήμερα
2: ήταν μια διάσωση
1: ενός κοριτσιού 6 ετών. Πόσες μέρες ήταν κάτω από τα συντρίμια?
2: Απεγκλωβίστηκε την Παρασκευή, αλλά ήταν περισσότερο από 60 ώρες. Σήμερα έγινε γνωστή η είδηση, γιατί το κορίτσι αυτή τη στιγμή είναι στο νοσοκομείο και αναρρώνει. Αλλά την Παρασκευή οι αστυνομικοί, τα σωστικά συνεργεία, άκουσαν το κλάμα της και κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν. Παρέμεινε για περισσότερο από 60 ώρες στο κτίριο όπου διαβίωσε, κατοικούσε. Άκουσαν την φωνή της. Η Μανίσα τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο και αναρρώνει, και η τοπική αστυνομία προσπαθεί τώρα και να εντοπίσει τους γονείς της ή κάποιους άλλους συγγενείς. Αυτή είναι μία από τις ιστορίες, θα λέγαμε ιστορίες θαύματος, ένα θαύμα. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα.
1: Αλλά είναι πολύ λίγες.
2: Είναι πολύ λίγες, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή ο αριθμός έχει ξεπεράσει των νεκρών τους 700, έχει ξεπεράσει ο αριθμός των αγνοωμένων τις 3.000. Εστιάζουν αυτή τη στιγμή τα σωστικά συνεργεία την έρευνά τους σε ένα από τα υδροηλεκτρικά φράγματα στην περιοχή Ρασουάτ, εκεί όπου εκτιμάται ότι είναι περισσότεροι από 100 οι εργάτες, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν εγκλωβιστεί στα έγκατα της γης, στο υδροηλεκτρικό φράγμα. Γενικά η περιοχή έχει πάρα πολλές υποδομές, υδροηλεκτρικές, ενεργειακές υποδομές, και συνολικά εκτιμάται ότι περισσότεροι από 900 είναι οι εργάτες αυτή τη στιγμή, οι εργαζόμενοι που αγνοούνται σε αυτές τις υποδομές. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη να επιχειρήσουν, όχι μόνο και του καιρού που έχει αυτή τη στιγμή, μπαίνουν σιγά σιγά οι περιοχές αυτές στην περίοδο των μουσώνων, έχουν ξεκινήσει οι βροχές, αλλά και πάντα υπάρχει ο κίνδυνος μιας δεύτερης πλημμύρας, ενός δεύτερου πλημμυρικού φαινομένου από αυτές τις λίμνες που έχουν σχηματιστεί ψηλά σε μεγάλο υψόμετρο από τα φερτά υλικά. Πάντα υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος.
1: Μάλιστα. Πάμε στη Βενεζουέλα.
2: Βενεζουέλα. Σήμερα είχαμε κάποιες διευκρινήσεις από την μεταβατική πρόεδρο της χώρας, την Ντέλσι Ροντρίγκες, λίγες ώρες μετά την ανάρτηση, να θυμίσουμε, του Τραμπ, ότι έχει τον πλειοψηφικό πια έλεγχο οι Ηνωμένες Πολιτείες των πετρελαίων, των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας. Σύμφωνα λοιπόν με την Ντέλσι Ροντρίγκες, αυτή η συμφωνία θα φέρει επενδύσεις, αύξηση της απασχόλησης, υψηλότερα έσοδα, και ότι εξακολουθεί να έχει υπό τον έλεγχό της αυτά τα πετρελαϊκά κοιτάσματα. Ότι διατηρεί δηλαδή την ιδιοκτησία και την κυριαρχία πάνω σε αυτούς τους πόρους. Και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν μόνο ουσιαστικά τον έλεγχο, την αξιοποίηση αυτών των κοιτασμάτων.

0: Μάλιστα. Ναι, να δούμε. Εντάξει, υποθέτω ότι αυτό είναι μια κίνηση που έπρεπε τακτικισμού, αν θέλεις, να γίνει από την πλευρά της. Μια διευκρίνηση. Γιατί όντως μιλάμε ότι στην ουσία με αυτή την κίνηση Τραμπ αλλάζει ο ενεργειακός χάρτης και ο παγκόσμιος χάρτης. Είδαμε μαζί και χθες στο δελτίο ότι δήλωσε Τραμπ, κυρίες και κύριοι, ότι δεν χρειαζόμαστε πια τα στενά του ορμού.
1: Ακριβώς. Γιατί έχουμε στην πίσω αυλή μας τη Βενεζουέλα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάνα. Να είσαι καλά. Ιβάνα Κουτρουλού, αυτά για την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Δελσή Ροντρίγκες, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα στο μέτωπο της Ουκρανίας, η οποία ανακοίνωσε η Ρωσία ότι προετοιμάζει μαζικές επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας. Οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις ξεκίνησαν τις προετοιμασίες. Αυτό αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Κατά τη διάρκεια του περασμένου χειμώνα, να θυμίσουμε ότι η Μόσχα έχει αυξήσει τις επιθέσεις κατά των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καταστρέφοντας τον τομέα της ενέργειας στη χώρα. Και το λέγαμε από την αρχή, τι κάνει, χτυπάει ενεργειακές εγκαταστάσεις, γιατί μεταξύ πολλών άλλων. Υπάρχουν πολλές αιτίες εδώ και πολλοί λόγοι, αλλά όταν δεν έχεις ενέργεια, δεν έχεις ρεύμα, δεν έχεις θέρμανση, άρα ήταν ένας από τους σκοπούς να παγώσει τους ανθρώπους. Το λέγαμε συνεχώς τότε, όσο περίεργο και αν φαίνεται, αλλά μιλάμε για ένα πόλεμο ο οποίος τελικά κρατά πολύ περισσότερο από ό,τι κάποιοι θα υπολόγιζαν και υπολόγιζαν ούτως ή άλλως. Πάμε στη Δήμητρα Κυρανούδη, γιατί θα έχουμε και δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό από την πλευρά του Μέρτς. Θα κατονομάσει, γιατί θα ανοίγει εδώ το μέτωπο, Δήμητρα, με τη Ρωσία της Γερμανίας, ότι είναι η Ρωσία η υπεύθυνη. Είναι η Ρωσία αυτή που βρίσκεται πίσω από τις πρόσφατες απόπειρες επιθέσεις με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
2: Αναμένουμε, Κριστίνα, πιθανότατα την Τρίτη συνέντευξη τύπου από τον Γερμανό Καγκελάριο. Και αυτό διότι, εάν τελικά κατονομαστεί επισήμως από τη γερμανική κυβέρνηση ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την υβριδική επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας αρχές Αυγούστου, όπου βρέθηκε παγιδευμένο ντρόουν με εκρηκτικά δίπλα σε μεταγωγικά ουκρανικά αεροσκάφη Αντόνοφ, που φέρονται να ήταν έτοιμα για να μεταφέρουν βοήθεια, στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, τότε θα πρόκειται για μία από τις σοβαρότερες κατηγορίες της Γερμανίας κατά της Μόσχας για ενέργεια δολιοφθοράς επί γερμανικού εδάφους από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ήδη οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο ναζίρ και σύμφωνα με δημοσιεύματα της Βέλ, του Πολίτικο και της Bild, ανήκουν στον ίδιο όμιλο στη Γερμανία, φαίνεται ότι η Γερμανία σχεδιάζει και μια σειρά, μια δέσμη μέτρων κατά της Ρωσίας άμεσα, το επόμενο διάστημα, τα οποία μέτρα θα περιλαμβάνουν από απελάσεις, κρίση του Ρώσου πρέσβη στο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών για εξηγήσεις, αλλά και ενδεχομένως κυρώσεις για το ρωσικό σπίτι. Είναι το πολιτιστικό ίδρυμα της Ρωσίας στη Γερμανία, το οποίο εδώ και καιρό βρίσκεται στο στόχαστρο των μυστικών υπηρεσιών, είναι στην καρδιά του Βερολίνου, κοντά μάλιστα στη ρωσική πρεσβεία, στη γερμανική πρωτεύουσα. Βρίσκεται στο επίκεντρο ερευνών για δράση ρωσικών πρακτόρων. Τώρα, η Γερμανία μονομέρως δεν μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις, γι' αυτό και τις αποκαλούν μέτρα οι γερμανικές πρωτοβουλίες. Θα πρέπει αυτές οι κυρώσεις να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τις Βρυξέλλες και γι' αυτό η Γερμανία ήδη βρίσκεται σε επαφή με Ευρωπαίους εταίρους. Πάντως είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έχουν ανέβει επικίνδυνα οι τόνοι και η Γερμανία ανησυχεί πάρα πολύ για αυξανόμενες ευρυδικές επιθέσεις σε όλη την επικράτεια και στη Βαλτική θάλασσα. Το είπε και την Παρασκευή ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριν.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Καλό μεσημέρι. Θα τα πούμε και το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων. Τώρα, τελευταίες εξελίξεις, για να πάμε με αυτή την πληροφορία, κυρίες και κύριοι, στις διαφημίσεις. Οι τελευταίες εξελίξεις από το ναυάγιο ανοιχτά της Κερίνης είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν εντοπιστεί 159 επιβάτες. Το σύνολο είναι 258 και ίσως άλλα 20 άτομα πλήρωμα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Κερίνιας, όπως μας ενημερώνει ο Μανώλης Κωστίδης, έχουν εντοπιστεί 159 επιβάτες. Έχουμε ακόμα γνώμονους. Ο πλοίαρχος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από όσα γνωρίζει και μαθαίνει ο Μανώλης Κωστίδης, ο πλοίαρχος είδε το πλοίο να μπάζει νερά. Να θυμίσουμε ότι είχε πάρα πολύ κακές καιρικές συνθήκες. Έκανε απότομη στροφή για να επιστρέψει στην Κερίνια και εκεί το πλοίο αναποδογύρισε. Σε λίγο θα τα πούμε, στη συνέχεια αν έχει ειδικά και σε αυτό το κομμάτι οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη. Θα γυρίσουμε με τις αστυνομικές μας ειδήσεις. Θα δούμε με έναν ειδικό φρουρό, ο οποίος έχει συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφορης κιόλας διαδικασίας με το αδίκημα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης. Θα δούμε μια απίστευτη προσπέραση στην Κρήτη, ένας ασυνείδητος οδηγός πάλι στο ΒΟΑΚ. Θα δούμε τι γίνεται με τις πυρκαγιές και Θεσσαλονίκη. Ξυλοδαρμός στα Γιάννητσά, καταδίωξη εκεί στη Θεσσαλονίκη, θα μας τα πει ο Πανηγιώτης Αχλατλής, και ιός Δυτικού Νείλου. Έχουμε κρούσματα και έχουμε και ανησυχία.
3: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice. Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε.
8: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
10: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Είναι 3 παρα 25 κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή, είναι η προτελευταία ημέρα του Αυγούστου, οι εξελίξεις πάντα τρέχουν, δεν έχουν ούτε χρόνο, ούτε μήνες, ούτε καλοκαίρια, πόσο δε μάλλον οι αστυνομικές ειδήσεις. Πάμε λοιπόν στο Γιώργο Πρωτοψάλτη, να ξεκινήσουμε Γιώργο από την είδηση που δεν ξέρω, αλλά εξακολουθούν εμένα να με σοκάρουν αυτές οι συμπεριφορές. Ένας ειδικός φουρός έκανε τι και συνελήφθη.
1: Παρενόχλησε ένα 16χρονο κορίτσι, είναι πραγματικά ένα ακόμα περιστατικό που όντως σοκάρει, γιατί το συνέβη όταν η ανήλικη επισκέφθηκε ένα τμήμα ασφαλείας ανώτια προάστια για να παραλάβει την ταυτότητά της. Εκεί υπηρετούσε ο 27χρονος ειδικός φρουρός. Φέρεται να την ακολούθησε με το αυτοκίνητό του όταν αυτή αποχώρησε. Στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Αφροδίτης την προσέγγισε και ξεκίνησε να την παρενοχλεί αρχικά λεκτικά. Το κορίτσι, σύμφωνα με τα όσα περιέγραψε, επανέλαβε αρκετές φορές την ηλικία της, θέλοντας να τον κάνει να απομακρυνθεί. Δεν έγινε αυτό. Συνέχισε τις ανήθικες προτάσεις και την παρενόχληση και φέρεται ότι επιχείρησε να την αγκαλιάσει. Τον απόθυσε, έφυγε από το σημείο και ενημέρωσε τους γονείς της για όσα εκτυλίχθηκαν. Ο πατέρας της 16χρονης πήγε στην υπηρεσία και προχώρησε σε καταγγελία. Έδειξαν τώρα κάποιες φωτογραφίες οι αστυνομικοί στην ανήλικη και αναγνώρισε το πρόσωπο του 27χρονου. Έτρεξε η διαδικασία, έγινε η σύλληψή του. Δεν είπε κάτι κατά την εξέτασή του, γιατί φαίνεται να διατηρήσει το δικαίωμα της σιωπής ο 27χρονος. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν αν έχει αναφερθεί κάτι, τουλάχιστον ενώπιον του εισαγγελέα, γιατί στους αστυνομικούς δεν είπε κάτι το συγκεκριμένο πρόσωπο. Η κατηγορία της σύλληψης αφορά την προσβολή γεννητήσεως αξιοπρέπειας ανηλίκου. Έχει παραπεμφθεί στο αυτόφορο δικαστήριο, στο αυτόφορο πλημελιό δικείο. Αφέθηκε ελεύθερος, έχει όμως οριστεί τακτική δικάσιμος για τις 7 Σεπτεμβρίου.
0: Υπηρετούσε σε αστυνομικό τμήμα της Γλυφάδας.
1: Σε τμήμα ασφαλείας.
0: Στην περιοχή της Γλυφάδας έγινε το περιστατικό.
1: Σε περιοχή των νοτίων προαστίων, γιατί είναι αρκετά τα τμήματα ασφαλείας. Φαίνεται ότι την ακολούθησε το κορίτσι μέχρι, νομίζω, Παλαιό Φάλιρο. Είναι η συγκεκριμένη διεύθυνση, αν δεν κάνω λάθος. Δεν γνωρίζω ακριβώς το σημείο που.
0: Είχε πάντως φαίνεται μία.
1: Αλλά πραγματικά είναι ανήκουσα, είναι ένα κάτι το οποίο προκαλεί.
0: Που δεν περιμένει να συμβεί, δεν περιμένει ένα ειδικό σουρό, ένα άνθρωπο που υποτίθεται ότι ο σκοπό και ο στόχο είναι να προστατεύει, να επιτίθεται, γιατί πρόκειται για επίθεση με αυτόν τον τρόπο. Πάμε στην Κρήτη.
1: Ναι, στην Κρήτη λοιπόν, όπου είχαμε και εκεί ένα περιστατικό το οποίο αφορά έναν πίθαρχο οδηγό ουσιαστικά.
0: Μ' αρέσει πως το λες κομψά, πίθαρχος οδηγός.
1: Ναι, είναι πολύ
0: μακάρι κομψά. Μακάρι να ήμασταν τηλεόραση να δείτε την εικόνα, είναι κάτι
1: είναι
0: που
1: είναι το βίντεο το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτύου και δείχνει ένα σημείο του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης λίγο έξω από τα Μάλια, όπου έχουν τοποθετηθεί τα προστατευτικά κολονάκια ανάμεσα στις δύο λωρίδες. Όταν λοιπόν βλέπει ανοιχτή τη λωρίδα, κάνει ένα απότομο λιγμό, γκρεμίζει τα κολονάκια, κινείται για περίπου 10 δευτερόλεπτα στο αντίθετο ρεύμα, σε ένα ρεύμα το οποίο δεν έχει χώρο για να υπάρχει ένα αυτοκίνητο. Καταλαβαίνουμε για τι κίνδυνο μιλάμε, να προκληθεί πόσο σοβαρό τροχαίο. Και μετά από 10 δευτερόλεπτα, ενδεχομένως να συναντάει κάποιο αυτοκίνητο μπροστά του, κάνει τον ίδιο επικίνδυνο λιγμό, πάει ξανά τα κολονάκια και επανέρχεται στη λωρίδα του. Υπήρχε ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε κάμερα πάνω του και ήταν πίσω από το συγκεκριμένο οδηγό και κατέγραψε αυτό το περιστατικό. Με αυτό το υλικό θα γίνει μια προσπάθεια και πιθανότατα θα ταυτοποιηθεί, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, για να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του οδηγός. Αλλά είναι μια τρομακτική εικόνα που δεν καταγράφεται πρώτη φορά, τουλάχιστον στον ΒΟΑΚ στην Κρήτη. Είναι όμως από τις φορές όπου αυτή η οπτική καταγραφή τουλάχιστον θα οδηγήσει έστω σε ένα πρόστιμο, έστω σε μια διαδικασία σχηματισμού δικογραφίας, γιατί πραγματικά είναι πολύ επικίνδυνα όλα αυτά τα περιστατικά.
0: Και τελευταία είδηση από εσένα, να δούμε πού βρισκόμαστε. Είμαστε σήμερα όσον αφορά στα μέτωπα των πυρκαγιών και αν έχουμε και αύριο ή βρισκόμαστε σε συναγερμό λόγω της επικινδυνότητας.
1: Σήμερα μέχρι στιγμής όποιες φωτιές έχουν ξεσπάσει έχουν αντιμετωπιστεί πολύ άμεσα και με τελευταία αυτή στην Προποτίδα στην Χαλκιδική, όπου και εκεί ήταν άμεση κατάσβεση, αυτό είναι το θετικό. Γιατί είναι και σήμερα μια μέρα όπου ένα μεγάλο μέρος της χώρας είναι σε αυτό που αναφέρουμε εμείς ως καθεστώς Red Code, που είναι μια έξτρα κινητοποίηση και ετοιμότητα για τις αρχές. Να τονίσουμε ότι αύριο ο χάρτης δείχνει στο πορτοκαλί, στον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθη, Κάρπαθο και Κάσο. Είναι κάπως καλύτερη η εικόνα τουλάχιστον του χάρτης πολιτικής προστασίας σε σχέση με τα προηγούμενα 24 ώρα, όμως και πάλι θα υπάρχει μια κινητοποίηση από τις αρχές για αυτές τις περιοχές, όπως προβλέπεται να είναι σε ετοιμότητα δήμοι και περιφέρειες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Πρωτοψάλτης, κυρίες και κύριοι, με τις αστυνομικές ειδήσεις. Συνέχεια τώρα με τη βοήθεια του Παναγιώτη Αχλατλή. Πάμε βόρεια. Είχαμε λοιπόν ένα επεισόδιο. επεισόδιο, ένα περιστατικό. Τα ξημερώματα στα Γιάννητσα είχαμε και τραυματία, είχαμε και σύλληψη. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Επεισόδιο λοιπόν σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στα Γιάννητσα με έναν τραυματία και μία σύλληψη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ένας 26χρονος γροθοκόπησε άγρια έναν 27χρονο μετά από φραστικό επεισόδιο που είχαν, με αποτέλεσμα ο 27χρονος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος. Ο 27χρονος αρχικά διακομίστηκε στο κέντρο υγείας της περιοχής, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο 26χρονος, πρέπει να πούμε, ότι συνελήφθη από τις αρχές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προηγήθηκε επεισόδιο σε γνωστό κλαμπ, νυχτερινό κλαμπ της περιοχής, μεταξύ του δράστη και της κοπέλας του θύματος, και στη συνέχεια οι δύο άντρες συναντήθηκαν σε έτερο χώρο για να διαπληκτιστούν. Εκεί φαίνεται πως ο καυγάς έλαβε ανεξέλεκτες διαστάσεις, με το δράστη να γροθοκοπεί άγρια το θύμα.
0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο επεισόδιο μικρής έντασης και έκτασης, βέβαια και ευτυχώς, στην κλειστή δομή στο κλειδί του Δήμου Συντικής Σερών.
2: Έτσι ακριβώς, άλλη μια νύχτα έντασης στην κλειστή δομή που είχε απασχολήσει ξανά τα φώτα της δημοσιότητας την προηγούμενη εβδομάδα με τα εκτεταμένα επεισόδια και τους τραυματίες και τις συλλήψεις φυσικά από την αστυνομία που έχουν σημειωθεί. Δεν μιλάμε για του ίδιου, για τις ίδιες έντασης και έκτασης σε επεισόδια σε καμία περίπτωση. Είχαμε βέβαια καταστροφές, καθώς τα άτομα που αντέδρασαν στις συνθήκες, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, όπως είχε γίνει γνωστό και τις προηγούμενες ημέρες, έσπασαν ένα σειρμάτινο διαχωριστικό τοίχο, ενώ προκάλεσαν φθορές και σε ηλεκτρολογικούς πίνακες. Σύμφωνα με πληροφορίες από την καταγραφή που έγινε από τις αρμόδιες αρχές, δεν λείπει κάποιο άτομο. Ενώ αφού ολοκληρωθεί η έρευνα, θα γίνουν ασφαλώς και συλλήψεις. Να θυμίσουμε, μετά τα εκτεταμένα επεισόδια της προηγούμενης εβδομάδας, έχουν στρατοπεδεύσει περιμετρικά του ΚΑΜΠ ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας.
0: Mm-hmm. Και πάμε στην καταδίωξη που είχατε στη Θεσσαλονίκη.
2: Μια άγρια καταδίωξη τα προηγούμενα 24 ώρες στην ανατολική πλευρά της πόλης. Τα στελέχη της ομάδας Ζήτα εντόπισαν τον παραβάτη διακυκλιστή 30 ετών, ο οποίος παραβίασε συναπτά αρκετούς σηματοδότες, ερυθρούς σηματοδότες, παραβίασε διαβάσεις και διασταυρώσεις που δεν είχε προτεραιότητα, με κίνδυνο για τους χρήστες του οδικού δικτύου μέσα στον αστικό ιστό. Έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, ενώ πρέπει να σας πω ότι κατάφεραν τα στελέχη της αστυνομίας να τον συλλάβουν όταν αυτός έπεσε με το δίκυκλό του πάνω σε όχημα που έκανε αναστροφή στο δρόμο. Όπως διαπιστώθηκε, ο άνδρας έχει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ το σύνολο των διοικητικών προστήμων που του επιβλήθηκαν ξεπερνά τις 18.000 ευρώ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη Σαχλατλής. Να μείνουμε λίγο στα της Θεσσαλονίκης, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και αξία αυτή η εθελοντική δράση καθαρισμού που πραγματοποιήθηκε, και δεν είναι η πρώτη, είναι η πέμπτη αντίστοιχη δράση από τον περασμένο Μάρτιο. Καθάρισαν τον Θερμαϊκό. Τι βρήκαν? 366 κιλά απορριμμάτων και 2 πατίνια. Είναι, στο διάστημα αυτό έχουν ανασυρθεί συνολικά 37 ποδήλατα και πατίνια από τον Θερμαϊκό. Θυμάμαι και τηλεοπτικά όταν κάναμε εκπομπή, ήταν εμφανέστατα, τα έβλεπες, περπατούσες, έβλεπες μέσα στο βυθό να έχουν πετάξει κάποιοι ασυνείδητοι είτε ποδήλατα είτε πατίνια. Πίσω να δούμε το μεγάλο ζήτημα του ιού του Δυτικού Νείλου, κυρίες και κύριοι, και είμαι σίγουρη ότι και αρκετοί και αρκετούς έχει θορυβήσει. Καταρχήν, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν νοσήσει, νοσηλεύονται, οι δήμοι που έχουν μπει σε αυτήν τη διαδικασία των ψεκασμών. Τα άτιμα όμως, Σοφία Καλαβρού, καλό μεσημέρι, τα άτιμα είναι εκεί ακόμα και δεν καταλαβαίνουν τίποτα από ψεκασμούς, από ό,τι φαίνεται.
3: Και δεν νομίζω και ότι θα σταματήσουν μέχρι να πέσουν και υψηλές θερμοκρασίες. Όλο ένα λοιπόν και μεγαλώνει η λίστα με τους δήμους της χώρας όπου καταγράφονται κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να κάνουν λόγο για κορύφωση τις τελευταίες ημέρες του μήνα, αλλά και για συνέχιση της δραστηριότητας των κουνουπιών και το φθινόπωρο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Μέσα σε μία εβδομάδα, να πούμε ότι προσθέθηκαν ακόμη 13 δήμοι που κατέγραψαν κρούσματα, και πρόκειται για τους δήμους Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Φιλοθέης Ψυχικού, Ζωγράφου, Αγίου Δημητρίου, Μοσχάτου Ταύρου, Καρδίτσας, Τυρνάβου, Φαρσάλων, Δέλτα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, Δίου Ολύμπου, Πιερίας και Χαλκιδαίων. Στην Αττική εντοπίζονται 6 στα 10 κρούσματα της χώρας, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό στους ειδικούς, καθώς ο αριθμός των ατόμων που έχουν προσβληθεί και δεν το γνωρίζουν είναι πολύ μεγαλύτερος φυσικά, τη στιγμή που 8 στους 10 ωστόσο δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. Να πούμε τώρα ότι η μεγαλύτερη ανησυχία είναι φυσικά για τις ευπαθείς ομάδες, τους ηλικιωμένους και τους ανοσοκατασταλμένους, εκεί όπου οι επιπτώσεις του ιού του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι εντονότερες και μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και στον θάνατο. Αναφορικά τώρα και με τα συμπτώματα και με τις επιπτώσεις, έχει μιλήσει σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ.
4: Εάν ένας νεαρός υγιής οργανισμός κολλήσει ιό του Δυτικού Νείλου, ακόμα και αν κάνει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, 99,9% θα αποθεραπευτεί πλήρως, ενώ ένας ηλικιωμένος άνθρωπος με πολλά προβλήματα υγείας έχει αυξημένες πιθανότητες να μην τα καταφέρει. Μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που κολλάει ιό του Δυτικού Νείλου ούτε καν καταλαβαίνει ότι έχει νοσήσει, διότι δεν έχει κανένα σύμπτωμα.
3: Σύμφωνα λοιπόν με τον ΕΟΔΗ, η μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρουσμάτων σημειώνεται στην Ανατολική Αττική, με το Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος να καταγράφει συνολικά 17 κρούσματα. Στο πλαίσιο αυτό, να πούμε ότι ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή που μας πέρασε έκτακτοι ψεκασμοί σε 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική από την περιφέρεια, και για τους ψεκασμούς αυτούς αναφέρθηκε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ ο Πέτρος Πουλάκης, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αρτέμιδος Σπάτων. Να τον ακούσουμε.
5: Οι ψεκασμοί γίνονται από συμβεβλημένη εταιρεία όλο τον χρόνο, αναταχτά σε χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Ο ψεκασμός δεν έχει σταματήσει να γίνεται στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος. Δεν το ξεκινήσαμε τώρα που φαναρούσαν τα κρούσματα.
0: Η Σοφία Καλαμπρού στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Και θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, το κεφάλαιο αυτό με μια συμφωνία με τη βοήθεια της Μαρίας Σιλενίκου. Μια συμφωνία που υπεγράφεται αύριο στο Τελαβή με ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για την άμυνα της χώρας. Μαρία.
6: Χριστίνα, ξεκίνησε η αντιστροφή μέτρηση για την ασπίδα του Αχιλλέα. Όπως είπες και εσύ, αύριο πέφτουν οι υπογραφές μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ και το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας αντιβαλιστικής προστασίας, το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει ριζικά την προστασία της ελληνικής επικράτειας απέναντι στις σύγχρονες αεροπορικές, πυροβολικές και υβριδικές απειλές. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα συνδυάζει υφιστάμενες ελληνικές δυνατότητες όπως τα Patriot και μη επενδρωμένα μέσα με ισραηλινά συστήματα διαφορετικού βεληνικού. Θα λειτουργεί με λογισμικό και αυτό είναι πολύ σημαντικό, που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, μέσω του οποίου θα εντοπίζονται, Χριστίνα, πιθανές απειλές και θα ακολουθεί η κατηγοριοποίησή τους και η επιλογή του βέλτιστου τρόπου και μέσου κατάρψης. Μάλιστα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε στο βήμα της Κυριακής στην ασπίδα του Αχιλλέα, τονίζοντας ότι είναι ένας σημαντικός κρίκος της μεταρρύθμισης των ενόπλων δυνάμεων και μια επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής μας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία Τσιλενίκου, κυρίες και κύριοι, με την αυριανή όντως μεγάλης σημασίας για την άμυνα της χώρας υπογραφή μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ. Είναι ο νέος αντιεροπορικός στόλος, ένα έργο ύψους 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ, και θα ολοκληρωθεί μέσα σε 35 μήνες, και όπως καταλαβαίνετε έχει την αξία του δεδομένης και της έντασης, όπως υποστηρίζουν και πολλοί αναλυτές, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα πάμε στην Deutsche Welle, γιατί η ώρα είναι και 48 δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Sky 100,3. Πάμε στην Deutsche Welle, οι διεθνείς ειδήσεις, και επιστρέφουμε.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Όχι στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λένε οι Ισλανδοί μετά το δημοψήφισμα. Ανθρωποκυνηγητό στην Ελβετία μετά από φωνική επίθεση σε rave party. Σύνοδο συνεργασίας της Σανγκάης σε μια χρονική στιγμή που θεωρείται σημείο καμπής όλα τα βλέμματα στον Πούτιν. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Οι Ισλανδοί είπαν όχι στην επανέναρξη των συνομιλιών για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απορρίπτοντας κατά πλειοψηφία σχετικό δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών συνομιλιών, βάζοντας φρένο στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Σύμφωνα με τα τρέχοντα αποτελέσματα, το 52,5% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων ψήφισαν κατά της επανέναρξης των συνομιλιών. Πολλοί εξακολουθούν να φοβούνται ότι μια στενότερη σχέση με τις Βρυξέλλες θα περιορίσει την εθνική κυριαρχία, ιδιαίτερα στον κρίσιμο τομέα της Αλίας. Στην Ελβετία τώρα, μια 22χρονη γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά, μετά από πυροβολισμούς rave party στην πόλη Άραου της Ελβετίας. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη, ενώ τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα. Στο rave party συμμετείχαν 3.500 άνθρωποι. Στο Μπισκέκ, του Κυργιστάν, τώρα διεξάγεται από σήμερα μέχρι 1η Σεπτεμβρίου η σύνοδος κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης με όλα τα βλέμματα στραμμένα στα ραντεβού του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν στη σκιά της επίσκεψης του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα. Κρίσιμη συνάντηση αναμένεται και με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγί Περντογάν για Ουκρανικό και Μαύρη Θάλασσα. Η Αριάννα Φερεντίνου μας μεταφέρει το κλίμα.
9: Ως μέλος του ΝΑΤΟ, η Τουρκία διατηρεί ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τη Μόσχα και το Κίεβο, ενώ υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και αρνείται να ενταχθεί στις δυτικές κυρώσεις. Όμως, το μπαράζ επιθέσεων με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά 2 τουρκικών εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα προκάλεσε ένταση στις ρωσοτουρκικές σχέσεις, με αποτέλεσμα το τουρκικό Υπουργείο των Εξωτερικών να καλέσει για εξηγήσεις τον Ουκρανό πρέσβη στην Άγκυρα. Όπως φαίνεται, τελευταία η Μαύρη Θάλασσα έχει επιστρέψει στο επίκεντρο της σύγκρουσης, καθώς οι ρωσικές και ουκρανικές επιθέσεις σε λιμάνια και πλοία διαταράσσουν τις μεταφορές σιτηρών. Πούτιν και Ερντογάν πάντως αναμένεται να συναντηθούν στο πλαίσιο της Συνόδου και αναμένεται να συζητήσουν συνεργασίες μεταξύ τους. Πάντως, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ασφάλεια ναυσιπλοεία στην Μαύρη Θάλασσα αναμένεται να κυριαρχήσουν στις συζητήσεις των δύο ηγετών. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
8: Ελλάδα και Ισραήλ υπογράφουν αύριο, Δευτέρα, τη συμφωνία που θα δώσει σάρκα και οστά στην ασπίδα του Αχιλέα. Ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας προηγμένης τεχνολογίας που αναμένεται να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Πάμε στον Γαβρίλη Χαρίτο για τις τελευταίες πληροφορίες.
10: Η ασπίδα του Αχιλέα θα συνδυάζει Ισραηλινά συστήματα αεράμυνας που έχουν αποδείξει επί του πεδίου την αποτελεσματικότητά τους. Πρόκειται για τα συστήματα Spike και Barak, τις χερσαίες και πλωτές συστοιχίες του σιδερένου και την σφενδόνη του Δαβίδ που λειτουργεί με τεχνολογία λέιζερ. Το κόστος της σύμβασης ανέρχεται στα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ασπίδα του Αχιλέα θα παραδοθεί στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις αναστάδια και σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία σε 35 μήνες από τώρα. Όσο για τη διαδικασία της παραγωγής, η Ελλάδα θα συμμετάσχει κατά 25%. Η σύμβαση θα υπογραφεί αύριο στην έδρα του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας στο Τελαβίβ από στρατιωτικούς παράγοντες των δύο χωρών, χωρίς την παρουσία πολιτικών προσώπων. Για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
8: Τώρα, νέα διατλαντική ένταση προκαλεί δημοσίευμα της Telegraph, σύμφωνα με το οποίο η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει το ζήτημα των νήσων Falkland ως μέσο πίεσης στο Λονδίνο, προκειμένου το Ηνωμένο Βασίλειο να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 5% όπως ζητά το ΝΑΤΟ. Από το Λονδίνο, η Ζωή Κατζαγιαννάκη.
11: Αυξήστε τις αμυντικές σας δαπάνες ή αλλιώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επανεξετάσουν τις στάσεις τους για τις νήσους Falkland. Αυτό το ρεπορτάζ αναδεικνύεται στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης μετά τις δηλώσεις κορυφαίου Αμερικανού αξιωματούχου στην Telegraph, όπου σε σχετική ερώτηση για το θέμα απάντησε ότι οι συζητήσεις είναι ειλικρινείς και τίποτα δεν αποκλείεται. Σε συνέχεια των δηλώσεων τόνισε ότι η Βρετανία αναμένεται να λάβει ιδιαίτερη προσοχή από το Πεντάγωνο εξαιτίας των υψηλών δυνατοτήτων που έχει. Για ακόμα μια φορά, η κυβέρνηση Τραμπ παρουσιάζεται ως επικεφαλής της κατά τα άλλα συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Στόχος η άμεση αύξηση των αμυντικών δαπανών της Διατλαντικής Συμμαχίας στο 5% του ΟΕΠ μέχρι το 2035. Εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης Μπέρν, όμως απάντηση, τόνισε ότι είμαστε απολύτως ξεκάθαροι ότι τα νησιά αποτελούν κυρίαρχο βρετανικό υπερπόντιο έδαφος. Υπενθυμίζεται ότι οι νήσοι αποτελούν ευαίσθητο διπλωματικό ζήτημα μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Αργεντινής όσον αφορά την κυριαρχία τους. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
8: Έκκληση για διεθνή βοήθεια απευθύνει το Νεπάλ μετά τις πλημμύρες στα Ιμαλάια, με τους επιβεβαιωμένους νεκρούς να ξεπερνούν πλέον τους 730. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι το μέγεθος της καταστροφής υπερβαίνει τις δυνατότητες της χώρας. Και μια εβδομάδα πριν από τις κρίσιμες εκλογές στη Σαξονία Anhalt στις 6 Σεπτεμβρίου, όπου η ακροδεξιά είναι αλλακτική γιατί η Γερμανία προηγείται με 40%, η πρώην καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ καλεί τους πολίτες να υπερασπιστούν ενεργά τη δημοκρατία απέναντι στην άνοδο της AfD, κάνοντας λόγο για ανάγκη να αγωνιστούμε ξανά για αυτή τη γερμανική δημοκρατία. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Πλησιάζοντας προς το τέλος του μαγκαζίνου, να δούμε τι καιρό όχι μόνο θα κάνει σήμερα το υπόλοιπο της ημέρας, αλλά και η εβδομάδα που έρχεται, τι ποδαρικό θα κάνει, Παναγιώτη.
12: Καλό μεσημέρι.
0: Και ο νέος μήνας.
12: Ο νέος μήνας, το φθινόπωρο, πώς θα ξεκινήσει, καλοκαιρινά θα έλεγα. Τυχερή όσοι ξεκινούν τις διακοπές, έστω και τώρα. Η αυριανή ημέρα, λοιπόν, το θερμόμετρο στους 35 με 36 βαθμούς, στην Αθήνα στους 35 βαθμούς, θα φτάσει οπωσδήποτε στα υπηρετικά και τους 36 βαθμούς. Ένα βοριαδάκι στο Αιγαίο 6 μποφόρ παραμένει. Ένα βοριαδάκι το οποίο είναι δροσιστικό, δεν θα δημιουργεί πουθενά θέμα. Είναι ευχάριστο μελτέμι του Αιγαίου, ωραία, το οποίο θα μείνει μέρες. Μάλλον Τετάρτη και Πέμπτη μπορούμε να φτάσουμε και τα 7 μποφόρ. Άρα κρατάμε ότι έχουμε ένα μελτέμι σταθερό στο Αιγαίο και η ίδια θερμοκρασία. Στην Αθήνα το 35 νομίζω θα είναι όλες τις μέρες, αν θα πάει κάπου 36, όχι όμως στα ανατολικά του νομού, επειδή θα φυσάει βοριάς και στο Νοβοϊκό. Άρα κρατάμε αυτές τις θερμοκρασίες. Τώρα από πλευράς φαινομένων, κάποιες μπόρες πολύ λίγες θα τις έχουμε Δευτέρα και Τρίτη σε ορεινές περιοχές. Τετάρτη και Πέμπτη όμως θα είναι λίγο περισσότερες, θα έχει και καταιγίδες δηλαδή και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, κάποιες μεσημεριανές απογευματινές καταιγίδες. Άρα νομίζω το πιο σημαντικό από όλη την εβδομάδα, από τις πρώτες 4-5 μέρες, είναι οι καταιγίδες, ναι, της Πέμπτης στη Βόρεια Ελλάδα. Κατά τα άλλα, δηλαδή και αυτές λίγοι θα τις δούνε. Ο υπόλοιπος, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός παραμένει σχεδόν απόλυτα καλοκαιρινός. Άρα νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο από ένα καλοκαίρι που ήταν σχετικά δροσερό.
0: Ήπιο σε σχέση με, με τα προηγούμενα καλοκαίρια. Ναι, είναι αυτό που έζησε η υπόλοιπη Ευρώπη.
12: Και αυτό που είδε η Ευρώπη. Αυτό που ζήσαμε, αυτό που ζήσαν οι Ευρωπαίοι φέτος, εμείς τα τελευταία χρόνια κάτι τέτοιο βλέπουμε. Και όχι, δεν μας έδινε κανένα σημασία. Τώρα είναι ένα θέμα συζήτηση όλη την Ευρώπη, ο καύσωνας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παναγιώτη Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, κάνει πάσα στην ουσία στον Νίκο Σταματέλο για τις αθλητικές ειδήσεις.
13: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Δεύτερη αγωνιστική της Super League. Χθες είχαμε δύο αναμετρήσεις. Βόλος Ηρακλής έμειναν στο 1-1. Ο Πανετολικός νίκησε την Καλαμάτα με 2-0. Και σήμερα έχουμε τέσσερις αγώνες. Στις 7.30 ο Άρης υποδέχεται τον Όφη. 8 και 4 θα παίξουν Ατρόμητος ΠΑΟΚ. 9 στην Τρίπολη Αστέρας Ολυμπιακός. Και την ίδια ώρα και Φυσιά ΑΕΚ. Αύριο ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής με την αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό. Έχουμε βόλεϊ στους...
0: Αυτό περίμενα να μου πεις, με αυτό να ξεκινήσεις, αλλά δεν το έκανες.
13: Για το βόλεϊ, μεσογειακοί αγώνες. Η Εθνική Ομάδα των Ανδρών μετά από 47 χρόνια προκρίνεται στον τελικό. Νίκησε χθες τον ημιτελικό την Ιταλία 3-2 σετ και παίζει απόψε με την Γαλλία. Και στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, Λιονέλ Μέση 7-1 νίκησε Ίντερ Μαϊάμι τη Μόντρεαλ. 4 γκολ έβαλε ο ίδιος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και με τον Νίκο Σταματέλο, κυρίες και κύριοι.
14: Επόμενος.
15: Ναι.
14: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
15: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
14: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12?
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
14: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
15: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Λίγο πριν ολοκληρωθεί το μαγκαζίνο, κυρίες και κύριοι, τελευταίες πληροφορίες που μας έρχονται από την κατεχόμενη Κερίνη, εκεί που βυθίστηκε ανοιχτά σκάφος με περίπου 270 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το δήμαρχο της Κερίνης και δηλώσεις που έκανε στο CNN Turk, εντοπίστηκαν 159 από τους επιβαίνοντες. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 3 μίλια ανοιχτά της Κερίνης, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες. Ο Υπουργός Μεταφορών του Ψευδοκράτους είπε ότι το πλοίο μετέφερε συνολικά 267 άτομα, 259 επιβάτες και οκταμελές πλήρωμα. Άρχισαν να εισραίει νερό όταν αυτό βρισκόταν σε απόσταση 4 μιλίων από την ακτή. Είναι σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης. Έχουν εντοπιστεί 159. Με ακούτε να κομπιάζω γιατί διαβάζω τις τελευταίες εξελίξεις, όπως έρχονται απευθείας από τα ξένα δισογραφικά πρακτορία. Συμμετέχει σωστικά σκάφη, συμμετέχουν και αρκετά ιδιωτικά πλοιάρια που έχουν σπεύσει στο σημείο. Υπάρχουν τραυματίες. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε επίσημα κάποιον αριθμό τους ή ποια είναι ακριβώς η κατάσταση της υγείας τους. Υπάρχουν και ασθενοφόρα που βρίσκονται σε ετοιμότητα για την παραλαβή τους. Και σύμφωνα από και αναρτήσεις τώρα, έχουν κινητοποιηθεί συνόμοι διαθέσιμοι πόροι. Προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται. Οι προσευχές μας είναι μαζί τους. Σας κάνω απευθείας από τα αγγλικά τη μετάφραση. Ένα γεγονός στο οποίο έχουμε στρέψει τα βλέμματά μας τις τελευταίες ώρες. Λοιπόν, ως εδώ, αύριο πάλι ο Σπύρος μάλιστα είναι στο κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3.
17: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
18: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
19: Ποιος καλέ?
18: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
19: Και σε παίρνει αυτή?
18: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
19: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
20: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
21: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
22: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
23: Η ώρα είναι 3.

0: 3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Επιβατικό πλοίο αποδογύρισε το μεσημέρι ανοιχτά της Κερίνιας λίγο μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι της πόλης. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης από τα κατεχόμενα, στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 258 άτομα και 20 αμελές πλήρωμα. Σύμφωνα με το λεγόμενο δήμαρχο της Κερίνιας, έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής 159 άτομα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πλοίαρχος διαπίστωσε ότι στο πλοίο έμπαιναν νερά, έκανε απότομη στροφή να επιστρέψει στην Κερίνια και το πλοίο αναποδογύρισε. Στα έργα και τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι πλέον η Θεσσαλονίκη έχει ένα χρωστούμενο λιγότερο και σημείωσε ότι παράλληλα προχωράει η προετοιμασία για τις επεκτάσεις προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε επενδυτική ευκαιρία που χρησιμοποιήθηκε στο έπακρο την ολοκλήρωση του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης. Προανήγγειλε νέες εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για χειροπιαστή ανακούφιση, ειδικά τώρα που ξεκινούν και τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς για πολλές οικογένειες. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκινά αύριο Δευτέρα, περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής ανέρχεται από 5 έως 30% ανά προϊόν. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός δεν έκανε καμία αναφορά για το ιδιωτικό χρέος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Πρόσθεσε πως ενδεικτικό της αποτυχίας είναι πως τα 7 χρόνια διακυβέρνησής του σημειώνεται ρεκόρ πληστηριασμών και κατασχέσεων. Συνελήφθη οδηγός μοτοσικλέτα 41 ετών, ο οποίος διέπραξε διαδοχικά 16 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας. Αστυνομικοί της άμεσης δράσης του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο. Στη θέα των αστυνομικών, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, παραβιάζοντας διαδοχικά 7 ερυθρούς σηματοδότες, ενώ εισήλθε 9 φορές αντίθετα σε μονόδρομους. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 6.000 ευρώ. 34χρονη υπήκοος Αυστραλίας τραυματίστηκε στην περιοχή Κλέφτικο, στην Νότια Μήλο, έπειτα από αποκόλληση βράχων. Η γυναίκα είχε μεταβεί στην περιοχή με επαγγελματικό τουριστικό σκάφος που πραγματοποιούσε περιήγηση γύρω από το νησί. Ενώ κολυμπούσε, σημειώθηκε αποκόλληση βράχων με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μήλου για την παροχή ιατρικής περίθαλψης. Μικρή ένταση και έκταση επεισόδια χθες το βράδυ στην κλειστή δομή στο κλειδί του Δήμου Συνδικής Ερών. Μετά από καταμέτρηση, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε φύγει κανείς από τη δομή. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Γρεβενών. Εξελίσσεται σε δύσβατη, δυσπρόσιτη δασική περιοχή. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και 2 ελικόπτερα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σήμαντρα του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει μαζικές επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας. Οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις ξεκίνησαν τις προετοιμασίες, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Παράλληλα, ο Ρωσικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξε στο Κίεβο μια βιομηχανική μονάδα παραγωγής αμιάντου και τσιμέντου, στις αποθήκες της οποίας, σύμφωνα με τη Μόσχα, φυλάσσονταν εκρηκτικά, καθώς και μονάδα κατασκευής ντρόουνς και πυρομαχικών. Από την πλευρά της, η Ουκρανία επιτέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας με ντρόουνς κατά δηληστηρίου πετρελαίου στη βορειοδυτική Ρωσία, προκαλώντας πυρκαγιά σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Συνολικά 366 κιλά απορριμμάτων και 2 πατίνια ανασύρθηκαν σήμερα το πρωί από το θερμαϊκό στη διάρκεια εντολικής δράσης καθαρισμού. Η σημερινή ήταν η 5η αντίστοιχη δράση από τον περασμένο Μάρτιο. Στο διάστημα αυτό έχουν ανασυρθεί συνολικά 37 ποδήλατα και πατίνια από το θερμαϊκό. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών διεκδικεί απόψε στις 9 απέναντι στη Γαλλία το χρυσό μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στην Ιταλία. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σήμερα παίζουν Άρης Όφης στις 7.30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8.15 και στις 9 Αστέρας Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4 βαθμία στα ανατολικά και τα νότια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στα ανατολικά τμήματα η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω, Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
6: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Τουνείτε και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
9: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
10: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
11: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίδα.
12: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
13: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
14: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
15: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
16: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο μάθημα ενισχυτικής διδασκαλίας, το οποίο σήμερα το παραδίδω με ηχολήπτη τον Κώστα τον Σπανό. Ο Νίκος μας είναι σε άδεια, αλλά θα επιστρέψει. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ ύλη να παραδώσουμε σήμερα, γι' αυτό θα ξεκινήσω ευθύς αμέσως με τους συμπολίτες οι οποίοι προσπαθώντας να κολακέψουν κάποιον τον γελιοποιούν. Θα θυμάστε ότι πριν από λίγο καιρό ο Εμίλιος Χιλάκης, ο ηθοποιός, ο οποίος ήταν και κονφερασιέ στην πρώτη παράσταση του Αλέξη Νέος και Άφθαρτος, τον είχε παρομοιάσει με την Τζοκόντα.
1: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζεις ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
0: Ο Τζοκόντος είναι ο Αλέξης, το άκουσε αυτό ο βουλευτής Κερίδης και έκανε υπομονή. Έκανε υπομονή μέχρι που πριν από λίγες μέρες...
2: Το παλιός είναι αλλιώς, διότι η Μαντόνα ήμουν νιός και γέρασα που λένε, ξεκίνησε όταν ήμουν παιδάκι και το γεγονός ότι εν έτη 2026, μετά από 50 χρόνια, στα top charts κυριαρχή, η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζει. Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ο Έλληνας Μαντόνα. Μαντόνος. Είχαμε το Τζοκόντο, έχουμε τώρα και το Μαντόνο. Να πω βέβαια ενημερωτικά τελείως ότι στα charts η Μαντόνα έχει να θριαμβεύσει πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Οπότε και υπό αυτήν την έννοια δεν είναι καλό να συγκρίνεις το Μητσοτάκη με τη Μαντόνα. Δεν μπορώ να σκεφτώ υπό ποια έννοια μπορεί να είναι καλό. Αλλά εν πάση περιπτώσει μπράβο και στον Εμίλιο Τοχυλάκη και στον βουλευτή Κερίδη που μας χάρισαν αυτές τις ωραίες εικόνες. Τελευταία τώρα ο Μητσοτάκης να τραγουδάει Like a Virgin στο Υπουργικό Συμβούλιο και να λυκνίζεται απαλά η Μαντόνα. Η Μαντόνα είναι όργανο του Σατανά. Έτσι το είχαμε παραδώσει σε προηγούμενα μαθήματα. Είχαμε ακούσει ένα συμπολίτη, του οποίου αγνώ εντελώς το όνομα και να το ήξερα δεν θα το έλεγα για να τον προστατεύσω λόγω ιατρικού απορρίτου και όλα αυτά. Αλλά δεν το ξέρω κιόλας. Ο οποίος επανέρχεται στο θέμα Μαντόνα και μας διαφωτίζει ακόμα περισσότερο. Επανέρχεστε λοιπόν, κυρία μου.
3: Η επίσκεψή της για να γιορτάσει τα 68 γενέθλιά της ήταν μια απλά τυχαία σύμπτωση ή κρύβει πολύ βαθύτερους σκοτεινούς σκοπούς?
0: Τώρα τι ερώτηση είναι αυτή, εννοείται, τι μπορεί να είναι σύμπτωση? Σίγουρα κρύβει πολύ βαθύτερους σκοτεινούς σκοπούς. Αυτό είμαστε, είναι δεδομένο. Αυτό απλώς θα ήθελα να δω και κάποια στοιχεία.
3: Για πάμε να δούμε λίγο μερικά στοιχεία.
0: Ναι, για να δούμε.
3: Ξεκινώντας λοιπόν από τον τόπο διαμονής που επέλεξε στην Κέρκυρα, μόνο ένα στοιχείο προορισμός δεν είναι. Γιατί καθώς στην Κέρκυρα ιδρύθηκε η πρώτη τεκτονική στοά στην Ελλάδα, η αγαθοδεργία, το 1811. Καθιστώντας έτσι βεβαίως στο νησί έναν από τους παλαιότερους διοικητικούς κόμβους της κρυφής γνώσης στη Μεσόγειο.
0: Δηλαδή 1811 είναι η Μασόνη, είναι η Μασονία που κρύβεται πίσω από την Κέρκυρα. Κέρκυρα με το Μασονονήσι. Μάλιστα, δεν είναι λοιπόν καθόλου τυχαίο νησί αυτή η Κέρκυρα, κυρία μου.
3: Έτσι λοιπόν η άφηξή της στις 11 Αυγούστου, ακριβώς μια μέρα δηλαδή πριν από τη μεγάλη έκλειψη της 12ης Αυγούστου, την θέτει στην κατάλληλη γεωγραφική θέση, την κατάλληλη χρονική στιγμή. Γιατί αυτό που μας έχουν προγραμματίσει εμάς να γνωρίζουμε ως έκλειψη ηλίου είναι
0: πέραν
3: της δικής μας αντίληψης.
0: Τι λέτε, κυρία μου, εκτός από τις δικές σας αντίληψεις, ενώ της δικής μας αντίληψης πέρα, της δικής εσείς το ξέρετε, γιατί χάλασε το πρόγραμμα. Λοιπόν, πείτε μας όμως τι είναι η έκλειψη, γιατί μας έχουν μάθει ότι είναι η γη, μπαίνει το φεγγάρι μπροστά από τον ήλιο και δεν βλέπουμε τι είναι όμως αυτό.
3: Κατά την έκλειψη του ήλιου, η προστατευτική ασπίδα του πλανήτη πέφτει και έτσι ενοικίονται τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Και η Κέρκυρα επιλέχθηκε ως ο σταθμός υποδοχής, καθώς είναι το παλιό διοικητικό δίκτυο των στοών και της ελίτ. Και έτσι λειτουργεί σαν μια γιγάντια αγίωση η οποία ρούφηξε όλη αυτή την ενέργεια της έκλειψης τη στιγμή που εκδηλωνόταν σε ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Αυτά είναι πολύ τεχνικά που μας λέτε, είναι επιστημονικά αυτά, δεν τα καταλαβαίνω. Οπότε η ασπίδα, έχει ασπίδα ο πλανήτης, τι διάολο. Τέλος πάντων, είναι η ασπίδα του πλανήτη, για κάποιο λόγο όταν έχει έκλειψη φεύγει και είναι υποσταθμός της ενέργειας. Δεν έχω καταλάβει. Τέλος πάντων, αυτή η κίνηση τι είναι?
3: Αυτή λοιπόν η κίνηση είναι ακόμα μια κίνηση η οποία κλειδώνει το πεδίο στη συχνότητα της νέας τα παύλα ξύς, πρα παύλα χμάτων, όπως έχω δείξει πάρα πολλές φορές τώρα το τελευταίο διάστημα. Που επί της ουσίας το σύστημα χρησιμοποιεί ακριβώς αυτή τη φόρτιση για να προετοιμάσει την ατμόσφαιρα για τις επόμενες τεχνητές κλιματικές και κοινωνικές πιέσεις, κάνοντας βεβαίως τους ανθρώπους πιο απαθείς και δεκτικούς σε περιορισμούς.
0: Εκτός από εσάς που δεν καταλαβαίνετε τίποτα, δεν έχω καταλάβει τι παύλα ποτά, απολύτως, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Πάμε τώρα στις 14 Αυγούστου, παραμονή της γιορτής της Παναγιάς.
3: Στις 14 Αυγούστου λοιπόν επισκέπτεται τη Μονή Βαρλάμ λίγες ώρες πριν το 15 Αυγούστου, πριν την εορτή της κίνησης σε οτόπου.
0: Τυχαίο.
3: Δύο μέρες πριν από τα δικά της γενέθλια μεταφέρεται στη Μονή Βαρλάμ με ελικόπτερο.
0: Πω, με ελικόπτερο. Προσοχή, με ελικόπτερο, ούτε με αερόστατο, ούτε με παραπέντε, ούτε με ποδήλατο, ούτε με τρίκυκλο, με ελικόπτερο, παιδιά. Λοιπόν, εκεί στη Μονή Βαρλάμ, μετέωρα, τι παίζει με τα μετέωρα, γιατί και εκεί δεν μπορεί.
3: Οι βράχοι, οι οποίοι είναι κτισμένοι τα μετέωρα, ναι, λειτουργούν ως πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι.
0: Πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι.
3: Κρατούν σταθερή την πνευματική συχνότητα της περιοχής, αλλά και ολόκληρης της χώρας. Η παρουσία της, λοιπόν, με τον σύντροφό της, τον γιο της, αλλά και 12 στενούς φίλους, η αριθμητική δηλαδή δομή του μυστικού δείπνου ή των 12 αποστόλων μέσα σε ένα ορθόδοξο χειρό τη συγκεκριμένη μέρα, ναι, αποτελεί μια ενεργειακή πνευματική παρεμβολή.
0: Καταρχήν, εμένα μου άρεσαν τα πιεζοηλεκτρικά. Πιεζοηλεκτρική, σαν τεχελονιτζάκι αυτό το πράγμα μου κάνει. Τέλος πάντων, ήταν 15 είναι αυτοί που μας είπατε. Στο μυστικό δείπνο, άντε να ήταν 13. Αν πει και ο ζωγράφος, 14. Και ένα πλασέρβιρε θα ήταν κανένα 15, όντως. Λοιπόν, γιατί είναι στόχος τα μετέωρα και στέλνουν εκεί, αναπαριστούν την αριθμητική δομή του μυστικού ύπνου, γιατί, μυστικού δείπνου, συγγνώμη, γιατί είναι η πιεζοηλεκτρική κρύσταλλη στόχος?
3: Γιατί φανταστείτε ότι τα μετέωρα δεν είναι απλά ένα μονοστηριακό συγκρότημα.
0: Αφού είναι πιεζοηλεκτρικό.
3: Είναι μια πνευματική ασπίδα προστασίας για ολόκληρη τη χώρα, όπου τα τελευταία 600 έτη μοναχοί, ιερείς, καλόγεροι κτλ.
0: Μην πείτε τι κάνουν.
3: Με τις προσευχές τους, με τις επικρίσεις τους, με τους εορτασμούς κάθε ορθόδοξης εορτής,
0: ναι,
3: το τι πνευματικό τείχος έχουν χτίσει σε αυτό το σημείο και κατ' επέκταση ολόκληρη τη χώρα.
0: Αυτός είναι ο άρχοντας των δακλειδιών, όλο που λέτε, και με μάγους και πάνε, είναι το Dungeons and Dragons. Και είναι, τέλος πάντων. Οπότε,
3: ο σκοπός αυτής της μα παύλα γης σας ήταν να εισχωρήσει στην καρδιά του οχυρού και να μολύνει αυτόν τον καθαρό πνευματικό τόπο την συγκεκριμένη καθαρή πνευματική ημέρα με χαμηλή υλική συχνότητα της παγκόσμιας showbiz.
0: Τη χαμηλή ηλική παύλα χνότητα της, μάλιστα. Τώρα, εντάξει, δεν είμαι και γιατρός ειδικός, δεν είμαι ψυχίατρος, αλλά μήπως είναι, να ρωτάω, μήπως όλα αυτά τώρα είναι κάπως τυχαία και...
3: Οι συγκυρίες δεν είναι τυχαίες, αλλά βασίζονται σε αριθμολογικά, σε αστρολογικά φαινόμενα.
0: Επιστήμη.
3: Και βλέπετε ότι ακόμα μία φορά τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία.
0: Έτσι λοιπόν
3: και τα 68 γενέθλιά της πάλι κάτι κρύβουν, γιατί 6 και 8 ίσον 14, 1 και 4, 5.
0: 5, 1 και 4, 5. Ο Μπέλιγχαμ φορούσε στη Ρεάλ το 5, αλλά έφυγε τώρα, δεν φοράει το αυτό. Και μάλιστα, 5 και 5, 10. Και 5 επί 4, 22 και 0, 2, να το... Όντως, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αλλά για πείτε εσείς, τι είναι αυτό το... Όπου τι είναι το 5?
3: Όπου ο αριθμός 5 στην εσωτερική αριθμολογία, δηλαδή στον
0: την εσωτερική, όχι
3: είναι
0: το...
3: Είναι ο αριθμός που αντιπροσωπεύει την ανατροπή, την κίνηση και την αλλαγή στο μα παύλα τρίξ.
0: Στο μα παύλα τρίξ. Μάλιστα. Έχετε δει πάρα πολλές ταινίες, δεν είναι καλό για μερικούς ανθρώπους αυτό. Ωραία. Τώρα πάμε στις 17 Αυγούστου. Τι κάνεις στις 17 Αυγούστου?
3: Στις 17 Αυγούστου, λοιπόν, μία ημέρα μετά τον εορτασμό των γενεθλίων της, προσγειώνεται κρυφά στο νησί της Πάτμου, στο νησί της Αποκάλυψης, και επισκέπτεται το ιερό Σπήλαιο.
0: Τι κρυφά, αφού είδαμε 700 φωτογραφίες. Πηγαίνετε και φωτογραφιζότανε με κεριά, με έτσι, με μαντήλες, με χαμηλοβλεπούσα. Και τι, τέλος πάντων. Πήγε λοιπόν στην Πάτμο, όπου.
3: Όπου η Πάτμος είναι η γεωγραφική πηγή όπου ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος
0: όπου...
3: ξεκλείδωσε το μέλλον της ανθρωπότητας.
0: Τι λέτε?
3: Είναι δηλαδή το σημείο, ναι, όπου ο χρόνος του Μάτριξ συνδέεται με τα τελικά γεγονότα της ανθρωπότητας.
0: Πού μπορεί, παιδά, Μάκη μου, δεν το λες αυτό από την αρχή. Ότι συνδέεται ο χρόνος του Μάτριξ με τα γεγονότα, τα αρχικά της ανθρωπότητας, κάτι που φαίνεις από εδώ, από εδώ, από εδώ έξω. Τέλος πάντων, όπου.
3: Όπου η ίδια λειτουργήσε σαν ένας επίγειος διαβήτης των μαύρων ιερατείων και όλες οι ενέργειες των προηγούμενων ημερών ήρθαν να διοχετευτούν απευθείας στην πηγή του κώδικα της αποκάλυψης. Είναι δηλαδή μία πράξη συμβολικής ενεργοποίησης των γεγονότων που έχουν προγραμματιστεί για την επόμενη φάση.
0: Όπου...
3: όπου αυτή η κίνηση επιταχύνει την υλοποίηση της παγκόσμιας ατζέντας στον υλικό μας κόσμο.
0: Πώς δεν τα λες, παιδάκι μου, όλα αυτά από την αρχή και μας το φαίνεις από εδώ, από εκεί, Βαρλάμ, πίεζο Κινέζα και... τέλος πάντων, μπορείτε όλο αυτό το... τώρα, γιατί εμείς τώρα μιλάμε επιστημονικά και εσείς μιλάτε επιστημονικά, αλλά μπορείτε να το εκλαϊκεύσετε κάποιος, πώς λένε οι δημοσιογράφοι, να το πείτε λαϊκά, για να το καταλάβει και ο κόσμος.
3: Δηλαδή, ναι, οι εξελίξεις γύρω από την ψηφιακή σκλαβοποίηση της ανθρωπότητας
0: Βαρουφάκης
3: θα αρχίσουν
0: είστε
3: να κινούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα, που θα καθιστά τις μάζες ανίσχυρες να προβάλλουν πνευματική αντίσταση στις αλλαγές που έρχονται.
0: Ναι, βέβαια, όλα αυτά εσείς μας τα λέτε μέσα από το ψηφιακό τέτοιο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της νέας τα παύλα ξύς πρα παυλαμάτων. Μήπως... τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε, που μας ανοίξατε τα μάτια. Έχετε να προσθέσετε τίποτα, κύριε Κερίδη?
2: Το παλιός είναι αλλιώς. Διότι η Μαντόνα ήμουν νιός και γέρασα, που λένε, ξεκίνησε όταν ήμουν παιδάκι. Και το γεγονός ότι εν έτη 2026, μετά από 50 χρόνια, 50 χρόνια
4: 50.
2: Στα top charts κυριαρχεί η κερκυραία πια Μαντόνα, δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζει. Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Συνδέεται λοιπόν Μητσοτάκης Μαντόνα, Σατανάς, 5 μετέωρα, ελικόπτερο, πιεζοκλωστή, όχι, είναι πιεζο, ηλεκτρική ενέργεια. Όλα έρχονται και δένονται, έτσι δεν είναι, πρωθυπουργέ?
5: Τώρα ήρθε η ώρα να ***σουμε εκείνους που μέχρι τώρα δεν έχουν ***ηθεί όσο άλλοι, και θα το κάνουμε.
0: Για μην μείνει κανένας παραπονεμένος. Έτσι, αυτή είναι η νέα τα παύλα ξύ πρα παύλα μάτων. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με μια διαμαρτυρία. Διαμαρτυρία δικιά μου, έτσι, και της εκπομπής συνολικά και των ακροατών, ελπίζω, της εκπομπής. Μια διαμαρτυρία εναντίον της τάσης της Νέας Δημοκρατίας στην περίπτωση Ακρίτα. Εννοώ την περίπτωση, την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να γίνει η Ακρίτα πρόεδρος της Βουλής. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν πρόεδρος της Βουλής. Κακή ήτανε, άσχημα περάσαμε. Εμείς που δεν ήμασταν βουλευτές, οι βουλευτές πέρασαν κάπως άσχημα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ως εκπομπή στηρίζουμε, έτσι, την πρόταση για προεδροποίηση της Έλληνας Ακρίτα. Είναι ό,τι καλύτερο μια γυναίκα που θεωρεί τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ή κάποιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ορφανά του Πατακού να προεδρεύσει στη Βουλή. Να ακούσουμε την πρόταση.
6: Μετά την αποχώρηση της Όλγας Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ, που κατήχε και θέση αντιπροέδρου της Βουλής, η προτινόμενη από την Κουμουνδούρου είναι η Έλενα Ακρίτα. Αρκεί, όπως θα μας πει η Άντζη Κούκη, να βγαίνουν τα μαθηματικά της ψηφοφορίας.
0: Αλλά δυστυχώς τα μαθηματικά δεν βγαίνουν, γιατί κάποιοι δεν σέβονται, παιδιά.
7: Μπορεί η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος να επέλεξε την Έλενα Ακρίτα ομόφωνα, ωστόσο αυτή η πρόταση έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Και τι εννοούμε με αυτό? Υπάρχουν διαρροές από την πλευρά της πλειοψηφίας που αναφέρουν ότι δεν πρόκειται να δώσουν τη θετική ψήφο, και μάλιστα

0: Η δυστοπία, η ζωφερή, η δυστοπία.
1: Η δυστοπία. Αυτό έτσι και με κάνεις και μούρι έτσι όταν το λες. Αυτό είναι όταν φεύγεις από τη Φιλοθέα και πας σε κάνα δυτικό προάστιο και αυτή τη μούρι κάνεις. Εν πάση περιπτώσει, χάσαμε την ευκαιρία για πάρα πολύ γέλιο. Μας τη στερούει η Νέα Δημοκρατία αυτή την ευκαιρία. Υπάρχει βέβαια περιθώριο να αλλάξει γνώμη. Έτσι, η ψηφοφορία είναι 2 Σεπτεμβρίου. Οπότε εγώ θα έλεγα ότι να το σκεφτούν θα έχει πλάκα. Θα έχει πλάκα. Τώρα, κάποιοι σύντροφοι στο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει η εκλογική διαδικασία και τι σημαίνει ψήφος και τα λοιπά. Γι' αυτό είμαστε εδώ να βοηθήσουμε. Ο σύντροφος Γιαννούλης.
2: Από πότε πρέπει να πάρουμε πράσινο φως και να περάσουμε face control για το αν σας αρέσει ή δεν σας αρέσει μια γυναίκα?
1: Δεν νομίζω ότι είναι κομμενικό, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω, από τη στιγμή που απαιτείται ψηφοφορία. Η ψηφοφορία σημαίνει ότι πρέπει να περάσει κάποιον, ότι άμα δεν σε γουστάρει ο άλλος δεν σε ψηφίζει. Έτσι, δεν λέω το εξού. Δηλαδή αυτό σημαίνει ψήφος. Τώρα, επειδή είναι αριστερός, το λέω λίγο για να καταλαβαίνει, γιατί δεν τα έχουμε πολύ καλά με αυτά τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση συμφωνούμε ότι αυτή η κατάσταση αποδεικνύει ότι ζούμε σε μια...
0: Όλη αυτή η δυστοπία, η ζωφερή, η δυστοπία.
1: Κύριε Κερίδη, εσείς.
3: Το παλιός είναι αλλιός, διότι η Μαντόνα ήμουν νιός και γέρασα που λένε, ξεκίνησε όταν ήμουν παιδάκι, και το γεγονός ότι εν έτη 2026, μετά από 50 χρόνια, 50 χρόνια,
4: 50.
3: Στα top charts κυριαρχεί η κερκυραία πια Μαντόνα, δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ο Έλληνας Μαντόνα. Like a virgin, Κυριάκος ψηφίζω, like a virgin, ψηφίζω Κυριάκο Μητσοτάκη. Εν τω μεταξύ, αυτό το έχει προετοιμάσει, το έχει σκεφτεί από το σπίτι του, και όταν εμφανίστηκε, το είπε πρώτο στην εκπομπή, που εμφανίστηκε με τεράστιο καμάρι, που είπε τον πρωθυπουργό Μαντόνα και τον είπε στην ουσία ξεπεσμένη pop star. Γιατί είπαμε, στα τσάτς δεν κυριαρχεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια Μαντόνα, και είναι λογικό. Μα κυριαρχεί κάποιος, ειδικά στα pop τσάτς, για πάντα δεν γίνεται. Γιατί το κάνουν αυτό, δεν ξέρω. Τι να σας πω, αυτό το ότι το πάνε να δείξουν πόσο πολύ αγαπούν το Μητσοτάκη, τον ξεφτιλίζουν και το κάνουν γενικά. Όχι, και ο Χιλάκης είπε, το είπαμε, τον άλλον τον είπε Τζοκόντα. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν, αλλά είναι πολύ διασκεδαστικό και θα ήθελα να συνεχίσουν.

0: πρωτεΐνη και δεν ανεβάζει το ζάχαρο. Είναι τα φρούτα, όπως τα είπατε. Και κάποιες σαλάτες, οι οποίες είναι πιο αυξημένοι σε υδατάνθρακες. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι καλοί υδατάνθρακες που πρέπει να τους βάλουμε στο πλαίσιο της διατροφής μας, διότι αυξάνουν ομαλά το ζάχαρο του αίματος και σε συνδυασμό πάντα με την πρωτεΐνη όπου είπατε πριν, βοηθάει στο να μην αυξηθεί απότομα το ζάχαρο και να μην πεινάμε. Γι' αυτό και νιώθατε πάρα πολύ καλά και είχατε ένα σταθερό ζάχαρο αίματος. Αυτό απέδωσε πάρα πολύ σε ενέργεια και σωματική και σε δύναμη, αλλά και σε ενέργεια πνευματική. Γι' αυτό και δεν είχατε αυτό το brain fog, όπως πολύ ωραία περιγράψατε. Δηλαδή είχατε διάβια στο να μπορέσετε να επιτελέσετε όλες τις πνευματικές λειτουργίες της ημέρας.
1: Θα μείνω λίγο στην πρωτεϊνική διατροφή. Δεν θα σας κάνω την ερώτηση που θέλω να σας κάνω τώρα για τις πρωτεϊνικές δίαιτες, θα την κάνω λίγο αργότερα και θέλω να ξεκινήσουμε ουσιαστικά από αυτό που έλεγα. Υπάρχουν νεότερα δεδομένα ότι αυτή η διατροφή που έχει επαρκή πρωτεΐνη, να το πούμε πιο σωστά, στην ημέρα και σε κάθε γεύμα, φαίνεται ότι λειτουργεί αντιγυραντικά. Με ποιο τρόπο?
0: Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η γύρανση ξεκινά από την ενηλικίωση και ειδικά μετά τη δεκαετία των 30 με 40. Εκεί πέρα έχουμε μια σταδιακή πτώση της μυϊκής μάζας, όπου καταλήγει πια μετά τα 50-60 στην λεγόμενη σαρκοπενία.

0: κολαγόνου. Το κολαγόνο αποτελείται από μινοξέα. Από τη γλυκίνη, την προλίνη και την υδροξυπρολίνη, οι οποίοι είναι η δομική λύθη της πρωτεΐνης. Και μάλιστα, αν έχουμε την πρωτεΐνη στη διατροφή μας και τη συνδυάσουμε με τροφές υψηλές σε βιταμίνη C, αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην ελαστικότητα και την αντοχή του δέρματος, γιατί ακριβώς βοηθάει στην παραγωγή του κολαγόνου. Οπότε άρα, όλοι αυτοί είναι αντιγυραντικοί μηχανισμοί.
1: Δεν κάνει δηλαδή καλό μόνο μέσα στο σώμα, κάνει και στην εμφάνισή μας όλο αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό.
0: Είναι εντυπωσιακό γιατί φαινόμαστε πιο νέοι καθώς μεγαλώνουμε.
1: Καταλαβαίνω ότι εξατομικεύεται η ποσότητα πρωτεΐνης που χρειάζεται ένας άνθρωπος και δεν θα τολμούσα ποτέ σε μια εκπομπή που ακούνε χιλιάδες άνθρωποι να ζητήσω συνταγές, να το πω πολύ απλά. Αλλά φαίνεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ γυναικών και

0: Δηλαδή τώρα το λίπος και το δέρμα μειώνει τις υποδιαλυτές.
1: Δηλαδή
0: τοξίνες.
1: Αν βγάλεις το λίπος ας πούμε από το στήθος κοτόπουλου ή από τον μπούτι, μειώνεις τις τοξίνες. Ενδιαφέρον.
0: Ναι, ας πούμε το ψάρι, ας πούμε ο σολομός που φέρεται ένα ορατό λίπος. Μειώνεις όσο μπορείς τις τοξίνες σου. Το δεύτερο είναι να αναλλάσσουμε τις πηγές πρωτεΐνης, τις φυτικές με τις ζωικές. Δηλαδή τα όσπρια, το τόφου, οι ξηροί καρποί που είναι πηγές φυτικής πρωτεΐνης, με τα αυγά, τα ψάρια και το κρέας. Οπότε να μειώνουμε τις τοξίνες. Επίσης το ψήσιμο και το βράσιμο σε χαμηλότερες θερμοκρασίες για περισσότερη ώρα μειώνει τα κρυλαμίδια και τις καρκινογόνες ουσίες. Είναι κάποιοι τρόποι που μπορούμε να μειώσουμε τις τοξίνες.
1: Καταλαβαίνω ότι μπορούν να είναι ασφαλείς οι πρωτεΐνες σε κάθε γεύμα. Αν τηρούμε κάποιους κανόνες και αν ενδεχομένως προσέχουμε λίγο περισσότερο το πώς ακριβώς διαχειριζόμαστε τα τρόφιμα που έχουν πρωτεΐνη.
0: Και θέλω να αλλάξουμε τη συχνότητα.
1: Ναι, τη συχνότητα είναι πολύ βασικό. Θέλω να πάω σε κάτι που για μένα τουλάχιστον φαίνεται παράδοξο, αλλά νομίζω και η επιστημονική κοινότητα το κρίνει ως παράδοξο. Ακούμε τόσο ευεργετικά για την παρουσία της πρωτεΐνης στη διατροφή μας, αλλά από την άλλη εσείς οι ίδιοι λέτε όχι στις πρωτεϊνικές δίαιτες. Μάλιστα με διορθώσατε στην αρχή που είπα πρωτεϊνική διατροφή. Είναι κάτι που δεν καταλαβαίνουμε καλά. Γιατί το ένα είναι καλό και το άλλο δεν είναι.
0: Κοιτάξτε, η επαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης είναι αυτό που κάνετε εσείς, που περίπου ας πούμε υπολογίζω ότι εγώ στη διατροφή σας μπορεί να έχετε ένα γραμμάριο με 1,2 γραμμάρια ένα κιλό βάρους, το οποίο είναι ένα ασφαλές όριο. Οι υψηλά πρωτεϊνικές δίαιτες που αυξάνουν πάνω από 2 γραμμάρια ένα κιλό βάρους την ημέρα, αυτό γίνεται εις βάρος των υδατανθράκων και των λιπαρών, αυξάνουν πάρα πολύ σε ζωικά προϊόντα, με αποτέλεσμα να αυξάνουν και τα κορεσμένα λίπη και τα λιπίδια στο αίμα τους. Και εκεί πέρα αρχίζουν και έχουμε τις ανεπιθύμητες ενέργειες, επιβαρύνουμε πάρα πολύ το νεφρικό φορτίο, ειδικά σε ανθρώπους που έχουν και κάποια προδιάθεση για νεφρική νόσο. Έχουμε διατροφική ανοσορροπία γιατί έτσι ελείπονται σε φυτικές ίνες, δηλαδή σαλάτες. Δεν έχουμε τα λεγόμενα αντιοξυδωτικά και τις βιταμίνες από τα φρούτα και τα λαχανικά. Και επίσης είναι αυτό που σας είπα, ότι εκεί πέρα έχουν και βάζουν κακή ποιότητα πρωτεΐνης. Δηλαδή οι πρωτεϊνικές λεγόμενες δίαιτες ανεβάζουν πάρα πολύ το κόκκινο και το επεξεργασμένο κρέας που συσχετίζεται με καρδιοπάθειες και καρκίνο παχαίους εντέρου. Γι' αυτό και είμαστε κατά των πρωτεϊνικών διατροφών.
1: Νομίζω είστε ξεκάθαροι. Εμένα τουλάχιστον με πείσατε.
0: Υπάρχει επαρκούς πρωτεΐνης.
1: Ακριβώς. Σωστά γίνεται όλη αυτή η συζήτηση για την πρωτεΐνη. Τι ανακαλύψαμε για αυτή τα τελευταία χρόνια που δεν το ξέραμε, για να κλείσουμε με αυτό.
0: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα είναι τα νέα δεδομένα που μιλάμε πλέον ότι η σαρκοπενία έχει αναγνωριστεί ως νόσο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Δηλαδή, είναι πρόβλημα μεγαλώνοντας να χάνουμε μυϊκή μάζα. Το δεύτερο είναι ότι έχει αποδειχτεί ότι πρέπει να μοιράζουμε την πρωτεΐνη μας, γιατί έτσι μεγιστοποιούμε τη μυϊκή πρωτεϊνοσύνθεση. Και το τρίτο είναι και ο ρόλος των συγκεκριμένων αμινοξέων στην παραγωγή των αντισωμάτων και των ορμονών. Δηλαδή, έχουμε πιο καλό ανοσοποιητικό έχοντας πρωτεΐνη στη διατροφή μας. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Καλά, έτσι, αυτά τα τρία που είπατε είναι τα πιο σημαντικά στην καθημερινή
0: μας. Και το τέταρτο
1: μας,
0: το πιο σημαντικό είναι ότι βοηθάει πάρα πολύ η ποιότητα της πρωτεΐνης στο μικροβίωμά μας. Που γίνεται ολόκληρη κουβέντα για
1: το μικροβίωμα του εντέρου, ναι.
0: Μπράβο.
1: Που λέμε ότι είναι ο δεύτερος εγκέφαλος.
0: Μπράβο, ακριβώς αυτό. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και στο μικροβίωμά μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ψωμά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Σκέφτομαι βέβαια από την άλλη, και λέω από την άλλη γιατί κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, ότι αυτό που ακούσαμε, αν υπερβούμε τις ποσότητες πρωτεΐνης που χρειαζόμαστε ή αν ο οργανισμός μας δεν είναι φτιαγμένος για να σηκώσει εντός και εκτός εισαγωγικών περισσότερα γραμμάρια πρωτεΐνης από όσα μπορεί, η πρωτεΐνη θα μπορούσε να διαταράξει ακόμα και τους δείκτες υγείας. Ακούσαμε, ας πούμε, για τη χοληστερίνη, ακούσαμε για. Έχω ακούσει, ας πούμε, για το ουρικό οξύ, ότι. Και το λένε και πάρα πολλοί γιατροί, ότι επειδή οι άνθρωποι που θέλουν να φάνε πρωτεΐνη επιλέγουν νεαρά ζώα, ουσιαστικά έχουν τις λεγόμενες πουρίνες και αυτό ανεβάζει σημαντικά το ουρικό οξύ. Όπως εσείς, έτσι και εγώ, και κάθε ανθρώπινος οργανισμός είναι διαφορετικός. Με ιδιαιτερότητες και παραμέτρους που φαίνονται στις εξετάσεις του καθενός μας, αλλά και στην εκτίμηση ενός επιστήμονα. Γι' αυτό λοιπόν η καθοδήγηση είναι κομβικής σημασίας όταν θέλουμε να κάνουμε τέτοιες δομικές αλλαγές στη ζωή μας και στη διατροφή μας. Θα οδηγούσατε ποτέ αεροπλάνο αν δεν ξέρατε πώς να το κάνετε. Με την ίδια λογική, δεν κάνουμε του κεφαλιού μας. Ή ό,τι διαβάσουμε, ό,τι δούμε στο TikTok ή οτιδήποτε μας πέσει στα χέρια και το βρίσκουμε ελκυστικό και εύκολο. Οι πηγές πληροφόρησης πρέπει να είναι συγκεκριμένες και πάντα πρέπει να καταλήγουν στην αναφορά ενός ειδικού και τη συμβουλή ενός ειδικού.

Αναρωτιέμαι, φταίω εγώ ή φταίνει οι άλλοι? Αντί να απαντήσω σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα, επιστρέφω στο σπίτι μου που αισθάνομαι πιο ασφαλής και μετά διαπιστώνω ότι περνάω και μόνος μου καλά, που λέει και το τραγούδι, αλλά με την παγίδα αυτή η μοναχικότητα να μετατραπεί σε μοναξιά κάποια στιγμή. Οτιδήποτε μας δυσκολεύει, οι άνθρωποι έχουμε την τάση να το βάζουμε κάτω από το χαλί. Πολύ φοβάμαι ότι όσον αφορά τη μοναξιά, δεν μας παίρνει να συνεχίζουμε αυτή την τακτική. Η μοναξιά επιστημονικά πλέον αποτελεί βασική αιτία για πολλά νοσήματα, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών παθήσεων, της κατάθλιψης, της άνοιας και του πρόωρου θανάτου. Καλό θα ήταν λοιπόν να την κοιτάξουμε κατάματα και να κάνουμε πράγματα για να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Αυτή η κατάσταση είναι δυστοπική και ιδίως στη χώρα μας, που δεν το περίμενε κανείς, έχοντας στο μυαλό την εικόνα της παλιάς γειτονιάς, του καφενείου, του οικογενειακού τραπεζιού, του μεσογειακού μας ταπεραμέντου. Τα πράγματα να είναι τελείως διαφορετικά, περιμένει κανείς στην Ελλάδα, αλλά οι έρευνες δείχνουν άλλα. Πρόσφατη διεθνής μελέτη σε 64.000 ανθρώπους διαφορετικών χωρών και υπήρων, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων, έδειξε ότι όχι μόνο οι ηλικιωμένοι, αλλά και οι άνθρωποι μέσης ηλικίας βιώνουν μοναξιά. Μάλιστα, οι Έλληνες, περισσότερο από πολλούς άλλους, όπου οι δείκτες μοναξιάς στην Ελλάδα έχουν χτυπήσει ταβάνι. Δηλαδή, στον αντίποδα βρίσκονται χώρες όπως οι σκανδιναβικές, που παραδοσιακά εμείς θεωρούμε τις σχέσεις των ανθρώπων ανύπρακτες και ψυχρές. Μιλάμε για μεγάλο παράδοξο, που όμως εξηγείται από τους επιστήμονες, καθώς λένε ότι η οικονομική αστάθεια, τα ασθενέστερα δίκτυα κοινωνικής ασφάλειας και η μείωση των παραδοσιακών οικογενειακών δομών μπορεί τελικά να συμβάλλει στην αυξημένη μοναξιά σε χώρες όπως η δική μας. Αντίθετα, η χαμηλότερη αίσθηση μοναξιάς που έχουν οι κάτοικοι στις σκανδιναβικές χώρες ή την Ελβετία, ας πούμε, εκτιμάται ότι οφείλεται στα ισχυρά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και στην κουλτούρα που προωθεί την κοινωνική σύνδεση και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Πολύ ενδιαφέρον. Είναι σαν να τα λέω στον εαυτό μου αυτά για να τα ακούω. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε έναν κόσμο που οι άνθρωποι δεν υπήρξαμε ποτέ τόσο συνδεδεμένοι μεταξύ μας. Όλοι είμαστε σκυφτοί μπροστά από μια οθόνη κινητού τηλεφώνου, αναζητώντας το γιατροσόφι για τη μοναξιά. Αντίθετα, όπως λένε οι ειδικοί, η σύγκριση των όσων βλέπουμε, οι αστραπιαίες ταχύτητες με τις οποίες συμβαίνουν τα γεγονότα, η ευκολία της επιλογής ή της απόρριψης με ένα πλήκτρο και μόνο, μας έχει απομακρύνει πολύ από την ουσιαστική σύνδεση, όχι μόνο στη διαδικτυακή, αλλά κυρίως στην πραγματική, στην κανονική ζωή. Και αν ήταν γνωστή η μοναξιά στην τρίτη ηλικία, πλέον η μεγάλη πρόκληση για τους επιστήμονες αλλά και όλους μας αφορά την πρόληψη και την αντιμετώπιση της μοναξιάς στους ανθρώπους μέσης ηλικίας. Φαίνεται ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη εξίσωση, η λύση της οποίας ξεκινάει από την παραδοχή του προβλήματος. Το λέω γιατί κάποιοι από εμάς παρά είμαστε εγωιστές για να παραδεχθούμε ότι νιώθουμε μοναξιά. Και αν δεν σας έχω πείσει για όλα αυτά, για αυτή τη σημαντική παραδοχή, θα σας μιλήσω κλείνοντας για την προειδοποίηση του Αμερικανού επιστήμονα Vivek Murthy, που κάνει λόγο για επιδημία μοναξιάς στα αμέσως επόμενα χρόνια και τονίζει ότι ο αντίκτυπος στη θνησιμότητα από την κοινωνική αποσύνδεση είναι παρόμοιος με το κάπνισμα 15 τσιγάρων την ημέρα. Μην κάθεστε λοιπόν με σταυρωμένα τα χέρια, χρησιμοποιήστε με το σωστό τρόπο το κινητό σας, καλέστε ένα φίλο σας, μιλήστε του και ζητήστε του να συναντηθείτε. Θα έχετε κάνει την αρχή και ως γνωστόν η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Από τον Οκτώβριο θα μπορείτε να παρακολουθείτε και την τηλεοπτική εκπομπή «Ζω καλά» στην τηλεόραση του Sky. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Καλό απόγευμα.

0: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με

0: κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
7: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Για 7 νεκρούς και 23 αγνοούμενους κάνουν λόγο τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης από την ανατροπή επιβατηγού πλοίου ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς το πλοίο επέβαιναν 267 άτομα. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 5 το απόγευμα σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ροπού. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και πλέον επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Χειροπιαστή ανακούφιση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του την πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών αφορά μέχρι στιγμής περισσότερους από 1.600 κωδικούς προϊόντων με μείωση τιμών που κυμαίνεται από 5 έως 30%. Στα Χανιά, νεκρή ανασύρθηκε από πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά όπου βρισκόταν για διακοπές με τους γονείς της, μια 11χρονη από την Πολωνία. Επισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Κατά διάρκεια διαπληκτισμού μεταξύ ατόμων, ένας άνδρας φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε συνολικά 4 φορές. Ο άνδρας συνελήφθη. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται 27χρονος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση που δέχθηκα από 26χρονο στα Γιαννιτσά Πέλλας. Στην Αλεξανδρούπολη, 3 άτομα, μεταξύ των οποίων ένας ανήλικος, συνελήφθησαν για κυκλοφορία και παραχάραξη νομισμάτων. Συνολικά κατασχέθηκαν 182 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, συνολικής ονομαστικής αξίας 9.100 ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: είναι το βράδυ, ξυπνάτε! Dream on, Aerosmith, και με το κομμάτι αυτό θα σταματήσω απότομα, αδερφέ, γιατί όταν αρχίσει το σολάρισμα. Ή να τα αφήσω.
1: Θα φρενάρεις. Ή να τα αφήσω. Θα χειρόφρενο.
0: Ναι, να τα αφήσω έτσι.
1: Κάνω ό,τι θέλεις, όπως το νιώθεις.
0: Όπως το νιώθεις. Άστο, γιατί θέλω να την αλλαγή.
1: Αλλαγή το 81, μόνο.
0: Ακούτε Sky τώρα.

0: εκπομπή, δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις
0: και δύο τρολ. Ο αρχηγός, ο πρίτανης των τρολ του ομίλου, Νότης Παγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Άξια, απόφυτος του ΙΕΚ Νότης, Σοφία Καλαβρού, εκνάξου ορμόμενη, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η συνάδελφος με ονοματεπώνυπο γημεδικό σύνθημα,

0: στο 210-48-00-170-174 210-48-00-170-174. Καλείτε, είναι η Ελένη εκεί. Λέτε ό,τι θέλετε και μας το μεταφέρει. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, πρέπει όμως να μπείτε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς όμως δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα. Τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Θέλω να σας αφιερώσω σήμερα το σποτάκι του Ροντινέη. Κουρασμένο, φίλε.
1: Πολύ κουρασμένο, φίλε. Πολύ κουρασμένο.
0: Φρεντάκι, αφεύγει.
1: Φεύγει.
0: Πάει στη Σάντος.
1: Πάει στη Σάντος την ομάδα του Πελέ. Που την ενίκησε ο Ολυμπιακός.
0: Κουρασμένο, φίλε. 2-1. Το παιχνίδι έγινε στη Λεωφόρο.
1: Στη Λεωφόρο. Είχε παίξει και με Παναθηναϊκό και με ΑΕΚ. Μόνο Ολυμπιακός είχε νικήσει τη Σάντος την ομάδα του Πελέ.
0: Τον είχε πιάσει ο Πολυχρονία και τον είχε τσακίσει στο ξύλο. Αείμνηστη και οι δύο. Ο Κούνελος, έτσι το λέγανε τον Πολυχρονίου. Επειδή είχε ασπρίσει λίγο, δεν
1: θυμάμαι. Μετέπειτα προπονητής του Ολυμπιακού,
0: ναι.
1: Και ομοσπονδιακός προπονητής.
0: Ναι. Ο 34χρονος σε full back, μια και το έφερε στη συζήτηση, έτσι τα έχει βρει σε όλα με τη βραζιλιάνικη ομάδα για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Πολύ κουρασμένο, φίλε. Έχει τραβήξει βιντεάκι.
1: Ε? Έχει τραβήξει βιντεάκι, πολύ κουρασμένο,
0: φρεντάκι,
1: φίλε.
0: Φρεντάκι. Ναι.
1: Τρεντάκι και με την απόδοση που είχε, τι extreme, τι back, πολύ κουρασμένο, φίλε.
0: Ναι, είχε πέσει πολύ, γιατί τα ξενύχτια εδώ, βαρέθηκε.
1: Περίμενε, δεν ξέρω, γιατί πέρσι ήταν όντως κουρασμένος.
0: Δεν ήταν καλός.
1: Πέρσι όντως ήταν, ήρθε και με παραπανήσει και κιλά, φέτος ήρθε στεγνός.
0: Στεγνός, ναι, άρα ήταν, το δούλευε.
1: Το δούλεψε, ναι. Από extreme ξανά είναι back.
0: Νοείς τον Ολυμπιακό.
1: Πολύ καλά.
0: Αλλά και ο Ολυμπιακός του προσέφερε πολλά.
1: Πολύ καλά.
0: Γιατί ήταν ένα παιδί, φτωχό παιδί, έκανε μια νούσια πορεία, δηλαδή δεν είχε βγάλει λεφτά. Λεφτά. Και ήρθε στον Ολυμπιακό, προσέφερε. Μέχρι το conference πήρε.
1: Και ευρωπαϊκό πήρε, ευρωπαϊκό τρόπιο και λεφτά έβγαλε.
0: Αυτό. Άξι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ήρθε στο Πειραιά και είναι ευλογία. Πόσο ανοίγει η τύχη και χαμογελάς. Και έπαιξε μπάλα, φάνηκε.
1: Απλά έχει τώρα.
0: Έβγαλε λεφτά για την οικογένειά του και όλα αυτά. Προφανώς έκανε τον κύκλο του άνθρωπος.
1: Έχει, ναι, νομίζω έχει κάνει τον κύκλο στον Ολυμπιακό, γιατί είχε και τον τελευταίο χρόνο που δεν ήταν ο παίκτης που ξέραμε. Ναι.
0: Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει συμφωνία, λοιπόν, με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, αλλά όχι με τον Ολυμπιακό, από τον οποίο απομένει το τελικό OK προκειμένου να ολοκληρωθεί τον deal, καθώς ο ίδιος είχε συμβόλαιο για άλλον έναν χρόνο. Ο Ροντινέη μετά 3,5 χρόνια παρουσίας στο λιμάνι.
1: Περάσαν 3,5 χρόνια.
0: Πήρε πρωτάθλημα, κύπελλο, conference και στο Παλμαρέτο είχε 157 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, 12 γκολ και 28 assist. Από ό,τι βλέπουμε τον Ολυμπιακό γενικώς, δεν θα του κόψει το δρόμο, πιστεύω.
1: Όχι, δεν νομίζω. Απλά εντάξει.
0: Όχι, άμα θέλει να φύγει.
1: Κάτι
0: δεν
1: παραπάνω.
0: Δεν θα του κόψει το δρόμο. Ε?
1: Κάτι παραπάνω να βγάλει, αφού σου λέει έχει συμφωνήσει με τη Σάντος και δεν έχει συμφωνήσει ακόμα με τον Ολυμπιακό ή Σάντος.
0: Τώρα μου το λέγανε, τώρα πιο παλιά με πολύ με νέο παίχτη του Ολυμπιακού, με πορεία θέλει να φύγει στο εξωτερικό και έφυγε. Και γράφανε, πω, τον πούλησε ο Ολυμπιακός και ήμουν σε μια συζήτηση τώρα. Δεν θα πω τι πρόσωπα και πράγματα, ναυτιλιακή. Και τον πούλησε. Είχε έρθει εδώ πέρα με το μάνατζερ του και μόνο που δεν έκλαιγε. Σε παρακαλώ, σας παρακαλώ, δώστε με, θέλω να κάνω κάτι, θα του κόψουμε την καριέρα τώρα, νέος άνθρωπος. Λοιπόν, εντάξει, του λέει, μπούμε και μέσα.
1: Ναι, να πάρουμε και εμείς κάτι ικανοποιητικό.
0: Ναι, δεν θα οικονομήσουμε από σένα τη μεταγραφή, αλλά μπούμε και μέσα. Ναι. Και βρήκα μια χρυσή τομή και τον δώσαμε. Και τον δώσαμε και μετά, τον δώσανε, τον πουλήσε.
1: Κοιτάξτε τώρα, υπάρχει κόσμος που σου λέει γιατί τον έδωσε τον Τζαμόπουλο.
0: Ναι.
1: Και μετά ο ίδιος κόσμος μπορεί να σου πει ήρθε πρόταση και δεν τον έδωσε τον Τζαμόπουλο.
0: Που τώρα σέρνεται.
1: Ναι, κατάλαβες.
0: Δεν τον έδωσε όταν έπρεπε.
1: Ναι.
0: Και τώρα φάτωνε στη μάπα που σέρνεται.
1: Και οι ίδιοι σου λένε
0: Τάκη.
1: Δεν τον έδωσες που φαίνονταν ότι δεν είναι καλά Τζαμόπουλο. Κατάλαβες, αυτά είναι.
0: Άντε βγάλε άκρη. Αλλά για όλα αυτά είναι δημοσιογράφοι.
1: Πάντα αυτά είναι δημοσιογράφοι.
0: Γεια σου κουμπάρε από την Κύπρο. Καλησπέρα παιδιά από Κύπρο, να είστε καλά. Βάλτε και ένα Roadhouse Blues. Τώρα τον τρέλανε στο Νότι. Τον τρέλανε. Γεια σου Δημήτρης, πέρα. Όπως ρωτάει και η κυρία Βαρσάμι στο μια Κυριακή από τη ζωή σου, εσείς πότε καταλάβατε ότι είσαι φτιαγμένη από άλλο υλικό? Με χιούμορ.
1: Ναι, γιατί αλλιώς θα είχαμε παρεξηγηθεί.

0: Φίλε, είδες τι κάνανε Τούρκοι μοτοσυκλετιστές στην Κομωτινή?
1: Βεβαίως.
0: Τούρκικα εμβατήρια, σήμα των γκρίζων λύκων πάνω σε μοτοσυκλέτες. Παίζανε σε υψηλή ένταση τουρκικά εμβατήρια. Είχαν αποφασίσει να πάνε εκδρομή σε όλη την Ευρώπη με τις μηχανές και τη μαγιά την κάνανε επιστρέφοντας.
1: Α, όχι, στο πήγαινε.
0: Δεν θα επιστρέφανα, να πήγαινα από τη Ρουμανία, κατάλαβες. Την κάνανε στο Έλα. Ήταν προκλητικότατη. Το μεσημέρι της Παρασκευής. Ήταν 7 Τούρκοι σύνολο, γιατί έπαιζε ο αριθμός τους. Πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο κατέγραψαν τη διέλευσή τους. Τους είπαν να χαμηλώσουν την ένταση της μουσικής. Ένας από αυτούς απάντησε σχηματίζοντας με το χέρι το χαρακτηριστικό σήμα. Κάνουν και τη μουσούδα.
1: Το
0: χαρακτηριστικό σήμα του παραπέμπει στους γκρίζους λύκους. Τους τραβήξανε βίντεο, τους ανεβάσανε στα κοινωνικά δίκτυα. Παρενέβη το τμήμα ασφαλείας Κομωτινής. Τους εντόπισε, τους προσήγαγε. Δεν έγινε συλλήψη αγωγή. Για εξακρίβωση στοιχείων και αναλυτικό έλεγχο ταξιδιωτικών εγγράφων και των οχημάτων τους. Λοιπόν, είναι μέλη μοτοσυκλετιστικού συλλόγου ΜΕΔΑ την Κωνσταντινούπολη. Είπαμε, είχε κάνει περιοδία σε ευρωπαϊκές χώρες και επέστρεφε. Υποστήριξαν οι Τούρκοι αστυνομικούς ότι ταξίδευαν νόμιμα και ότι η παρουσία των τουρκικών σημειών στις μοτοσυκλέτες δεν αποτελούσε παράνομη ενέργεια. Σωστό και αυτά. Το θέμα είναι τι κάνεις προς το κάνεις.
1: Φαντάζομαι ότι δεν είναι παράνομο να έχεις τη σημαία της χώρας, αλλά ναι.
0: Δεν είχαν κάτι παράνομο. Είχαν και τα χαρτιά τους. Ήταν καθόλου
1: αυτό.
0: Αλλά το θέμα είναι τι κάνεις προς το κάνεις.
1: Βέβαια, όπως είχε πει και μια ψυχή, ότι είναι νόμιμο, είναι και ηθικό.
0: Ναι.
1: Ναι. Νόμιμοι ήταν οι άνθρωποι. Ήταν ηθικό αυτό που κάνανε.
0: Ναι, δεν ξαναβγήκε βουλευτής. Τον είχα υπουργό εγώ. Με υφυπουργό πάνω καμένο.
1: Ναυτιλιάς. Έλα.
0: Εμπορικής ναυτιλίας τότε. Γιατί είχε αλλάξει.
1: Μπράβο, ήταν εμπορικής ναυτιλίας.
0: Τώρα έχει γίνει ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια. Έχω ζήσει Γιωργάκη Παπανδρέου που το σπάσε στα μέσα στο Υπουργείο. Το κατήργησε. Και είχαμε το λιμενικό στο Προστασίας. Γιώργος Παπανδρέου.
1: Ναι.
0: Με υπουργό τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Και το άλλο ήταν στο Μεταφορών με υπουργό Άννα Διαμαντοπούλου. Τίτλος. Όταν κατεβαίναν αυτοί στο Υπουργείο, ξεχωριστά ο καθένας,
1: ναι,
0: περπατάγανε. Λες και οι προηγούμενοι που είχαμε τόσα χρόνια δεν ήταν υπουργοί. Περπατάγανε, φίλε, και ήταν σκοτώστε 10. Περπατάγανε και τα σέρνανε τα πόδια τους. Πριγκίπισσα η κυρία Άννα, λόρδος ο κύριε Μιχάλης. Και καθόμαστε το καλά μου. Τίποτα, φτύσιμο.
1: Τίποτα.
0: Φτύσιμο, κανονικό. Φτύσιμο. Το είχανε. Δεν σε κατεβαίνανε πάρευγο. Όχι πάρευγο, μην το λέω έτσι. Ότι...
1: Δεν σε βλέπανε στο μέτρο.
0: Κανέναν. Εμείς τώρα, που είμαστε τόσα χρόνια κάτω, είχαμε αλλάξει τους υπουργούς. Σκοτώστε 10. Θυμάμαι όμως μια συνεργάτη της Διαμαντοπούλου ήταν πολύ καλή. Αφού το κατάλαβε. Άμα έχεις γατόνια γύρω. Τι είχε έρθει, μας είχε μιλήσει. Όχι υπουργός.
1: Η συνεργάτης.
0: Ήρθε στο Υπουργείο της πρώτης δύναμης παγκοσμίως στην αυτιλία και ήταν και οι δύο.
1: Τι κάνετε εδώ πέρα. Τι κάνετε, ναι, εσείς εδώ πέρα.
0: Όχι, τι κάνουμε εμείς εδώ. Τι είναι αυτό τώρα εδώ πέρα. Τι αγκαρία είναι αυτή. Αγνό Πασόκ. Τι γελάτε, τι έχει έρθει.
1: Ο Κολεκτάς κάνει σούζες, ο πρόεδρος
0: του συλλόγου. Ο φίλος σου.
1: Ναι.
0: Γιατί.
1: Φήμες λένε ότι όταν ο Τούρκος έκανε τον γκρίζο λύκο με το χέρι, οι Έλληνες απάντησαν δείχνοντας ότι το σκόρ στις ανταπαντήσεις είναι 1-1, όπως είχε ισχυριστεί και ο Φερνάντος Νάβας. Θυμάσαι που έδειχνε το σκόρ.
0: Που έδειχνε τα δάχτυλα.
1: Ναι.
0: Και σου είχε βάλει γκολ, είχε σοφαρίσει ΑΚ. Παίχτης της ΑΚ ήταν.
1: Ήταν 1-1 το παιχνίδι όταν αποβλήθηκε ο Νάβας.
0: Ναι.
1: Ήταν παίχτης της ΑΚ. Και επειδή άκουγε γαλλικά από την εξέδρα, απάντησε με γαλλικές χειρονομίες.
0: Και έδειξε το μεσαίο δάχτυλο και τα δύο
1: μεσαία δάχτυλα.
0: Ναι. Και μετά πήγε ο δικηγόρος και είπε ότι κύριε δεν έκανε χάσιμη χειρονομία, έδειξε το σκορ. Όπως θυμάσαι την καρέκλα την πλαστική που σε ποιο την είχαν πετάξει.
1: Στον Ηρακλής Χαλκιδόνα.
0: Και είχε πάει μετά.
1: Στον Εμπέντε.
0: Στον Εμπέντερ, φίλε. Είχε φάει ολόκληρη καρέκλα πλαστική. Την είχαν σπάσει από τον πέτακα, την είχαν πετάξει στην πλάτη.
1: Εν τω μεταξύ, ο τύπος που
0: πήγε ο δικηγόρος, ναι.
1: Έχει ανεβεί πάνω στα σειρματοπλέγματα και σημαδεύει τον Εμπέντερ.
0: Ναι.
1: Φαίνεται, δηλαδή υπάρχει πλάνο.
0: Τι να κάνει και ο δικηγόρος, δεν θα έγινε και οι δικηγόροι κλέφτες. Πήγε εκεί στον αθλητικό δικαστή και λέει: Δεν την πέταξε, ναι. Την πήρε ο αέρας, φύσηξε.
1: Την πέταξε στον αέρα, λέει, από αγανάκτηση για την εικόνα της ομάδας.
0: Φύσηξε ο αέρας και την πέταξα πάνω. Καλησπέρα, τι έγινε με το Γουοκαπόπουλο, η Πινελόπη. Τι να γίνει, ακόμα περιμένουμε τις πειθαρχικές. Και από τη EuroLeague. Έχουμε ουρές εκεί. Γιατί και αυτός κάπως άγαρμα το σταμάτησε. Πήγε στην κόντρα, ρε φίλε.
1: Πολύ, πολύ στην κόντρα και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βγει κερδισμένος από κάτι.
0: Αν δεν κάνουν πίσω οι Αγγελόπουλοι, που λένε ότι δεν θα κάνουν πίσω, δεν πρόκειται, έχει άδικο.
1: Έχει συμβόλαιο.
0: Και με αυτά που διαβάζω, έτσι. Δεν είμαι ο δικηγόρος του. Αλλά νομίζω ότι το έκανε λίγο άσχημα, λίγο άγαρμα, ρε παιδί μου.
1: Να συμφωνήσουμε με τη Στέλλα ότι αν Έλληνες μοτοσυκλετιστές το έκαναν αυτό στην Τουρκία, δεν θα τους βρίσκαμε ποτέ.
0: Ναι, ρε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πήγαινε στον Κωνσταντινούπολη τώρα και να παίρναγες με ελληνικές σημαίες.
1: Και να έκανες και τέτοια πράγματα. Και χειρονομίες.
0: Και χειρονομίες.
1: Ούτε εξάτμιση δεν θα βρίσκαμε.
0: Γιατί το λες αυτό.
1: Έλατε.
0: Να απαντήσω στην Στέλλα, στην Πινελόπη, συγγνώμη, ότι επειδή με ρώτησε, είναι δύο σκέλη της πειθαρχικής διαδικασίας που ανοίγει η EuroLeague σε βάρος της Dubai BC που τον ήθελε για του Γόκα. Μπαίνει και η Dubai στο στόχαστρο.
1: Ναι, εντάξει, η Dubai εύκολα μπορεί να, όπως απάντησε, ότι ο Γόκα μας πλησίασε, όχι εμείς το Γόκα.
0: Λοιπόν, το πρώτο σκέλος έχει να κάνει με το γεγονός πως η Ντουμπάι προσέγγισε τον παίχτη χωρίς να σεβαστεί τους κανονισμούς που αναφέρουν ότι η προσέγγιση ενός παίχτη πρέπει να γίνει εντός των τελευταίων 60 ημερών της συνεργασίας με την ομάδα του.
1: Δύο μήνες.
0: Ναι. 60 ημέρες. Το δεύτερο σκέλος αφορά τις δηλώσεις του General Manager της Ντουμπάι, Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς, ο οποίος υποστήριξε πως η ομάδα έκανε τα πάντα για την απόκτηση του 33χρονου γκάρντ και πέταξε τον μπαλάκι στον Ολυμπιακό. Υπάρχουν και δηλώσεις, κατάλαβες.
1: Ναι. Αν αυτό που λέει ο Ολυμπιακός, που δεν έχουμε λόγο να το πιστέψουμε, να μην το πιστέψουμε, η πρόταση που έλεγαν ότι αγγίζει τα ζητούμενα του Ολυμπιακού στα 3 εκατομμύρια και ήρθε 600 χιλιάρικα σε στυλ Κοτσόβολου, 300 φέτος, 300 του χρόνου.
0: Τι είναι, λογικό ο Τσάκας είναι από πίσω.
1: Λογικό είναι να πούνε στον Ολυμπιακό, όχι.
0: Έφτασε η Ντουμπάι μέχρι 1,5 εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Αλλά λέει τα λεφτά που έχει προσφέρει στο World Cup είναι 3 εκατομμύρια για τριετές συμβόλαιο.
1: Δεν είναι τόσο τελικά.
0: Πόσο είναι.
1: Είναι λιγότερο. Προφανώς για άλλους λόγους θέλει να φύγει.
0: Εγώ τόσο διάβασα.
1: Αυτό το έλεγαν στην αρχή.
0: 3 εκατομμύρια για 3 χρόνια.
1: 9,
0: 9 εκατομμύρια σύνολο.
1: Λένε ότι οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι είναι λίγο κάτω από τα 2.
0: Όχι, ρε φιλέ.
1: 1,8.
0: Όχι, ρε φιλέ.
1: 1,8 και προφανώς θέλει να φύγει γιατί καταλαβαίνει ότι.
0: Άλλες ο ψυχισμός. Όχι, με τις μεταγραφές που έχει κάνει ο coach Κακιστής.
1: Ο coach Κακιστής.
0: Θα παίζει τρίτη αλλαγή.
1: Μη σου πω και τέταρτη.
0: Εντάξει, το αφήνω τρίτη.
1: Ναι,
0: όχι,
1: ναι.
0: Αποκλείω να του δίνανε ένα 800 μόνο.
1: Αυτό διάβασα σκάτω.
0: Πού?
1: Στα ελληνικά site, σύμφωνα με πληροφορίες από το Ντουμπάι. Και γι' αυτό λένε ότι δεν είναι.
0: Μα ήδη δεν μας λέγανε ότι ήταν 3 το έτος.
1: Η πλευρά του Γουόκαπ το ισχυρίζονταν.
0: Ναι. Οι δημοσιογράφοι το γράφανε.
1: Καλά, οι δημοσιογράφοι το γράφανε.
0: Και τώρα η πλευρά του Ντουμπάι λέει ότι είναι 800.
1: Ναι, από το
0: με
1: Ντουμπάι.
0: Με την ίδια λογική.
1: Από το Ντουμπάι προέρχεται.
0: Από το Ντουμπάι. Ναι, πριν ήταν από το Γουόκαπ. Ρε, ανοίξτε κανένα φως να οργανωθούμε. Αποκλείεται να φύγει με ένα 800 μόνο. Και έχει και ελληνικό διαβατήριο για να παίζει στην εθνική.
1: Έχει.
0: Και έχει και μια ωραία χρονιά φέτος. Φίλε, είχε βελτιώσει το σούτ του πολύ ο Γουόκα. Βάλαγε τα τρίποντα.
1: Είχε
0: μάσει που ήταν άστοχο. Ήταν, δεν τον είχε τώρα.
1: Ήτανε.
0: Και
1: όχι, ήταν.
0: Τελείωνε παιχνίδι και δεν είχε βάλει.
1: Όλοι οι αμυντικοί τον έπαιζαν πίσω από το screen.
0: Ναι, όλοι τελείωνε παιχνίδι και ήταν στου μηδέν πόντου. Ξαφνικά έπαιρνε την μπάλα από τον τρίποντα και την πέταγε. Φλουκ.
1: Έβαλε 10 πόντου στον τελικό.
0: Όχι, έκανε το σούτ. Το σούτ ήταν γλυκό, δεν ήταν. Φλουπ.
1: 10 πόντους στο τελικό, ψυχραιμία στις βολές.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, ήταν ένας άλλος εντελώς διαφορετικός γόκαπ φέτος.
0: Ρε, σου λέω τα τρίποντα που συνήθως έχουν μια ένταση. Δεν ξέρω γιατί αυτό μου βγαίνει εμένα. Και με σουτέρ και με άλμα και τέτοια. Αυτό το πέμπτο, αυτό έκανε. Πήγα, ακούσα. Φλουπ. Τέλος πάντων, δεν είναι ωραία αυτά. Εντάξει. Ο άλλος λέει, δεν είναι τυχαίο που τόσοι παίκτες επιλέγουν να πάνε αλλού. Εκτός από το να παραμείνουν στον Ολυμπιακό. Σε κατάλαβα εσένα. Σε κατάλαβα.
1: Σε κατάλαβα, Βαζελάκο, σε κατάλαβα.

0: Και μην ξεχνάμε ότι είχε φοβερό μπίφε με το Σλούκα. Πώς, δηλαδή έβγαζε έριθρο λευκοσύνη. Και πήγαινε και του κάνει τη χειρονομία με τα λεφτά.
1: Και τώρα. Ο,
0: και τώρα είδες γι' αυτό λέει μεγάλη μπουκιά φάε.
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Μεγάλη κουβέντα μη λες.
1: Έχει δίκιο ο Μίλτος από το Τέξας.
0: Ωραία, ρε Μίλτο, μιλήσαμε προηγουμένω. Έρχεται Οκτώβρη. Έλα, ρε Γίγα, να έχει γίνει διάσημο, ρε.
1: Ο Έλληνα.
0: Σήμερα το θέμα.
2: Δύο σελίδες.
1: Παράξενο το θέμα.
0: Δεν ξέρω.
1: Εκείνο ο Έλληνα που άνοιξε την ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφία πριν κάνει εξάμεινο, πού είναι.
0: Α. Εδώ θα είναι.
1: Πού εδώ.
0: Ε?
1: Εδώ, πού εδώ.
0: Εδώ θα τον έχουν στείλει πίσω.
1: Τον έχουν στείλει.
0: Άρα θα γίνει χαμό.
1: Είναι το εκφραστήριο μεσονυχτίου.
0: Όχι, θα γίνει χαμό. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν ξέρω.
0: Τον συσκευάσανε και τον στείλανε. Μαθαίνω.
1: Ναι.
0: Βίες που λένε με τις παραβιάσεις, με τα ντρόνς, με τα F-16, τα δικά τους και αυτά και εκείνα. Το ξέρεις ότι οι περισσότερες παραβιάσεις τώρα τον τελευταίο καιρό γίνονται βράδυ. Βαθύ σκοτάδι.
1: Επειδή είναι τα ντρόουν.
0: Όχι, και τα F-16. Τα στέλνουν βράδυ. Και κάποιοι λένε ότι παίζει ο Ερντογάν που είχαν πει ότι θα φαρθούμε ένα βράδυ.
1: Α, καλά,
0: φίλε, κάνουν παραβιάσεις βράδυ που δεν γινόταν ποτέ. Έχει να γίνει πριν τις τα ήρεμα νερά κουλουπού κουλουπού. Ακούς?
1: Σε ακούω με τεράστια προσοχή, μηνά μου.
0: Ο Δημήτρης λέει αν Έλληνες μοτοσυκλετιστές έκαναν εθνικιστικές χειρονομίες στο Σαγκάριο και στο Πολάδλη που είναι και επέτειος τέτοιο μήνα, λέει, από τις μάχες του 21, τι μέλλον θα είχαν. Εντάξει, δεν είμαστε σαν για αυτούς όμως.
1: Ναι, γι' αυτό λέει για μας ότι προσαγωγή και φύγανε.
0: Γιατί παράκουσα λίγο.
1: Είπες για μας που προσήγαγαν στην Κομωτινή και λέει ο Δημήτρης, οι Έλληνες τι μέλλον θα είχαν.
0: Δεν είμαστε σαν για αυτούς, σου λέω.
1: Δεν είμαστε.
0: Δεν νομίζω.
1: Τι δεν νομίζεις, θα μας λυπόντουσαν, ε.
0: Οι επίσημες αρχές όχι.
1: Αν ήταν, παιδιά...
0: ήταν εκεί παρακρατική ή άλλο αυτό.
1: Παρακαλώ, σταματήστε. Δεν μπορείτε να κάνετε αυτό που κάνετε. Με βγαίνει να σας κεράσουμε ένα μπακλαβαδάκι να ηρεμήσετε.
0: Κλαβαδάκι, να βρω ένα μπακλαβαδάκι. Ωραία θα ήταν.
1: Εκμεκ κατά ύφη καλύτερα.
0: Με παγωτό.
1: Με παγωτό, δεν χωρίς παγωτό.
0: Με καημάκι από πάνω. Και σιρόπι. Λιώνουνε φίλε, έχουν 40 βαθμούς. Έλα και μια καλησπέρα από το πολύ ζεστό Σαν Αντώνιο στην καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Λοιπόν, ο Μίλτος, για το Μίλτο, λέω, απλώς έδωσα και το.
1: Και το είναι όλοι, καλά έκανε.
0: Και τον καιρό. Έδωξα και τον καιρό που είναι στο Σαν Αντώνιο. Συγχαρητήρια, Μίλτο. Να πούμε ότι από 1η Ιουλίου είναι και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, επισήμως. Έχει πάρει και την Αμερικανική υπουργότητα και αυτό θα τον Walk Up 2 τώρα. Δύο διαβατήρια. Κορυφαίος και ετοιμάζεται να εκδώσει βιβλίο στην Αμερική όμως.
1: Το Walk Up.
0: Το Walk Up, ναι, μετά από μνημονεύματά του. Έτσι έζησα τους Αγγελόπουλους να το βιβλίο. Όχι ρε, ο πυρηνικός επιστήμονας.
1: Ναι.
0: Θα κυκλοφορήσει μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Γιατί?
0: Για τις έξυπνες πόλεις.
1: Εμείς εδώ τίποτα.
0: Άμα τον θέλει κάποιος από πλουτικό οίκο, τι να σου πω. Αλλά τώρα το παρέδωσε και θέλει 3 μήνες μέχρι να το λανσάρουν. Να πάμε Χριστούγεννα. Και του ζητήσα να γράψει και δεύτερο βιβλίο.
1: Ακόμα δεν κυκλοφόρησε το πρώτο.
0: Ναι, φαντάσου. Ενθουσιαστήκαν. Και το δεύτερο βιβλίο θα είναι δυνατό. Με πυρηνικά. Τεχνικά είναι τα θέματα, δεν είναι μυθιστόρημα.
1: Ναι.
0: Κοίτα να δεις ο Μίλτος. Κοίτα να δεις. Φουνταριστός.
1: Γέννημα θέμα.
3: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
2: Μαχητές!
4: Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή!
2: Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βόλεϊ.
8: Ποιο βόλεϊ?
9: Ποιο ματς?
8: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Για 7 νεκρούς και 23 αγνοούμενους μετά την ανατροπή καταμαράν στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας στην Κύπρο κάνουν λόγο τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με το CNN Turk, ο λεγόμενος πρωθυπουργός του ψευδοκράτους δήλωσε ότι 172 άτομα διασώθηκαν μέχρι στιγμής. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, καθώς το πλοίο επέβαιναν 267 άτομα. Έτοιμη να παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή, δηλώνει η Κυπριακή Δημοκρατία. Ένας επιζών που μίλησε σε τουρκοκυπριακή εφημερίδα καταλογίζει ευθέως ευθύνες στο πλήρωμα, καθώς διαβεβαίωναν τους επιβάτες πως δεν υπήρχε πρόβλημα, παρότι το πλοίο έβαζε νερά και ήταν, όπως είπε, οι πρώτοι που έφυγαν. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 5 το απόγευμα σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Οροπού, ενώ σε κοντινή απόσταση βόρεια και νότια είναι δύο οικισμοί. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και πλέον επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε δασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Κέρκυρας και σε δύσβατη δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Γρεβενών. Χειροπιαστή ανακούφιση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του την πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών αφορά μέχρι στιγμής περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με μείωση τιμών που κυμαίνεται από 5 έως 30%. Την πλήρη απορρόφηση μέχρι το τέλος του έτους των κονδυλίων επιχορηγήσεων και δανείων από τα συνολικά 35,95 δισεκατομμύρια ευρώ που είχε στη διάθεσή της η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης, προαναγγέλει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης περί αποτυχίας της κυβέρνησης στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως επισήμανε ο κύριος Χατζηδάκης, αύριο τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Η αντιπολίτευση μιλά για μια τάχα τεράστια αποτυχία της κυβέρνησης. Προφανώς ζει σε άλλη χώρα και αναφέρεται σε κάποιο άλλο σχέδιο ανάκαμψης κάποιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας. Στα Χανιά, νεκρή ανασύρθηκε από πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά, όπου βρισκόταν για διακοπές με τους γονείς της, μια 11χρονη από την Πολωνία. Το παιδί ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και έπεσε στην πισίνα. Όταν εντοπίστηκε, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο συνοδεία περιπολικού στο νοσοκομείο Χανίων. Επί μία ώρα προσπαθούσαν διασώστες και γιατροί να την επαναφέρουν χωρίς αποτέλεσμα. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Κατά διάρκεια διαπληκτισμού μεταξύ ατόμων, ένας άνδρας φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε συνολικά 4 φορές. Οι 2 πυροβολισμοί φέρεται να σημειώθηκαν στο εσωτερικό καταστήματος, ενώ ακόμα 2 πυροβολισμοί έπεσαν εκτός του καταστήματος. Ο δράστης, 40 ετών, συνελήφθη. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται 27χρονος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση που δέχθηκε από 26χρονος στα Γιάννητσα Πέλλας. Ο 26χρονος συνελήφθη και σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις αρμόδιες ανακριτικές αρχές. Οι 2 νεαροί φέρεται να είχαν αρχικά φραστική αντιπαράθεση για σήμαντη αφορμή μέσα σε νυχτερινό κέντρο των Γιάννητσών, όπου διασχέδαζαν με ξεχωριστές παρέες. Αργότερα οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν εκτός του κέντρου διασκέδασης και δόθηκε συνέχεια στην ένταση. Υπό συνθήκες που ερευνώνται, ο 26χρονος γρονθοκόπησε τον 27χρονο με αποτέλεσμα ο δεύτερος να πέσει στο έδαφος. Στο Νεπάλ, σε τουλάχιστον 781 ανέρχονται οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των φωνικών πλημμύρων της περασμένης Τετάρτης. Πάνω από 2.500 άνθρωποι αγνοούνται, συμπεριλαμβανομένων 589 ξένων. Κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν 16 θανάτους στο Θιβέτ και 546 αγνοούμενους. Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν σήμερα ότι ξεκίνησαν ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων, αφού έλαβαν δείγματα DNA και σημάδεψαν τις ορούς, ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν αργότερα να ανασύρουν τα λείψανα των συγγενών τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανθρών διεκδικεί απόψε στις 9 απέναντι στη Γαλλία το χρυσό μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στην Ιταλία. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σήμερα παίζουν Άρης Όφη στις 7.30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8.15 και στις 9 Αστέρας Ολυμπιακός και Κηφισιά ΕΚ.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 μποφόρ, βαθμία στα ανατολικά και τα νότια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς, στα ανατολικά τμήματα η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η ορατότητα της πρωινής ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλο.
4: Είσαι με αυτό για άλλη καθηγήτρια.
5: Τίποτα άλλο, να στείλω καλησπέρες στον φίλο και συνάδελφο, τον Στέφανο τον Παπανδρέου. Γεια σου Στέφανε! Μεγάλη μορφή του ναυτιλιακού κινήματος. Χαιρετισμούς και στη Θεανό. Μου λέει, εσύ μου φαίνεται δεν ήταν η Διαμαντοπούλου, μου λέει. Ήταν η Κατσέλη. Και είχε δίκιο. Κυρία Άννα, τα παίρνω όλα πίσω και όπου είπα για εσάς, βάζω τη Λούκα.
4: Να λέμε τα πράγματα με το όνομά
5: τους. Όχι, εγώ δεν. Καλά, δεν το είπα για κακό, αλλά θέλω να σου πω πως είχε παραπέσει το Υπουργείο Ναυτιλίας.
4: Καλά, δηλαδή... τι δεν το είπες για κακό. Δεν το είπες για κακό, αλλά είχαν έρθει.
5: Σου θίξαμε το κίνημα.
4: Όχι, τι να μου θίξει το κίνημα. Έτσι κι αλλιώς.
5: Λούκα Κατσέλη.
4: Το 50% των ατόμων που ανέφερες έχουν μεταπηδεί στην Νέα Δημοκρατία.
5: Το 50%
4: ναι.
5: Ο κύριος Μιχάλης.
4: Ένα στους δύο.
5: το μισή Νέα Δημοκρατία, μισή κυβέρνηση είναι.
4: Τα φτώρια του Πασόκ.
5: Είναι Πασόκ. Για αυτό Πασόκ του Σιμίτη, εξυγχρονιστές. Και σκέφτονται κιόλα σου λέει.
4: Άμα ήταν έτσι εξυγχρονιστές.
5: Τι! Και σκέφτονται τώρα σου λέει, άμα φύγει ο Κυριάκος.
4: Ναι. Κάποια στιγμή.
5: Κάποια στιγμή. Δεν είναι έτσι εύκολα με τη διαδοχή. Γιατί μπορεί οι Πασόκοι να κάνουν ομάδα και να διεκδικήσουν την Προεδρία. Το έχεις σκεφτεί αυτό?
4: Δόριο Σύπος δηλαδή.
5: Το έχεις, όχι. Το έχεις σκεφτεί αυτό?
4: Όχι, δεν το έχω σκεφτεί.
5: Σκέψου το. Λούκα Κατσέλη ήταν λοιπόν Υπουργός Οικονομίας, Συνταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Μιχάλης Κουσοίδης τότε και πάλι Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αυτό ήταν. Το κλαίγαμε το Υπουργείο. Λέμε εντάξει, άμα είναι έτσι, λέω, είχα ανακατεύει με. Και η κυρία Κατσέλη και ο κύριος Χρυσοκοίδη με ύφος. Οπότε τα εύσημα στη συνεργάτιδα της κυρίας Λούκας Κατσέλη. Την είδα ρε φίλε, ήταν πανέξυπνο.
4: Στρόφαρε.
5: Στρόφαρε, μας είδε που είχαμε παγώσει και κοιτάγαμε και ήταν δεύτερη φορά που κατέβαμε. Καμία επαφή με το σύστημα. Και ήρθε και μας πήγε στην κουβέντα. Δεν θυμάμαι το όνομά της όμως. Μεταξύ ο Γιωργάκης.
4: Ο Γιωργάκης τώρα, τέλος πάντων.
5: Ο Γιώργος, ο Παπανδρέου. Τον είχα πετύχει και σε μια εκδήλωση στο Αποσειδόνια. Βγάλε και φωτογραφία μας, με κασκετάκι και τέτοια.
4: Στο Αποσειδόνια, τι έκανε ο...
5: Ήταν σε μια εκδήλωση αυτά τα βραδινά, καλεσμένος. Ναι. Λοιπόν, είχε συναντηθεί με τους εφοπλιστές πριν, με την Ένωση, της Ευρώπης και τους έλεγε όχι, δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο.
4: Τι σενάριο?
5: Να διασπαστεί το Υπουργείο Ναυτιλίας, να χωριστεί στα δύο, το λιμενικό στο προστατείας και το άλλο ναι.
4: Και έσπασε.
5: Με το που βγήκε. Τελικά είναι λογικό να καταστρέψει τη σύνθεση της ομάδας Που σε αποθέωσε, λέει η Πινελόπη.
4: Αναρωτιέται.
5: Αναρωτιέται. Α, τελικά είναι λογικό να καταστρέψει τη σύνθεση της ομάδας που σε αποθέωσε, δηλαδή.
4: Φαντάζομαι ότι, ότι ο Ολυμπιακός ανέβασε την, την καριέρα του Γουόκαπ.
5: Ναι.
4: Και έρχεται τώρα ο Γουόκαπ να.
5: Αναβελτιώθηκε γι' αυτός.
4: Αυτό λέω. Μέσω του Ολυμπιακού.
5: Καλά, με την ομάδα που παίζει βελτιώνε. Δηλαδή, άμα έρθει εδώ πέρα ένα ταπεινό μυρμηγκάκι και σου δόθηκε ευκαιρία
4: στο. Ναι, όταν Sky, ήταν ταπεινό μυρμηγκάκι στο Κάουνα.
5: Και φτάνει κορυφή, δεν σε βοηθάει και ο Σκάι, αλλά βοηθά κι εσύ.
4: Ναι.
5: Γιατί άμα είσαι τούβλο, όσο και να σε βοηθήσει το μαγαζί που δουλεύει, δεν πρόκειται.
4: Η Πινελόπη, οπότε λέει να μην φύγω από το Σκάι ή να είμαι στο Σκάι και να αρχίσω να βρίζω το Σκάι αυτό, εκείνο, τάλο, τάλο, τάλο, γιατί θέλω να πάω κάπου αλλού. Αυτό λέμε.
5: Να μην αφήνει μπιχτέ.
4: Τι μπιχτέ, ξεκάθαρα.
5: Εντάξει, τώρα στην αρχή όλα είναι μπηχτές. Όσο περνάει ο καιρός και δεν βλέπεις κάποια αλλαγή, αρχίζεις και φορτώνεις.
4: Ναι, αλλά έχει συμβόλαιο.
5: Ναι, αλλά μου λέει η ίδια η Πινελόπη πιο πριν.
4: Ναι.
5: Μου έχει δοθεί η εντύπωση πως η υπόθεση μεταγραφής του είχε λήξει με τη συμφωνία παραμονής στον Ολυμπιακό.
4: Δεν έχει εμφανιστεί καν στις προπονήσεις, ούτε στα εργομετρικά, τίποτα.
5: Στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν.
4: Κάνει προπονήσεις μόνο. Ναι, ανέβαζε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
5: Ναι. Εντάξει. Εγώ πάντως εντυπωσιάστηκα πέρσι με την εξέλιξή του.
4: Πολύ πέρσι έκανε νομίζω την καλύτερη του χρονιά στο Ολυμπιακό.
5: Ναι. Γιατί ήταν και σκόρερ.
4: Μπράβο. Γιατί, με βάση και την εικόνα του στο Final Four. Γιατί και όταν ήταν το Final Four στο Κάουνας, ο Γουόκαπ είχε κάνει τρομερή χρονιά. Αλλά στο Κάουνας ήταν άποντος.
5: Ναι. Τώρα προσέθησε και αυτό και ήταν. Τέλος πάντων. Αυτοί βγάζουν εκατομμύρια. Και είμαστε εμείς εδώ μισθωτοί και ούτε μισθωτοί και κάνουμε κριτική. Κώστας Ζιγούρης από κάτω από το ναύσταθμο της Σούδας αποστρατεύτηκε, δεν πήρε σύνταξη, τι κάνεις? Κάπου εδώ τον είχα ότι...
4: Ότι αποστρατεύτηκε.
5: Χρόνια ακροατής.
4: Ναι, και νομίζω ότι δεν είναι.
5: Κάθε βράδυ όλο τον Αύγουστο γίνεται χαμός από την 115η πτέρυγα μάχης Χανίων. Αναχαιτήσει στο φουλ.
4: Κάθε βράδυ.
5: Και για να το λέει αυτός, κάτι ξέρει.
4: Έρχεται σε συμπλήρωση σε αυτά που είπες για τα βραδινά.
5: Άρα δεν είναι ένα και δύο και πέντε και έξι παραβιάσεις. Γίνεται στρελή στο πανηγύρι. Κοίταξε, εγώ μιλάω μέσω ναυτιλίας τώρα, τα ξέρουν όλα αυτοί.
4: Όλα είναι θάλασσα.
5: Όλα είναι θάλασσα. Τα ξέρουν όλα γιατί έχουν παντού πλοία και περνάνε πάνω το κεφάλι τους, καταλαβαίνεις.
4: Τα αεροπλάνα περάσαν πάνω από το γήπεδο.
5: Το γήπεδο του Όφη.
4: Όχι το γήπεδο του Όφη, το γήπεδο στην Νότια Αφρική, το είδες.
5: Ναι.
4: Κυριολεκτικά πάνω από το γήπεδο.
5: Ναι,
4: δηλαδή, αγγίξαν
5: ναι,
4: το.
5: Ναι.
4: Τι κάνανε.
5: Δεν ξέρω.
4: Και δεν τέτοια να πει κανένα επιδείξεων. Πέρασε να κάνει τα κόλπα του πάνω από το γήπεδο.
5: Τι
4: ήταν μεγάλα αεροπλάνα.
5: Τι να σου πω. Τώρα αυτό με το γήπεδο του Όφη ήταν ένα ανέκδοτο που λέγαμε γήπεδο στην Κρήτη που αρχίζει από ζήτα. Ψάχνουμε μόλις ποιο. Το γήπεδο του Όφη. Που είναι και επίκαιρος Όφη. Έχει κάνει ο Κόντις φίλε. 9 Έλληνες στην δεκάδα. Αυτό που θέλουμε να βλέπουμε όλοι.
4: 9 Έλληνες στην δεκάδα.
5: Αυτό που θέλουμε να βλέπουμε όλοι.
4: Κύπελο,
5: αυτό που θέλουμε να βλέπουμε όλοι.
4: Ας τι θέλουμε. Τι μπορούμε είναι το θέμα. Πέρα από το θέλουμε και τι μπορούμε.
5: Super Cup.
4: Και πρόκριση στη League Phase του Europa.
5: Εγώ δεν έχω δει να παίζουν Έλληνες παίκτες και να μην γουστάρουν οι φίλαθλοι. Δηλαδή εντάξει να παίζουν να είναι ένα επίπεδο.
4: Να είναι ακριβώς. Να είναι ένα
5: κοιτάξτε,
4: επίπεδο.
5: Φίλε, ναι, δεν υπάρχουν Ελληνόπουλα. Δεν μπορούν όλα που είναι στις ακαδημίες να παίξουν στην πρώτη ομάδα, εννοείται.
4: Αυτό λέμε.
5: Είναι φυτόριο, πουλάς, κάνεις, δείχνεις, αλλά δεν πρέπει να παίζουν κάποιο. Ολυμπιακός στο κόφερας, Τζολάκης.
4: Τζολάκης.
5: Ο μικρός.
4: Ο Ρέτσος. Μουζακίτης. Μουζακίτης.
5: Ο Ρέτσος.
4: Μουζακίτης νομίζω και όχι, ο Μουζακίτης ήταν στη μικρή ομάδα γιατί είχαν πάρει το Youth League τότε μαζί με τον Κουστούλα.
5: Α, το Champions League.
4: Το Champions League των νέων.
5: Το Champions League.
4: Ναι. Ήταν ο Ρέτσος στην ομάδα, ήταν ο Τζολάκης, ο Φορτούνης, υπήρχε άλλος Έλληνας και ο Μασούρας. Εκεί τελειώναν οι Έλληνες.
5: Ναι, εγώ θέλω να σου πω για τις ακαδημίες, γιατί έχουν βγει και άλλα παιδιά στον Ολυμπιακό, τα οποία παίξανε μια χρονιά και τώρα δεν τους βλέπω. Πνευμονίδης και κανένα δυο άλλοι.
4: Πνευμονίδης βασικό στον Ατρόμητο.
5: Σου έχουν δώσει παιχνίδια, δεν τον βλέπω στην ομάδα λέω αυτό.
4: Ναι, έχει πάει στο Πνευμονίδης
5: για να παίρνει παιχνίδια.
4: Ναι.
5: Γιατί σου λέει... δύο ήταν.
4: Παπακανέλος.
5: Παπακανέλος.
4: Που πήγε στη Ρίο Άβε και τώρα γύρισε, κάπου γύρισε δανεικός. Ναι. Στην Ελλάδα για να παίξει.
5: Ωραία.
4: Ο Κοστούλας, ο αδερφός του Μπάμπη, είναι στον Όφι.
5: Ωραία.
4: Ποιος άλλος ήτανε?
5: Ναι, κοιτάξει.
4: Είναι παίχτες, αλλά άλλο οι ακαδημίες, άλλο η πρώτη ομάδα.
5: Ναι.
4: Τεράστια διαφορά.
5: Σίγουρα.
4: Δεν είναι όλοι που μπορούν, ξέρεις, να αρπάξουν την ευκαιρία.
5: Όχι. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Γιατί έχω πέσει πάλι σε συζήτηση που λέει εντάξει, να βγάλουμε παιδιά, βελτιώνουμε τις ακαδημίες, δώσουμε μια ομάδα. Αλλά πρέπει να, όταν τους βάλεις στο κήπεδο, να αντέχουν και όλα στο βάρος της φανέλας. Όχι να τους βάλεις για να τους βάλεις.
4: Να τους βάλεις για να τους βάλεις, το πιο πιθανό να τους κάψεις.
5: Ναι, αλλά αυτό, ναι. Να μπει μέσα και να αντέχει τη φανέλα. Ναι, αλλά όλα αυτά όμως είναι μια συνέχεια, δεν είναι?
4: Εννοείται ότι είναι μια συνέχεια. Και όπως οι μεταγραφές, θα κάνεις 10 μεταγραφές για να σου βγουν 5.
5: Και ούτε. Να σου βγουν 3. Θα είσαι ευχαριστημένο.
4: Θα πάρεις και στις ακαδημίες 100 παιδιά και δεν θα σου βγουν όλα. Εννοείται ότι δεν θα σου βγουν όλα. Δεν πάνε στις καλύτερες ακαδημίες.
5: Δεν κάνουν όλοι για πρωταθλητισμό, ρε φίλε. Δεν κάνουν όλοι.
4: Ούτε για αθλητισμό δεν κάνουν όλοι.
5: Εντάξει, όχι αθλητισμό, να το σεβαστώ.
4: Ναι, το αθλητισμό
5: ήταν λάθος. Δεν κάνουν.
4: Το αθλητισμό σίγουρα δεν κάνουν.
5: Δηλαδή από τα 100 παιδιά να είναι 10.
4: Για υψηλό επίπεδο. Ναι, να αντέξουν, να φτάσουν μέχρι το υψηλό επίπεδο.
5: Γιατί είναι και ψυχολογία, είναι και συναισθηματική νοημοσύνη, δεν είναι μόνο η ταχύτητα και η δύναμη και οι δεξιότητες. Παίζουν πολλά ρόλο. Μπορεί να δεις ένα λιγότερο ταλαντούχο και να επιβιώσει και να ανέβει και να διακριθεί, και εσύ που είσαι ταλεντάρα τους τρίπλαρες τρεις μέσα σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο, να καταρρεύσεις. Για να καλάρεις, ναι. Ο Νίκος, δεν τον πιάναμε.
4: Και στο πρώτο δύσκολο.
5: Ναι, καταρρεύεις. Έλα ρε Κώστα, 15 μήνες για αποστρατεία. Γιατί σ' είχα στο μυαλό μου τώρα αυτό το καλοκαίρι? Δεν πειράζει, ευτυχώς. Οι ακροατές παραμένουν 10. Γιατί έτσι και έβγαινε στην αποστρατεία θα μέναν 9. Μπράβο ρε Κώστα, για άλλους 15 μήνες τους 10 ακροατές τους έχουμε σίγουρους. Γεια σου Χρήστο ελικοπτερά. Πού είσαι και εσύ ρε? Καλησπέρα Μινά, να ξέρεις, ακούστηκε η φωνή σου πριν τελειώσει το δελτίο.
4: Και πού είναι το παράξενο?
5: Και πού είναι το παράξενο? Κάθε φορά λέει ο Νότης. Πού είσαι με το ελικόπτερο, πού πετάς? Πού πετάς? Έστελνε κάτι μια φορά και στείλει μια φωτογραφία, δεν θυμάμαι τι. Και του λέω ρε εσύ άστα τις φωτογραφίες και πιάσε το πιλωτήριο εκεί. Και μου λέει μην ανησυχείς, εγώ είμαι μηχανικός, ο τρίτος πίσω.

0: σου Τάσο Βαβακίδη. Τι δημοσιογράφαρα είσαι ρε μεγάλη μου, τα πάντα όλα. Χρόνια φίλος ο Τάσος, και αυτός με την αυτιλία, με την ευρύτερη μορφή.
1: Όλα λιμάνι, είναι θάλασσα.
0: Λιμάνι είναι ο Τάσος. Γεια σου Τάσο, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Για να πούμε και στον κόσμο μας ακούει γυρίζοντας, επιστρέφοντας προφανώς οι πιο πολλοί.
1: Δεν γυρνάει άνθρωπος.
0: Τι δεν γυρνάει άνθρωπος? Όσοι ήταν να γυρίσουν, γύρισαν, θες να πει.
1: Ξέρω εγώ. Δεν βλέπω την Αθηνό Κορίνθου, λες και είναι.
0: Αδειά.
1: 12 η ώρα το βράδυ. Καθημερινή κιόλας, όχι Κυριακή βράδυ. Πιο πράσινη απολυβάδι είναι οι χάρτες.
0: Πες μου, τι παιχνίδια είχαμε και έχουμε σήμερα.
1: Να στα πω όλα, περίμενε.
0: Πες τα όλα, ρε. Γιατί μπαίνω σήμερα μέσα και βλέπω το αθλητικό. Και ήταν ο Σταματέλος. Καλά, ρε μεγάλε. Εσύ δεν είσαι προϊστάμονος.
1: Για να δεις τι τραβάμε εμείς οι ηγούμενοι.
0: Και του λέω, μου θυμίζεις το αμερικάνικο ρητό που λέει «Too many chiefs, but not enough Indians». Πολλοί αρχηγοί, αλλά όχι αρκετοί Ινδιάνοι. Όχι, τα έχει στείλει τα παιδιά, τρέχουν τώρα σαν τρελά από εδώ και από εκεί. Έχετε εκπομπή σήμερα, απόψε.
1: Κανονικότατα.
0: Γίνεται χαμός.
1: 12 και κάτι μετά το μονομάχο.
0: Γίνεται χαμός με τα αθλητικά στο Sky.
1: Λοιπόν,
0: ωραίος χαμός. Για πες.
1: Έχουμε Βόλος Ηρακλής χθες 1-1 και Πανετολικός Καλαμάτα 2-0 ο Πανετολικός. Πανηγυρίζει ο Τσικακανίκας. Έχει βγάλει φωτογραφία τη βαθμολογία, την έχει κορνιζάρει.
0: Ο Τσικακανίκα.
1: Ναι.
0: Από το και λέει λίχτο τώρα το πρωτάθλημα.
1: Πρωταθλητής ο Πανετολικός. 2 αγώνες, 6 βαθμοί. Το καταλαβαίνεις αυτό? Έχει, άμα πας στο γραφείο του, είμαι σίγουρος ότι έχει κορνιζάρει τη βαθμολογία που λέει πρώτος Πανετολικός.
0: Τώρα.
1: Λοιπόν, έχουμε.
0: Λίχτο τώρα το πρωτάθλημα, λίχτο!
1: Σήμερα έχουμε στις 7:30 σε 1 ώρα και 10 λεπτά. Άρη Σόφη.
0: Άρη Σόφη.
1: 8 και 4 στο Περιστέρι, Ατρόμητος ΠΑΟΚ.
0: ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός παίζει Τρίπολη.
1: 9 στην Τρίπολη, Αστέρας Ολυμπιακός και την ίδια ώρα στη Λεωφόρο και φυσικά ΑΕΚ.
0: Πήγε ο πρόεδρος στην προπόνηση.
1: Πήγε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Ναι. Ο οποίος Παναθηναϊκός παίζει αύριο.
0: Με τον Βοδιακό.
1: Αύριο 7:30 γιατί μίλησε, λέει, με τον κύριο Κοτσόλη και τον κύριο Νίστρουπ. Μίλησαν για τις μεταγραφές. Οπότε.
0: Πες το πάρε και δεν σε παρακολούθησα.
1: Πήγε ο κύριος Αλαφούζος, λέω, στο Κοροπή.
0: Και μίλησαν για μεταγραφές.
1: Μίλησε με τον τεχνικό διευθυντή, τον Στέφανο Κοτσόλη, και με τον προπονητή, τον Νίστρουπ. Όλα τα ζητήματα μεταξύ των οποίων και οι μεταγραφές. Δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφικές κινήσεις. 3 του μήνα δηλώνει η λίστα στην UEFA. Οπότε μέχρι τις 3 του μήνα, 12 το βράδυ. Ναι.
0: Πέμπτη βράδυ.
1: Πέμπτη βράδυ, ανοιχτά όλα. Θυμάσαι παλιά, λέει, κρατήσαμε θηρίδα, κάτι τέτοια λέγανε.
0: Φέγαμε το φάξ, δεν θα μεσάνησα.
1: Ναι, και κρατούσαν ανοιχτή θηρίδα.
0: Είχε βγει και το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού για τη League Face του Conference.
1: Και του Ολυμπιακού και του Off και του Παναθηναϊκού.
0: Καλά, ολονό, ναι. Αλλά επειδή συζητάγαμε χθες για το Παναθηναϊκό.
1: Για τον Παναθηναϊκό, περίμενε να σου πω το πρόγραμμά του.
0: Ξεκινάνε με Brighton στο ΑΚΑ. Τελευταία αγωνιστική είναι Brighton στο ΑΚΑ. Πρώτη είναι με την Καϊράτ. Όχι.
1: Με Μπόρατς.
0: Με Μπόρατς. Και δεύτερη αγωνιστική
1: πάνω
0: είναι
1: στο
0: με Καϊράτ.
1: Ευτυχώς είναι Οκτώβριο, γιατί αν ήταν πιο μετά.
0: 15 Οκτωβρίου.
1: Ναι. Θα γινόταν 3 το μεσημέρι.
0: Παναθηναϊκός γιατί... Μπόρατς, τι, ναι.
1: Το Καϊράτ Παναθηναϊκός, αν ήταν Δεκέμβριο, θα γινόταν 3 το μεσημέρι. Για να μην έχει κάτω από 20 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι. Θυμάσαι που είχε πάρει 2 φορές Ολυμπιακός. Είχε πάρει ισοθερμικά από το Δρούγκα. Που είχε εξοπλισμό. Μην γελάς. Εξοπλισμό ιστιοπλοείας. Είχαν πάρει ισοθερμικά που δεν τα περνάνε τη σφαίρα αυτά. Ναι, συνάσου τώρα στη θάλασσα μέσα να έχει 5 βαθμούς, 0 βαθμούς. Μια σταγόνα πέφτει απάνω και παγώνει.
1: Και ναι, αυτή η αίσθηση είναι για μείον πόσο.
0: Λοιπόν,
1: το περισσότερο κρύο πάντως. Από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού που το λένε, ήταν στη Μόσχα τότε με την Ούνιξ Καζάν.
0: Είχαν πάει 2 φορές εκεί με

0: Έχουμε και το βόλι, φίλε, έτσι.
1: Έχουμε βόλια γυναικών.
0: Αποχώρησε υποβασταζόμενη η Μπακοδήμου στο δεύτερο σετ του αγώνα. Παίζουμε με τη Γαλλία, 26 χρονών, της γύρισε το πόδι. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Έφυγε από το παρκέ με τη βοήθεια των ανθρώπων της ομάδας. Η Φέη Μπακοδήμου. Να ευχηθούμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Λοιπόν, στο δεύτερο σετ, ο αγώνας είναι για τη φάση το 16, διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας.
1: Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Πανευρωπαϊκό. Μεγάλη επιτυχία που μπήκαμε στους 16.
1: Βεβαίως.
0: Τεράστια επιτυχία για το επίπεδο της εθνικής μας και του γυναικείου βόλη. Τεράστια επιτυχία.
1: Και τώρα νικάμε 2-0 σετ και 22-19.
0: Ναι, θέλουμε είμαστε το πρώτο ακόμα.
1: Όχι.
0: Όχι τι.
1: Στο τρίτο σετ.
0: Στο τρίτο σετ.
1: Και νικάμε 2-0.
0: Ωραία, φίλε.
1: Πάει για, για να συνεχίσει η εθνική ομάδα. Τρεις πόντους θέλει ακόμα. Και το βράδυ είναι η εθνική ομάδα των ανδρών στο βόλεϊ στους μεσογειακούς αγώνες που πάει για το χρυσό μετάλλιο. Πάλι με τη Γαλλία παίζουμε. Γαλλία οι γυναίκες, Γαλλία οι άντρες.
0: Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία.
1: Αυτό μόνο επί Πασόκ. Και όχι στον αθλητισμό. Στον αθλητισμό ποτέ δεν υπήρχε Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία. Μια ζωή τα μάτια μας βγάζαμε.
0: Με τους Γάλλους.
1: Με τους Γάλλους, ναι.
0: Πολύ. Και στο μπάσκετ, θυμάμαι.
1: Ιδίως στο μπάσκετ.
0: Μας είχαν για πλάκα.
1: Μέχρι το 87. Μετά για χρόνια τους κάναμε πελάτες.
0: Α, φαλά.
1: Και μετά.
0: Νίκο, ήταν ο σπουδαιότερος αγώνας της καριέρας σου. Μέχρι τον επόμενο. Άλλη ατάκα που έμεινε στην ιστορία.
1: Μετά την νίκη επί της Ιταλίας.
0: Ναι, γιατί νομίζαμε ότι είχαμε φτάσει στα βάνη.
1: Πρώτη φορά είχαμε νίκη στην Ιταλία το 87.
0: Νομίζαμε ότι είχαμε φτάσει στα βάνη.
1: Και σου λέει εντάξει. Περάσαμε, βγήκαμε, κερδίσαμε και τους Ιταλούς.
0: Στους 8 είμαστε.
1: Ναι, γιατί μετά παίξαμε με τους Σέρβους και με το τελικό με τους Σοβιετικούς. Ήμασταν στους 8 που νικήσαμε τους Ιταλούς και πήγαμε ημιτελικό.
0: Και σου λέει εντάξει, φτάσαμε ημιτελικό. Τι άλλο. Αυτός ο αλήτης, ο Γκάλης.
1: Και ξαναπέσαμε με τους Ιγκοσλάβους.
0: Ναι.
1: Που λες τους νικήσαμε μια φορά, τους ξανακερδίσουμε, αποκλείεται.
0: Ξανακερδίσαμε. Ναι. Είχαμε χάσει από τους Ισπανούς, θυμάσαι.
1: Εύκολα κιόλας.
0: Γιατί είχε τραυματιστεί και ο Φιλίππου τότε. Είχε γυρίσει το πόδι του κι αυτός. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το θυμάμαι γιατί το παρακολούθησα.
1: Καλά, οι Ισπανοί μια ζωή μας είχαν.
0: Πολύ τρέξιμο.
1: Ναι. Έτσι ήταν το στυλ μπάσκετ, αλλά. Μια ζωή μας είχαν.
0: Και κάναμε το σταυρό μας που περάσαμε στα ημιτελικά και βγήκε αυτός ο αλήτης. Το κολόπεδο Γκάλης.
1: Κολόπεδο, κολόπεδο
0: με την Γαλλία. Καλά, ήταν σπουδαίο. Να, μέχρι τον επόμενο. Ωραία, φίλε, τι ψυχάρα. Όλη η ομάδα τώρα και ο Γιαννάκης και ο Χριστοβούλου, φίλε, μέσα.
1: Μεγάλο μάτι με τους Ιταλούς είχε κάνει ο Καμπούρης.
0: Καλά, τώρα άμα δεν έβαζε τις δύο βολές ο Καμπούρης στο τέλος.
1: Καλά, άστο. Και αν δεν έβαζε και τις δύο βολές ο Ανδρίτσος στην κανονική διάρκεια.
0: Δεν έχει
1: πολλά,
0: σημασία.
1: Πολλά.
0: Δεν έχει άμα και άμα. Άμα δεν έβαζε τις δύο βολές ο Καμπούρης στο τέλος, θα σχόλαγε ο γάμος. Τέλος. Ήταν το τέλος. Εντάξει, ο Ανδρίτσος μας έβαλε, μας ισοφάρισε αυτά. Ναι, μια χαρά. Αλλά αν δεν έβαζε τις βολές.
1: Καλά, συμφωνώ.
0: Γουλιέλμος τέλος.
1: Σταμάτα τέλος.
0: Όχι, αυτός ήταν. Όλο αυτό το οικοδόμημα, όλες οι, ό,τι έκανε ο Γκάλης, η αγωνιά που φάγει ο Γιαννάκης από τον Τζαντσέκο και επιβίωσε.
1: Μόνο για να Γιαννάκης θα μείνει όρθιος.
0: Το ξέρω κεφάλι του Γιαννάκη αυτό, δε. Χριστοδούλου, τι παίχτης ήταν αυτός ο Χριστοδούλου. Πιο μπροστά από την εποχή του,
1: Κόμπο player. Έπαιζε από το 1 μέχρι το 5 παντού.
0: Πιο μπροστά από την εποχή του, φίλε. Κόμπο player. Τι, φεύγουμε. Λοιπόν, πόσο είμαστε εκεί τώρα?
1: Α, τελειώ, για να πανηγυρίζουν τα κορίτσια, τελειώσανε. Άρα προκριθήκαμε.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: 3-0 τη Γαλλία.
0: Περίμενε.
1: Προκριθήκαμε.
0: Βλέπω κλάμα,
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω. 22-19 νικούσαμε. 2-0 σετ.
0: Φίλε, δεν υπάρχει.
1: Να βάλε τρίποντο Διαμαντίδης και να χάσαμε, δεν γίνεται.
0: Βάλ το αγόρι μου!

0: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.

0: σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
6: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
7: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι 7 νεκρούς και 23 αγνοούμενους κάνουν λόγο τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης από την αναπροτροπή επιβατηγού πλοίου ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς το πλοίο επιβαίνουν 267 άτομα. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Οροπού. Η φωτιά μένεται δυτικά του οικισμού της Αγίας Βαρβάρας και νότια του Νέου Λιβυσίου. Έχει εκδοθεί μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα. Χειροπιαστή ανακούφιση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την κυριακάτικη ανάρτησή του, την πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών αφορά μέχρι στιγμής περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με μείωση τιμών που κυμαίνεται από 5 έως 30%. Στα Χανιά, νεκρή ανασύρθηκε από πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά, όπου βρισκόταν για διακοπές με τους γονείς της, μια 11χρονη από την Πολωνία. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού μεταξύ ατόμων, ένας άνδρας φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε συνολικά 4 φορές. Ο άνδρας συνελήφθη. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται 27χρονος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση που δέχθηκε από 26χρονο στα Γιαννιτσά Πέλλας. Τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών θα αναπληρωθούν με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συμφωνία που ανακοίνωσαν την Παρασκευή Ουάσιγκτον και Καράκας. Με άλλη ανάρτηση, ο Τραμπ επιτέθηκε στον Καναδά, αναφέροντας πως οι καναδικές επιχειρήσεις σειραίουν αθρώα στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Ο Καναδάς μας κλέβει για χρόνια», είπε, και κατέληξε «όχι πια». Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, στην Αττική έως 35 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Αφιερωμένο στα κορίτσια μας, στο βόλεϊ, κυρίες και κύριοι, ονειρική Ελλάδα. Κερδίσαμε τις Γαλλίδες 3-0 και προκριθήκαμε στα προημιτελικά, στο πανευρωπαϊκό.
1: Προημιτελικά ή στους 16.
0: Εγώ προημιτελικά διαβάζω.
1: Προημιτελικά διαβάζεις. Οκ, μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Παίζουμε με την νικήτρια από το ζευγάρι Σερβία-Κροατία.
0: Τα τατάκι προημιτελικά.
1: Τατάκι. Αυτό.
0: Στους 8. Έναν αγώνα που ήταν δύσκολο, το κάναμε περίπατο. Τα κορίτσια δηλαδή, τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου. Φοβερή εμφάνιση, παραδέχονται όλοι, στον Μπρνό της Τσεχίας.
1: Έχεις δίκιο, στις 8 περάσαμε.
0: Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ.
0: Και δεν είναι αυτό, είναι ότι τα κορίτσια κυριάρχησαν σε όλα τα στατιστικά. Και αρκετές επέκτησε εξαιρετική ημέρα. Με την Ανθούλη να είναι η πρώτη σκόρερ με 20 πόντους και 65% ευστοχίας. Η Ανθούλη είναι αυτή που η κοπέλα που έκανε προπόνηση μαζί.
1: Καλά, στο ίδιο γυμναστήριο έκανε όλη η ομάδα. Ναι, απλά η κοπέλα είναι πάνω από 2 μέτρα και ξεχώριζε.
0: Τι μου είπε, τα βάρη που σήκωνε, τα σήκωνε μόνο.
1: Μόνο για Ρεμτσούκ.

0: Είχαμε την ατυχία με την Πακοδήμου που αποχώρησε υποβασταζόμενη στο δεύτερο σετ του αγώνα. 26χρονη παίχτρια της εθνικής μας. Μπράβο, μπράβο ρε παιδιά, μπράβο, υπέρβαση. Υπέρβαση! Και να θυμηθούμε την ατάκα του Γκάλες.
1: Ποια από όλες?
0: Το σπουδαιότερο παιχνίδι.
1: Μέχρι το σπουδαιότερο, η νίκη ή το σπουδαιότερο παιχνίδι?
0: Το σημαντικότερο.
1: Μήπως ήταν η νίκη η ερώτηση του Σκουντή?
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Η πιο σημαντική νίκη της καριέρας σου?
0: Όχι, γιατί είχε πει μέχρι το επόμενο.
1: Ναι, και είπε ναι, είναι η πιο σημαντική νίκη μέχρι την επόμενη.
0: Το επόμενο είχε. Αυτό θυμάμαι ακόμα. Βρες το στο YouTube.
1: Ναι,
0: ρε Νίκο, πάρε ένα τηλέφωνο να ξεκαθαρίσει τώρα την κατάσταση.
1: Ποιο θέλω να μας πάρει ο Βασίλης τηλέφωνο?

0: Τα προημιτελικά για την εθνική ομάδα του γυναικείου βόλεϊ είναι την Τετάρτη, 2 του μήνα. Περιμένουμε, όπως είπε και ο Νίκος, τον νικητή του αγώνα Σερβία-Κροατία. Τώρα να σας πούμε, ειδικοί δεν είμαστε. Για να σας πω τη βαρύτητα των... Αλλά όταν βλέπεις Σερβία, φίλε, λίγο... Ό,τι παίζεται με τα χέρια στη Σερβία είναι...
1: Πάλι ποτέ ενωμένη η Ιγκοσλαβία τους αποκαλούσαν οι Βραζιλιάνοι της Ευρώπης. Δεν το έλεγαν πια.
0: Πάντως είναι η υπέρβαση της υπέρβασης. Εδώ πανηγυρίζαμε που μπήκαν η ομάδα στους 16. Όχι στους 8. Σαν τον Καραλία, ένα πράγμα που ξεπερνάει κάθε φορά τον εαυτό του. Ο Μανόλο.
1: Και παίζει μπροστά τον πλάτη.
0: Εντάξει, θα κάνω τώρα. Του πέσει αυτό το φαινόμενο μπροστά, αλλά τον πιέζει, τον αγχώνει. Εγώ θέλω να δω την πρώτη φορά που θα χάσει τον πλάτη, τι θα γίνει. Αν χάσει. Από τι είναι φτιαγμένο.
1: Κάποια στιγμή θα χάσει.
0: Μην το λες, αλλά θέλω να σου τον πιέζει πολύ. Φίλε, έφτασε 6-20 ο δικός μας. Και τον βλέπεις ότι έχει άλλη σωματοδομή. Ο Ντουμπλάτης είναι σαν λελέκι, αδύνατος ψηλός, ο δικός μας είναι Hulk.
1: Εντάξει, πιο γεροδεμένος από το Ντουμπλάτης.
0: Δεν είναι.
1: Είναι, είναι.
0: Πιο κοντός.
1: Είναι πιο κοντός. Δεν νομίζω. Είναι. Ψηλό παλικάρι είναι και ο Μανόλο.
0: Α, δεν σου λέω ότι είναι κοντός. Λέω πιο κοντός από το... Μας το πω αλλιώς γιατί έχεις πρόβλημα με το ύψος εσύ. Ο Ντουμπλάτης είναι πιο ψηλός.

0: σου, πρόεδρε του Συλλόγου Κολοκυθάς, κάνει σούζες μπροστά στο ξενοδοχείο του Σταματέλου. Κάθε φορά που ακούω για το 87 μου έρχεται στο μυαλό Φασούλας που κυκλοφορούσε τότε στη Θεσσαλονίκη με ένα μίνι Κούπερ και υπήρχε η φήμη ότι άνοιγε το παράθυρο και έσβηνε το τσιγάρο απευθείας στο οδόστρωμα. Τότε ήμουν και εγώ Θεσσαλονίκη, ζούσα.
1: Υπήρχε...
0: Το ζεις αυτό.
1: Ναι.
0: Το ζεις αυτό στη Θεσσαλονίκη, ρε φίλε.
1: Το είδες ή το ως μύθο?
0: Όχι, το έχει την τηλεόραση.
1: Όχι, εσύ λες το Ευρωμπάσκετ, όχι για το Φασούλα λέω.
0: Όχι, το έχει διαψεύσει και ο ίδιος.
1: Ναι, το έχει διαψεύσει ακριβώς. Υπάρχει
0: αστικός μύθος.
1: Ακριβώς, υπάρχει ο μύθος με Μίνι Κούπερ, με τον Μπιάνκι, με Πόρσε που είναι χαμηλό αυτοκίνητο, οπότε βγάζει το χέρι απ' έξω.
0: Αστικός μύθος.
1: Αστικός μύθος. Του μύθος.
0: Μύθος! Γεια σου ρε Γιάννη, καλά για την Ισλανδία δεν λέτε τίποτα? Το γράφουν όλα. Δεν κάνανε δημοψήφισμα και ψήφισε ο κόσμος της Ισλανδίας να μην αρχίσουν πάλι οι διαπραγματεύσεις για την είσοδο στην Ευρώπη.
1: Λέει ο Αλέξανδρος Χαποπηρέα, άσχετο, αλλά αυτός ο ντουμπλάτης μόνο σε μένα βγάζει μια βορειοευρωπαϊκή ξυνήλα. Δεν μου βγάζει ξυνήλα.
0: Όχι, είναι καλό παιδί.
1: Ναι, δηλαδή δεν είναι Ρούντι Φερνάντεθ. Που σου γυρνάει το μυαλό, θέλει να σου πετάξει την μπάλα στα μούτρα. Δεν είναι ο ορισμός του συμπαθητικός αχώνευτος. Μια γαθιδερίτιδα σε ένα παγκόσμιο ή σε Ολυμπιακούς αγώνες δεν μπορεί να κολλήσει. Ο Μανώλος θα πηδάει σε λίγο 6-25 και δεν θα πάρει χρυσό.
0: Εμείς,
1: ναι, μπορεί να πηδάει.
0: Εμείς θέλουμε να κερδίσει ο Μανώλο παρόντος
1: ναι,
0: τον Ντουμπλάντη.
1: Ναι.
0: Όχι. Γιατί έχει πάρει και χρυσό, έλειπε σε κάποιο τρόπο.
1: Ο οποίος Ντουμπλάντη στο Πανευρωπαϊκό στο Μπέρμιγχαμ κάτι έφαγε, λέει, τον πείραξε. Αλλά και έτσι και με το στομάχι άνω κάτω. Αλλά έχει πάρει χαμπάρι ότι η επίδοση του Μανόλο το 6-20 την έχει περάσει μόνο τον Μπλάντης.
0: Ναι, αφού έχει ξεπεράσει ήδη
1: τον Μπούμκα.
0: Τώρα από το προηγούμενο.
1: Το Μπούμκα έχει περάσει. Ναι. Έχει αφήσει πίσω τον Μπούμκα.
0: Ναι, από το προηγούμενο.
1: Ναι. Απίστευτο.
0: Ποιο θα το έλεγε τώρα πριν λίγα χρόνια θα περάσει τα 6-20.
1: Έλληνας επικοντιστής ότι θα περάσει τον Μπούμκα, τις επιδόσεις του Μπούμκα.
0: Γεράνα τα παιδιά. Να πούμε Χρυσή Ελισάβετ Τελτσίδου στην κατηγορία 70 κιλών στο τζούντο με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η 30χρονη τζουντόκα ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, όχι μόνο όταν φέρνουν διακρίσεις, αλλά και για την προσπάθειά τους και για όλα αυτά που τραβάνε μέχρι να κατεβούν στους αγώνες. Γονείς, πηγαίνετε τα παιδιά στον αθλητισμό όχι για να πάρουν χρυσό μετάλλιο, αλλά για να ξεκολλήσουν από την οθόνη του κινητού. Είναι μεγάλη ιστορία γιατί κοινωνικοποιείται το παιδί καταρχάς.
1: Έχει πάρει χαμπάρι πως μεγαλώσαμε εμείς.
0: Κοινωνικοποιείται το παιδί καταρχάς.
1: Και τώρα κοινωνικοποιούνται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Το ξέρω ότι δεν γίνεται. Εμείς φεύγαμε, ιδίως στο χωριό, φεύγαμε και γυρνάγαμε όταν ανάβανε τα φώτα στις κολόνες.
0: Κι αν,
1: ναι. Αλλά δεν μας έψαχνε άνθρωπος, δεν τους ενδιαφέρε. Ξέρανε κάπου παίζουμε μπάλα, κάπου τρέχουμε. Αυτά κάναμε. Δεν υπήρχε φόβος στους γονείς τότε.
0: Γιατί τα παιδιά στον αθλητισμό και μην τα πιέζετε. Γιατί είναι τα πάνε στον αθλητισμό. Που τα έχω ζήσει τώρα, σου μιλάω, εκπήρα. Τα πάνε στον αθλητισμό και μετά τα πιέζουν. Γιατί δεν κέρδισε αυτό, πώς έκανες έτσι, πώς έκανες. Δηλαδή έχει το παιδί όλο το άγχος του σχολείου, των ξένων γλωσσών και πάει να κάνει αθλητισμό για να ξεδώσει λίγο. Δεν λέμε πρωταθλητισμό.
1: Ωραία. Έχω πετύχει.
0: Και έχεις και το γονιό από πάνω. Δηλαδή.
1: Έχω πετύχει γονιό σε σχολικό αγώνα δρόμου να τρέχει μαζί με την κόρη του. Μέσα, όπως τρέχανε όλα τα κοριτσάκια, ήταν και αυτός μέσα και να τις φωνάζει. Τρέχα κι άλλο μπορείς. Θα βγει. Να τις φωνάζει μπροστά σε όλο τον κόσμο. Το καταλαβαίνεις αυτό?
0: Ναι.
1: Και δεν ήξερε το κοριτσάκι. Τι έχει ακούσει σπίτι? Τι μπορείς να φανταστείς ότι έχει ακούσει σπίτι?
0: Πάει, το διέλυσε. Ψυχολογικά. Εμείς πηγαίναμε στο. Είμαστε με τον Γιώργο.
1: Τον Κουμπάρο. Ναι.
0: Έλα ρε, πού είχαμε κάνει το πρωτάθλημα?
1: Στο Paradise Park, ναι. Πάνω στο Σαχαρνές.
0: Ναι. Και είχαμε πάει εκεί, γιατί κάναμε μια, δεν θυμάμαι τώρα, ήταν ένα παιχνίδι. Και περνάγαμε και ήταν παιχνίδια ακαδημιών. Κοιτάξτε, ήταν η μάνα, μια μάνα ρε φίλε. Θα μου ζητάμε αν ο πατέρας αλλάζει κάτι, όχι. Αλλά μας έχει μείνει με τον Γιώργο χαραγμένο στο μυαλό. Και ήταν η μάνα, στη μία περιοχή, Ο πιτσιρικάς κυνήγαγε την μπάλα προς την άλλη περιοχή και του λέγε τράξε, τρέξε, να πιάσει την μπάλα, έτσι με κοτσίδα, μια έτσι χοντρούλα. Τρέξε, δεν πρόλαβε ο πιτσιρικάς. Είσαι άχρηστος, καλά κάνει και θα σε βάζει ο προπονητής. Αλλά το κάνει το παιδί ρε, ζήρωσε όλο τον κόσμο. Γιατί δεν πρόλαβε την μπάλα, να με βγει έξω. Και μου λέει, θα με λέγε εσύ καλά, ακούσα, του λέω μια χαρά ακούσες. Και η ταμπέλα που ήταν στην Ίντερ ή στη Μίλαν. Τέλος πάντων στο Τωρίνο, στις ακαδημίες που είχε απ' έξω που λέει: αν νομίζετε το παιδί σας είναι ο Μέση, να τον πάτε στην Μπαρτσελώνα. Έπαιζε το στην Μπαρτσελώνα.
1: Στη σχολή προπονητών, η συμβουλή που μου είχαν δώσει τότε οι καθηγητές ήταν ότι αν ασχοληθείς επαγγελματικά.
0: Α, συγγνώμη, συγγνώμη, ο Χρήστος, συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι, ναι. Ο καναλής είναι πιο ψηλός από τον Ντουμπλάντη. Ναι, αλλά επειδή είναι τετράγωνος, ο άλλος είναι λελέκι, τον έχει στο μυαλό σου. 1,86 ο Μανόλο, 1,81 ο Ντουμπλάντη.
1: Μου είχαν πει οι καθηγητές.
0: Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Πειραιά, ο Μανόλο πιο ψηλός. Για πες, για πες.
1: Η συμβουλή, αν ασχοληθείς με ακαδημίες, επαγγελματικά αν ασχοληθείς με ακαδημίες. Ως προπονητής. Βρες έναν τρόπο οι γονείς να μην βλέπουν την προπόνηση. Βρες έναν.
0: Θα μπαίνουν και βλέπουν την προπόνηση.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Απαγορεύεται αυτό.
1: Τι απαγορεύεται.
0: Κανονικά απαγορεύεται.
1: Εντάξει. Στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ απαγορεύεται. Στις ακαδημίες αυτές που είναι στα γηπεδάκια 5-5-7-7, από πάνω είναι. Βρες έναν τρόπο τους γονείς να τους έχεις μακριά από την προπόνηση.
0: Αυτό είναι θέμα προπονητή. Ναι, εντάξει, πηγαίνει τα παιδιά σας, αλλά μην τα πρίζετε. Δύσκολο.
1: Ο Steve Kerr δεν ήταν που έλεγε ότι αν ζητήσει συμβουλή ο γιος μου, σαν γιο μου θα τον συμβουλεύσω, σαν αθλητή θα του πω, άκου τον προπονητή σου.
0: Αυτό είναι το σωστό.
1: Αυτό είναι το σωστό.
0: Γιατί όπως λέμε, έκανε εμένα προπονητές, κοίταξε να δεις, εμείς ό,τι και να πούμε στην προπόνηση, εσύ ο ένας ο άλλος έχετε το παιδί σας συνέχεια. Εγώ το έχω 3 ώρες, 4. Εσύ το έχεις όλη μέρα. Το πας, το φέρνεις, του μιλάς στο αυτοκίνητο.
1: Δίκιο
0: εσύ
1: έχει.
0: Του πλαμπλάρεις το μυαλό. Γιατί που κάνουν κριτική σιγά τον προπονητή και τέτοια, ή στην πρώτη δυσκολία παίρνουν το παιδί και φεύγουνε. Πού το πας το παιδί.
1: Ναι, δεν έπαιξε σε ένα παιχνίδι. Όχι, σε μια προπόνηση.
0: Αλλάζουν σωματείο και αυτά γιατί ξέρουν.
1: Γιατί ξέρουν ότι φταίει ο προπονητής. Φταίει ο σταματέλος που δεν έπαιξε το παιδί σήμερα στον αγώνα.
0: Γιατί το μυστικό, να ξέρετε, σε όλα τα αθλήματα όταν πάτε το παιδί σας, το μυστικό, γιατί είναι μικρά παιδιά, είναι να κάνει φίλους και παρέες. Εκεί. Δηλαδή να πηγαίνει πρώτα για την παρέα, να δει τον Νίκο, τη Σοφία, τον Νότι, τον Μινά. Και μετά το παιχνίδι αυτό, το άθλημα αυτό, καθεαυτό. Αυτή είναι η προσέγγιση.
1: Χρυσός κανόνας για τις ακαδημίες. Μην ξεχνάτε, έχετε να κάνετε με παιδιά που πριν ήταν σχολείο και μετά όταν θα γυρίσουν θα έχουν και διάβασμα για το σχολείο. Βρες τρόπο να περνάει ωραία.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Σε παίρνει από κάτω. Είναι δύσκολο. Ο Ντουμπλάτης είναι καθαρά αθλητικό σώμα, σώμα κλασικού αθλητισμού, το γουστάρο μάγκες. Ο Αλέξανδρο, όπως είχε πει, λέει Χρήτος, όπως είχε πει για τους Ιουκοσλάβους, ο αείμνηστος Γεωργίου, ακόμα και ο Τίτιο, ρε. Και η μαμού τα κοντρούλε έκανε. Ο Αλέξανδρος Αλάνια, καλησπέρα, άσχετο με την νεοστέρα θεματολογία. Αυτό ο Ντουμπλάτης λέει μόνο σε μένα βγάζει. Α, αυτό που είπες προηγουμένως,
1: Τέτοια. Εντάξει. Ευγενικός, αντιπαθητικός βέβαια. Δεν τον είπε στο στήλι Ρούντι Φερνάντεθ, γιατί ο Ρούντι ήταν και ο τερματοφύλακας στο πόλο της Εθνικής Ομάδας της Ουγγαρίας.
0: Ναι, ξινός.
1: Πολύ, πολύ.
0: Να πούμε ότι φωτιά στο Μαρκόπουλο, Οροπού, 112 για ετοιμότητα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυροσβεστικής. Έχουν κινητοποιηθεί 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ξέσπασε στις 5.30. Μετά λίγο μετά στάρθη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Για την κατάσβηση σας είπαμε ποια είναι η δύναμη. Από αέρος πραγματοποιούν ρήψη 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Και στο έργο της κατάσβεσης συνδράουν και οι υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου αυτά. Έχει βγάλει και ανακοίνωση ο Δήμος Οροπού. Περιγράφοντας το γεγονός, έχει εκδηλωθεί στην περιοχή Μαρκοπούλου του Δήμου Οροπού, στον οκισμό Αγίου Ιωάννη, φωτιά και σε δασική περιοχή, σε πολύ μικρή απόσταση από το δάσος της Μαυροσουβάλας. Γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης. Αυτή είναι ανακοίνωση του Δήμου Οροπού. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ έχουν ζητηθεί και εναέρια μέσα για την επιχείρηση κατάσβεσης. Παράλληλα, βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση η πολιτική προστασία του Δήμου Οροπού, με τις εθελοντικές ομάδες που ανήκουν στη δύναμή της να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Σε λίγο νεότερη ενημέρωση.

0: είναι αυτά τα πράγματα, παιχνίδια, ρε. Στη μέθ του παίρνω 12χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο με πατίνι στην Κάρπαθο και έγινε αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Τώρα κι εγώ πήγα διακοπές. Τρέχουνε, ρε φίλε. Και δεν τα ακουμπά πίσω, σκοτώσουν άνθρωπο. Όχι μόνο αυτοί να τραυματιστούν, να πάρουν κι άλλους στο λαιμό.
1: Ναι, όποιον παρασύρουν με την ταχύτητα πάνε, τον χτυπήσουν. Εννοείται.
0: Δεν έχουν μέτρο στο μυαλό, δεν πάνε.
1: Δεν γίνεται τα πατίνια να πηγαίνουν χωρίς φώτα και να είναι μαυροντημένος ο οδηγός.
0: Τρέχουνε.
1: Στη Συγκρού 12 η ώρα το βράδυ.
0: Τρέχουνε. Και κάποιοι κάνουν και σπάσιμο. Μπα πάνε στη μεσαία. Σου δεν θα κάνει να με πετάξει κάτω να περάσει. Θα βρει ένα τρελό να βρεθεί απάνω.
1: Θα τον πέρασε.
0: Να
1: παίζει
0: με το κινητό.
1: Θα τον πέρασε από πάνω.
0: Γιατί έσκασε ένα μήνυμα που λέει για να το δω και αυτό το για να το δω το ένα δευτερόλεπτο. Θα τον πέρασε από πάνω.
1: Γιατί...
0: Και μετά βγαίνουν και κλαίνε. Α, γιατί... το παιδί.
1: Γιατί θα είδε ότι δεν υπάρχουν αυτοκίνητα μπροστά του και σου λέει με τη βλακία που τον κουβαλάει να διαβάσω το μήνυμα αφού δεν είδε αυτοκίνητα.
0: Σα βγάλει ένα πατίνι.
1: Αυτό.
0: Ένα φίλο είχε σοβαρό τροχαίο. Πήγαινε με 160-180. Ήταν δύο αυτοκίνητα, είχε ακριβό αυτοκίνητο. Είχε δύο αυτοκίνητα, άμα μου λέει στα 400 μέτρα. Πήγε νοσοκομεία, είναι ρόμποκοπ τώρα, μέσα στις λάμες.
1: Με τα χιλιόμετρα που λες,
0: αυτό.
1: Τα 400 μέτρα δεν είναι τίποτα.
0: 500 μέτρα, ναι. Και τα βλέπω και κάνει γκλίν γκλίν το κινητό, το είχε δίπλα στο κάθισμα. Δεν πήγε να τα ανοίξει, πήγε να δει ποιος το έστειλε. Και μέχρι να κάνει έτσι να δει, πήγε και πέσα από μου. Οι άλλοι τι φταίνε. Του λέω καλά εσύ, του λέω, οι άλλοι τι φταίνε. Μου λέει εντάξει τώρα, τραγικό λάθος. Μου λέει το πληρώνω ακόμα.
1: Ρόμποκοπ.

0: Γεια σου, μην αποκαλυθέα. Γεια σας, παιδιά μου. Τα κορίτσια τα είδα σε όλους τους αγώνες μέχρι την πρόκληση στις 16. Ήταν υπέροχες όλες. Καταπληκτικές αγωνίες με ψυχή Λένας. Να τους ευχηθούμε καλή συνέχεια. Είναι ικανές για όλα. Μακάρι να κερδίσουν αυτό που επιθυμούν. Καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα από αύριο. Να σε καλά, μήνα 8 πήγανε. Μήνα στους 8 είναι τώρα.
1: Είναι και τελευταία Κυριακή του Αυγούστου. Τελειώνει,
0: Αλλά μην κλάψει τώρα, εντάξει.
1: Αλλά δεν θα κλάψει το καλοκαίρι.
0: Οι βουτιές συνεχίζονται!
1: Και το καλοκαίρι είναι μέσα μας, εννοείται.
0: Τι είναι αυτό, εσύ δύο γκαζιές κάνεις και είσαι στη Λευκάδα, ρε φίλε. Πόρτα κατσίκια και τέτοια.
1: Πόρτο κατσίκια είναι για τους τουρίστες.
0: Ναι, δεν θα πω την παραλία που πάει ο άλλος, ανεβάζει παραλιάρα ή νησί, αυτά εκεί. Σε δύο χρόνια έχει γεμίσει το νησί και η παραλία και λέει ο πλακός ανελαφούρε ηλίθιες ή δεν το γράφες. Εσύ που παλεύεις για τα δικαιώματα, ο δικαιωματιστής, όλοι να έχουν ίση πρόσβαση παντού και το διαλαλείς και το διατρανώνεις.
1: Μετά που έρχονται όλοι.
0: Και να δω τι ωραία, θυμάμαι ρε φίλε πριν από 30 χρόνια, 25, που έγραφε ένας συνάδελφος παλιός τόσες φορές τον τώρα, ότι έχει βρει τον παράδεισο. Τον παράδεισο και ο παράδεισος και ο παράδεισος και θα σου πω το όνομα, τον ξέρεις, τόσες φορές. Και ο παράδεισος και ο παράδεισος και ήταν η Ελαφώνησος κάτω. Πριν 30 χρόνια τώρα. Και τώρα, ρε φίλε, έγινε της μουρής του πανηγύρι. Όχι, θέλω να σου πω.
1: Δεν νομίζω ότι πλέον υπάρχει μέρος που, ναι, που να το ζήσαμε ως παράδεισο, έτσι όπως το έλεγε ο συνάδελφος, και να παραμένει ακόμα αυτός ο παράδεισος.
0: Τώρα με τα social και με όλα αυτά. Και με
1: τίποτα. Τίποτα, παντού.
0: Παντού. Αλλά μην μου λες τώρα δικαιωματιστής όλοι και μετά να φωνάζεις, αφού εσύ το διαφήμισες. Γιατί να μην έρθω, ρε φίλε, κι εγώ. Δεν κατάλαβα. Δεν μου είπες ότι εδώ είναι ωραία. Γιατί να μην έρθω κι εγώ.
1: Ήρθες.
0: Τώρα τι φανάζεις που ήρθαμε άλλοι 10. Είσαι ηλίθιος!

0: Γεια σου ρε Μαξ, παρότι αξίζεις. Θα πω για την ΑΕΚ τώρα. Τι την περιμένεις στο Champions League, χρήμα. Τι χρήμα.
1: 40 εκατομμύρια.
0: Θα τα πω ωραία εγώ τώρα.
1: Μου τα πεις ωραία εσύ.
0: Στα λέω ωραία, στα εξηγώ καλά.
1: Μάθε μπαλίτσα.
0: Σας ακούω συχνά λέει παλιό γαβρί γιατί είστε. Τι βρίζεις ρε. Το παλιό τι το βάζεις. Γιατί είστε πολύ τέρια στο δίδυμο λόγω αρμονικής αντίθεσης. Ο ένας θερμός συναισθηματικός, ο άλλος ψυχρός και ορθολογιστής. Ο ένας νερωμένος, ο άλλος ξενέρωτος. Ο ένας άσχημος, ο άλλος ωραίος. Ο ένας μπατήρης, ο άλλος ξενοδόχος. Άρα το άσχημος πήγαινε για μένα.
1: Μπατήρης δεν υπάρχει.
0: Τι δεν υπάρχει.
1: Μπατήρης δεν υπάρχει.
0: Ξέρει, Μαξ, μην τον ακούς.
1: Καραβοκύρης είναι.
0: Ναι. Πάντως το άσχημος πάει για μένα.
1: Δεν ξέρω.
0: Μα αυτή τη σειρά, ρε.
1: Επειδή είπε ο ένας μπατήρης, ο άλλος ξενοδόχος.
0: Ναι, άρα.
1: Άρα εσύ είσαι μπατήρης. Ναι.
0: Μπράβο, παιδιά. Χαίρομαι που πήρατε 2,5 ώρα και περνάμε όλοι καλά. Άντε και του χρόνου. Γεια σου, ρε Μαξ.

0: Πώς το είχε πει ο Best, ρε. Ο Best.
1: Είχε πει πολλά.
0: Στην Πεφτούρα.
1: Είχε πει πολλά.
0: Ε?
1: Πιο πολλά.
0: Ο Best που δεν άφηνε γυναίκα, τίποτα. Ε. Λέει, αν είχα γεννηθεί άσχημος, τώρα κανείς δεν θα θυμόταν τον Μπελέ. Είναι η απάντησή μου στο Max.

0: Πάμε για δελτίο ειδήσεων με Άσπα Παναγωπούλου και επανερχόμαστε λίγο στην τελευταία ώρα της εκπομπής.
1: Είχε πει και το άλλο το φοβερό George Best. Yeah. Έκοψα το ποτό και τις γυναίκες. Ήταν τα 20 χειρότερα λεπτά της ζωής μου.

0: Ρουμπάους.
1: Ιουλιέτα.
0: Από του Μπόστ την Πένα.
1: Έργο παλιό.
0: Ασύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
1: Ρωμαίο Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε.
2: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Χοριδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή.
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν. Αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ιδέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: 8 νεκροί και 17 αγνοούμενοι είναι σύμφωνα με το CNN Turk ο νεότερος απολογισμός από την ανατροπή καταμαράν στα νυχτά της κατεχόμενης Κερίνιας στην Κύπρο. 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, καθώς το πλοίο επέβαιναν 267 άτομα. Ένας επιζών που μίλησε σε τουρκοκυπριακή εφημερίδα καταλογίζει ευθέως ευθύνες στο πλήρωμα, καθώς διαβεβαίωναν τους επιβάτες πως δεν υπήρχε πρόβλημα, παρότι το πλοίο έβαζε νερά και ήταν, όπως είπε, οι πρώτοι που έφυγαν. Τις ευχές του για ταχύ ανάρρωση και τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των νεκρών εξέφρασε ο Ταγί Περντογάν. Όπως είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, η Άγκυρα ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή σε συνεργασία με τις αρχές τα κατεχόμενα ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Βαθιά θλίψη και αγωνία εξέφρασε η Λευκωσία με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 5 το απόγευμα σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ροπού. Σε ισχύ παραμένουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές κυκλοφορίας. Σε εξέλιξη οι πυρκαγιές σε δασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Κέρκυρας και σε δύσβατη δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Γρεβενών. Μήνυση κατά γνώστων θα καταθέσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα, μετά την κλοπή καλωδίων από άγνωστους δράστες που έγινε την Παρασκευή σε προάβλιο χώρο της υπηρεσίας στο Ελληνικό. Η ΕΥΠ αναφέρει ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού, το οποίο έγινε αντιληπτό από την ιδιωτική εταιρεία Security, η οποία και ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές και έγινε καταγραφή. Τέλος, σύμφωνα με την ΕΥΠΑ, από το περιστατικό δεν επηρεάζεται η υλοποίηση του έργου εγκατάστασης του συστήματος VCRS, που είναι μια κρίσιμη υποδομή για τον έλεγχο της εναέρειας κυκλοφορίας και της απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα αεροσκάφη. Στα Χανιά, νεκρή ανασύρθηκε από πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά, όπου βρισκόταν για διακοπές με τους γονείς της, μια 11χρονη από την Πολωνία. Το παιδί ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και έπεσε στην πισίνα. Όταν εντοπίστηκε, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο συνοδεία περιπολικού στο νοσοκομείο Χανίων. Επί μία ώρα προσπαθούσαν διασώστες και γιατροί να το επαναφέρουν χωρίς αποτέλεσμα. Τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ θα αναπληρωθούν με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τη συμφωνία που ανακοίνωσαν την Παρασκευή Ουάσιγκτον και Καράκας. Επισήμανε ότι η διαδικασία αναπλήρωσης θα ξεκινήσει σύντομα, περιγράφοντας το πετρέλαιο της Βενεζουέλας ως δώρο από τη Βενεζουέλα στο λαό των ΗΠΑ. Δεν είναι σαφές πόσο γρήγορα η συμφωνία με τη Βενεζουέλα μπορεί να παράσχει πετρέλαιο για το επόθεμα ή να προσφέρει οποιαδήποτε βραχυπρόθεσμο όφελος στους Αμερικανούς. Σε άλλη ανάρτηση, ο Τραμπ επιτέθηκε στον Καναδά, αναφέροντας πως οι καναδικές επιχειρήσεις σειραίουν αθρώα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Καναδάς μας κλέβει για χρόνια, είπε ο Τραμπ και κατέληξε όχι πια. Στο Νεπάλ, σε τουλάχιστον 781 ανέρχονται οι νεκροί, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των φωνικών πλημμύρων της περασμένης Τετάρτης. Πάνω από 2.500 άνθρωποι αγνοούνται, συμπεριλαμβανομένων 589 ξένων. Κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν 16 θανάτους στο Θιβέτ και 546 αγνοούμενους. Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν σήμερα ότι ξεκίνησαν ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων, αφού έλαβαν δείγματα DNA και σημάδεψαν τις ορούς, ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν αργότερα να ανασύρουν τα λείψανα των συγγενών τους. Στην προημιτελική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών προκρίθηκε η εθνική μας μετά την νίκη της επί της Γαλλίας με 3-0 σετ. Η Εθνική Ομάδα Βολή των Ανδρών διεκδικεί απόψε στις 9 απέναντι στη Γαλλία το χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες που διεξάγονται στην Ιταλία. Για την τρίτη αγωνιστική της Super League σήμερα παίζουν Άρης Όφη στις 7.30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8.15 και στις 9 το βράδυ Αστέρας Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, βαθμιά στα ανατολικά και τα νότια έως 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Τα ανατολικά τμήματα η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλο.
0: Πάλι.

0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο της εκπομπής. Δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: Και εκτάκτος και δύο τρολ μαζί μας. Νότης Παπαγιαννάκος, κορυφαίος, το καλύτερο τρολ. Ο άρχοντας, ο πρίγκιπας του ομίλου, κυρίες και κύριοι. Άμα πέσει μπροστά του, άμα πέσει στο στόμα του, σε πιάσει στο στόμα του, τελείως καθάρισες. Και η Σοφία Καλαβρού, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, άξια διάδοχος. Όταν θα πάρει επιτέλους σύνταξη, περιμένει όλη η διοίκηση πότε θα πάρει σύνταξη ο Παπαγιαννάκος, ρε φίλε.
1: Ταρίς.
0: Και μόλις χθες είπε ότι θέλει 5-6 χρόνια ακόμα.
1: 10 δεν είπε. 10.
0: 10. Δηλαδή θα πέσει στα χάπια. Το λογιστήριο όλοι, δε. Θα τους τρελάνει όλους. Λοιπόν. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην μουσική επιμέλεια και Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς επειδή είστε ξύπνοι και ακούτε αυτή την εκπομπή, δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Είχαμε κάποια μηνύματα που δεν τα έχω προλάβει.
1: Να πούμε πριν τα μηνύματα κάτι δυσάρεστο.
0: Για τον Κωνσταντέλια.
1: Ρίξη χιαστού.
0: Επιβεβαιώθηκε, ναι.
1: Ρίξη χιαστού. Τον έπιασε στο στόμα του ο πρωθυπουργός. Δεν προλάβε.
0: Τι είναι αυτά που λες τώρα, σταμάτα. Δηλαδή, βγάλε τα πράσινα γυαλιά τα πασοκικά, τέλος πάντων.
1: Έχω κόκκινα ερυθρόλευκα, αλλά δεν.
0: Ποια πράσινα πασοκικά τώρα, τι. Ναι. Στο 54ο λεπτό του αγώνα με το Αμβούργο.
1: Δεν πήγε Θεσσαλονίκη για να εγκαινιάσει το μετρό που δεν πάει, ναι, στο αεροδρόμιο. Το μετρό της Θεσσαλονίκης και λέει ποιο μετρό, εδώ έφυγε ο Ντέλιας και το είπε μόνος του.
0: Ναι.
1: Έπιασε το
0: στόμα. Δεν μπορώ να φέρω τον Ντέλια πίσω, τι είχε πει.
1: Κάπου, ότι δεν ασχολούνται με το μετρό, ασχολούνται με το ότι έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Δύο μέρες μετά, χιαστό ο Ντέλιας.
0: Μην πειράζει, και άλλοι μεγάλοι ποδοσφαιριστές έχουν πάθει χιαστό. Θυμάστε τον Τζόλε. Τζιοβάνι.
1: Ο Φορτούνης.
0: Φορτούνης.
1: Καλά, πολύ. Είναι συνηθισμένος τρόπο. Δυστυχώς. Ποιον έχεις στο μυαλό σου?
0: Ο Μάνταλος Σάκ δύο φορές. Κι άλλοι, ναι, πολύ. Δεν κάνει μια πενταριά.
1: Καλά, και ο Φορτούνης και στα δύο γόνατα, ναι.
0: Και γυρίσανε πιο δυνατοί. Υπομονή, ψυχραιμία.
1: Και έχει καλή... κάνει τέτοιο ξεκίνημα.
0: Ναι, βάλει το, στην παιχνίδι βάλει τον γκολ, φίλε.
1: Έβαλε τον γκολ. Στο Super Cup είχε βάλει την υπογραφή του και ας έχασε η Μπορούσια. Και τώρα το κάτσε αυτό.
0: Έχει έντονους πόνους, οπότε αυτό περιμένανε. Η ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο κατά τον ντεμπούτο του στην Bundesliga εναντίον του Αβούργου το περασμένο Σάββατο και ως εκ τούτου θα μείνει εκτός δράση αρκετούς μήνες. Ολόκληρη η οικογένεια της BFB είναι στο πλευρό του Γιάννη. Γιάννη, θα επιστρέψει πιο δυνατός. Το γλωσσόφαγε το παιδί. Δεν είμαι ποιος, δεν το γράφει, αλλά δεν μπορώ να το πω. Ο ένας φίλος, ο Black Angus, λέει τουλάχιστον ένα εξάμηνο έξω.
1: Ναι, τόσο συνήθως είναι η ρήξη για αυτού.
0: Εντάξει, αυτή την άνοιξη θα επιστρέψει. Τουλάχιστον πρόλαβε να δώσει δείγματα της, των ικανοτήτων του και του ταλέντου του. Ο Μπάλος βουλιάζει από επισκέπτες, λέει. Απίστευτος συνωστισμός.
1: Καλά, δεν υπάρχει μέρος που δεν έχει.
0: Πάνω από 892.000 προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βίντεο που δείχνει την τεράστια προσέλευση επισκεπτών που φτάνουν στην παραλία. Δεν μπορείς να κάτσεις ούτε όρθιος. Λες και είναι απόβαση. Λες και είναι μετανάστες. Λες και είναι... Τι ας πω.
1: Είναι αυτό που λες, όταν έρχομαι εγώ. Όταν έρχομαι εγώ.
0: Πρόσφυγες. Σαν να είναι πρόσφυγες και έχουν ανοίξει τα σύνορα, πρόσφυγες μου. Και έρχονται με στα μέσα.
1: Έρχομαι εγώ, διαφημίζω τον Μπάλο για παράδειγμα. Εκεί που πάω μόνος μου, που είμαστε εγώ και άλλοι 10. Και βάζω μια φωτογραφία που εγώ είμαι στον παράδεισο.
0: Ζωάρα.
1: Ναι, ζωάρα, είμαι στον παράδεισο. Ρωτάει ο Μινάς, πού είναι αυτός ο παράδεισος. Γράφω εγώ, είναι στον Μπάλο. Θα το διαβάσει ο Μινάς, θα το διαβάσει άλλος ένας και άλλος ένας, θα το ποστάρει και ο Μινάς, θα το ποστάρει και ο άλλος και κάπως έτσι ένα εκατομμύριο κόσμος βλέπει το βιντεάκι που γίνεται χαμός στην παραλία.
0: Έτσι. Όλοι οι δικαιωματιστές. Είναι αυτοί που φωνάζουν όμως μετά. Αυτοί φωνάζουν.
1: Φωνάζουν, δεν ξέρω.
0: Τώρα που λέμε και αυτά, αυτές οι παραλίες, ρε φίλε, με το σκηνί, με τη σκάλα που κατεβαίνεις, όπως το Τζιγκράδο, ας πούμε, που είναι στη Μήλο, στην νότια πλευρά του νησιού, Ένας μικρός κολπίσκος με γαλαζοπράσινα νερά, πόσους κόσμους να μαζεύεται εκεί?
1: Πόσους χωράει?
0: Κλεισμένος ανάμεσα σε ψηλά υφιστιακά βράχια, και το έχει κάνει διάσημο. Η πρόσβαση για να κατέβει στην παραλία από τη στεριά περνάει μέσα από ένα στενό άνοιγμα στα βράχια και πρέπει να χρησιμοποιήσετε σκηνή και ξύλινη σκάλα. Δεν είναι καλή επιλογή αν έχετε και υψοφοβία. Βρίσκεται πολύ κοντά στην Φυριπλάκα, οπότε αξίζει να το συνδυάσει τις δύο παραλίες την ίδια μέρα, Φυριπλάκα και τον Τσιγκράδο. Ναι, αλλά εκεί θα μπορούσες να πας και με σκάφος, ε.
1: Ναι, αλλά προσέχεις που είσαι με το σκάφος, με σώθηκε ένας βράχος στο κεφάλι.
0: Μα μας ήρθε μήνυμα το πρωί, τραυματίστηκε στη Μήλο μια...
1: Ακριβώς.
0: Ήρθε, μας έστειλε το λιμενικό, εκεί που κάνε μπάνιο.
1: Στο κλέφτικο.
0: Στο κλείδι, εκεί που κάνει μπάνια, έπεσε βράχο και τραυμάτισε. Να, και τρέχαμε εμείς το πρωί. Τραυματισμό, να σου πω τι ώρα μας ήρθε, 12 και 4. Τραυματισμό αλλοδαπής λουγόμενης κατά τη... άκουρεση, κατά τη λήψη θαλάσσιου λουτρού. Ρε παιδιά, εκεί στο Υπουργείο, ρε παιδιά, χαλαρώστε λίγο, ρε παιδιά. Κατά τη λήψη θαλασσίου λουτρού. Είναι το μήνυμα μας ήρθε από το λιμενικό. Ρε χαλαρώστε, ρε, 2026 έχουμε.
1: Ούτε ο συγχωρεμένος ο Κερθόδωρος στο φως. Δεκαετία του 60 δεν έγραφε έτσι.
0: Αυτό μου θυμίζει που ήμουν στο πολεμικό ναυτικό και κάποιοι υπαξιωματικοί για να δείξουν ότι το κατέχουν μιλάγανε δημοτικό.
1: Καθαρεβουσιάνικα.
0: Ήταν το κλασικό που άμα βρεθώ με κανένα κληρούχα το λέμε. Που είχε βγει ένας και λέει: και τώρα θα σας υπενθυμίσω κάτι που ξέχασα να σας πω προηγουμένως.

0: Λοιπόν, τραυματισμός αλλοδαπής λουόμενης κατά τη λήψη θαλασσίου λουτρού στη θαλάσσια περιοχή Κλέφτικο, νότια της Μήλου, μετά από αποκόλληση βράχων. Μεταφέρθηκε με τις αισθήσεις της στο λιμάνι της Μήλου και από εκεί με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Μήλου.
1: Και από εκεί?
0: Εκεί έμεινε.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Δεν το έχω παρακολουθήσει. Τα τρέχω τώρα και με αυτό που το βράχω στο κεφάλι. Εντάξει, είπαμε. Τι άλλο να κάνω, εδώ έχουμε πολέμους. Κατά τη λήψη θαλάσσιου λουτρού.
1: Διάβασε το μία. Αυτή την πρόταση. Μπορείς να διαβάσεις άλλη μία?
0: Γιατί, για να το τυπωθείς?
1: Όχι.
0: Τραυματισμός αλλοδαπής λουωμένης κατά τη λήψη θαλάσσιου λουτρού.
1: Αφού είναι λουωμένη, θαλάσσιο λουτρού, πλεονασμός, ναι, κατά τα είναι. Για συνέχισε.
0: Στη θαλάσσια περιοχή Κλέφτικο.
1: Θαλάσσιο λουτρό στη θαλάσσια περιοχή θα είναι. Πού θα ήταν?
0: Να είμαστε ακριβείς.
1: Τα βράχια θα ήταν. Το θαλάσσιο λουτρό.
0: Τα βράχια μόνο τη Πειραϊκή.
1: Κοιμάται ο Στέλιος ο Μπεκρής.
0: Αυτό, τέλος.
1: Κοιμάται και ονειρεύεται πως την Αυγή παντρεύεται.
0: Όχι, εντάξει. Πρέπει να είναι τυπική. Άρα τώρα αυτή η λήψη λουτρού, ρε παιδιά μου. Ξέρω εγώ. Δεν υπάρχουν, ρε φίλε, δεν υπάρχουν. Μια γυναίκα γράφει, λέει, ο πατέρας μου ήταν άπιστος. Τι έμαθα μεγαλώνοντας σε μια τέτοια οικογένεια. Τι, ξέρω εγώ τι έμαθε. Θέλω να το διαβάσω.
1: Όχι, έτσι όπως το
0: ξεκίνησες. Μια γυναίκα γράφει για όσα τη δίδαξε η εξωσυζυγική σχέση του γονέα της. Καταρχάς, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Ήξερε όλη η οικογένεια ότι ο μπαμπάς κεράτωνε τη μαμά. Και μεγάλωνε η οικογένεια. Τον συγχώρεσε η μαμά.
1: Δεν ξέρω τι έκανε η μαμά.
0: Αφού λέει μεγάλωνε, άρα ναι, συνέχιζε το κέρατο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δημοσιογράφος και συγγραφέα. Αυτό το πράγμα, ρε φίλε, που ξένη είναι. Έμα. Όχι, αίμα μας πάει, αίμα λένε τι είναι. Αυτό το πράγμα που βγαίνουν όλοι και δικοί μας εδώ, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, αυτά, εκείνα. Και όλοι, ρε παιδί μου, τους έχει βρει η μοίρα κατά κέφαλα. Όλους! Δεν υπάρχει κανένας. Και καμία. Όλοι. Από θαύμα ζουνε, από θαύμα όλα τα κακά της μίας τους πέσα στο κεφάλι, αλλά αντέξαν. Όλοι, ρε παιδί μου, και τα βγάζουν και φορά παρτίδα. Α, δεν ντρεπόμαστε, λέω εγώ.
1: Γράφει ο Γιώργος.
0: Λέω εγώ, δεν ντρεπόμαστε.
1: Δεν ντρεπόμαστε.
0: Εσένα τι σου ήρθε στο κεφάλι?
1: Ο ουρανός.
0: Α, εσύ είσαι γαλάτης. Μεγάλο στο Λονδίνο. Ο μπαμπάς είχε επιχείρηση. Πολλά λεφτά. Γράφει την επιχείρηση τώρα, κατασκευαστική, καταλαβαίνεις. Και η μητέρα της διαχειριζόταν τα οικονομικά της επιχείρησης.
1: Για να επιστρέψουμε στο δελτίο τύπου του λιμενικού, λέει ο Γιώργος από το Far West, αφού δεν έγραψαν συναυλία συγκροτήματος κυλιόμενων λίθων, πάλι καλά. Τέτοιο έχει.
0: Ο Ντένις έχει γράψει άλλο, το έχει στείλει νωρίς, με την Ακαδημία του Πλάτωνα, λέει, θα γίνει τίποτα. Μιλάμε για τριτοκοσμική κατάσταση στα πέριξ της οδού Δράκοντος. Και εκεί δεν είναι ο Δούκας?
1: Αυτή είναι ο Σταθνέο, δεν είναι.
0: Πασόκο. Δικός είναι, πάρ' τον ένα τηλέφωνο.
1: Τι δικός μου?
0: Αν και αληθωρίζει προς τον Τσίπρα.
1: Τι δικός μου?
0: Πασόκος. Δικός, Πασόκ δεν είσαι. Εσύ και ο Χρήστος ο Κούτας μας έχετε πρίξει εδώ μέσα. Και ο Νότης ο Παπαδόπουλος.
1: Πασόκ, παλαιό, ορθόδοξο.
0: Πρέπει να αλλάξει το τίτλο της εκπομπής. Δύο Πασόκ και ένας δεξιός να λέγεται εκπομπή που παίζει μία με δύο στο σταθμό.
1: Λέει η Στέλλα, όταν έχεις ζήσει το κάθισμα πατήτο και έχετε ψυχή σου να το βλέπεις έτσι. Το κάθισμα.
0: Και ποιος θέλει, ρε Στέλλα, οι βιοκαιωματιστές. Και εμείς εδώ.
1: Όταν πήγα πρώτη φορά στο κάθισμα, αν δεν έπαιρνες νερό μαζί σου, πήγαινες από. Αφυδάτωση. Σου τραγουδούσαν αφυδάτωση τραλάι, παουτζίδες. Κανονικά. Τώρα, όπου θέλεις, διαλέγεις τα beach bar. Σε ποιο θα πάει να κάτσεις. Δεν βρίσκεις να παρκάρεις.
0: Αυτό για που κωδικοποίησε τον Νικό. George Clooney, εσείς αυτό.
1: Κατά κούτρα. Ο κούτρας με λέει George Clooney.
0: Άσε τις πασοκικές βλακίες.
1: Που είπα γκαντέμι τον πρωθυπουργό μου.
0: Αναστασοπούλου κολοκυθά με περί γκαντεμιάς και τα σχετικά μήνυματα.
1: Αυτά δηλαδή τα λέει η Μαρία με τον Γιάννη. Περί γκαντεμιάς θα το λέω συνέχεια. Δεν έχω εγώ.
2: Α, είναι Πασόκος και Κολοκυθάς, αγόρι μου. Νίκο, είναι Πασόκος και Κολοκυθάς, δεν το καταλαβαίνεις.
1: Ο Κολοκυθάς είναι Πασόκος τωρινού Πασόκ. Εγώ είμαι παλαιού Πασόκ.
2: Και ο Κούντας αυτό μου λέει, ότι, είναι, ότι ο Κολοκυθάς έκανε και καμιά βόλτα παλού.
1: Ναι, ο Κολοκυθάς είναι διαψεύδει.
2: Πασόκος είναι, για να τον πιστέψω. Εννοώ ότι τον βολεύει. Καλησπέρα, παιδιά, Μινά. Είδες την είδηση?
3: Μινά.
2: Εδώ είμαι. Είδες την είδηση του Τραμπ? Άλλαξε το όνομα της λίμνης στον Τάριο και είπε ότι ναι, αυτό είναι περασμένη εβδομάδα, ναι. Είπε ότι μπορεί να αλλάξει και το όνομα του Ειρηνικού. Να δούμε, λέει, αυτός είναι ικανός να αλλάξει και το όνομα του Αιγαίου. Να το πει παράδειγμα η Βάνκα. Αυτά που ζούμε είναι απίστευτα. Έχεις πρόβλημα με το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί? GBU 57.
1: Εννοείται ότι έχει. Αυτό, και δεν είναι μόνος.
2: Αυτός δεν τον αποθέωνες που άνοιξε τα αρχεία για τα UFO? Από πέρσι μάλιστα για τα UFO και ανοίξαν τα αρχεία για τα αγνώτης ταυτότητος υπτάμενα αντικείμενα. Εσύ δεν τα έλεγες, δεν τον αποθέωνες τώρα, δεν σ' αρέσει? Γιατί είσαι Καναδός? Φοβάσαι με κάνει τη λίμνη Οντάριο λίμνη Αμερικής? Ο Χρήστος Χιάλη, από την τέλεια, λέει, δυστυχώς ρίξει χιαστού, το γλωσσοφάγανε, λέει, μη φύγει και μη φύγει, πολύ κρίμα το παιδί.
1: Υπήρχαν βέβαια και εκεί που λέγανε καλύτερα να φύγει, να βρει την υγεία του.
2: Ναι, αλλά πιο μικρή ήταν, μη φύγει και μη φύγει. Γεια σου, ρε φίλε Μινά, δώσε πόνο. Γεια σου, ρε Νικόλα, δεν νιώζε. Πού είσαι, ρε άρχοντα? Βατράχη του λιμενικού.
1: Ποιος?
2: Ο Νίκος.
1: Ο Ντενιόζιος.
2: Δεν νιώζεις.
1: Α, εντάξει, το...
2: Ναι, ναι, ναι, το έχει, καλά το διαβάζεις, δεν νιώζεις.
1: Ναι, με λατινικούς χαρακτήρες. Βατράχη, ε. Αυτή είναι εκπαίδευση.
2: Ήταν επικεφαλής στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004. Είχε πάει στην Αυστραλία που είχαν κάνει οι Ολυμπιακούς Αγώνες, ειδική εκπαίδευση.
1: Το 2000, ναι.
2: Μου παίζει.
1: Τι εκπαίδευση?
2: Εκπαίδευση. Ασφάλεια και όλα αυτά. Τρομοκρατία και δεν συμμαζεύεται.
1: Αυτή είναι εκπαίδευση.
2: Κεφάλι. Είναι φίλος μου, πρόσεχε.
1: Να πει μια.
2: Είναι φίλος.
1: Μια μέρα από τη.
2: Γεια σου, Νίκο.
1: Μια μέρα από τη θητεία του. Όλη τη θητεία μου να του πω, θα πέσει κάτω και θα γελάει.
2: Ναι, εντάξει. Τι παίζανε σε άλλο επίπεδο. Ναι. Μα το σημαντικότερο είναι αυτό, και αυτό που λένε, που το έχω δει και στο TikTok και αυτά. Δεν έχει σημασία, λέει. Όταν πας ειδικές δυνάμεις, πόσο γρήγορος είσαι, πόσο γυμνασμένος, τι αντοχές έχεις, τι δεν μπανάσαι με πρωταθλητής του κόσμου. Εκεί δεν δοκιμάζεις αυτό. Εκεί δοκιμάζεσαι πώς αντέχεις σε κάτι αντικσοότατες συνθήκες που πάνε όλα στραβά, που είναι πάνω από το όριό σου. Είναι και στο μυαλό. Πρέπει να ξεπεράσεις αυτά που έχεις στο μυαλό σου. Δεν πάει να είσαι δεκαθλητής super duper με ποντικάρες και αντοχές και αυτά. Δεν άρα, μετράει εκεί.
1: Αυτό είναι κάτι συγκεκριμένο.
2: Εκεί δεν μετράει. Εκεί παίζουμε με το μυαλό. Γεια σου, Άρη. Δεν το έχω δει, αδελφούλη, αλλά...
1: Αλλά δεν σου έχουμε κόψει ποτέ, Άρη μου, μήνυμα. Άρα ναι, δεν έχουμε θέμα να σου κόψουμε τώρα μήνυμα.
2: Γεια σου, Μαρία.
1: Ναι, από την Πέμπτη η τηλεματική
2: στα... Η Μαθιοπούλου, ναι. Η τηλεματική εκτός από την Πέμπτη, εκτός από την Πέμπτη. Ναι. Απαράδεκτη, λέει, το μετρό χωρίς οδηγούς στη Θεσσαλονίκη τους μάρανε. Τι έγινε, παιδιά, με την τηλεματική?
1: Δεν λειτουργεί. Είναι... Πάστε, ναι, πας στη στάση και περιμένεις.
2: Κάντε υπομονή από Τρίτη που είναι πρώτη του μήνα, θα γυρίσουν όλοι πίσω. Έχουν πέσει άδειες τώρα. Και φίλε, ως Πασοκζής,
1: ναι,
2: και μάλιστα προεδρικός.
1: Ναι, αλλά δεν έχουμε Πασόκ.
2: Ναι, θέλω να σου πω, ως Πασοκζής και ναι, μάλιστα, εμείς Πασόκ είπαμε στην κυβέρνηση.
1: Ναι.
2: Εξυγχρονιστές μένα, αλλά Πασόκ.
1: Αλλά κατηγορούν τον Πασόκ.
2: Σημίτη.
1: Τα ίδια λέμε, άρα δεν είναι Πασόκ.
2: Ως Πασοκζής γνήσιος, ναι, έπρεπε να θυμάσαι το ρητό ότι επί Ανδρέα τον Αύγουστο.
1: Τα μπάνια του λαού.
2: Δούλευαν μόνο τα ρολόγια. Ανδρέα, ζεις, εσύ μας οδηγείς. Ρε, έβρισες 5.000 κάτω και δεν έσχυσες να το πάρεις, ρε. Ο αυτά λέει έκανε κάτι σωστό, άνοιξε τα αρχεία για τα UFO, αλλά όχι και να διαλύσει όλο τον πλανήτη. Για τα UFO είναι σωστό αυτό που έκανε, όσο όλα τα υπόλοιπα είχαν ανακατέψει να ακούμε, ψαχνόμαστε κάθε μέρα τι θα ανακοινώσει και θα τρέχουμε.
1: Αλήθεια είναι.
2: Σας είπα. Σκοπός του Ντόναλντ είναι από το παλιό δόγμα Μωρέ, από το 1800, τόσο δεν θυμάμαι, είναι το Fortress, το Castle της Αμερικής. Να έχει αυτονομίες, να έχει τα πάντα, γι' αυτό τα έχει βάλει και με τον Καναδά, να το θωρακίσει όλο αυτό. Βόρεια και Νότια Αμερική, έχει πιάσει και τη Γρυλανδία μέσα και το Μεξικό, Βενεζουέλες, τα πάντα όλα. Και να φρενάρει την Κίνα.

0: Επαρχής αυτό είναι με Αμερική.
1: Εγώ θυμάμαι τους υποστηρικτές του, ναι, να λένε στην πρώτη του θητεία πρώτη ότι ήταν ο μόνος πρόεδρος που δεν έκανε πόλεμο. Και τώρα δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο.
0: Άνοιξε τη βεντάλια πολύ.
1: Τι βεντάλια, δεν έχει γίνει.
0: Όλοι οι πόλεμοι συνδέονται μεταξύ τους τώρα.
1: Δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο.
0: Και μην αρχίσει και τώρα το πανηγύρι στην Κασπία που βαράει ο Ζελένσκι χαλαρά τώρα. Γιατί η Ρωσία με το Ιράν επικοινωνούν μέσω της Κασπίας. Τους στέλνουν πράγματα, παίρνουν πράγματα. Εν τω μεταξύ η Ρωσία παρέτεινε τον αποκλεισμό των εξαγωγών δίζελ βενζίνη μέχρι τέλος Σεπτέμβρη. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες χώρα σε εξαγωγή δίζελ. Παιδιά, θα σφυρίξουμε!

0: Παλακρόνο Τουρκοβούνη λέει καλησπέρα σας στο κύριο Σταματέλο. Η εγκρεμνή λέει είναι για να πέσουμε από την ορούμενη σκάλα, να τα λέμε και αυτά.
1: Υπάρχει σκάλα εκεί, και εκεί πας διαθαλάσσεις.
2: 450 σκαλιά. Όχι σκάλα, 450 σκαλιά.
0: Πώς είναι τώρα, γιατί μου έλεγες πέτρινη.
2: Πέτρινη ήταν παλιά. Τώρα,
0: μετά το που κουνήθηκε, πέσανε να γίνει κατορίστηση.
2: Μετά το 17, ναι, το ξαναφτιάξανε.
0: Και τι έχουν βάλει τώρα. Τι σκάλα είναι, ξύλινη, σκαλιά,
2: ξύλινη. Ξύλινη με σκηνιά στο πλάι.
0: Για να κρατιέσαι.
2: Για να κρατιέσαι, ναι.
0: Και δεν γίνεται και τη μουρλή. Πάει και καραβάκι.
2: Πάει και καραβάκι.
0: Από τη Βασιλική, από την νότια πλευρά τη Λευκάδα.
2: Και από τον Ιδρύ. Είναι τεράστια παραλία. Τεράστια παραλία.
0: Και πας μόνο έτσι.
2: Πας και ο δικός. Πας και με το αυτοκίνητο παρκάρεις όπου μπορείς. Θέλει περπάτημα. Και άντε και κατέβηκες. Πώς ανεβαίνεις σε 450 σκαλιά.
0: Και πάει κόσμος. Πάει με το καΐκι.
2: Πάει κόσμος. Γιατί ναι, οι περισσότεροι πάνε με το καΐκι. Δεν είναι και μεγάλο το πάρκινγκ, οπότε σου δίνει και εντύπωση ότι γίνεται σφαγή με τα αυτοκίνητα. Εντάξει. Για μένα είναι καλύτερη παραλία του νησιού. Με διαφορά.
0: Τον Ιούνιο. Και τον Οκτώβριο.
2: Τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο είναι παράδεισος.
0: Αυτό. Ναι, αυτό που λένε τώρα ο Σεπτέμβρης, ο καλύτερος μήνας. Αυτοί έχουν μείνει σε αυτά που λέγανε οι γονείς μας. Ποιος Σεπτέμβρης, θα τις μουρλίσει το πανηγύρι, γίνεται και το Σεπτέμβρη. Από τους ξένους κυρίως. Ο καλύτερος μήνας είναι ο Ιούνιος, που είναι λίγο κρύα ακόμα η θάλασσα. Ιούλιος, μέχρι τα μέσα Ιουλίου.
2: Μέχρι τα μέσα όμως, όχι παραπέρα.
0: Και μετά από τέλη Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
2: Έτσι όπως έχει αλλάξει
0: έχει,
2: ο καιρός.
0: Έχει μεγαλώσει.
2: Έχει αλλάξει. Ναι, έχει μεγαλώσει
0: σε σεζόν.
2: Ναι. Παντού.
0: Έχει ανοίξει σεζόν. Πάμε. Πάμε. Τα μπάνια συνεχίζονται, αδέλφια.
3: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ.
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή.
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε?
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
13: Όλοι ξέρουν ότι είναι προσφορά χωρίς κατάσταση.

0: Κατάθεση και άπεκτα δώρα όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: 8 νεκροί και 17 αγνοούμενοι είναι σύμφωνα με το CNN Turk ο νεότερος απολογισμός από την ανατροπή καταμαράν στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας στην Κύπρο. 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Οροπού. Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές κυκλοφορίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η φωτιά σε δασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Κέρκυρας. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε δύσβατη δασική περιοχή στην Κρανιά Γρεβενών. Μήνυση καταγνώστων θα καταθέσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα, μετά την κλοπή καλωδίων από άγνωστους δράστες που έγινε την Παρασκευή σε προαύλιο χώρο της υπηρεσίας στο Ελληνικό. Αποσαφηνίζει ότι από την κλοπή δεν επηρεάζεται η υλοποίηση του έργου εγκατάστασης του συστήματος VCRS για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας. Στα Χανιά νεκρή ανασύρθηκε από πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά, όπου βρισκόταν διακοπές με τις γονείς της, μια 11χρονη από την Πολωνία. Τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ θα αναπληρωθούν με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τη συμφωνία που ανακοίνωσαν την Παρασκευή Ουάσιγκτον και Καράκας. Στο Νεπάλ, σε τουλάχιστον 781 ανέρχονται οι νεκροί, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τις φωνικές πλημμύρες της περασμένης Τετάρτης. Άλλοι 16 θάνατοι καταγράφονται στο Θιβέτ. Συνολικά οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 3.000. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: πάμε στο τρομακτικό πέμπτο ημίωρο της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Φιλέ, έχουμε δύο ρεκόρ για το Sky. Είμαστε η μόνη εκπομπή που αρχίζει και μισή.
1: Ναι.
0: Και η μόνη εκπομπή που έχει διάρκεια 2,5 ώρες. Ποιος άλλος?
2: Μόνο ο Dr. Death μπορούσε να μας ακολουθήσει.
0: Αυτός μισή ώρα και ταυτίνει, δε.
2: Και αυτός έχει 3 ώρες εκπομπή πλέον.
0: Πώς το έλεγε ο Μπαλοτέλη όταν ανέβαζε γκολ και σήκωνε τη φανέλα?
2: Why always me? Να πω στο φαλακρό Τουρκοβούνι, λέει, την τελευταία φορά που πήγα ήταν το 2006. Το 2006 ήταν τσιμεντένια σκάλα και κατέληγε σε ξύλινα σκαλιά τα τελευταία 30 και απότομη κλίση. Mm. Που όντως ήταν μία να πας στο Πόρτο Κατσίκι, μία να πας στο Γυαλό. Δηλαδή πήγαινε πέρα δόθε η σκάλα. Όντως, αυτό ήταν αιωρούμενη σκάλα. Mm. Λες, φτάνω δεν φτάνω παραλία. Τότε ήταν έτσι. Τώρα δεν σου λέω ότι είσαι ξεκούραστος, αλλά οκ. Okay.
0: Καλά, λοιπόν, να είστε αφότεροι. Να σε καλά, ρε Τουρκουβούνι.
2: Λοιπόν, το όλοι μαζί μπορούμε να σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία με Μάνο Λοΐζο. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγκοπούλου και Νεφέλη Φασουλή. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε. Και μην ξεχνάτε, τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από δεντροφυτεύσεις και για τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο Στάδιο, όλοι μαζί μπορούμε.

0: Ο 57 λέει: παιδιά, με τον Κιμ τα έχει βρει, λέει ο Ντόναλντ, γιατί έχει πυρηνικά και δεν τολμάει να πάει να τον πειράξει, γιατί δεν πάει σε πυρηνική δύναμη. Εδώ το θέλω. Όχι, δεν το θέλουμε. Αλλά εκεί ξέρει ότι μπορεί να του έρθει κανένα ασπίραυλο με πυρηνική κεφαλή και θα ψάχνετε. Είπαμε, το θέμα είναι σύνθετο, αλλά στη βάση του είναι πολύ απλό. Είπα Κίνα. Γεια σου Δημήτριε, Μινά καλησπέρα, ο άγνωστος στρατιώτης καθαρίστηκε. Τι να καθαριστεί, από τι? Δεν ξέρω κάτι. Χρήστος από Ζωγράφου, κύριε Σταματέλο, πολύ προκατηλημένος.
1: Όπω, μην μπούμε κακή κουβέντα για τον πρωθυπουργό σας, παιδιά. Φυσικά, ούτε ο ίδιος ο πρωθυπουργός δεν παρεξηγείται. Πέσατε να με φάτε που τον είπα Γκαντέμι. Και ο ίδιος ο Μητσοτάκης δεν παρεξηγείται.
0: Δεν με αφήνεις να ολοκληρώσω.
1: Γιατί το διάβασα το μήνυμα.
0: Και επειδή πολύ προκατηλημένος με γρουσούζει και σε μονές είστε με το Μητσοτάκη. Θυμίζετε εποχές του Μεσαίωνα με το κυνήγι μαγισσών.
1: Μπράβο, κυνηγάω μάγισσες.
0: Κρίμα, γιατί είστε νέος άνθρωπος. Δεν θεωρείς τα γράμματα του 60, του 60, του 70 ή κάνω λάθος?
1: Ναι, είμαι αγράμματος, το 70. Το 70 έχω γεννηθεί, 10, το 72.
0: Παιδί.
1: Παιδί. Παιδί, παιδί, παιδί.

0: κίνηση ακόμα, τίποτα.
1: Αν είναι σωστός ο χάρτης που βλέπω στην Google.
0: Δεν το πιστεύεις κι εσύ?
1: Όχι, με τίποτα. Με τίποτα.
0: Δεν πήγατε να πάρετε τα παιδιά από, από τους παππούδες? Δεν τους λυπάστε?
1: Έχει μόνο στην Αττική Οδό. Περίμενα να σου πω, τώρα είδα στην Αττική Οδό. Από, όχι, μετά το Holiday Inn μέχρι, μέχρι την Ανθούσα. Εκεί έχει κίνηση, στο ρεύμα προς Ανθούσα.
0: Ναι.
1: Στην Αττική, στην Κορίνθο Αθηνών, τίποτα, τίποτα. Όταν σου λέω τίποτα, τίποτα.
0: Τίποτα. Πού είστε ρε φαφούτες όλοι? Πού έχετε κρυφτεί?
1: Ποτάμι, τίποτα και λίγο στα διόδια των αυθυντών.
0: Πού έχετε κρυφτεί ρε? Δεν μου λες, πιστεύεις ότι περιμένουν να βγούμε στον δρόμο να το γεμίσουμε? Μας κάνουν τη ζωή πατίνη.
1: Εσύ, γιατί εγώ την ώρα που θα βγω πάλι μόνος μου θα είμαι.
0: Πες για την εκπομπή, τι ώρα αρχίζει?
1: 12 και 9 πρώτα λεπτά.
0: Και είσαι εδώ παρόν.
1: Παρόν.
0: Βγαίνεις.
1: Αστέρας Ολυμπιακός.
0: Σχολιάζεις?
1: Παρουσιάζω τις φάσεις, σχολιάζουμε μεταγραφές, γιατί δίνει η Ροντινέη, παίρνει τον ντό κτλ.
0: Πολύ κουρασμένο, φίλε.
1: Πολύ κουρασμένο.
0: Φρεντάκι, φίλε, φρεντάκι.
1: Το δεξιμπάκ της Φιωρεντίνα.
0: Ναι, πες τα αυτά.
1: Μόνο, γιατί είναι... Ναι, μόνο γύρω από το Πειραιά βλέπω κίνηση. Μόνο στο λιμάνι. Τίποτα.
0: Στο λιμάνι αυτό, τώρα πάνε τα κριτικά, φεύγουν. Μπορεί να έρθουν τα κυλγαδίτικα, αυτά που λέγαμε και χθες.
1: Ναι, τίποτα άλλο. Και είναι όλοι μέσα στο σπίτι.
0: Είναι μέσα στο σπίτι ή είναι έξω όλοι? Άρε Κυριάκο!
1: Ανάπτυξη!
0: Εδώ που πάει ο Τσίπρας Τετάρτη να ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Του ταχώνουνε, λέει, γιατί πάει Τετάρτη και παραβιάζει τη ροή. Και
1: το πρωτόκολλο.
0: Το πρωτόκολλο, αφού δεν είναι στη Βουλή. Οπότε θέλει.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά αν υπάρχει ο άγραφος κανόνας ότι πρώτος πάει ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Πρώτος πρέπει να πάει ο Πρωθυπουργός, που ξέρουμε πότε είναι.
0: Ναι. Που είναι κυβέρνηση.
1: Ναι, που είναι κυβέρνηση. Αυτό
0: ο Τσίπρας δεν είναι ούτε κυβέρνηση ούτε αντιπολίτευση. Δεν είναι πουθενά.
1: Και πάλι, είτε είσαι κυβέρνηση, είτε αντιπολίτευση, είτε δεν είσαι πουθενά, όταν πηγαίνεις να μιλήσεις κάπου, ακολουθείς κάποιους κανόνες. Έτσι δεν είναι?
0: Μα δεν θα μιλήσει στην έκθεση μέσα. Στη Θεσσαλονίκη πάει. Η έκθεση στα Αγγένεια είναι το Σαββατοκύριακο.
1: Το ξέρω ότι είναι το Σαββατοκύριακο.
0: Θα απαγορεύσει ένα να πάει να μιλήσει.
1: Δεν απαγορεύω σε κανένα. Τι ολοκληρωτικά καθεστώτα είναι, δεν είναι για μένα.
0: Όχι,
1: να απαγορεύσω.
0: Αλλά γιατί το επισημαίνουν αυτό?
1: Λέω αν υπάρχουν κανόνες.
0: Το φοβόνται. Ναι, δεν πήγε στην έκθεση.
1: Δεν πήγε στην έκθεση.
0: Να πούμε, μιλάει ο Κυριάκος Κυριακή και πετάχτηκε ο Αλέξ και πήγε Σάββατο. Είναι εκτός της έκθεσης.
1: Εκτός της έκθεσης, ναι, στην πόλη μου. Εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα πώς το λέω?
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν καταλαβαίνεις.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω, αλλά δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν μπορεί, απαγορεύεται να πάει ο Αλέξ να μιλήσει όπου θέλει. Τον φοβόνται.
1: Δεν πάει να γεμίσει και το καφτατζόγλιο? Τι με νοιάζει εμένα?
0: Το θυμήθηκε το φίλο, το καφτατζόγλιο, ρε φίλε. Γιατί του πειράζει? Α, είναι γιατί τον έχει επιλέξει ο Κυριάκος ως αντίπαλο. Για να αγνοήσουν τον Νίκο, τον Νικόλα.
1: Καλά, δεν αγνοούν.
0: Τον Νικόλα. Όχι, υποτίθεται.
1: Τρίτος και καταϊδρωμένος.
0: Υποτίθεται ότι ο αντίπαλος του Κυριάκου είναι ο Αλέξης.
1: Ναι, γιατί το Πασόκ τρίτο και καταϊδρωμένο.
0: Ο Αλέξης είναι εκτός βουλής.
1: Ναι, οκ. Okay. Προφανώς όποτε γίνουν εκλογές με τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν μέχρι τώρα, δεν θα είναι εκτός βουλής.
0: Δεν θα είναι.
1: Δεν θα είναι. Ενώ το Πασόκ, ναι, λέω τρίτο και καταϊδρωμένο.
0: Δεν θα είναι, αλλά πρέπει να λύσουν το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί για το κυβερνών κόμμα στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Μακεδονία, που του είχε δώσει τεράστια ποσοστά,
1: ναι,
0: και το 19 και στις εκλογές του 23, κουλουπού κουλουπού, στις ευρωεκλογές πήγε 26. Έχει πάνω από 40. Και σε κάποιους νομούς δεύτερος είναι ο Βελόπουλος. Ή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Στη Μακεδονία.
0: Ναι. Έχουν κυλήσει προς τα δεξιά. Πιο δεξιά.
1: Δεξιά της δεξιάς.
0: Λατινοπούλου, Νίκη και δεν συμμαζεύεται. Και σε κάποιους νομούς είναι δεύτερος ο Βελόπουλος.
1: Άλλο στις ευρωεκλογές, άλλο στις εθνικές εκλογές. Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Ναι, αλλά πέσανε και στις εθνικές εκλογές τις δεύτερες. Αυτό σου λέω.
1: Και τώρα θα πέσουν λογικά. Είναι η φθορά της κυβέρνησης. Αναμενόμενη η φθορά κυβέρνησης.
0: Όχι, το έχουν εστιάσει πολύ απάνω στη Μακεδονία πλέον.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λες.
0: Γιατί αλλά είναι το 30% του συνολικού εκλογικού σώματος. Ουσιαστικά ένα στους τρεις.
1: Ναι, οκ. Okay. Απλά σου λέω ότι είναι φυσιολογική φθορά της κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα. Πολύ περισσότερο στη Μακεδονία. Αλλά και στη Μακεδονία κατηγορούσαν τον Τσίπρα για τη συμφωνία με τα Σκόπια. Θυμάστε τι είχε γίνει.
0: Εγώ δεν θυμάμαι.
1: Οπότε.
0: Είδες κύριε Χρήστα από ζωγράφου, σιγά σιγά τον φέρνω στο σωστό το δρόμο.
1: Στο σωστό το δρόμο δεν με φέρεις ποτέ.

0: Ρε φίλε, διάβασα μια έρευνα που λέει τα ραντεβού για νέες γνωριμίες έχουν γίνει πλέον είδος πολυτελείας.
1: Τι εννοείς?
0: Ναι, όχι στην Ελλάδα, παντού.
1: Δηλαδή?
0: Ναι. Ότι πας να βγεις ένα ραντεβού και αυτά, να γίνει ψιστήρι σου, ναι, ψημούς και αυτά, και να σου βγει το κούκο σαϊδόνι. Να βγεις, να φας, να πας παρά έξω και αυτά και εκείνα.
1: Να πάρεις πασατέμπο να κάτσεις στο παγκάκι.
0: Όχι, σου λέω ότι
1: αυτό
0: έχει,
1: ωραίο
0: έχει
1: είναι.
0: Ανέβει το κόστος.
1: Παντού έχει ανέβει το κόστος. Ε? Και δεν είναι μόνο
0: εδώ
1: για τα...
0: Εδώ κάνουν έρευνες, ρε.
1: Δεν είναι,
0: η τράπεζα του Μόντρεαλ, Βόρεια Αμερική, Αμερική...
1: Τι διαφορά Ευρώπη έχει, τι διαφορά έχει να πάρεις...
0: Λέγεται date flotation.
1: Ναι, ναι, άστε τα
0: δηλαδή,
1: date flotation και τα... Δηλαδή,
0: πληθωρισμός στο ραντεβού.
1: Ναι, ναι, συγγνώμη. Τι διαφορά έχει το να πάρεις μια κοπέλα που θες να είσαι μαζί της να πάτε να φάτε, με το να πάρεις τη σύντροφό σου να πάτε να φάτε. Τα ίδια θα πληρώσεις.
0: Όχι, με τη σύντροφο είσαι μαζί. Με την ναι, άλλη είναι, ή τον άλλον είναι. Ρισκάρεις.
1: Ρισκάρεις, θα πληρώσεις και δεν ξέρεις το μέλλον. Ναι, αλλά αυτό, θα τα πληρώσεις, θα τα πληρώσεις.
0: Αυτό.
1: Και, όταν και κάνεις κάτι γιατί θες να το κάνεις. Θες να το κάνεις.
0: Ναι, αλλά σου λέει δεν βγαίνουν τώρα.
1: Ναι, δεν βγαίνουν.
0: Βγαίνουν λιγότερο είτε μειώνουν τα έξοδα για ραντεβού, ετοιμάζουν μαζί φαγητό στο σπίτι αντί να πάνε στο εστιατόριο, φτιάχνουν popcorn, αυτό είναι διεθνείς έρευνες. Και βλέπουν ταινία σε μία από τις πολλές συνδρομητικές υπηρεσίες, αντί να πάνε κινηματογράφο, πηγαίνουν για πικνίκ σε κάποιο πάρκο ή παίρνουν καφέ από το σπίτι και περπατάνε δίπλα στη θάλασσα.
1: Okay.
0: Έκανε έρευνα μέχρι και η Deutsche Bank.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Σε σύγκριση με ποια περιοχή, με ποια περίοδο.
0: Γενικά ήταν το. Ένα οικονομικό ραντεβού στη Ζυρίχη μπορεί να κοστίσει 170 ευρώ στο Όσλο. 140 Όσλο, λέω, να πας στην παραλία κάτω. Με τις ξύλες.
1: Αν είσαι με τον έρωτα, όπου και να πας. Ωραία, θα περάσεις.
0: Στην 135. Πιο οικονομικά είναι τα πράγματα στο Κάιρο και στο Μπαγκαλόρ της Ινδίας, μη γελάς. Έρευνα διαβάζω που ένα ρομαντικό βράδυ θα κόστιζε μόνο περίπου 36 ευρώ. Άρα το θέμα είναι...
1: Ναι, ωραία, τι μισθό παίρνουν στην Ινδία?
0: Είναι θέμα περιβάλλοντος.
1: Περιβάλλοντος, ναι. Αλλά σου λέω, όταν θα έχεις τον έρωτά σου δίπλα,
0: ναι,
1: είτε κάτσετε σπίτι να δείτε μια ταινία, να σου μαγειρέψει, είτε ναι, βγείτε έξω να φάτε...
0: Τώρα πιστεύεις ότι δέχονται να τους πληρώνεις το φαγητό?
1: Τι
0: πριν κάνεις σχέση? Βγαίνεις έξω, ρε παιδί
1: ναι,
0: μου. Δεν τα έχει φτιάξει, βγαίνει ναι, έξω.
1: Θα βγάλω εγώ μια κοπέλα έξω και δεν θα γυρίσω.
0: Αυτό το πράγμα από την πλευρά του άντρα.
1: Ναι.
0: Βγαίνει έξω.
1: Ναι.
0: Μια κοπέλα.
1: Και τι θα κάνω, θα πω 80 ευρώ τα 40,
0: ναι,
1: δώσε μου τα 40.
0: Ότι τώρα που δουλεύουν κιόλα, όχι
1: ναι,
0: τώρα χρόνια. Και με αυτό τη νεγό κουλτούρα και με το σούπα μου πέσε και Generation Z, X και δεν συμμαζεύεται, θα δεχτεί να σε αφήσει να πληρώσει?
1: Η κοπέλα.
0: Α.
1: Δεχτεί, δεν δεχτεί, ο άντρα πρέπει να πληρώσει.
0: Ναι, τι θα γίνει, να πλακωθεί?
1: Δεν θα πλακωθεί, δεν θα πάρει τα χρήματα.
0: Τι?
1: Δεν θα πάρει τα χρήματα.
0: Μα κάνει φασαρία.
1: Τι θα κάνει φασαρία, μου θα σου φέρει μπράβο να συμπλακώσουν? Ναι. Τι φασαρία θα κάνει?
0: Πώ πώς φαίνεται, δεν το έχει δουλέψει τώρα τελευταία. Βρήκε μία κόλληση. Λοιπόν, όχι, σου λέει όχι, δεν είναι μέχρι παρεξήγηση. Ναι.
1: Δεν μου έχει τύχει τέτοιο πράγμα, τι να σου πω.
0: Εσάς σας έχει τύχει τέτοιο πράγμα? Για όσους τελικά αποφασίσουν να βγουν ραντεβού, ποιος πληρώνει το λογαριασμό? Στερεοτυπικά στην πρώτη συνάντηση πληρώνει ο άντρας. Έχει και γι' αυτό η έρευνα.
1: Ναι.
0: Η μελέτη δείχνει ότι σχεδόν 3 στους 4 άντρες θα πληρώσουν για τα πάντα όταν βγουν ραντεβού στην αρχή μιας σχέσης.
1: Ναι.
0: Ενώ περισσότερες από τις μισές γυναίκες θέλουν να μοιραστούν το λογαριασμό, φίλε.
1: Θέλουν να μοιραστούν. Και είναι πολύ ωραίο να θέλει η γυναίκα να σου πει, ξέρεις, να πληρώσω εγώ ή να σου δώσω χρήματα.
0: Όταν...
1: Αλλά το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει ο άντρας. Αυτό σου λέω.
0: Εμένα αυτό που μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση είναι η συνέχεια.
1: Έχει και συνέχεια.
0: Ναι, αυτά είναι όταν τα ψήνεις.
1: Ναι, okay.
0: Ναι. Όταν η σχέση έχει εδρεωθεί,
1: ναι,
0: σε ποσοστό 65% τα ζευγάρια προσπαθούν να μοιράζονται το κόστος. Σου λέει θα πληρώνεις όλο εσύ, μισό-μισό. Το 65%.
1: Σου ξαναλέω, είναι πολύ ωραίο να σου λέει η γυναίκα, ξέρεις κάτι, πλήρωσες χθες, πλήρωσες προχθές.
0: Δεν είναι, φίλε. Όταν το λέει, σε φέρνει σε δύσκολη θέση.
1: Όχι, δεν σε φέρνει σε δύσκολη
0: θέση. Άντε την πρώτη φορά, το περνάς κατά τα πόδια την μπάλα. Πουδιά.
1: Ναι.
0: Μετά.
1: Τι. Δεν σε φέρνει σε δύσκολη θέση.
0: Ναι, καλά το.
1: Σου λέω, είναι πολύ ωραίο να σου πει η γυναίκα, ξέρεις κάτι, πλήρωσες χθες, πλήρωσες προχθές. Πλήρωσες και την προ... Να πληρώσω κι εγώ μια φορά.
0: Άλλο αυτό.
1: Αυτό σου ναι, λέω. Ναι, είναι ωραίο να σου το λέει μια γυναίκα.
0: Μετά πώς θα σου λέει κάθε φορά.
1: Δεν ξέρω, ανάλογα τι γυναίκα.
0: Θα πας μισά-μισά.
1: Ωραία, δεν υπάρχει μισά-μισά.
0: Δεν υπάρχει μισά-μισά.
1: Δεν υπάρχει μισά-μισά. Τι, θα δώσουμε το λογαριασμό στα δύο.
0: Το σημαντικότερο όλων ωστόσο είναι ότι το ραντεβού δεν χρειάζεται να είναι υπερπαραγωγή. Από την άλλη, δεν χρειάζεται κάποιος που ζει λιτά ή που αντιμετωπίζει δυσκολίες να απομονωθεί. Δεν είναι απαραίτητα τα εστιατόρια μαστέρια, ούτε τα κοκτέιλ δεκάδων ευρώ. Εκτός αν είσαι ξενοδοχείο. Εσύ την πας στο ξενοδοχείο, ρε, στην τσάμπα τώρα. Ένα μωρό μου, υπάρχει εδώ πέρα ένα υπέροχο ξενοδοχείο, το έχει ένας φίλος. Πάμε να σου κάνω το τραπέζι. Αυτά πήγαινε πουλάτα σε κανέναν άλλον, όχι σε μένα. Της βάζει και αυτή τη μουσική, την έχει πισίνα ή κάτω στην παραλία, του έχουν φτιάξει ένα τραπέζι για πάρτι του. Αφού ο Μινάς που έχει το ξενοδοχείο κολλητός, μαζί μεγαλώσαμε. Δεν θα με προσέξει.

0: Ο Χάρης από Νέας Μήνη μου λέει: κάνε αυτή την ερώτηση για τον Αλέξη τον Πορτοσάλτε Μινάνας εδώ. Πού να με δεις? Εδώ δεν με βλέπει ο Πορτοσάλτε. Έρχεται πρωί 8 με 10. Εγώ παιδιά το πιστεύω αυτό που λέω. Είναι, δεν είναι στη Βουλή, δεν πάει μες στην έκθεση μετά τα εγγένεια να βγει μπροστά από τον Πρωθυπουργό. Ό,τι θέλει κάνει τώρα ο Άλεξ. Δεν έχει επίσημο, δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές, δεν έχει κατεβάσει το συνδυασμό, τίποτα. Είναι wannabe. Οπότε μπορεί να πάει στη Θεσσαλονίκη και να μιλήσει από τον γουστάρι. Νίκο, νέος είσαι ακόμα με τις καινούργιες γονιδιακές θεραπείες, λένε οι γιατροί, θα ζουν οι άνθρωποι μέχρι τα 130. Πήγαινε για το προηγούμενο.
1: Ναι, έφηβος.
0: Και τι να το κάνεις, παιδιά, να είσαι με 130.
1: Πώς θα είσαι στα 130, πώς θα είσαι όσο μεγαλώνεις.
0: Και τι να το κάνεις. Σύνταξη στα 120, θα προχωρούμε με, με πλακάτ. Σύνταξη στα 110, εργάτη, πολέμα, σου πίνουνε το αίμα. Θα δουλεύουμε τουλάχιστον μέχρι τα 110. Τι, όχι.
1: Αν πούν και ότι θα πεθαίνουμε στα 130.
0: 110, 20 χρόνια μπροστά.
1: Τώρα 20 πες, χρόνια να ζήσεις τη ζωή σου.
0: Τώρα πες είσαι 79 μέσα στους 80 σου βάζω. Ναι. Δεν βγαίνει σύνταξη στα πόσα, 65 είναι τώρα. Αναλόγως τώρα βάλε.
1: Δεν θα πάρουμε έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν θα σε...
0: Ναι, μπρος πίσω σου πα μου πες, δηλαδή τώρα ούτε 20 χρόνια.
1: Ενώ να τότε θα έχεις 20 σύνταξη. Χρόνια, ναι.
0: Να βγούμε στη σύνταξη τώρα, δεν θα προλάβουμε να απολαύσουμε ούτε 20 χρόνια. Τώρα λέει ο άνθρωπος ζει περισσότερο, αλλά τα τελευταία 10, 12, 15 χρόνια της ζωής του με ασθένειες. Δεν ζει καλά.
1: Ναι. Πού γάρι έρχεται μόνο.
0: Άρα
1: όσο ζήσουμε. Να ζήσουμε καλά τουλάχιστον.
0: Αυτά λέμε, μετά πιάνουμε δουλειά πάλι. Τσαμόπουλε! Ισότητα στα υπόλοιπα, όχι στο πορτοφόλι. Είναι ο φίλος, ε. Οι περισσότερες απαιτούν να πληρώσεις το λογαριασμό όταν βγεις πρώτη φορά, ειδικά οι νεότερες ηλικίες, influencers κτλ. Α, μην μου μπλέξεις τις influencers. Είναι άλλη κατηγορία.
1: Τέλος πάντων, για τις νεότερες ηλικίες λέει ο ακροατής. Και ο Χρήστος από
0: Λονδίνο. Όχι, αυτός δεν υπογράφει το.
1: Ναι, που έχει το
0: γνωστός.
1: Ο λατρεμένος.
0: Ισότητα στα υπόλοιπα, όχι στο πορτοφόλι.
1: Παπάκι, hotmail.com.
0: Κοίταξε, εντάξει, νεότερες ηλικίες. Τώρα στην ηλικία μου δεν θα βγω με νεότερες ηλικίες.
1: Σου λέει τι γίνεται, δεν σου είπε ότι θα βγεις εσύ με.
0: Δηλαδή μετά τα 40 δεν έχουμε ζωή. Ο Χρυσός λέει στερεοτυπικά πληρώνουν
1: στο πρώτο
0: οι άντρες, διότι περιμένουν να ακούσουν από τη γυναίκα την επόμενη φορά δικά μου. Πάντα στο πρώτο άντρας λέει, όσο κι αν φωνάζει η γυναίκα.
1: Και στο δεύτερο και στο τρίτο.
0: Εντάξει, εγώ επιμένω ότι ιδίως και οι γυναίκες που δουλεύουν.
1: Η γυναίκα που δουλεύει θα σου κάνει το τραπέζι σπίτι.
0: Κάνω και καριέρα.
1: Ναι, θα σου κάνει το τραπέζι σπίτι. Θα σου πει, το βράδυ θα έλα αύριο το βράδυ να φάμε σπίτι μου, να σου κάνω το τραπέζι. Έξω θα πληρώσει ο άντρας. Δική μου άποψη. Λάθος. Μπορεί να τη θεωρεί όποιος θέλει λάθος.
0: Όχι, εγώ μαζί σου είμαι.

0: σου Φερικλή.
1: Πες, πες. Okay.
0: Θα είναι καθημερινή εκπομπή, όχι αδερφούλη Σουκού.
1: Μακάρι να ήταν καθημερινή.
0: Σουκού.
1: Δεν υπάρχει θέμα Ντοντό και Ολυμπιακού.
0: Τι.
1: Δεν υπάρχει θέμα Ντοντό και Ολυμπιακού που γράφουν οι Ιταλοί. Ότι κλείνει τον συγκεκριμένο Ολυμπιακός. Ανακοίνωσε και νικάει ο Άρης τον Όφη 1-0 στο 19ο λεπτό. Και μιας και είμαστε και σε ρυθμούς ερυθρόλευκους που ανέφερα για τον Ντοντό. Ορτέγκα, Σάλια, Κασερέτο, Σπυρόλα, Τικνιζιάν, Σιπιόν, Ιέσε, Τσικίνιο. Επιστρέφει ο Τσικίνιο στην ενδεκάδα. Ρόκα, Σίλβα και Ελκαμπή η ενδεκάδα του Ολυμπιακού.
0: 9 η ώρα,
1: Αστέρας Ολυμπιακός. Την ίδια ώρα Κηφισά ΑΕΚ που λένε και μορφωμένοι. 1-0 νικάει ο Άρης τον Όφη. 0-0, όχι, δεν έχει αρχίσει ακόμα. 8 και 4 το Ατρόμητος ο ΠΑΟΚ. Και αύριο 7:30 Λεβαδιακός Παναθηναϊκός.
0: Ωπα φίλε, τι γίνεται φίλε εδώ πέρα. Ο Μπίμπι έμπλεξε και τη Κύπρο στην ιστορία. Ο Μπίμπι,
1: ναι.
0: Κατά Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει σιωπηλή μπροστά στην τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε το παράδειγμα της Τουρκίας και της Κύπρου με αφορμή τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα σύνορα της Ιερουσαλήμ για την κατασκευή νέων κατοικιών στη Δυτική Όχθη. Ωραία, φίλε, τι έχει να γίνει.
1: Έχει την κόντρα με την.
0: Ποια κόντρα?
1: Με την Τουρκία.
0: Ένα βήμα πριν πλακωθούν.
1: Ένα βήμα, ναι. Με το κόντρα ήταν.
0: Σοβάρδιζε τους Τούρκους στη Συρία.
1: Και ψάχνει αφορμή ότι οπουδήποτε να πιαστεί να επιτεθεί. Η αγαπημένη σου United νικάει 3-1 την ύψη της στο 68.
0: Glory, glory, man United.
1: Real Málaga 4-0.
0: Ναι.
1: Είναι στο φινάλι στις καθυστερήσεις. Ναι. Chelsea Brighton 4-3. Lynch Bradford 1-1 τελικό. Sunderland Fulham 1-0 επίσης τελικό. Στην Bundesliga Freiburg Werder Bremen 4-1. Augsburg Schalke 1-0 στο 69. Νάπολη Κόμο 0-1. Κάτσε να δούμε πώς το έχει βάλει ο Δουβίκα στο 24ο λεπτό. Όχι, δεν το έχει βάλει ο Δουβίκα στο γκολ.
0: Λύσεξε.
1: Εντάξει, δικό μας παιδί. Τι να διώχνει.
0: Όχι, δεν σε διώχνει. Απλώς τελείωσε. Άμα θες εσύ.
1: Σφαίριξε και έλεξε.
0: Άμα θες κάτσε εσύ εδώ. Νότς Παπαγιαννάκου, Σοφία Καλαβρού, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ελένη Μπουλιερή ακολουθεί. Ο Δημήτρης Γιαννίρης στο νυχτερινό μαγκαζίνο. Από τον Νίκο Σταματέλο.
1: Και από τον Μινά.
0: Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.
2: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
1: Επόμενος.
5: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
11: Η ώρα είναι 8.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 30 Αυγούστου και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην αρχισυνταξία Ιάς Παπαναγοπούλου, στην παραγωγή η Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφερικό κέντρο η Ελένη Μπουλιαρή. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα. 8 νεκροί και 17 αγνοούμενοι είναι σύμφωνα με το CNN Turk ο νεότερος απολογισμός από την ανατροπή καταμαράν στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνια στην Κύπρο. 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Ένας επίζων που μίλησε σε τουρκοκυπριακή εφημερίδα καταλογίζει ευθέως ευθύνες στο πλήρωμα, καθώς διαβεβαίωναν τους επιβάτες πως δεν υπήρχε πρόβλημα παρότι το πλοίο έβαζε νερά. Σύμφωνα με τον επιβάτη, τελικά τα μέλη του πληρώματος ήταν οι πρώτοι που έφυγαν. Τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση και τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των νεκρών εξέφρασε ο Ταγί Περντογάν. Όπως είπε η Άγκυρα, ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή σε συνεργασία με τις αρχές στα κατεχόμενα ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις, έρευνας και διάσωσης. Βαθιά θλίψη και αγωνία εξέφρασε η Λευκωσία με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης. Εχθές ένας Ελληνοκύπριος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη άτομα νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου μετά την προσάραξη δύο σκαφών σε βράχια και τη βύθισή τους στη θαλάσσια περιοχή Αγίων Αργύρων στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου από το ξαφνικό μπουρίνι και τη θαλασσοταραχή. Συνολικά 6 άτομα ανασύρθηκαν κατά την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από 3 σκάφη που βρίσκονταν σε κίνδυνο. Στον οροπό που εκδηλώθηκε το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση, μετέβη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, προκειμένου να έχει άμεση εικόνα της εξέλιξης του συμβάντος και την επιχείρηση κατάσβεσης. Η φωτιά είναι πλέον χωρίς ενεργό μέτωπο, ενώ σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές κυκλοφορίας. Επιτόπου ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις πυροσβεστικής, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η φωτιά σε δασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Κέρκυρας. Υπό έλεγχο, τέθηκε η φωτιά σε δύσβατη δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Γρεβενών. Στα έργα και τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Θεσσαλονίκη και σε όλη την Βόρεια Ελλάδα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη του Ανάρτηση. Αναφερόμενο στην επέκταση του μετρό, ο κ. Μητσοτάκη σημείωσε ότι πλέον η Θεσσαλονίκη έχει έναν χρωστούμενο λιγότερο και σημείωσε ότι παράλληλα προχωρά η προετοιμασία για τις επεκτάσεις προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε επενδυτική ευκαιρία που χρησιμοποιήθηκε στο ΕΠΑΚΡΟ την ολοκλήρωση του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και προανήγγειλε νέες εξαγγελίες στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σαββατοκυριακό. Αναφερόμενο στην πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για χειροπιαστή ανακούφιση, ειδικά τώρα που ξεκινούν και τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς για πολλές οικογένειες. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκινάει αύριο Δευτέρα, περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής ανέρχεται από 5% έως 30% ανά προϊόν. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν αύριο Δευτέρα σε 11.30 το πρωί από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και τη Διοικήτρια Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Στην Κυριακάτικη των άρτηση του Πρωθυπουργού υπήρξε σιωπή για το ιδιωτικό χρέος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Πρόσθεσε πως ενδεικτικό της αποτυχίας είναι πως τα 7 χρόνια διακυβέρνησής του σημειώνεται ρεκόρ πληστηριασμών και κατασχέσεων. Αύριο Δευτέρα θα υπογραφεί στο Τελ Αβίβ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας που αφορούσαν την εξασφάλιση 25% ελληνική συμμετοχή στο έργο και στην εκχώρηση στην Ελλάδα του κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό που ελέγχει τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα του αντιεροπορικού θόλου. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίξει τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η δομή της ασπίδας του Αχιλέα αφορά τη συνδυαστική λειτουργία υφιστάμενων συστημάτων όπως τα αντιεροπορικά Patriot με συστήματα Ισραηλινής κατασκευής για την αναχέτηση απειλών μικρού, μεσαίου και μεγάλου βεληνικούς με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει μαζικές επιθέσεις κατά εγκαταστάσεων του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας. Οι ρωσικές ενοπλές δυνάμεις ξεκίνησαν τις προετοιμασίες, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Αμήνης. Παράλληλα, ο Ρωσικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξε στο Κίεβο μια βιομηχανική μονάδα παραγωγής αμιάντου και τσιμέντου, στις αποθήκες της οποίας, σύμφωνα με την Μόσχα, φυλάσσονταν εκρηκτικά, καθώς και μονάδα κατασκευής ντρόουν και πυρομαχικών. Από την πλευρά της η Ουκρανία επιτέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας με ντρόουν κατά διυλιστηρίου πετρελαίου στη βορειοδυτική Ρωσία, προκαλώντας πυρκαγιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Μήνυση κατά αγνώστων θα καταθέσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα, μετά την κλοπή καλωδίων από αγνώστους δράστες που έγινε την Παρασκευή σε προάβλιο χώρο της υπηρεσίας στο Ελληνικό. Σύμφωνα με την ΗΠΑ, από το περιστατικό δεν επηρεάζεται η υλοποίηση του έργου. Ένα έργο που είναι κρίσιμης υποδομής για τον έλεγχο της ενέργειας κυκλοφορίας και της αποκατάστασης και της απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα αεροσκάφη. Συναγερμό σήμανε σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου, όταν αεροσκάφος Olympic Air, που είχε απογειωθεί με προορισμό την Κάρπαθο, αναγκάστηκε να επιστρέψει έπειτα από αναφορά του κυβερνήτη για πιθανό μηχανικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Διαγόρας, χωρίς να αναφερθεί κάποιο πρόβλημα κατά την προσγείωσή του. Στα Χανιά τώρα νεκρή ανασύρθηκε από πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά, όπου βρισκόταν με διακοπές με τους γονείς της, μια 11χρονη από την Πολωνία. Το παιδί ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και έπεσε στην πισίνα. Όταν εντοπίστηκε, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο συνοδεία περιπολικού στο νοσοκομείο Χανίων. Επί μια ώρα προσπαθούσαν οι διασώστες και οι γιατροί να το επαναφέρουν χωρίς αποτέλεσμα. Στο Αττικό νοσοκομείο διακομίστηκε μια 34χρονη τουρίστρια από την Αυστραλία, η οποία τραυματίστηκε ενώ κολυμπούσε στο κλέφτικο της Μήλου, καθώς έπεσαν πάνω της βράχια που αποκολλήθηκαν. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, έχει τραυματιστεί στη δεξιά ομοπλάτη, όπου υπάρχει και αιμορραγία, ενώ δυσκολεύεται να αναπνεύσει, με το οξυγόνο της να είναι χαμηλό. Παράλληλα, έχει πόνο στον αυχένα και τραύμα στο κεφάλι, χωρίς εξωτερική αιμορραγία. Τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ θα αναπληρωθούν με πετρέλαιο από την Βενεζουέλα, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά και τη συμφωνία που ανακοίνωσαν την Παρασκευή Ουάσιγκτον και Καράκας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επισήμανε ότι η διαδικασία αναπληρώσεις θα ξεκινήσει σύντομα, περιγράφοντας το πετρέλαιο της Βενεζουέλας ως δώρο από τη Βενεζουέλα στον λαό των ΗΠΑ. Δεν είναι σαφές πόσο γρήγορα η συμφωνία με τη Βενεζουέλα μπορεί να παράσχει πετρέλαιο για το απόθεμα ή να προσφέρει οποιαδήποτε βραχυπρόθεσμο όφελο στους Αμερικανούς. Με άλλη ανάρτησή του τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον Καναδά, αναφέροντας πως οι καναδικές επιχειρήσεις σειραίουν αθρώα στις ΗΠΑ. Ο Καναδάς μας κλέβει για χρόνια, είπε και κατέληξε όχι πια. Στο Νεπάλ, σε τουλάχιστον 781 ανέρχονται οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό από τις φωνικές πλημμύρες της περασμένης Τετάρτης. Πάνω από 2.000 άνθρωποι αγνοούνται, συμπεριλαμβανομένων 589 ξένων. Κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν 16 θανάτους στο Θιβέτ και 546 αγνοούμενους. Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν σήμερα ότι ξεκίνησαν ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων, αφού έλαβαν δείγματα DNA και σημάδεψαν τις ορούς, ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν αργότερα να ανασύρουν τα λείψανα των συγγενών τους. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού μεταξύ ατόμων, ένας άνδρας φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε συνολικά 4 φορές. Οι 2 πυροβολισμοί φέρεται να σημειώθηκαν στο εσωτερικό καταστήματος, ενώ ακόμη 2 πυροβολισμοί έπεσαν εκτός. Ο δράστης 40 ετών συνελήφθη. Η Ισλανδή Πρωθυπουργός δήλωσε σήμερα ότι η απόρριψη της επανέναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση από τους συμπολίτες της δεν είναι μία επισοδρόμηση αλλά μία νίκη για τη δημοκρατία. Την επιθυμία τους να συνεχίσουν να ενισχύουν τις σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Ισλανδίας εξέφρασαν σε μηνύματά τους που αντάλλαξαν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα με την Πρωθυπουργό της Ισλανδίας. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Αντώνιο Κώστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται πλήρως τη δημοκρατική επιλογή του Ισλανδικού λαού στο σημερινό δημοψήφισμα, προσθέτοντας ότι η Ισλανδία παραμένει ένας από τους στενότερους και πιο έμπιστους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Στην αθλητική επικαιρότητα, στην προημιτελική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών, προκρίθηκε η εθνική μας μετά την νίκη επί της Γαλλίας με 3-0 σετ. Η εθνική ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών διεκδικεί απόψε σε 9 απέναντι στη Γαλλία το χρυσό μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στην Ιταλία. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Άρης νικά τον Όφη 1-0. Στις 8 και 4 το Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΟ και στις 9 αναμετρώνται Αστέρας, Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Και ο καιρός γενικά έθρος αύριο στην Αττική ως 35 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα ως 32, στη Θεσσαλονίκη. Τραγωδία ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας λοιπόν. Ξεκινάμε την παράθεση και ανάλυση όλων των δεδομένων και όλων των γεγονότων. Καταμαράν με 267 επιβαίνοντες άρχισε να βάζει νερά και να βυθίζεται κάτω από διευκρίνητες συνθήκες. Αμέσως επικράτησε πανικός, όπως αποτυπώνεται και στα βίντεο που τράβηξαν οι ίδιοι επιβάτες και κάνουν το γύρο του κόσμου. Όπως θα ακούσουμε, δεκάδες περιμένουν επάνω στον αποδογυρισμένο σκάφος, ενώ άλλοι τόσοι βρίσκονται μέσα στη θάλασσα περιμένοντας τη διάσωσή τους. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι τραγικός, 7 νεκροί και 23 αγνοούμενοι. Και πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ, το οποίο μιλήθηκε η συνάδελφος Κωνσταντίνα Καπύρη.
1: Το καταμαράν φάιλοτζέτ έχει αναποδογυρίσει λίγα μόλις μίλια μακριά από το λιμάνι της Κερίνιας. Το πλαϊνό μέρος από το πλοιάριο μόλις που εξέχει από το νερό. Πάνω του βρισκόνται δεκάδες επιβάτες που περιμένουν με αγωνία να διασωθούν. Κάποιοι επιβάτες έχουν βουτήξει στο νερό για να σωθούν και κολυμπούν γύρω από το μισοβυθισμένο πλοίο. Βίντεο επιβατών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τον πανικό που επικράτησε μόλις είδαν τα πρώτα νερά να πλημμυρίζουν το πλοίο.
0: Εμείς καλέσαμε τους υπευθύνους και τους είπαμε: κοιτάξτε, το πλοίο μπάζει νερά. Και εκείνος μας είπε: εσείς δεν είστε συνηθισμένοι, δεν θα γίνει τίποτα. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Το πλοίο άρχισε να βάζει περισσότερα νερά. Αλλά σύμφωνα με τον ίδιο επιβάτη, δεν σταμάτησε εγκαίρως το προκαθορισμένο ταξίδι του.
0: Ύστερα έσπασε το μπροστινό μέρος του πλοίου. Μόλις έσκασε η πλώρη, μας είπαν: εμπίγον, βγαίνουμε αμέσως. Οι ίδιοι έτρεξαν και έφυγαν πρώτοι, ενώ άφησαν τον κόσμο μέσα.
1: Η ακτοφυλακή ελικόπτερα και ιδιωτικά σκάφη προσεγγίζουν το σημείο προκειμένου να συνδράμουν την επιχείρηση διάσωσης. Στο λιμάνι της Κερίνιας, τα σκάφη με τους διασωθέντες φτάνουν το ένα μετά το άλλο. Εκεί, ασθενοφόρα και ελικόπτερα παραλαμβάνουν τους τραυματίες για να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο.
0: Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται πολύ εντατικά. Φυσικά, στο σημείο που συνέβη το περιστατικό, το βάθος θάλασσας ξεπερνά τα 500 μέτρα και το πλοίο έχει βυθιστεί εντελώς. Ο Τουφάν Αρχιουνιάν, ηγέτης των Τουρκοκυπρίων.
1: Το φάιλοτζετ ξεκίνησε το ταξίδι του λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι από το λιμάνι της κατεχόμενης Κερίνιας με κατεύθυνση το τουρκικό λιμάνι Τασουκού. Στο πλοίο επέβαιναν 259 επιβάτες και 8 μέλη πληρώματος.
0: Οι 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος διασώθησαν με ασφάλεια, ενώ δυστυχώς 7 άνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους. Ο κ. Ερντογάν.
2: Σαν σαλήμ κουρταρολούρκεν, μάλισεφ, 7 καρδεσίμις χαϊάτινου καϊβίττου.
1: Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί, ενώ Τούρκοι αξιωματούχοι κάνουν λόγο για καλές καιρικές συνθήκες στο σημείο.
0: Και πάμε στο Μανώλικο Στίβιο, που νωρίτερα στο κεντρικό δελτίο με τη Χριστίνα Βίδου με έδωσε την δική του ανταπόκριση, διότι από την πρώτη στιγμή σήμανε συναγερμός. Έχει στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με την αγωνία να κορυφώνεται για τους ανθρώπους που εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο Μανώλικος Στίβιος λοιπόν από την περιοχή, πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση.
3: Οι έρευνες συνεχίζονται βέβαια όσο περνάει η ώρα, τόσο η απεσιοδοξία μεγαλώνει. Ο τελευταίος απολογισμός μιλάει για 8 νεκρούς και 17 αγνοούμενους. Αυτό λένε τουλάχιστον οι τουρκικές αρχές. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι και ο πλοίαρχος αλλά και τα 7 μέλη του πληρώματος συνελήφθησαν και ανακρίνονται για το τι ακριβώς συνέβη. Διότι ένα πλοίο που αναχώρησε λίγη ώρα μετά την αναχώρηση από την Κερίνια στα 3 μίλια, το να βυθίζεται με αυτόν τον τρόπο πραγματικά προκαλεί πολλά ερωτηματικά. Αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι
4: σοβαρές καταγγελίες, όπως σε διακόπτω, πιβατών, ίδιων των πιβατών, για τη συμπεριφορά του πληρώματος.
3: Μάλλον εκεί υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, αυτό αντιλαμβανόμαστε. Ενώ υπήρχαν παράπονα προς το πλήρωμα, ότι το πλοίο μπάζει νερά κατά διάρκεια του ταξιδιού και ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, το πλήρωμα το αγνοούσε. Κάποια στιγμή Αυτό λένε όλοι, ότι ο πλοίαρχος αντιλήφθηκε μετά από πολλή ώρα πια το πρόβλημα και επιχείρησε να στρίψει απότομα το καράβι για να επιστρέψει στην Κυρίνια. Εκεί λοιπόν υπήρξε αυτή η ανατροπή. Και βεβαίως με ένα τεράστιο δράμα, διότι είδαμε και αυτές οι εικόνες είναι σοκαριστικές. Δεν υπήρχε και ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα καιρικών φαινομένων και παρόλα αυτά όμως βλέπουμε ότι οι άνθρωποι περίμεναν κάποιοι στις οστικές λέμβους, κάποιοι πάνω σε αυτό το πλοίο, το κουφάρι και περίμεναν τις αρχές να τους διασώσουν. Από εκεί πέρα οι τουρκικές αρχές λένε ότι θα γίνουν οι έρευνες, οι 17 γνωρίζουν αν θα βρεθούν, όμως δεν μπορούν να απαντήσουν αν όλα τα κριτήρια της ασφάλειας στηρίχθηκαν σε αυτό το ταξίδι. Ναι. Άλλοι έλεγαν ότι από το λιμάνι είχαν καταλάβει ότι το πλοίο έχει πρόβλημα. Τώρα δεν το γνωρίζουμε αυτό. Σίγουρα όμως υπάρχουν κάποιες παραλήψεις που προκάλεσαν αυτή τη μεγάλη τραγωδία. Και ο Τούρκος Πρόεδρος μίλησε, είπε ότι οι τουρκικές αρχές θα κάνουν τα πάντα. Αν το δούμε και πολιτικά, οι Τουρκοκύπροι δεν δέχτηκαν τη βοήθεια που προσέφερε η Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή, σε ένα τόσο μεγάλο δράμα, μια τραγωδία στη θάλασσα, οι τουρκικοκυπριακές αρχές είπαν ότι δεν θέλουν τη συνδρομή της Κυπριακής Δημοκρατίας, περιμένοντας όλη τη βοήθεια να έρθει από την Τουρκία. Και αυτό νομίζω έχει τη σημασία του.
0: Δυστυχώς δεν είναι η μόνη τραγωδία που μετράει Κύπρος μέσα σε λιγότερα από 24 ώρες. Ένα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας από τα ισχυρότερα των τελευταίων ετών σάρωσε χθες το νησί, αφήνοντας πίσω του ένα νεκρό. Θύμα, ένας 76χρονος επιχειρηματίας από την Λεμεσό, το σκάφος του οποίου παρασύρθηκε από τα κύματα και διαλύθηκε στα βράδια, ο Γιώργος Φελίδης στο ρεπορτάζ.
5: Ένα μπουρίνι αστραπή προκαλεί ολέθριο ναυάγιο στις ακτές της Κύπρου το απόγευμα του Σαββάτου. Τα λαμυγοί πασχίζουν με τις μηχανές στο φουλ να απομακρυνθούν. Σταδιακά όμως ο όρμος των Αγίων Αναργύρων γεμίζει συντρίμια. Η σφοδρή κακοκαιρία και θαλασσοταραχή παρασέρνει τρία σκάφη σαν καριδότσουφλα, χτυπώντας τα μανιωδώς στα βράχια.
6: Η θαλασσοταραχή εκδηλώθηκε στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, ανάμεσα στο Κάβο Γκρέκο και τον Κόνο. Τρία σκάφη εκεί βρέθηκαν αντιμέτωπα με τα κύματα και τους θηριώδεις ανέμους. Τα δύο παρασύρθηκαν και καταστράφηκαν ολοσχερώς.
5: Αμέσως σημαίνει συναγερμός και αρχίζει η αποστολή έρευνας και διάσωσης των έξι ναυαγών επιβατών.
6: Κινητοποιήθηκαν ένα αέρια και πλωτά μέσα, ένα ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων που επιχείρησε στην περιοχή και ήταν αυτό που απεγκλώβησε και μετέφερε τους επιβαίνοντες των σκαφών.
5: Στη διάρκεια της επιχείρησης, διασώστες καταρριχώνται από ελικόπτερο και προσδένουν δύο γυναίκες ναυαγούς που μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Αλλά ένας 76χρονος ελληνοκύπριος επιχειρηματίας εγκλωβίζεται στα συντρίμια του σκάφους του και ανασύρεται χωρίς τις αισθήσεις του.
6: Όλα έγιναν μέσα σε λίγες ώρες. Ο γνωστός επιχειρηματίας από τη Λεμεσό, είναι και πρώην οδηγός αγώνων ράλι, ο κύριος Δήμης Μαυρόπουλος, ανασύρθηκε νεκρός από σκάφος που καταστράφηκε στα βράχια. Η κόρη του και η σύντροφός του διακομίστηκαν τραυματισμένες στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώς του.
5: Την ίδια ώρα, ένας τρομακτικός υδροστρόβιλος σχηματίζεται στα ανοιχτά της Αγίας Νάπας και καταγράφεται από την ξηρά να διέρχεται ανάμεσα σε δύο εμπορικά πλοία. Οι θυελώδεις άνεμοι προκαλούν πτώσεις δέντρων στους δρόμους της Λεμεσού. Ενώ στη Λάρνακα δρόμοι πλημμυρίζουν και οχήματα κινούνται μέσα στα νερά. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχεται περισσότερες από 350 κλήσεις για άντληση υδάτων και παροχή βοήθειας σε εγκλωβισμένους σε Πάφο και Λεμεσό. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα σαρώνουν για 2,5 ώρες στην Κύπρο, ενώ νωρίτερα είχε εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση κακοκαιρίας από τη μετεωρολογική υπηρεσία.
0: Αφήνουμε τα ζητήματα αυτά με την Κύπρο και ερχόμαστε στο ιστορικό εδώ, διότι σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται ήδη η πολιτική αντιπαράθεση με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να γίνεται το πρώτο μεγάλο πεδίο σύγκρουσης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καλλιεργεί προσδοκίες για τις εξαγγελίες του το επόμενο Σαββατοκύριακο, δίνοντας έμφαση σε εισόδημα και φορολογία, ενώ από αύριο Δευτέρα ξεκινούν οι μειώσεις των τιμών στα ράφια και κλειδώνει η παράταση επιδότησης στο ντίζελ κίνησης. Την ίδια ώρα, η αντιπολίτευση ανεβάζει τους τόνους με αιχμή την ακρίβεια, το δυτικό χρέος και το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ.
7: Η μάχη της ΔΕΘ άρχισε πριν ανάψουν τα φώτα στο Βελίδιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει μέσα σε λίγα 24 ώρα και δεύτερο σήμα για τις εξαγγελίες του. Θα την προαναγγελία για κατώτατο μισθό πάνω από τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές ανεβάζει τον πύχη των προσδοκιών.
8: Την επόμενη εβδομάδα θα βρίσκομαι στη ΔΕΘ, όπου θα έχουμε πολλά να πούμε. Προβλέπεται ένα πολύ ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο.
7: Και πριν ακόμη παρουσιαστεί το κυβερνητικό καλάθι, ανοίγει η πολιτική κόντρα. Η αντιπολίτευση επιχειρεί να κοντύνει την απήχηση των εξαγγελιών, βάζοντας μπροστά συντάξεις, ακρίβεια και κόκκινα δάνεια. Το ΠΑΣΟΚ, μετά την παρουσίαση του προγράμματός του για το ιδιωτικό χρέος, να κατηγορεί την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό για εξαπάτηση των δανειοληπτών.
5: Ο Πρωθυπουργός οφείλει να απαντήσει. Έλεγε ψέματα τότε που το πρότεινε, ή τώρα που λέει πως είναι ανέφικτο? Οι δανειολήπτες ξέρουν πια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξυπηρετεί τα συμφέροντα των funds.
7: Στο μέτωπο της ακρίβειας πάντως η κυβέρνηση θέλει να φτάσει στη ΔΕΘ, έχοντας ήδη βάλει δύο παρεμβάσεις στο τραπέζι. Από αυτή τη Δευτέρα ξεκινούν οι μειώσεις τιμών στα ράφια, ενώ κλειδώνουν οι αποφάσεις για την παράταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης με όφελος 10 λεπτά το λίτρο στην Αντλία.
8: Δεν είναι ασφαλώς η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα έναν οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι όμως μια χειροπιαστή ανακούφιση, ειδικά τώρα που ξεκινούν και τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς για πολλές οικογένειες.
7: Πριν η ΔΕΘ ανοίξει το κεφάλαιο εισόδημα και φορολογία, η κόντρα φουντώνει για το Ταμείο Ανάκαμψης που ρίχνει αυλαία σε 24 ώρες, καθώς επίσης και για τις κυβερνητικές προτεραιότητες.
5: Η αντιπολίτευση είναι εδώ για να λέει τα δικά της και η πραγματικότητα φυσικά είναι εδώ για να τη διαψεύδει.
9: Ζητούν από το λαό να βάλει στον πάγο τις πραγματικές ανάγκες του και να βολευτεί με μερικά ψίχουλα.
8: Ο Πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει αλλά να απολογείται.
1: Το σημαντικότερο ερώτημα για τον κύριο Μητσοτάκη είναι πού πήγαν τα δισεκατομμύρια και ποιο άλλαξαν πραγματικά τη ζωή.
7: Στο κάδρο της Θεσσαλονίκης μπαίνει και ο Αλέξης Τσίπρας με την Ελλάς να προαναγγέλει διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης αντί για λίστα παροχών.
10: Όπου το τρίπτυχο θα είναι παράγουμε περισσότερο, διανέμουμε δικαιότερα και ζούμε καλύτερα.
7: Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση δέχεται τη δεξιά πλαγιοκόπηση από τον Αντώνη Σαμαρά με τις αιχμηρές αναφορές του εκπροσώπου του πρώην Πρωθυπουργού να συναντούν την αντίδραση του Υπουργού Υγείας.
11: Το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι σημειωτικό Πασόκ, το παλιό σημειωτικό Πασόκ, με ολίγον παλιό λαός και ανάλογα την περίοδο της δημοσκοπήσης ρίχνουμε και δύο ατάκες.
5: Έχω αποφασίσει να τον αντιμετωπίζω πάντα με το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη που το αρμόζει. Αλλά προσωπικές επιθέσεις σε μένα μάλλον δεν θα είναι καλή ιδέα.
7: Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση ανεβάζει στροφές στην ενίσχυση της κομματικής εισπύρωσης και η ΔΕΘ εκτιμάται ότι μπορεί να ενεργοποιήσει τους πολιτικούς μαγνήτες για να προσελκύσει κοινά και προς τα δεξιά και προς το κέντρο.
0: Περισσότερα στοιχεία και αναλυτικότερα ο Γιώργος Παπακοσταντίνου έδωσε στη Χριστίνα Βίδου και σε όλους εσάς και σε όλους εμάς εδώ τώρα στο ραδιόφωνο αναφορικά με το τι περιμένουμε αυτή την εβδομάδα και βεβαίως τι περιμένουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο από τον Πρωθυπουργό.
7: Όπως μας έλεγαν νωρίτερα κυβερνητικά στελέχη που έχουν γνώση της προετοιμασίας, η λογική είναι, Χριστίνα, να ανοίξουν βαλβίδες όπου υπάρχουν διαθέσιμα και να κλείσουν πληγές, όπως είναι η χαρακτηριστική αποστροφή, εκεί όπου εξακολουθούν να υπάρχουν πιέσεις. Και μάλιστα πληροφορούμαστε ότι το πακέτο θα φανεί στην τσέπη των πολιτών άμεσα και σε τρεις δόσεις, δηλαδή το Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο του 2027, ανοίγοντας αντίστοιχα και κάποιους πολιτικούς διαδρόμους στην ηγεσία της κυβέρνησης. Οι πληροφορίες μάλιστα τους ΚΑΙ ανεβάζουν τον αριθμό των νέων φορολογικών.

0: Και πάμε σε αυτό το οποίο λέμε ότι ούτως ή άλλως ο Σεπτέμβριος είναι ίσως ένα πιο απαιτητικούς οικονομικά μήνες. Και μιλάμε δηλαδή για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον προϋπολογισμό μας, με τον οικογενειακό προϋπολογισμό, διότι έχουμε και τα σχολεία, έχουμε και όλα αυτά. Και αύριο λοιπόν έρχεται ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στέκης Θεοδωρικάκος, 11.30 το πρωί, να κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις, διότι στα ράφια αλλά και τελικά στα ταμεία θα κριθεί από αύριο η νέα πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης για την μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2-4 μήνες. Η τελική λίστα περιλαμβάνει 900 επώνυμα προϊόντα και 250 ιδιωτικής ετικέτας, με μειώσεις που φτάνουν έως και το 30%. Στην πρωτοβουλία εντάσσονται και 450 σχολικά είδη με μειωμένη τιμή, λίγες ημέρες πάντα πριν χτυπήσει το πόρτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Κωνσταντίνος Δαυλός στο ρεπορτάζ.
1: Αυτό το ταμπελάκι θα αναζητούν από αύριο οι καταναλωτές, καθώς θα καταδεικνύει τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μείωσης τιμής.
2: Άμα η κωδική αυτή είναι από αυτούς που χρησιμοποιεί ο κόσμος, από τα προϊόντα που χρησιμοποιεί όλοι ο κόσμος και δεν είναι σε κάποια λίγα, θα είναι ένα καλό δείγμα.
3: Όλα ακριβά είναι. Παίρνεις λίγα πράγματα, τα απαραίτητα καφέ, λίγο και φεύγει 70 ευρώ και δεν έχει φέρνει τίποτα. Πάρα πολύ ακριβά.
1: Η τελική λίστα έκλεισε απόψε και στόχος είναι να υπάρξουν μειώσεις σε 900 επώνυμους κωδικούς και 200 ιδιωτικής ετικέτας, με μέση έκπτωση 7% και εύρος μειώσεων από 5 έως 30%.
4: Την Δευτέρα που θα ανοίξουν τα σούπερ μάρκετ, αυτή η εθνική εθελοντική πρωτοβουλία πρέπει να κοιθώ εγώ ως καταναλωτής να έχει αποτυπωθεί στα ράφια του σούπερ μάρκετ.
1: Επιπλέον 450 κωδικοί σχολικών ειδών αναμένεται να εμφανιστούν με μείωση 10%, ενώ μείωση αναμένεται και στα εισαγόμενα κρέατα και κυρίως στο μοσχάρι.
5: Εδώ πρέπει να δούμε και τις κατηγορίες προϊόντων. Τα είδη πρώτης ανάγκης, έχουμε τα σχολικά είδη που θα είναι μέσα. Άρα λοιπόν είναι μια πρωτοβουλία που νομίζω ότι όλοι οι θεσμικοί φορείς πρέπει να τη χαιρετήσουμε, να την ενισχύσουμε.
6: Μακάρι να μπορέσουν να αποδώσουν τα μέτρα αυτά και να ο κόσμος να μην παραπονιέται πια.
1: Η πρωτοβουλία συνοδεύεται και από την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που καταγράφει τις τιμές και το πού βρίσκονται τα φθηνότερα είδη, με τους καταναλωτές όμως να αντιδρούν.
3: Πρέπει να ψάχνεις πού είναι το πιο φθηνό. Οπότε εμείς πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ και όλα είναι αυξημένα.
7: Συμμετοχή έχουν δηλώσει 90 προμηθευτές, 12 σούπερ μάρκετ αλλά και 3 αλυσίδες σχολικών ειδών και παιχνιδιών.
1: Κάποιοι πάντως παραπονιούνται.
8: Αυτά έπρεπε να γίνουν πολύ πριν. Μόλις αρχίσαν να ανεβαίνουν οι τιμές έπρεπε να έχουν γίνει.
9: Όσο είναι χαμηλή μισθή και συντάξεις, δεν είναι, αυτές είναι νέες, τίποτα ψεύτικα.
1: Η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια από 2 έως 4 μήνες.
0: Ο Κωνσταντίνος Δαυλός κλήθηκε και έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς θα δούμε από αύριο. Το ζητούμενο φυσικά είναι πόσο από αυτές τις μειώσεις θα φτάσουν τελικά σε αυτό που λέμε στην τσέπη, στο πορτοφόλι του καταναλωτή. Κωνσταντίνος Δαυλός και Χριστίνα Βίδου.
1: Αύριο λοιπόν θα έχουμε την εφαρμογή αυτής της προσπάθειας, αυτής της εθελοντικής προσπάθειας που συνδυάζεται και με την κυβερνητική. Το θέμα είναι ακριβώς αυτό που ακούστηκε και στο βίντεο. Αν θα δούμε για παράδειγμα το μοσχάρι από τα 15,5 ευρώ να πέσει στα 10. Αν θα δούμε τα μακαρόνια από τα 73 cents να πέφτουν στα 65-66 κάπου εκεί. Αν θα δούμε τη φέτα από τα 17 να πέφτει στα 16. Και αυτές ήταν μερικές από τις μειώσεις που υπολογίζεται ότι θα δούμε στα ράφια. Το 7% είναι η μέση μείωση, 5 είναι το χαμηλότερο, 30 ευελπιστούν στο υψηλότερο και κυρίως το μοσχάρι αναφέρεται ως ένα προϊόν το οποίο το προηγούμενο διάστημα είχε πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις.
10: Η ακρίβεια όμως, Κωνσταντίνε, δεν σταματά στο σούπερ μάρκετ. Σταθερή πίεση στον οικογενειακό προϋπολογισμό ασκούν και τα καύσιμα. Να δούμε τι γίνεται εκεί και τι αλλάζει με την επιδότηση στον ντίζελ κίνησης.
1: Και αυτό το θέμα θα συζητηθεί αύριο στα κυβερνητικά κλιμάκια. Ο Πρωθυπουργός με τον επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου, τον Κυριάκο Πιερακάκη, αναμένεται να συζητήσουν, να αποτυπώσουν την κατάσταση, να δουν πώς μειώθηκαν οι τιμές καταρχάς οι διεθνείς το προηγούμενο διάστημα, την προηγούμενη εβδομάδα. Αν αυτό όμως έχει φτάσει στην Αντλία, για να αποφασίσουν εάν θα υπάρξει περαιτέρω, αν θα υπάρξει παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 cents μέχρι τώρα στο ντίζελ κίνησης. Ότι η κυβέρνηση εκεί προσανατολίζεται να δώσει ένα μήνα παράταση, αλλά αυτό είναι κάτι που βεβαίως θα το μάθουμε επισήμως αύριο.
0: Αύριο επίσης, Δευτέρα, θα υπογραφεί στο Τελαβίβ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Τις προηγούμενες εβδομάδες διαθετήθηκαν και οι τελευταίες αυτές λεπτομέρειες της συμφωνίας που αφορούσαν στην εξασφάλιση 25% ελληνική συμμετοχή στο έργο και στην εκχώρηση στην Ελλάδα του κώδικα αυτού που αφορά στην πρόσβαση στο λογισμικό που ελέγχει τα ηλεκτρονικά υποσχήματα και του αντιεροπορικού αυτού θόλου. Μαρία Τσιλίνικου, περισσότερο στο ρεπορτάζ.

0: Στην τελική ευθεία περνάει η δημιουργία της ασπίδας του Αχιλλέα που μέχρι το 2029 αναμένεται να έχει υψωθεί πάνω από την ελληνική επικράτεια. Αύριο πέφτουν οι υπογραφές μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ για το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο συνολικού ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ θα εντοπίσει την απειλή, θα υπολογίσει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Προϋπόθεση είναι η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό τουλάχιστον 25% σε όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
1: Με την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα, τα νέα πλοία του στόλου και τα αεροσκάφη τέταρτης και μισής και πέμπτης γενιάς δεν θα περιορίζονται στη στενή άμυνα του Αιγαίου. Θα μπορούν να αναλάβουν έναν ευρύτερο αποτρεπτικό ρόλο.
0: Στην πρώτη γραμμή είναι το Spider για τις κοντινές απειλές. Drones, ελικόπτερα, αεροσκάφη και πυράβλους μικρής και μεσαίας εμβέλειας. Στο επόμενο στρώμα, το Barak. Ανοίγει την ακτίνα προστασίας και αντιμετωπίζει στόχους πριν πλησιάσουν κρίσιμες υποδομές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κατοικημένες περιοχές. Στο ανώτερο επίπεδο βρίσκεται το David Sling. Είναι το σύστημα που αναλαμβάνει τις πιο δύσκολες και ταχύτερες απειλές με αιχμή τους βαλιστικούς πυράβλους και τους στόχους μεγάλου βεληνικούς. Σε αυτήν την τριπλή ζώνη θα κουμπώσουν οι Patriot ως ένα ισχυρό επίπεδο αεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας.
2: Οι δορυφορικές επικοινωνίες αποτελούν επιπλέον διάσταση της ασπίδας του Αχιλλέα. Πρόκειται για την επέκταση της ολιστικής μας προσέγγισης και στο διαστημικό πεδίο, το οποίο αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τη σύγχρονη άμυνα.
0: Στην περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου, προχώρησε η Ελλάδα με τον Πρωθυπουργό να υποδέχεται αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου τον Λιβανέζο Πρόεδρο Ζωζέφ Αούν. Η Ελλάδα έχει παραδώσει συνολικά 26 τεθωρακισμένα Mi-113, 20 οχήματα Στάγερ καθώς και ανταλλακτικά.
3: Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο πραγματικά προκαλεί θλίψη αλλά και σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας σε πισίνες και παραλίες. Γύρουν αυτά τα τρέιπερς ειδικά με παιδιά μέσα σε λίγες ώρες στην χώρα μας. Τελευταίο ο θάνατος ενός 10χρονου κοριτσιού σε πισίνα σε ξενοδοχείο στα Χανιά. Από εχθές μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένα 10χρονο αγόρι που κινδύνεψε να πνιγεί στη θάλασσα στην Ηλία. Ενώ στη Σαλαμίνα τρία παιδιά παρουσίασαν δυσφορία έπειτα από έντονη μυρωδιά χλωρίου σε πισίνα πεδότα που ο Βαγγέλης Κοκολάκος το ρεπορτάζ.
1: Οικογενειακή τραγωδία στα Χανιά. Ένα 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία έχασε τη ζωή του σε πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά, όπου έκανε διακοπές με τους γονείς της. Η 11χρονη ανασύρθηκε από την πισίνα χωρίς τις αισθήσεις της. Γιατροί και διασώστες έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού παραμένουν αδιευκρίνιστες. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το 10χρονο αγόρι που παραλίγο να πνιγεί στη μαραθιά Ηλίας. Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει πλέον στην αντιμετώπιση των επιπλοκών από την παραμονή του παιδιού κάτω από το νερό.
4: Το επόμενο 24ωρο νομίζω θα είναι αυτό που θα κρίνει εάν θα αναπτυχθεί ένα είδημα το οποίο ενδεχομένως θα απειλήσει τη ζωή ή θα καταφέρουμε εμείς να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση του εγκεφάλου. Νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε.
1: Ο γιατρός Βαγγέλης Δημητρόπουλος που παρέλαβε πρώτος το 10χρονο στο νοσοκομείο Αμαλιάδας περιγράφει στο Sky τις αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης του.
5: Ξαφνικά να βλέπεις το παιδί να αρχίζει να κουνιέται, να ανοιγοκλίνει τα μάτια, να αντιδρά, να κλαίει, να κάνει τις όποιες κινήσεις εκείνη τη στιγμή είναι σημάδια ζωής. Είναι αυτό που επιβιώνει και ο κάθε γιατρός όταν έχει αντιμετωπίσει ένα τέτοιο περιστατικό.
1: Και ενώ στην Πάτρα οι γιατροί δίνουν μάχη για τη ζωή του 10χρονου, στη Σαλαμίνα τρία παιδιά ηλικίας 3, 6 και 8 ετών διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όταν ξαφνικά παρουσίασαν δυσφορία έπειτα από έντονη μυρωδιά χλωρίου σε πισίνα παιδότοπου. Ο πατέρας του τρίχρονου περιγράφει στο Sky τις τιμές αγωνίας που έζησαν.
6: Ανοίξαν ένα καπάκι και κάναν κάποιες εργασίες. Ενώ ο κόσμος κολυμπούσε μέσα στην πισίνα. Μου καψε όλο το λαιμό. Έπαιρνα ανάσα και εγώ ήμουνα. Το μωρό δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Έβηχε και έκανε με το. Εννοείται ότι είχε το θαύμα.
1: Ο ίδιος δηλώνει αποφασισμένο να κινηθεί νομικά εναντίον των υπευθύνων της επιχείρησης.
7: Αυτό είναι δηλητηρίαση από τα χημικά έργα αυτά. Όχι απλά ατύχημα, ήταν αμέλεια αυτό, εγκληματική αμέλεια.
1: Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι υπεύθυνοι του παιδότοπου και ο άνδρας που είχε αναλάβει τη συντήρηση της πισίνας, ενώ το περιστατικό διερευνάται.
3: Στο αντικό νοσοκομείο έχει μεταφερθεί μια 34χρονη τουρίστρια από την Αυστραλία, η οποία τραυματίστηκε ενώ κολυμπούσε στο κλέφτικο της Μήλου, καθώς έπεσαν πάνω της βράχια που αποκολλήθηκαν. Περισσότερα στο ρεπορτάζ από τη Γεωργία Μαυρουδή.
8: Αμέσως μετά τον τραυματισμό της, η 34χρονη μεταφέρθηκε έχοντας εισαισθηθεί στο λιμάνι της Μήλου και από εκεί στο κέντρο υγείας της Μήλου. Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι οι τραυματισμοί της ήταν πιο σοβαροί, χρειάστηκε λοιπόν μια πιο εξειδικευμένη φροντίδα, γι' αυτό και κρίθηκε η απαραίτητη διακομιδή της εδώ, στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου και βρισκόμαστε. Τώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η 34χρονη έχει τραύμα στην δεξιά ομοπλάτη, καθώς και αιμορραγία. Φέρει τραύμα στο κεφάλι, χωρίς εκεί να υπάρχει κάποια εξωτερική αιμορραγία. Έχει δυσκολία στην αναπνοή και χαμηλό οξυγόνο και έχει πόνο στον αυχένα. Τώρα να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις, χωρίς όμως, Χριστίνα, να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την ζωή της.
9: Ένα τουριστικό σκάφος προσέγγισε μια περιοχή που είναι απαγορευμένη με έως κάποια απόσταση, άρα μπήκε σε απαγορευμένη ζώνη. Αντίστοιχα και ο πελάτης που είχε πάνω στο σκάφος η συγκεκριμένη γυναίκα έκανε μπάνιο σε απαγορευμένη περιοχή όπου υπάρχει απόφαση λόγω κατολιστήσεων να μην πηγαίνουν εκεί ούτε τα σκάφη ούτε οι λιώμενοι. Βέβαια να πούμε ότι εκεί υπήρχαν κάτι σημαδούρες, πλέον δεν υπάρχουν, άρα έχουν αμεληθεί να βλέπουν μέχρι πού μπορεί να προσεγγίσει ένα σκάφος.
3: Πάμε τώρα στον Οροπό που εκδηλώθηκε το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση που μετέβηκε όλος και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Ευάγγελος Τούρνας, προκειμένου να έχει άμεση εικόνα της εξέλιξης του συμβάντος και της επιχείρησης της κατάσβεσης. Η φωτιά έχει πλέον, είναι χωρίς ενεργό μέτωπο, περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
10: Υπάρχει μια τέτοια αναφορά και αφορά την κάτοικο σε ένα από τα δύο σπίτια που βρίσκονται κοντά στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, δίπλα σε μια ρεματιά εδώ στο Μαρκόπουλο Οροπού. Φέρεται λοιπόν να ανέφερε ότι είδε τις φλόγες να εμφανίζονται κοντά στην κατοικία και ένα αυτοκίνητο να φεύγει από το σημείο. Θα ελεγχθεί βέβαια από το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού η συγκεκριμένη αναφορά. Τώρα χρειάστηκε περίπου μια μισή ώρα για να μπορέσουν πήγες και αέριες δυνάμεις να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά, η οποία ουσιαστικά ξέσπασε σε ένα σημείο δίπλα από τον δρόμο που βρισκόμαστε εμείς στην επαρχιακή οδό Μαλακάσας και Μαρκόπουλου Οροπού, σε ένα κομμάτι δασικής έκτασης ανάμεσα σε δύο οικισμούς, στην Αγία Βαρβάρα και το Νέο Λιβύση. 47 πυροσβέστες και 6 εναέρια μέσα επιχείρησαν στο μέτωπο, ενώ μάλιστα υπήρξε και παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά στο σημείο. Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα η Αττική έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, είναι στο κίτρινο όσον αφορά το χάρτη της πολιτικής προστασίας, και αύριο θα υπάρχει αυτός ο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε όλες τις περιοχές της Αττικής. Μεγαλύτερο πρόβλημα και δυσκολία θα υπάρχει αύριο με την κατηγορία κινδύνου 4, πολύ υψηλό κίνδυνος πυρκαγιάς σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, Κάσο και Κάρπαθο. Σύμφωνα με τον χάρτη της πολιτικής προστασίας, αυτές οι περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή.
3: Συναγερμός σημάνε το πρωί στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου, όταν αεροσκάφος Olympic Air που είχε απογειωθεί με προορισμό την Κάρπαθο αναγκάστηκε να επιστρέψει έπειτα από αναφορά του κυβερνήτη για πιθανό μηχανικό πρόβλημα. Περισσότερα από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
2: Στο αεροσκάφος τύπου ATR-42, Χριστίνα, επέβαιναν 33 επιβάτες και 3 μέλη πληρώματος. Λίγο μετά την απογείωση εμφάνισε ένδειξη πιθανής δυσλειτουργίας στο σύστημα λαδιού ενός εκ των κινητήρων του αεροσκάφους. Ο κυβερνήτης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, αποφάσισε την επιστροφή του αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Ρόδου Διαγόρας για τεχνικό έλεγχο. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε και η αποβίβαση των επιβατών ολοκληρώθηκε με ασφάλεια. Η εταιρεία Aegean, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, δρομολόγησε ήδη άλλο αεροσκάφος προκειμένου να επιβιβαστούν σε αυτό οι επιβάτες και να συνεχίσουν το ταξίδι τους στον τελικό τους προορισμό το συντομότερο δυνατό.
3: Στο Νεπάλ τώρα, σε τουλάχιστον 781 ανέρχονται οι νεκροί, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό, από αυτές τις φωνικές πλημμύρες της περασμένης Τετάρτης. Πάνω από 2.500 άνθρωποι αγνοούνται, συμπεριλαμβανομένων 589 ξένων. Περισσότερα έδωσε στην τηλεόραση του Sky, στο κεντρικό δελτίο, η Βάνα Κουτρούλου.
11: Πλέον ανεβαίνει στους 794 ο αριθμός των νεκρών από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ αλλά και στο Θιβέτ, ενώ πάνω από 2.500 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Από αυτούς οι 589, να θυμίσουμε ότι είναι ξένοι υπήκοοι. Τώρα, τα κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν 16 θανάτους στο Θιβέτ και 546 αγνοούμενους. Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν σήμερα ότι ξεκίνησαν και οι ομαδικές ταφές μη ταυτοποιημένων σωρών, αφού πρώτα συνέλεξαν δείγματα DNA ώστε να είναι τόσο ο εντοπισμός και η εκταφή των λειψάνων σε περίπτωση που τα θύματα ταυτοποιηθούν αργότερα μέσω δηλώσεων συγγενών, επίσημων αρχείων ή γενετικών εξετάσεων. Την ίδια ώρα, ενώ βρίσκεται αντιμέτωπο τον Νεπάλ με τον αυξανόμενο αριθμό των σωρών, έχει ζητήσει ψυχτικές μονάδες αποθήκευσης και kit εξέτασης DNA από τη διεθνή κοινότητα. Την ίδια ώρα, σε ύψιστη επιφυλακή, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, παραμένουν οι παραποτάμιες κοινότητες λόγω του φόβου για νέες πλημμύρες, καθώς μπαίνουμε πια πια στην εποχή των μουσώνων και έχουν αρχίσει οι βροχές.
3: Εσωτερική επικαιρότητα και πάλι. Τρεις διαφορετικές περιπτώσεις μέσα σε λίγες ώρες αποτυπώνουν τον πιο ενσυχητικό τρόπο αλλά και την επικίνδυνη και ανεύθυνη συμπεριφορά στους ελιγμούς στους δρόμους. Για παράδειγμα, στον ΒΟΑΚ στην Κρήτη, ο οδηγός ξύλωσε τα διαχωριστικά κολονάκια για να προσπεράσει από το αντίθετο ρεύμα. Σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, δύο μοτοσυκλετιστές έκαναν αλλεπάλληλες επικίνδυνες παραβάσεις, αγνοώντας κόκκινα φανάρια και κινούμενοι αντίθετα σε μονόδρομους. Και όλα αυτά παρά τα αυστηρά πρόστιμα του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ματίνα Πολυχρόνη στο ρεπορτάζ.
12: Μια παράτολμη προσπέραση, ένας απερίσκεπτος ελιγμός, μερικά δευτερόλεπτα που μπορεί να κρίνουν μια ζωή. Στους ελληνικούς δρόμους η επικίνδυνη οδήγηση συνιστά δυστυχώς καθημερινό φαινόμενο.
13: Ταχύτητα, αλκοόλ και κινητό είναι το νούμερο ένα στα τροχαία ατυχήματα. Αναμφίβολα η απειθαρχία, αλλά και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η έλλειψη παιδείας, οδηγικής παιδείας, συμβάλλει σε όλη αυτή την κατάσταση που βλέπουμε.
12: Στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτη, σοκάρει βίντεο με οδηγό που ξύλωσε τα πλαστικά κολονάκια και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα για να κάνει παράνομα προσπέραση, θέτοντας σε κίνδυνο όσους κινούνταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο.
14: Αναγκαστήκαμε και μπήκαν κολονάκια στο βόρειο οδικό άξονα πλαστικά, προκειμένου να ανασχέσουν τους επίδοξους δολοφόνους, οι οποίοι παραβιάζοντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή, έμπαιναν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσπερνούσαν. Βλέπουμε ότι η επιθετικότητα δυστυχώς εξακολουθεί να συνοδεύει τον κριτικό οδηγό.
12: Στον ΒΟΑΚ ο φόρος αίματος είναι βαρύς. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 27 θάνατοι, ενώ πέρσι έχασαν την ζωή τους 38 άνθρωποι. Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας στην Θεσσαλονίκη, μοτοσυκλετιστής καταδιώκεται από αστυνομικούς για υπερβολική ταχύτητα. Ο 30χρονος παραβίασε 18 άρθρα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα και σε μονόδρομους. Παραβίασε κόκκινους σηματοδότες και προκάλεσε ηλίκες ζημιές σε αυτοκίνητα. Συνελήφθη και του επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 18.500 ευρώ.
13: Αυτή τη στιγμή έχουμε από τα πιο υψηλά πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρόλα αυτά βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα.
14: Αυτό που είναι δεδομένο πια και που πρέπει να γίνει με κάθε τρόπο είναι η τήρηση των κανόνων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
12: Στην καρδιά της Αθήνας, μοτοσυκλετιστής 41 ετών παραβίασε 7 κόκκινα φανάρια και κινήθηκε 9 φορές αντίθετα σε μονόδρομους. Πριν συλληφθεί και του επιβληθεί πρόστιμο 9.000 ευρώ.
3: Ανεξελέγκτες τώρα διαστάσεις παίρνουν τηλεφωνικές απάτες με τους επιτίδιους να επιστρατεύουν ολοένα και πιο εφάνταστα σενάρια αλλά και προσχήματα για να παγιδεύσουν τα θύματα τους. Από τα συνηθέστερα πάντως τεχνάσματα είναι αυτοί που παριστάνουν τους τεχνικούς του ΔΔΕ. Με την μέθοδο αυτή, οι δύο νεαροί στην Κρήτη κατηγορούνται ότι εξαπάτησαν 9 πολίτες μέσα σε έναν μόλις μήνα. Ρεπορτάζ Γιώργος Πρωτοψάλτης.
15: Ηχητικό ντοκουμέντο αποτυπώνει απόπειρα τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένης. Οι επιτίδιοι, παριστάνοντας τους τεχνικούς του ΔΔΕ και με το πρόσχημα διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας, προσπαθούν να πείσουν το θύμα να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα σε μία λεκάνη.
16: Η κυρία Λενή.
17: Ναι.
16: Το μαζομένο τηλέφωνο από τα κεντρικά γραφεία της ΔΔΕ. Εντοπίσαμε κάποια διαρροή ρεύματος στην οικία σας, στην οδό. Μπορείτε να πάτε λίγο στο πίνακα να δείτε να μας βγει το κόκκινο φωτάκι?
17: Όχι, δεν αναβαζεί.
16: Καλό είναι να τα βγάλετε τα χρυσαφικά σας και να τα βάλετε μέσα στη λεκάνη.
17: Τη λεκάνη
16: να
17: τα βάλω?
16: Ναι, ό,τι χρυσαφικά έχετε θέλω να τα βάλετε μέσα στη λεκάνη, να μην σας πάρει φωτιά.
15: Άλλη γυναίκα που εξαπατήθηκε την περασμένη Παρασκευή με την ίδια μέθοδο περιγράφει στον Sky πως πιάστηκε στα δίχτυα των απατεώνων.
18: Με είχε πάνω από μια ώρα στο τηλέφωνο, μου λέει άνοιξε το μάτι, πόσες μπρίζες έχει η κουζίνα, ότι υπάρχει διαρροή στο ρεύμα, τα χρυσαφικά έχουν υδραργυρό και επηρεάζεται το ρεύμα, να μαζέψεις όλα τα χρυσαφικά που έχεις, να τα βάλεις σε ένα σακουλάκι και να τα αφήσεις επάνω σε ξύλινη επιφάνεια. Μου λέει άνοιξε και τις μπαλκονόπορτες γιατί δεν αερίζεται το σπίτι σου, άνοιξε και την είσοδο. Δηλαδή με λίγα λόγια το άνοιξα εγώ.
15: Αφού άρπαξαν τα κλοπημαία, οι δράστες είχαν το θράσος να παραστήσουν ότι καλούν και την αστυνομία.
18: Λα, τα χρυσαφικά που είναι, δεν είναι, εδώ τα είχα. Μου λέει αλήθεια, τώρα θα καλέσω την αστυνομία. Τα είχα καλεί την αστυνομία, μου λέει την πιάσαμε, μια γυναίκα ήταν, ναι, και θα στα φέρει πίσω. Υποδίθηκε τους αστυνομικούς.
19: Επικαλούνται ότι ένα συγγενικό πρόσωπο το οποίο είναι υπαρκτό. Ακόμα και πολλές φορές ακούμε και με την φωνή τους μέσω της AI τεχνολογίας. Το μυστικό τελικά για να αποφύγουμε τέτοιους απάτες είναι ένα: να κλείσουμε μέσω τηλέφωνο.
15: Τα περιστατικά απάτης έχουν προσλάβει πλέον χαρακτηριστικά μάστιγας.
20: Μου είπαν να μην ανησυχώ. Δεν είμαστε οι κλέφτες από το ΔΕΔΙΕ που μπαίνουμε μέσα. Είμαστε συνδεδεμένοι με το 112, με τη ΔΕΗ κτλ. Εκτός από τα 105 ευρώ που έβαλα πάνω στην τραπεζαρία, μου έκλεψαν κοσμήματα.
15: Στην Κρήτη, η υποδιεύθυνση ασφάλεια Ηρακλείου πέρασε χειροπέδες σε δύο νεαρούς, οι οποίοι παριστάνοντας τους τεχνικούς του ΔΕΔΙΕ εξαπάτησαν 9 πολίτες μέσα στον Αύγουστο από σπόντας λία που αγγίζει τις 60.000 ευρώ.
3: Τώρα, επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού μεταξύ ατόμων, ένας άνδρας φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε συνολικά 4 φορές. Παναγιώτης Αχλατλής στο ρεπορτάζ.
21: Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής επί της οδού Κασάνδρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, υπήρξε διαπληκτισμός μεταξύ ατόμων. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας άνδρας φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε στον αέρα.
22: Ακούω δύο μπαμ μπαμ. Λέω τι έκανε, ρε, καμιά κροτίδα, πέταξε δύο φορές. Ρώτησα τα παιδιά. Λέει, τι έγινε, ρε, τι πάνε τα αυτά. Πυροβόλησε στο ταβάνι, λέει, δύο φορές.
21: Οι πυροβολισμοί φαίνεται να σημειώθηκαν τόσο στο εσωτερικό καταστήματος, ενώ ακόμη δύο πυροβολισμοί έπεσαν εκτός του καταστήματος. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου, όπου εξετάζεται για την εμπλοκή του στο περιστατικό. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν από τους πυροβολισμούς σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός. Τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο, καθώς και τι προηγήθηκε του διαπληκτισμού.
3: Αναφερθήκαμε νωρίτερα σε αυτή τη συμφωνία που υπάρχει μεταξύ κυβέρνησης και των μεγάλων καταστημάτων για τα αισθήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια και τις αυριανές ανακοινώσεις του Υπουργού. Μέσα σε αυτά είναι και τα αισθήματα που έχουν να κάνουν με τα σχολικά είδη. Αντίστροφα λοιπόν μετράει ο χρόνος για την έναρξη της νέας αυτής σχολικής χρονιάς και μαζί υποστήθεται ένας ακόμη λογαριασμός στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Φέτος οι τιμές στα σχολικά εμφανίζονται αυξημένες κατά 10-15%. Υπάρχουν οι αυριανές ανακοινώσεις όπου έχουν ενταχθεί τρεις μεγάλες επιχειρήσεις, τρεις μεγάλες αλυσίδες τα οποία θα έχουν τα προϊόντα τους θα έχουν μειωμένη τιμή. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Μάριο Γιαννόπουλο.
23: Ο χρόνος για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία μετρά ήδη αντίστροφα και πυροδοτεί τον παραδοσιακό πονοκέφαλο για τους γονείς. Το κόστος για τα σχολικά είδη.
24: Παραπάνω είναι από 100 ευρώ. Γύρω στα 150 πιστεύω. Και αν παίρνεις ένα μισθό 800 ευρώ και 900, τι κάνεις.
25: 150-200 κάπου εκεί. Εγώ είμαι άνεργη.
23: Οι τιμές φέτος έχουν πάρει την ανηφόρα και το χέρι πρέπει να μπει πιο βαθιά στην τσέπη για τις σχολικές ανάγκες των παιδιών.
26: Αυξημένες κατά 10-15% είναι φέτος οι τιμές στα σχολικά είδη σύμφωνα με τους επαγγελματίες της αγοράς. Πάμε να δούμε λοιπόν πόσο θα κοστίσει η σχολική λίστα.
27: Ένα απλό τετράδιο είναι γύρω στο ευρώ και 80 με 90 πέρυσι και φέτος ένα με ένα 10-20 το πολύ. Οι τσάντες από 5 μέχρι 20 ευρώ η χαμηλού κοστολογίου.
23: Η σχολική τσάντα κοστίζει φέτος κατά μέσο όρο 46 ευρώ από 40 πέρυσι. Η μέση τιμή για μια κασετίνα διαμορφώνεται στα 13,80 ευρώ από 12. Το μολύβι κοστίζει περί τα 1,73 ευρώ από 1,5, το στυλό 1,5 ευρώ από το 1,30 και η γόμα στα 1,15 από 1 ευρώ.
28: Υπολογίζω γύρω στα 5-6 εκατοστάρικα ένα παιδί του γυμνασίου, έτσι μιλάμε τώρα.
29: Τα βιβλία, τα ξενόγλωσσα είναι πάρα πολύ ακριβά.
23: Μοναδική λύση για εκείνους που το πορτοφόλι δεν αντέχει, η διατήρηση ορισμένων ειδών από πέρσι.
30: Μπορεί να παίξουμε και με τις ίδιες τσάντες.
23: Οι γονείς αναποθέτουν τις ελπίδες τους και στην Εθνική Συμφωνία για τη Μείωση των Τιμών.
31: Το 2026 η αγορά επιχειρεί να συγκρατήσει τις τιμές με πάνω από 300 σχολικούς προϊόντων να εντάσσονται σε πρόγραμμα μειώσεων των αρχικών τους τιμών.
30: Πολύ καλό. Θα βοηθήσει τους γονείς.
23: Οι μειώσεις αναμένεται να ανέλθουν κατά μέσο όρο στο 7%.
28: Στα 500 ευρώ που χρειάζονται ή τα 400 για τα σχολικά είναι γύρω στα 50 ευρώ.
23: Οι μειώσεις θα τεθούν σε εφαρμογή στις 31 Αυγούστου.
3: Δεν είναι μόνο ζήτημα της Αθήνας ή Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα, ακόμα και στην Πάτρα, με το ροπορτάζ του Χρήστου Στρατουλάκου θα πάμε τώρα, διότι και η Πάτρα έχει πολλά εγκαταλειμμένα κτίρια, πολλά παρατημένα, πολλά κτίρια τα οποία έτσι ρημάζουν. Πάμε να ακούσουμε το ροπορτάζ, τι ακριβώς γίνεται και τι μπορεί να γίνει και τι λέει το ροπορτάζ του και τι λέει στο ροπορτάζ του Χρήστου Στρατουλάκου.
0: Πίσω από τις λαμαρίνες και τα προστατευτικά κυκλειδώματα κρύβεται ένα πρόβλημα δεκαετιών. Η πυρκαγιά στο εγκαταλειμμένο διατηρητέο της Οδού Γερμανού ήταν η αφορμή για να ανοίξει ξανά η συζήτηση για τα παλιά κτίρια της Πάτρας που παραμένουν ασυντήρητα μέσα στον πυκνοδομημένο ιστό της πόλης. 10 Αυγούστου, στο συγκεκριμένο σημείο που βλέπετε, υπήρξε πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε παρακείμενα κτίρια. Χρειάστηκε να επέμβουν δυνάμεις πυροσβεστικής προκειμένου να σβήσουν το συγκεκριμένο μέτωπο. Την ίδια στιγμή όμως, για αρκετές εβδομάδες, είχε κλείσει ο κεντρικός δρόμος της Οδού Γερμανού, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η ζωή των πατρινών. Το συγκεκριμένο κτίριο αποφασίστηκε να κατεδαφιστεί. Η Οδός Γερμανού όμως είναι μόνο μια ψηφίδα μιας πολύ μεγαλύτερης εικόνας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στην πόλη της Πάτρας έχουν καταγραφεί 427 διατηρητέα κτίρια. Κάποια από αυτά έχουν αποκατασταθεί και δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Πολλά όμως, όπως αυτό που βλέπετε ακριβώς πίσω μου, είναι σε κακή κατάσταση.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια τα οποία εγκαταλείφθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους. Είναι πολύ κληρονόμοι, οι οποίοι δεν συμφωνούν μεταξύ τους στο τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε. Δεύτερον είναι το κόστος.
0: Ωστόσο, εκτός από την Άνω Πόλη, πρόβλημα υπάρχει και σε κεντρικά σημεία της πόλης της Πάτρας.
2: Η επικινδυνότητα υπάρχει, περνάνε κόσμος, παιδιά, εμείς που μένουμε δίπλα, εμείς το ξέρουμε, περνάμε απ' έξω να μας χτυπήσει κανένα αυτοκίνητο.
4: Πρόσφατα έπεσε ένα κτίριο, έχει μείνει κλειστός ακόμα ένας δρόμος.
0: Σπίτια ετοιμόρουπα μπορεί κάποιος να δει ακόμα και απέναντι από το κόσμο της Αχαϊκής Πρωτεύουσας, το Ρωμαϊκό Οδείο.
1: Με την δέσμευση της Οδού Σωτηριάδου, η οποία έγινε αρχαιολογικός χώρος από το Υπουργείο Πολιτισμού, οι άνθρωποι πια, ενώ θέλουν να επισκευάσουν τα κτίρια τους, θέλουν να κάνουν εργασίες, δεν μπορούν να τα κάνουν διότι έχουν μπλοκαριστεί.
0: Ο Δήμος έχει προκηρύξει το 2021 έργο 1.112.280 ευρώ για κατεδαφίση επικίνδυνων οικοδομών, δημοτικών και απολετριωμένων κτηρίων. Ωστόσο, ο αριθμός των κτηρίων στην πόλη της Πάτρας είναι μεγάλος. Τον Μάιο του 2025, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στο ιστορικό κέντρο της πόλης όταν αποκολλήθηκαν μάρμαρα και τμήματα επιχρησμάτων από μπαλκόνι πολυκατοικίας και έπεσαν πάνω του. Ένα τραγικό περιστατικό που υπενθυμίζει ότι πίσω από τις ξεθοριασμένες προσώψεις δεν κρύβεται μόνο η αρχιτεκτονική ιστορία της πόλης, αλλά και ένας υπαρκτός κίνδυνος για όσους περνούν καθημερινά από κάτω.
3: Το ημερολόγιο μπορεί να δείχνει 30 Αυγούστου και σε δύο μέρες 1η Σεπτεμβρίου, όμως για πολλούς Έλληνες οι διακοπές τώρα αρχίζουν. Οι τιμές σε δημοφιλείς προορισμούς πέφτουν, ακόμη και στο μισό σε σχέση με την υψηλή περίοδο, ενώ ο συνωστισμός υποχωρεί, οι πληρότητες παραμένουν εντυπωσιακά υψηλές. Πάρος, Χαλκιδική και Χανιά αποδεικνύουν ότι ο Σεπτέμβριος έχει γίνει πλέον ένας από τους δυνατούς μήνες του ελληνικού καλοκαιριού. Μέρη Τούμπα στο ρεπορτάζ.
5: Λιγότερος κόσμος, καλύτερη εξυπηρέτηση, περισσότερες επιλογές και φυσικά φθηνότερη διαμονή. Αυτοί είναι οι τέσσερις βασικοί λόγοι που όλο και περισσότεροι Έλληνες ψηφίζουν διακοπές το Σεπτέμβριο.
6: Υπάρχει μια διαφορά της τάξης του 20 μέχρι και 50% κάτω στις τιμές, γι' αυτό γίνεται όλο ένα και περισσότερο λόγος εκμετάλλευσης ώστε να επιλέξουν να κάνουν τις διακοπές τους στη χαμηλή, θα λέγαμε, σεζόν.
5: Στην Πάρο οι πληρότητες φτάνουν το 80%, ενώ ένα δίκλινο δωμάτιο μπορεί να βρεθεί από 80 ευρώ τη βραδιά. Σύμμαχος και ο καιρός που παραμένει καλοκαιρινός, χωρίς όμως τον συνωστισμό του Ιουλίου και του Αυγούστου.
7: Για να πω ένα μέσο όρο για όλη την Πάρο, οι περισσότεροι είναι από 70 έως 80% πληρότητα. Ο Σεπτέμβριος είναι ένα μήνας που τα τελευταία χρόνια ο καιρός παραμένει πάρα πολύ καλός. Δεν υπάρχει τόσο συνωστισμός όπως είναι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Οι τιμές σε ξενοδοχεία, καταλήμματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια και συνοικιάς αυτοκινήτων είναι οι μισές σε σχέση με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
5: Έδαφος κερδίζουν οι διακοπές τον Σεπτέμβριο και στη Χαλκιδική, με τους επαγγελματίες του τουρισμού να βλέπουν πλέον τον πρώτο μήνα του φθινοπόρου ως αναπόσπαστο κομμάτι της σεζόν.
8: Ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας που ουσιαστικά έχει ενσωματωθεί για τα καλά στη σεζόν της Ελλάδας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βλέπουμε ότι όλοι οι προορισμοί αρχίζουν να έχουν υψηλές πληρότητες, ιδιαίτερα το πρώτο 20ήμερο, κυρίως βέβαια γιατί και οι τιμές είναι τουλάχιστον 30% πιο κάτω από ό,τι στην υψηλή περίοδο. Η μέση πληρότητα αυτή τη στιγμή είναι στο 75%, όμως εκτιμούμε ότι θα φτάσει στο 80-85% με τις κρατήσεις τελευταία στιγμή.
5: Στα Χανιά, ο Σεπτέμβριος όχι μόνο κρατά τη δυναμική του καλοκαιριού, αλλά σε επίπεδο πληρωτήτων σε αρκετές περιπτώσεις την ξεπερνά.
9: Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι αυτός ο κόσμος αυξάνεται, η ζήτηση μεγαλώνει. Έχει μια εικόνα σχεδόν καλύτερη από του Ιουλίου ή του Αυγούστου. Είναι πάνω από 90%. Έχουμε μια άλλη ομάδα ανθρώπων, ίσως μεγαλύτερης ηλικίας ή ακόμα οικογένειες με μικρότερα παιδιά ή ζευγάρια. Η κίνηση πάντως είναι ίδια σχεδόν με το καλοκαίρι. Ο Σεπτέμβριος είναι ένας πολύ δυνατός μήνας.
5: Ο Σεπτέμβριος λοιπόν φαίνεται πως έχει πάψει να θεωρείται απλός μήνας που σηματοδοτεί το τέλος του καλοκαιριού, με τους δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς να συνεχίζουν να υποδέχονται επισκέπτες και μετά τον Αύγουστο.
3: Τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ θα αναπληρωθούν με πετρέλαιο από την Βενεζουέλα, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τη συμφωνία που ανακοίνωσαν την Παρασκευή Ουάσιγκτον και Καράκας. Βάνα Κουτουρλού στο ρεπορτάζ.
10: Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν ανακοίνωσε ότι αποκτά η χώρα του τον έλεγχο εκμετάλλευσης 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών από τα αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας. Και σήμερα, με νέα ανάρτησή του, δηλώνει ότι τα αμερικανικά στρατηγικά αποθέματα που έχουν μειωθεί θα αναπληρωθούν από τη Βενεζουέλα, περιγράφοντας το πετρέλαιό της ως δώρο στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα, πάντως, η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, μιλάει για τεράστια ωφέλη από αυτή τη συμφωνία και διαβεβαιώνει ότι η χώρα διατηρεί και την ιδιοκτησία και την κυριαρχία του πετρελαίου της.
3: Και περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα με το ρεπορτάζ του Θανάση Κρητικού αναφορικά με τους Έλληνες που έχουν παίξει και παίζουν στο εξωτερικό.
11: Οι φίλοι της Dortmund αδειμονούσαν για τη συνεργασία Καρέτσα Κωνσταντέλια, οι ελληνικές σημαίες κοιμάτισαν στο Signal Iduna Park και οι δύο μάγοι έφεραν την νίκη επί του Αμβούργου.
12: Ο Καρέτσας το φτιάξε, ο Γκυρασί σκόραρε.
11: Στο 9 ο Καρέτσας συνδυάστηκε με τον Γκυρασί και πιστώθηκε την ασίστ στον γκολ του επιθετικού από την Γουινέα. Τη σκυτάλη πήρε ο Κωνσταντέλιας που ζάλισε την αντίπαλη άμυνα και με τη βοήθεια της κόντρας έγραψε το 2-0.
12: Και το 2-0 για την Dortmund είναι γεγονός.
11: Μια ονειρική εμφάνιση από τα δύο αστέρια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το βράδυ όμως εξελίχθηκε φιαλτικό όταν στο 51ο λεπτό ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ έπεσε στον αγωνιστικό χώρο με τραυματισμό στο γόνατο.
13: Πιάνει το αριστερό του γόνατο ο Κωνσταντέλιας.
11: Οι φόβοι για ρήξη χιαστών επιβεβαιώθηκαν και ο 23χρονος μέσος θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 6 μήνες. Τόσο η Μπορούσια Ντόρτμουντ όσο και ο κόσμος του ελληνικού ποδοσφαίρου έστειλε μηνύματα στήριξης στον μικρό μάγο που καλείται να ξεπεράσει έναν από τους πιο σοβαρούς τραυματισμούς. Νωρίτερα στην Αγγλία ο Τζολάκης αναδείχθηκε ξανά κορυφαίος στη Χαλ. Ο Έλληνας κίπερ κράτησε το 0 με 1 από τις επεμβάσεις της χρονιάς και έδωσε την ευκαιρία στους συμπαίκτες του να πάρουν δεύτερη διαδοχική νίκη στην Premier League.
3: Και δύσκολες εκτός έδρας αποστολές έχουν Ολυμπιακός και ΑΕΚ, καθώς αντιμετωπίζουν Αστέρα και Κηφισιά. Αντίστοιχα, σε λίγη ώρα ο Πανετολικός έκανε το 2-2 στο πρωτάθλημα με την νίκη της Καλαμαριάς. Ενώ σας πω ότι αυτήν την ώρα, έτσι για να ξέρετε, πριν ακούσουμε το ρεπορτάζ, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0 στο 40 λεπτό, ενώ ο Άρης νικά 1-0 τον Όφη στο 63. Θανάσης Κρητικός στο ρεπορτάζ.
11: Εντός συνόρων το 2-2 έκανε ο Πανετολικός. Οι Αγρινιώτες προηγήθηκαν της Καλαμάτας με την επιβλητική κεφαλιά του Γκράνατ στο 26 λεπτό. Έφτασαν στο τελικό 2-0 στις καθυστερήσεις, όταν ο Σουμά σημάδεψε από τη μεσαία γραμμή την άδεια εστία του προωθημένου Γκέλιου.
12: Το πλασέ του Σουμά, η παραστατήχια! Καταπληκτικό βολέ από τον Σουμά!
11: Δίχως νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Βόλου και Ηρακλή. Οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν με τον κεραυνό του Νανού στο 27. Στο 54 όμως οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν όταν ο Μύρα αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα για επικίνδυνο μαρκάρισμα στο Σιαμπάνι. Οι Θεσσαλοί το εκμεταλλεύτηκαν και ισοφάρισαν 6 λεπτά πριν τη λήξη με τον Ματίας Γκονζάλες.
14: Πάμε σε γραμμή, ναι.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
14: Πολλά γκολ.
15: Γκολ στο βολέι.
14: Ποιο βολέι?
15: Ποιο ματς?
14: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
15: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
14: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Να τρεβά για να ακούσετε ρυθμίσεις του ήχου. Είναι αρχισυνταξία Ιάς Παπαναγωπούλου. Στην επέλεγχη της παραγωγής Σοφία Καλαβρού. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παπαναγωπούλου. Και αμέσως μετά σε επανάληψη η εκπομπή Μια Κυριακή από τη ζωή σου με την Κωνστίνα Βαρσάμι και καλεσμένο τον Παναγιώτη Μαγιανάκη. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.
18: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
19: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
18: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
19: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
20: Σίγα την κομισιόν.
18: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
19: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
18: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
21: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
22: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. 8 νεκροί και 17 αγνοούμενοι είναι σύμφωνα με το CNN Turk ο νεότερος απολογισμός από την ανατροπή καταμαράν στα νυχτά της κατεχόμενης Κυρίνιας στην Κύπρο. 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Οι αρχές στα κατεχόμενα προχώρησαν στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος. Ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς οσίβια και οδηγίες. Σε ισχύ τίθεται από αύριο η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2-4 μήνες, ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής κυμαίνεται από 5 έως 30% ανά προϊόν. Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Αύριο εξάλλου αναμένεται να αποφασιστεί και το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο λύγει, με την κυβέρνηση να προσανατολίζεται σε παράτασή του για ένα μήνα. Αύριο το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο, συνολικό ύψους περίπου 3,1 δισεκατομμυρίου ευρώ, θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχαίτησή της. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας. Μήνυση κατά γνώστων θα καταθέσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα, μετά την κλοπή καλωδίων από άγνωστους δράστες που έγινε την Παρασκευή σε προάβλιο χώρο της υπηρεσίας στο Ελληνικό. Σύμφωνα με την ΗΠΑ, από το περιστατικό δεν επηρεάζεται η υλοποίηση του έργου εγκατάστασης του συστήματος VCRS, που είναι μια κρίσιμη υποδομή για τον έλεγχο της εναέρειας κυκλοφορίας και της απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα αεροσκάφη. Στο Νεπάλ, σε τουλάχιστον 781 ανέρχονται οι νεκροί, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό από τις φωνικές πλημμύρες της περασμένης Τετάρτης. Άλλοι 16 θάνατοι καταγράφονται στο Θιβέτ. Συνολικά οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 3.000. Συνελήφθη τα ξημερώματα στην Κουρούτα Ηλίας ένας άνδρας σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου ο κατηγορούμενος ως προσωρινά υπεύθυνος είχε επιτρέψει την κατανάλωση αλκοόλ από δύο ανήλικους. Στο Αττικό νοσοκομείο διακομίστηκε μια 34χρονη τουρίστρια από την Αυστραλία, η οποία τραυματίστηκε ενώ κολυμπούσε στο κλέφτικο της Μήλου, καθώς έπεσαν πάνω της βράχια που αποκολλήθηκαν. Η γυναίκα, που δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο για τη ζωή της, έχει τραυματιστεί στην ομοπλάτη, τον αυχένα και το κεφάλι. Όπως είπε στον Sky ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Θαλαμυγών Γιώργος Βάλης, η γυναίκα κολυμπούσε κοντά στα βράχια σε περιοχή που δεν επιτρεπόταν να βρίσκεται ούτε το τουριστικό σκάφος ούτε η ίδια λόγω του κινδύνου κατολίσθησης. Ωστόσο, η σχετική σήμανση έχει αφαιρεθεί από την περιοχή. Σε δύσβατο σημείο, σε ερεματιά 50 μέτρων, εγκλωβίστηκαν δύο άνδρες 59 και 83 ετών στο φαράγγι της Γάβρινας, στα Γράφα Ευρυτανίας, μετά την εκτροπή του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν. Μετά την κλήση του 112 και τον άμεσο γύρο εντοπισμό τους, οι πυροσβέστες τους προσέγγισαν και με τη χρήση ειδικού διασωστικού εξοπλισμού τους μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ο Λευκός Ήχος χαιρέτησε σήμερα τη μετονομασία από το Google Maps της λίμνης Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής για τους Αμερικανούς χρήστες του μηχανισμού αναζήτησης. Είχε προηγηθεί μονομερής απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αλλάξει το όνομα της λίμνης που βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ των ΗΠΑ και του Καναδά. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Super League σε εξέλιξη είναι οι αναμετρήσεις του Άρη με τον Όφη και του Ατρόμητου με τον ΠΑΟΚ. Σέντρα πριν από λίγο στους αγώνες Αστέρας Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 βαθμιά στα ανατολικά και τα νότια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς, στα ανατολικά τμήματα η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη είναι κριτικός κινηματογράφου. Είναι επάγγελμα ο κριτικός κινηματογράφου?
3: Είναι, αρκεί να γίνεται.
2: Δηλαδή?
3: Να γίνεται σωστά. Και για να γίνει σωστά χρειάζεται μια σειρά προϋποθέσεων.
2: Εσείς πώς γίνατε κριτικός κινηματογράφου?
3: Εγώ έγινα κριτικός κινηματογράφου από πραγματικά θεία φώτιση. Στα 17 μου χρόνια, το καλοκαίρι που είχα τελειώσει τη Δευτέρα Λυκείου, που είχα μια μανία με το σινεμά, δεν ήξερα όμως τι θα κάνω ακόμα αυτό το πράγμα. Και επίσης δεν έβλεπα και κάποιο διέξοδο, δηλαδή να κάνω κάτι άλλο εκτός από σινεμά, αλλά τι θα ήταν αυτό. Εκείνο το καλοκαίρι μου ήρθε αυτό. Είδα κάτι. Παρακολουθούσα κριτικές και όλα αυτά, δεν ξέρω, ήταν η ώρα, γι' αυτό λέω, μιλάω για θεία φώτιση, και αυτό θα κάνω.

0: Στον Πειραιά γεννήθηκα.
1: Πειραιά, γέννημα Θρέμα. Και τα βλέπα τώρα έτσι που ερχόμουν εδώ, η θάλασσα έφτανε μέχρι την πόρτα σας. Το 68 πήραν και τα επιχωματώσανε, όταν πήρε η Ελλάδα, επί Χούντας, να κάνει τους πανευρωπαϊκούς αγώνες Στίβου. Το 69 γίνανε στο Καραϊσκάκι, όπου ήρθανε όλες οι χώρες, όλο το Ανατολικό Μπλοκ, μαζί με όλους τους Ευρωπαίους της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Θέλω να πω λοιπόν ότι και αυτό κάτι λέει.
0: Έχετε ζήσει μερικά ιστορικά γεγονότα.
1: Εντάξει.
0: Τα οποία θυμάστε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, γιατί έχω πολύ καλή μνήμη, πολύ δυνατή μνήμη, και αυτό που λένε ότι ο χρόνος όλα τα γιατρεύει, δεν ισχύει. Δεν ισχύει για τα άτομα με δυνατή μνήμη, δεν ισχύει καθόλου. Γιατί η καλή μνήμη, όπως όλα τα νομίσματα, έχει και αυτή τις δύο όψεις της. Δηλαδή η μία όψη είναι ότι θυμάσαι τα πάντα, άρα αυτό σε μια δουλειά, ειδικά σαν κι αυτή, όχι απλώς με διευκόλυνε, δηλαδή που ήταν πρικιό. Απ' την άλλη όμως, θυμάσαι τα πάντα, μπροστά σου τα βλέπεις εκείνη τη στιγμή όπως γίνανε. Και με τα χρόνια αυτό όλο και επιβαρύνεται και δεν αλλάζει. Και πολλά από αυτά δεν υπήρχε κανένας λόγος να τα έχεις και να τα κουβαλάς. Γίνανε τότε ρε παιδί μου, άστα να πάνε στην ευχή. Όχι, είναι εκεί.
0: Εσείς δεν μπορείτε να τα αφήσετε.
1: Ω, με τίποτα. Εγώ όχι. Προσπαθώ εγώ, αλλά έρχονται μόνα του. Απλώς έχω αλλάξει τον τρόπο διαχείρισης.
0: Πώς το καταφέρετε αυτό, με ποιο τρόπο?
1: Με ψυχοθεραπεία πολλά χρόνια. Συστημική. Όχι διβάνια και γάπια και τέτοια.
0: Πληρώσατε ένα σπίτι ή ένα αυτοκίνητο?
1: Πόσα χρόνια κράτησε αυτό? 31.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που είναι σταθερή μέσα στο χρόνο και ίσως επιστρέφετε σε αυτή κάθε τόσο?
1: Ό,τι ωραία θυμάμαι έχει να κάνει πάντα με το σινεμά. Αυτό είναι το πιο ωραίο που έχω να θυμάμαι.
0: Με το σινεμά ως σκηνικό χώρο?
1: Ως τα πάντα. Ως τα πάντα. Από τον αφιερώνω. Είχε και πολλά σινεμά τότε, εντάξει. Βόλτες ολόκληρες ώρες και να πηγαίνω στα σινεμά και να χαζεύω τις φωτογραφίες. Και φυσικά που πήγαινα, γιατί πήγαινα πολύ τακτικά. Επειδή πήγαινα και δική μου, αλλά και από μόνος μου, επειδή πήγαινα και τα συνεργειακά, από μόνος μου άρχισα πολύ νωρίς να πηγαίνω σινεμά, στο κοντινό.
0: Η πρώτη ταινία που είδατε ποια ήταν, τη θυμάστε?
1: Ναι, βεβαίως. Την θυμάμαι όλη μου την εικόνα. Ήμουν πολύ μικρός.
0: Και ποια ήταν?
1: Δεν ήμουν
0: αυτή.
1: Δύο. Η Μουζίτσα.
0: Με τη Βουγιουκλάκη.
1: Ναι.
0: Μια ελληνική ταινία λοιπόν ήταν η πρώτη.
1: Καλά, είναι ελληνικές. Και μετά και επόμενες μου αναμνήσεις. Ελληνικές είναι η πρώτη μου ξένη ανάμνηση, δηλαδή σε εκείνη την ηλικία, το 2-3, αλλά είναι μετά από κάποιες ελληνικές. Είναι το Σε Επανάληψη, Καλοκαίρι, Γέφυρα του Ταμού Κουβάη και ο Σολομών και η Βασίλισσα του Σαββά με το Γιούλ Μπρίνερ και την Τζίνα Λόρο Μπριγκίτα, όπως τη λέγαμε εμείς. Τώρα τη σειρά, ποιο είχα δει πρώτα από τα δύο, και θα σας γελάσω.

0: Φαντάζομαι οι περισσότεροι ρωτούν αν έχει αλλάξει το σινεμά μέσα στα χρόνια. Νομίζω ότι είναι δεδομένο. Οι θεατές έχουν αλλάξει μέσα στα χρόνια ή είμαστε όλοι το ίδιο ονειροπαρμένοι όταν μπαίνουμε σε μια κινηματογραφική αίθουσα?
1: Νομίζω ότι είμαστε όλοι ονειροπαρμένοι. Γιατί από την ίδια ότι φύσει αυτό το πράγμα, το προϋποθέτει. Δηλαδή, αν δεν είσαι ονειροπαρμένος, δεν μπορείς να ευχαριστηθείς την ταινία. Ιδάλλως, θα πας, αν είσαι έτσι της πολύ ορθολογικής σκέψης ή της διθενιάς, που είναι κάτι που φοριέται, όπου για να πεις ότι πήγες στον κινηματογράφο, όχι στο σινεμά, στον κινηματογράφο, και μάλιστα όταν ακούω και το διαχωρισμό «ο καλός κινηματογράφος», σαν να είναι και καλά, ας πούμε, το υπόλοιπο ένα μίασμα, εκεί εγώ θυμώνω, γιατί όλα είναι σινεμά. Λοιπόν, εάν σε όποια γενιά και να είσαι, σε όποια δεκαετία, ό,τι και αν συμβαίνει γύρω σου, για να πας στο σινεμά, για να δεις οποιοδήποτε έργο, εντάξει, είτε ένα blockbuster, είτε τη συναισθηματική αξία αυτό, το καταπληκτικό, το νορβηγικό, πρέπει να είσαι ονειροπαρμένος. Μόνο έτσι θα το απολαύσεις. Είτε άλλος θα σταθείς απέναντι και μετά θα αρχίσεις την κρίνια και ύστερα θα πας έξω και θα λες, α, δεν έχει πια ωραία έργα ενώ τότε είχε. Αυτό το άκουγα από την παιδική μου ηλικία, όχι μόνο για τα έργα και για τα τραγούδια. Δηλαδή, ας πούμε, δεκαετία 60 και το θυμάμαι διάφορους να λένε. Δεν λέγει σήμερα, λέει, ωραία τραγούδια, που τα παλιά και είναι η εποχή που γράφω Χατζηδάκη το δωράκι του και τότε στην Ελλάδα ο χαμός.
0: Πάντα υπάρχει μία γκρίνια από το κοινό, λέτε.
1: Υπάρχει μία γκρίνια απέναντι στον εαυτό.
0: Απέναντι στο παρόν.
1: Στον ένα τότε, ναι, στο παρόν. Γιατί είναι αυτό που δεν ζούμε. Το μεγάλο πρόβλημα των ανθρώπων, και αυτά τα έχω μάθει καθοδόν και με την ψυχοθεραπεία, την ψυχανάλυση, τη συστημική, το τονίζω αυτό γιατί μου μάθε τα συστήματα πώς λειτουργούν, ήταν πραγματικά σαν να πήγα ένα πανεπιστήμιο. Το μεγάλο πρόβλημα όλων μας είναι ότι έχουμε το μυαλό κολλημένο στο χτες και δεν το ξεκολλάμε, το οποίο χτες έγινε, τελείωσε, δεν αλλάζει. Οπότε φύγει από εκεί. Είναι πολύ δύσκολο να φύγεις. Και το έτερο νήμιση του προβλήματος λέγεται μέλλον. Και όλοι αγωνιούν για ένα μέλλον που δεν το ξέρουν. Το οποίο μέλλον είναι άδειλον και δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχολείσαι, γιατί αυτό που λένε δεν ξέρουμε τι θα φέρει το αύριο. Το μόνο που ξέρουμε είναι αυτό που ζούμε. Και είναι το παρόν και είναι το μόνο που δεν ζούμε. Γι' αυτό όλοι φοβούνται τον Ενεστώτα, τίποτα δεν τους αρέσει που συμβαίνει στον Ενεστώτα, τα έργα είναι χάλια στον Ενεστώτα, δεν έχει όπως παλιά, και στο μέλλον τον Ενεστώτα που έχει γίνει χτες, έχει γίνει παρελθόν όριστος, τότε τον επικαλούνται και λέει ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος και τι ωραία έργα από εκείνα που ήταν.
0: Νομίζω πως έχετε απαντήσει σε όλους μας γιατί μας αρέσουν τόσο πολύ τα παλιά πράγματα, τα παλιά φιλμ, τα παλιά τραγούδια.
1: Να σας πω, ναι. Γιατί δεν τολμήσαμε. Είναι μια που χρωστάμε στο παρόν που δεν το ζήσαμε ως παρόν και του χρωστάμε κάτι. Αυτός εγώ θεωρώ ότι είναι ο λόγος που αγαπάμε τόσο πολύ τα παλιά και δίνουμε τόση ξέχωρη σημασία και αξία σε ό,τι παλιό και σε τραγούδι και σε ταινίες και στα πάντα, γιατί θεωρώ ότι κάπου μέσα μας ενδόμηχα τους οφείλουμε μια συγγνώμη, μας ψυχαγωγήσανε και εμείς φερθήκαμε λίγο αχάριστα.
0: Συγχωρούμε έτσι και τον εαυτό μας όμως.
1: Μα από εκεί ξεκινάει. Από εκεί ξεκινάει.
2: Αγάπη που γίνεσαι.

0: Και πότε ίσως καταλάβατε ότι είστε κάπως διαφορετικός σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους? Ή δεν σας πέρασε καν τέτοια ιδέα? Το ίδιο με όλους τους άλλους?
1: Δεν διαχώρισα τον εαυτό μου από τους άλλους. Απλά ήξερα με κάποιους μπορώ να συνεννοηθώ και κάποιους που δεν υπήρχε περίπτωση να συνεννοηθώ. Και με αυτούς που μπορούσα να συνεννοηθώ, ήξερα ότι σε κάποια πράγματα συνεννοούμε, το οποίο είναι βασικά για να μπορούμε να έχουμε μια σχέση, να είμαστε φίλοι κλπ. Και σε ποια διαφωνούμε, και εκεί σε αυτή την ποσόστοση πεζόντουσαν. Συν το γεγονός ότι καθώς μεγαλώνεις και προχωράς, παίρνεις μαζί σου και ανθρώπους που μεγαλώνουν και αυτοί παράλληλα με σένα, ναι. Με την ίδια λογική, αφήνεις και άλλους ανθρώπους πίσω σου, γιατί ως εδώ ήταν ο Μάρκο μου το Γαλτερίμι. Που λέει λίγο στη ζώτια τσότου.
0: Και πώς ασχοληθήκατε επαγγελματικά με τον κινηματογράφο? Ωραία, είπατε, ναι, εκεί γύρω, ναι, στα 17.
1: Αμέσως. Αυτό. Στα 18 έχει γίνει.
0: Πώς?
1: Γι' αυτό σας λέω. Ήταν κάτι που, εντάξει, είμαι πολύ ευγνώμων. Γιατί
0: στη
1: μετά.
0: Στη ζωή, στο σύμπαν, στο Θεό, σε ποιον?
1: Σε όλο αυτό το πακέτο.
0: Που στον εαυτό σας. Που ήσασταν ξεκάθαρος.
1: Εκεί είναι μια μετριοφροσύνη που μου βγαίνει, αλλά μου είχε πει ψυχοθεραπευτής και γενικά και άλλοι ότι από σένα ξεκίνησε όλο αυτό, εσύ τα έκανες. Εντάξει. Ναι, για να μην ακούγομαι έτσι πολύ εγωιστικά που δεν μ' αρέσει, και μ' αρέσει να αποδίδω τιμές. Είσαι ανθρώπους, είσαι πράγματα, είσαι εμπνεύσεις. Ξεκινάω από εκείνους και όποιος θέλει να μου πιστώσει κάτι, θα το κάνει εκείνος.
0: Έχει ενδιαφέρον πάντως να μας πείτε, ειδικά εσείς, ποιος γράφει το σενάριο της ζωής μας.
1: Το σενάριο της ζωής μας το γράφουμε εμείς. Μόνο εμείς. Το υλικό όμως του σεναρίου υπάρχει γύρω μας, έρχεται, μας δίνει έμπνευση. Πολλές φορές, ας πούμε, μας απογοητεύει μια εξέλιξη που βλέπουμε και που θα θέλαμε για τη ζωή μας. Άρα εκεί πρέπει να αλλάξουμε λίγο την πλοκή ή να ακολουθήσουμε το νέο δεδομένο, να δούμε τι θα κάνουμε με τον κεντρικό μας ήρωα που είναι ο εαυτός μας, και να δούμε από τους γύρω, ας πούμε, πώς προχωράμε και σε ποια σημεία θα βάλουμε τα εμπόδια για να προχωρήσει η σχέση μαζί τους, ή κάπου εδώ να τελειώσει με ένα συμπαθητικό φινάλε, να μην γίνει και εχθρικό. Εμείς το γράφουμε. Τα στοιχεία όμως μας έρχονται.
0: Και ποια ήταν τα δικά σας στοιχεία που ήρθαν και σας όθησαν να ασχοληθείτε επαγγελματικά με το σινέμα?
1: Επειδή βλέπαν τη μανία μου και με ρωτάγανε, με αντιμετώπιζαν και λίγο σνομπίστικα. Σε στείλω ότι δεν ξέρω τι μου γίνεται, για να το πω χοντρικά. Και ένα μέρος του περιγύρου και αυτό σπίτι, ας πούμε, δηλαδή τώρα όλο αυτό το πράγμα τι είναι και κάτσε και καλά. Λοιπόν, όταν μου ήρθε αυτή η διαφώτιση περί κριτικής κινηματογράφου, άρχισα να σκέφτομαι και να βλέπω τα πράγματα ως έτσι. Ήταν, σας είπα, το καλοκαίρι της πρώτης-τελευταίας τάξης, που τέλειωνα το σχολείο. Τελειώνω το σχολείο, περνάω στη νομική, ήμουν πάρα πολύ καλός στην καθαρεύουσα, λόγω νομικής και όπως σας γράφω, όταν τότε τα συγγράμματα. Και πήγαινα από πιτσιρί και από 14 χρονών δηλαδή, και ενώμενα Πειραιά, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, στο Κολονάκι τότε, στην Κανάρη. Εκεί ήταν τα κεντρικά, ας πούμε, η Αδελφές Μητροπούλου, η Αγλαία Κιμώνα, και οι προβολές γινόντουσαν και εκεί μέσα, είχαν μια αίθουσα παλαιάς έτσι κοπής, και γινόντουσαν και σε κάποιους σηματογράφους, πήγαινα εκεί και την άραζα. Και με βλέπα σε ένα μικρό παλαβό που του αρέσει το σημα, με πολύ αγάπη όλο αυτό. Κάποια στιγμή λοιπόν που μπαίνω στο νομική, αντιπρόεδρος της Ταινιοθήκης Ελλάδος ήταν ο Τόνης Τσιρμπίνος, κριτικός της Εστίας. Και μου λέει, θα σε ενδιέφερε να δουλέψεις σε εφημερίδα? Όχι όμως για κινηματογραφικά τώρα, γιατί ακόμα. Γιατί στην Εστία, εν πάση περιπτώσει, φεύγει ένα παιδί που είναι της νομικής όπως και εσύ, το οποίο δεν θέλει να συνεχίσει. Θέλει να γίνει δικηγόρος. Και παίρνει τώρα το πτυχίο και δήλωσε ότι τα φύγει. Και ότι αυτό το παιδί έκανε Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εγώ λοιπόν εκείνη τη στιγμή, με το που το ακούω αυτό το πράγμα, αντί να το βάλω στα πόδια, όπως έκανα παρομοίως, γιατί είχα δουλέψει και σε ένα δικηγορικό γραφείο στο ξεκίνημα, από ένα πολύ καλό άνθρωπο στον Πειραιά και σπουδαίο δικηγόρο, τον Φίλιππο τον Κοτέα, ο οποίος, δεν ξέρω, με είχε λατρέψει, με είχε εμπιστευτεί, με έπαιρνε και στο δικαστήριο καμιά φορά, χωρίς, κάποιοι μήνες που είχαν ξεκινήσει. Και μου είπε μια φορά, ο Φίλιππος, καλή του ώρα, μου δείχνει ένα τσίγκο και μου λέει, αυτός ο τσίγκος θα πάει τώρα στο Χαράκτη, γιατί από την επόμενη χρονιά, θα γραφτεί το όνομά σου, θα γίνεις συνεργάτης, κανονικός. Ήταν μεγάλο δικηγορικό γραφείο στον Πειραιά, και θα παίρνεις τις μικρές υποθέσεις, τα διαμαρτυρημένα, τα γραμμάτια. Αρρώστησα και δεν πήγα ξανά. Τον έχω δει τον άνθρωπο. Αισθάνθηκα ότι η ζωή μου τέλειωνε. Αντιθέτως, όταν μου λέει ο Τσιρμπίνος, εκεί μέσα στην Ταινιοθήκη, ότι φεύγει αυτό το παιδί από την Εστία που κάνει Υπουργείο Δικαιοσύνης και γι' αυτό το πράγμα θέλουν άνθρωπο, και βέβαια επειδή δεν έχει πολύ προσωπικό η Εστία, και επειδή και ο Κώστας ήταν όπως εσύ φοιτητής, αλλά λίγο μεγαλύτερος από σένα, έκανε και διάφορα άλλα πράγματα μέσα στην εφημερίδα. Εγώ εκείνη τη στιγμή που άκουσα Υπουργείο Δικαιοσύνης, όχι δεν το έβαλα στα πόδια, όχι δεν παραλύσατε όπως στον παλιό τον άνθρωπο, τον Κοτέα, τον Φίλιππο. Ναι, είπα. Ξεκίνησα λοιπόν και έκανα Τα φαρμακεία, το νερό της λίμνης, γιατί όχι αυτό η αιστεία. Κάθε μέρα μετράγανε τη στάθμη του Μαραθώνα. Ναι, παίρναν τηλέφωνο, εγώ τα έκανα αυτά. Το αστεροσκοπείο, τα λαχεία. Έκανα όλα αυτά και μου είπα και για το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αυτό όντως, ας πούμε, για μένα ήταν ένα σφίξιμο στο στομάχι. Γιατί είχα πηγαίνει να συναντάω τώρα τον Υπουργό και να φοράω γραβάτα και να λέω κάποια πράγματα που δεν με ενδιαφέραν. Αλλά είπα του εαυτού μου, θα πας και θα το κάνεις, γιατί είναι η πόρτα που είπαμε. Οπότε, αφού θα έκανα όλα αυτά. Και γρήγορα θα μου δίνανε και μου δώσανε κάποιες κριτικές για να γράφω να απαλλάσσετε. Μου το λέμε γιατί είχε και το θέατρο ο άνθρωπος. Και έκανε και κάτι άλλο. Είχε όλο το Υπουργείο Πολιτισμού με ό,τι περιλάμβανε όλο αυτό. Τι θα έλεγα, όχι. Θα έλεγα όχι.
0: Όχι.
1: Και το ωραίο είναι ότι κατάλαβα πως στο Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν θα είχα πολύ μέλλον να προσφέρω. Βλέπανε μια προθυμία και μια αυτή, αλλά βλέπανε τη διαφορά μου απ' τα άλλα. Οπότε, με αυτή τη διαφορά από τα άλλα, σιγά σιγά, και όχι πολύ αργά, με απάλλαξαν από αυτό και μου δώσαν τα άλλα πράγματα. Μου δώσαν όμως το να κατεβαίνω τυπογραφείο και έτσι τα βοηθά όλους, όλων των ειδικοτήτων και το ξένο δελτίο και στα ρεπορτάζ και σε αυτά και έτσι γεμάτα και τη λειτουργία της εφημερίδας.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη. Είναι κριτικός κινηματογράφου. Η πρώτη κριτική που γράψατε για ποια ταινία ήταν?
1: Η πρώτη κριτική επισήμως που γράφω στην αιστεία είναι μια ιταλική ταινία, το Ας ξεχάσουμε τη Βενετία, του Φράνκο Μπρουζάτη, η οποία είχε προταθεί τότε και για το Όσκαρ ξενόκλειος ταινίας. Εκεί ήταν η πρώτη έτσι που έγραψα και υπέγραψα. Έγραψα και οι άλλες δύο-τρεις εκείνη της εβδομάδας, διότι γινόταν από την ταινιοθήκη του Βελιγραδίου κάποιο συνέδριο βαλκανικών χωρών, ταινιοθηκών, κάτι τέτοιο. Ήταν καλεσμένη η δική μας ταινιοθήκη, η Μητροπούλου, και θα ήθελε μαζί της και τον Τζιρμπίνο. Και ήθελε και εκείνος να πάει, το είχε πει το κύριο και του είπε: ο κύριο πηγαίνετε, θα δοκιμάσουμε τον νεαρό. Και την κάλυψε όλη τη στήλη. Από τις ταινίες που βγήκαν και η εβδομάδα, δηλαδή κάτι δεύτερες αυτές, ένα σημαματάκι, δεν είχε και πολύ χώρο αιστεία. Η πρώτη έτσι που έδωσα μπήκε κεντρική ήταν το Ας ξεχάσουμε τη Βενετία.
0: Και υπάρχει κάποιος που διάβασε αυτή την πρώτη κριτική και σας είπε: ναι, σωστά, πρέπει να κάνετε κριτική κινηματογράφου?
1: Η αιστεία.
0: Η ίδια η εφημερίδα.
1: Έτσι σιγά σιγά μου απέσυρε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ναι, μέσα και έγινε. Δηλαδή αμέσως μετά άρχισαν πια και μου δίνανε. Και το ήθελε και ο Τσιρμπίνος αυτό το πράγμα, ας πούμε, επειδή και ο ίδιος πια απαλλασσόταν. Γιατί στην αιστεία ήταν πολύ σκληρή η ώρα εργασία, στα ωράρια. Επειδή είχε λίγο προσωπικό, είχε βγάλει κάτι στην υπογραφία, εκεί στην Ανθή Μουγαζή, 7, και έπρεπε να δουλεύει μία βάρδια. Γι' αυτό και τους επέτρεπε, επειδή ήταν μονοβάρδια, να έχουν και δεύτερη δουλειά. Επισήμως. Και αυτό ίσχυε για όλους. Δηλαδή, όλοι δουλεύανε επισήμως και κάπου αλλού. Και όταν λέω κάπου αλλού, όχι σαν παρέργο. Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το να δουλεύει μονοβάρδια και να είναι 5 ώρα το πρωί που πιάνει δουλειά μέχρι τις 9 και μετά πας στο άλλο, είναι κοπιαστικό. Αυτό ήταν και ο λόγος που εγώ στη συνέχεια, μετά από κάποιο διάστημα, σταμάτησα την αιστεία. Γιατί μου βγήκε κάτι άλλο. Γιατί μέσα σε αυτό το διάστημα της αιστείας, και ειδικά στον 1,5 χρόνο από την ώρα που πήρα τις κριτικές, και έκανα

του μουσικού Αυγούστου και για ένα τρίωρο κάθε μέρα συνδεόντουσα με την ΕΡΤ και έφτιαναν από εκεί εκπομπές. Και εν πάση περιπτώσει μου είπανε ότι αν ήθελα να συνεργαστώ, το έπανε του Χατζηδάκη. Αυτά όλα πνευστία, έτσι. Δηλαδή δεν ήταν. Και είπε, ναι, πάρτε το να μας νομίζετε ότι. Και έκανα, κάλυπτα τις κινηματογραφικές εκδηλώσεις του Μουσικού Αυγούστου, που ήταν αφιέρωμα μέρες του 36, και είχε τα πάντα, όλες οι εκδηλώσεις ήταν γύρω από τη δεκαετία του 30. Στα πάντα. Δηλαδή, τώρα ο Χέρτο Λευτέρης ο Βογιατζής, ας πούμε, με τη Λιμπεροπούλου και να απαγγέλουν ποιήση, ας πούμε, δεκαετίας 30, το Μπολιβάρ, το φοβερά πράγματα. Συναυλίες και με τραγούδια ελαφρά και του Γιαννίτη που γράφει Ταγκό, Χέρτο Πιατσόλα. Τον Νικόλα Πιοβάνη, τότε το γνώρισα, τον είχε φέρει ο Χατζηδάκης. Μόλις έχει αναλάβει στο Φελίνι γιατί είχε πεθάνει η Νορότα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όλα ωραία.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φρίκη στην Κυψέλη, όταν νωρίς το απόγευμα η αστυνομία εντόπισε σε διαμέρισμα Airbnb νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα.

0: Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ζευγάρια, ένας Έλληνας 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του, μια κοπέλα 15 ετών και ο 25χρονος Αφγανός φίλος της. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν, καθώς πάνω τους βρέθηκε κάναβη. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν πολλές βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη ανεκτά της κατεχόμενης Κερίνιας, προχώρησαν οι αρχές στην Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι οι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Οι έρευνες συνεχίζονται. Σε ισχύ τίθεται από αύριο η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με τη μείωση της τιμής να κυμαίνεται από 5 έως 30% ανά προϊόν. Αύριο το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ, ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ, η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Σε 4 συλλήψεις, σε Χανιά και το Λακαρνανία, προχώρησαν σήμερα οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβάσεις των μέτρων πυροπροστασίας υπό συνθήκες ακραίου κινδύνου. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 10.400 ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη. Θα μπορούσα να πω και κινηματογραφάκι.
4: Πες το.
3: Ωραίος Αρδάμ είναι. Είστε ένα με το σινεμά, με το σινεμά στην Ελλάδα. Είστε ο μοναδικός Έλληνας κριτικός που έχει ταξιδέψει άπειρες φορές στην τελετή των Όσκαρ.
4: Στην τελετή των Όσκαρ, εκεί στο συγκεκριμένο θεωρώ, γιατί είχα πια πρόσκληση από την Ακαδημία κανονικά. Και είχε ένα μέσα, δηλαδή κανονικά, όχι απ' έξω ή... γιατί και εκεί χωρίζονται σε...
3: κατηγορίες.
4: Σε κατηγορίες, όχι αξιολογικά, αρμοδιοτήτων. Δηλαδή, όταν είσαι φωτογράφος, σου επιτρέπουν να πας εκεί πέρα που φωτογραφίζουν. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν πήγα εκεί πέρα δημοσιογραφικά, πήγα ως καλεσμένος. Με κάλεσε από την Ελλάδα που με είχαν συστήσει η αδερφή Σπέντζη, της Πέντζος Φιλμ, ο Γιώργος ο Σπέντζος, στην αντιπρόσωπό τους, που τότε είχαν εταιρεία τη Fox, τη Franz L, η οποία ήταν μέλος Ακαδημίας Κινηματογράφου. Είχα γνωριστεί με αυτή την κυρία από τους Πεντζέους, είχαμε μιλήσει για σινεμά και της είχα εκφράσει την επιθυμία μας, πούμε, ότι αυτό είναι ένα όνειρο που δεν ξέρω και θα πραγματοποιηθεί ποτέ. Σε 1,5 χρόνο αυτή έστειλε. Και εγώ νόμιζα ότι μου έκανε και πλάκα και τους διαολόστηλα κιόλα. Εν πάση περιπτώσει δεν ήταν πλάκα και εκεί ήταν το δεύτερο κεφάλαιο, μεγάλη πόρτα της ζωής μας που έφερε μια αλλαγή ή έναν εμπλουτισμό. Να αισθανθώ ότι τα όνειρα πραγματοποιούνται. Παρόλο ότι για να καταλήξω αυτό χρειάστηκα πάλι τη βοήθεια του θέραπης, γιατί με πιάσε μια κρίση πανικού, ας πούμε, τότε.
3: Τι να κάνω με την επιτυχία?
4: Όχι, ήρθε αυτό, τι σημαίνει, πεθαίνω, είναι το τέλος, κάτι τέτοια. Ωραία.
3: Ότι όταν πραγματοποιούνται τα όνειρα, δηλαδή μπορεί κανείς να φτάνει και στο φινάλε.
4: Σκέψου λοιπόν, σου μιλάω τώρα στο ελληνικό, αυτό μέσα του πόση χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να κρύβει.
3: Φαντάζομαι όλοι μπορούμε να υποψιαστούμε, γιατί όλοι έχουμε περάσει από εκεί. Είναι πολύ λίγοι οι άνθρωποι που δεν θα το καταλάβουν. Απλώς είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης δεν ήταν πάντα ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης. Όλοι νομίζουμε πως ήσασταν πάντα αυτή η μυθική παρουσία.
4: Εγώ είπε. Απλά λέω τώρα τα στοιχεία. Τα ρούχα μου, λίγο την ντουλάπα μου.
3: Που ενώνουν το. Α, είναι ντουλάπα,
4: Τα ρούχα μου είναι. Θέλω να σας δώσω και μια αίτηση. Επειδή είναι πολύ πρόσφατο, μόλις προχτές υπογράψαμε τα συμβόλαια, οι εκδόσεις πεδίου μου βγάζουν ένα βιβλίο για τα Όσκαρ, αυτά όλα που λέγαμε, αυτά όλα που έζησα εκεί πέρα, με αυτόν τον τρόπο, γύρω από το σινεμά και από τις ειδικότητες κλπ.

0: Δεν έχετε δει τη ζωή σας σαν ταινία?
1: Όχι. Αχ, όχι τέτοια πράγματα.
0: Καθόλου.
1: Οπα.
0: Γιατί πολλές φορές λένε ότι οι κριτικοί είχαν μια αιμονή και άλλος ήθελε να γίνει σκηνοθέτης, άλλος ήθελε κάτι άλλο. Και επειδή δεν τα κατάφερε, κάνει την κριτική και γι' αυτό είναι πολύ αυστηρός.
1: Αυτή ήταν η διαφορά μου. Αυτό έχω να το λέω.
0: Ναι.
1: Τώρα βέβαια έχει αλλάξει το πράγμα. Γιατί βγαίνουν και πολλά παιδιά που δεν έχουν διάθεση να γίνουν τίποτα σκηνοθέτες ή διάφορα τέτοια πράγματα. Απευθείας, γιατί πια και η κριτική είναι κάτι απλωμένο. Και ειδικά τώρα και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την κάλει και όποιος θέλει, ας πούμε, και χωρίς τα είδη και επισήμως. Τότε όμως, και αυτό ίσχυσε για πάρα πολλά χρόνια, κάπου όταν μιλάμε και για θεσμικό τύπο, μπορεί να ισχύει και ακόμα. Ότι τι πάει να πει κριτικός. Οι πιο πολλοί λένε ότι είναι αποτυχημένοι σκηνοθέτες ή που δεν τους βγήκε ή το ένα τ' άλλο. Το θέμα με μένα ήταν, γι' αυτό και πέρασα όσα πέρασα, αλλά μου ήρθαν και τα πράγματα τόσο γρήγορα, τόσο αίσια, δεν ήθελα να γίνω σκηνοθέτης. Με τίποτα. Δεν λένε, μην είχα φανταστεί ποτέ να φτιάχνω εγώ μια ταινία. Δεν ήθελα να γίνω συγγραφέας με αυτή την έννοια. Δεν είχα την υπομονή. Δεν ήμουν με τέτοια πράγματα. Ηθοποιός, δε, ούτε να το διαδεχτώ. Ότι θα έβγαινε, ας πούμε, να παίξω. Δεν ήθελα τίποτα. Τι διάολο ήθελα. Εκεί ήταν που απορούσαν και όλοι και μπορεί να με παίρναν πολύ στα σοβαρά και μου ήρθε η διαβότηση που είπαμε. Δεν είχα λοιπόν κάποιο αποθυμένο να ικανοποιήσω. Είχα αντίθετα να απολαύσω αυτό που μου συνέβη, ότι είναι τώρα θα το κάνω επάγγελμα. Και αυτό για το οποίο όλοι με κοροϊδεύανε, τώρα θα με δούνε ως επαγγελματία. Και στη συνέχεια είδα ότι μα σεβόντουσα πια και όλα, γιατί ως μια αναγνωρίσιμη κατάσταση και διάφορα τέτοια.
0: Γίνατε πλούσιος από τη δουλειά σας, εκτός από αναγνωρίσιμος.
1: Χρήματα έβγαλα, κέρδισα χρήματα, απλά ξόδεψα πάρα πολλά χρήματα.
0: Πάλι για τον ίδιο σκοπό.
1: Μόνο. Τι όμως. Ναι, γιατί ειδικά πια στην Αμερική, όταν έπλεξα εκεί πέρα που με καλέσανε στην Ακαδημία για τα Όσκαρ και άρχισα να έχω πια επαφές με τον κόσμο και με τον γράφο και να καταλαβαίνω το τι εστί η Ακαδημία, και δεν έχει σχέση με όλα αυτά που λένε κλπ. Τα έχω γράψει, τα γράφω. Η Ακαδημία είναι η κινηματογραφία. Είναι όλοι οι κινηματογραφιστές. Γι' αυτό 10.000 άνθρωποι ψηφίζουν στα Όσκαρ. Εγώ λοιπόν από εκεί πέρα, όποιον έβρισκα, θα άρχισα και το ρώταγα να μαθαίνω από την ειδικότητά του.
0: Είτε ήταν Μπούμαν, είτε ήταν σκηνοθέτης.
1: Ναι. Αυτό ήταν το μεγάλο μου που έκανα εκεί πέρα ως τρόπος λειτουργίας. Και αυτό τους έκανα να με δουν διαφορετικά.
0: Έχετε συνδυάσει τη ζωή σας με ταινίες?
1: Όλα τα έχω συνδυάσει. Όλα.
0: Μπορείτε να μου πείτε 4 τέτοιες ταινίες?
1: Μία είναι τα καλύτερα μας χρόνια.
0: Streisand Red.
1: Ναι. Είμαι στα 16-17, είμαι στη χρονιά εκείνη που γίνεται αυτό. Αλλά πιο μπροστά, κάτι μήνες, όχι πολλούς. Και αυτό, ναι, είναι η φηβεία μου στην κορύφωσή της. Το πώς αισθάνεσαι ως έφηβος. Και μέσα από αυτή την ταινία, με αυτή την αισθηματική ιστορία κλπ. Δεν είδε μια δική μου αισθηματική ιστορία. Δεν μου θυμίζει κάτι συγκεκριμένο τέτοιο. Επειδή πολλοί, ας πούμε, λες ότι αυτό το έργο μου αρέσει κλπ. Ναι, γιατί αυτό. Ούτε όταν γράφεις, ακόμα και μυθιστόρημα, σαν συγγραφέα, σε θεατρικό έργο ή σενάριο, αυτό που γράφεις, αυτό δεν διδάχτηκα εκεί, σε αυτούς τους σοφούς. Γιατί αυτοί εκεί πέρα οι διάφοροι με στείλανε, μου βγάζανε πλέον, επειδή βλέπανε ότι δεν είμαι ένας wannabe και το λέγανε. Και ήθελα να μάθω. Αλλά δεν είχα τις δυνατότητες, γιατί ήθελα να γυρίζω. Είχα δουλειά εδώ πέρα. Είναι αυτό που είπαμε, τι πλήρωσα. Μου βγάζανε συστατικές επιστολές και πήγαινα σε πανεπιστήμια που δίδασκαν αυτοί και παρακολουθούσα κορς. Όπου αυτά ήταν σύντομα σε χρόνο, αλλά εγώ για να μένω εκεί παραπάνω.
0: Έπρεπε να τα πληρώνετε.
1: Ναι, έπρεπε να τα πληρώνω και έπρεπε να δουλεύω και πάρα πολύ, γιατί η εφημερίδα το δεχόταν. Αλλά για να το δέχεται, τι έπρεπε να κάνω? Να δίνω θέματα και να κυνηγάω θέματα. Οπότε αυτό το πράγμα κράτησε 21 χρόνια εγώ στα Όσκαρ. 21 χρόνια, γιατί πια πήγαινα και ενδιάμεσα. Επειδή ήταν τα κορς. Μια το ένα, μια το άλλο. Πώς θα γίνονταν όλο αυτό? Ήταν η επένδυσή μου. Αλλά εντάξει, έβγαλα. Δηλαδή, έχω ζήσει πάρα πολύ καλά. Έχω ταξιδέψει, έχω γύρει στον κόσμο. Το έχω προσφέρει σε ανθρώπους. Δεν το έχω φάει μόνος μου. Εντάξει. Και σε πολλούς, μια χαρά.
0: Η δεύτερη ταινία που θα λέγατε ότι κουμπώνει στη ζωή σας, ποια είναι?
1: Η δεύτερη που κουμπώνησε, το πυρετό στο αίμα του Καζάν.
0: Γιατί?
1: Πάλι με την εφηβεία έχει να κάνει και αυτό. Δεν το κατάλαβα το έβλεπα, αλλά δούλευε από μέσα αυτή η ανάγκη πια να τα συζητήσω με θέραπη στα διάφορα πράγματα. Και όταν τη βλέπω αυτή την ταινία, κάθε φορά που θα τη δω, που την ξέρω από έξω δυνατότητα, πάντα μέσα μου κάτι θα αναστατωθεί, γιατί τώρα καταλαβαίνω και ξέρω.
0: Τι συμβαίνει μέσα μας όταν κάτι αναστατώνεται? Είναι πολύ ωραία παρατήρηση, δεν την είχα σκεφτεί ποτέ.
1: Είναι ωραία πράγμα. Είσαι σωστός οργανισμός. Γι' αυτό και αναστατώνεται.
0: Είναι τόσο απλό. Η τρίτη ταινία ποια θα λέγατε ότι είναι?
1: Το όσα παίρνει ο άνεμος είναι η μαγεία του σινεμά για μένα. Ο κλέφτης των ποδηλάτων είναι η κοινωνική ευαισθησία. Όλες οι ταινίες της Φίνος Φιλμ, του παλιού κινηματογράφου, οι ταινίες με τη Βουγιουκλάκη, τα musical του Δαλιανίδη, τα κοινωνικά δράματα του Δαλιανίδη, οι ταινίες εκείνες με τον Κούρκλο του Φόσκολου κλπ. Είναι όλη με αυτή η περίοδος, η οποία θεωρώ ότι με διαμόρφωσε και έτσι με ευγνώμων. Κουβαλώ πράγματα δικά τους.

0: Η ελαφρότητα μιας εποχής σας κάνει πιο επίοικη στην κριτική σας.
1: Δεν ξέρω αν είναι επίοικια. Άλλοι λένε ότι είμαι αυστηρός. Άλλοι λένε, δεν ξέρω. Μπορεί να κάποιοι να αισθάνονται ότι είσαι αυστηρός σε κάτι.
0: Εγώ θα έλεγα ότι είστε αυστηρά καλός.
1: Εγώ αυτό θεωρώ ότι είμαι μάλλον. Δηλαδή ότι έχω μια αυστηρότητα, ας πούμε. Δεν έχω εχθρικές διαθέσεις. Δηλαδή απέναντι σε αυτό το πράγμα δεν έχω εχθρική διάθεση. Δεν πάω να το δω για να το ρημάξω. Η κριτική δεν είναι καταπάτηση και εξευτελισμός. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Η κριτική είναι μια ολόκληρη θεωρία, γιατί μεταμπήκα πολύ βαθιά σε αυτά. Χάρη σε εκείνα τα κορς και λοιπά, από τα πρώτα έτσι, βήματά μου μέσα στην Ακαδημία εκεί στην Αμερική, από εκεί ανακάλυψα κάτι από εδώ πέρα. Είναι εντελώς άγνωστο ακόμα και τώρα. Την ποιητική του Αριστοτέλη. Παντού για αυτή να μιλάγανε. Και από εκεί μπήκα πια μέσα στα σενάρια και δεν έχω βγει και ούτε σκοπεύω να βγω, γιατί κάποια στιγμή άρχισα πια να ασχολούμαι και πάρα πολύ με την ποιητική. Τα είδα εκεί μέσα όλα γραμμένα, μετά άρχισαν να μου βγαίνουν μέσα από αυτό και πράγματα αστυνομική που είχα σπουδάσει και δεν είχα ακολουθήσει σε επάγγελμα, διότι έμπλεξα αμέσως, ας πούμε, με αυτά όλα που είπα προηγουμένως.
0: Αυτός είναι ο λόγος που στην Ελλάδα έχουμε ένα κράτημα απέναντι στην κριτική, έχουμε μια επιφύλαξη για να μην πω δυσανεξία. Επειδή δεν έχουμε διαβάσει σωστά την ποιητική του Αριστοτέλη.
1: Αν κάποιος δεν την έχει διαβάσει σωστά, αυτός δεν θα είναι ποτέ ο θεατής. Ο θεατής περιμένει να του δώσεις. Άμα πάει σε ένα σχολείο ένα παιδί και δεν του δώσω τίποτα και κάθεται όλη μέρα στο προάβλιο και νομίζει ότι αυτό είναι, κάποιος δεν του τα δίδαξε.
0: Έχω φίλους που ψάχνουν τα αστεράκια του Τιμογιαννάκη, του Α, του Β. Έχω νόημα τα αστεράκια.
1: Είμαι εχθρός των αστεράκιων. Δεν είμαι εχθρός των ταινιών. Ούτε έχω καλαμένος απέναντι στην κακή ταινία σε έναν άνθρωπο που εντάξει δεν ήταν ταλαντούχος και δεν θα το βάλω στην πύρα. Αλλά με τα αστεράκια βγαίνω από τα ρούχα μου. Έδωσα μεγάλη μάχη στην εφημερίδα να μην δίνω αστεράκια στο Αθηνόραμα. Γιατί θέλανε και για να διαφημίζονται και δεν θέλανε μόνο εκεί πέρα στο Αθηνόραμα, ας πούμε. Αλλά μετά μου ζητάγανε να βάζω αστεράκια και στο έντυπο, δηλαδή κάτω από τις κριτικές. Στο Downtown, εκεί που ήταν και άλλο το κλίμα, εκεί βρήκαμε ένα τρόπο, εκεί πραγματικά, εκεί το χαρήκα κι εγώ, γιατί δεν πέρανε αστεράκια, παρά ήταν ένας χαρακτηρισμός, το θα το δούμε και στο βίντεο, ούτε στο αεροπλάνο, τρέξτε αμέσως, οπότε εκεί γινόταν ένα παιχνίδι, το οποίο μου άρεσε.
0: Εκείνη η εποχή της ζωής σας και πολλών άλλων που είναι τώρα στην ακρόαση, με ποια ταινία χαρακτηρίζεται?
1: Εκεί πια μπαίνουν πολλές ταινίες, γιατί έχει αλλάξει και η σχέση μου με το σινεμά, με την έννοια ότι είναι πια και πάρα πολύ επαγγελματική και λέω και πράγματα, ας πούμε, που άλλοι δεν λένε και σηκώνω και ανάστημα, περιλαμβάνω όμως τα πάντα, οπότε δεν θα έλεγα υποχρεωτικά ότι μια ταινία την καθορίζει. Όταν δω όμως, ας πούμε, ταινίες, μου έρχονται πράγματα και γεγονότα.
0: Ποια ταινία έγραψε μέσα σας εκείνη την περίοδο?
1: Μου είχε γράψει πάρα πολύ το Ghost. Τρελάθηκα με αυτό το σενάριο, με το πώς συνδύασε διάφορα είδη και τα έκανε όλα ένα ενιαίο πράγμα, με τόση φαντασία, δηλαδή τόση χαρά να σου δίνει στον κινηματογράφο. Δεν λέω, για να μην τα μπερδέψουμε, ότι είναι η ταινία της δεκαετίας ή κάτι τέτοια, που ένιωσα κάτι πέραν του κριτικού.
0: Άλλη μια ταινία θα ήθελα να μου πείτε για τη ζωή σας σήμερα. Ποια ταινία είναι αυτή που λέει κάτι για σας?
1: Τώρα εντάξει, αυτές τις μέρες η συναισθηματική αξία μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ξέρετε να πείτε γιατί σας άρεσε πάρα πολύ? Εγώ δεν ξέρω να πω.
1: Έμαθα με τα χρόνια, επειδή τα αναλύω και επειδή εκεί πέρα διδάχτηκα και επειδή ήρθα σε επαφή με όλους τους κλάδους και από παντού πήρα πράγματα και πώς γίνεται αυτό το πολυσύνθετο πράγμα που λέγεται σινεμά και ότι είναι πολυσύνθετο πράγμα και δεν είναι ενός ανδρός αρχή, όσο κι αν ένας μπορεί να είναι αυτός που εκπονεί ίσως ένα σχέδιο, δεν φτάνει. Αν δεν έρθουν και όλα τα άλλα. Λοιπόν, οπότε εκεί απάνω, επειδή πήρα από όλα αυτά και ξέρω ότι είναι πολύ σύνθετο, το βλέπω όλο αυτό διαφορετικά, καταλάβατε. Δεν πάω να αποφύγω κάτι να πω. Σε αυτό δηλαδή το αν ξέρεις ή δεν ξέρεις, νομίζω, θα σας πω τώρα μια παραβολή του κυρίου, πολύ μαγειρική. Νομίζω ότι ένας καλός μάγειρας ή κάποιος, σε πάση περιπτώσει, που το έχει με τη μαγειρική, μπορεί να ξέρει, δοκιμάζοντας ένα φαγητό, τι είναι αυτό που του άρεσε. Μπορεί να καταλάβει δηλαδή αν, ας πούμε, έχει μέσα διάφορα υλικά και τελικά δεν υπάρχει κάποιο που να καπελώνει τα άλλα και αυτό να το πιστώσει, όπως επίσης να διακρίνει ότι υπερτερεί ποσοτικά μια ουσία, κάπως έτσι.
2: Είχα Lots Wanna Caribbean κανόνα.
0: Ωραία.

0: ένα κορμί φίλου μου. Μπορώ να λέω με Rachel Kemp.
1: Το τι είναι αντίστοιχα τους νερ πρώτα λίγο. Μια σειρά.
0: Σε σε κανένα δάρι τον σκάμα.
1: Jag vet att det har varit svårt för dig. Jag känner igen mig där.
0: Hur han blev en så bra person när han uppväxte mig.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη. Είναι κριτικός κινηματογράφου. Έχετε αγαπημένο σκηνοθέτη?
3: Έχω πολλούς. Θα σας πω όμως κάτι. Ότι εγώ δεν ξεκινάω το σινεμά από τους σκηνοθέτες.
2: Αλλά?
3: Τα σενάρια. Το έργο. Το έργο. Και αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι αυτό που βλέπουμε και μας αρέσει δεν είναι απαραίτητο ότι μας θυμίζει κάτι συγκεκριμένα ή ότι έχουμε ζήσει αυτή την εικόνα, αλλά είναι αυτό που μας περνάει σαν συνέστημα. Όπως επίσης, στο έργο λοιπόν, που αυτά είναι του Αριστοτέλη, ότι είμαστε εργοκεντρικοί και όχι ποιητοκεντρικοί, αυτό το καταδίκαζε, βλέπουμε δηλαδή το έργο και όχι τον ποιητή, διότι αυτό που έχουμε κατ' επέκταση να κρίνουμε, να αναλύσουμε το έργο. Το έργο τα λέει αυτά. Δεν τα λέει ο σκηνοθέτης πάνω του χρεώσουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα έργο πολιτικά τοποθετημένο εκεί. Πάνω το χρεώσουν στο σκηνοθέτη ή να το πιστώσουν ανάλογα τη διάθεση και όχι στον ήρωα. Αυτός με ενδιαφέρει. Αυτός με ενδιαφέρει και αυτός είναι του σεναρίου. Ο συγγραφέας τους έπλασε και τους έβαλε στο μύθο που έπιασε την ιστορία.
2: Ο πρωταγωνιστής που υποδίεται τον ήρωα.
3: Και από εκεί πέρα προχωράμε πια στο σινεμά και σε όλα αυτά που γίνονται. Δηλαδή είναι η σωστή διανομή, είναι η σκηνοθεσία τι θέλει να περάσει. Μέσα από την επιλογή των ηθοποιών, μέσα από τη συνεργασία με τους άλλους συντελεστές, με το σκηνογράφο που θα δώσει το χρώμα, με το διευθυντή φωτογραφίας, τα πλάνα και τα αυτά, με τον ενδυματολόγο, μια κατηγορία στην οποία έχω μεγάλη αδυναμία και εκτίμηση, που εκεί έπαθα πολλά πράγματα. Γιατί πώς παίρνεις και ντύνεις όλο αυτόν τον κόσμο, και δεν είναι απλώς, ας πούμε, του βάζω ένα ρούχο. Μετά το σενάριο είναι το μοντάζ, αγαπημένη μου, έτσι, ειδική κατηγορία, και τρίτα τα κοστούμια. Για τα κοστούμια είπα. Στο μοντάζ που είναι η ραχοκοκαλιά, είναι αυτό όλο το πράγμα που από εκεί εξαρτάται και δεν φαίνεται. Αν θα γελάσω, εάν θα σκοτώ από την καρέκλα μου, αν θα κάτσω και θα το παρακολουθήσω χωρίς, ας πούμε, να συμβαίνουν πράγματα φοβερά εντός εισαγωγικών, αλλά με πάει η ροή του, μπορεί να είναι ένας πολύ αργός ρυθμός στο έργο, και αυτό όλο ο μοντέρ να το έχει ρυθμίσει έτσι, γιατί έτσι θα σου περάσει το σκηνοθέτη. Και αυτό με συναρπάζει, και όσο μεγαλώνω και τα μαθαίνω, τόσο πιο πολύ συγκλονίζομαι, και αυτός ο έρωτας όλο και πιο πολύ φουντώνει, επειδή κάθε τι καινούριο που μαθαίνω έρχεται εκεί μέσα και προστίθεται, μου ανοίγει.
2: Δεν έχετε βαρεθεί δηλαδή?
3: Όχι. Όχι.
2: Πώς βλέπετε μια ταινία σκεπτόμενος όλα αυτά τα μικρά κομμάτια που κάνουν τη μεγάλη εικόνα?
3: Μόνο του με πάει. Εγώ πάω να δω το έργο και το ευχαριστήσω, ό,τι και να είναι.
2: Βλέπετε τα πάντα?
3: Τα πάντα. Τα πάντα, και δεν έχω κανένα πρόβλημα, και μάλιστα έχω και μία θεωρία την οποία την έχω γράψει, επειδή στα παραδείγματα που αναφέρω, σαφέστατα, και θα μπορέσουν κάποιοι, ακούγεται δηλαδή αιρετική ή ακραία ή οτιδήποτε. Έχω λοιπόν μέσα από όλη αυτή την πείρα και από όλη αυτή την ανασχόληση και την καταβίτηση. Ξεκινά που εμπάθησα, λέγεται καταβίτηση στο τέλος. Όχι όμως τα βάγιο. Το ότι αν δεις την κάθε ταινία στη σωστή της ώρα, που δεν ξέρουμε όμως ποια είναι, με την ανάλογη διάθεση, δηλαδή σωστή ώρα είναι και η σωστή διάθεση δική σου, τότε δεν υπάρχει κακή ταινία. Δηλαδή μπορεί και μια ταινία με τον Ψάλτη, εάν τη δεις γυρνώντας σπίτι σου, μετά από μια κούραση ή μετά από μια ζόρικη μέρα ή μετά από δύσκολα πράγματα, και θελήσεις λίγο να συνέλθεις και πατήσεις την τηλεόραση και έχει, ξέρω εγώ, ένα τέτοιο, και γελάσεις σε μια αυτή που θα πει, που σε μια άλλη περίπτωση θα το χαρακτήριζε σαν χλαμάρα, και αρχίσει και γαλαρώνεις, έχει κάνει τη δουλειά του.
2: Υπάρχουν 4 ταινίες που πρέπει να δουν οι άνθρωποι του σύγχρονου κόσμου οπωσδήποτε?
3: Όχι. Πρέπει, δεν υπάρχει στο σύνδεμα κανένα. Εάν αρχίσει το σύνδεμα.
2: Αυτά πρέπει να δεις οπωσδήποτε, τον Πολίτη Κέιν κλπ.
3: Τίποτα δεν πρέπει. Αν είναι να τον δεις και είναι η ώρα, θα έρθει να σε βρει μόνο στον Πολίτη Κέιν. Γιατί για να γίνει αυτό και να έχει αποτέλεσμα, μπορεί και εσύ να τον έχει ψάξει επειδή άκουσε, επειδή αυτά μάλλον που άκουσε, κάπου σε παρακίνησαν να πει. Πού να το δω αυτό το έργο, παιδί μου, έχω ακούσει τόσα. Εάν δεν έχει συμβεί τίποτα από όλα αυτά, δεν υπάρχει κανένα πρέπει.
2: Υπάρχει όμως μία ταινία που πρέπει οπωσδήποτε να δει ένας άνθρωπος στη ζωή του?
3: Όχι.
2: Καμία.
3: Όχι. Όλες. Όποια θέλει. Όποια θέλει. Μόνο τότε είχε αξία το σινεμά, όπως μόνο τότε είχε αξία και το βιβλίο και το ανάγνωσμα και η θέαση και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι και η ομαλή λειτουργία για μένα, η ομαλή σχέση με αυτά τα αντικείμενα.
2: Ήσασταν πάντα έτσι χαλαρός απέναντι στη ζωή σας και απέναντι στη ζωή των άλλων.
3: Εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι στοιχεία χαρακτήρα. Απλά, ναι, τα καλλιέργησα. Αλλά είδατε ότι καλλιέργησα προς αυτή την κατεύθυνση γιατί αυτή μου τέριαζε. Δεν πήγα προς μία άλλη για να την καλλιεργήσω, γιατί αν πας προς λάθος μεριά, δεν θα τα αντέξεις, κάτι θα σου συμβεί, κάτι θα πάθεις ή θα το παρατήσεις.
2: Ήταν κάποιο τύπου κληρονομιά αυτή να μπορείτε να αποφασίσετε έτσι για τη ζωή σας ή απλώς ήσασταν έτσι φτιαγμένος?
3: Αχ, εγώ είμαι αυτό. Με αυτό είμαι εγώ. Έχω καμία κληρονομιά. Όχι, δικό μου είναι αυτό.

0: είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας?
1: Η ζωή είναι το κίνητρό μου. Το ζωή είναι η ζωή. Αυτό είναι το κίνητρο.
0: Δεν χάνεστε λίγο μέσα στην ταινία? Δεν φεύγετε από τη ζωή? Δεν αποκόπτεστε?
1: Όχι, ποτέ. Ίσα που τα εναρμονίζω. Ακόμα και ένα έργο, ας πούμε, που είναι της απόλυτης φαντασίας, όχι, μέσα στη ζωή θα το τοποθετήσω και θα το ρυθμίσω.
0: Και πόσες ταινίες βλέπετε την εβδομάδα?
1: Έπαψα πια να ασχολούμαι.
0: Α.
1: Όχι καλέ, συνέχεια βλέπω. Εντάξει, θα δω και σειρές. Βλέπω και άλλα πράγματα, έχω και άλλα ενδιαφέροντα. Και ποδόσφαιρο βλέπω πολύ.
0: Τι ομάδα είστε?
1: Ολυμπιακός.
0: Και ανάμεσα στη μεγάλη οθόνη, τη μικρή, τις πλατφόρμες, τον υπολογιστή?
1: Υπολογιστή ποτέ. Όμπα. Στην τηλεόραση εντάξει.
0: Πεθαίνει το σινεμά με τα νέα δεδομένα, όπως λένε πολλοί?
1: Τους αρέσει όλα να τα πεθαίνουν. Μεταλλάσσεται, εξελίσσεται. Τίποτα δεν είναι το ίδιο, γιατί τα πάντα ρί, είπε ο άλλος μεγάλος. Εάν την εξέλιξη τη βλέπεις με το βλέμμα στραμμένο πίσω, είναι για κακό. Εάν τη βλέπεις με το βλέμμα στραμμένο μπροστά, είναι για καλό. Και σας πληροφορώ ότι βλέπω με πολλή συγκίνηση σε αυτό το σύριαλ του Αλφα, το Πόρτο Λεόλε, ένα πλάνο που δείχνουν συνέχεια, το ρολόι του Πειραιά. Αυτό που γκρεμίζανε. Γιατί αυτό είναι το ρολόι του Πειραιά, δεν είναι εκείνο που νομίζουν στην Αλεξανδρική, το μικράκι, στο Πασαλιμάνι. Το ρολόι του Πειραιά ήταν το παλιό Τελωνείο, τεράστιο κτίριο, και το γκρεμίσαν τότε, το 68, που κάνουν τις αλλαγές. Δεν έχω κανένα τέτοιο θέμα, απλά αλλάζουν τα δεδομένα, οπότε και εμείς θα προσαρμοστούμε και στην κριτική μας και σε αυτά με τα νέα δεδομένα που έρχονται.
0: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας νιώθετε περήφανος?
1: Τώρα εντάξει, δεν έχω καλύψει και κάνω νωρό για να ζω στην ανθρωπότητα. Δεν έχω κάνει τέτοιο για να ξεμιλάω για...
0: Δεν έχετε βοηθήσει όμως κάποιους ανθρώπους?
1: Εντάξει, αυτό ναι. Εντάξει, αλλά δεν είναι.
0: Ενώ τους έχετε ξεμπερδέψει με έναν τρόπο.
1: Εντάξει, πολλές φορές έχω τέτοια πράγματα, πολλά. Δε, αλλά...
0: Αν δούμε μαζί μια ταινία, θα μου περιγράφετε εκείνη τη στιγμή κάτι που βλέπετε ή χάνεστε και μετά κάνετε έναν απολογισμό, μια προτίμηση?
1: Μπορώ και να σταματήσω και να συνεχίσω να παίζει για να κάνω, γιατί έχω και γρήγορη σκέψη. Μπορώ όμως και να τα αφήσω για το τέλος.
0: Αν δεν καταλαβαίνω κάτι, θα μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ πάρα πολύ.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη. Είναι κριτικός κινηματογράφου. Ηχογράφηση, επεξεργασία, μοντάζ, Νίκος Χατζιωαννίδης. Σύμβουλος περιεχομένου, Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Φρίκη στην Κυψέλη, τον νωρίς το απόγευμα η αστυνομία εντόπισε σε διαμέρισμα Airbnb νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ζευγάρια, ένας Έλληνας 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του, μια κοπέλα 15 ετών και ο 25χρονος Αφγανός φίλος της. Οι ίδιοι άνδρες προσήχθησαν καθώς πάνω τους βρέθηκε κάναβη. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν πολλές βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας στην Κύπρο, προχώρησαν οι τουρκοκυπριακές αρχές. Από το ναυάγιο οι νεκροί ανέρχονται στους 8 και οι αγνοούμενοι στους 17, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με τις καταγγελίες διασωθέντων ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς σωσίβια και οδηγίες. Σε ισχύ τίθεται από αύριο η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής κυμαίνεται από 5 έως 30% ανά προϊόν. Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Αύριο εξάλλου αναμένεται να αποφασιστεί και το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο λύγει με την κυβέρνηση να προσανατολίζεται σε παράτασή του για ένα μήνα. Αύριο το πρωί θα υπογραφεί στο Τελ Αβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα Εράν Μίνας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο συνολικού ύψους περίπου 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας. Νέα πειρά κατά της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο εξαπέλυσε το απόγευμα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, μιλώντας ουσιαστικά για 2 μέτρα και 2 σταθμά σε βάρος της Λευκωσίας και του Τελ Αβίβ. Όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σιωπηλή όταν η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, κατέχει παράνομα τη μισή Κύπρο, ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όμως όταν ο εβραϊκός λαός θέλει να ασκήσει το ιστορικό του δικαίωμα να χτίσει και να ζει στην πατρίδα των προγόνων του, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξοργίζεται, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου. Σε 4 συλλήψεις σε Χανιά και το Λακαρνανία προχώρησαν οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια χθες και σήμερα και παραβάσεις των μέτρων πυροπροστασίας υπό συνθήκες ακραίου κινδύνου. Στους συλληφθέντες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 10.400 ευρώ. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Λάιστα Ιωαννίνων που εκδηλώθηκε απόψε. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 5 οχήματα. Συνελήφθη τα ξημερώματα στην Κούρτα Ηλίας ένας άνδρας σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου ο κατηγορούμενος ως προσωρινά υπεύθυνος είχε επιτρέψει την κατανάλωση αλκοόλ από 2 ανήλικους. Ο Λευκός Οίκος χαιρέτησε σήμερα τη μετονομασία από το Google Maps της λίμνης Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής για τους Αμερικανούς χρήστες του μηχανισμού αναζήτησης. Είχε προηγηθεί μονομερής απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αλλάξει το όνομα της λίμνης που βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ των ΗΠΑ και του Καναδά. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Άρης επικράτησε το Όφι με 2-1. Λίγο πριν τη λήξη του αγώνα, Ατρόμητος ΠΑΟΚ ήταν 1-2. Μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, Αστέρας Ολυμπιακός ήταν 0-1 και Κηφισιά ΑΕΚ 0-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά εθρίως θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 βαθμία, στα ανατολικά και τα νότια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά τμήματα η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η ορατότητα της πρωινής ώρας στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Κατερίνας Διδασκάλου. Είναι ηθοποιός. Δεν λέτε κάτι άλλο όταν χρειάζεται να συστηθείτε, να πείτε τι δουλειά κάνετε.
3: Καταρχάς θέλω να μιλάμε στον ελληνικό.
2: Για ποιο λόγο?
3: Έτσι, γιατί τα ελληνικά δεν έχουν πληθυντικό. Τα αρχαία ελληνικά δεν έχουν πληθυντικό.
2: Παρότι είστε γαλλοσπουδαγμένοι και οι Γάλλοι μιλούν κάθε τόσο για οτιδήποτε, με οποιονδήποτε, στον πληθυντικό.
3: Εντάξει. Απλώς μιλάω καλά γαλλικά. Πιο πολύ αγγλοσπουδαγμένοι, θα έλεγα, γιατί στη Νέα Υόρκη πήγα για σπουδές μετά το εθνικό. Αλλά απλώς τα γαλλικά έκατσαν μέσα μου έτσι. Ποιος ξέρει, στην προηγούμενη ζωή μάλλον ήμουν Γαλλίδα.
2: Α, ναι. Θέλετε να την αφήσουμε στην άκρη λοιπόν τη Γαλλίδα. Ωραία, να μιλάμε με την Ελληνίδα. Κατερίνα λοιπόν, ηθοποιός, όταν ρωτά κάποιος τι δουλειά κάνεις.
3: Ναι, ηθοποιός. Αλλά αυτό το ήξερα από τα 14, ότι αυτό θα είναι η ζωή μου. Ότι θα ζήσω και θα πεθάνω έτσι, ως μια θεατρίνα.

0: Πού γεννήθηκες?
1: Αθήνα.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σου ηλικία που μπορεί να παραμένει σταθερή μέσα στον χρόνο? Καμιά φορά είναι ένας άνθρωπος, είναι ένα σημείο στον προσωπικό μας χάρτη, είναι μια μυρωδιά?
1: Η γιαγιά μου που μας πήγαινε στην πλατεία Κουμουνδούρου να παίξουμε.
0: Πώς ήταν η πλατεία Κουμουνδούρου?
1: Δεν τη θυμάμαι πολύ καλά, αλλά θυμάμαι ότι το σπίτι μας έβλεπε την Ακρόπολη. Μέναμε σαν ένα ρητηρέ στη Μενάνδρου, στην Ομόνια, γιατί ο πατέρας μου ήθελε να είμαστε κοντά στο Εθνικό Θέατρο. Ήταν πάντα, ήταν πολύ έτοιμος για αυτό που θα τον έβρισκε.
0: Τι δουλειά έκανε?
1: Ο πατέρας μου ήταν δικαστικός. Θέλω να το πω αυτό. Δικαστικός, όμως ήταν πολύ ανοιχτό μυαλός.
0: Συνήθως οι δικαστικοί δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι πολύ νομίζω. Αν κρίνω και από αυτά που βλέπουμε και το πόσο ελαστικά είναι τα πράγματα με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
0: Επειδή γνώρισα μια δικαστικό τώρα τελευταία, κατάλαβα ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να τηρούν το γράμμα του νόμου.
1: Το γράμμα, αλλά το γράμμα του νόμου, κατά ο Απόστολος Παύλος έλεγε, το γράμμα του νόμου αποκτήνει, το πνεύμα του νόμου ζωοποιεί. Η αλήθεια βέβαια...
0: αμήλικτη.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι έχω δικαστικούς φίλες, οι οποίες είναι πολύ ανοιχτόμυαλοι άνθρωποι. Πολύ. Αλλά ναι, υποφέρουν γι' αυτό.
0: Πότε και πώς κατάλαβες ότι ίσως είσαι φτιαγμένη από άλλο υλικό σε σχέση με τους άλλους?
1: Ξέρεις, δεν θεωρώ ότι πρέπει να είσαι φτιαγμένος από άλλο υλικό για να γίνεις ηθοποιός, παρότι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο επάγγελμα, έτσι, κακά τα ψέματα. Θυμάμαι όμως ως παιδί να παίζω πάρα πολύ με τα αγόρια. Ήμουν ένα δύνατο κοριτσάκι που έτρεχε συνέχεια, έπαιζε συνεχώς κυνηγητό, έπαιζε συνεχώς κλέφτες και κακούς και καλούς. Πάντα ήταν αυτό το αγαπημένο θέμα. Έλεγα πάρα πολλά ψέματα στη μαμά μου.
0: Όπως?
1: Πολλά ψέματα, πολλά.
0: Γιατί άρχισες
1: παιδί μου από το σχολείο? Ναι. Γιατί με κράτησε η δασκάλα πιο αργά και εγώ είχα πάει στο σπίτι της φίλης μου, ας πούμε.
0: Ήταν ένα μικρό μονόπρακτο όμως αυτό.
1: Εντελώς. Έλεγα πολλά ψέματα. Και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά όταν μας πήγαινε η μαμά σινεμά και βλέπαμε ελληνικές ταινίες. Ξέρεις, τώρα Βουγιουκλάκη, Γαλανό, Αντωνόπουλο, αυτές τις κλασικές ταινίες της Βουγιουκλάκη. Εγώ γυρίζοντας στο σπίτι, όλη τη διαδικασία, βγάζω τα ρούχα τα έξω, κάνω μπάνιο, βάζω τις πιζάμες, πλένω δόντια, τις έκανα σαν να με παρακολουθεί ο ήρωας. Σαν να με έχει ακολουθήσει στο σπίτι μου και να με παρακολουθεί. Τα έκανα, ρε παιδί μου, σαν να με βλέπει κοινό. Είχε πολύ πλάκα. Τα θυμάμαι
0: πολύ.
1: Ήταν
0: από τότε πολύ ξεκάθαρο. Άρα δεν έχει νόημα η ερώτηση πώς βρέθηκε στο θέατρο, πώς διάλεξες αυτή τη δουλειά.
1: Ναι, νομίζω ότι.

0: Και τι είναι το τόσο συναρπαστικό σε αυτή τη δουλειά? Κάτι θα είναι, δεν μπορεί.
1: Είναι αυτό που σε βάζει στη διαδικασία να ζεις συνεχώς καινούργιες ζωές, να θεραπεύεις και να θεραπεύεσαι μέσα από αυτό. Στην αρχή αρχίζει μόνο σαν θεραπεία δική σου, νομίζω, όταν είσαι πολύ νέος. Είναι μια ανάγκη. Ανάγκα και θεοί πείθονται αυτό. Είναι μια ανάγκη αυτό. Μετά όσο περνάει ο καιρός και διαπιστώνεις έτσι πόσο πολύ ο ηθοποιός χρειάζεται αυτό τον αόρατο μη, την ψυχή που πρέπει να είναι σε διαρκή ετοιμότητα για να κλάψει, να γελάσει, να νευριάσει, να σκοτώσει στα ψέματα. Δεν είναι απλό πράγμα. Καταλαβαίνεις πόσο θεραπεία περνάει μέσα από αυτό, όχι μόνο για τον εαυτό σου αλλά και για τους άλλους.
0: Αντιλαμβάνεσαι και πόσα κομμάτια υπάρχουν μέσα σου τα οποία θα ήταν ανεξερεύνητα σε άλλη περίπτωση?
1: Μα φυσικά.
0: Δεν είναι τρομακτικό αυτό μερικές φορές?
1: Βεβαίως, ανακαλύπτεις τον καλό και τον κακό σου εαυτό, όλες αυτές, και πάντα όσο διαφορετικές ηρωίδες και αν κάνω, στην προκειμένη περίπτωση που είμαι γυναίκα, πάντα ναι, υπάρχει ένα δικό σου στοιχείο που μπαίνει μέσα. Φτάνεις πολλές φορές έτσι, όταν είσαι στα όρια σου ως ηρωίδα, ανακαλύπτεις πολύ καινούρια μονοπάτια της ψυχής.
0: Είχα διαβάσει κάπου πως η Κατίνα Παξινού έπρεπε να υποδηθεί κάποια γυναίκα που έκλαιγε πάρα πολύ, που είχε χάσει έναν δικό της άνθρωπο. Και έπαιξε φυσικά αυτή τη σκηνή, και μετά όταν πέθανε στα αλήθεια κάποιος δικός της άνθρωπος και έκλαιγες παρακτικά, δεν ξέρω αν το είπε στον εαυτό της ή σε κάποιον άλλον και απλώς το εξομολογήθηκε, α, σωστά το έπαιξα. Και μου φάνηκε από τη μία καταπληκτικό και από την άλλη απίθανο πως μπορεί ένας άνθρωπος να παρατηρεί τον εαυτό του τη στιγμή που του συμβαίνει κάτι μεγαλειώδες. Νομίζω ότι συμβαίνει μόνο στους ηθοποιούς αυτό.
1: Ναι, αυτό δεν το ξέρω, δεν το έχω ακούσει γιατί Παξινού, ομολογώ. Αλλά έχω πιάσει τον εαυτό μου, ναι, σε στιγμές που κλαίει πραγματικά για κάτι, να πηγαίνω στον καθρέφτη να τρέχω για να κρατήσω αυτή την έκφραση ή την αλήθεια εκείνη τη στιγμή. Ναι, είναι τρομακτικό αυτό.
0: Είναι πιο εύκολο να κλαίς ή να γελάς?
1: Να γελάς βεβαίως.
0: Πιο σημαντικό για σένα ποιο ήταν πάντα και παραμένει ίσως? Η επαφή με το αντικείμενο ή με το θεατή? Έχει σημασία να έρθει να σε δει ο θεατής, να σε παρακολουθήσει στην τηλεόραση, στο σινεμά?
1: Μα φυσικά, μα υπάρχουμε χάρη στους θεατές. Χωρίς αυτούς δεν υπάρχει τέχνη. Αυτό το περίφημο γαλλικό l'art pour l'art, η τέχνη για την τέχνη, εγώ θεωρώ ότι είναι σαν κίνημα ουτοπικό. Δεν γίνεται αυτό. Η τέχνη απευθύνεται πάντα κάπου. Ακόμα και η πιο μοναχική τέχνη, η τέχνη, καλά, τη ζωγραφική σίγουρα απευθύνεται. Μπορεί να είσαι μόνος σου την ώρα που την κάνεις, αλλά σίγουρα θες να έχεις κοινό, σίγουρα θες να ρωτήσεις, από το πιο απλό να ρωτήσεις κάποιον πώς του φαίνεται το έργο σου μέχρι το να το πουλήσεις. Το να μπορεί ο άλλος να ζήσει με αυτό μέσα στο χώρο του, ας πούμε, επίσης. Τώρα το θέατρο είναι κατεξοχήν η επαφή με τον κόσμο, φυσικά. Ξεχωρίζεις διαφορετικές ηρωίδες. Σίγουρα έχουν υπάρξει στιγμές που χαίρομαι πάρα πολύ να κάνω μια συγκεκριμένη ηρωίδα. Όπως ας πούμε στην περίπτωση της Ερατούς με την Πόρνη από πάνω, που στην αρχή όταν το διάβασα, ναι, κατάλαβα ότι ήταν πάρα πολύ κόντρα σε μένα, γιατί εντάξει δεν έχω κακοποιηθεί από συντρόφους της ζωής μου, αλλά αυτή η ηρωίδα κάτι μου έκανε εμένα μέσα μου, και μόνο το γεγονός ότι με έσπρωξε σε καινούργια ερμηνευτικά μονοπάτια, αυτό με μάγεψε.
2: Στα αλήθεια είναι η κηδεία του σήμερα ή το ονειρεύτηκα? Ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα μόλις ξύπνησα. Ακόμα και τώρα που ξέρω καλά πως είναι βαθιά κάτω από το κόμμα, φοβάμαι μήπως ανοίξει η πόρτα και μπει μέσα. Επιστρέφοντας από το νεκροταφείο έλεγα πως θα με περίμενε σπίτι, πως μόλις έμενα θα τον έβρισκα εδώ μέσα. Και εκείνος θα γελούσε δυνατά με την αφελειά μου.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Κατερίνας Διδασκάλου. Είναι ηθοποιός. Την παράσταση πια μετρά 15 χρόνια, δεν κάνω λάθος.
1: Έχω μπει στο 15ο, ναι, πλέον, τελείωσαν τα 14.
0: Πριν από 15 χρόνια δεν υπήρχε αυτή η συζήτηση για το πώς είναι μια γυναίκα στη σχέση της, για το πώς η κακοποίηση μπορεί να δέχεται. Τα τελευταία χρόνια αρχίσαμε να μιλάμε και θεωρώ ότι αυτή η παράσταση ήταν μια αφορμή για να μιλήσουν οι γυναίκες διαφορετικά για αυτό που τους συμβαίνει ή για να αποδεχτούν, να παραδεχτούν. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα επίτευγμα του θεάτρου.
1: Α, ναι, σαφώς. Η τέχνη πάρα πολλές φορές ανοίγει καινούριους δρόμους, έτσι, και βοηθάει. Υπάρχουν γυναίκες, να καταλάβεις, που έρχονται στην παράσταση και μου λένε, μου αλλάξατε τη ζωή, αλλάζω ρότα από αύριο. Και αυτό που είπες τώρα στην αρχή της παράστασης, ας πούμε, 11, 12, 13, έρχονταν γυναίκες και μου λένε στην αρχή, νομίζαμε ότι μπήκαμε σε λάθος θέατρο. Δεν με αναγνωρίζανε καταρχάς, επειδή, ξέρεις, με είχαν συνηθίσει από τα τηλεοπτικά, σαν την ωραία και τη μοιραία της υπόθεσης, και μου λέγανε, νομίζαμε ότι ήταν μια άλλη που έπαιζε. Σιγά σιγά, όταν η παράσταση έγινε πάρα πολύ γνωστή πια, ο κόσμος ήξερε ότι δεν κάνω την πόρνη, αλλά κάνω μια κακοποιημένη γυναίκα που της αλλάζει τη ζωή, μια πόρνη που μετακομίζει στο από πάνω διαμέρισμα. Ναι, θεωρώ ότι ο Αντώνης, ο Τσιπιανίτης, στην προκειμένη περίπτωση κατόρθωσε να γράψει ένα κλασικό έργο.

0: σου έχει αλλάξει το θέατρο στην Ελλάδα έτσι όπως το παρακολουθείς όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύεις, να ρωτήσω πόσα είναι αυτά τα χρόνια?
1: 40.
0: 40, ε?
1: Είναι 40
0: το χρόνια. Λες,
1: μα αφού
0: εύκολα.
1: Τα φυσικά. Μα αυτά μας διέπουν. Καμιά φορά μου λένε, μην λες ότι έχεις εγγόνια, παιδάκι μου, μην το λες. Γιατί δεν φαίνεται. Λέω, παιδιά, ακριβώς αυτό. Η γιαγιά μου έλεγε, χωριό που φαίνεται, κολόγουζο δεν θέλει. Αυτά που μας διέπουν, τα 40 χρόνια που κάνω θέατρο, τα 3 μου παιδιά, τα 3 μου εγγόνια, είναι πράγματα που μας κάνουν αυτό που είμαστε. Η πρώτη μου επαγγελματική παράσταση ήταν στα 19 μου, όταν ήμουν
0: παράνομα,
1: όταν ήμουν ακόμα φοιτήτρια στο Εθνικό, ναι. Να αρχίσω την καριέρα μου, όχι με χορό, αυτό έλεγα, επειδή ξέρεις και στο Εθνικό πέρανε τους φοιτητές πολύ για χορό, όπως και στον Κουν. Έλεγα, όχι, εγώ θα αρχίσω την καριέρα μου με ηρωίδα, με ρόλο. Και έκανα τη Θεά Αθηνά στην Ιφηγένεια εν Ταύρη.
0: Αυτό σημαίνει πως το να είναι κανείς πολύ ξεκάθαρος πως θέλει τον πρωταγωνιστικό ρόλο θα του βγει και όλα στη ζωή.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι και τι θέλεις πολύ. Το πόσο πολύ θέλεις κάτι είναι πολύ σημαντικό. Το να έχεις ευγνωμοσύνη για αυτά που σου συμβαίνουν και να μην με ψημυρεί συνεχώς. Πιστεύω πάρα πολύ ότι η σκέψη μας δημιουργεί την πραγματικότητά μας σε τεράστιο βαθμό και συμβαίνει. Εγώ το βλέπω, ας πούμε, να μου συμβαίνει. Επίσης βλέπω πάρα πολύ ότι όταν έχεις τη δυνατότητα, τη δύναμη μάλλον, να αλλάξεις τον τρόπο σκέψεις, που δεν είναι πάντα εύκολο, πάντα μας έρχονται πρώτα τα αρνητικά πράγματα σκεφτόμαστε. Έλεγε η Μαντόνα κάπου, που έχει έτσι εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, λέει, βλέπω εκατομμύρια θετικά σχόλια, ένα αρνητικό να δω, μένω σε αυτό. Είναι τραγικό αυτό, είναι φαινόμενο, είναι της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης αυτό. Έχουμε μια αιμονή για το αρνητικό.
0: Εσύ αυτό όμως δεν την έχεις, από ό,τι καταλαβαίνω. Πώς έχεις ξεπεράσει αυτό?
1: Από
0: την
1: πού το καταλαβαίνεις αυτό?
0: Νομίζω πως είσαι αυτός ο ασκημένος άνθρωπος, το να παρακάμπτεις πως τα πράγματα.
1: Κοίταξε,
0: είναι
1: να δεις,
0: λίγο δυσάρεστα.
1: Ναι. Ακούω μια θεραπεύτρια Αμερικάνα τα τελευταία 20 χρόνια. Αλλά πέραν αυτού πιστεύω ότι δεν είναι να ζεις σε γαλάζιους εθέρες. Όχι. Η πραγματικότητα είναι γύρω μας και υπάρχει αυτό. Αλλά το να ευγνωμονείς για αυτά που καταφέρνεις, για αυτά που κάνεις κάθε μέρα, για τα απλά πράγματα, δηλαδή το να ξέρουμε να λέμε ευχαριστώ για τα απλά πράγματα που έχουμε, για το ότι είμαστε υγιείς, για το ότι έχουμε τα πόδια μας στη θέση τους που μας πάνε βόλτα, για το ότι έχουμε ένα κρεβάτι να κοιμηθούμε, μια τουαλέτα να πάμε.
0: Ναι, δεν είναι λίγο.
1: Αν το καλοσκεφτείς, ας πούμε, πριν 100 χρόνια, που είναι πολύ λίγο,
0: ναι.
1: Πριν 100 χρόνια, οι βασιλιάδες δεν είχαν αυτή την άνεση.
0: Ζούμε καλύτερα από βασιλιάδες. Από τότε λοιπόν που στα 19 σου παίζεις τη Θεά Αθηνά μέχρι σήμερα, πόσο έχει αλλάξει το θέατρο καθώς το παρακολουθείς ούσα εντός του? Έχουμε καλύτερο θέατρο σήμερα?
1: Ξέρεις, εγώ δεν παρελθοντολογώ. Δεν νομίζω ότι ήταν καλύτερο παλιά ή καλύτερο είναι τώρα. Το θέατρο ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό τους ρυθμούς της εποχής, αλλά αυτό γινόταν πάντα. Υπήρχαν πάντα τα πιο ριζοσπαστικά θεάματα και τα πιο κλασικά. Πάντα υπήρχαν. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, μαθήτρια ακόμα στο γυμνασίου να τρέχω να δω Living Theater, που ήταν όλοι γυμνοί πάνω στη σκηνή. Εντάξει, και τώρα γίνονται αυτά. Και τότε γίνονταν. Και τότε υπήρχε το πολύ πολύ κλασικό θέατρο. Και τώρα υπάρχει.
0: Κατατάσσεις τον εαυτό σου σε κάποια κατηγορία? Είσαι του κλασικού, του μοντέρνου,
1: όχι,
0: του μεταμοντέρνου?
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι το σημαντικό στο θέατρο δεν είναι οι ετικέτες που βάζουμε. Είναι το πόσο μπορείς να συγκινήσεις. Η αποστολή του θεάτρου είναι η θεραπεία, είναι η ανταλλαγή, είναι η μετακίνηση του μέσα μας. Όταν μπορεί ένας άνθρωπος, φεύγοντας από μια παράσταση, να έχει μετακινηθεί ως ψυχισμός, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
0: Παρόλα αυτά υπάρχει ταξικότητα στο θέατρο, όχι τοξικότητα, ταξικότητα. Υπάρχουν αυτοί οι πρωτοκλασάτοι, οι δευτεροκλασάτοι, οι τριτοκλασάτοι, οι ηθοποιοί. Υπάρχει ένας ηθοποιός που είναι γεννημένος πρωταγωνιστής και ένας άλλος που θα είναι πάντα ο δεύτερος, τρίτος ρόλος.
1: Μωρέ, ξέρεις, αυτό είναι τόσο σχετικό για να το πει κανείς. Είναι τι θέλεις στην πραγματικότητα, πέραν του πώς είναι το φυσικό σου ή πώς είναι η φωνή σου. Αν είσαι όμορφος και άσχημος, υπάρχει το χάρισμα που ανεβαίνεις και υπάρχεις, που ανεβαίνεις και δεν υπάρχεις. Αυτό εγώ νομίζω. Και εκτός αυτών υπάρχει η δουλειά, η πολλή δουλειά. Δηλαδή ο ζήλος είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Ο Ταλεϊράνδος έλεγε «Patron de zèle», όχι προβολικό ζήλος. Αλλά αυτή η δουλειά δεν γίνεται χωρίς ζήλο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φρίκη στην Κυψέλη, όταν νωρίς το απόγευμα η αστυνομία εντόπισε σε διαμέρισμα Airbnb νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ζευγάρια. Ένας Έλληνας 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του, μία κοπέλα 15 ετών και ο 25χρονος Αφγανός φίλος της. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν, καθώς πάνω τους βρέθηκε κάναβη. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν πολλές βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο, 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Σε ισχύ τίθεται από αύριο η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων με τη μείωση της

0: εμείς να κυμαίνεται από 5 έως 30% ένα προϊόν. Αύριο το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Σε 4 συλλήψεις σε Χανιά και το Λακαρνανία προχώρησαν σήμερα οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβάσεις των μέτρων πυροπροστασίας υπό συνθήκες ακραίου κινδύνου. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 10.400 ευρώ. Αποκαταστάθηκε η τηλεμαντική στις τάσεις των λεωφορείων και των τρόλεϊ. Κυβερνοεπίθεση προκάλεσε τη διακοπή λειτουργίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΟΑΣΑ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Κατερίνας διδασκάλου. Είναι ηθοποιός. Η γιαγιά σου ήταν Κατερίνα.
3: Ναι.
2: Και αυτή η μεγάλη πρωταγωνίστρια του θεάτρου υπήρχε ποτέ στο όραμά σου, υπήρχε ποτέ σε αυτό το σχέδιο που ήθελες?
3: Η γιαγιά μου ήταν σαν πρωταγωνίστρια, φερόταν εντελώς σαν πρωταγωνίστρια. Καταρχάς μέχρι την ώρα που έφυγε από τη ζωή είχε τα δόντια της όλα, είχε τα μαλλιά της μακριά που τα χτένιζε, μια μικρή λεπτή χτενούλα. Εφήβους θυμάμαι να μας ξυπνάει για να μας πάει στην εκκλησία. Και τη βαρεμάρε, εμείς ήταν αδύνατο. Μας τη λέγαμε σταμάτα, μην μας ξυπνάς. Και λέγε, δεν ξέρω ποιος θα με συνοδεύσει σήμερα. Γιατί ρε, αφού πας μόνη σου, μια χαρά πας. Δεν μπορώ, θέλω βοήθεια. Και πήγαινε μπροστά, δεν την έφτανες. Εν τω μεταξύ, καμία βοήθεια δεν ήθελε. Ήτανε για να μας, και να μας βάλει στο δικό της.
2: Πολύ πλάκα. Τα κατάφερε.
3: Εντάξει, η γιαγιά ήταν Μπερνάρντα Άλμπα. Ήταν τελείως αυτή η φυσιογνωμία, η γιαγιά μου.
2: Πιστεύεις στο Θεό?
3: Πιστεύω σε μια ανώτερη δύναμη που μας διέπει. Όχι, δεν είμαι της εκκλησίας παιδί. Δεν πιστεύω καθόλου σε αυτό το γέρο με τα γένια που μας κοιτάζει από ψηλά και τιμωρεί. Όχι καθόλου. Πιστεύω στην αγάπη που πρέπει να έχουμε για τον εαυτό μας καταρχάς και ύστερα για τους άλλους. Και αυτός ο Ιησούς, αυτός ο υπέροχος τύπος που πέρασε από αυτή τη γη, το είπε πάρα πολύ ωραία. Και να ξεπέραστο, αγάπη των πλησίων σου ως εαυτόν.

0: Η ομορφιά, το εσωτερικό κάλλος, το ήθος, η επιμονή. Ποιο είναι τελικά το καλύτερο εισιτήριο για
1: όλα,
0: τη ζωή?
1: Όλα αυτά που είπες ακριβώς. Όλα. Για ξαναπέστα, πέστα, είναι πολύ σημαντικά.
0: Ομορφιά, εσωτερικό κάλλος, ήθος, επιμονή.
1: Ήθος, επιμονή.
0: Νομίζω πως η επιμονή είναι ισχυρότερη της υπομονής.
1: Η επιμονή και η υπομονή είναι μεγάλες αρετές. Όπως μου έλεγαν τα παιδιά μου, ναι, ξέρω, η υπομονή είναι μεγάλη αρετή. Εντάξει, μην μας το ξαναλες. Ναι, είναι πολύ μεγάλη αρετή να ξέρεις να περιμένεις, αλλά και να επιμένεις φυσικά. Όσο για το εσωτερικό κάλλος, αυτό καλύπτει τον σεβασμό στον εαυτό σου και στους άλλους.
0: Ο εσωτερικός σεβασμός είναι ένα είδος εκπαίδευσης που παίρνει κανείς κατά τη διάρκεια της ζωής του, ενδεχομένως από το σπίτι του, στα παιδικά του χρόνια, ή εκπαιδεύει ο ίδιος τον εαυτό του μεγαλώνοντας?
1: Αυτά είναι συνυφασμός και των δύο τώρα, τι να λέμε. Είναι παράγοντες πολύ σημαντικοί και οι δύο. Ο Σωκράτης έλεγε χαλεπώνεις την σε αυτόν γνώνη. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Και είχε δίκιο. Το να γνωρίσεις και να αγαπήσεις τον εαυτό σου είναι μεγάλη υπόθεση. Και όλοι οι μεγάλοι θεραπευτές θα ακούσεις να λένε ότι όταν κάνουν αυτή την περίφημη άσκηση με τον καθρέφτη που τους βάζουν τους πελάτες τους να κοιτάνε ένα καθρέφτη και να λένε σ' αγαπάω, σε κάποιους είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό στην αρχή. Είναι τρομερά δύσκολο. Άλλοι γελάνε, άλλοι λένε Παναγία μου, άλλοι πετάνε τον καθρέφτη. Είναι τρομερό. Οι περισσότεροι άνθρωποι κοιτάζοντας ένα καθρέφτη λένε πω πω χάλια είμαι. Αυτό θέλει πολύ μεγάλη αγάπη στον εαυτό σου.
0: Το ξέρεις γιατί σου το έχουν πει οι άλλοι ή γιατί και εσύ έχεις περάσει από εκεί? Καμιά φορά κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και λες χάλια είμαι.
1: Καλέ, εγώ και αυτό το είχα μικρούλα, τώρα λέω σ' αγαπάω. Μικρούλα, ναι, έβρισκα όλα τα... Δεν πίστευα ποτέ ότι είμαι όμορφη.
0: Αλλά
1: τίποτα. Πίστευα ότι είμαι ένα σχημόπαπο, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
0: Και ότι θα μεταμορφωθείς κάποτε.
1: Από τη γυμναστριά μου πρώτα άκουσα. Μα είναι πολύ όμορφη, πώς να το κάνουμε. Αυτό.
0: Και μετά αυτό το χρησιμοποίησες. Για τον εαυτό σου εννοώ, όχι για τους άλλους.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Ξέρεις, είναι και αυτό δύσκολο να το πιστέψεις.
0: Ξέρεις, όταν είμαστε απ' έξω και βλέπουμε έναν πολύ όμορφο άνθρωπο, αντικειμενικά όμορφο άνθρωπο, είναι σαν να παγώνει λίγο ο χρόνος, σαν κάποιος να μας σταματά και να μας ζητά να κάνουμε μια υπόκληση σε αυτόν. Γιατί ίσως έχει κάτι που δεν το έχουν οι περισσότεροι. Οπότε νομίζουμε πως ο πολύ όμορφος άνθρωπος το ξέρει και συμπεριφέρεται αντίστοιχα, και διαπιστώνω πολλές φορές ότι ειδικά οι γυναίκες που έχουν υπάρξει καλονές δεν έχουν τέτοια σύνδεση με την ομορφιά τους. Όχι, δεν την αντιλαμβάνονται.
1: Ευχαριστώ για αυτό το έμεσο κοπλιμέντο. Αλλά όχι μωρέ, ξέρεις, καμιά φορά είναι πολύ... Εγώ έχω ακούσει την ατάκα, μα αυτή είναι όμορφη, είναι και καλή ηθοποιός.
0: Έχει ερωτηματικό στο τέλος, ναι. Ότι δεν μπορεί το ένα να πάει με το άλλο. Αυτό είναι περισσότερο μια φράση του παρελθόντος ή ισχύει και σήμερα? Και σήμερα αντιμετωπίζουμε τους όμορφους ανθρώπους σαν ατάλλαντους, ή δεν θέλουμε να πούμε ότι η όμορφη είναι ικανή και για κάτι άλλο?
1: Όχι, ναι, ξέρεις, όχι πάντα αυτό είναι, δεν θέλω να γενικολογούμε, γιατί όχι, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν το ωραίο, αλλά το ωραίο γενικά είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Για να πεις κάποιον ωραίο άνθρωπο, καταρχάς όμορφος είναι το σωστό. Ωραίος θα πει αυτός που είναι στην ώρα του. Είδες η φιλοσοφική που τέλειωσα για χάρη της μάνας μου, τι κάνει?
0: Δεν σε κέρδισε όμως.
1: Όχι. Αλλά ναι, και αυτά τα έχω ακούσει και από τις υπέροχες συζητήσεις μας με τον Νίκο τον Σταμπολίδη, που είναι ένας τρομερός αρχαιολόγος και γνώστης έτσι των αρχαίων, τρομερός. Και σε αυτόν τρέχω όταν χρειάζεται να παγγείλω αρχαία κείμενα. Αλλά ναι, πιστεύω ότι η ομορφιά δεν είναι μόνο ένα όπλο, είναι και ένα όπλο που μπορείς να το γυρίσεις πάνω σου και να αυτοκαταστραφείς.

0: Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σου διαδρομή. Δεν ξέρω αν παρακολουθώντας τα γεγονότα του κόσμου ή της χώρας έχεις την αίσθηση πως επηρέασαν τη διαδρομή σου, ότι θα μπορούσες να έχεις κάνει κάτι άλλο.
1: Όχι. Ό,τι έκανε ήταν πολύ συνειδητές επιλογές. Όσο πολύ ήθελα να φύγω τελειώνοντας το εθνικό, άλλο τόσο πολύ ήθελα να γυρίσω. Εντάξει, υπήρξαν συγκυρίες που σε πήγαν προς τη μια ή προς την άλλη κατεύθυνση, αλλά αν σκεφτούμε το σύμπαν, τι έχει συμβεί στο σύμπαν. Δηλαδή, εδώ μιλάνε για Ice Age και μετά που εξαφανίστηκαν ολόκληρες γενιές συγκεκριμένων θηλαστικών και ήρθαν άλλα τελείως καινούρια. Δηλαδή, είναι μέρος της εξέλιξης αυτό, νομίζω εγώ. Και του πόσο οι άνθρωποι δεν εκτιμούμε τον πλανήτη, το περιβάλλον που μας...
0: Αυτό που έχουμε.
1: Ναι, το περιβάλλον που μας φιλοξενεί. Το περιβάλλον που μας φιλοξενεί. Ακούμε ότι το νερό τελειώνει, το νερό τελειώνει. Και όλοι να έξω με τα λάστιχα και πλένουν τα αυτοκίνητα με τις ώρες. Και οι άλλοι οι οποίοι μαζεύουν το νερό από τα λουλούδια στα βάζα τους, ας πούμε, και τα ρίχνουν στα φυτά. Εγώ είμαι μια από αυτούς, να ξέρεις.
0: Φαίνεται.
1: Μαζεύουν τις μπανιέρες τους μετά το μπάνιο και το ρίχνουν στην τουαλέτα μετά.
0: Άλλαξες ποτέ την προσωπική σου ιστορία για χάρη ενός έρωτα?
1: Όχι. Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό.
0: Ποτέ.
1: Όχι, ποτέ. Θυμάμαι με το πρώτο μου αγόρι, όταν πήρα την υποτροφία εγώ για τη Νέα Υόρκη και μου λέει: σε παρακαλώ, αυτό ο αριστούχο του Πολυτεχνείου μου λέει: μη φύγει. Εγώ πήρα υποτροφία για το Georgia Tech. Μη φύγει και εσύ και πα στη Νέα Υόρκη, θα χωρίσουμε. Και του λέω: αν είναι να χωρίσουμε, επειδή θα πάω στη Νέα Υόρκη, α χωρίσουμε. Δεν με κρατούσε τίποτα.
0: Υπήρξε τόσο σκληρή πάντα? Εννοώ σκληρή κατηγορηματική.
1: Κοίταξε, ήταν. Είναι τι βάζει, βρε παιδί μου, στην προτεραιότητά σου, ναι. Επίσης και στα παιδάκια μου, τα τρία έχω πει, στα οποία τους έχω λείψει πάρα πολύ λόγω αυτής της δουλειάς, τους είπα ότι δεν θα ακούσουν ποτέ από το στόμα μου τη λέξη θυσία. Δεν θυσιάστηκα. Θυσιάστηκα για σας αυτά, ξέρεις, τα τρομερά. Ποτέ. Επέλεξα να κάνω μια δουλειά και να είμαι μακριά σας. Επέλεξα να χάσω μια δουλειά και να είμαι κοντά σας. Τόσο απλά.
0: Πώς διάλεγες τις δουλειές σου, με ποιο κριτήριο, πώς εξακολουθείς και τις διαλέγεις?
1: Κοίταξε, είναι διαφορετικά τα κριτήρια που διαλέγεις στην αρχή μια δουλειά και όταν εξελίσσεσαι, άλλα τα κριτήρια που διαλέγεις.
0: Έχεις την πολυτέλεια, δηλαδή, όταν.
1: Ναι, είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Έχω την πολυτέλεια να διαλέξω και συνεργάτες και χρονικές στιγμές και μέρη και τοποθεσίες, έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια, υπάρχουν και φορές που είναι 2-3 πράγματα που θες να τα κάνεις πάρα πολύ και τα τρία, και το ένα τρώει αναγκαστικά τη θέση του άλλου και στην πορεία αποδεικνύεται ότι ίσως το ένα να είχε πιο μεγάλη αξία, αλλά αυτά, ξέρεις, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δεν...
0: Έχεις παίξει στο θέατρο, στο σινεμά, στην τηλεόραση. Νομίζω ότι είναι περιττό να πούμε πως η τηλεόραση είναι το πιο δυνατό μέσο και είναι αυτό που...
1: Εγώ αγαπώ την τηλεόραση.
2: Έχεις παρεξηγήσει κάποια πράγματα και μάλλον... Φταίω εγώ γι' αυτό.
3: Εμείς οι δύο, δεν θυμάμαι.
4: Αυτός θα έπρεπε να φοβάται, όχι εμείς αυτόν. Και
2: δεν έχουμε... Ακόμα μιλάς με το εμείς.
3: Και εσύ δεν με κατηγορείς. Γιατί δεν με κατηγορείς, Δούκα? Πες κάτι. Με τους φίλους. Διώξε με. Επαφή να
2: κρατάω. Καλύτερα πηγαίνετε σπίτι σας να ξεκουραστείτε. Θα μείνω εγώ μαζί της.
3: Τη φωνή σου πανεμέρας.
4: Δεν υπάρχει για μένα. Μόνο εσύ, ούτε θα υπάρξει ποτέ άλλος άντρας. Στορκίζομαι, δική σου είναι.
1: Εγώ την αγαπώ πολύ την τηλεόραση. Σε κρατάει σε επαφή με την κάμερα, που είναι πολύ σημαντικό. Σε φέρνει σε επαφή με πολύ περισσότερους ανθρώπους την ίδια στιγμή. Επίσης, είναι ένα πράγμα που σε βοηθάει αναγκαστικά και για το θέατρο. Βέβαια, όταν το θέατρο πάει τόσο καλά, όταν έχω δει με ένα μονόλογο να γεμίζει τώρα ένα θέατρο ανοιχτό, σαν να είναι συναυλία, όπως και να το κάνουμε, με συγκινεί ιδιαίτερα αυτό. Αν κάνεις το λάθος και ψωνιστείς, έχεις χάσει το 50% της καλής σου υποκριτικής. Τόσο απλά.
0: Το έχεις δει να συμβαίνει?
1: Βεβαίως. Φυσικά το έχω δει.
0: Είναι επάγγελμα υποκριτική ή είναι ένα απλό τάξιμο σε κάτι?
1: Είναι και τα δύο.
0: ασκητική, μοναχισμός.
1: Και αυτό και πράγματα, ναι, που κάνεις για το όργανό σου, πράγματα που θα στερηθείς ή είναι πάρα πολλές φορές που θέλω μετά την παράσταση να πάω να καθίσω μέχρι τις 3 το πρωί και να τα πούμε με τους φίλους, αλλά δεν το κάνω. Δεν το κάνω γιατί όταν την άλλη μέρα έχω γύρισμα και πρέπει να ξυπνήσω 6-6.30 το πρωί, δεν το κάνω.
0: Αλαισθησίες χρειάστηκε να κάνεις. Να μην τρως πολύ.
1: Κοίταξε,
0: να τρως
1: εννοείται
0: πολύ,
1: αυτό. Να μην τρως πολύ. Βέβαια, τα προσέχεις αυτά. Το αλκοόλ, το τσιγάρο, όλα αυτά για τη φωνή, φυσικά.
0: Εντάξει,
1: φυσικά.
0: Δεν το κάνουν όλοι. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι παραδομένοι στις αδυναμίες.
1: Είναι επιλογές όμως αυτές, έτσι. Ναι. Παραδομένη είμαι και εγώ στη δική μου αδυναμία, που είναι το, η δουλειά μου και τα παιδιά μου. Και αυτό μια αδυναμία είναι, αλλά.
0: Κατερίνα, δεν ξέρω αν κάνω λάθος τώρα, διόρθωσέ με. Έχω την εντύπωση όμως ότι η μεγάλη σου απήχηση στο τηλεοπτικό κοινό έγινε με αυτή τη σειρά την περίοδο της πανδημίας, της μέλισσας του Λευτέρη Χαρίτου. Ίσως επειδή ήμασταν κλεισμένοι όλοι στο σπίτι, ήταν το σύριαλ που είδαμε μετά από πολλά χρόνια.
1: Που πρέπει
0: και
1: να πούμε ότι ο Καραγιάννης επέμενε πολύ για αυτή τη σειρά, έτσι. Ο Καραγιάννης την πίστεψε, ναι, ο Γιάννης ο Καραγιάννης την πίστεψε πάρα πολύ αυτή τη σειρά. Και τα κανάλια του αρνούνταν όλα όταν τους πήγαινε. Του λέγανε τι καθημερινό, δραματικό, εποχής. Α, καμιά κωμωδία έχεις να μας δώσεις. Και όταν έγινε αυτή η τρέλα που συνέβη με τις μέλισσες, βλέπεις μετά τι άρχισε και γινόταν. Άλλαξε το.
0: Ναι, άλλαξε η ιστορία.
1: Άλλαξε η ιστορία της τηλεόρασης. Και θεωρώ, ναι, αυτόν πρέπει να ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλους.
0: Τον Γιάννη Καραγιάννη.
1: Τον Γιάννη Καραγιάννη, γιατί, ναι, είναι ένα παράδειγμα παραγωγού που δεν είναι ο κακός παραγωγός που θέλει μόνο να βάζει τα λεφτά στην τσέπη, που και αυτό θεμητό είναι. Δεν υπάρχει ενοχοποίηση απέναντι στο χρήμα και ούτε πρέπει να υπάρχει. Αλλά και αυτός που είχε όνειρο, είχε όραμα. Δεν είπε, α, ωραία, θα σας δώσω μια κόμμα. Είπε, αυτό θα κάνουμε. Αυτό θα γίνει. Και φυσικά δεν ήξερε ότι θα έρθει η πανδημία. Δεν είχε προβλέψει κανείς τέτοιο πράγμα. Έτσι. Αλλά και στο Χαρίτο οφείλω φυσικά το γεγονός ότι ήμουν η πρώτη και μοναδική του επιλογή για την τρομερή Μυρσίνη. Πάντα όμως υπάρχουν στο θέατρο άνθρωποι που έρχονται και μου λένε, α, σας θυμάμαι στο Χριστόφορο του Παπακαλιάτη. Πόσο ξεχωρίζατε, ξέρω εγώ, σε αυτό το πράγμα. Και
0: το ότι το κοινό μπορεί μερικές φορές να σε ταυτίζει με το ρόλο είναι κουραστικό. Μπορεί να σε φωνάξει κάποιος με το όνομα της ηρωίδας που παίζει στην τηλεόραση τώρα.
1: Δεν μου έχει συμβεί αυτό. Πάντα ξέρανε, δηλαδή μου λέγανε, α, να σας πω, κυρία διδασκάλου, μπορούμε να πάμε στο μπαμπά μου που θέλει με τη Μυρσίνη μια φωτογραφία. Και εντάξει, αυτό είναι, το καταλαβαίνω, μωρέ, το καταλαβαίνω. Και αυτό σημαίνει ότι έχεις κατορθώσει να μπουν μέσα σε αυτό και να θεραπευτούν, ξέρεις, μέσα από αυτό. Γιατί και η Μυρσίνη, που δεν ήταν ένα θετικό χαρακτήρα, δίδαξε πάρα πολλά πράγματα περνώντας από όλες αυτές τις τυχές, τις τρομερές του χαρακτήρα, έτσι.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Κατερίνας διδασκάλου. Είναι ηθοποιός. Η μεγάλη επιτυχία πάντως για μένα είναι ότι στα δεδομένα της ελληνικής κινηματογραφίας αλλά και τηλεόρασης, μετά την Ντασό Καβαδία που ήταν μια φοβερά καλή κακιά, η επόμενη νομίζω ότι ήσουν εσύ.
1: Ναι, αλλά υπάρχει, εδώ υπάρχει μια τεράστια διαφορά, πρόσεξε. Η Ντασό Καβαδία όμως
0: έπαιζε μόνιμα τον ίδιο ρόλο.
1: Έπαιζε μόνιμα τον ίδιο ρόλο. Πρώτον, δεν ήταν καθόλου σεξι. Τη Μυρσίνη την έβαλαν η Μελίνα και ο Πέτρος, ο Καλκόβαλης.
0: Σεναριογράφη.
1: Η σεναριογράφη, να έχει εραστεί. Τη Μυρσίνη έχουμε ζήσει ηρωικές στιγμές. Ερωτή να γυρίζει, ας πούμε, μελερωμένο το φορέμα της, το μαύρο, από τη συνέβρεση με τον εραστή και να της λέει τι είναι αυτό που έχει εκεί ο άντρας της και να λέει «Αχ, γυρνούσα από την εκκλησία και κάτσα σε ένα πεζούλι». Έκατσα σε ένα πεζούλι και λερώθηκα γιατί κουράστηκα.
0: Διαφώνησες ποτέ με κάτι που σκέφτηκαν, όχι μόνο σε αυτή τη σειρά, αλλά και σε άλλες, με αυτό που σκέφτηκε κάποιος σεναριογράφος για σένα ή με αυτό που σε καθοδήγησε να κάνεις ένα σκηνοθέτης?
1: Φυσικά, και έχω ξεφύγει έξυπνα πολλές φορές.
0: Τι κάνεις?
1: Κάτι κάνω εκεί, χρησιμοποιώ τα μέσα μου πλέον, έχω και πείρα. Στην προκειμένη περίπτωση στον Πέτρο και με την Πέτρο και τη μιλούσαμε πάρα πολύ. Και το λέω αυτό έτσι ως ένα μεγάλο μπράβο, διότι άκουγαν. Άκουγαν, γιατί εγώ κάθομαι και γράφω βιογραφία στους ρόλους. Δεν κάνω έτσι μια ηρωίδα ό,τι να είναι, όπως έρχεται. Κάνω μια βιογραφία, γράφω με λεπτομέρεια. Τι ζώδιο είναι, πότε γεννήθηκε, με ποιους μεγάλωσε, αν ήταν ορφανή, με πόσα αδέλφια. Και ας μην φαίνεται αυτό στο σενάριο.
0: Τι ζώδιο ήταν η Μυρσίνη?
1: Η Μυρσίνη ήταν Ταύρος. Γήινη, τύπησα.
0: Της πήγαινε, νομίζω.
1: Ναι. Πάρα πολύ.
0: Σε έχει επηρεάσει αυτή η σύγχρονη επικοινωνία πια μέσω διαδικτύου? Τα social είναι ένα κομμάτι της δουλειάς σου. Ναι, χρειάζεται να πουλάς τον εαυτό σου, δεν ξέρω, να τον παρουσιάζεις?
1: Κοίταξε να δεις, το Instagram είναι. Τα social media τέλος πάντων είναι ένα μέσο στο οποίο μπορείς να επηρεάσεις πολύ ωραία κόσμο, όπως και πολύ αρνητικά, έτσι. Και το σημαντικό είναι να γίνεσαι γνωστός μέσα από κάτι που έχει νόημα και όχι γιατί κάνεις φωτογραφίσεις μόνο με μαγιό. Ξέρεις, δείχνεις επίμαχα σημεία του σώματός σου. Γιατί ως μια ηθοποιός της γενιάς μου και ο αριθμός των followers, των περίφημων followers, είναι πραγματικά πολύ καλός. Αλλά εντάξει, ξέρεις ότι πάρα πολλές φορές διαλέγονται ηθοποιοί και σε σχέση με τους followers.
0: Το έχω ακούσει.
1: Το έχεις ακούσει αυτό.
0: Είναι κάτι που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια.
1: Είναι κάτι που συμβαίνει, όντως.
0: Όχι όμως μόνο στη δική σας δουλειά.
1: Όχι.
0: Και σε άλλες δουλειές συμβαίνει. Και στο ραδιόφωνο ακόμη.
1: Και στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι, ξέρεις, να μην το ξεφτελίζεις πια το πράγμα, να μην το κάνεις αυτό σκοπό.
0: Πιστεύεις ότι ο σύγχρονος σκηνοθέτης με έναν τρόπο παρακάμπτει τον συγγραφέα και τον ηθοποιό? Δεν έχει συμβεί από ό,τι καταλαβαίνω στην περίπτωσή σου. Έχεις δει όμως παραστάσεις,
1: ναι, μωρέ,
0: στις οποίες ο σκηνοθέτης είναι πάνω από όλους και από όλα.
1: Ναι, και εγώ διαφωνώ πολύ με αυτό. Διότι κακά τα ψέματα, στην αρένα με τα λιοντάρια είναι οι ηθοποιοί και πρέπει να το σεβόμαστε αυτό. Και φυσικά είμαστε συνάνθρωποι σε αυτή τη δουλειά. Υπάρχει αλληλοσεβασμός, αλλά εγώ πιστεύω ότι ένας καλός σκηνοθέτης είναι αυτός που κάνει και μια καλή ανάγνωση του έργου. Δεν μπορείς, θα σου δώσω τώρα ένα χοντρό παράδειγμα, δεν μπορείς, ας πούμε, στην τραγωδία να λέει ο χορός «Χτυπάω τα χέρια μου στη γη και με τα νύχια μου σκίζω τα μαγουλά μου» και να βάζεις το χώρο να κάνει πυρουέτες. Είναι αστείο. Θα πείτε, ξέρεις να διαβάζεις.
0: Αυτά τα μεγάλα νοήματα, Κατερίνα, που ανακαλύπτει ένας ηθοποιός συνομιλώντας με το ρόλο του, τον κάθε ρόλο, τα αντιλαμβάνεται το κοινό? Δηλαδή αυτό που έλεγες προηγουμένως για μια τηλεοπτική ηρωίδα. Είπες, εγώ έψαξα τι ζώδιο είναι, από πού προέρχεται.
1: Το κάνω
0: σε
1: αυτό.
0: Όλες. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε εμείς που σε βλέπουμε στη σκηνή ή το αντιλαμβανόμαστε και δεν μπορούμε να το κάνουμε λέξεις?
1: Το γεγονός ότι το κάνεις δίνει αυτή την ελάχιστη διαφορά, αυτή την απειροελάχιστη απόχρωση που θα συμβεί σε μια ατάκα, που θα πεις κάτι. Δεν έχει σημασία αν ακούγεται. Αλλά θυμάμαι, ας πούμε, πολύ χαρακτηριστικά που μιλούσαμε με τη Μελίνα ένα βράδυ και της λέω, βρε παιδί μου, αυτή την είδαμε στο 58, αρχίζουμε στην ιστορία της. Στα πολύ νιάτα της το 29 που έγινε το crash αυτό το οικονομικό, μήπως να έχει χάσει τον πατέρα της που ήταν έκλωστο υφαντουργός, ας πούμε, και είχε εργοστάσιο. Και προς τιμήν της η Μελίνα μου λέει, μα τι ωραία ιδέα, βέβαια. Και αυτό μας έδωσε μια πάρα πολύ ωραία σκηνή όπου κάθεται απ' έξω από στο δωμάτιο του γιού της, του μικρού, μαζί με την ύφη της. Και σε μία της μαλακή στιγμή της λέει, τον βλέπω πολύ να είναι ανταριασμένος, και της λέει μην ανησυχείς, είναι πολύ δυνατός, και λέει και ο πατέρας μου δυνατός ήταν, αλλά μόλις έγινε αυτό και σε μια νύχτα έχασε περιουσία και φίλους, εισαγωγικά, κρεμάστηκε στο σπίτι λίγο πριν μας το πάρουνε. Και φοβάμαι ότι και αυτός έχει την ίδια ευαισθησία με τον πατέρα μου. Ήταν ένα πράγμα που έδωσε, ξέρεις, ένα μικρό τουβλάκι στο όλο οικοδόμημα που έκανε αυτή την πολύπλοκη ηρωίδα.
2: Ποιος είναι ο αγαπημένος σου ρόλος αυτά τα 40 χρόνια, υπάρχει ένας?
1: Μωρέ, εγώ τα αγαπώ πάρα πολύ αυτά που κάνω, πρέπει να σου πω. Βέβαια η Μυρσίνη, εντάξει, ξεχωρίζει στα τηλεοπτικά. Και αυτή η βιολόγος που είχα κάνει με τον Τσαφούλια, το Έτερος Εγώ.
3: Ελένη, τι συμβαίνει?
4: Αυτό πρέπει να συναντηθούμε από κοντά.
5: Μια φορά να πω κάτι και να μην με περάσεις από ανάκριση, γίνεται?
2: Στο θέατρο?
1: Στο θέατρο Ιερατό, στην Πόρνη από πάνω.
2: Έχεις αντοχές και για τα επόμενα 15 χρόνια?
1: Ναι, άνετα. Μα ξέρεις τις αντοχές σου τις δίνει το κοινό, μωρέ. Κακά τα ψέματα. Όταν έχεις ένα θέατρο τίγκα κάθε φορά που το παίζεις, αυτό σου δίνει, δεν σου δίνει ένα τρομερό εφαλτήριο να συνεχίσεις.
2: Δεν βαριέσαι να παίζεις κάθε βράδυ ίδιο?
1: Μα δεν κάνω ποτέ το ίδιο. Μπορεί να μένει το ίδιο το κείμενο, αλλά μου βγαίνονται πάρα πολλά καινούργια πράγματα. Είναι μαγικό. Και το κοινό είναι κάθε φορά καινούριο και είναι υπέροχο αυτό το αλυσβερίσι. Η Ελένη μου έχει μείνει στην Επίδαυρο με τον Αμπαζή, τον αγαπημένο.
2: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σου, γιατί ξυπνάς κάθε πρωί?
1: Στο να μπορώ να ανταλλάξω λόγια γνώσης και αγάπης με τα παιδιά μου και με το κοινό που χάρη σε αυτό υπάρχουμε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κι εγώ. Πολύ.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Κατερίνας Διδασκάλου. Είναι ηθοποιός. Ηχογράφηση, επεξεργασία, μοντάζ, Νίκος Χατζιωαννίδης. Σύμβουλος περιεχομένου, Τζέννη Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάνη και σας ευχαριστώ.

0: Πολύ συζητημένους καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
1: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 11.

0: 3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Φρίκη στην Κυψέλη, όταν νωρίς το απόγευμα η αστυνομία εντόπισε σε διαμέρισμα Airbnb νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ζευγάρια, ένα Έλληνα 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του, μια κοπέλα 15 ετών και ο 25χρονος Αφγανός φίλος της. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν καθώς πάνω τους βρέθηκε Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν πολλές βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς οσίβια και οδηγίες. Σε ίσχυ τίθεται από αύριο η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες, ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής εταιρείας, ετικέτας και κρέας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής κυμαίνεται από 5 έως 30% ένα προϊόν. Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Αύριο εξάλλου αναμένεται να αποφασιστεί και το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου της επεδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο λύγει με την κυβέρνηση να προσανατολίζεται σε παράτασή του για έναν μήνα. Αύριο το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ, ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ, η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο συνολικού ύψους περίπου 3,1 δις ευρώ θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας. Νέα πειρά κατά της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο εξαπέλυσε το απόγευμα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου, μιλώντας ουσιαστικά για 2 μέτρα και 2 σταθμά σε βάρος της Λευκοσίας και του Τελαβίβ. Όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σιωπηλή όταν η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, κατέχει παράνομα τη μισή Κύπρο, ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όμως, όταν ο εβραϊκός λαός θέλει να ασκήσει το ιστορικό του δικαίωμα να χτίσει και να ζήσει στην πατρίδα των προγόνων του, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξοργίζεται, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου. Σε 4 σύλληψεις σε Χανιά και Τολοακαρνανία προχώρησαν οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια χθες και σήμερα και παραβάσεις των μέτρων πυροπροστασίας υπό συνθήκες ακραίου κινδύνου. Τους επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους συνολικού 10.000 ευρώ. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Λάιστα Ιωαννίνων που εκδηλώθηκε απόψε. Συνελήφθη τα ξημερώματα στην Κουρούτα Ηλίας ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου ο κατηγορούμενος ως προσωρινός υπεύθυνος είχε επιτρέψει την κατανάλωση αλκοόλ από 2 ανηλίκους. Αποκαταστάθηκε η τηλεματική στις τάσεις των λεωφορείων και των τρόλεϊ. Κυβερνοεπίθεση προκάλεσε τη διακοπή λειτουργίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΟΑΣΑ. Ο Λευκός Οίκος χαιρέτησε σήμερα τη μετονομασία από το Google Maps της λίμνης Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής για τους Αμερικανούς χρήστες του μηχανισμού αναζήτησης. Είχε προηγηθεί η μονομερής απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αλλάξει το όνομα της λίμνης που βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ των ΗΠΑ και του Καναδά. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Ανδρών στο βόλεϊ στους Μεσογειακούς Αγώνες που διεξήχθησαν στην Ιταλία, καθώς τον τελικό ιτήθηκε από την Γαλλία με 3-0 σετ. Στην προημιτελική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών προκρίθηκε η Εθνική μας μετά την νίκη της επί της Γαλλίας με 3-0 σετ. Στο ποδόσφαιρο για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Άρης επικράτησε του Όφη με 2-1, ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο επίσης 2-1, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Αστέρα 1-0 και η ΑΕΚ την Κηφισιά επίσης 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο, ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 4 και βαθμία στα ανατολικά και τα νότια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βορειοπυρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Εδώ είμαστε λοιπόν στην αφήγηση της ιστορίας του Πειραιά κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Προφανώς δεν είναι τόσο αυστηρό το χρονικό πλαίσιο. Την ιστορία του Πειραιά προσπαθούμε να περιγράψουμε στα αυτά τα 200 χρόνια συστάσεως του υπάρξεως του ελληνικού κράτους. Δύο οι προσκεκλημένοι μας. Ο Νίκος Διαμαντής είναι ο διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, σκηνοθέτης ο ίδιος, καθηγητής θεατρικών σπουδών, και ο Μάνος Στεφανίδης, γνωστός στους περισσότερους από εσάς, ενώ στο πλαίσιο αυτών των εκπομπών. Τον κύριο Διαμαντή τον φιλοξενήσαμε ήδη την πρώτη Κυριακή, σήμερα δεύτερη, και είναι φρέσκος σε αυτές τις εκπομπές. Ο κύριος Στεφανίδης, ομότιμος καθηγητής ιστορίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλημέρα σας, κύριε. Να κάνουμε την εξής σύνδεση τώρα. Στο τώρα με το χθες. Δεν απέφυγε δυστυχώς ο Πειραιάς, και αρχίζω με εσάς, κύριε Στεφανίδη, την πυκνοκατοίκηση. Δηλαδή, αδίκησε τον εαυτό του ο Πειραιάς, έχοντας αυτή την πρόσωψη, ενώ και την πολύπλευρη θέα προς τη θάλασσα, κτίζοντας, επιτρέποντας να κτίζονται πολυκατοικίες η μία πάνω στην άλλη. Δυστυχώς, θα μου πεις, είναι μόνο ο Πειραιάς, εδώ είναι ολόκληρη η Ελλάδα.
1: Δηλαδή, το μεγάλο πρόβλημα αυτό, δηλαδή, δύο είναι τα γεγονότα που δημιούργησαν αυτή την εικόνα που έχουμε στο λεκανοπέδιο. Το ένα ήταν το 22, δηλαδή όλες αυτές οι καραβιές των προσφύγων.
0: Το πείτε, ήταν το 50 που έπρεπε να συγκροτηθεί η Ελλάδα.
1: Και μετά το επόμενο πολύ μεγάλο γεγονός, το λέτε πολύ ωραία, ήταν μετά τον εμφύλιο, αυτό ακριβώς που συνέβη, που έπρεπε να στεγαστούν.
0: Σωστά.
1: Ξέρετε, οπότε, ότι όταν σχεδίασε ο Σάουμπερτ και Κλέντσε την Αθήνα, προέβλεπαν την ανάπτυξη μιας πόλης 500.000 κατοίκων, δηλαδή μισό εκατομμύριο. Σήμερα ο Πειραιάς, με τις γειτονιές που ήδη έχουμε αναφέρει, είναι ήδη μισό εκατομμύριο. Ο ΔΕΑ, τυπικά δήμος του Πειραιά, είναι γύρω στις 150.160. Ο Γιώργος Ιωακιμίδης, που με επί μία 20ετία ήταν ο δήμαρχος του Αγίου Ιωάννη Ρέντι καταρχάς και μετά της Νίκαιας, αυτός που ένωσε την Νίκαια με το Ρέντι, και νομίζω ότι υπήρξε ένας από τους πιο επιτυχημένους δημάρχους σε όλη την επικράτεια. Όμως το τρομακτικό πρόβλημα της στέγασης, αλλά και αυτή η τεράστια αξία γης η οποία με εκτοξεύθηκε, δημιούργησε αυτό που βλέπουμε.
0: Και οι πελατειακές σχέσεις ενός κράτους που δεν ήθελε να τα χαλάσει με τους πελάτες του, επέτρεψε πάνω σε οικομενάκια να κτιστούν υπεραξίες.
1: Το μέτωπο του Πειραιά από την Πειραϊκή με αυτά τα οκταώρωφα κτίρια, αν είναι δυνατόν, έτσι, όπως επίσης και στο Παλιοφάλιρο, με ΓΟΚ του 80 κάτι επί Κώστα Λαλιώτη, που επέτρεψε οκταώρωφα κτίρια, δημιουργεί ένα μέτωπο, λες και είσαι στο Μανχάταν. Και είναι μια στενή λωρίδα γης πάνω στα ιστορικά τείχη του Κόνωνα, όπου αυτή η, τι να πω τώρα, η κουτοπονηριά, η βουλημία, η έλλειψη ιστορική συνείδηση δημιούργησε αυτό το.
0: Καλά τα είπατε. Συμφωνώ και με τους τρεις χαρακτηρισμούς. Η ιστορία εκτιλήσεται στο Νέο Φάλιρο, που το Νέο Φάλιρο είναι οι εξοχικές κατοικίες των αστών και των μεγαλοαστών. Κάτι γκρεμίδια, απομινάρια υπάρχουν ακόμη, και όταν και εγώ βγαίνω να κάνω τον μικρό μου περίπατο για να ξεδώσω λίγο, εδώ ακόμη υπάρχουν. Ακόμη. Δεν είναι πολλά. Δυστυχώς έχουν απομείνει πολύ λίγα.
1: Ακταίων συνοικών.
0: Μπράβο, εδώ. Το ακταίο είναι το νοσοκομείο ακριβώς. Μετροπόλιταν. Δίπλα μας,
1: το Ακταίων Συνοικών ήταν ένα εκλεκτικιστικού ρυθμού ξενοδοχείο που θύμιζε αυτά που βλέπουμε στο Μπάντερ Μπάντερ, που επιβιώνουν δυστυχώς ακόμα σήμερα.
0: Ευτυχώς επιβιώνουν, δυστυχώς δεν επιβιώνουν.
1: Για μας, προφανώς, και το λέτε σωστά. Στην Νίκαια, Νις, έτσι. Ναι. Νίκαια, η ελληνική λέξη. Στην Ιταλική, τη Γαλλική Ριβιέρα, αλλά όχι σε εμάς. Εγώ μικρός έκανα μπάνιο στο Νέο Φάλιρο, που ήταν μια τσιμαγική, και μάλιστα ένας ιστορικός κόλπος. Δηλαδή εκεί έφτασαν οι Πέρσες για να καταλάβουν την Αθήνα. Εντάξει, από τους πιο πολύ, ας πούμε, τραγουδισμένους.
0: Μπράβο. Και
1: πολύ
0: εκεί λοιπόν θέλω να μιλήσω λίγο σε αυτόν τον κόλπο.
1: Συγγνώμη. Ναι. Εκεί λοιπόν έχουμε αυτή την τρομακτική καταστροφή σήμερα που δεν αναγνωρίζει τίποτε. Εκεί παρεύει με τον πιο χυδαίο φασιστικό τρόπο ο ανθρώπινος παράγοντας και έχει αλλοιώσει αυτό που είχε φτιάξει η φύση. Είχαμε μια ελπίδα το 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν εκεί, το στάδιο του Ταεκβοντό και τα λοιπά, και τα λεμβοδρόμια, και τα οποία σήμερα δυστυχώς επίσης είναι χρέπια.
0: Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν γης για το οποίο συζητούμε τώρα, όπου εγκαθίστανται στο μέσο του 19ου αιώνα και μεγαλουργούν, έτσι, με τις κατασκευές τις υπέροχες και αισθητικά υπέροχες οι μεγαλοαστοί, από που δεν έχει μείνει τίποτα σχεδόν, εκεί προηγουμένως δίνεται η μεγάλη μάχη και την οποία βρίσκει τον θάνατο ο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
1: Εκεί ακριβώς που είναι το οστεοφυλάκιο έξω από το στάδιο Καραϊσκάκη, που είναι αυτό ο μικρός τύμβος με τις πέτρες που υποτίθεται ότι είναι τα οστά του ήρωα, εκεί ακριβώς ήταν το σημείο που
0: τον βρήκε το βόλι και
1: ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, αυτή είναι η μία εκδοχή. Υπάρχει η εκδοχή ότι ευλήθη εκ των έσω. Μια στρατηγική ιδιοφία πραγματικά ο Καραϊσκάκης, ο οποίος ο γιος της Καλογριάς, ρίζει και Ήπειρος και η Θεσσαλία που γεννήθηκε, τουλάχιστον εμείς τον Πειραιά ξέρουμε ότι εδώ πέθανε και τον έχουμε τιμήσει όσο και όπως τον έχουμε τιμήσει. Πάντως τα ταμπούρια ήταν αυτό ακριβώς, όλο αυτό το λεκανοπέδιο από τον Πειραιά ως την Αθήνα ήταν γεμάτο πεύκα πρώτα, τα οποία καταστράφηκαν από τον πόλεμο, και ο περίφημος Ελαιώνας, ο οποίος ήταν μια μαγική σε χολωρίδα και πανίδα περιοχή, μοναδική σε όλη την Ευρώπη. Ανάμεσα στο λόφο του προφήτη Ηλία και το νυν γήπεδο του Καραϊσκάκη υπήρχε το πρώτο ταμπούρι, και το άλλο ταμπούρι ήταν προς βόρειο-ανατολικά, δηλαδή εκεί που είναι σήμερα τα Μανιάτικα και η περιοχή των ταμπουρίων, και έβλεπε στο πιάτο την Ακρόπολη, η γυμνή, φανταστείτε τώρα την τοπογραφία, από όπου και έτσι απέκλειαν τον Κιουταχή και έκαναν τις σποραδικές επιθέσεις, μερικές ήταν και πολύ εντυπωσιακές και νικηφόρες. Ο Κιουταχής δεν είχε άλλο τρόπο παρά να παραμένει εγκλωβισμένος στην Ακρόπολη. Στην Ακρόπολη είχε νερό, από την Μικυναϊκή εποχή η Ακρόπολης έχει νερό, και άρα δεν απειλείται με εκπόρθηση, αλλά βέβαια δεν μπορούσε να κάνει και τίποτε άλλο.

0: Εδώ πάλι μιλώντας τώρα για το Μιαούλη, που ήταν ένας έτσι πολύ αψής Ιδραίος, μιλούσε αλβανίτικα, έρδε μπούμπουλης λέγανε το Πάσχα, για να κάνουν Ανάσταση αν ήρθε ο Προύχοντας. Έρδε μπούμπουλης, έρδε. Και Μιαούλ είναι μάλλον το πρώτο του πλοίο, το όνομά του ήταν Βόκος, Ανδρέας Βόκος. Της μητέρας μου το όνομα είναι Βόκου. Αλλά το πρώτο του πλοίο λεγόταν Μιαούλ, Ηρακλής, ένα τουρκικό πλοίο που το αγόρασε, και από το Μιαούλ είναι παρατσούκλι. Είχε ποδάγρα, όταν είχε ποδάγρα ουρικών οξύ, είχε τα νεύρα του, ήταν δηλαδή. Ο Ναπολέον έχασε το Βατερλό γιατί είχε στομαχικούς πόνους και δεν είχε καθόλου διάθεση να κατευθύνει το στρατό του. Το ίδιο συνέβαινε και με τον Μιαούλη, που όμως επίσης ήταν μια έτσι, ναυτική ιδιοφία, με μόνο του βέβαια παραστράτημα, αυτό το έσχος που έκανε
1: να
0: πυρπολήσει τον
1: στόλο.
0: Τον εθνικό στόλο για να χτυπήσει τον Καποδίστρια. Αγόρασε μια μεγάλη έκταση εκεί δίπλα στον Άγιο Σπυρίδωνα, ανάμεσα στην Αγία Τριάδα και τον Άγιο Σπυρίδωνα. Τσακωνόταν με τους καλόγερους γιατί ήθελε να μην του κρύβουν τη θέα κτλ. Πέθανε το 35 και αντίστοιχα ο Κανάρης.
1: 1835.
0: Ναι. Και αντίστοιχα ο Κανάρης είχε πάρει εκεί που είναι σήμερα η πλατεία Κυψέλης, είχε πάρει ένα αγρόκτημα.
1: Στην οδό Κυψέλης, ναι.
0: Καθώς ανεβαίνεις.
2: Υπάρχει και πινακίδα σε μια πολυκατοικία.
0: Σε μια πολυκατοικία, αγαπητέ. Ναι. Έβλεπε τη Σαλαμίνα και το σπίτι του Μιαούλη. Γιατί ήταν γυμνό το τοπίο. Είχε
1: αναφέρεστε στο ύψομα από τη Μαυροματαίων, που είναι το.
0: Στο
1: κέντρο τη Αθήνα. Έτσι, από εκεί εξορατώνεται. Γιατί είναι ύψομα. Πραγματικά αρχίζουν τα ορεινά τη Κυψέλης.
0: Τα τουρκοβούνια.
1: Και στην πλάτη εκεί ήταν τουρκοβούνια ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτός έβλεπε και τη Σαλαμίνα και το σπίτι του Μιαούλη και βέβαια ήταν αποψηλωμένο το τοπίο. Είχαν θερήσει τα δέντρα όλα και τον Πευκόνα που είχαμε. Ο Ελαιώνας επέζησε γιατί δεν ήταν κατάλληλος για να φύγει.

0: Αιγαία υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως αναφερθήκαμε στο λιμάνι, όπως η τρούμπα, όπως το δημοτικό θέατρο. Υπάρχουν λοιπόν σαφέστατα χαρακτηριστικά σε αυτό που ονομάζουμε Πειραιά, τα οποία ξεκινάνε από το Πέραμα, την Ιχθυόσκαλα, ας πούμε, από τα Βούρλα, τα Βούρλα, από την Τρούμπα αργότερα, το δημοτικό θέατρο.
1: Ναι, Πύρος, τώρα και το Κερατσίνι, τι είναι, είναι εργατογειτονιές, πώς συγκροτούνται αυτές.
0: Βέβαια.
2: Αυτές όλες οι συνοικίες, η Ευγένεια, η Δραπετσόνα, το Πέραμα, τα Ταμπούρια, το Κερατσίνι.
0: Κορυδαλός, Αγία Βαρβάρα.
2: Επανδρώνονται, στελεχώνονται, πώς να πούμε, μάλλον...
1: Κατοικούνται,
2: είναι πολύ πιο σωστό, μετά το 22. Όπου έχουμε εκεί φρικαλές καταστάσεις, δηλαδή ανθρώπους να μένουν σε βαρέλια κτλ. Μόλις τους άδειαζαν στο λιμάνι του Πειραιά, μετά ερχόντουσαν διάφορες υπηρεσίες, ας πούμε, περίθαλψης, αμερικάνικες κυρίως και λιγότερο οι ελληνικές, και προσπαθούσαν με σκηνές και με τα πιο πρόχειρα μέσα να τους, ειδικά για τα μικρά παιδιά, να τους δώσουν μια στέγαση.
1: Το δημοτικό λοιπόν, θέατρο αποτέλεσε στέγη για τους πρόσφυγες.
2: Όπως το δημοτικό θέατρο της Αθήνας.
1: Όχι.
2: Όχι, όχι, δεν ήταν ποτέ. Όχι, γιατί το διαφύλαξε η Δημοτική Αρχή. Το Δημοτικό Θέατρο υπέστη ρήγμα όταν έγινε ο μεγάλος βομβαρδισμός του Πειραιά από τους Άγγλους. Ας πούμε, η δική μου οικογένεια, η Αθήνα είχε κηρυχθεί ανακύρωτη πόλη, ιστορική πόλη, και δεν βομβαρδίστηκε. Άρα λοιπόν όλοι μου οι συγγενείς, η οικογένειά μου, πήγανε στην Αθήνα για να γλιτώσουν τους βομβαρδισμούς, όπου δημιούργησαν πολλά από. Κατέθρεψαν το λιμάνι. Πρώτα οι Άγγλοι και μετά οι Γερμανοί φεύγοντας. Και εκεί τότε βομβαρδίστηκε και η Αγία Τριάδα, ο καθεδρικός ναός του Πειραιά, ένα από τα κομψοτεχνήματα.
0: Διπλός βομβαρδισμός ήταν. Και από τους Γερμανούς και από τους Άγγλους.
2: Ναι. Όπου έχουμε απλά φωτογραφίες, αλλά πρέπει να ήταν ένα κομψοτέχνημα. Ο Τσίλερ αγάπησε πολύ τον Πειραιά και, όπως είπαμε, έκτισε ολόκληρη συνοικία και πολλά μεγάλα κεντρικά κτίρια. Ο νυν καθεδρικός ναός, η Αγία Τριάδα, είναι φτιαγμένος πολύ αργότερα, ξεκίνησε από τη δεκαετία του 50, περατώθηκε το 60. Είναι νεοβυζαντινού ρυθμού. Αξίζει να πούμε 2-3 λόγια για αυτές τις εκκλησίες του Πειραιά. Μέσα έχει αγιογραφίες του Στέφανου Αλμαλιώτη. Ο Στέφανος Αλμαλιώτης είναι ο πατέρας της Γιγαντοαφίσας. Ο Γιώργος Βακυρτζής είναι μαθητής του. Δηλαδή αυτοί ήταν αγιογράφοι, αλλά έκαναν και επεβίωναν φτιάγοντας τις Γιγαντοαφίσες του σινεμά.
1: Στον κινηματογράφο. Στον κινηματογράφο.
2: Ναι, και ο Αλμαλιώτης. Και ο Στέφανος Αλμαλιώτης. Φωτογράφησα πρόσφατα την υπογραφή του σε αγιογραφίες του Πειραιά. Πολύ ωραίος ναός και ο νεότερος, αλλά φαντάζομαι ότι ο ναός του πρέπει να ήταν μοναδικός, θα θυμίζει δηλαδή την Αγία Ειρήνη ή κάτι τέτοιο.
1: Η Βυζαντινή εννοείται.
2: Όχι, την Αγία Ειρήνη των Αθηνών.
1: Τον Αθηνών,
2: που έφτασε ο Λύσανδρος Καφτατζόγλου. Με την απελευθέρωση παίζουν δύο ρυθμοί. Ο νεοκλασικός και ο νεοβυζαντινός. Ας πούμε, η Μητρόπολη είναι ένα περίεργο πάντρεμα νεοκλασικού και βυζαντινού ρυθμού. Ο Πειραιάς έχει την Αγία Τριάδα. Έχει τον Άγιο Σπυρίδωνα που είναι νεοκλασικός. Έχει μέσα αγιογραφίες του Πελεκάση. Είναι πολύ σημαντικός ναός και αυτός, κομψοτέχνημα. Ο Άγιος Νικόλαος που είναι στο λιμάνι.
1: Στο λιμάνι αυτό,
2: θεωρείται του Τσίλερ. Δεν είμαι σίγουρος. Α, και αυτός είναι επιβλητικότατος. Λίγο κρύος ως ναός. Είναι πιο πολύ δωρικός.
0: Ο Άγιος Κωνσταντίνας.
2: Αχ, τώρα η Αγία Σωτήρα. Ένα εκκλησιδάκι, η Αγία Σωτήρα. Έχει τώρα ενδιαφέρον, γιατί τώρα που το λέει ο Νίκος, όπου μέσα, εγώ δεν το ήξερα, πήγαινα πιτσιρικάς, ας πούμε, και εκ των υστέρων έμαθα ότι είχε έργα του Κόντογλου. Ο Κόντογλου δεν είχε δουλέψει σε πολλές εκκλησίες και μου είχαν τρομερή εντύπωση ότι ήταν στον Πειραιά Άγια Σωτήρα.
0: Ένα καμπαναριό είναι στην πραγματικότητα. Ένα ψηλό καμπαναριό δίπλα εκεί παίζαμε μπάλα από το
2: Θηβών. Επί της Θηβών.
0: Πιο πάνω από τη Θηβών.
2: Και πίσω του Δηλαβέρη το φοβερό αυτό εργοστάσιο με το.
0: Του Σαπόρτα. Που περνάγαμε τις γραμμές για να πάμε ΔΕΗ και να πάμε Καμίνια και μετά Καραϊσκάκι. Είναι φοβερές διαδρομές στην πραγματικότητα που τις κάναμε σαν παιδιά και μας καθορίσανε. Με τα πόδια.
2: Με ποδήλατα.
1: Μην χαθούμε όμως. Λοιπόν, Κερατσίνι, Δραπετσόνα, Πέραμα, Κορυδαλός, Κοκκινιά είναι εργατογειτονιές.
2: Συνοικίες. Ναι, προσφυγικές συνοικίες. Και βέβαια είναι η έδρα του Λαϊκού Τραγουδιού. Δεν το είπαμε αυτό και αξίζει να το πούμε. Ότι στον Πειραιά δημιουργείται το ρεμπέτικο τραγούδι. Αυτό που έρχεται από τη Σμύρνη με τα βιολιά και τα ντέφια, στον Πειραιά γίνεται πολύ πιο λιτό και δωρικό. Με...
1: Αρχή είναι τεκέδες ή δεν έχει καμία σχέση αυτό?
2: Ναι, θα το πούμε. Είναι στηριγμένο στον Μπουζούκι και τον Μπαγλαμά και τον Τζουρά. Ο μικρός Μπαγλαμάς, έτσι, ο Τζουράς. Και βέβαια είναι η περίφημη τετράδα του Πειραιός. Ο Μπάτης, ο πιο μεγάλος.

0: Κυριάκος Μαμακάρης που είναι τριαντάρης, ο Μπάτης ήταν πενιντάρης, ο Δελιάς και η μεγάλη φωνή του λαϊκού τραγουδιού, δηλαδή αυτός τον οποίον θαύμαζε και εμιμήτω ο Στέλιος Καζαντζίδης, που ήταν ο Στράτος Παγιουμτζής. Περίφημη τετράς του Πειραιά.
1: Αναφέρεστε μετά τη μικρασιατική κατάσταση του 35.
0: Δεκαετία του 30. Οι οποίοι εμφανίζονται ακόμα και στα Βούρλα, εμφανίζονται στην Τρούμπα, αλλά κυρίως ξεκινάνε

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φρίκη στην Κυψέλη, όταν νωρίς το απόγευμα η αστυνομία εντόπισε σε διαμέρισμα Airbnb νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ζευγάρια. Ένας Έλληνας 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του, μια κοπέλα 15 ετών και ο 25χρονος Αφγανός φίλος της. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν, καθώς πάνω τους βρέθηκε κάναβη. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν πολλές βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο, 8 είναι οι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Σε ισχύ τίθεται από αύριο η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με τη μείωση της τιμής να κυμαίνεται από 5 έως 30% προϊόν. Αύριο το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 2 ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούς, μετέδωσε ο αμερικανικός ειδησογραφικός ιστότοπος Άξιος. Σε κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα αποδίδει τη διακοπή λειτουργίας της τηλεματικής στις στάσεις των λεωφορείων και τον τρόλεϊ με ανακοίνωσή του ο ΟΑΣΑ και ενημερώνει πως το σύστημα επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Ανδρών στο βόλεϊ στους Μεσογειακούς Αγώνες που διεξήχθησαν στην Ιταλία, καθώς τον τελικό ιτήθηκε από την Γαλλία με 3-0 σετ. Στο ποδόσφαιρο για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Άρης επικράτησε του Όφη με 2-1, ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο επίσης 2-1, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Αστέρα 1-0, ενώ ΑΕΚ και Κηφισιά ήρθαν ισόπαλες 1-1. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Παρακολουθείτε την αφήγηση της ιστορίας του Πειραιά μέσα από την εξιστόρηση της ίδιας της ζωής δύο ανθρώπων, κυρίες και κύριοι, δύο προσκεκλημένων. Είμαστε στην δεύτερη Κυριακή. Είναι η περιγραφή του Πειραιά για τα 200 χρόνια από την ύπαρξη ενώ του νεότερου κράτους. Δύο ανθρώπων οι οποίοι γεννήθηκαν στον Πειραιά, κατάγονταν από τον Πειραιά και έχουν και τις αναμνήσεις τους. Περιγράφουν επί της ουσίας τη ζωή τους και τα τοπόσημα στα οποία πέρασαν τα νεανικά τους χρόνια. Είναι ο κύριος Νίκος Διαμαντής, είσαι εκ των προσκεκλημένων, σήμερα διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Είναι σκηνοθέτης ο κύριος Διαμαντής και ο κύριος Μάνος Στεφανίδης, καθηγητής ιστορίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλημέρα σας ξανά. Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Διαμαντή, στην έναρξη του δεύτερου μέρους?
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η διαδρομή που ακολουθούμε είναι προφανώς μια προσωπική ματιά. Είναι η ματιά η δική μας πάνω στον Πειραιά που ζήσαμε με τον τρόπο που τον έζησε ο καθένας και με τον τρόπο που χαρακτήρισε τις ζωές μας. Διαφορετικές ζωές με διαφορετικό τρόπο, αλλά με ορισμένα κοινά στοιχεία. Μόχθος, επιμένω, ταπεινότητα, ξεροκεφαλιά, επιμονή. Είναι ορισμένα από τα κεντρικά στοιχεία που διατρέχουν τις ζωές όλων μας. Άρα λοιπόν ο Πειραιάς είναι ένα τοπίο, εγώ θα το χαρακτήριζα, τολμώ να το πω αυτό μπροστά και στο Μάνο, ανεξερεύνητο. Είναι ανεξερεύνητο για πολλούς λόγους. Γιατί το λιμάνι είναι ανεξερεύνητο, γιατί ο Άγιος Διονύσης είναι ανεξερεύνητος. Έχει τρόπους, όχι ως τόπος, αλλά ως τρόπος, ως ήθος είναι ανεξερεύνητος. Η μουσική του είναι ανεξερεύνητη, οι γυναίκες του. Όλα αυτά που συζητάμε για τα βούρλα, την τρούμπα κλπ.
0: Μείνετε εδώ. Μ' αρέσει αυτό όπως το θέτε. Ο Κώστας Μουσελάς στα βαμμένα κόκκινα μαλλιά έπιασε κάτω από τον Πειραιά ή όχι?
1: Βέβαια, ο Μουσελάς, βεβαίως.

0: Κώστας έμενε ένα στενό πάνω από μένα. Είχαμε κάμια 15 χρόνια διαφορά. Δημητρακοπούλου, Μαυρομιχάλη, εγώ στα ταμπούρια.
1: Σπουδαίος συγγραφέας.
0: Ο Μουσελάς ως ιδιαιτερότητα. Καμπανέλης Μουσελάς Μάτεσης. Ποια είναι η.
1: Ζιώγας.
0: Συγγνώμη.
1: Σκούρτης. Αναγνωστάκι.
0: Για πες,
1: δηλαδή θέλω να
0: για
1: πω ότι αν ανοίξουμε τη βεντάλια. Ανοίξουμε τη βεντάλια. Και Χαΐδης Χαβιάρα. Αν ανοίξουμε τη βεντάλια, θα μιλήσουμε για 7-8 πρώτης γραμμής συγγραφής εξαιρετικούς διαφορετικής θερμοκρασίας. Μουσελάς Καμπανέλης, Μάτεσης Γιώγας είναι τελείως διαφορετικές προσωπικότητες. Ποντίκας, Χρυσούλης, Αναγνωστάκι, Σκούρτης. Για θυμίσου του Σκούρτη.
2: Πολύ ωραίο αυτό που
1: είπατε. Μια τεράστια βεντάλια που ομοιά της δεν τη βλέπουμε. Και φτάνουμε σήμερα στον Κατσικονούρη. Ο Κατσικονούρης είναι μια τεράστια περίπτωση στο Ελληνικό Θέατρο το Γάλα. Αλλά και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα πρόσωπο ισχυρό, μια πιάσαμε το θέμα των συγγραφέων, έτσι, γιατί είναι η γλώσσα μας. Το θέατρό μας είναι η μούρη μας, η φάτσα μας. Ενώ μην κοροϊδευόμαστε τώρα σε αυτά που λέμε. Καμπανέλης είμαστε εμείς. Ο Ποντίκας είμαστε εμείς. Ο Μουρσελάς είμαστε εμείς. Με διαφορετικούς τρόπους, η Αναγνωστάκη το ίδιο κλπ. Βλέπουμε τον Κατσικονούρη ανθυρότατο, ζωντανότατο.
0: Επίκαιρο, ζωντανότατο. Σημερινό.
1: Ζωντανότατο να χτυπάει φλέβα. Αυτά λοιπόν τα πράγματα, η φάτσα μας τη βλέπουμε να αντέχει μέχρι σήμερα.
0: Και ο ένας
1: χτίζει πάνω στον άλλον.
2: Ο Μουσελάς τι έπιασε λοιπόν από τον Πειραιά.
1: Τις γυναίκες έπιασε, τη δύναμη και το μικροαστισμό ταυτόχρονα σε αυτά τα δύο και την τρομακτική του ηρωνία. Έχει αυτή τη φοβερή ηρωνία, τη διαφορετική ηρωνία, έτσι, στα πράγματα.
2: Είπα την προηγούμενη Κυριακή ότι ο Γιούγκερμαν εγκαθίσταται στην Καστέλα. Εκεί τον βάζει ο Καραγάτης. Περιγράφει και πώς κτίζεται ο οικονομικός Πειραιάς. Δηλαδή πώς συγκροτείται σε μια
0: πόλη. Και όχι μόνο, και στο κίτρινο φάκελο αναφέρεται στον Πειραιά. Γενικά αυτό το μυστόρημα της γενιάς του 30 είναι μοιραίο. Όταν μιλάει για τον μεταξένιο ημιτό, να κοιτάει την Αίγινα, να κοιτάει τον Πειραιά, να κοιτάει.
2: Γιατί το 10 δεν παίζει, το 10 δεν είναι περίπου Πειραιάς, το 10.
1: Θα μου επιτρέψετε.
2: Ναι, με εκείνη την πολυκατοικία που είναι μια γειτονιά ολόκληρη, δηλαδή μια κοινωνία ολόκληρη με τους ανθρώπους της.
1: Θα μου επιτρέψετε όμως απέναντι στο Γαραγάτσι, αγαπητό φίλο και ό,τι άλλο θέλετε, να βάλουμε το Χαριτόπουλο.
2: Σωστά.
0: Τώρα θα κάνουμε ένα name dropping, αλλά είναι ωραίο. Εμίλιος Βεάκης. Έξω και το Βεάκιο, το θερινό θέατρο, στο λόφο του προφήτη Ηλία.
1: Παξινού.
0: Συγκλονιστική προσωπικότητα. Αυτό το στοιχείο που λέγεται Κατίνα Παξινού. Αυτή η απίστευτη γυναίκα, η οποία σάρωσε Όσκαρ, πράγματα, τρέλνε το Χόλιγουντ, ας πούμε, ο Μινωτής. Μεγάλη προσωπικότητα. Δίπλα της ήταν σε μια ταινία του Χίτσκοκ. Πιέζει το Χίτσκοκ και το βάζει και παίζει τον Μπάτλερ. Τον Μινωτάκη. Τον Αλέκο Μινωτάκη. Για όνομα Θεού. Πολύ σπουδαία προσωπικότητα. Αλλά η Παξινού ήταν σαρωτική. Η Παξινού και η Παπαδάκη. Η Παπαδάκη και η Παξινού. Πικιώνης.
1: Ο Κωνσταντίνος Τζούμας. Πορφύρας. Άνθρωποι δηλαδή του πνευματικού Πειραιά.
0: Ο Λάμπρος Πορφύρας ο ποιητής. Αυτός ο φοβερός τύπος ο Κωνσταντίνος επίσης. Ο Κωνσταντίνος είχε βγάλει το δεύτερο γυμνάσιο του Βριώνη.

0: Στεφανίδης είπε κάποια μείον στην προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Πειραιάς έπρεπε να κάνει μερικά πράγματα που δεν τα έκανε. Ωραία.
1: Δεν πειράζει. Να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Άλλο το δέον γενέστε. Άλλο η κριτική την οποία μπορείς να κάνεις με ελαφρά την καρδία, με βαριά την καρδία, με πολύ βαριά την καρδία, με ευθύνη τεράστια παίρνοντας ευθύνες που σου αναλογούν, και άλλο αυτό που συνολικά μια πόλη μικρή, ορατή, όταν είσαι στα χέρια σου την ακουμπάς από την Ιχθυόσκαλα μέχρι την Καστέλα και το Νέο Φάληρο, είναι ένα άπλωμα χεριών στην πραγματικότητα. Αυτό εννοώ όταν λέω είναι συνεκτικός, ορατός, ιστός. Το Δημοτικό Θέατρο το βλέπεις από παντού. Σε εισαγωγικά πάντα, έτσι. Το ίδιο και την Ιχθυόσκαλα, το ίδιο και το Νέο Φάληρο. Το βλέπεις και το ακουμπάς από παντού, όπως και το Καραϊσκάκι. Το ακούς. Το ακούτε το Δημοτικό Θέατρο. Αν δεν το ακούτε μέχρι εδώ που είμαστε, είναι λάθος μας. Εγώ θεωρώ ότι η πόλη ακούγεται στους ανθρώπους της. Προσωπικά το βλέπω και θα σας πω πού. Στην πλατεία μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο. Αυτή την εκπληκτική πλατεία που τα παιδιά όλα κάνουν σκέιτ, που φιλιούνται μεταξύ τους, που βρίζονται μεταξύ τους, που κάθονται από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί πέρα και, εν πάση περιπτώσει, συνυπάρχουν εκεί, όπως και στη Στάνη Διαγώνια, στη Στάνη στο ζωγραφοπλαστείο, είναι
2: καρδιά της πόλης. Είναι ζωντανή πόλη.
1: Εντάξει, η καρδιά της πόλης είναι συνεκτική πόλη, λοιπόν. Άρα λοιπόν ο Ροντήρης, για να επανέλθουμε, και όλα αυτά τα πρόσωπα που αναφέραμε, Παξινού είναι μπροστά τους όταν κάνουν σκέιτ. Ο Βεάκης το ίδιο. Το Δημοτικό Θέατρο το βλέπουν. Τους αφορά. Είτε μπαίνουν μέσα, με όποιο τρόπο μπαίνουν, είτε δεν μπαίνουν μέσα, είτε βλέπουν το Χουβαρδά, είτε δεν το βλέπουν το Χουβαρδά, ή το Τζένι Τζένι ή οτιδήποτε. Εκεί είναι αναφορά σε αυτά τα παιδιά.
0: Το Εθνικό Θέατρο της Αθήνας δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι, κύριε Στεφανίδη, όπως το λέει ο κύριος Διαμαντής.
2: Όχι, δεν μπορεί. Θα συμφωνήσω με τον Νίκο. Δεν έχει το δεσμό που έχει για την πόλη το Εθνικό μας Θέατρο, το οποίο αγαπάμε και υποληπτόμαστε όλοι, σε σχέση με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Γιατί το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά είναι σε ένα εξαιρετικά νευραλγικό σημείο στημένο, γιατί το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά χαρακτήρισε τον πολιτισμό του Πειραιά από την πρώτη στιγμή, με μια μικρή κάμψη στην περίοδο της Χούντας, μετά το 1974, επί Δημαρχίας Κυριακάκου, ο Μπιθικότσης, ο Θεοδωράκης, ο Χατζηδάκης. Εγώ πρώτο άκουσα κλασική μουσική σε αυτά τα πρωινά, τα ματινέ που γινόντουσαν στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, τα μουσικά πρωινά, με τον Βίρο να κολλάζει τη μικρή νυχτερινή μουσική του Μότσαρτ και την εισαγωγή από τον Φίγκαρο και
0: το Living Theater.
2: Μιλάω τώρα για το 1974 και το.
1: Επίτηδε σου τα λέω, διότι αυτές είναι μοναδικές στιγμές για το.
2: Είναι σωστή όμως η ερώτηση που υπέβαλε ο κύριος Πρωτοσάλτε. Το Εθνικό Θέατρο, λόγω θέσης πια, δεν παίζει τον συμβολικό ρόλο που θα εδικαιούται να παίξει σε αυτό το χάος που λέγεται Αθήνα. Αυτή είναι η διαφορά. Ωραία. Στον Πειραιά γεννήθηκε το Παμίδι ο Μιχάλης Νικολινάκος το 1924. Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, μεγάλος ηθοποιός. Ο Ανδρέας Μπάρκουλης, αδικημένος ηθοποιός. Το έλεγε και ο ίδιος. Λόγω της φθοράς το σινεμά, το μαζικό, αλλά ήταν μια αρχιετυπική φιγούρα. Για μας, ας πούμε, αυτό το πράγμα.

0: Θέλω να γυρίσουμε. Το θίξατε ότι είναι έργο τσίλερ, αλλά θα ήθελα να πούμε δύο κουβέντες ακόμη για το κτίριο το οποίο στεγάζει σήμερα εκεί που ήταν το Γαλλικό Ινστιτούτο και στεγάζει σήμερα το Ίδρυμα Λασκαρίδη.
1: Το Ίδρυμα Λασκαρίδη έχει 3-4 κτίρια στον Πειραιά. Τα έχει ανακαινήσει υποδειγματικά γιατί ήταν κτίρια του 19ου αιώνα. Έχει μια πολύπλευρη δραστηριότητα. Σε ένα, νομίζω αυτό που είναι στην οδό Αλκιβιάδου, στεγάζεται η δωρεά του Δημήτρη Περδικίδη, η δωρεά του Βάλια Σιμερτζίδη, δύο πολύ σημαντικών Ελλήνων ζωγράφων της Διασποράς, η βιβλιοθήκη γενικά το...
0: Η βιβλιοθήκη στην οδό Δευτέρας Μεναρχίας.
1: Εκεί που ήταν το Γαλλικό Ινστιτούτο, ναι. Αυτό το κτίριο που έχει ζωγραφίσει ο Γιάννης Τσαρούχης, είπαμε ότι ήταν πυρεολάτρης ο Τσαρούχης. Κοιτάξτε, οι εφοπλιστές τις πιο πολλές φορές είναι πάρα πολύ θετικοί απέναντι στην πόλη και την εκφράζουν την αγάπη τους και οφείλουμε αυτό να το υπογραμμίσουμε χωρίς έτσι ιδεολογικές παροπίδες.
0: Και χωρίς αστερίσκους.
1: Ακριβώς. Το μνημείο των Ποντίων που είναι στην πλατεία της Αλεξάνδρας απέναντι από αυτό το ιστορικό καφενείο του Τσίλερ και τη συνοικία Τσίλερ είναι μια γέφυρα που ενώνει τις Χαμένες Πατρίδες με τον Πειραιά, εδώ τους έφερναν, φτιαγμένα από έναν πόντιο καλλιτέχνη, εξαιρετικό κατά την άποψή μου, τον Παναγιώτη Τανιμανίδη. Είναι μια μεταλλική γέφυρα 14 μέτρων, τη λέει το Μεγάλο Κύμα. Το γλυπτό έχει καταφέρει να γίνει το πόσιμο και πραγματικά, ας πούμε, για μένα, επειδή ακριβώς η δημόσια γλυπτική χυμάζεται, τα γλυπτά τα καταστρέφουν οι διάφοροι, ας πούμε, ευαίσθητοι αναρχοαυτόνομοι ή το απειρφρονούν.
0: Αγενείς, αγράμματοι, αμόρφωτοι, απέντευτοι.
1: Και συγχρόνως με φασιστικό τρόπο προοδευτικοί. Δεν θέλουμε τέτοια πρόοδο. Επειδή είμαι...
0: Και με επιβολή της ψυχικής τους διαταραχής.
1: Ακριβώς. Ναι. Ζω τα τελευταία χρόνια σε διάφορες πόλεις, όντας υπεύθυνος δημοτικών πινακοθήκων. Στην Καρδίτσα, ας πούμε, είχε γίνει ένα εξαιρετικό υπαίθριο συνέδριο, συμπόσιο γλυπτικής. Εξαιρετικά γλυπτά του Ρόκου, του Χουλιαρά, του Παπαγιάννη, κατεστραμμένα. Τώρα στον Άλυμο υπάρχει πάλι ένα συμπόσιο γλυπτικής, πάλι με πολύ σημαντικά ονόματα. Είναι ρέκτης ο Δήμαρχος Αλύμου, κ. Ανδρέας Κονδύλης. Ελπίζω αυτά τα γλυπτά, τα ξέρετε, δουλεύουν για ένα μήνα οι γλυπτές, τους προσφέρει ο Δήμος τα υλικά και μετά μένουν τα γλυπτά δωρεάν στην πόλη. Έχουν γίνει καμιά εικοσαριά τέτοια. Δηλαδή προσπαθεί η γλυπτική
0: και
1: να.
0: Πηγαίνει όλη η ασέβεια.
1: Ακριβώς.
0: Η νεοελληνική ασέβεια και πάει και τα μουτζουρώνει.
1: Ξέρετε, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο όχι να φοβόμαστε, να μισούμε το ωραίο. Το ωραίο είναι τελικά προσβλητικό, είναι εχθρικό και επειδή δεν μπορούμε όχι να το προσεγγίσουμε, ούτε καν να το δούμε, το καταστρέφουμε. Αυτό είναι. Το να πας να γράψεις τώρα, το φαντάζεστε ότι είχαν χαράξει το Α, το σήμα της Αναρχίας πάνω στην κοιμωμένη του Χαλεπά. Αυτό το συγκλονιστικό έργο του 19ου αιώνα, το οποίο μας συνδέει, ας πούμε, με την αρχαία ελληνική γλυπτική. Ο ένας φιδίας είναι ο Χαλεπάς.

0: Πειραιώτης, εγώ τελειώνω μιλώντας για αυτό το μνημείο των ποντίων, δηλαδή τη σχέση του Πειραιά με τις χαμένες πατρίδες, έργο του Παναγιώτη Τενεμανίδη, και βέβαια θυμάμαι τον επίσης φίλο μου, τον Γιώργη Μέγκουλα, ο οποίος έχει κάνει το αντίγραφο του Λέοντα του Πειραιά. Μην ξεχνάτε ότι ο Πειραιάς λεγόταν Πόρτο Λεόνε.
1: Να γυρίσουμε λοιπόν ξανά στην ιστορία, με τους Λέοντες λοιπόν, την ιστορία των Λεόντων.
0: Αυτό το περίφημο λιοντάρι είναι ακόμα ένα ιστορικό πρόβλημα. Πότε φτιάχτηκε? Φτιάχτηκε τον 4ο αιώνα, γιατί οι Αθηναίοι απέκρουσαν τους Μακεδόνες και στη μνήμη των πεθαμένων, όπως συνέβη και με το Λέοντα της Χερώνης, γιατί κάτι ανάλογο είναι, ένα λιοντάρι στα 3 μέτρα. Πολλοί το τοποθετούν τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες, τρομακτικό αυτό, και βέβαια ξέρουμε ότι το 1687 ο Μοροζίνη, αυτός που βομβάρδισε την Ακρόπολη, το έκλεψε και το πήγαινε έξω από τα Αρσενάλε, από τον άσταθμο της Βενετίας, από τότε μέχρι σήμερα. Τα νεότερα χρόνια ο Γιώργος Μέγκουλας έχει φτιάξει το αντίγραφο που είναι, καθώς μπαίνουμε στο λιμάνι του Πειραιά, κάτω από τον Άγιο Νείλο, στο δεξί μας χέρι, είναι εκεί τοποθετημένο, αλλά το πρωτότυπο είναι καταπληκτικό, έχει ρουνικές επιγραφές. Οι ρουνικές επιγραφές είναι επιγραφές των Βίκινγκς, είναι η γλώσσα των Βίκινγκς. Λοιπόν, αυτές, υπάρχει μια θεωρία ότι ακόμα και οι Ατσαγιόλε, δηλαδή αυτοί οι τρομεροί πειρατές που ήρθαν από την Ισπανία και κατέλαβαν την Αττική και τα λοιπά, ότι επενέβησαν και έχουν χαράξει το 10ο αιώνα.
1: Τότε που είναι οι Καταλανοί και τα λοιπά, δηλαδή.
0: Η Καταλανική εταιρεία. Υπάρχει μια πολύ ωραία ερμηνεία, το Ταμπούρια, επιστρέφω στην γενέθλια.
1: Ότι έρχεται από εκεί.
0: Αμπούριας, ο Δούκας των Αμπούριας. Τι είναι Αμπούριας? Κάτω από τη Βαρκελόνη υπάρχει η Αμπούριας. Το εμπορίο. Το εμπορίο. Είναι οι πόλεις παραρτήματα.
1: Είναι πάνω σε κορυφή, βέβαια, που έχουν και Ακρόπολη.
0: Ακριβώς. Οι πόλεις παραρτήματα που ίδρυαν η Κόρινθος, η Σικιώνα κτλ.
1: Το 600 π.Χ. τώρα μιλάμε.
0: Από το 700-600 έως και τον χρυσό αιώνα του Περικλή.
2: Θα μου επιτρέψετε να πω, κλείνοντας από τη δική μου πλευρά, εγώ βλέπω πραγματικά μια συγκινητική αγάπη των απλών ανθρώπων. Όχι μια τουριστική αγάπη, ούτε μια αγάπη περαστική με την έννοια θα έρθουν για να παραστήσουν κάτι. Αντίθετα, βλέπω ένα πραγματικό νιάξιμο το να έρθουν σαν παιδιά, σαν μαθητές, σαν σχολεία, σαν θεατές, να περάσουν απ' έξω, να ερωτευτούν στο κέντρο του Πειραιά και στο Δημοτικό Θέατρο.
1: Πολύ ιδεαλιστικά τα είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Διαμαντή, για την γνωριμία. Κύριε Στεφανίδου, επίλογό σας.
0: Να θυμίσουμε ότι οι Τούρκοι έλεγαν τον Πειραιά Ασλάν Λιμάν, δηλαδή.
1: Από το λιοντάρι.
0: Το λιοντάρι. Πόρτο Λεόν, έτσι. Μια και αναφερθήκαμε σε αυτό. Ο Πειραιάς είναι κάτι πολύ ζωντανό, το βιώνουμε, το νιώθουμε, και ως επίλογο θα πω ότι ο Πειραιάς είναι το επίνεο της Αθήνας, δηλαδή είναι ένα alter ego της. Ο Πειραιάς έχει περάσει από πάρα πολλά προβλήματα, αλλά νομίζω ότι δικαιούται να βλέπει το μέλλον με αισιοδοξία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από το παρελθόν στο σήμερα, κύριε Διαμαντή, ο Νίκος Διαμαντής είναι ο διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Κύριε Στεφανίδη, ο Μάνος Στεφανίδης είναι ομότιμος καθηγητής ιστορίας τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, την επόμενη Κυριακή με ένα άλλο κεφάλαιο της ιστορίας του 19ου αιώνα θα είμαστε απέναντί σας. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Καλημέρα.
3: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Διαντήρης.

0: www.sport.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γεωργαρή. Φρίκη στην Κυψέλη όταν νωρίς χθες το απόγευμα η αστυνομία εντόπισε σε διαμέρισμα Airbnb νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν σύμφωνα με πληροφορίες δύο ζευγάρια, ένας Έλληνας 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του, μια κοπέλα 15 ετών και ο 25χρονος Αφγανός φίλος της. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν καθώς πάνω τους βρέθηκε κάναβη. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν πολλές βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς οσίβια και οδηγίες. Τα αίτια του ναυαγίου παραμένουν ασαφή, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών ακούστηκε έκρηξη και το πλοίο άρχισε να βάζει νερά 20 με 25 λεπτά μετά την αναχώρησή του χωρίς το πλήρωμα να αντιδράσει. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εσωτερικών, το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά περίπου 4 ναυτικά μίλια ανοιχτά του λιμανιού της Κερίνιας και αντιμετώπισε κίνδυνο βύθισης. Μετά την λήψη του σήματος κινδύνου, ξεκίνησαν στην περιοχή επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Σύσχυη τίθεται από σήμερα Δευτέρα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής κυμαίνεται από 5 έως 30% ανά προϊόν. Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Σήμερα εξάλλου αναμένεται να αποφασιστεί και το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο λύγει με την κυβέρνηση να προσανατολίζεται σε παράτασή του για έναν μήνα. Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο συνολικού ύψους περίπου 3,1 δις ευρώ θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας. Νέα πειρά κατά της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο εξαπέλυσε χθες το απόγευμα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενζαμίν Νετανιάχου, μιλώντας ουσιαστικά για 2 μέτρα και 2 σταθμά σε βάρος της Λευκοσίας και του Τελαβίβ. Όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σιωπηλή όταν η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, κατέχει παράνομα τη μισή Κύπρο, ένα κρατός μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κι όμως, όταν ο εβραϊκός λαός θέλει να ασκήσει το ιστορικό του δικαίωμα να χτίσει και να ζήσει στην πατρίδα των προγόνων του, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξοργίζεται, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου. Σε κυβέρνηση επίθεση στα πληροφοριακά συστήματα αποδίδει τη διακοπή λειτουργίας της τηλεματικής στη στάση των λεωφορείων και των τρόλεϊ με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ και ενημερώνει πως το σύστημα επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 2 Ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούς, μετέδωσε ο αμερικανικός ιδιοσιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Σε 4 συλλήψεις σε Χανιά και το Λακαρνανία προχώρησαν οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια το τελευταίο 48ωρο και παραβάσεις των μέτρων πυροπροστασίας υπό συνθήκες ακραίου κινδύνου. Τους επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000 ευρώ. Συνελήφθη χθες τα ξημερώματα στην Κουρούτα Ηλίας ένας άνδρας σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου ο κατηγορούμενος ως προσωρινά υπεύθυνος είχε επιτρέψει την κατανάλωση αλκοόλ από 2 ανηλίκους. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Ανδρών στο βόλεϊ στους Μεσογειακούς Αγώνες που διεξήχθησαν στην Ιταλία, καθώς στον τελικό ιτήθηκε από τη Γαλλία με 3-0 σετ. Στην προημιτελική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών προκρίθηκε η Εθνική μας μετά την νίκη της επί της Γαλλίας με 3-0 σετ. Στο ποδόσφαιρο για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Άρης επικράτησε του Όφη με 2-1, ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο επίσης 2-1, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Αστέρα 1-0, ενώ ΑΕΚ και Κηφισιά ήρθαν ισόπαλες 1-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθυρος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός, στην Αττική η άνεμη θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 3 με 4 και βαθμία στα ανατολικά και τα νότια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός ήταν γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φρίκη στην Κυψέλη όταν νωρίς χθες το απόγευμα η αστυνομία εντόπισε σε διαμέρισμα Airbnb νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν σύμφωνα με πληροφορίες δύο ζευγάρια. Ένας Έλληνας 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του, μία κοπέλα 15 ετών και ο 25χρονος Αφγανός φίλος της. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν καθώς πάνω τους βρέθηκε κάναβη. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν πολλές βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο. Στην σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη ανοιχτά της κατεχόμενης Κερινίας χθες το μεσημέρι, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο, 8 είναι οι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ήταν ανεπαρκής τόσο ο αριθμός των σωσιβίων όσο και η βοήθεια από το πλήρωμα. Κάποιοι αναγκάστηκαν να πηδήξουν στη θάλασσα χωρίς σωσίβια, ανέφεραν διασωθέντες. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με τη μείωση της τιμής να κυμαίνεται από 5 έως 30% ανά προϊόν. Σήμερα το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Σε κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα αποδίδει τη διακοπή λειτουργίας της τηλεματικής στις τάσεις των λεωφορείων και των τρόλεϊ με ανακοίνωσή του ο ΑΣΑ και ενημερώνει πως το σύστημα επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο Ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούς, μετέδωσε ο αμερικανικός ιδιογεωγραφικός ιστότοπος Άξιος. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Ανδρών στο βόλεϊ στους Μεσογειακούς Αγώνες που διεξήχθησαν στην Ιταλία, καθώς τον τελικό ιτήθηκε από την Γαλλία με 3-0 σετ. Στο ποδόσφαιρο για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Άρης επικράτησε του Όφη με 2-1. Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο επίσης 2-1. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Αστέρα 1-0. Ενώ ΑΕΚ και Κηφισιά ήρθαν ισόπαλες 1-1. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 90,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Φρίκη στην Κυψέλη, όταν νωρίς χθες το απόγευμα η αστυνομία εντόπισε σε διαμέρισμα Airbnb νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ζευγάρια. Ένας Έλληνας 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του, μια κοπέλα 15 ετών και ο 25χρονος Αφγανός φίλος της. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν καθώς πάνω τους βρέθηκε κάναβη. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι εντοπίστηκαν πολλές βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπει ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι οι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς σωσίβια και οδηγίες. Ήταν ανεπαρκίστος ο αριθμός των σωσιβίων όσο και η βοήθεια από το πλήρωμα. Κάποιοι αναγκάστηκαν να πηδήσουν ξύνουν στη θάλασσα χωρίς σωσίβιες, κουλούρες ή γυλαίκα, ανέφεραν διασώστες. Τα αίτια του ναυαγίου παραμένουν ασαφή, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών ακούστηκε έκρηξη και το πλοίο άρχισε να βάζει νερά 20 με 25 λεπτά μετά την αναχώρησή του, χωρίς το πλήρωμα να αντιδράσει. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εσωτερικών, το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά περίπου 4 ναυτικά μιλιά ανοιχτά του λιμανιού της Κερίνιας και αντιμετώπισε κίνδυνο βύφησης. Τίθεται από σήμερα Δευτέρα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής κυμαίνεται από 5 έως 30% αναπροϊόντων. Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Σήμερα εξάλλου αναμένεται να αποφασιστεί και το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο λύγει με την κυβέρνηση να προσανατολίζεται σε παράτασή του για έναν μήνα. Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο συνολικού ύψους περίπου 3,1 δις ευρώ θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας. Νέα πειρά κατά της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο εξαπέλυσε χθες το απόγευμα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου, μιλώντας ουσιαστικά για 2 μέτρα και 2 σταθμά σε βάρος της Λευκωσίας και του Τελαβίβ. Όπως είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμένει σιωπηλή όταν η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, κατέχει παράνομα τη Μισή Κύπρο, ένα κρατός μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, όταν ο εβραϊκός λαός θέλει να ασκήσει το ιστορικό του δικαίωμα να χτίσει και να ζήσει στην πατρίδα των προγόνων του, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξοργίζεται, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου. Σε κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα αποδίδει τη διακοπή λειτουργίας της τηλεματικής της τάσης των λεωφορείων και των τρόλεϊ με ανακοίνωσή του ΟΑΣΑ και ενημερώνει πως το σύστημα επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 2 Ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκα, στα στενά του Ορμούς, μετέδωσε ο αμερικανικός ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Σε 4 συλλήψεις σε Χανιά και το Λοακαρνανία προχώρησαν οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια το τελευταίο 48 ώρο και παραβάσεις των μέτρων πυροπροστασίας υπό συνθήκες ακραίου κινδύνου. Τους επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 10.000 ευρώ. Το Το σημαίνιο μετάλλιο κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Ανδρών στο βόλεϊ στους Μεσογειακούς Αγώνες που διεξήχθησαν στην Ιταλία, καθώς το τελικό ιτήθηκε από τη Γαλλία με 3-0 σετ. Στην προημιτελική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών προκρίθηκε η Εθνική μας μετά την νίκη της επί της Γαλλίας με 3-0 σετ. Στο ποδόσφαιρο για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Άρης επικράτησε του Όφη με 2-1, ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο επίσης 2-1, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Αστέρα 1-0, ενώ ΑΕΚ και Κηφισιά ήρθαν ισόπαλες 1-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και βαθμία. Στα ανατολικά και τα νότια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φρίκη στην Κυψέλη, όταν νωρίς χθες το απόγευμα η αστυνομία εντόπισε σε διαμέρισμα Airbnb νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ζευγάρια. Ένας Έλληνας 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του, μία κοπέλα 15 ετών και ο 25χρονος Αφγανός φίλος της. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν καθώς πάνω τους βρέθηκε κάναβη. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν πολλές βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο, 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ήταν ανεπαρκής τόσο ο αριθμός των σωσιβίων όσο και η βοήθεια από το πλήρωμα. Κάποιοι αναγκάστηκαν να επιδείξουν στη θάλασσα χωρίς οσίβια, ανέφεραν διασωθέντες. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με τη μείωση της τιμής να κυμαίνεται από 5 έως 30% ανά προϊόν. Σήμερα το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Σε κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα αποδίδει τη διακοπή λειτουργίας της τηλεματικής της τάσης των λεωφορείων και των τρόλεϊ με ανακοίνωσή του ο ΑΣΑ και ενημερώνει πως το σύστημα επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο Ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ, στα άστενα του Ορμούς, μετέδωσε ο Αμερικανικός ιδιοσιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε πως η Ταχεράνη θα προχωρήσει σε αντίπεινα στην αμερικανική επίθεση στο Λαράκ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγο υπήρξε στόχος του Ιράν αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Φρίκη στην Κυψέλη, όταν νωρίς χθες το απόγευμα η αστυνομία εντόπισε σε διαμέρισμα Airbnb νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ζευγάρια, ένα Έλληνα 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του, μια κοπέλα 15 ετών και ο 25χρονος Αφγανός φίλος της. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν καθώς πάνω τους βρέθηκε. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν πολλές βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι οι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ο καπετάνιος και το πληρώμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς οσίβια και οδηγίες. Ήταν ανεπαρκίστος ο αριθμός των σωσιβίων, όσο και η βοήθεια από το πλήρωμα. Κάποιοι αναγκάστηκαν να πηδήξουν στη θάλασσα χωρίς οσίβια, ανέφεραν διασωθέντες. Τα αιτία του ναυαγίου παραμένουν ασαφή, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, ακούστηκε έκρηξη και το πλοίο άρχισε να βάζει νερά 20 με 25 λεπτά μετά την αναχώρησή του, χωρίς το πλήρωμα να αντιδράσει. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εσωτερικών, το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά περίπου 4 ναυτικά μιλιά ανοιχτά του λιμανιού της Κερίνιας και αντιμετώπισε κίνδυνο βύθισης. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα Δευτέρα η νέα πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής κυμαίνεται από 5 έως 30% ανά προϊόν. Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας. Νέα πειρά κατά της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο εξαπέλυσε χθες το απόγευμα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου, μιλώντας ουσιαστικά για 2 μέτρα και 2 σταθμά σε βάρος της Λευκωσίας και του Τελαβίβ. Όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σιωπηλή όταν η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, κατέχει παράνομα τη μισή Κύπρο, ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κι όμως, όταν ο εβραϊκός λαός θέλει να ασκήσει το ιστορικό του δικαίωμα να χτίσει και να ζήσει στην πατρίδα των προγόνων του, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξοργίζεται, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν αργά χθες το βράδυ 2 Ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούζ, μετέδωσε ο αμερικανικός ιδιοσιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Λίγη ώρα αργότερα, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε πως η Ταχεράνη θα προχωρήσει σε αντίπεινα στην αμερικανική επίθεση στο Λαράκ. Η επίθεση του Ιράν κατά των αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην Ιορδανία έκανε λόγο πριν από λίγο δημοσιογράφος του Fox News, επικαλούμενος αμερικανική πηγή, πρόσθεσε πως σχεδόν όλοι οι πύραυλοι έχουν αναχαιτιστεί. Σε κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα αποδίδει τη διακοπή λειτουργίας της τηλεματικής διστάσης των λεωφορείων και των τρόλεϊ με ανακοίνωσή του ΟΑΣΑ και ενημερώνει πως το σύστημα επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Σε 4 σύλληψεις σε Χανιά και Τόλα Καρνανία προχώρησαν οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια το τελευταίο 48ωρο και παραβάσεις των μέτρων πυροπροστασίας υπό συνθήκες ακραίου κινδύνου. Τους επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 10.000 ευρώ. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30. Το ασημένιο μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών, η οποία ιτήθηκε στον τελικό από την Γαλλία με 3-0 σετ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 3 με 4 και βαθμία στα ανατολικά και τα νότια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια πυρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογική μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φρίκη στην Κυψέλη, όταν νωρίς χθες το απόγευμα η αστυνομία εντόπισε σε διαμέρισμα Airbnb νεκρό εμβρίο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ζευγάρια. Ένας Έλληνας 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του, μια κοπέλα 15 ετών και ο 25χρονος Αφγανός φίλος της. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν καθώς πάνω τους βρέθηκαν και κάναβη. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν πολλές βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 άτομα και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ήταν ανεπαρκής τόσο ο αριθμός των σωσιβίων όσο και η βοήθεια από το πλήρωμα. Κάποιοι αναγκάστηκαν να πηδήξουν στη θάλασσα χωρίς σωσίβια, ανέφεραν διασωθέντες. Ισχύει, τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με τη μείωση της τιμής να κυμαίνεται από 5 έως 30% ανά προϊόν. Σήμερα το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας και αντιβαλιστικής προστασίας. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν αργά χθες το βράδυ δύο Ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούς, μετέδωσε ο Αμερικανικός ιδιοσιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Λίγη ώρα αργότερα, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε πως η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε αντίπεινα στην Αμερικανική επίθεση στο Λαράκ. Για επίθεση του Ιράν κατά των Αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην Ιορδανία, έκανε λόγο πριν από λίγο ο δημοσιογράφος του Fox News, επικαλούμενος αμερικανική πηγή. Πρόσθεσε πως σχεδόν όλοι οι πύραυλοι έχουν αναχαιτιστεί. Και ο καιρός, γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Φρίκη στην Κυψέλη όταν νωρίς χθες το απόγευμα η αστυνομία εντόπισε σε διαμέρισμα Airbnb στην Οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμέρισματος καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Στο διαμέρισμα οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν Έλληνα 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του μαζί με τους δύο ανήλικους γιους της 12 και 9 ετών, τη 15χρονη κόρη του 45χρονου και τον 25χρονο Αφγανό φίλο της. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν καθώς πάνω τους βρέθηκε κάναβη. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε ένα δοχείο. Όπως ισχυρίστηκε η 28χρονη στους αστυνομικούς, ήταν δικό της και είχε πεθάνει πριν από 8 μήνες. Όλοι έχουν μεταφερθεί στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αττικής, όπου δίνουν κατάθεση στους αστυνομικούς για την υπόθεση. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς σωσίβια και οδηγίες. Ήταν ανεπαρκίστος ο αριθμός των σωσιβίων όσο και η βοήθεια από το πλήρωμα. Κάποιοι αναγκάστηκαν να πηδήξουν στη θάλασσα χωρίς σωσιβία, ανέφεραν διασωθέντες. Τα αιτία του ναυαγίου παραμένουν ασαφή, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών ακούστηκε έκρηξη και το πλοίο άρχισε να βάζει νερά 20 με 25 λεπτά μετά την αναχώρησή του χωρίς το πλήρωμα να αντιδράσει. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εσωτερικών, το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά περίπου 4 ναυτικά μίλια ανοιχτά του λιμανιού της Κερίνιας και αντιμετώπισε κίνδυνο βύθισης. Σε ίσχυ τίθεται από σήμερα Δευτέρα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής κυμαίνεται από 5% έως 30% ένα προϊόν. Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν αργά χθες το βράδυ ότι διεξήγαγαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ του Ιράν, τους πρώτους έπειτα από σχεδόν έναν μήνα, με την Τεχεράνη να κάνει λόγο για νεκρούς και τραυματίες. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Αμερικανικών Δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, νωρίτερα χθες